0: πολύ σοβαρή πηγή πληροφοριών, τον γιο μου που είναι στο Λύκειο και μου στέλνει φωτογραφίες και μηνύματα για το τι ακριβώς συμβαίνει από την πλευρά των μαθητών. Να ξεκαθαρίσουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι μια διπλή παγίδα του κυρίου Μελονσόν ενάντια στη γαλλική δημοκρατία. Δηλαδή, τι έχει συμβεί. Ήρθε Οκτώβριος, έστειξαν τα λουριά όπως λέμε, αρχίζουν και βγαίνουν πολύ αξιόπιστα γκάλο, δημοσκοπήσεις, τα οποία δείχνουν το εξής. Φτάνει μέχρι 16%. Σίγουρα η κυρία Λεπέν θα είναι δεύτερο γύρο, 31-36, και ο κεντροδεξιός ο Φιλίπ, 21-23. Άρα ο Μελονσόν σε τέσσερα σενάρια που βγήκε χθες στον Γκάλοπ, πολύ αξιόπιστο Γκάλοπ, από πολύ αξιόπιστη εταιρεία, δεν περνάει δεύτερο γύρο σε κανένα. Άρα είναι απελπισμένος. Και τι κάνει, στείλει μια διπλή παγίδα. Από τη μία πήγε και ξεσήκωσε, δεν το έχω πει μόνο εγώ, το έχουν πει πολλοί ως κόσμος στη Γαλλία, έφραστες πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες έχουν πρόβλημα ενσωμάτωσης, οι οποίες δεν πάνε καλά στο σχολείο. Είναι εύκολο να παρασύρει τα πιτσιρίκια, όπως μου λέει και ο γιος μου. Κάποιος πηγαίνει προβοκατόρικα, βάζει φωτιά στα σκουπίδια, στον κάδο απορριμμάτων, και τα παιδιά φυσικά αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το ένα σκέλος, προσπαθώντας να δημιουργήσει φόβο, μήπως και μπορέσει να ξεπεράσει το ταβάνι του 16%. Το δεύτερο σκέλος της παγίδας είναι με τις εικόνες που πληροφορούν να σπρώξει ένα κομμάτι του συντηρητικού εκλογικού σώματος προς την κυρία Λεπέν. Άρα λοιπόν λειτουργεί με να μην πάνε να ψηφίσουν κάποιο μετριοπαθή είτε κεντροδεξιό είτε κεντροαριστερό υποψήφιο. Άρα αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε είναι κάτι που υποκινείται από τον κύριο Μελονσόν. Είχαμε μάλιστα τον δήμαρχό του στην πόλη Σαντενή, ο οποίος δήλωσε για την νόμιμη βία. Βγαίνει ο νομάρχης του Παρισιού, του υποβάλλει μίμηση. Υποκίνηση βίας. Κάποιος είπε, ο Ρεταγιό είπε, ο υποψήφιος ο Γκολικός, πρέπει να καταργηθεί το κόμμα του κάποια στιγμή. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν μιλάμε δηλαδή για απλή πολιτική αντιπαράθεση. Δεν μιλάμε για εκλογές δεξιά, αριστερά, κέντρο. Μιλάμε για κάποιον.
1: Ανοιχτή αποσταθεροποίηση. Τώρα αυτό
0: περιγράφεται. Γιατί έχει φτάσει, ξεπεράσει τα 70 χρόνια, οι τελευταίες του εκλογές, τελευταία του προσπάθεια. Και γι' αυτό το λόγο κάνει αυτό το απαράδεκτο πράγμα από αυτή τη στιγμή. Να ξεσηκώνει τα πιτσιρίκια. Πολλοί μαθητές, σε βεβαιώνω και του γιου μου, θέλουν να πάνε στο σχολείο. Έτσι, και σήμερα είμαστε σε δρομικό σταθμό, τα παιδιά τα άκουγα, παραπονιόντουσαν ότι θέλουν να πάνε στο σχολείο, έχουν τις φιλοδοξίες τους, θέλουν να προοδέσουν, έτσι, και δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο. Καταλάβατε κάτι. Ο Ντουάρ Φιλίπ, ο υποψήφιος, ο κεντροδεξιός, είπε ότι όταν κάποιος μαθητής σπάσει κάτι, καταστρέψει κάτι, πρέπει να στέλνουν το λογαριασμό ο δήμαρχος, στη Γαλλία είναι δήμαρχοι υπεύθυνοι, στους γονείς του. Αν ξεκινήσει αυτό το πράγμα, ίσως κάποια στιγμή θα σταματήσουν να σπάνε. Είχαμε την περίπτωση στο Σαντενή, που είναι η πόλη του Δημάρχου που είχε δηλώσει, όπου η περιφερειάρχη του Παρισιού, η κυρία Πεκρές, του είπα: θα σου στείλω ένα λογαριασμό 100.000 ευρώ για την Αγγελόπορτα και ό,τι έσπασαν και έκαψαν οι υποτιθέμενοι προβοκάτορες, οι οποίοι νομίζουμε ότι είναι μαθητές, δεν είναι όλοι μαθητές, είναι υποκινούμενοι, ανοιχτά, απόψαν υπότακτος.
1: Φαίνεται. Είδαμε και τον συγκεκριμένο δημαρχό να συμμετέχει στα επεισόδια. Δεν είναι μόνο τα στήριξε ρητορικά, φραστικά, συμμετείχε και ο ίδιος. Είδαμε να πρωτοστατεί, έτσι.
0: Ναι, είχαμε και άλλους βουλευτές και ρουσιαστές του κόμματος, στην ίδια λογική. Αυτοί δεν ξεπερνάμε τα όρια, κύριε Καλαρίτη, της δημοκρατίας. Η δημοκρατία είναι φυσικά, έχουμε διαφορετικές απόψεις, ψηφίζουμε διαφορετικά κόμματα, διαφορετικές ιδεολογίες. Εδώ μιλάμε για ένα κόμμα που υποκινεί βία, αστική βία. Γιατί για τον κύριο Μελονσόν, όπως είπαμε, βγαίνουν τα γκάλουπ 16 με 21 με 22 με τον Φιλίπ, δεν 5 μονάδες, 6 μονάδες. Εάν βγει ένα δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων σε μια εβδομάδα και το επιβεβαιώσει, παγιοποιηθεί δηλαδή το δίπολο, τελείωσε. Δεν θα περάσει.
1: Η Λεπέν δημοσκοπικά παραμένει μια πρώτη με μεγάλη διαφορά. Θυμάμαι ότι οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις ήταν περίπου 20 μονάδες μπροστά.
0: Ναι. Η Λεπέν σίγουρα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα περάσει δεύτερο γύρο, σίγουρα. Δηλαδή, χθες οι δημοσκόποι είπαν σχεδόν στο 100%, αν και δεν ξέρεις ποτέ, γιατί είχαμε και διάφορα πράγματα τα οποία συνέβησαν. Είχαμε ένα θετικό και δύο αρνητικά για την κυρία Λεπέν. Το θετικό είναι ότι η κυρία Λεπέν κατάφερε να δημιουργήσει μια κοινοβουλευτική ομάδα στη γαλλική γερουσία. Στη Γαλλία, όπως και στην Αμερική, έχουμε βουλή και γερουσία. Ναι. Είναι 348 γερουσιαστές. Είχαμε 170-178 εκλογές. Και προσοχή, δεν ψηφίζει ο κάθε ψηφοφόρος, ψηφίζει ένα εκλογικό σώμα. Ήταν 93.000 μεγάλοι εκλέκτορες, το 99% δημοτικοί σύμβουλοι. Εκεί συνέβη το εξής, ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι διαφορετικών πολιτικών πεπιθήσεων ψήφισαν γερουσιαστές το κόμμα της Λεπέν.
1: Αυτό δείχνει ότι υπάρχει κοινωνική βάση από κάτω, ότι δεν είναι κομματικό το θέμα, ότι υπάρχει κοινωνική στήριξη.
0: Φυσικά και μάλιστα, συμμάχησε με το κόμμα του Δημάρχου της Νίκαιας του Ξιωτή, είχαν 14 γερουσιαστές και μετά είχαμε, όπως και στην Άντα, μια μεταγραφή, δηλαδή κάποιος γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων άλλαξε κόμμα, φτάσαν στο μαγικό αριθμό των 15. Άρα λοιπόν δημιουργεί για πρώτη φορά κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία, η οποία, θα το ξαναπώ, ένα πράγμα που με έχει εντυπωσιάσει σε αυτή τη χώρα είναι το πόσο καλά λειτουργεί η Γερουσία και οι καταπληκτικές μελέτες και αναλύσεις που κάνουν για πάρα πολλά θέματα. Μια από τις πιο αξιόπιστες πηγές που χρησιμοποιώ όταν κάνω κάτι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μεγάλη επιτυχία. Και μετά ήρθαν δύο αρνητικά θέματα για την κυρία Λεπέν. Το ένα, ότι μια αριστερή ιστοσελίδα, η Mediapart, έβγαλε παλές δηλώσεις του κυρίου Μπαρντελά, αντισημιτικές, ότι εναντίον των Εβραίων, ότι κυριαρχούν στις τράπεζες, στον κόσμο κτλ. Φυσικά τις διέψευσε και είπε θα βάλει μήνυση. Και στη συνέντευξη τύπου όμως στη Βουλή, η κυρία Λεπέν κάνει δεύτερο ατόπιμα. Λέει πρέπει αυτή η συγκεκριμένη ιστοσελίδα να αρχίσει να ράβουν ένα κουστούμι από το Κέβλαρ. Το Κέβλαρ, ξέρετε, είναι το υλικό που φτιάχνουμε.
1: Από τα αλεξίσφαιρα
0: γυλαίκα. Αμέσως βγαίνει μια βουλευτής των οικολόγων, υποβάλλει μήνυση ότι απείλησε τη ζωή δημοσιογράφων. Εντάξει, αυτό είναι πολιτικό παιχνίδι, με ό,τι συνεπάγεται, αλλά πάντοτε είναι πολιτικό παιχνίδι. Έτσι, αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή με τους ανυπότακτους, είμαστε πραγματικά εκτός των ορίων μιας δυτικής δημοκρατίας.
1: Τώρα, σε σχέση με την λιτότητα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, τις περικοπές θα το πω αλλιώς, που πρέπει να επιβληθούν λόγω του γαλλικού χρέους, τι γίνεται? Ποιος θα πάρει την ευθύνη γι' αυτό? Γιατί βλέπουμε ότι με το που ανακοινώνεται μόνο κάτι τέτοιο, ξεσπούν κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες.
0: Είχαμε τον Εντουάρ Φιλίπ, κεντροδεξί, ο οποίος παρουσίασε, θα χρειαστεί μία ώρα να το εξηγήσεις, ένα πρόγραμμα πώς το όριο των συντάξεων, η ηλικία θα περάσει 65 χρόνια, με συγκεκριμένο τρόπο, και είπε ότι εγώ.
1: Πόσο είναι τώρα, 62?
0: Είναι στα 62. Η Λεπέν υποσχέθηκε στα 60 να το γυρίσει. Και ο Φιλίπ το πέρασε στα 65, με ένα συγκεκριμένο σύστημα, με το οποίο θα μπορέσω σιγά σιγά να χρηματοδοτήσω, να εξορροπήσω τα πάντα. Έτσι, άρα λοιπόν υπήρξε ήδη ένας υποψήφιος ο οποίος προτείνει συγκεκριμένα και καλά τεκμηριωμένα πράγματα με τα οποία μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Οι λύσεις υπάρχουν. Το θέμα είναι να βγει κάποιος πρόεδρος δημοκρατίας και να υπάρξει κυρίως μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα.
1: Γιατί αν δεν το κάνουν, θα έχει πρόβλημα με το χρέος. Βλέπουμε που έχουν πάει τα ομόλογα της Γαλλίας, τα οποία δεν είναι βιώσιμα. Δηλαδή με τέτοια επιτόκια στα ομόλογα, δεν είναι βιώσιμη η αναχρηματοδότηση του γαλλικού χρέους.
0: Συμφωνούμε απόλυτα και γι' αυτό πιστεύω ότι κάποια στιγμή, τώρα μπήκαμε στον Οκτώβριο, αρχίζει σιγά σιγά τόσο στη δεξιά και στην αριστερά να λειτουργεί αυτό που λέμε η χρήσιμη ψήφος. Δηλαδή να ψάξουμε να βρούμε υποψηφίους, να βρούμε βουλευτές, να βρούμε κυρουσιαστές, οι οποίοι στη συνέχεια, στην επόμενη μέρα, να μπορέσουν να αρχίσουν να πάρουν σοβαρές αποφάσεις μέσω της λιτότητας, μέσω άλλων πραγμάτων. Παραδείγματος χάρη, είχαμε πει παλαιότερα ότι η αποταμίευση των Γάλλων.
1: Πολιτών.
0: Η αποταμίευση των Γάλλων ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Άρα μπορεί να βρεθεί κάποιος τρόπος, απλά χρειάζεται μια πολιτική βούληση, όχι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τασιόπουλε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από το Παρίσι και από την Γαλλία γενικότερα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ,
3: τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: παραπολιτικά 90 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, στην Ευρώπη υπάρχει μια συνολική πολιτική μετατόπιση προς τα δεξιά, προς αντισυστημικές και όχι μόνο δυνάμεις, με καταλήτη το μεταναστευτικό. Το έχουμε αναλύσει, το έχουμε υπεραναλύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι εμφανής η κατεύθυνση και δεν είναι κάτι συγκυριακό, είναι δομικό. Συντελείται δομική αλλαγή. Τα παραδοσιακά κόμματα διεμβολίζονται από δυνάμεις οι οποίες αφισβητούν το υφιστάμενο σύστημα, το status quo, με πολιορκητικό κρυό το μεταναστευτικό. Προφανώς συνδυάζεται με την οικονομική κρίση κλπ. Αλλά το μεταναστευτικό είναι το καύσιμο, το πολιτικό καύσιμο της, επαναλαμβάνουμε, κατά τη γνώμη μας, δομικής μετατόπισης. Τώρα έχουμε εξελίξεις που φαίνεται, εντάξει, όψιμα η Ευρώπη πάντα, φαίνεται να υπάρχει μια μετατόπιση προς πιο ρεαλιστικές πολιτικές το μεταναστευτικό. Το θετικό είναι ότι αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό με πρωτοβουλία της Ελλάδος, η οποία αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι άλλοι. Θάνος Πλεύρης, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Άρτη Αφιχτής, δεν ξέρω αν είστε ακόμα εκεί, από την Σύνοδο των Υπουργών.
6: Μόλις προσγειωθήκαμε από το Λουξεμβούργο.
1: Ωραία, άρα έχετε φρέσκα νέα.
6: Βεβαίως.
1: Τι αποφασίστηκε?
6: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πριν πάμε σε αυτό, επειδή ξέρω και το ενδιαφέρον σας, γιατί το έχετε αναδείξει, μεταξύ άλλων, συνεδριάσαμε οι 5 χώρες που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε κέντρο επιστροφής στην Αφρική. Mm-hmm. Η Ελλάδα, η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία και η Αυστρία. Και πλέον μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στο τελικό στάδιο, υπό την έννοια ότι δεν, μέσα στο επόμενο δίμηνο μέχρι τρίμηνο, μέχρι τα τέλη του χρόνου, θα καταλήξουμε στη συμφωνία με την πρώτη από τις χώρες που θα έχουμε, που θα είναι στην Αφρική. Και η λογική είναι στο πρώτο εξάμηνο του 2027 να ξεκινήσουμε την πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος, ώστε στην ελληνική προεδρία να λειτουργήσει κανονικά. Αυτό για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εμείς κατά βάση έχουμε εθνότητες που δεν δικαιολογούν άσυλο από ασφαλείς χώρες, όπως είναι το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν ή η Αίγυπτος, και είναι βέβαιο ότι άμα ξεκινάμε να τους επιστρέφουμε αυτούς που καθυστερούν η διαδικασία τους ή οι χώρες τους μπορεί να αργούν να τους πάρουν, να τους επιστρέφουμε σε αφρικανική χώρα, θα αυξηθεί κατά πολύ η επιθυμία τους να επιτρέψουν στη χώρα τους, γιατί κανένας δεν θα θέλει να πάει σε μια χώρα στην Κεντρική Αφρική. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν ήταν το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος, που ήταν η ελληνική πρόταση που συζητήθηκε, η Ελλάδα μετά τα γεγονότα της Θεούτα έχει εκφράσει μια θέση που την έγραψε και στο πολιτικό πρωθυπουργός, ότι καλά είναι τα σύμφωνα μετανάστευσης και κανονισμοί επιστροφών, αλλά αυτά είναι για ομαλές μεταναστευτικές ροές. Πώς θα δίνεις άσυλο, ποιος θα δικαιούται, ποιος θα απορρίπτεται το άσυλο και θα επιστρέφει. Όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που τάζει η Ισπανία στη Θεούτα και εμείς κινδυνεύσαμε να τα ζήσουμε στον Εύρο, αλλά τελικά δεν ευωδόθηκε γιατί σταματήσαμε, πρέπει να πάμε σε άλλες λύσεις. Και η Ελλάδα έβαλε για πρώτη φορά επίσημα ως ευρωπαϊκή πολιτική, εθνική πολιτική, την έχουμε κάνει, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να έχουμε αναστολή του ασύλου, άμεση επιστροφή. Τα ταξιδιωτικά έγγραφα να μην τα βγάζουν οι χώρες καταγωγής, να τα βγάζει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην έχουμε καθυστέρηση, και προφανώς και ενεργητική αποτροπή στο πεδίο, υπό την έννοια ότι πάντοτε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαίου δεν θα τίθεται θέμα ότι παραβιάζονται αρχές μη επανοπρόθεσης όταν προστατεύονται στο πεδίο στις μαζικές, δηλαδή εκείνες εξάρτητα σύνορα. Η συγκεκριμένη πρόταση, κύριε Καλαρίτη, επί της αρχής έτυχε αποδοχής από πάρα πολλές χώρες και ο επίτροπος ο Μπρούνερ δεσμεύτηκε ότι θα λάβει τις παρατηρήσεις ελληνικής πρότασης, θα μεσολαβήσει και η διάσκεψη των ηγετών στις 16 Οκτωβρίου και στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η Κομισιόν με σχέδιο την ελληνική πρόταση θα φέρει την συνολική πρόταση, μιλώντας και με τα άλλα κράτη-μέλη.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Πώς θα προσδιορίζετε, επειδή αυτό δεν είναι μια έκτακτη κατάσταση, είναι μια διαρκής στην ουσία υβριδική επιχείρηση. Η Ελλάδα το εφίσταται αυτό. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιες εξάρσεις οι οποίες είναι τυχαίες. Έχουμε μια διαρκή υβριδική επιχείρηση με αυξομοίωση της έντασης, καταβούληση από τη γνωστή χώρα, από την Τουρκία. Πώς θα προσδιορίζετε αυτό, το πότε θα πρέπει να εφαρμόζεται αυτή η πολιτική?
6: Εδώ τι έχουμε ακριβώς. Δηλαδή τώρα, αυτή τη στιγμή, με την Τουρκία λόγου χάρη, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που το μεταναστευτικό, ακόμα και παρά τις εντάσεις που έχουμε, βρίσκεται σε ύφεση. Αντιθέτως, το μεγάλο μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η δεξαμένη της Λιβύης. Εμείς αυτά τα στοιχεία τα οποία βάζουμε και έχουν σημασία, και με αυτό που λέτε, κύριε Καλαρίτη, είναι ότι για να έχουμε να χαρακτηριστεί ότι υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη, θα πρέπει μια χώρα να εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, δηλαδή η ίδια να στέλνει μετανάστες ή να ανέχεται τη λειτουργία κυκλωμάτων. Mm-hmm. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν έχεις περιστατικά λόγου χάρη που βλέπεις ότι μια χώρα σταματάει, όπως συμβαίνει τώρα με την Τουρκία, τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση, σταματάει από τις 10 βάρκες σε 7-8 και ξεφεύγει μία-δύο, μπορεί να πει κάποιος ότι εδώ πέρα δεν έχουμε την περίπτωση της εργαλειοποίησης. Όταν ξαφνικά, όπως το έχουμε βιώσει και το έχουμε βιώσει πάρα πολύ έντονα, δεν γίνεται κανένας έλεγχος και έχουμε μαζική ροή, τότε προφανώς έχουμε εργαλειοποίηση. Άρα το ένα στοιχείο είναι η εργαλειοποίηση, mm-hmm. και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα μοτίβο, αυτό επαναλαμβανόμενο. Δηλαδή, αν σε ένα Σαββατοκύριακο δεν συνεργαστεί μια χώρα, δεν σημαίνει ότι έχουμε εργαλειοποίηση. Αν όμως το μοτίβο είναι ότι αφήνω τελείως και πάμε σε αυξημένες ροές, τότε θα μπορεί το κράτος μέλος, αντί να κάνει μόνο του την εθνική πολιτική, να ενημερώσει απλά αυτή την ελληνική πρόταση στο Συμβούλιο Υπουργών ότι έχω αυτά τα χαρακτηριστικά, ενεργοποιώ το μηχανισμό, προστατεύω ενεργητικά τα σύνορά μου και έχω και συμμετοχή της Frontex αν θέλω σε αυτό, και πλέον βγάζω πλήρη αναστολή ασύλου, όποιος μπαίνει μέσα αυθημερών βγαίνει πράξη επιστροφής του, εκδίδεται το ταξιδιωτικό έγγραφο από την Ελλάδα, δεν θα ζητήσουμε δηλαδή αυτή την Αίγυπτο από το Πακιστάν, από το Μπαγκλαντές να το εκδώσει, και η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον κεντρικά απευθύνεται σε αυτά τα κράτη-μέλη και λέει οφείλεται εντός τόσων ημερών να τους πάρετε πίσω, διαφορετικά, και αυτό έχουμε βάλει στο τραπέζι, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκμεταλλευτεί το μεγαλύτερο όπλο που έχει απέναντι σε αυτές τις χώρες, τις εμπορικές σχέσεις που αναπτύσσει. Και οφείλω να σας πω, κύριε Καλαρίτο, ότι έχουμε δει ότι όσες φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω και δειλά, γιατί ισχύει αυτό που λέτε, να ξέρετε, το λέτε και σωστά στην ανάλυσή σας, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια καθημερινή μάχη είναι. Δηλαδή, τώρα εγώ σας μιλάω αυτή τη στιγμή που πάμε να κάνουμε τους κόμβους επιστροφής που έχει ψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο και βλέπουμε από κάποια κράτη-μέλη, τα οποία δεν πιστεύουν πια σε αυτή την πολιτική, να προσπαθούν να βάλουν συνεχώς αναχώματα ότι δεν θα τα χρηματοδοτεί η Ευρώπη, να τα χρηματοδοτούμε εμείς. Αντίστοιχα και εδώ πέρα υπάρχουν τα αναχώματα. Δηλαδή, αυτά τα οποία λέμε τώρα, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι αυτονόητα. Και καλώς τα κάναμε εκτός πλαισίου όταν τα κάναμε. Δηλαδή δεν ήταν δυνατόν τον ευρώ να το κοιτούσαμε και να μην κάναμε τίποτα. Ξέρετε να σας πω κάτι που είναι λίγο, δείχνει το αδιέξοδο της πολιτικής όταν αυτή είναι φιλομεταναστευτική. Η Σέουτα στην πραγματικότητα στην Ισπανία που κατέρευσε, τι έκανε μετά ο Σάντσες? Εξέτασε κανένα άσυλο από αυτούς τους 80.000 που μπήκαν? Προφανώς όχι. Τους γυρνούσε μαζικά πίσω. Το θυμόσαστε, κύριε Καλαρίτη, αμέσως δηλαδή. Ναι. Δηλαδή στην πραγματικότητα η Ισπανία, η κατεξοχήν χώρα που ακολουθεί μια τελείως διαφορετική πολιτική, έχει μείνει στην προηγούμενη περίοδο, νομιμοποιώ μετανάστες και δικαιώματα, όταν βρέθηκε στη δύσκολη θέση, δεν έκατσε να πάρει 80.000 αιτήσεις ασύλου να τις εξετάσει. Οι ίδιοι άρχισαν να τους μαζικά να τους επιστρέφουν πίσω στο Μαρόκο και πάλι έχουν μείνει γύρω στις 15.000. Άρα, τι μας δείχνει αυτό? Στις έκτακτες συνθήκες η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι γίνεται αυτή η στροφή συνολικά στο μεταναστευτικό. Γίνεται γιατί κεντρικές χώρες μεγάλες έχουν αλλάξει πολιτική, όπως είναι η Γερμανία λόγου χάρη. Δεν έχουμε την πολιτική της Μέρκελ, έχουμε μια πολιτική που η Γερμανία πλέον μπορούμε να πούμε ότι ακολουθεί πια μια συνειδητά σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Η Σουηδία που προσέχτε έδινε ισαγένεια στα 3 χρόνια, mm. και είδατε τώρα ότι το εκλογικό αποτέλεσμα επηρεάστηκε από ψήφο Σουηδών. Πρόσεχε, δεν είναι απλά το μεταναστών. Ξέρετε τι σάπει να παίρνει η ισαγένεια στα 3 χρόνια. Δηλαδή αυτός βρισκόταν 4-5 χρόνια στη Σουηδία και του έχουν δώσει δικαίωμα να ψηφίζει που ενδεχομένως δεν γνωρίζει σουηδικά.
1: Και γίνεται
6: όλα
1: η χώρα
6: όμοιρος
1: μιας ξένης ψήφου. Και μετά δεν μπορείς να ξεμπλέξεις θεσμικά. Μπαίνεις σε άλλες ατραπούς. Να ρωτήσω κάτι. Στο θέμα των κόμβων επιστροφής, των return hubs, ναι. Εκεί θα πηγαίνουν λοιπόν όσοι προέρχονται από ασφαλείς χώρες, αλλά δεν δικαιούνται άσυλο.
6: Όχι, θα πηγαίνουν όσοι απορρίπτεται το άσυλό τους. Η εξέταση ασύλου ναι. θα γίνεται στις χώρες και μόλις απορρίπτεται. Θέλω να σας το πω, να το σχηματοποιήσω, γιατί και εγώ τώρα που το ζω όλο αυτό το διάστημα. Λόγου χάρη εμείς αυτή τη στιγμή, στο πρώτο εννιάμινο, είχαμε από χώρες που δεν δικαιολογούν καθόλου άσυλο έντονη ροή από τον Μπαγκλαντές. Έντονη ροή από τον Μπαγκλαντές. Αυτή τη στιγμή τους Μπαγκλαντεσιανούς που έχουν μπει μετά το σύμφωνο μετανάστευσης, τους έχουμε σε καθεστώς κράτησης. Η πρεσβεία τους συνεργάζεται. Πηγαίνει και τους ταυτοποιεί προκειμένου να βγουν τα λεσέ πασέ. Εάν αυτούς, κύριε Καλαρίτη, είναι να τους γυρίσουμε με αναγκαστική επιστροφή, τα πρωτόκολλα λένε ότι σε μια πτήση τσάρτερ μπορεί να είναι 60 άτομα μέσα, γιατί πρέπει να είναι και 100 αστυνομικοί. 60 άτομα, όταν έχουμε 1200-1300, καταλαβαίνετε, χρειάζεσαι 20 πτήσεις τσάρτερ και δέσμευση προσωπικού και να έχεις πάρει όλα τα λεσέ πασέ. Τι δυνατότητα μας δίνει τώρα το return hub, να το πούμε απλά. Mm-hmm. Πολύ πιο εύκολα επιστρέφει πίσω άλλος όταν έχουμε τις λεγόμενες οικειοθελείς επιστροφές που δεν είναι οικειοθελείς. Αναγκαστικές είναι και αυτές. Mm-hmm. Αλλά
7: συνεργάζεται
6: όταν φύγινος. Λοιπόν εκεί θα γυρίσεις και θα τους πεις ότι επειδή τα λεσέ πασε καθυστερούν το ένα το άλλο και αυτά και ο χρόνος για να επιστρέψετε πίσω στη χώρα σας είναι 6 μήνες, εμείς θα σας στείλουμε στην Αφρική. Είναι μαθηματικό βέβαια, δεν θέλει πολύ μυαλό να καταλάβεις ότι ο άλλος μεταξύ του να βρεθεί σε μια τρίτη χώρα, σε καθεστώς είτε μη ελευθερίας είτε σε ελεύθερο κάμπο, αλλά σε μια αφρικανική χώρα, θα γυρίσει στη χώρα του που δεν κινδυνεύει. Και σας το λέω αυτό γιατί θέλω να πω αυτό το παράδειγμα. Πέρυσι το αντίστοιχο πρόβλημα με τον Μπαγκλαντές το είχαμε από την Αίγυπτο. Στους 9 μήνες είχαμε 5.500 άτομα ροές και μόλις 50 επιστροφές. Μόλις κάναμε το μοντέλο της κράτησης στοχευμένα σε Αιγυπτίους, οι ροές του 9 μήνου τώρα είναι γύρω στις 1.500, δηλαδή από τις 5.500 πήγαμε στις 1.500. Γιατί οι επιστροφές δεν αυξήθηκαν δραματικά, αλλά ξεπέρασαν τις 400. Άρα, βλέποντας ο άλλος ότι είναι σε κράτηση και γυρνάει πίσω, λειτουργεί αποτρεπτικά και στον άλλο να έρθει. Όταν κάποιος στο χωριό του δει ότι αυτός που πήγε εκεί πέρα γυρνάει πίσω, σκέφτεται να δώσει τα λεφτά. Άρα οι κόμβοι επιστροφής θα μας λύσουν έναν κρίκο στην αλυσίδα που εκμεταλλεύονταν οι ίδιοι μετανάστες, γνωρίζοντας πόσο δύσκολο είναι να υλοποιηθεί τελικά η απόφαση επιστροφής τους. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι πολύ κομβικό σημείο στην αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής και η Ελλάδα είναι από τις χώρες που θέλει την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη λειτουργία τους.
7: Πόσες χώρες θα είναι αυτές που θα δέχονται?
6: Λέτε οι τρίτες χώρες.
7: Ναι.
6: Εμείς αυτή τη στιγμή μιλάμε συνολικά με 4 χώρες, με τη μία είμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο και θα είναι η πρώτη που θα λειτουργήσει. Απλώς υπολογίζουμε ότι σε περίπου ένα μήνα από τώρα που θα είμαστε στο τελικό στάδιο της συμφωνίας θα μπορέσουμε να πούμε και το όνομα της.
7: Άρα σε αυτούς θα συμπεριλαμβάνονται και αυτοί οι οποίοι, στους οποίους έχει απορριφθεί το άσυλο, αλλά στην ουσία κυκλοφορούν στην Ελλάδα, γιατί εδώ κυκλοφορεί και ένας πληθυσμός στην χώρα, πέραν το κέντρο κράτησης, αχαρτογράφητος. Έχει απορριφθεί το άσυλό του, δεν έχει φύγει. Θα μαζευτούν αυτοί?
6: Ναι, κοιτάξτε, για αυτή τη στιγμή η Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό λειτουργούσε, γιατί και αυτό σιγά σιγά αλλάζει τώρα να ξέρετε, λειτουργούσε ως χώρα transit. Τώρα σιγά σιγά, επειδή η Ελλάδα βρίσκεται σε οικονομική κατάσταση καλύτερα από άλλες χώρες που βρίσκονται σε ύφεση, αυτό σταματάει. Το κομβικό σημείο, κύριε Καλαρίτη, είναι προφανώς, δηλαδή οι περισσότεροι που ήταν παράνομοι κατά βάση επέλεγαν να φεύγουν. Όμως το μεγάλο πρόβλημα της μεταναστευτικής πολιτικής υπήρξε ότι σε μεγάλο βαθμό για αντικειμενικούς λόγους και όχι για λόγους και για λόγους ευρωπαϊκής πολιτικής, αυτό άλλαξε με το σύμφωνο, ο άλλος όταν έκανε την αίτηση ασύλου, ο ορισμός ήταν να βρίσκεται σε καθεστώς ελευθερίας. Το αντιλαμβάνεστε, δεν θέλει πολύ μυαλό, όταν κάποιος ξέρει ότι θα πάρει άσυλο και κάνει αίτηση και είναι σε καθεστώς ελευθερίας, δεν πρόκειται να εμφανιστεί μετά ποτέ και μόνο άμα τον συλλάβεις θα τον βρεις. Αυτό λοιπόν είναι μια δεξαμενή που υπάρχει. Κατά βάση τα στοιχεία που έχουμε, αλλά επειδή ακριβώς είναι στοιχεία παράνομου κόσμου, είναι ότι περισσότεροι από αυτούς επέλεγαν το προηγούμενο διάστημα να είναι εκτός, να πηγαίνουν σε άλλες χώρες. Όμως αυτό που λέτε ισχύει. Θα είναι για το συνολικό. Αυτούς λοιπόν τώρα, να το πούμε απλά, που βρίσκει η αστυνομία, mm-hmm. που τους βρίσκει και είναι παράνομοι, αυτομάτως τώρα μπαίνουν στην αμυγδαλέζα λόγου χάρη, στην Κόρινθο ή στην Δράμα ή στη Συντική. Αυτοί πλέον θα έχουμε τη δυνατότητα
7: να
6: τους στέλνουμε. Και το κέντρο κράτησε εκτός, το κέντρο επιστροφής εκτός, μάλιστα να ξέρετε, η συζήτηση έχει γίνει σε ένα διευρυμένο επίπεδο. Δηλαδή, οι χώρες, αυτές που συζητάμε, είναι διατεθειμένες, αν κάποιος θέλει κιόλας να πάει εκεί πέρα, όχι αναγκαστικά να είναι κρατούμενος. Δηλαδή, εάν πάρουν τα αντίστοιχα κονδύλια, δεν έχουν πρόβλημα. Αυτοί επιθυμούν να τον εντάξουν, να τον βάλουν σε μια διαδικασία. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, στο πλαίσιο πάντοτε του ευρωπαϊκού δικαίου, αυτόν που αδυνατούμε να επιστρέψουμε στη χώρα του ή η επιστροφή του έχει πολύ γραφειοκρατία και καθυστέρηση, να έχουμε έναν άλλον χώρο, γιατί η διαφορά, παρόλο που είναι τεχνική, θα την καταλάβετε. Εγώ τελικά για να γυρίσω έναν Αιγύπτο στην Αίγυπτο, έναν Μπαγκλαντεσιανό στον Μπαγκλαντές, έναν Πακιστανό στο Πακιστάν, πρέπει να συνεργαστεί η χώρα του. Η χώρα του μπορεί, ειλικρινώς, όχι από ψέματα, να σου πει, μας λες ότι αυτός είναι από τον Μπαγκλαντές, αλλά εγώ θέλω 3 μήνες να τον πιστοποιήσω. Στείλε μου τη φωτογραφία του, ναι, στείλε μου τα βιομετρικά του και θα σου απαντήσω. Το να τον στείλει σε μια χώρα όμως που εσύ έχεις το κέντρο εκεί, δεν χρειάζεται τίποτα. Θα τον βάζεις αμέσως σε ένα αεροπλάνο και θα τον στέλνεις. Γιατί δεν θα είναι θέμα να τον αποδεχθεί η χώρα του. Το κέντρο θα λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα εσύ απλά, όπως τώρα, πας και τον βάζεις στην ΚΟ, στη Λέσβο, στο οποιοδήποτε σημείο έχεις δομή, με τον ίδιο τρόπο θα μπορείς να τον πηγαίνεις εκεί. Και εμείς εκεί πιστεύουμε ότι το όφελος θα είναι πολλαπλάσιο, γιατί οι περισσότεροι στους οποίους απευθυνόμαστε δεν είναι άνθρωποι που κινδυνεύουν στη χώρα τους. Έρχονται καθαρά για οικονομικούς λόγους. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση ο άλλος να προτιμήσει να πάει σε μια τρίτη άγνωστη χώρα και να μην πάει στη χώρα καταγωγής του που έφυγε αποκλειστικά και μόνο για οικονομικούς λόγους.
7: Και κάτι τελευταίο. Υπήρξε κυβερνητική απόφαση για την απέλαση του Προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας. Η απόφαση αυτή ακυρώθηκε από
6: τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή.
7: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ προκύπτει ένα θέμα. Εντάξει, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, σεβαστή κλπ. Αλλά ποιος ασκεί την πολιτική στη χώρα? Γιατί βλέπουμε το συγκεκριμένο ότι να έχει απελαθεί, να ζει, να βασιλεύει, να είναι να ακτιβιστής, να εμφανίζεται δημόσια.
6: Εγώ, κύριε Καλαρίδη, θα σας πω κάτι. Τη συγκεκριμένη διαδικασία εμείς κάναμε άρση ασύλου. Η Επιτροπή Δευτεροβάθμια ανακάλεσε την άρση που κάναμε. Έχω προσφύγει ως έχω δικαίωμα ως υπουργός. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο, βέβαια, εδώ πάμε στο λεπτό σημείο. Επαφορμής αυτού που με ρωτάτε, να σας πω κάτι άλλο. Έχουμε κάνει γύρω στις 2.000 ανακλήσεις πολιτών από τη Συρία, διότι το άσυλο δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση. Κάποτε ένας Σύριος κινδύνευε από τον Άσαντ και έφυγε. Δεν μπορεί να κινδυνεύει και τώρα που ο Άσαντ έχει πέσει. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποιες αποφάσεις δευτεροβάθμιες που με έχουν προβληματίσει και τις προσβάλλω, αλλά προσπαθώ να βρω και ένα θεσμικό τρόπο που ακόμα και περίπτωση ατόμου που, προσέχτε, έχει καταδικαστεί για διακίνηση. Δηλαδή αυτός που έκανε αίτηση ασύλου ήταν συγχρόνως και ο αμετάκλητα καταδικαστής για διακινητής. Και ενώ προφανώς το απορρίφθηκε το άσυλο, ήρθε η δευτεροβάθμια επιτροπή με αιτιολογικό ότι αν γυρίσει πίσω στη Συρία, κινδυνεύει να πάει να εκτίσει την στρατιωτική του θητεία. Δηλαδή βρήκε ως λόγο παροχής ασύλου την υποχρέωση που έχει ένας πολίτης να πάει στο στρατό. Αυτά όλα προφανώς έχουμε προσπαθήσει να τα αλλάξουμε και γι' αυτό αυτή τη στιγμή η χώρα μας από ένα ποσοστό γύρω στο 72% παροχής ασύλου έχει πέσει στο 37%. Αλλά οφείλω να πω ότι ενώ υπάρχουν και πάρα πολύ καλές αποφάσεις, υπάρχουν και κάποιες προβληματικές. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά επειδή αυτό λειτουργεί αποκλειστικά στο πλαίσιο του Συμφώνου και της Συνθήκης Γενέβης, το δευτεροβάθμιο όργανο είναι υποχρεωτικά δικαστικό και όχι δικαιοδοτικό.
7: Αυτό όμως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, γιατί αν υποθέσουμε ότι κάποιος για άλλους λόγους, δεν κάνω τώρα δική προθέσεων, αλλά έχουμε γεγονότα. Αυτό που αναφέρεται είναι χαρακτηριστικό. Μπορεί κάποιος
6: να το και αυτό που λέει το πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας, εγώ δεν μπαίνω στο τι έχει κάνει. Τίποτα, δεν μπαίνω καθόλου εκεί.
7: Εδώ μιλάμε ότι
6: Πακιστάν αυτή τη στιγμή είναι μια ασφαλής χώρα. Στο Πακιστάν οι αιτήσεις εξέτασης ασύλου είναι κάτω του 1% δεκτές. κάτω του 1%. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια περίπτωση που να είναι θύμα ο άνθρωπος τράφικινγκ και αυτά και να πεις ότι για ανθρωπιστικούς λόγους του δίνεις. Όλος τυχαίως τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ δεν προέρχεται από πόλεμη ζώνη, έχουν αλλάξει 10 κυβερνήσεις, κρίνει η δευτεροβάθμια επιτροπή ότι πρέπει να έχει άσυλο. Αυτό εγώ το προσβάλλω, αλλά το φορώ να σας πω ότι με προβληματίζει, με το προβληματίζει. Είναι προφανές αυτό.
7: Προφανώς μας προβληματίζει όλους, γιατί εκεί φαίνεται ότι ξέρχονται και άλλοι παράγοντες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πλεύρη. Καλή συνέχεια.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
7: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την τεχνητή νοημοσύνη ότι είναι ο καταλύτης ο οποίος θα μεταλλάξει όλες τις συνιστώσεις ισχύως. Την στρατιωτική, την οικονομική, την τεχνολογική, τα πάντα στα κράτη. Και γι' αυτό θα αποτελεί και αποτελεί ήδη τον βασικό τομέα ανταγωνισμού. Εκδόθηκε ένα βιβλίο το οποίο έχει κατά τη γνώμη μας ιδιαίτερη σημασία. Θα γίνει και παρουσίαση. Πάμε να καλησπέρισουμε τον επόμενο καλεσμένο και φίλο Παναγιώτης Ρουμελιώτης, ομότιμος καθηγητής Διεθνούς Ευρωπαϊκής Οικονομίας του Πάντιου Πανεπιστήμιου, πρώην αναπληρωτής διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Καλωτάξτε το βιβλίο «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονη πόλεμη», ΗΠΑ versus Κίνα-Ρωσία, Ουκρανία versus Ρωσία, ΗΠΑ Ισραήλ versus Ιράν και πρόξη. Λοιπόν, να πούμε προκαταβολικά ότι η παρουσίαση θα γίνει την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 6 ώρα στην αίθουσα Ballroom στο Electra Palace, έτσι, με παρουσιαστές τον γνωστό και από τον Ναύαρχο, τον Στέλιο Φενέκο, τον Αντρέα Λιαρόπουλο, τον καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και με κεντρικό ομιλητή τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονη πόλεμη. Η ουσία, οι άξονες.
1: Εγώ προσπαθώ να αναδείξω τη σημασία της στρατιωτικής τεχνικής νοημοσύνης και πώς αυτή χρησιμοποιήθηκε στους πρόσφατους πολέμους. Έχετε απόλυτα δίκιο να τονίζετε ότι με τη στρατιωτική τεχνική νοημοσύνη αλλάζει τελείως, ας πούμε, η φύση του πολέμου, και γι' αυτό οι ειδικοί θεωρούν ότι η στρατιωτική τεχνική νοημοσύνη είναι μια τρίτη επανάσταση στην τέχνη του πολέμου, όπως ήταν εκείνη της πυρίτιδας και των πυρηνικών όπλων. Έχει μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Γιατί έχει μεγάλη σημασία? Γιατί με την ενσωμάτωση τεχνικής νοημοσύνης στα συστήματα, στα οπλικά συστήματα, στα συστήματα διοίκησης και ελέγχου, στα συστήματα πληροφοριών, τους δορυφόρους, τα ρομπότ, τα επίγεια και θαλάσσια και υποβρύχια drones, τα τεθωρακισμένα, παντού βασικά, έχει επισέλθει η τεχνική νοημοσύνη και έχει βελτιώσει αποφασιστικά και την εμβέλεια και την ικανότητα και την, αν θέλετε, και τη στρατηγική σημασία αυτών των νέων οπλικών συστημάτων. Αλλά βεβαίως θα πρέπει προκαταβολικά να πούμε, κύριε Καλαρίτη, ότι η στρατιωτική τεχνική νοημοσύνη μπορεί να έχει αλλάξει όλα αυτά, αλλά δεν έχει αλλάξει τη φύση του πολέμου. Ναι. Απλώς είναι ένας πολλαπλασιαστής ισχύος, όπως λέμε, στη γεωπολιτική, στη γεωστρατηγική. Πολλαπλασιάζει την ισχύ ενός κράτους, τόσο από άποψη επιθετικής, όπως και από άποψη αμυντικής. Δηλαδή, η αντεκτικότητα των συστημάτων του ενός κράτους που ενσωματώνει τη στρατιωτική τεχνική νοημοσύνη είναι μεγαλύτερη από ένα άλλο κράτος που δεν έχει ακόμα σε ικανοποιητικό βαθμό ενσωματώσει τη τεχνική νοημοσύνη.
0: Βλέπουμε ότι αναβαθμίζει και οπλικά συστήματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα ήταν παροχημένα. Παρ' όλα αυτά επανεισέρχονται, αξιοποιούνται εκ νέου στα πεδία της μάχης με την συμπερίληψη σε αυτά τεχνής του νοημοσύνης. Δηλαδή απλά μικρά, ας πούμε, drones, μια επανδρομένα που θα μπορούσαν να είναι σχετικά αποτελεσματικά, να αυξάνουν την φωνικότητά τους.
1: Ακριβώς, γιατί οι λειτουργίες βασικά που αποκτούν αυτά τα φτηνά drones είναι πολύ σημαντικές και για την αναγνώριση και για την επίθεση σε επίθεση στόχους που αναγνωρίζουν τα drones αυτά, αλλά κυρίως για να αναγνωρίζουν, να αναλύουν στιγμιαία βασικά την κίνηση του εχθρού στο πεδίο, κάνουν την καταλληλότερη επιλογή για το πώς θα διεξαχθούν οι επιθέσεις και θα επιλέξουν στόχους. Κατανέμουν η στρατιωτική τεχνική νοημοσύνη βασικά μπορεί να κατανέμει καλύτερα τις στρατιωτικές δυνάμεις, τους εξοπλισμούς, τα αποθέματα προμήθειας ανάλογα με τις ανάγκες στο πεδίο της μάχης. Επίσης, τεχνική στρατιωτική νοημοσύνη προειδοποιεί έγκαιρα για τους κινδύνους και προβλέπει τις επιθέσεις και τις ενέργειες του εχθρού. Εντοπίζει αυτόματα στόχους, όπως είπαμε, αναλύει δεδομένα στο πεδίο, προσφέρει υπηρεσίες πληροφοριών, κατασκοπίας, διασυνδέει οπλικά συστήματα, στρατεύματα, εξοπλισμούς και τα συντονίζει μεταξύ τους.
0: Σε σχέση με τους μεγάλους πρωταγωνιστές που το έχετε και πρώτο στον υπότιτλο, ΗΠΑ versus Κίνα και Ρωσία, εκεί πώς εξελίσσεται ο ανταγωνισμός?
1: Κοιτάξτε, είναι έντονος, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες βασικά κυριαρχούν στον τομέα της στρατηγικής τεχνικής νοημοσύνης. Βασικά η παγκόσμια αγορά της στρατηγικής τεχνικής νοημοσύνης, η οποία υπερτετραπλασιάστηκε μεταξύ του 23 και τα υπερτετραπλασιαστεί μεταξύ του 23 και του 2034, σήμερα περίπου είναι στα 12,19 δισεκατομμύρια δολάρια και θα φτάσει στα 32 δισεκατομμύρια. Ένα 36% αυτής της αγοράς απορροφάται από την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα 30% περίπου από την Ευρώπη και η Ευρασία, Ασία-Ειρηνικός, ένα 24%.
0: Αυτό τώρα, είναι απόψη, εννοείται, επενδύσεων, τζίρου, τι είναι αυτό?
1: Είναι η αγορά, δηλαδή,
0: η αγορά
1: της αεροτικής τεχνικής νομοσύνης, δηλαδή, η αξία, αν θέλετε,
0: αυτό είναι το αιτήσιο
1: της τεχνικής νομοσύνης που ενσωματώνεται στα διάφορα οπλικά συστήματα, που χρησιμοποιείται στα διάφορα συστήματα κτλ. Και ούτω καθεξής για τη διοίκηση και τον έλεγχο και τη διοίκηση. Τώρα, τα μερίδια της αγοράς, αν θέλετε, κυρίως αφορούν αυτό, ένα 40% το software, το οποίο είναι το λογισμικό, ένα 32% περίπου το hardware και ένα 15% που είναι οι προσφερόμενες υπηρεσίες.
0: Πάντως, τα λογισμικά, επειδή εξελίσσεται η τεχνολογία πολύ γρήγορα, γίνονται παροχημένα σχετικά γρήγορα, έτσι.
1: Γρήγορα, ακριβώς. Τώρα, αυτό που έχει σημασία να ξέρουμε, γιατί με ρωτήσατε ποιος έχει το πάνω χέρι. Βασικά η Αμερική έχει το πάνω χέρι, γιατί έχει και τις περισσότερες εταιρείες παραγωγής στρατηγικής τεχνικής νομοσύνης. Παραδείγματος χάρη, στις 10 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου παραγωγής στρατηγικής τεχνικής νομοσύνης, η πλειοψηφία είναι αμερικάνικες. Είναι πρώτη η Lockheed Martin, μετά είναι η RTX, μετά είναι Northrop Grumman. Μία βρετανική είναι στην τέταρτη θέση, η Bae Systems, η General, μετά Dynamics, η Boeing ακολουθούν και έχουμε και τρεις, μία ρωσική, την Rostec, και δύο κινέζικες, την AVIC και την CETC. Αλλά με πολύ χαμηλότερους τζίρους. Για παράδειγμα, η πρώτη εταιρεία στρατηγικής τεχνικής νομοσύνης, Lockheed Martin, έχει τζίρο 64 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Και ο επόμενος?
1: Και οι επόμενοι, οι Αμερικάνικοι, 43. Τώρα οι Κινέζικες έχουν 20 με 21 δισεκατομμύρια τζίρο, η μεγάλη απόσταση. Και η Ρωσία έχει 20, η Ροστέκ έχει 27 δισεκατομμύρια.
0: Η Κίνα μπορεί, με τις υφιστάμενους ρυθμούς, η Κίνα μπορεί να κλείσει το τεχνολογικό χάσμα με τις ΗΠΑ ή θα προπορεύονται οι ΗΠΑ?
1: Για πολλά χρόνια θα προπορεύονται οι ΗΠΑ, έχουν πραγματικά, και στο προηγούμενο βιβλίο που έχω γράψει, θυμάστε, τεχνική νομοσύνη, ο πόλεμος για την πρωτοκαθεδρία, ΗΠΑ και η ΝΑΣ. Οι ΗΠΑ αδιαφυσβήτητα είναι πολλά βήματα μπροστά από την Κίνα. Ωστόσο, δεν πάβει η Κίνα να έχει έτσι μια πολιτική δυναμικής εξέλιξης τεχνικής νομοσύνης. Και θα έρθουμε μετά στο θέμα του ανταγωνισμού και γιατί δεν θέλουν αυτές οι δύο χώρες να υπάρξει ρύθμιση της εξέλιξης τεχνικής νομοσύνης. Και θα έρθουμε μετά στο θέμα του ανταγωνισμού και γιατί δεν θέλουν αυτές οι δύο χώρες να υπάρξει ρύθμιση.

0: 6 το απόγευμα στο Electra Palace, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Καλό τάξιδο και τα λέμε και τις επόμενες ημέρες για να πιάσουμε και τις άλλες πτυχές, Ουκρανία, Ρωσία κλπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Και εγώ, κύριε Καλαρίδη.
0: Παναγιώτη Σωμελιώτη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: παραπολιτικά ενδεκομένω, Λάμπρο Καλαρίτη. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα ενεργειακά. Τώρα, το λέγαμε και τι προηγούμενε μέρε ότι η Ευρώπη βυθίζεται σαν ενεργειακό χειμώνα. Και μέχρι στιγμή δεν φαίνονται σοβαρέ κινήσει για τη μετώπιση τη κατάσταση. Παντελή Κάπρο, ομότιμο καθηγητή ενεργειακή οικονομία και επιχειρηματική έρευνα στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα.
0: Πώ διαμορφώνεται η ενεργειακή κατάσταση? Η Ευρώπη πάει για ενεργειακό χειμώνα, αλλά χωρίς μέχρι στιγμής να φαίνεται καμιά σοβαρή πολιτική. Μόνο λέει μην μειώσετε την θέρμανση, κόψτε τις μετακινήσεις κλπ.
1: Κοιτάξτε, όλη αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την διακοπή της κυκλοφορίας ασθενά του Ορμούς και τις διάφορες καταστροφές που έγιναν τόσο στο Κατάρ, στο δηληστήριο της Σαουδικής Αραβίας, στον αγωγό που συνδέει επίγεια με την Ερυθρά Θάλασσα. Αυτές όλες οι ζημιές που έχουν γίνει έχουν μειώσει την συνολική προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό έχει γίνει την περασμένη άνοιξη. Στη συνέχεια συγκρατήθηκε κατά κάποιο τρόπο η κατάσταση με τις τιμές. Είναι διεθνές θέμα αυτό. Στη συνέχεια όμως αρχίζουν και εξαντλούνται τα αποθέματα τόσο πετρελαίου όσο και φυσικού αερίου. Και επομένως είχαμε πει και τότε ότι εάν πλησιάσει το τέλος του καλοκαιριού και αρχές Σεπτεμβρίου και συνεχιστεί η ένταση και η διακοπή της τροφοδοσίας στην περιοχή εκείνη, τότε οι τιμές θα αυξηθούν κι άλλο και θα επιμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Αυτό συμβαίνει τώρα. Τα πάντα εξαρτώνται από το κατά πόσον θα υπάρξει μια προσπάθεια ειρήνευσης. Αν υπάρχουν οποιασδήποτε ελπίδες ειρήνευσης και να
0: αν δεν υπάρξουν και δεν φαίνεται, δεν είναι το βασικό σενάριο.
1: Θα συνεχιστεί η κατάσταση, θα συνεχιστεί και θα οξυνθεί ακόμα περισσότερο.
0: Και τι θα γίνει μετά από θέματα?
1: Όμως,
0: ναι, συγγνώμη,
1: αν υπάρξει όμως η ειρηνευτική προσπάθεια και εκτόνωση της έντασης, θα πέσουν πάρα πολύ γρήγορα οι τιμές. Θα δείτε θεαματική πτώση των τιμών, τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου.
0: Αν δεν υπάρξει, θα δούμε αντιθέτως μεγαλύτερη αύξηση.
1: Προς το παρόν ακόμα, πρέπει να σας πω ότι η έμποροι ενέργειες, γιατί αυτό βλέπουμε, είναι μια χρηματιστηριακή αγορά τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου. Οι έμποροι αυτοί έχουν μια συγκρατημένη στάση. Δηλαδή, συγκριτικά με τη μείωση των αποθεμάτων και την ένταση που επικρατεί στην τροφοδοσία, οι τιμές είναι υψηλές, αλλά θα μπορούσαν να ήταν πολύ ψηλότερες. Επομένως, προεξοφλούν ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί κάτι. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή όλα έχουν πιθανώς αναβληθεί λόγω των επικείμενων εκλογών στις ΗΠΑ. Αλλά αυτό είναι και που καθυστερεί και που κάνει την έλευση του χειμώνα πολύ ακριβή.
0: Πόσο μπορεί να συνεχιστεί η πολιτική της αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων? Τώρα πάμε για ένα δεύτερο γύρο. Αυτό πόσο διάρκεια μπορεί να έχει, αν δεν λυθεί το θέμα του μεταξύ?
1: Τα στρατηγικά αποθέματα, καταρχήν μιλάμε για το αργό πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι.
1: Στρατηγικά αποθέματα μέσω του

0: ενός οργανισμού ενέργειας, του IEA, έγινε σε μεγάλη κλίμακα, νομίζω πάνω από 400 εκατομμύρια δαέλια. Σιγά σιγά δεν έχουν βγει όλα στην αγορά ακόμα, θα βγαίνουν κι άλλα. Υπάρχουν πιέσεις αυτή τη στιγμή να γίνουν και άλλα, ακόμα μεγαλύτερη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων, αλλά όμως αυτό λειτουργεί και εκτονώνει την βραχυχρόνια κατάσταση με τις τιμές, αλλά εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε αναμονή ότι θα στοιχηθεί η ένταση, αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί ακριβώς οι έμποροι προεξοφλούν ότι δεν θα υπάρχουν πια και άλλα στρατηγικά αποθέματα για να εκτονώσουν οι τιμές. Τα πάντα εξαρτώνται από τη διάρκεια της έντασης.
1: Αν αυτή συνεχιστεί, κάποια στιγμή θα σταματήσει, θα εξελιχθεί και η αυτοσυγκράτηση, ας πούμε, των εμπόρων του.
0: Δεν είναι αυτοσυγκράτηση. Είναι ότι εάν οι προσδοκίες τους είναι ότι θα βρεθεί γρήγορα κάποια λύση, πιστεύω ότι θα εκτονωθεί πάρα πολύ γρήγορα η κατάσταση με τις τιμές. Οπότε, αν αυτοί τώρα αγοράσουν θέσεις, δηλαδή αγοράσουν υποσχετικά, γιατί περί αυτού πρόκειται, στις ακριβές τιμές πετρελαίου και αερίου, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να τα πουλήσουν και θα έχουν ζημία μετά από λίγο, μόλις εκτονωθούν απότομα οι τιμές. Γι' αυτό κιόλας δεν πάνε να αγοράσουν αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ο λόγος που οι τιμές διατηρούνται υψηλά, μεν, αλλά όχι όσο θα περίμενε κανείς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Αναμονή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Να πούμε το μεταξύ πάντως ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν τις θέσεις τους στρατιωτικά στον κόλπο. Καταφθάνουν και άλλα αεροπλανοφόρα. Η εκτίμηση είναι ότι αν να γίνει κάτι και με βάση το χρονοδιάγραμμα για τον κατάπλου στην περιοχή των αεροπλανοφορών, τα οποία έχουν κόσμο επάνω, έτσι, έχουν και πεζοναύτες κλπ., είναι για μετά τις αμερικανικές εκλογές. Είδομεν. Τα ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Τα λέμε εμείς πρώτα ο Θεός την Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: μάχου έως θανάτου υπέρ της αληθείας, και ο Θεός του σύμπαντος κόσμου θα έρθει δίπλα σου, θα σταθεί στο πλευρό σου και θα πολεμήσει μαζί σου.
1: Έτσι, galera! Esse é o novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchutchá!
0: Χαίρετε, αδερφοί μου! Χαίρετε!
2: Για Χαραντάν και τα κουτιά μπαγλά.
0: Ψηλά τις σημαίες, ψηλά το κεφάλι, ψηλά τον ελληνισμό, ψηλά την ορθοδοξία.
3: Χύσε ψηλά και γδάτε με.
0: Θα νικήσουμε! Δεν υπάρχει όταν είσαι με τον νικητή, πάντα νικάς.
4: Θα νικήσουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί είμαστε με τον νικητή. Και ποιος είναι ο νικητής? Ο Θεός μας. Ποιος είναι ο κύριος που ακούσαμε, το θυμόσαστε? Ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος που ήταν στη Νίκη, στο κόμμα Νίκη, αυτός που είχε μπει στην Πινακοθήκη και είχε σπάσει τα έργα τέχνης τότε. Αυτός λοιπόν έχει φτιάξει μια κίνηση, κίνημα, και αυτός κόμμα, δεν έχει σημασία. Όλοι έχουν φτιάξει από ένα έτσι κι αλλιώς. Και κάναν μια συγκέντρωση την προηγούμενη εβδομάδα κατά του προσωπικού αριθμού. Στα προπύλαια. Και από εκεί είναι τα αποσπάσματα που μόνο εμείς βέβαια τα μεταδίδουμε, γιατί όλοι το θάψανε το θέμα. Αυτά είναι τα θέματα. Διότι εδώ είπε και τις ευαγγελικές ρίσεις και μετά μας κάλεσε σε συστράτευση να προχωρήσουμε και να νικήσουμε για να πάμε ψηλά. Το λένε όλοι αυτό, αλλά όταν το λέει κάποιος που έχει και επαφή με τα ψηλά, δηλαδή το Θεό, όλο αυτό αποκτά μια άλλη διάσταση. Θα είναι πιο εύκολη διαδρομή, εννοώ, προς τα πάνω, προς τον Θεό. Εκεί λοιπόν ο κ. Παπαδόπουλος, στους έξαλλους συγκεντρωμένους στα προπύλαια, για τον προσωπικό αριθμό, είπε και θύμισε σε όλους μας, ότι ο πρώην, ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων Αμβρόσιος, ή ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρίτων Αμβρόσιος, είχε αφορήσει κάποιους πολιτικούς. Και αυτό μας το θύμισε ο κύριος Παπαδόπουλος.
0: Ο Αμβρόσιος, ο οποίος σαν παίχτης, ας μου επιτραπεί, γερός σαν αγωνιστής του Θεού, ετόλμησε αφενός μεν και αφόρησε αυτούς που έπρεπε να αφορήσει, τον Μητσοτάκη και άλλους, τους αφόρησε.
2: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
0: Και το τι σημαίνει αφορισμός, ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος δεν συνετίζεται με τίποτα, μια ψυχή ασεβεστάτη, ο ιερέας, ο αρχιερέας την παραδίδει στον διάβολο,
5: peguei na balada doidinho pra piritar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vão te ensinar.
0: Assista a de base, είμαστε, que é de fora, mas agora para mim é prostátese. E na prostátese de casa calô, de casa calô.
4: Μπερδεύτηκε εδώ, για κάθε κακό ήθελε να πει. Α, ναι, απροστάτευση για κάθε καλό. Και okay, άρα εκτεθειμένη στο κακό. Όχι, σωστά το είπε. Το προηγούμενο ήταν ωραίο. Που είπε ότι μια ευγενεστάτη ψυχή, η οποία κάνει κάτι κακό, ξεφεύγει, υπάρχει ο αρχιερέας στη γη και πάνω, ψηλά, είναι ο Θεός και ο διάβολος. Συγκατοικούν με κάποιο τρόπο. Ο Θεός είναι σε κυρίαρχη θέση, αλλά αν έχετε και ένα διάβολο κάπου εκεί να υπάρχει, τώρα σε τι έκθεση και πώς τα έχουν μοιράσει, σαν το Χάρι Ρώμα εκεί στο Κωνσταντίνο και Ελένης που είχαν μια ταινία στο σπίτι μισό-μισό, δεν ξέρουμε. Όμως ο εδώ εκπρόσωπος, ο αρχιερέας, εν προκειμένου Αμβρόσιος, αποφασίζει η ευγενεστάτη ψυχή, αν παραστρατήσει, να τη στείλει στο διάβολο. Και εκεί αρχίζουν τα θέματα και θα ακούσουμε τώρα τι τραβάει η χώρα, τι τραβάει ο κόσμος, επειδή έχουμε αφορισμένο πρωθυπουργό.
0: Αφήστε αυτή τη φάση, είμαστε, και έτσι η χώρα μας τώρα παραμένει απροστάτευτη. Είναι απροστάτευτη για κάθε καλό, για κάθε καλό. Και έτσι έχουμε λοιμούς, καταπολισμούς, καταστροφές, τούρμπο πυρκαγιές, ασθένειες, ξαφνικίτιδες. Οι πιλότοι μας να πέφτουν σε air shows και όλα να πηγαίνουν με το κακό στο χειρότερο. Χαμός στο Αιγαίο, χαμός στα εθνικά, στην οικονομία, στα καύσιμα, στην ενέργεια, στο ρεύμα, στο λιγνίτι. Οι αφορισμένοι, να ξέρετε, και να θέλουν να κάνουν καλό, δεν μπορούν.
4: Έρχονται εκλογές. Να το λάβετε υπόψη σας αυτό. Είναι αφορισμένος ο Μητσοτάκης και όλη εκεί παρέα. Οπότε και να θέλει να κάνει καλό, δεν μπορεί να το κάνει. Άρα μόνο αρνητικά θα έχουμε, μόνο κακά θα έχουμε. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Ψάχναμε μια απάντηση εύκολη. Τι φταίει για όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο? Οι λοιμοί, οι καταποντισμοί, οι βροχές, ακρίβειες, όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι επειδή έχουμε αφορισμένο πρωθυπουργό. Όλα τα υπόλοιπα χρόνια που δεν είχαμε αφορισμένο πρωθυπουργό, από ποιον τώρα? Από έναν εκπρόσωπο του Θεού, τον Αμβρόσιο. στα Καλάβρη, το οποίο βλέποντάς τον είναι ό,τι πιο άγιο. Τόσο καλός άνθρωπος, καλός συνάντος, γλυκύτατος. Ανοίγει το στόμα του, στάζει μέλι. Αυτός λοιπόν αποφάσισε να πάρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τις ευγενέστατες ψυχές, που ήταν έτσι κι αλλιώς, και τον πήγε απέναντι στο διάβολο. Και μαζί με αυτόν πληρώνουμε όλοι εμείς. Αλλά πώς το δέχεται αυτό ο Θεός? Δηλαδή, αφόρησε τον έναν, τον Μητσοτάκη. Πήγε από τον Θεό στον διάβολο. Τα 11 εκατομμύρια από κάτω τι φταίνε να πληρώνουν τον κακό και αφορισμένο Μητσοτάκη? Υπάρχει μια απάντηση, θέλω να πω, από τον κύριο Παπαδόπουλο? Όχι, είναι η απάντηση. Αντί αυτού μας προτρέπει σε κίνημα.
0: Εγώ σας λέω ένα πράγμα, αντίσταση μόνο. Ξέρετε τι θα πάθουν αυτοί αν όλοι εμείς, είπε ο Διονύσης, ότι 7 εκατομμύρια και πλέον Έλληνες δεν πήραν τον προσωπικό αριθμό. Εγώ σας λέω και 1 και 2 και 3 και 4. Όχι 7 εκατομμύρια, αν δεν πάρουν προσωπικό αριθμό, ξέρετε τι θα γίνει? Μπάχαλο! Αν δεν γίνουν 7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, τα έσοδα του κράτους κατακρεμίζονται, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία, δεν θα μπορούν τα νοσοκομεία, ο στρατός, τα ΚΕΠ, δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτος. Λοιπόν, αντίσταση! Αντίσταση! Αντίσταση!
5: É uma dança sensual em Goiânia, não pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou.
0: Λοιπόν, αντίσταση, αντίσταση, αντίσταση.
6: Γι' αυτό πρέπει να είστε αλληλέγγυοι και ενωμένοι μεταξύ σας. Η αλληλέγγυη είναι η δύναμη των αδυνάτων.
5: No Nordeste as mina vai, no verão vai pegar. Então faz o tchutchá, o Brasil inteiro vai cantar.
7: Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν Έλληνα πολίτη απροστάτευτο. Η δική σας πρόταση υπολείπεται αυτό που ήδη κάναμε.
4: Αυτός είναι από τους αφορισμένους, ο Θεοδωρικάκος. Μιλάει στη Βουλή και λέει τη δική τους πρόταση. Θα ακούσουμε ποια είναι η δική τους πρόταση για την ακρίβεια. Αν και δεν είναι αρμόδιος για την ακρίβεια όπως μας έχει πει, αλλά μίλησε για θέματα ακρίβειας, αυξήσεων, υπέρογκων. Όλο αυτό το ράλι τιμών που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες, μήνες, και θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες και μήνες. Ο κ. Παπαδόπουλος προέτρεψε σε αντίσταση, αντίσταση, αντίσταση, τρεις φορές, να το καταλάβουν όλοι, και αναφέρθηκε στα 7 εκατομμύρια Ελλήνων που δεν πήραν προσωπικό αριθμό. Όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις, νομοθετήματα του κράτους, όσοι δεν είχαν πάει εντός των διοριών και των προθεσμιών να βγάλουν οι ίδιοι προσωπικό αριθμό, όσοι δεν είχαν κάνει την κίνηση από τα τηλέφωνα, από τα κομπιούτερ τους, να βγάλουν δικό τους αριθμό, αυτόματα το κράτος έδινε αριθμό. Έχουμε όλοι αριθμό. Και ο Παπαδόπουλος θα συγκέντρωσε και όλοι αυτοί από κάτω και τα 6 εκατομμύρια έχουν επισήμως αριθμό. Άρα είμαστε όλοι σατανιασμένοι. Άρα είμαστε όλοι υποψήφοι να αφοριστούμε. Άρα γι' αυτό δεν πάει τίποτα καλά. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Το μόνο που πάει καλά είναι αυτό που είπε ο Θεοδωρικάκος, ότι κάνανε πράγματα που δεν τα έχουν διανοηθεί οι άλλοι της αντιπολίτευσης. Και ποια είναι αυτά?
7: Πώς είναι δυνατόν οποιοδήποτε πολίτης και πολιτικός να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής που απέστειλε ο Πρωθυπουργός της χώρας?
8: Μπράβο!
4: Αυτό κάνανε για την ακρίβεια. Τι? Στείλανε επιστολή. Αυτό είναι κέριο πλήγμα κατά της Ευρώπης και είναι το πιο δραστικό μέτρο που μπορούσε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή βλέπει όλο αυτό τον Αρμαγεδόνα στα καύσιμα, στα τρόφιμα, οπουδήποτε, τα ρεύματα, στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των παρόχων, των αγαπημένων μας παρόχων, και σκέφτηκε τι να κάνουμε, θα στείλουμε μια επιστολή. Και πολύ καλά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί όλοι ξέρουμε, το έχει αποδείξει, το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει. Αν φύγει επιστολή από τα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Φόντερ Λάιεν, γίνεται χαμός και αλλάζει το σύμπαν. Θα σταθούμε λίγο σε όλα αυτά, γιατί αυτή την επιστολή μας την ανακοίνωσε, αυτή την επιστολή, την τελευταία, μας την ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προχθές.
9: Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης.
4: κινητοποίησης στις Βρυξέλλες μόλις έφτασε το mail. Γιατί φαντάζομαι έτσι έστειλε την επιστολή. Χαμός. Όλοι οι έκτακτες συσκέψεις έστειλε επιστολή ο Μητσοτάκης. Φωνάζαν από το ισόγειο μέχρι πάνω. Πρέπει να πάρουμε μέτρα. Ανατρέπεται όλο το σκηνικό. Μπαίνει φραγμός στην ακρίβεια. Έχει γίνει ένα μακελιό στο κτίριο εκεί το γνωστό των Βρυξελών, γιατί έμαθαν ότι ήρθε επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πριν λίγο καιρό είχε ξαναστείλει επιστολή για το ρεύμα.
8: Υπάρχει μια βασική στρέβλωση σήμερα στην αγορά ενέργειας της νοτιοανατολικής Ευρώπης σε σχέση με τις τιμές που πληρώνει η Δυτική Ευρώπη για ηλεκτρική ενέργεια. Και πρέπει να σας πω ότι τις επόμενες μέρες θα αναδείξω το ζήτημα αυτό με μια επιστολή την οποία θα στείλω στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Van der Leyen.
4: Αφού κοιμάται και ξυπνάει αυτή, για να μην με τον εφιάλτη αυτόν. Πότε θα ξαναστείλει επιστολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Γιατί με το που φεύγει επιστολή. Αν τώρα τη στέλνουν με mail, αλλά μπορεί να τη στέλνουν και με φάκελο. Με το που φτάνει ο ταχυδρόμος απ' έξω και χτυπάει, που είναι και, πώς το λέγει, ο ταχυδρόμος, ήταν παιδί στα 18 του χρόνια, νέο παλικάρι εκεί στις Βρυξέλλες, μόλις μπει μέσα υπάρχει γνωστή αναστάτωση. Γιατί έστειλε τώρα επιστολή για τα καύσιμα, έστειλε πριν λίγο καιρό επιστολή για τα ρεύματα, αλλά έχει στείλει και άλλη επιστολή πριν λίγο καιρό για τις πολυεθνικές.
8: Η Ευρώπη έχει ρόλο να παίξει. Εγώ ετοιμάζω μια επιστολή προς την κυρία Van der Leyen, στην οποία θα της θίξω τα ζητήματα αυτά και θα ζητήσω ευρωπαϊκή παρέμφαση, προκειμένου να μας εξηγούν οι πολυεθνικές γιατί τιμολογούν διαφορετικά τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές αγορές.
4: Αυτή έχει σταλεί 1-1,5 χρόνο πριν και από τότε, όπως όλοι βλέπουμε, νιώθουμε, παντού στην Ευρώπη όμως, όχι μόνο στην Ελλάδα, οι τιμές και οι πολυεθνικές, οι τιμές έχουν πέσει, οι πολυεθνικές έχουν σχεδόν κλείσει. Είναι κάτι ζητιάνι στους δρόμους και στα γιοφίδια της Ευρώπης παντού, είναι, ζητάνε ελεημοσύνη γιατί τους χτύπησε αλίπητα αυτή η επιστολή πρώτη. Πολλές επιστολές μαζεύτηκαν και επειδή ο άλλος έχει μια τάση να πουλάει επιστολές, δεν είναι και τόσο καλό.
10: Μέσα εδώ συνέλληνές μου, έχει επιστολές του Κυριάκου, όχι του Κυριάκου του Θεού του Βελόπουλου, του Κυριάκου του Μεσσία, του Μητσοτάκη. Γράφει ο ίδιος Κυριάκος επιστολή στη Von der Leyen, δική του, δικές του. Ορίστε να το, σας τη διαβάζω. Αγαπημένη Ούρσουλα, ταμπών πολυεθνική στη Σουηδία 2 ευρώ, στην Ελλάδα 4. Προφυλακτικά με επιβραδυτικό, στη Λετωνία 1 ευρώ, στην Ελλάδα 5. Να τη ρε παιδιά, επιστολή του Κυριάκου μας. Νιώθω δέος και μόνο που την κρατάω στα χέρια μου. Ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Και αν δεν κατανοείτε τα άριστα αγγλικά του Χάρβαρντ με τα οποία γράφει ο Πρωθυπουργός, πάρτε το νέο μας φάρμακο, το Αγγλολεξικόν.
4: Χάπι είναι αυτό. Το παίρνεις και αμέσως κάνεις μετάφραση. Είναι πιο μπροστά από το AI, γιατί υπάρχει τώρα μεταφραστή στο AI, γενικώς ένα κινητό. Μπορείς να συνεννοιέσαι χωρίς να χρειάζεται να μιλάς τη γλώσσα και χωρίς νοήματα. Πολύ βασικό αυτό. Έτσι λοιπόν και άλλες επιστολές μετά του Χριστού ο Κυριάκος Βελόπουλος πουλάει τις επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και πολύ σωστά πράττει. Έτσι πρέπει. Στα άλλα της πολιτικής επικαιρότητας είναι ότι η κυρία Καριστιανού έδωσε συνέντευξη χτες βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου και εκεί μας μίλησε για το πρόγραμμα της.
11: Θα κληθείτε να δώσετε απαντήσεις για το πετρέλαιο. Να δώσετε απαντήσεις για,
12: δώσει, κύριε
11: για την ακρίβεια στο ράφι.
12: Έχουμε δώσει απαντήσεις και πραγματικά αν έχετε το χρόνο λιγάκι να μπείτε να δείτε το πρόγραμμά μας, θα δείτε ότι έχουμε απαντήσεις για όλα. Βάλαμε τεχνοκράτες και ανθρώπους της εργασίας όλων των κλάδων και βάλαμε κάτω τα προβλήματα ένα προς ένα και βγάλαμε τις λύσεις. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι σαν κέντημα. Κουβαρί.

0: πρόγραμμά μας λοιπόν είναι σαν κέντημα.
1: Το κοπανέλι. Είναι το κέντημα της Μαρίας Καριστιανού, γιατί έκατσαν κάτω άνθρωποι με γνώσεις, βάλαν όλα τα προβλήματα και έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Δεν το ξέρει κανείς και δεν ενδιαφέρεται και κανείς να το μάθει. Δεν έχει σημασία, όμως είναι κέντημα. Είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει. Το έφτιαξαν οι ίδιοι, είναι ευχαριστημένοι οι ίδιοι με το πρόγραμμά τους. Και αν θέλει ο ελληνικός λαός, να υπάρχει άλλο ένα πρόγραμμα για να πάμε παρακάτω. Δεν είναι αφορισμένοι οι Καριστιανοί, όπως είναι ο Μητσοτάκης, γι' αυτό πάνε όλα χάλια. Δεν πάνε όλα χάλια, πάνε όλα χάλια. Για κάποιους δεν πάνε χάλια, το ξέρουμε σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, αν. Δεν λέω για τους παρόχους που πάνε πολύ καλά τα πράγματα, για τους εφοπλιστές, για τους βιομήχανους και άλλους. Μπορεί να είσαι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ροζ, αυτά τα 666, τα ξενοδοχεία, τα οποία είναι ημιδιαμονής, έτσι τα λένε, η κομψή φράση είναι αυτή. Να είσαι τέτοιος ιδιοκτήτης και να σου έρθει το ελληνικό κράτος να σου κάνει ανάθεση 16,5 χιλιάρικα, όχι για να το χρησιμοποιήσει κάποιος στο ξενοδοχείο, που θα το καταλαβαίναμε. Για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δηλαδή το ελληνικό κράτος, συνέβη, έγινε, έχει δώσει με ανάθεση σε ξενοδοχείο τέτοιο, αυτά τα ροζ ξενοδοχεία, να τα πούμε έτσι, ερωτικές φωλιές. Αυτά τα ξενοδοχεία, τα απόμερα. Στην Βουλιαγμένης έχουμε εμείς ένα εκεί στην Ηλιούπολη απέναντι, που στην είσοδό του δεν βλέπεις ποιος μπαίνει, γιατί έχει βάλει κάτι παραπετάσματα κάπως και μπαίνουν από το δίπλα στενό και περπατάνε για να μην βλέπουμε, επειδή είναι και φανάρι. Εκεί σταματάμε κάθε μέρα για να μπούμε στη βου είσοδο Ηλιούπολης. Ξέρουμε το όνομά του. Λοιπόν, σε τέτοια ξενοδοχεία, το ελληνικό κράτος σε μια τέτοια επιχείρηση έδωσε 16.500 απευθείας ανάθεση, δηλαδή υπέγραψε κάποιος, για να παρέχει συμβουλές το ξενοδοχείο στην ελληνική κυβέρνηση. Διότι επειδή παίζει πολύ το σεξ με την κυβέρνηση και τους πολίτες, φαντάζομαι τώρα, λέω εγώ, θα χρειάστηκε όλο αυτό. Μια ανάλυση αυτού έγινε στην εκπομπή στο Κόντρο του Πάνου Παναγιωτόπουλου.
2: 16.500 ευρώ.
3: Εμείς τους
2: καλούμε να μας πούνε τι ακριβώς συμβουλεύανε.
3: Αυτή η εταιρεία, η συμβουλευτική, έχει, διαχειρίζεται και ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Κυρίες και κύριοι, ναι, για να σας λύσουμε όσοι πιθανώς έχουν την απορία, τα ξενοδοχεία ημιδιαμονής είναι για ερωτική συνέβρεση ζευγαριών. Λοιπόν, θα ερωτική φωλιά, έχετε βάλει και φωτογραφία, ωραία. Απευθείας ανάθεση σε ξενοδοχείο ή μη διαμονή για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ορίμανσης έργων.
1: Έτσι είναι το ωραίο. Η ορίμανση των έργων. Διότι για τις ορίμανσεις των έργων έχουν συμβουλέψει και αν έχουν συμβουλέψει. ΤΕΕ, μηχανικοί, άλλες εταιρείες που έχουν σχέση με την Ευρώπη, κατασκευαστικές. Εταιρεία όμως με μπουρδέλο ξενοδοχείο δεν έχει συμβουλεύσει, δεν θέλουμε τη γνώμη όλων. Τι δημοκρατία είναι αυτή, δεν ξέρουν αυτοί πως οριμάζει ένα έργο. Υπάρχουν και σχετικές διαφημίσεις.
4: Εάν θέλετε να κάνετε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα.
5: Κουράστηκα.
6: Σε βλέπω.
5: Όχι, κουράστηκα.
4: Σε έναν χώρο που χαρακτηρίζεται από τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.
7: Μια τεράστια παρτούζα.
4: Την άμεση εξυπηρέτηση.
5: Θέλω να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί.
4: Τη διακριτικότητα.
5: Θέλω μαζί να το κάνουμε.
4: Και πάνω απ' όλα την καθαριότητα.
5: Θέλω να πάω να το κάνουμε.
4: Μία είναι η επιλογή σας.
5: Ένα πραγματικό μπουρδέλο.
4: Μοντέρνο. Άνετο.
8: Θα πάω με το υδρωμένο τισερτ μου.
4: Με σημασία στη λεπτομέρεια.
9: Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα το μουσί μου.
4: Αποτελεί μία όαση για τις προσωπικές σας στιγμές.
10: Νιώθω πολύ ωραία.
4: Θα ανακαλύψετε το προνόμιο του Πριβέ.
10: Σούξο μουξο.
4: Και θα ζήσετε μαγικές στιγμές.
11: Για μίση σοβαρό.
4: Στα πολυτελή και αισθησιακά δωμάτια.
12: Τσόντα χασάπι τσόντα.
4: Στις σουίτες με τα μεγάλα υδρομασάζ.
13: Καταπληκτικό.
4: Και στα καινούργια μας δωμάτια με τα ευρύχωρα ντους.
14: Θα κάνετε μπαλιόνια.
4: Και την τεχνητή βροχή σε τιμές πολύ προνομιακές.
15: Φορτώστε! Προλάβατε! Προλάβατε! Φορτώστε! Πάρτε τα!
1: Η διαφήμιση είναι κανονική. Κόψαμε απλά το όνομα του ξενοδοχείου. Και βάλαμε βέβαια τα γνωστά ηχητικά για να το φέρουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία κυριαρχείται και από αυτό το θέμα. Είναι αληθινό θέμα. Συνέβη και αυτό και το συζητάμε με ψυχραιμία, γιατί πρέπει η ορίμανση των έργων να έχει τις κατάλληλες συμβουλές. Υπάρχει ο πρωθυπουργός της χώρας, πίσω από όλα αυτά δεν στέλνει μόνο επιστολές, ελέγχει τα γκέμια των υπουργών και τους προχθές το Υπουργικό Συμβούλιο τους έτριξε τα δόντια.
16: Το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, έχουν πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος.
5: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς.
16: Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος.
5: Έλεος!
6: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
5: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
6: Τι έχουμε?
5: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη. Σάγα! Σκασμός!

0: Εδώ Ελληνοφρένεια. Ακούσαμε τις συστάσεις του Πρωθυπουργού ότι πρέπει να είμαστε μετρημένοι και διαλέξαμε μία από τις πολλές δηλώσεις του τελευταίου καιρού που ανήκει στον Άδωνη Γεωργιάδη και είναι αυτό ακριβώς. Πόσο μετρημένη, νουνεχής, σεβαστική κυβέρνηση είναι αυτή και τι ωραία που το έθεσε το θέμα ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με τις επιλογές που ο ελληνικός λαός σε 5-6 μήνες θα κληθεί να θέσει, να βάλει και να ορίσει τα πλαίσια από εδώ και πέρα. Πολύ μετρημένα, όντως, και πολύ λογικά. Ταπεινά, ταπεινά. Ταπεινότητα και σεμνότητα που έλεγε ο Καραμαλής. Τώρα δεν είναι τόσο κοντά στο κόμμα, αλλά τα έλεγε παλιά. Με πολύ μεγάλη επιτυχία και τότε. Κάτι σκάνδαλα, κάτι βατοπέδια. Όλα τότε είχαν σκάσει και μια γενική καταστροφή που οδήγησε και στα μνημόνια. Με όλα αυτά τα ωραία που κάνανε τότε. Τελεία σε αυτά, διότι υπάρχει και το θέμα Τριαντόπουλου, παραπομπή Τριαντόπουλου, το θέμα των τεμπών. Η δίκη συνεχίζεται, η μία από τις δίκες, η κεντρική, η βασική, στη Λάρισα. Και κλήθηκαν χθες δύο γονείς, ο Αντώνης Ψαρόπουλος και ο Παύλος Ασλανίδης, να σχολιάσουν την παραπομπή Τριαντόπουλου.
1: Με τις σημερινές δηλώσεις, ο άνθρωπος που εκπροσωπεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει όσα έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες για το άτομό του. Ότι προσπαθεί μονίμως να επηρεάσει τη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις του και ότι δεν διαισθάνεται το μέγεθος της αντιπαλότητας την οποία έχει δημιουργήσει μεταξύ αυτού και των συγγενών.
2: Το θέμα είναι ότι το βούλευμα είναι καταπέλτης. Αναφέρει μέσα ότι με τις ενέργειες που έκανε ο Τριαντόπουλος στη σελίδα 45 με εντολή Πρωθυπουργού και του Ιωάννη Μπρατάκου, κατονομάζει και αυτόν, κάθηκαν πολύτιμα στοιχεία. Μια χαρά τα αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν. Αλλά το χειρότερο που είπε, έλα μωρέ λέει, με εκείνο το αλαζονικό το υφάκι, τα πήραμε και τα πήγαμε παραπέρα.
3: Κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάρθηκαν από εκεί, ναι, δεν εξαφανίστηκε, πήγε λίγο παραπέρα. Δεν εξαφανίστηκε, πήγε λίγο παραπέρα. Και πήγε λίγο παραπέρα.
0: Και οι δύο γονείς, πατεράδες, θέτουν θέμα Φλωρίδη. Και βεβαίως αυτή τη δήλωση την ακούσαμε, την έθεσε και ο Ασλανίδης. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές τον κύριο Φλωρίδη, υπουργός δικαιοσύνης, να λέει αυτό το πράγμα την ώρα που εκεί στο λίγο παραπέρα βρέθηκαν κόκαλα των παιδιών τους. Και έχει βρεθεί άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο, την έχω ακούσει 100 φορές στα αυτιά μου κάθε πρωί που μοντάρουμε, και σκέφτομαι αυτό το πράγμα, ότι βρέθηκε άνθρωπος να πει αυτό το πράγμα. Ότι και να είναι υπουργός δικαιοσύνης, ότι ναι, τα πήραν από εδώ, τα πήγαν λίγο παραπέρα. Ακόμη και τα οστά να μην υπήρχαν. Και το ότι μετέφεραν τα στοιχεία και τα πήραν από εδώ και τα πήγανε χιλιόμετρα πιο εκεί, σε ένα σωρό, όπως αδειάζει ένα φορτηγό, χήμα, και μόνο αυτό, όχι υπουργός δικαιοσύνης δεν έπρεπε να είναι αυτός, έπρεπε να έχει φυλακιστεί. Και μόνο για αυτή τη δήλωση, και μόνο για αυτή την ξετσιποσιά, να μιλάει για τα οστά των παιδιών και να λέει πήγανε λίγο παραπέρα. Και να έχει γονείς και μαζί με αυτούς να συμπάσχει όλη η Ελλάδα, κάθε άνθρωπος που έχει καρδιά, εν πάση περιπτώσει, και ψυχή, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι σκατόψυχοι που δεν νιώθουν τίποτα και παίζουν και με τον πόνο των ανθρώπων. Αυτά από τον κύριο Φλωρίδη, και επειδή ετέθη για άλλη μια φορά θέμα στο press room, τι γίνεται η κυβέρνηση, πώς νιώθει έχοντας το Φλωρίδη στις αγκαλιές της και να βυσοδομεί πάνω στον πόνο των ανθρώπων, απάντησε ως εξής.
4: Όχι, δεν υπάρχει θέμα με τον κύριο Φλωρίδη. Είναι ένα πράγμα η έρευνα που κάνει η δικαιοσύνη. Και ένα άλλο εντελώς διαφορετικό πράγμα, όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε στην Ελλάδα και φούντωσε πριν από 1,5 χρόνο, και είναι το περιβόητο μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη ενός παράνομου φορτίου.
0: Εντάξει, αυτό είναι πολύ θετικό, να στηρίζει αυτή η κυβέρνηση αυτόν τον υπουργό. Τόσο ταιριαστό, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Στα θύματα των Ντεμπών, στα 57, ανήκει η Εριέτα. Από την Εριέτα δεν έχει βρεθεί τίποτα. Οι γονείς της έθαψαν το κενό. Το τίποτα. Και βεβαίως είναι και ο Γεράσιμος που δίνει μάχη, δεν εντάσσεται στους 57. Είναι ο Γεράσιμος που είναι στην εντατική, δεν έχει επικοινωνία, αλλά υπάρχει και δίνει μια μάχη, όπως λένε και οι συγγενείς, και μακάρι κάποια στιγμή να ξυπνήσει και να συνεχίσει τη ζωή του. Για το θέμα της Εριέτας, ο Ζαχαρός έχει καλεσμένο τον Θωμά Στάικο, είναι δικηγόρος της οικογένειας Βούλγαρη, θύματος που έχει θύμα στο τρένο, στα Τέμπη. Και συζητάνε ο Ζαχαρός με τον δικηγόρο για την Εριέτα.
5: Δεν θα συζητάγαμε, δεν θα κάναμε, εάν δεν γινόταν αυτά τα οποία έγιναν τις πρώτες 2-3 ημέρες στον τόπο που έγινε το συμβάν.
6: Τίποτα. Τα οποία μισό λεπτό.
5: Τίποτα από όλα αυτά.
6: Έχει ουσία αυτό,
5: αυτό θέλω
6: που λέτε...
5: να το παραδεχτείτε.
6: Μισό λεπτό. Έχει ουσία αυτό, αυτό που λέτε όμως, ή το βρήκαν ως αφορμή για να χτίσουν πάνω του θεωρήσιμο.
5: Όχι, έχει ουσία. Έχει ουσία και θα σας πω κάτι το οποίο είναι λυπηρό, αλλά είναι καλό να το ξέρουν οι ακροατές μας. Οι τηλεθεατές μας, συγγνώμη. Έχει ουσία. Θα σου πω ένα όνομα. Ριέτα Μόλχο. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν βρέθηκε ποτέ.
6: Ναι,
5: ποτέ.
6: Πώς γίνεται.
5: Δεν βρέθηκε. Θα σας πω πώς γίνεται.
6: Δεν ήταν στο τρένο.
5: Δεν βρέθηκε ποτέ.
6: Ναι,
5: ποτέ.
6: Πώς γίνεται.
5: Δεν βρέθηκε. Θα σας πω πώς γίνεται.
6: Δεν ήταν στο τρένο.
5: Θα σας πω πώς γίνεται.
6: Δεν ήταν στο τρένο.
0: Εδώ λοιπόν είναι μια ύψιστη στιγμή δημοσιογραφικής αλητείας. Οι λέξεις δεν υπάρχουν. Να ρωτάει, να λέει ο δικηγόρος, και το ξέρουμε όλοι ότι η Ριέτα δεν έχει βρεθεί ποτέ. Τι, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους οικείους της. Ελάτε στη θέση. Όχι ότι οι άλλοι έχουν καλύτερη θέση, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι είδανε. Τι συζητάμε τώρα και τι σκεφτόμαστε πραγματικά. Πού μας έχει φτάσει αυτός ο τόπος. Και βγαίνει εδώ και του λέει ο δικηγόρος ότι δεν βρέθηκε. Αλλά δεν ξέρουμε. Μπορεί κάποιο ίχνος της να ήταν και στα μπάζα που μεταφέρθηκαν εκεί παραπέρα. Που λέει ο Φλωρίδης, δεν το ξέρουμε. Το γεγονός το αντικειμενικό είναι ότι δεν βρέθηκε τίποτα από αυτή την κοπέλα. Και βγαίνει ο Ζαχαρός και λέει: μήπως δεν ήταν εκεί, μήπως δεν ήταν μέσα. Και το ρωτάει αυτό τον δικηγόρο, και πρέπει τώρα με ψυχραιμία, αυτός ο δικηγόρος που είναι απέναντί του, και όλοι εμείς να σταθούμε και να ακούσουμε το δημοσιογράφο στη συζήτηση που έκανε για να ενημερωθεί ο κόσμος. Και θέτει αυτό το θέμα όταν ξέρουμε ότι έκοψε εισιτήριο, μπήκε, το λένε οι γονείς της. Έχει γίνει εικονική ταφή, μια ταφή, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό που έγινε. Ανήκει στους νεκρούς. Γίνεται αναφορά. Κλαίνε άνθρωποι. Πέρασαν σοκ άνθρωποι να συνηθίσουν που δεν έχουν συνηθίσει. Και βγαίνει ένας δημοσιογράφος στα 3-4 σχεδόν χρόνια μετά και λέει ότι μήπως δεν ήταν μέσα στο τρένο.
5: Δεν βρέθηκε ποτέ.
6: Ναι,
5: ποτέ.
6: Πώς γίνεται.
5: Θα σας πω πώς γίνεται.
6: Δεν ήταν στο τρένο.
5: Okay.
6: Θα σας θυμίσω ότι παλαιό. Δεν το ξέρω, σας ρωτάω. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκ που δεν υπήρχαν. Δεν ήταν καν υπαρκτό.
0: Ακόμη καλύτερο. Γίνεται. Όσο περνάει η ώρα, γίνεται ακόμη καλύτερο. Ότι το μπλέκει με τους νεκρούς αγνοούμενους του Πολυτεχνείου το 1973 που είχαμε ακούσει με το τάγκ και δεν ήταν. Άρα σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν νεκροί που δεν είναι νεκροί και το συνηθίζει αριστερά. Αυτό είναι το πίσω είναι όλο αυτό. Το υπόβαθρο πάνω εκεί πατάει γιατί εμφανίζει νεκρούς που δεν υπάρχουν ως νεκροί. Πραγματικά σταματάει η λογική. Δεν υπάρχει επιχείρημα να τα αντικρούσει όλα αυτά. Όλη αυτή η υπόθεση έτσι κι αλλιώς με τα ΤΕΜΠ είναι εκτός, μας βγάζει όλους εκτός. Πόσο μάλλον όταν ακούς τέτοια και όταν σκέφτεσαι ότι και οι γονείς θα ακούν αυτά. Αυτό είναι το θέμα. Θα ακούσουμε ένα γονέα, τον Σωτήρη Μίτσκα, έξω από το δικαστήριο χτες. Είναι πατέρας της Ιφηγένειας, 22 ετών.
7: Είμαι ο Σωτήρης Μίτσκας, ο πατέρας της Ιφηγένειας που δολοφονήθηκε στα ΤΕΜΠ.
8: Σήμερα καταθέσατε μέσα το τι ακριβώς έγινε εκείνο το βράδυ και τι συνέβη μετά. Θέλετε να μας πείτε τι πιστεύετε ότι συνέβη και έγινε όλη αυτή η τραγωδία?
7: Τι συνέβη εκείνο το βράδυ? Συνέβη μια δολοφονία. Μια δολοφονία 57 ανθρώπων. Θα σας πω αυτό που είπα και στην έδρα. Η Ιφηγένειά μας δεν έχει καμία σχέση με την Ιφηγένεια της αρχαίας τραγωδίας. Εκείνη μπορεί να θυσιάστηκε. Η δική μας δολοφονήθηκε. Ο κύριος Πορτοσάλτε βιάστηκε να χαρακτηρίσει θυσία για τη βελτίωση δίθεν του σιδηροδρόμου τη δολοφονία 57 ανθρώπων. Ο κύριος Πρωθυπουργός έβγαλε γρήγορα τότε ένα πόρισμα ότι για όλα φταίει ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος. Σίγουρα υπήρχε ανθρώπινο λάθος, το οποίο όμως θα είχε προλάβει να το διορθώσει κάποιος εάν φροντίσει να λειτουργεί η σωστή σηματοδότηση, η σωστή τηλεδιοίκηση, όλα τέλος πάντων τα συστήματα ασφαλείας. Ποιος ευθύνεται που δεν υπήρχαν αυτά? Ένας. Αυτόν που αποκαλούμε δολοφόνος των ΤΕΜΠΟΝ, ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος ακόμα και σήμερα συνεχίζει και κρύβεται πίσω από ασυλίες, ακαταδίωκτα, και ενώ σήμερα εδώ σε αυτό το δικαστήριο θα έπρεπε να είναι, όχι να μου πείτε ποιος είναι, το χαρακτήρισα η δίκη της Μαρίδας. Γιατί οι καρχαρίες απουσιάζουν. Έχουν βρει έναν τρόπο και δεν δικάζονται ποτέ. Δεν λογοδοτούσε κανέναν.
0: Είναι ο κύριος Μίτσκας, ο οποίος έξω από τα δικαστήρια χθες, αυτά τα είπε και μέσα, όπως είπε, στη δίκη. Και εξερχόμενος έκανε τις δηλώσεις και ειδικά για τον Κώστα Καραμαλή, τον τότε υπουργό μεταφορών που είχε διασφαλίσει την ασφάλεια, το θυμόμαστε, και μετά βουβός, ήθελε βουβή να είναι συγγενής. Δεν ήθελε να λένε τέτοια αυτά τώρα που ακούστηκαν και που θα ακουστεί για τον Καραμαλή, πάλι από τον κύριο Σωτήρη Μίτσκα, δεν ήθελε ποτέ να ακουστεί.
8: Η παραπομπή Τριαντόπουλου, πώς τη χαρακτηρίζετε?
7: Η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι ένα βήμα, σωστό κατά τη γνώμη μου, γιατί και εγώ θέλω να μάθω ποιος είναι ο κύριος που ακούγεται να λέει κάντε τα όλα λαμπίκο, μη σας. Και αν είναι όντως ο κύριος Τριαντόπουλος αυτός που είπε εκείνο το βράδυ μαζέψε τα κρέατα να τελειώνουμε από εδώ. Μου φταίνε όλοι. Αλλά εστιάζω στον κύριο Καραμαλή, θα πω κάτι μπορεί να ακουστεί σκληρό, αλλά θα το πω γιατί το νιώθω. Επειδή βλέπω ότι δεν πρόκειται να τον δικάσει κανείς. Εγώ του εύχομαι μακροημέρευση, χωρίς υγεία όμως. Μακάρι να γίνει Χάιλαντερ, να ζήσει πολλά χρόνια. Και σε αυτά τα χρόνια να ζει και να ξαναζεί αυτό που ζούμε εμείς 1310 μέρες σήμερα. Σήμερα 1310 μέρες. Στο εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου.
0: Μια ευχή από τον κύριο Μίτσκα με τον τρόπο που τη διατύπωσε και με το βάρος και την φόρτιση που είχε έξω από το δικαστήριο. Εδώ Ελληνοφρένεια. Όχι μόνο εδώ όπως καταλαβαίνετε. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Είναι μέσα σας, περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
9: Έλα, Απόστολε, δεν ακούω.
10: Ναι, το κατάλαβα.
9: Τι κάνει, όμορφε?
10: Καλά.
9: Ωραία, κούκλε. Εγώ καλά.
10: Γιατί σε ρώτησα?
9: Ναι, τηλέφωνο. Και ναι, νεομετανάστης από τη Σύρο είμαι.
10: Ναι.
9: Το τηλέφωνο.
10: Το μετανάστη στη Σύρο είναι σαν να είσαι εξόριστο στο Παρίσι, τέτοια φάση.
11: Τα πρώτα χρόνια τη οικογένεια ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα. Χρόνια εξορία στο Παρίσι.
9: Όχι, ρε, εσύ, τώρα δεν γαμιέμαι εγώ έτσι, με σαν το Μητσοτάκη.
10: Α, πιο χαλαρά.
9: Γενικά έχουμε αποχή τώρα κάποιο καιρό.
10: Ναι, οκ.
9: Πάντων, ψαχνόμαστε όμως.
10: Καλά κάνετε.
9: Πολύ καλή δουλειά έχετε κάνει τώρα με αυτό με το Μαξιλανίδη, με τα λίτες, αλίτες και αυτά. Με τα τέρνη, πραγματικά είναι εξοργιστικό.
12: Είδα στο μυαλό μου σε αυτό το ρημάδι το οικόπεδο που εμφανίστηκε, που πήγαν από την πρώτη ώρα, πετάξαν τα πρώτα χώματα. Και να περιμένεις ότι θα ακούσεις πάλι ότι θα βρεθούν. Μια τρίχα να βρεθεί του Δημήτρη, μια τρίχα. Δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνω. Μας δώσαν κλειστά φέρετρα και δεν ξέρουμε τι μας δώσανε μέσα. Οι αλίτες, οι αλίτες.
9: Είχα μια κοπέλα που έχει σχέση τώρα, την είχα υπεύθυνη. Είναι οι πούμους εθελοντές, το άνοιμα Σύρος, που έχει σχέση με τα τέμπη. Τώρα ακριβώς πια δεν θέλει να συζητήσει, τέλος πάντων, είναι ακραίο. Πάντως, εγώ για τη δίκη του Μάγκου σε πήρα να σου πω. Με αυτά που βγαίνουν οι όποιοι από τα Δρίκαλα και λένε, ψευδομάρτυρες, απίστευτα πράγματα. Και συνεχίζεται μέσα στον Οκτώβριο. Πολλές δικάσεις, δικαστήριο. Έχω και παραγγελιά, θέλω να γράψω ένα τραγούδι για αυτό το παιδί, το Θοδωρίδη Ζαβαρδινό, τον Καραπαμπά, που τον εκτελέζαν οι όποιοι μικρό τρει σφαίρε. Πάμε αυτό. Κάνει για τον Ζακ πάρα πολύ όμορφη μπαλάντα του Ζακ.
13: Έλα ρε Αποστόλη από Ουγκάντα.
10: Έλα.
13: Η ζούγκλα, οι κοκκινονησίες. Και βάζει τη Σαμιώτισσα τώρα.
14: Σαμιώτισσα, Σαμιώτισσα, πότε θα πας στη Σαμό.
10: Λέγε ρε παιδί μου τώρα, πολύ πρόλογος.
13: Έχω ένα παράπονο. Κανένας δεν σχολιάζει τις διαφημίσεις και τους διαφημιστές. Οι διαφημίσεις που παίζουν ακόμα και στην εκπομπή σας, δεν φταίτε εσείς, το ξέρω, είναι η χειρότερη μορφή του συστήματος. Αυτοί που διαμορφώνουν ακόμα και τα ήθη, ακόμα και τις κουβέντες μας. Τις διαφημίσεις και τους διαφημιστές να σχολιάζετε, να αρχίσετε οι χιουμοριστικές δηλαδή εκπομπές, να στυλιτεύετε τις διαφημίσεις. Να μην είναι στο απειρόβλητο οι διαφημιστές. Γιατί και αυτοί που δουλεύουν στην κυβέρνηση, και αυτοί με τα νανογυλαίκα, και αυτοί που δουλεύουν για όλο το σύστημα, είναι διαφημιστές που πλασάρουν τις ίδιες και τις ίδιες εταιρείες. Αυτά.
15: Καλησπέρα, Αποστολή.
10: Καλησπέρα, φίλε.
15: Έχω να πω το εξής, ότι φωνή λαού, οργή Θεού. Τελικά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αποτέλεσμα της απόφασης αυτής της δικαιοσύνης, βασικά αιτία της απόφασης αυτής, ήταν η οργή του κόσμου, του λαού, που πίεσε τις καταστάσεις ώστε να έρθει αυτή η απόφαση. Για την παραπομπή σε δίκη του Τριαντόπουλου, εννοώ. Να συνειδητοποιήσουμε τι δύναμη είχε ο λαός. Επίσης, θα συμφωνήσω με έναν εκ των συγγενών των θυμάτων, νομίζω και ο Θήμιος το είχε πει σε προηγούμενη εκπομπή, ότι αποτελούσε ύψιστη ύβρη στην αρχαιότητα ακόμα και σήμερα, πιστεύω, η σκύλευση των νεκρών.
16: Στην αρχαία Ελλάδα, όταν βεβαιώναν τους νεκρούς, στο εκτελεστικό απόσπασμα. Στην Ελλάδα του σήμερα, έλα μωρέ, όπως λέει ο Φλουρίδης, τι χιλιόμετρα τα πετάξαμε, πού τα πετάξαμε. Ντροπή!
15: Τι να πω, δηλώνει απανθρωπιά αυτό το πράγμα. Τελείως απανθρωπιά.
10: Και τους είχαμε για ανθρώπους.
15: Όχι.
10: Αυτό και είναι μεγάλη απογοήτευση.
15: Εντάξει, διακρίνω έναν τόνο ηρωνία στα λεγόμενά σου, αλλά δεν πειράζει. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Πιστεύω συμφωνείς και εσύ μαζί μου.
17: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μάχου έως θανάτου υπέρ της αληθείας, και ο Θεός του σύμπαντος κόσμου θα βγει δίπλα σου, θα σταθεί στο πλευρό σου και θα πολεμήσει μαζί σου.
1: Αυνανίζεσαι πάρα πολλά χρόνια.

0: κατάλληλα, αδερφοί μου. Χαίρετε. Ψηλά τις σημαίες. Ψηλά το κεφάλι. Ψηλά τον ελληνισμό. Ψηλά την ορθοδοξία. Θα νικήσουμε. Δεν υπάρχει ο κανείς κατά τον νικητή. Πάντα νικάς.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι δεδομένη νίκη. Θα δοθεί η μάχη, η αντίσταση, αντίσταση, αντίσταση. Είναι ο Παπαδόπουλος από το κόμμα Νίκη, που πάει για την άλλη νίκη. Οπότε όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, έχουμε τις παραγγελιές σας, αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στο ακριβώς, αφού μεσολαβήσουν οι διαφημίσεις, εκεί θα αρχίσουν τα κακά κορίτσια. Και τώρα έχουμε το λαό με τα αιτήματά του. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Έλα.
1: Έλα.
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή μου, Αχιλλέας από Ρέθυμνο.
1: Ναι, για πες.
0: Δεν σε ρωτάω αν θέλεις Ρέθυμνο, γιατί πέρυσι είχα πρίξει.
1: Είχα έρθει.
0: Όχι.
1: Επειδή με έπρεξες, δεν ήρθα.
0: Α, με συγχωρείς. Με συγχωρείτε, δεν θα νιώθεις. Λοιπόν, θα ήθελα να βάλεις το είσαι κακομύρης από τα ημισκούμπρια.
1: Εγώ είμαι ο Κύρης.
0: Είσαι κακομύρης.
1: Είμαι το αφεντικό.
0: Είσαι εξωτικό. Αυτό για την Παρασκευή και να το αφιερώσουμε στον Άδωνη, σε όλους. Τέλος πάντων, τους φίλους μας αυτούς.
2: Εγώ είμαι ο Κύρης.
3: Είσαι κακομύρης.
2: Είμαι το αφεντικό.
3: Είσαι εξωτικό.
4: Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.

0: Είμαστε με τον οικοκυρέο.
1: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
2: Τελειώσατε.
3: Δεν έχω.

0: να απαρκ...
1: Θα βάλεις επίσης και το αυτό που δεν έχει πέτσα επάνω του, το πέτσα που λέγε σε εμάς τους συνταξιούχους να μην κάνετε καμία κίνηση, γιατί όταν ένας δικαιωθεί θα τα πάρετε όλοι. Και εγώ είμαι από τους πρώτους που τα πήρα. Γιατί, γιατί με κορόιδεψε ο άνθρωπος. Τόσο γελίος λαός, μόνο οι Έλληνες είναι. Μόνο εμείς. Αυτό θέλω να ακούω κάθε Παρασκευή. Αν και δεν έχω χάσει μέχρι τώρα τόσα χρόνια εκπομπή, μετά από εσάς που τη λέτε είμαι ο πρώτος που δεν έχει χάσει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, Αποστόλη μου, θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα λες.
2: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες.
3: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους.
2: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να με κες.
3: Ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές.
2: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες.
3: Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
2: Και από μένα, και από μένα, ό,τι θες.
3: Χρειάζεται μόνο να έχουν λίγη υπομονή, καθώς δεν τίθεται κανένα θέμα παραγραφής.
4: Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης, με ψή κεφαλαίων.

0: κουν.
1: Λοιπόν, μια παραγγελία για την Παρασκευή γιατί δεν στο ζήτησε κανείς. Για απάντηση περίμενα το κουκουέ, μια απάντηση μάλλον, για το τραγούδι που έβγαλε η Ελλάδα Πεστό Βελόπουλος.

0: Εκεί που κάνει αλεπού.
1: Θέλω να βάλεις το τραγούδι που είχε να πάρει ο Πόποτα.
2: Ζητά συγγνώμη ο μπαμπάς που είναι άλλαν τάλλον. Μα η ψυχή είναι άπιστο συνήθως των μεγάλων.
0: Τσουκου τσουκουτσά, τσουκου τσουκου τσουκουτσά.
1: Και αντί για τσουκου τσουκουτσά να τραγουδάει κουτσου κουτσουβά. Μπορείς.
3: Όχι, πώς θα γίνει αυτό.
1: Α, δεν ξέρω.
3: Αφήσει, ζητάς. Ζήτα, δεν πειράζει, ζήτα.
1: Εγώ περίμενε
3: να πάρεις.
1: Αν μπορεί. Αν μπορεί.
3: Ναι, καπαμά.
0: Άλλο είναι αυτό που θα ήθελα.
2: Και άλλο πετυχαίνει. Γιατί οι άνθρωποι σαν κι αυτόν είναι μπλοκαρισμένοι.
0: Κουτσου κουτσουμπά. Κουτσου κουτσου κουτσουμπά.
2: Αλλά για σένα με χαρά θα γίνει και μοδάτος.
0: Θα πω και ένα τραγούδι να πω κάτι με βεβαιότος. Κουτσου κουτσουμπά. Κουτσου κουτσου κουτσουμπά. Και άντε πάλι σου ζητώ γάμο ή αραβόνα. Αλλά να γίνει σύντομα ετούτο το χειμώνα. Κουτσου κουτσουμπά. Κουτσου κουτσου κουτσουμπά.
4: Τώρα φταίω εγώ να πω. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντά.

0: Και να τα πω γρήγορα γιατί με άγχωσες, με αγχώνεσαι ρε πούστη. Τέλος πάντων, θέλω να μου βάλεις το απόσπασμα, αν βάλεις το ηχητικό το δικό μας τώρα που μιλάμε, από το Σιρήνες στο Αιγαίο, όχι ομοφοβικό, σε προειδοποιώ για να μην παρεξηγηθώ, το Πάμε Πόλεμο, αν θυμάσαι.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Το θυμάται? Μπράβο αυτό. Και να βάλει κράνο στο παιδί.
2: Θα πολεμήσεις για την Ελλάδα? Άμα γίνει στραβή, θα πας να καταταγείς, να πεις θα πάρω το G3, στείλτε με στην πρώτη γραμμή.
3: Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη.
4: Πάμε πόλεμο!
3: Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτοί οι οποίοι ευημερούν αυτή τη στιγμή
2: θα στη χώρα μας, τη ζωή σου για την Ελλάδα.
3: Θα έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
5: Στρατοδικεία θα σε περάσουν, ρε survivor!
6: Έτο κουλό, πεπαέ! Αν δεν μου πέψουνε τα πολιτεία από το τάγμα!
3: Θα έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
7: Ρε πατρίδα! Έλα μην κάνουν κανένα του οι Τούρκοι!
6: Να το κάνουν να τσιγαμίζε και δάφτους!

0: Λοιπόν, θέλω να μου βάλει στο Μαρκόνι και κάπου κάπου την Κωνσταντοπούλη να λέει μα τι είπατε.
1: Ναι, καλημέρα σας. Με αφορμή που από το 2024 πήγανε φόρα οι εξωγήινοι και κυκλοφορούν παντού και με τα σκάθετος, με τα όλα τους.
2: Τι είπατε?
1: Υπάρχουν εξωγήινοι, θα τρακάρουν με τα αεροπλάνα.
2: Τι είπατε?
1: Έχουμε και βραδύτητα. Βραδυτοδιαστολή.
0: Μετά θέλω να μας βάλει στο φίλο μας τον οδηγό ταξί με τις σιριζαυγίτικες απόψεις να κάνει επιθέσεις στο κουκουέ τύπου τι δουλειά έχετε στη Βουλή και άλλα που έκανε φέτος στο Θήμιο. Να μας βάλει τέτοια έτσι κάποια αποσπάσματα αν γίνεται.
1: Είπε αυτή η κακομπήρα ο Καλαμούκης ότι ήταν χαρούμενος που το 12 το κουκουέ δεν μπήκε στην κυβέρνηση. Έχει σκεφτεί ο Καλαμούκης που μένει στην Ηλιούπολη και έχει περάσει ο λαός αυτά τα 13 χρόνια που δεν μπήκατε στην κυβέρνηση?
3: Δεν τα σκέφτεται. Έπρεπε να έχει μπει το κουκουέ στην κυβέρνηση για να περάσουμε ζάχαρη.
1: Η πελάτησα που δεν την ξέρω λέει δεν θέλουνε. Λοιπόν.
3: Να προσέχεις από πού παίρνεις πελατεία. Αν την έχεις στήσει εκεί πέρα Κουμουνδούρου και περιμένεις πότε θα σκάσει καμιά κούρσα της προκοπής.
1: Έξω από την κρεατάγορα δεν πήρα την κυρία Βαρτινογιάννη.
3: Κόρτασε κρέαση, κυρία.
1: Είσαστε του Βαρτινογιάννη.
3: Αν είχε μπει το κουκουέ, θα δοκίμαζε και το.
1: Ρε κακό, άκουσε.
3: Υπόλοιπο.
0: Και να κλείσουμε τη Λουκά, γιατί κάπου εκεί στο δικό μου το μυαλό όλα συναντιούνται.
4: Ήρθε το τέλος σας! Σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια! Ήρθε το τέλος σας!
5: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
4: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γκέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή. Τούρκικη, μουσουλμάνη.
5: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
4: Σκοπιανή που είσατε.
5: Παρακαλούμε, μην κλείσετε.
4: Άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή. Τούρκικη, μουσουλμάνη.
5: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
4: Σκοπιανή που είσατε.
5: Παρακαλούμε, μην

0: μου δεν υπάρχουν καρχαρίες εδώ πέρα. Δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτά τα νερά, δεν το ξέρεις.
1: Η καρχαρία!

0: Και βάλε, άμα μπορεί, για αφιέρωση σήμερα, αλλιώ την άλλη Παρασκευή, το μίσο από Βέβυλο μαζί με τα λόγια τη Συνάγδα. Φυσά που λέει για το μίσο.
1: Είναι το μίσο. Παράξενα φτιαγμένο. Αχόντα κοκομπλεξικό και ξυρισμένο. Στιβαγμένο σε φάλαγγε και σε πυρήνε. Σε εθνοσύμα μαχαιριά και κρεατίνε.
2: Όσο και να θέλουν να παρουσιαστούν ότι είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, ναι, είναι πάρα πολύ δυνατή στο μίσο. Η αλήθεια είναι ότι μόνο αυτοί ξέρουν να μισούν τόσο πολύ και να δημιουργούν οτιδήποτε κακό γίνεται.

0: πολίτες.
1: Αυτό που σίγουρα προσπαθούν και εν μέρη το έχουν καταφέρει είναι ότι ποντάρουν στο φόβο μας. Ποντάρουν στο φόβο σας. Μην τους φοβάστε. Ανθρωπάκια είναι. Ανθρωπάκια ήταν, ανθρωπάκια έχουν παραμείνει.
0: Είναι το μίσος. Παράξενα φτιαγμένο. Παγκοταγωγό είναι ζυγό και ξυρισμένο. Πήρα το μίσος σαν θέμα. Μπερδεμένη ιστορία. Είναι μίσος τελικά η δηλία.
2: Τίποτα, ήθελα να ζητήσω ένα τραγούδι ο Μπάστερ, το γιο του Φίβολη με Λιβωριά για την Παρασκευή.
3: Και πού το
2: αφιερώνεις? Ήθελα να πω στον πατέρα μου.
4: Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός.
5: Ιωσήφ Στάλιν, έφυγες νωρίς.
4: Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο Μπάσταρδος γιος.
6: Τα ορφανά πορεύονται και οι κύρες κονομιώνται, κορόιδε εδώ μέσα.
5: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Διαβάζω, διαβάζω, άλλο τι συγκινήθηκα.
4: Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο.

0: Επιτέλους, το σπίτι αυτό.
1: Τι θες?
0: Παραπολιτικά εκεί.
1: Ναι, ναι, τα ίδια.
0: Την Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
1: Εδώ η ίδια.
0: Ελληνοφρένεια τι κάνεις? Θα μου δώσει την Παρουδοχιονάτη.
1: Εγώ είμαι Παρουδοχιονάτη.
0: Ωραία, λοιπόν. Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή να βάλεις, να μου ανακατέψεις το τραγούδι του Πανούση από την Διοτήτη της Μητέρας που λέει θα βραχυκυκλώσω το σεσουάρι του Κομωτηρίου με τη βούλτευση να λέει το μαλλί πως είναι και να βάλεις τη βούλτευση με το AI και τη Λουκά να φωνάζει IQ ραδική που σου λέει εσένα στο τηλέφωνο.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Τα λέμε τσίου.
2: Θα βραχυκυκλώσω το σεσουάρ του Κομωτηρίου.
3: Το μαλλί πως είναι?

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

Νικόλα στο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί μια διαφορετική ματιά στην ελληνική ύπαιθρο όπως δεν έχετε ξαναδεί, δεν έχετε ξανακούσει σε καμιά άλλη εκπομπή.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραχα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει τόσο μακρινό, είναι αυτό όμως που μας χαρακτηρίζει ακόμη και σήμερα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ξημερώνει Σάββατο, ξημερώνει μια καθαρά φθινοπορεινή ημέρα και θα πρέπει να πούμε ότι αυτό που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες είναι ό,τι καλύτερο και δεν θέλουμε εδώ αντιδράσεις και σχόλια, γιατί αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι βροχές. Βροχές χρειαζόμαστε, όχι καταστροφές, όχι τζορχοπτώσεις. Χρειαζόμαστε όμως πολλές βροχές, γιατί η γη πραγματικά διψάει, πραγματικά έχει πιεστεί, πραγματικά τις χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να έχουμε την δραστηριότητα και την αναπαραγωγή και τη ζωντάνια της υπαίθρου που είναι απαραίτητη για την ίδια μας την επιβίωση. Αυτό προσπαθούμε και να σας μεταφέρουμε, να σας το κάνουμε κατανοητό σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί τι έχει πάθει ο άνθρωπος των πόλεων. Πιστεύει ο αστός ότι τα κοτόπουλα μεγαλούν στο ψυγείο του σούπερ μάρκετ και τα λαχανικά είναι μέσα στα κουτιά τα ειδικά που υπάρχουν στο τμήμα που είναι η μαναβική. Μην θεωρείτε ότι ξαφνικά μας ήρθε στο μυαλό μας αυτή η ιδέα. Στην Αμερική που έχουν κάνει, επειδή τα πανεπιστήμια και αναγκάζονται να κάνουν έρευνες και έχουν ερωτήσει ειδικά τα νέα παιδιά, τα περισσότερα το πιστεύουν αυτό που σας λέω, ότι το, και μάλιστα και πολύ μεγάλοι, αλλά ας πάμε στα παιδιά, ότι το κοτόπουλο μεγαλώνει στο ψυγείο του σούπερ μάρκετ και είναι αυτό το ροζ κρέας που βλέπουν μέσα στο ειδικό ταπεράκι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή την κοινωνία έχουμε δημιουργήσει, αυτή την εξωπραγματική εικόνα έχουν οι νέοι μας για το τι σημαίνει ύπαιθρος και γι' αυτό αντιμετωπίζονται με τόσο ακραία συναισθηματική φόρτιση. Οποιαδήποτε είδηση είναι πραγματική, έχει σχέση με την πραγματική ζωή. Δεν ξέρω τι αντιδράσεις θα προκαλέσει και αυτή η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δασών, που προς τιμήν της έβγαλε για αυτόν το λύκο που περιφέρεται στην Πάρνηθα δίπλα σε σπίτια, ακολουθεί μάλιστα και αυτούς που έχουν σκύλο όταν βγουν για βόλτα. Για το λύκο λοιπόν αυτόν, Γενική Γραμματεία Δασών προς τιμή της, το ξαναλέω γιατί ζούμε σε μια εποχή που το συναίσθημα έχει κερδίσει τη λογική, αποφάσισε ότι αν δεν πιάσει καμία άλλη μέθοδος σύλληψής του, με παγίδες και όλα τα άλλα μέσα που έχει προτείνει και έχει υπογράψει, το επόμενο στάδιο θα είναι η θανάτωσή του με κυνηγετικό όπλο. Δεν ξέρω πώς ακούγεται. Είναι δύσκολο για ένα κάτοικο του Παγκρατίου να ακούσει ότι ο λύκος θα θανατωθεί με κυνηγητικό όπλο με απόφαση της κυβέρνησης. Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια και αν θέλουν να βρουν κάποιον για να αντικρούσουν την άποψή τους και να του μιλήσουν για τα δικαιώματα του λύκου, να βρουν αυτόν τον βοσκό, αυτόν τον κτηνοτρόφο, να το πούμε πιο σωστά, στην Κυρτώνη, Κολάκα λέγεται, του Δήμου Λοκρών, ο οποίος είδε μέσα σε ένα βράδυ όλο του το κοπάδι, 54 προβατίνες και 15 ακόμη βαριά τραυματισμένες, να είναι όλες δαγκωμένες στο λαιμό από λύκους που επιτεθήκανε στην στάνη του. Σε αυτόν τον άνθρωπο να πάνε να του μιλήσουν, οι οποίες προβατίνες ήταν όλες έτοιμες να γεννήσουν, γιατί τώρα πλησιάζει η εποχή που γεννάνε τα ζωντανά, και θα πρέπει να το εξηγήσουν σύμφωνα με το συναίσθημα, σύμφωνα με τα δικαιώματα των λύκων, σύμφωνα με τη νέα άποψη που επικρατεί ότι οι λύκοι είναι φίλοι μας, κατά το Γερμανοί είναι φίλοι μας, που λέγανε οι δοσύλλογοι στην κατοχή. Θα πρέπει λοιπόν να εξηγήσουν σε αυτόν τον άνθρωπο, να του πούνε τα δικαιώματα του λύκου. Δεν υπάρχουν. Αυτά όλα είναι παραμύθια. Ο Κουστό, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερος οικολόγος από τον Κουστό που έχει περάσει και τον ξέρει όλος ο κόσμος σήμερα, εκτός από τα πολύ νέα παιδιά που δεν τον έχουν γνωρίσει. Για μας μεγαλύτερος είναι ένα σύμβολο. Ο Κουστό έλεγε πάντα ότι η φύση δεν έχει ίκτο. Αυτά λοιπόν περί δικαιωμάτων της αρκούδας, του λύκου, του τσακαλιού, του κουνουπιού, γιατί και αυτό έχουμε ακούσει, εντάξει, ότι αφήστε λέει μας πίνει το αίμα, λέει, δεν είναι κακός, λέει, ψεκάζουμε και τα εξοντώνουμε. Λοιπόν, αυτά όλα είναι παραμύθια της χαλιμάς. Δεν υπάρχει
Δεν υπάρχει αυτή η αλήθεια στην πραγματική Ήπεθρο. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ κοντά σας, Παραπολιτικά FM 90,1, Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία και όλοι οι άλλοι σταθμοί που συνεργάζονται με τον Παραπολιτικά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είμαστε εδώ κοντά σας για να σας μεταφέρουμε μια άλλη άποψη, μια άλλη προσέγγιση, με καλεσμένο σήμερα τον πλέον εξειδικευμένο δικηγόρο του κυνηγετικού χώρου, τον Γιώργο τον Πετράκη, ο οποίος έχει αναλάβει αναρρύθμιτες υποθέσεις κυνηγών, έχει αντιμετωπίσει παράλογες κατηγορίες και καταγγελίες, ακόμη και από ανθρώπους που απλά και μόνο τους ενοχλούσαν τα κυνηγόσκυλα του γείτονα. Ναι, μην σας κάνει εντύπωση, προσέξτε, τα κυνηγόσκυλα τον ενοχλούσαν. Δίπλα η πολυκατοικία έχει και άλλα σκυλιά, τα οποία δεν ήταν κυνηγόσκυλα, δεν είχε γίνει στους υπόλοιπους. Ήταν του κυνηγού τα σκυλιά, ήταν αυτά που είχαν τα κακά σκυλιά της περιοχής. Όπως το ακούτε. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς και εσείς μπορείτε στο 211 10 88 80 να στείλετε την ερώτησή σας. Ζωντανά θα είναι μαζί μας ο κύριος Πετράκης. Να στείλετε την ερώτησή σας, την απορία σας, την άποψή σας, το πρόβλημα το οποίο έχετε αντιμετωπίσει, γιατί μη γελιόμαστε, το μεγαλύτερο πρόβλημα των κυνηγών σήμερα και τα επόμενα χρόνια είναι αυτή η πίεση που δέχονται, η μεγάλη αυτή πίεση που δέχονται από τους αντικυνηγούς, οι οποίοι με όπλο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν περάσει σε μία αρρωστημένη αντεπίθεση σε ό,τι αφορά τον Έλληνα κυνηγό, που μοναδικό σκοπό έχει να τον κάνουν να νιώσει περιθωριοποιημένος. Αυτό όμως δεν το καταφέρουν, γιατί όταν κάνεις κάτι που υπάρχει 8.000 χρόνια, από τότε είναι η πρώτη καταγραφή στη σπηλιά που άλλος προσπαθούσε να καταβάλει ένα άγριο ζώο με το δόρυ του, από τότε λοιπόν υπάρχει αυτή η διαδικασία και δεν μπορεί κανείς αστός, κανείς μικροαστός μιας τσιμεντούπολης να πει ότι τα δικά του δικαιώματα είναι περισσότερα από των συμπολιτών του. Αυτό να θυμάστε πάντα, εδώ είμαστε, περιμένουμε τις ερωτήσεις σας, περιμένουμε τη μάχη της λογικής κατά του συναισθήματος και θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε απλά πράγματα με βάση το νόμο και τη λογική και όχι το συναίσθημα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα σωστόχαστρο. Είμαστε εδώ κοντά μαζί σας ζωντανά και σας μεταφέρουμε το κλίμα της ελληνικής υπαίθρου, όπως αυτή έχει καταπιεστεί στη σημερινή εποχή. Παρότι όλοι θέλουμε τα αγαθά της, δεν θέλουμε όμως την πραγματική λειτουργία της. Πώς γίνεται αυτό? Τα πάντα γίνονται στην εποχή μας. Τα πάντα γιατί προσφέρεται. Τι προσφέρεται? Προσφέρεται η ευκολία του να στοχοποιείς κάποιους και να βάζεις το δικό σου συνέστημα πάνω από τη λογική. Είναι μια τάση που είναι διάχυτη παντού. Είναι μια τάση που έχει κυριαρχήσει, που υποστηρίζεται. Μην αρχίσουμε τώρα ιστορίες για τις woke agendas και τις ροζε βιολέτες. Και είναι κάτι δύσκολο αντιμετωπίσιμο, καθώς όπως είπαμε προσβάλλει τον άνθρωπο εκεί ακριβώς που είναι αδύναμος, στο συναίσθημα, για το οποίο όλοι μας έχουμε τις ευαισθησίες μας και σε αυτές ακριβώς πατάει και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί. Σήμερα μια διαφορετική εκπομπή, έχουμε μαζί μας τον πλέον εξειδικευμένο δικηγόρο του κυνηγητικού χώρου. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Πετράκη, έναν άνθρωπο που έχει ξοδέψει 4 δεκαετίες από τη ζωή του, μην αποκαλύψουμε και την ηλικία του, Μπραμιθέλη, τις έχει αφιερώσει στο κυνήγι του παραλόγου, καθώς είπαμε ότι η στοχοποίηση μιας κοινωνικής ομάδος είναι κάτι που πάντα μας άρεσε στην Ελλάδα, ίσως είναι στο DNA μας, με αποτέλεσμα να έχουν βρεθεί οι κυνήγοι πάμπολες φορές στο στόχαστρο, όπως λέμε και στην εκπομπή, των παραλόγων. Υπάρχουν άνθρωποι που τους ακολουθούσε ζωόφιλοι με το αυτοκίνητό της για 150 χιλιόμετρα και έχοντας ειδοποιήσει διάμεσα τροχέα, λιμενικό, πυροσβεστική και ό,τι άλλο έβρισκε, με μοναδικό στόχο να τους συλλάβουν για τη μεταφορά των σκυλιών τους. Αυτό για να καταλάβετε πόσο στοχοποιημένη είναι αυτή η ομάδα. Κάποια λοιπόν κυρία τους ακολουθούσε 150 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό, μπορεί και παραπάνω, για να μέχρι να βρεθεί η τροχέα και να την αναγκάσει να του σταματήσει για να κάνει την μήνυση που αυτή ήθελε. Καλή σας ημέρα, κύριε Πετράκη.
3: Καλή σας ημέρα, κύριε Μπλυζιώτη, σε εσάς και στις πολυπληθείς ακροατές.
2: Θέλω να με διορθώσετε αν είπα κάτι υπερβολικό στην εισαγωγή που έκανα για εσάς. Αυτό δεν ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?
3: Είπατε την αλήθεια και ζούμε δυστυχώς στην εποχή της υπερβολής.
2: Ποιο είναι αυτό που σας έχει ανησυχήσει περισσότερο στις υποθέσεις που έχετε αναλάβει των κυνηγών? Είναι το θέμα με τα σκυλιά, είναι το θέμα με τα όπλα? Τι είναι αυτό που θεωρείτε που έχει προκαλέσει αυτή την υπερβολή στους αντικυνηγούς?
3: Εκείνο που με ανησυχεί είναι ότι υπάρχει μια συνεχιζόμενη βαλτότητα. Ζούμε σε μια εποχή που ενώ έχουν επιληθεί κάποια πράγματα, δυστυχώς επαναλαμβάνονται και συνεχώς οι κυνηγοί επιφορτίζονται με καινούργια προβλήματα και δηλύονται και τα παλαιότερα. Παρά το έχουν εκδοθεί κάποιες δικαστικές αποφάσεις που έχουν οριοθετήσει το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινούμαστε, βλέπω δυστυχώς ότι με την άνοδο αυτής της ζωοφιλίας και της υπερβολής να βρίσκονται συνεχώς οι κυνηγοί στο στόχο.
2: Πάμε ειδικά στο θέμα αυτό που μας απασχόλησε 5 χρόνια, φανταστείτε, κοντεύει να τελειώσει η διορία εφαρμογής του νόμου και πείτε μου ότι έτσι είναι ο περιβόητος νόμος Άργος κινδυνεύει να τυναχτεί στον αέρα φέτος.
3: Δυστυχώς αυτός ο νόμος είναι προβληματικός εξ αρχής, δεν έχει εφαρμοστεί εξαιτίας μιας λαμπρής τάσης των κτηνιάτρων. Και οι κυνηγοί έχουν πάρα πολλά προβλήματα με το παραμικρό. Βρίσκονται στα δικαστήρια, γίνονται μηνύσεις. Έχω γίνει μάρτυρα σε αστυνομικά τμήματα που η ίδια αστυνομική μου έχουν πει ότι δυστυχώς, λέει, ζούμε σε μια κατάσταση που ασχολούμαστε μονίμως με το ζήτημα των σκύλων, των κυνηγών, των προβλημάτων των τετράποδων φίλων μας, δυστυχώς.
2: Και αντί να πάνε στις αναρρύθμιτες διαρρήξεις, προσπαθούν να δουν ποιος σκύλος γαυγίζει και ποιος ενοχλεί τον το γείτον και αν βασανίζεται, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι πολύ της μόδας ο βασανισμός?
3: Είπαμε, ζούμε στην υπερβολή, έχουμε χάσει την ουσία των πραγμάτων. Σαφώς πρέπει να τηρούμε την ευζωία των ζώων. Ο νόμος ως προς αυτή την κατεύθυνση είναι σωστός, αλλά δυστυχώς μέσα ελοχεύει μια μεγάλη υπερβολή. Και αντί να προστατεύουμε τα ζώα και να λύνουμε τα προβλήματα, δυστυχώς κινούμαστε γύρω-γύρω από την ουρά μας, δυστυχώς.
2: Πριν ακόμη αρχίσει η εκπομπή, έχουμε τις πρώτες ερωτήσεις, οι οποίες κινούνται, φανταστείτε πόσα χρόνια έχουν περάσει και πόσα χρόνια ασχολείστε εσείς με αυτό, ασχολούνται με αυτό το θέμα της μεταφοράς των σκύλων με το αυτοκίνητο. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, κύριε Πετράκη?
3: Είναι ένα σύνθετο.
2: Τι αποφάσεις έχουμε που ξέρετε εσείς?
3: Είναι ένα σύνθετο θέμα. Η μεταφορά με κουτί έξω από το αυτοκίνητο, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, μέσα στο αυτοκίνητο δεν υπάρχει θέμα πλην ορισμένων περιπτώσεων. Αυτό εξακολουθεί να παραμένει νόμιμο, διότι δεν απαγορεύεται. Βέβαια, όπως έχει κατά καιρούς γραφεί, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταφορά. Θα πρέπει ο χώρος μέσα του κουτιού να είναι αξιοπρεπής, να μπορούν να χωρέσουν σκύλοι τόσοι όσοι είναι το 4 τετραγωνικά μέτρα ή τα εκατοστά του σκύλου και του κουτιού σε αναλογία, να υπάρχουν ο κατάλληλος εξαρισμός και υπό κάποιες προϋποθέσεις να τηρείται η ευζωία του. Δεν απαγορεύονται, αντιθέτως έχουν βγει οι ζωόφιλοι και λένε ότι αυτό απαγορεύεται παντάπαση. Δηλαδή ότι σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται. Δεν είναι έτσι. Σαφώς υπό προϋποθέσεις επιτρέπεται. Έχουν βγει πολλές αποφάσεις οι οποίες έχουν αθώσει τους κατηγορούμενους για μη τήρηση ζωή λόγω του κουτιού.
2: Πείτε μου κάτι, αυτό που είπατε, λέει, πρέπει να μπορεί να κάνει μια περιστροφή ο σκύλος με στο κουτί, σύμφωνα με το μήκος του, να το πούμε έτσι.
3: Ναι, σαφώς.
2: Αυτός είναι ο σκοπός.
3: Σαφώς και γενικά να είναι αξιοπρεπή τα κουτιά, να έχουν τον κατάλληλο εξαρισμό, τη σήμανση, διότι δεν λέει ο νόμος ότι απαγορεύεται η μεταφορά ενός τετράποδου με εξωτερικό κουτί. Δεν το λέει ρητά. Απλά το θεωρούν κακοποίηση σε τέτοιο τρόπο κατά αντικειμενικό που θεωρούν ότι σε κάθε περίπτωση έχουμε μια μεταφορά παράνομη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, σαφώς. Εγώ είχα γράψει ένα σχετικό άρθρο εκεί. Είχα πει ότι εφαρμόζεται αναλογικά ο νόμος των φορτίων και αυτό έχουν ακολουθήσει και τα δικαστήρια. Δεν απαγορεύεται. Αν ήταν έτσι, θα είχαμε τυπικό αδίκημα. Ενώ δεν έχουμε, έχουμε ουσιαστικό αδίκημα. Αν δηλαδή όντως ο σκυλί μεταφέρεται παρανόμως και κακοποιείται μέσω της μεταφοράς αυτής. Δεν είναι έτσι. Έτσι θέλουν να το εμφανίσουν.
2: Το ότι υπάρχουν δεδικασμένα στα οποία έχει η απόφαση λέει ότι επιτρέπεται η χρήση του κουτιού. Δεν σταματάει τη δίωξη όλων αυτών που ταλαιπωρούνται σε εθνικές οδούς κατά καιρούς.
3: Αν σταματήσει κάποιος από το κουτί, σαφώς λόγω του ότι μεταφέρουμε το σκυλί μας σε κουτί, δεν είναι παράνομο. Θα ερευνηθεί στην κατά περίπτωση εάν αυτή η μεταφορά προϋποθέτει κάτι το παράνομο, δηλαδή αν υπάρχει μη τήρηση της ζωής, δηλαδή αν έχουμε μέσα υπεράριθμους σκύλους, αν δεν έχουμε κατάλληλο εξαιρισμό, αν το κουτί είναι εκτεθειμένο στον ήλιο, αν αφήνουμε το αυτοκίνητο μας στον ήλιο, αν υπάρχει τέλος πάντων κίνδυνος για την υγεία των τετράποδων φίλων μας δια της μεταφοράς τους. Όχι με τη μεταφορά, εδώ έχουμε ποινικοποιήσει τη μεταφορά, ενώ είναι ο τρόπος και οι συνθήκες που μεταφέρουμε το ζώο. Αυτή είναι η διαφορά. Έχουμε προσκομίσει πολλά δεδικασμένα στα δικαστήρια και εξαιτίας αυτών των λόγων, αφού εφαρμοστεί ανάλογα η περίπτωσή μας, αθωώνεται πάλι.
2: Το θέμα είναι ότι όμως δεν υπάρχει πουθενά και μία διευκρινιστική απόφαση που να γράφει με λεπτομέρεια τι ακριβώς είναι νόμιμο, έτσι δεν είναι?
3: Αυτό ακριβώς.
2: Δηλαδή ότι για το νερό έχει γραφτεί, έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς πρέπει να είναι αυτή που λέει συνεχής η δυνατότητα παροχής νερού. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή δεν έχει κάποια λογική? Σε μια λακκούβα να βρει το αυτοκίνητο, το νερό θα φύγει από τη θήκη. Δηλαδή δεν έχει λογική όλο αυτό.
3: Σωστά, δεν έχει δικαστεί κανείς για αυτό το πράγμα, δεν έχει τύχει ποτέ.
2: Το ξέρω, είναι ένα από τα παράλογα που γράφουν κατά καιρούς, αν έχει πρόσβαση.
3: Δεν προβλέπεται
2: πουθενά.
3: Υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο περί ευζωίας, το οποίο ερμηνεύεται κάθε φορά από τον εκάστοτε μηνύοντα.
2: Υπάρχει στην ευζωία αυτό, γι' αυτό και το ζητάνε όταν σταματήσουν κάποιον για έλεγχο.
3: Ακριβώς.
2: Πείτε μου κάτι, με όλη αυτή την ατμόσφαιρα περί ευζωίας που επικρατεί και καλά κάνει, γιατί τα σκυλιά πλέον είναι μέλη της οικογένειας των κυνηγών, τα δικαστήρια πώς αντιμετωπίζουν πλέον τους κυνηγούς το θέμα αυτό? Δηλαδή έχουν αλλάξει και οι κυνηγοί, να το μην κρυβόμαστε, και οι κυνηγοί έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, αλλά τα δικαστήρια σου αντιμετωπίζουν με πιο θετική ματιά, αφού βλέπουμε ότι και αυτοί πλέον προστατεύουν τους ετράποδους φίλους τους?
3: Σίγουρα τους αντιμετωπίζουν καλύτερα. Μπορώ να πω ότι τα δικαστήρια τους αντιμετωπίζουν ισότιμα, διότι βλέπουν την υπερβολή. Τα δικαστήρια γενικά κινούνται στο πνεύμα της λογικής και δικάζουν κατά περίπτωση. Νομίζω ότι τους αντιμετωπίζουν ισότιμα. Και γι' αυτό το λόγο ευτυχώς έχουμε σταματήσει, έχουμε βάλει λίγο φρένο σε κάποιες υπερβολές, κάποια πράγματα τα οποία είναι συνεχιζόμενα και είναι και παράλογα και παράδοξα.
2: Κύριε Πετράκη, εμείς νομικές γνώσεις δεν έχουμε. Τι θα γίνει με τον νόμο, δηλαδή αυτόματα της 31 12 θα σταματήσει να ισχύει? Τι γίνεται αυτό με την πενταετία που ακούμε?
3: Εγώ ξέρω και θέλω να πω ότι ο στόχος όλων μας και των κυνηγετικών οργανώσεων θα είναι να καταργηθεί αυτός ο νόμος όσον αφορά τους κυνηγούς. Είχαμε μία μείωση του ποσού εξ αρχής, αλλά εδώ θέλω να συγχαρώ τον Δημοτικό Σύλλογο που με τη στάση του, για λόγους ιδεολογίας, για λόγους ιατρικής διοντολογίας, για λόγους πεπιθήσεων, έχει τηρήσει μια στάση πολύ αρχοντική και αξιοπρεπή και έχει βοηθήσει πολύ τους κυνηγούς αυτό. Νομίζω ότι στο τέλος θα καμφθεί αυτό και θα αναστραφεί το κλίμα και θα καταργηθεί ο νόμος ως προς αυτό. Δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια σχετική πίεση.
2: Πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο αυτό, και είμαι περίεργος και εγώ να δω πώς θα το αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή και το αρμόδιο Υπουργείο, γιατί μην γελιόμαστε, είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και θέλει ιδιαίτερη προσοχή η αντιμετώπιση και η κατάργηση αυτού του νόμου. Κύριε Πετράκη, θα κάνω μια μικρή διακοπή που είναι απαραίτητη για τους ραδιοφωνικούς χρόνους και πάμε μετά στο μεγάλο θέμα που έχουμε να πούμε πολλά εκεί, που είναι αυτό των όπλων και το οποίο έχει ταλαιπωρήσει πολλούς από τους πελάτες σας και θα πρέπει να το συζητήσουμε.
3: Είναι και αυτό ένα μεγάλο αγκάθι.
2: Σε λίγα δευτερόλεπτα ξανά μαζί.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα σωστό Χάστρο, και βρισκόμαστε εδώ ξανά μαζί σας στην πρωινή ραδιοφωνική ζωντανή εκπομπή που αφορά την Ήπεθρο, το κυνήγι και τη Σκοποβολή. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Πετράκη, τον πλέον εξειδικευμένο οδηγό, τον πλέον εξειδικευμένο δικηγόρο σε θέματα που αφορούν τις διώξεις κυνηγών, είτε για τα σκυλιά τους είτε για τα όπλα τους, και είναι ο πλέον κατάλληλος να μας οδηγήσει στην πραγματική διάσταση του θέματος. Και αφού τελειώσαμε με τα πολύ αγαπημένα σκυλάκια μας, τα οποία είχαν πέσει θύματα ενός παράλογου νόμου, ο οποίος ευελπιστούμε να ολοκληρώσει φέτος την πενταετή δοκιμαστική του περίοδο, μέχρι αφού δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η εφαρμογή του, και να περάσουμε στο άλλο θέμα για το οποίο έχουμε κάνει πολλές αναφορές τα τόσα χρόνια της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από το θέμα της οπλοκατοχής και τα περίεργα και τα ιδιαίτερα που υπάρχουν στο συγκεκριμένο αντικείμενο και έχουν δημιουργήσει στους οπλοκατόχους μεγάλες ταλαιπωρίες, καθώς εδώ εμπλέκονται αστυνομικά τμήματα, εμπλέκονται νόμοι αυστηρότεροι από ότι είναι το θέμα της συμπεριφοράς απέναντι σε ένα σκύλο, και έχει δημιουργήσει και φέρει πολλά προβλήματα σε πάρα πολύ κόσμο. Έτσι δεν είναι, κύριε Πετράκη, δεν έχει αντιμετωπίσει πληθώρα προβλημάτων με το θέμα του οπλοκατοχής?
1: Έτσι είναι ακριβώς, και να φανταστείτε ότι ακόμα και σήμερα δικάζουμε υποθέσεις για κατόχους από τότε που εφαρμόστηκε ο νόμος το 1993 μέχρι σήμερα. Έχουμε παράνομες κατοικίες δηλαδή, και όταν ο νόμος ήταν στα αρχικά του στάδια, έχουν βρεθεί κατηγορούμενοι οι οποίοι έχουν δίθεν παράνομη κατοχή από το 1993-95 και εφ' εξής.
0: Όταν ακόμη ήταν στο δασαρχείο οι άδειες, να το πούμε έτσι.
1: Από το 1993 ήταν στο δασαρχείο.
0: Από εκείνη την εποχή.
1: Τη διευθύνση δασών.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Πείτε μου κάτι. Πώς γίνεται κάποιος, και αν έχουμε δεδικασμένα, που δεν γνωρίζει ότι ο παππούς του, ο πατέρας του, και είναι και ο κληρονόμος, είχε στην κατοχή του κυνηγετικό όπλο ή δεν είχε ασχοληθεί, και κάποιο καλοκαίρι στο ντουλάπι της αποθήκης στο χωριό ή στο νησί ανακαλύπτει δύο κυνηγετικά όπλα και είναι και νόμιμος κληρονόμος. Τι θα κάνει αυτός ο πολίτης?
1: Καταρχήν, οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος έχουν υποχρέωση ως κληρονόμητοι να συνεχίσουν τη διαδρομή του κυνηγετικού όπλου. Θα πρέπει να το δηλώσουν. Βέβαια, εδώ ο νόμος ναι μεν είναι τυπικός, αλλά στα δικαστήρια αυτό, όπως πολύ σωστά είπατε, εκτιμάται. Και αν δεν γνωρίζεις ή αν για κάποιους λόγους δεν γνωρίζεις, δικάζεσαι επίκως και τις περισσότερες φορές απαλλάσσεις.
0: Με το θέμα της διάρκειας της άδειας, η οποία, μη γελιόμαστε, αυτή η δεκαετία είναι ένα διάστημα το οποίο πολύ πιθανόν ο ίδιος ο κάτοχος να έχει ξεχάσει τις ημερομηνίες. Εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια συνυπευθυνότητα του κρατικού μηχανισμού στο θέμα της υπενθύμησης?
1: Καταρχάς να πω ότι ο νόμος στο κομμάτι της κατοχής, και το λέμε και στα δικαστήρια, έχει μια υπερβολή, με την έννοια ότι δεν μπορεί να καταλογιστεί δόλος, δηλαδή το σκόπιμα κάποιος δεν ανανέωσε το όπλο του, όταν αρχικά το έχει δηλώσει, για την ανανέωση τουλάχιστον. Για την αρχική δήλωση σαφώς υπάρχει δόλος να μην δηλώσει κάποιος ένα όπλο, αλλά όταν το έχει δηλώσει και να μην το ανανεώνει, αυτό μόνο στο σταματάει στο βαθμό της αμέλειας. Θα έπρεπε εδώ ο νόμος δηλαδή να το είχε προβλέψει και να είχε ένα απλό πρόστιμο και να μην ταλαιπωρεί τον άνθρωπο στα δικαστήρια, γιατί εδώ τιμωρήσε ότι από πρόθεση, από δόλο δηλαδή, ότι δεν το ανανέωσε. Έχει πολλά λάθη ο νόμος, και αυτή η δεκαετή ισχύ σαφώς θα έπρεπε να υπάρχει μια πλατφόρμα ή μια ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές. Κάποια τμήματα τώρα σε ειδοποιούν ότι σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία λύγει η κατοχή.
0: Είναι καθαρά θέμα υπαλλήλου όμως, έτσι, ναι, δεν είναι?
1: Ναι, αυτό είναι το 5%.
0: Ναι.
1: Εγώ από όσες περιπτώσεις ξέρω, λίγοι ελάχιστα τμήματα στέλνουν μηνύματα κλπ. Θα έπρεπε εδώ ο νόμος, το έχουν πει και οι εισαγγελείς από τις έδρες, ότι ο νόμος εδώ είναι υπερβολικός. Δεν μπορεί να καταλογιστεί δόλος και όχι αμέλεια. Γιατί νομίζω ότι κάποιος για να μην το ανανεώσει το όπλο του από αμέλεια το κάνει ή επειδή το ξέχασε. Βέβαια, είπαμε, ο νόμος περιόπλου είναι ένας νόμος για να κατανοήσει ο κόσμος. Είναι ένας νόμος πολύ αυστηρός. Στο νόμο περί όπλων πηγαίνουν από τα πολυβόλα, όποιος έχει πολυβόλα από την κατοχή για να έχει πολυβόλου σύγχρονο, μέχρι τα αεροβόλα εκεί, και τα κυνηγετικά όπλα υπάγονται στο νόμο περί όπλων. Γι' αυτό είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα και εφιστώ στην προσοχή στους κυνηγούς και τους ακροατές σας να είναι πολύ προσεκτικοί με το ζήτημα του όπλου. Για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να έχουμε δυσάρεστα συνέβη. Για παράδειγμα, θα μπορούσε υπό κάποιες προϋποθέσεις να θεωρηθεί ότι έχουμε και αδικήματα σοβαρά του ποινικού κώδικα που μπορεί να γίνουν με όπλο και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί κρατάμε ένα όπλο. Και είναι κινητικό όπλο, είναι ένα όπλο. Θέλει λοιπόν μεγάλη προσοχή. Θα είμαστε πολύ φιδωλοί και σωστοί. Πρέπει να τιμούμε όταν κρατάμε το όπλο μας. Γιατί σε οποιαδήποτε περίπτωση μπορούμε να βρεθούμε κατηγορούμενοι σοβαρότατα αδικήματα. Ο νόμος περί όπλων είναι πολύ αυστηρός.
0: Αυτό ήθελα να πω. Πρέπει να είναι ο πλέον αυστηρός νόμος που έχουμε στη χώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί μην γελιόμαστε, δεν έχουμε άλλο τόσο αυστηρό νόμο.
1: Είναι αυστηρός και υπερβολικός σε κάποιες περιπτώσεις. Και όπως με την παράνομη κατοχή που είπαμε, ναι, εδώ θα έπρεπε να είναι αμέλεια.
0: Εντάξει, άλλο η παράνομη κατοχή, αλλά όχι ένας νόμιμος κάτοχος ο οποίος πηγαίνει σε ένα γάμο το Σάββατο το απόγευμα και σε ένα μπλόκο τυχαίο ανακαλύπτουν ότι δεν έχει δηλώσει το κυνηγετικό του όπλο και να βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα, νομίζω ότι αγγίζει τα όρια του παραλόγου, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε υπερβολές. Έχουμε υπερβολές. Γι' αυτό σας είπα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο νόμος δικαιολογεί το να μεταφέρουμε το όπλο μας σε τρεις περιπτώσεις από ό,τι βλέπω για να μπορέσουμε να τις δικαιολογήσουμε. Όταν πηγαίνουμε στο κυνήγι ή στο σκοπευτήριο, από εκεί και προς. Και όταν πηγαίνουμε στον οπλουργό, που μπορούμε να δικαιολογήσουμε, να πάρουμε ένα χαρτί. Στις άλλες περιπτώσεις μπορούμε να θεωρηθούμε ότι φέρουμε όπλο παράνομο. Έχουμε παράνομη οπλοφορία. Και έχουν σχηματιστεί δικογραφίες με αυτό το σκεπτικό. Έφερε όπλο χωρίς αιτία. Και άρα έχεις παράνομη οπλοφορία.
0: Εγώ λέω και για την περίπτωση που δεν έχεις κάνει ανανέωση και στον τυχαίο έλεγχο. Βγαίνει αυτό, βγαίνει το στοιχείο, δεν έχεις ανανεώσει το κυνηγετικό όπλο.
1: Βεβαίως.
0: Και αντί να πας στο σπίτι σου μετά τη δουλειά, βρίσκεις στο αστυνομικό τμήμα και στο αυτόφορο να το συνεχίσουν.
1: Υπάρχει και χειρότερο σενάριο, να έχεις κάποιο λιγμένο όπλο, να πηγαίνεις για κυνήγι, να πηγαίνεις σε επαρχία, να είναι Παρασκευή βράδυ και να βρεθείς στο αυτόφορο δύο μέρες μέχρι να λυθεί το θέμα. Τώρα βέβαια οι εισαγγελικές αρχές δεν ακολουθούν τη διαδικασία του αυτοφόρου, αλλά βάσει των τερματικών των οχημάτων μπορούμε να σταματήσουν οποτεδήποτε και να αντιμετωπίσουμε αυτό το επόμενο. Για φανταστείτε να μας σταματήσουν την Παρασκευή σε ένα μέρος το οποίο είναι μακριά από το σπίτι μας και να βρεθούμε σε κάποιο χωριοκρατούμενο. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ τις ημερομηνίες, να τις σημειώνουμε πριν να είμαστε επιμελείς. Και έχουμε τύχει σε πολλές περιπτώσεις, όπως εκ του μέσου όρου των Ελλήνων, να έχουμε μια αμέλεια εδώ. Αμέλεια θα την πω, γιατί η αμέλεια σου λέει. Την αμέλεια εδώ όμως ο νόμος περί όπλων την θεωρεί δόλο και πρέπει να πας να αποδείξεις το δίκαιο σου στα δικαστήρια.
0: Κύριε Πετράκη, αυτό όμως δεν είναι παράλογο σε μια χώρα που δεν έχει ταυτοποιηθεί ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για τον φυγόδικο να ταλαιπωρούν τον κυνηγό, τον νόμιμο κυνηγό. Δηλαδή αυτό που είπατε είναι ότι πρέπει να είναι ο πιο αυστηρός νόμος που υπάρχει.
1: Σαφώς είναι παράλογο. Εδώ έχουμε μια κακή οργάνωση των αστυνομικών τμήματων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όπλα τα οποία έχουν πωληθεί με άλλες διαδικασίες εμφανίζονται στον αρχικό κάτοχο. Και παρά τα αυτά βρίσκεται κατηγορούμενος αυτός που φαίνεται κάτοχος. Αυτό δεν είναι υπερβολικό?
0: Ήθελα να το θίξουμε και αυτό, γιατί υπάρχει ερώτηση ακροατή που το λέει αυτό, ότι εγώ είχα πουλήσει ένα όπλο πριν από 15 χρόνια και ακόμη είμαι μπλεγμένος. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Πρέπει να φέρνει μαζί του συνέχεια το χαρτί της πώλησης, αν το έχει χάσει.
1: Αν το έχει το χαρτί της πώλησης, απιστεύω τα πράγματα. Δεν μπορούμε να
0: αν το έχει χάσει, πρέπει το τμήμα να το βγάλει άλλο, το αστυνομικό τμήμα.
1: Δεν, για τις περιπτώσεις μέχρι το 2004 δεν βγάζουν τα τμήματα. Τα τμήματα εμφανίζεσαι ότι είσαι κάτοχος. Δεν βγάζουν χαρτιά. Αυτά παλαιότερα γίνονταν μεταβιβάσει μια απλή υπεύθυνη δήλωση. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Άλλαξε από το 2004 και είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά και πάλι τα τμήματα δεν είναι πολύ οργανωμένα σε αυτό. Υπάρχει και αμέλεια των κατόχων, έτσι να το πούμε και αυτό. Υπάρχει και αμέλεια των κατόχων. Γι' αυτό όταν γίνεται μια μεταβίβαση όπλου, να κρατάμε πάλι το αντίγραφο της μεταβίβασης. Αν έχουμε αντίγραφο της μεταβίβασης, δεν οδηγούν την υποθέση στα δικαστήρια. Το ίδιο το τμήμα με την μεταφορά, με την επίδειξη του εγγράφου, ασκεί δίωξη στον φερόμενο κάτοχο σε αυτό που έχει κάνει την μεταβίβαση και δεν το έχει ανανεώσει. Πολύ μεγάλη προσοχή με τις ανανεώσεις των όπλων. Πολύ μεγάλη, γιατί έχω περιπτώσεις, προχθές ήμουν στα δικαστήρια, έχω περίπτωση που από το 1998. Που είχε πουλήσει ο άνθρωπος το με την παλιά διαδικασία, βρέθηκε κατηγορούμενος.
0: Βρέθηκε κατηγορούμενος ενώ είχε πουλήσει από το 98, ε?
1: Ακριβώς. Βέβαια, το αδίκημα ήταν ότι το κατήχε το 2021-25. Φερόταν ότι το κατήχε, δεν το κατήχε, γιατί είχε πουλήσει από το 98. Και εκεί θα έπρεπε με μάρτυρες να αποδείξει και ό,τι τυχόν εγγραφό έχει, δύσκολο να αποδείξει ότι δεν το κατήχε πια. Γι' αυτό σας λέω, θέλει μεγάλη προσοχή. Όταν λοιπόν μεταβιβάζουμε ένα όπλο, κρατάμε αντίγραφο.
0: Να πούμε όμως και κάτι άλλο. Μήπως επειδή ζούμε σε μια οπλοφοβική εποχή και ο κυνηγός δεν θεωρεί το όπλο, δεν του έχει δώσει τόσο βαρύτητα, επειδή το θεωρεί μέρος της εργαλείου του, της δραστηριότητας που ασκεί στην Ήπεθρο, μήπως εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή μέσα σε μια οπλοφοβική κοινωνία, ο άλλος θεωρεί ότι το όπλο για το οποίο έχει δικαίωμα να το χρειάζεται για να πάει στο κυνήγι και δεν του δίνει και αυτή τη σπουδαιότητα που έχουν δώσει στην εποχή μας τα μέσα σε ό,τι αφορά την οπλοκατοχή. Γι' αυτό ίσως βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το βλέπετε και εσείς από αυτούς που επικοινωνούν μαζί σας. Δεν το θεωρούσαν τόσο σπουδαίο ότι δεν είχαν πάει στο τμήμα να ανανεώσουν το όπλο, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς ζούμε σε μια εποχή οπλοφοβική. Μην ξεχνάμε ότι έχουν γίνει και πολλά εγκλήματα με όπλα, όχι κυνηγετικά και από κυνηγούς. Επειδή είναι εύκολη πρόσβαση και υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, μπορούμε να έχουμε κυνηγετικό όπλο χωρίς να είμαστε κυνηγοί, χωρίς να είμαστε σκοπευτές, να το έχουμε στο σπίτι μας. Αρκεί να έχουμε νόμιμη άδεια. Είναι η εποχή οπλοφοβική. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα όπλα. Δεν είναι, το όπλο δεν είναι εργαλείο. Είναι ένα μέσο που μπορεί να θυρέψει, μπορεί να σκοτώσει, μπορεί να κάνει οτιδήποτε, μπορεί να γίνει ένα ατύχημα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ.
0: Όχι, ο κυνηγός όπως το βλέπει στην αφέλειά του. Γι' αυτό πρέπει να είναι πονηρεμένος στην εποχή.
1: Όχι, σαφώς πρέπει, γι' αυτό έχουμε πει τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς μέσω της δημοσιογραφίας του τύπου και στην πηγή στην πληροφόρηση, έχουμε αναπτύξει την κυνηγετική μας παιδεία και έχουμε μια πρόσβαση στη γνώση. Αυτό λοιπόν πρέπει και ο κυνηγός να το καταλάβει, ότι κρατά στα χέρια του κάτι το οποίο μπορεί να τον οδηγήσει και στη φυλακή ακόμα. Ναι, πρέπει, είναι κάτι σοβαρό να κρατάς ένα κυνηγητικό όπλο και να το φυλάς. Υπάρχει και ο αδίκημα για πλημελή φύλαξη του όπλου. Αν μας χαθεί, μας κλαπεί, θα πάμε κατηγορούμενοι.
0: Είναι η επόμενη ερώτηση. Θα μου δώσετε λίγα δευτερόλεπτα για τον απαραίτητο χρόνο για τις διαφημίσεις και ξανά μαζί για να πάμε σε αυτό, στην κλοπή του όπλου, χωρίς να έχεις εσύ καμία ευθύνη.

0: Πολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος. Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Όλα στο στόχαστρο. Μαζί μας σήμερα ο πλέον εξειδικευμένος δικηγόρος, ο κύριος Γιώργος Πετράκης, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει πάμπολες υποθέσεις κυνηγών οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί από τα δικαστήρια και από έναν παραλογισμό που αφορά τόσο τα κυνηγόσκυλα όσο και τα κυνηγητικά όπλα. Και εδώ θα μου δοθεί η ευκαιρία στο τρίτο μέρος της συνομιλίας μας να αναφερθούμε στο άλλο σοβαρό ζήτημα, το οποίο έχει και αυτό να κάνει σχέση με το μέσο θύρευσης που είναι το όπλο, που είναι η κλοπή του όπλου. Η κλοπή του όπλου η οποία έχει γίνει από διάρρηξη, από σπασμένο αυτοκίνητο εκεί που είχαμε σταθμεύσει, από οποιοδήποτε άλλο λόγο. Και μάλιστα κίνητρο για την σημερινή μου ερώτηση είναι ότι ο ηχολήπτης μας έχει υποστεί αυτή την ταλαιπωρία χωρίς να έχει καμία ο ίδιος καμία εμπλοκή, καθώς ήταν από κληρονομιά το όπλο, και όταν το όπλο αυτό κλάπηκε βρέθηκε να ταλαιπωρείται και να αντιμετωπίζει πάμπολα προβλήματα για τα οποία θα πρέπει η νομοθεσία να γίνει πιο βατή, να το πω έτσι, να είναι πιο αναλυτική. Ο Νικήτας ο Κυπρίδης φωνάζει εδώ και χρόνια ότι ακόμη και το πώς θα πρέπει να είναι οπλοβαστός θα πρέπει κάπου να αναγράφεται. Δεν υπάρχει ούτε αυτό. Δεν λέει αν θα πρέπει να είναι βιδωμένος, αν θα πρέπει να είναι συγκεκριμένων διαστάσεων και συγκεκριμένου πάχους το ατσάλινο περίβλημά του. Δεν υπάρχει τίποτα σαφές σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει μια δημιουργική ασάφεια. Έτσι δεν είναι, κύριε Πετράκη?
3: Σαφώς υπάρχει και το...
2: Δεν γράφει πουθενά πως πρέπει να είναι οπλοβαστός και όχι,
3: δεν γράφει. Υποχρέωση για οπλοβαστό έχουμε μόνο αν έχουμε, λέει ο νόμος, αν έχουμε πάνω από 10 όπλα και πρέπει να έχουμε και συναγερμό.
2: Ναι, αλλά και με το ένα όπλο σου λένε γιατί δεν έχεις οπλοβαστό, τα έχετε δει αυτά.
3: Εκείνο που μπορώ να πω για τον οπλοβαστό, καλό είναι να έχουμε οπλοβαστό. Όσες περιπτώσεις έχουν φτάσει στα δικαστήρια και τα όπλα εκλάψαν από οπλοβαστό έχουν αφαιρωθεί. Τώρα, περιπτώσεις σχετικά με την πλημέλεια φυλάξεως του όπλου, χαρακτηριστικές είναι όταν γίνεται μια διάρκεια εντός οικίας, και αυτές είναι περιπτώσεις που τις περισσότερες φορές 9 στις 10 τα δικαστήρια θα απαλλάσσουν. Πρόβλημα υπάρχει σοβαρό όταν αφήνουμε εκτεθειμένο το όπλο μας, με την έννοια είτε το ξεχάσαμε στον κυνηγό το που είτε το έχουμε σε σημείο εμφανέσεις στο αυτοκίνητο και το σπάσει το τζάμι κάποιος που μας το πάρει, όταν δεν έχουμε λάβει δηλαδή πρόνοια για να το φυλάξουμε. Για να συνδέσω τα προηγούμενα που λέγαμε, για να δείτε πόσο σοβαρό είναι το θέμα της κατοχής των όπλων, αυτό το ακριβώς το ζήτημα, η ποινική δίωξη για βλημελή φύλαξη, αυτό δείχνει. Σου λέει, συνδέσω τα προηγούμενα που λέγαμε, για να δείτε πόσο σοβαρό είναι το θέμα της κατοχής των όπλων, αυτό το ακριβώς το ζήτημα, η ποινική δίωξη για βλημελή φύλαξη, αυτό δείχνει.

0: συστήματα, επειδή διεξαγάγουν αντιπικό ρόλο, έχουν αντιπικό ρόλο, θα σε οδηγήσουν αναγκαστικά στα δικαστήρια και εκεί θα πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι σωστός, προφυλάσσεις το όπλο σωστά και δεν διαπράττεις τα δείγματα της πλημελούς φύλαξης.
1: Εδώ να πούμε βέβαια ότι η ταλαιπωρία συνεχίζεται και με όπλο βαστό και το είχαμε και με πολύ γνωστό κυνηγό και συνδικαλιστή, ο οποίος πετάξανε οι διαρρήκτες, ξυλώσανε και πετάξανε ολόκληρο τον οπλοβαστό στο δρόμο, δηλαδή είχε βγει όλη η γειτονιά και τους έβλεπε, τον φορτώσανε στο κλεμμένο αγροτικό, φύγανε με τον οπλοβαστό, αυτοί νομίζαν βέβαια θα βρουν και τίποτα τη μαλφή μέσα, φύγανε με τον οπλοβαστό στην καρότσα ξυπνώντας όλη τη γειτονιά, αλλά η σύλληψη έγινε κανονικά του κατόχου. Και μάλιστα θέλανε να τον πάνε και στον εισαγγελέα του Πειραιά συγκεκριμένα για να το απαγγελθούν κατηγορίες. Δηλαδή υπάρχει και άγνοια αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό σας είπα, ότι η αστυνομία τυπικά δεν βγάζει απόφαση, δεν είναι δικαστήριο. Παραπέμπει την υπόθεση του ακροατήριου, αλλά όταν έχουμε τα όπλα σε οπλοβαστό, δεν μπορούμε να δείξουμε μεγαλύτερη πρόνοια, δεν μπορούμε να φυλάμε τα όπλα μας 24 ώρες. Σαφώς τη γνωρίζω την περίπτωση. Μόνο και μόνο ότι το είχε στον οπλοβαστό θα απαλλαχθεί.
1: Είναι όμως η ταλαιπωρία συνεχίζεται. Δηλαδή, ένας κάτοχος όπλου πρέπει να ξέρει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι μπορεί να ταλαιπωρηθεί άσχημα.
0: Βεβαίως, βεβαίως μπορεί. Όλοι μας έχουμε όπλα, τα φυλάσσουμε, αλλά αν χαθεί, οπωσδήποτε είμαστε υπόλογοι. Θα πρέπει να πάμε στη δικαιοσύνη να αποδείξουμε ότι δεν έχουμε διαβράξει το αδίκημα. Και αυτό είναι μια ταλαιπωρία. Όταν πα στα δικαστήρια και κόστος είναι και ταλαιπωρία είναι και άγχος είναι.
1: Μια απλή αλλαγή
0: στη... Και έχει και συνέπειες, κύριε Πλούση, γιατί αυτό, αν τυχόν δικαστής για παραβάσεις των περιόπλων, έχει και παρεπόμενες ποινές.
1: Και χάνεις και τα όπλα σου, έτσι δεν είναι.
0: Χάνεις και τα όπλα σου για ένα διάστημα και για κάποια αδικήματα δεν είναι ισόβια. Αν καταδικαστείς για κάποια αδικήματα, βέβαια αυστηρά. Αλλά όποιος κάνει, ας πούμε, χρήση ναρκωτικών, που είναι πλημέλημα,
1: ναι,
0: έχει ισόβια αφαίρεση όπλων. Αν καταδικαστείς αμετάκλητα για χρήση ναρκωτικών, έχεις ισόβια στέρηση όπλου, να κατέξει όπλο και κατά συνέπεια και άδεια.
1: Είχα
0: περιπτώσεις τέτοιες που είναι τυπικός ενός και αυστηρός.
1: Πήγατε σε ένα άλλο ευαίσθητο θέμα, την εμπλοκή που έγινε στο τελευταίο, δεν ξέρω τι απόφαση ήταν αυτή, στο νομοσχέδιο περί ενδοοικογενειακής βίας, όπου ενεπλάκησε το θέμα της οπλοκατοχής σε αυτό το νομοσχέδιο. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό, δεν δημιουργήσει πολλά προβλήματα?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, θα το λέγαμε. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ο νόμος της ενδοοικογενειακής βίας, μετά τα θέματα τα οποία προέκυψαν με θανάτους, με κυνηγετικά όπλα ή με οτιδήποτε άλλο που εμπλέκεται όπλο, έγινε πολύ αυστηρός. Όποιος καταγγελθεί για μια απλή ενδοοικογενειακή εξύβριση, δηλαδή εξύβριση εντός της οικογένειας ή της συντροφικότητας.
1: Εξύβριση συζύγου, μπορεί να γίνει σε ένα
0: και
1: καύγα.
0: Εξύβριση συζύγου.
1: Ναι.
0: Υποχρεωτικά, το τονίζω με κεφαλαία γράμματα, υποχρεωτικά υπάρχει κατάσταση του. Και για να το πάρεις πίσω θα πρέπει να αρθρωθεί στο δικαστήριο και αν σου επιτρέψει το αστυνομικό τμήμα, είχα περίπτωση η οποία δύο σύζυγοι είχαν διαπληκτεί. Η σύζυγος μετανόησε, τέλος πάντων τα ξαναβρήκε το ζεύγος και από εκεί και πέρα όταν φτάσαν στα δικαστήρια αθώθηκαν. Πήγαν την αθωτική απόφαση στον διοικητή, ξαδιοικητής λέει εγώ κρίνω ότι δεν πρέπει να σου εκδώσω καινούργια άδεια.
1: Υπάρχει, έχει αυτό το δικαίωμα?
0: Αυτό είναι υπερβολή, άλλη μια υπερβολή. Θα πρέπει πάλι να ξαναπροσφύγεις στο δικαστήριο στην άρνηση, να κάνεις αίτηση.
1: Να κάνεις νέο δικαστήριο για την άρνηση του διοικητή τώρα.
0: Ακριβώς. Για να καταλάβετε τι γίνεται. Η ενδοοικογενειακή βία είναι πολύ σοβαρό θέμα. Δεν μπορείς με μια απλή καταγγελία, οποιοδήποτε τώρα.
1: Και έχει κάποια παράλογα παραθυράκια, έτσι.
0: Πολύ ναι. Παράλογο είναι αυτό, γιατί μπορεί με μια ψευδή καταγγελία ο άλλος να σου στερήσει, αφελά τη σκόπιμα, να σου στερήσει το δικαίωμα της εμπλοκατοχής.
1: Και μάλιστα υπάρχει και σαν.
0: Είναι πρόσφατο ο νόμος, αστικός... δεν είναι,
1: είναι πρόσφατο, δεν το ξέρει ο κόσμος. Αλλά κυκλοφορεί και σαν αστικός μύθος ότι δηλαδή υπάρχει και σαν πείραγμα από συζύγους κυνηγών αυτό το θέμα. Ότι θα πάρω τηλέφωνο στο τμήμα. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι είναι παράλογος ο νόμος. Έτσι δεν είναι όταν γίνεται ανέκδοτο κάτι.
0: Αυτό είναι υποχρεωτικό. Δεν υπάρχει. Δεν μου έχει τύχει περίπτωση. Είναι υποχρεωτικό, λέει ο νόμος. Υποχρεωτικά γίνεται κατάσχεση του όπλου και κρίνεται στο δικαστήριο όταν τα δικαστήρια μετά από 3-4 χρόνια, 5, όταν γίνει αμετάκλητη η απόφαση, δηλαδή και εφετία και άριο πάγο ενδεχομένω κάποιο προσφύγει, μόνο τότε θα μπορέσει να και αθωθεί, τότε μόνο τότε θα μπορέσει να επανέλθει.
1: Γράφει...
0: Μέχρι τότε καταλαβαίνει, δεν βγάζεται άδεια θύρας και όλα τα υπόλοιπα. Τα άλλα όπλα σου κάνουν ανάκληση.
1: Αυτό πήγα να πω. Παίρνουν και τα υπόλοιπα όπλα.

0: σε όλες τις ποινικές δικογραφίες για ενδοοικογενειακή βία, να το γνωρίζει ο κόσμος, σε όλες τις ποινικές δικογραφίες για ενδοοικογενειακή βία, που είναι άσχετο θέμα με τα κυνηγητικά ζητήματα και τα όπλα, υπάρχει ερώτηση πλαφών που λέει αν αυτός ο οποίος φέρεται ότι διέπραξε την ενδοοικογενειακή βία, κατέχει όπλα.
1: Υπάρχει, έξε κάθαρα.
0: Ναι, υπάρχει ερώτηση.
1: Κύριε Πετράκη, είναι...
0: στην προανάκριση από τα αστυνομικά τμήματα.
1: Νόμιζα ότι θα πούμε και άλλα θέματα, αλλά τελικά ο χρόνος είναι λίγος με την ταλαιπωρία που υφίστανται οι κυνηγοί λόγω ακριβώς της κατοχής των σκυλιών και λόγω και της όπλο κατοχής, η οποία τα δύο αυτά λοιπόν υποχρεωτικά μέσα άσκησης του κυνηγίου τον έχουν οδηγήσει τελικά στο να έχει έρθει αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη αν δεν είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Ακόμη και, από και από κακόβουλευκα καταγγελίες.
0: Σαφώς. Είναι πολύ δύσκολο, κύριε Πλησιώτη, στην εποχή μας να έρθει κυνηγός.
1: Πολύ σωστή αυτή. Και κλείνουμε αυτή την πολύ σωστή
0: και από προσέγγιση σας. Ειδικά ο αστός κυνηγός, αλλά γενικά οποιοδήποτε είναι πολύ δύσκολο να έρθει κυνηγός.
1: Έχουμε και άλλες ερωτήσεις συγκεντρώσει από τους ακροατές. Θα σας παρακαλέσουμε να τα ξαναπούμε και σε επόμενη εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας παρουσία.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο και η ευχή είναι μία και γι' αυτό το Σαββατοκύριακο. Και μην παραπονιέστε, δεν πειράζει, μην βγείτε βόλτα, να πιάσει Θεέ μου μια βροχή.

0: sector changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέως σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα σε όλους τους ήρωες, τους survivors, τους καταδρομείς της καθημερινότητας που αυτή τη στιγμή βρίσκονται με το ένα μάτι ανοιχτό, το άλλο κλειστό και προσπαθούν να καταλάβουν. Ρε, είναι Σάββατο. Τι μέρα είναι? Είναι 2026, 2016, 2006? Εδώ είμαστε, 6 με 9 το πρωί, μοναδική εκπομπή που δεν σας κρίνει, ό,τι και αν έχετε κάνει, μέχρι να φτάσετε στο ραδιόφωνο σας. Γιατί κακά τα ψέματα, το πρωινό ξύπνημα δεν είναι απλά μια διαδικασία, κυρίες και κύριοι, είναι μορφή, πώς θα την πούμε ρε Δημήτρη, αρχαίας, όχι αρχαίας, ακραίας τέχνης. Θα ξεκινήσουμε τα βασικά. Ο ήχος του ξυπνητηριού. Τριν, τριν, ναι, το παλιό ήταν τριν, τώρα είναι διάφορα άλλα. Ποιος σαδιστής σκέφτηκε ότι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει την ημέρα σου με αισιοδοξία είναι ένας ήχος που θυμίζει πυρηνική απειλή στο Τσέρνομπιλ ή σιρήνα της πυροσβεστικής? Ξυπνάς με 180 σφιγμούς, έτοιμος να κάνεις κάρπα στον εαυτό σου. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι δεν είναι τι όμορφη μέρα, αλλά πού διάβολο είναι το καταφύγιο, ρε Δέντια! Και μετά έρχεται η μεγάλη απάτη του 21ου αιώνα. Δημήτρη, ποια είναι η απάτη? Το snooze. Snooze. Αναβολή. Αναβολή. Δεν μας αρέσει τα ελληνικά, το θέλουμε αγγλικά snooze. Άντε ρε Καραμήτρο, είχες και στο χωριό σου snooze. Πατάς το snooze άλλα 5 λεπτά. Εκείνα τα 5 λεπτά, αδέλφια, δεν είναι απλός χρόνος. Είναι άλλη διάσταση, ωραία. Μέσα σε 5 λεπτά προλαβαίνεις να λύσεις τον ύπνο σου, ότι είσαι ο Μέγα Αλέξανδρος, ότι κατακτάς την Περσία, βλέπεις ελέφαντες να έρχονται, ότι παντρεύεσαι μια πριγκίπισσα και ξαφνικά ξυπνάς από το δεύτερο ξυπνητήρι και συνειδητοποιείς ότι είσαι απλά ο Μπάμπης και πρέπει να πας στη δουλειά με το λεωφορείο. Ναι. Τι ελεύθερη πτώση στην πραγματικότητα είναι αυτή, ωραία! Αλλά για καθίστε. Έχετε παρατηρήσει πως ξυπνάμε? Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες ανθρώπων. Πως ξυπνούν το πρωί, ρε παιδί μου. Είναι οι λεγόμενοι zombie του Walking Dead. Αυτοί που το σώμα τους έχει σηκωθεί, αλλά η ψυχή τους είναι ακόμα στο 1998. Περπατάνε με τα χέρια μπροστά. Πέφτουν πάνω στις κάσες των θυρών. Κι αν τους μιλήσεις βγάζουν έναν ήχο σαν χαλασμένο μίξερ. Μπρρρ, γκρρρ, μπρρρ. Καφέ! Τους άλλους πώς θα τους λες τώρα, κομμάντα, στρατιώτες, πώς θα τους πεις? Αυτοί οι περίεργοι τύποι, τους φοβάμαι για να είμαι ειλικρινής, μπορεί να είμαι και εγώ τέτοιος. Χτυπάει το ξυπνητήρι στις 6. 6 και ένα λεπτό. Δεν έχουν απλά ξυπνήσει, έχουν στρώσει το κρεβάτι, έχουν κάνει 50 κάμψεις και χαμογελάνε στον καθρέφτη. Ρε φιλαράκι, εντάξει, είπαμε. Τι χαμογελάς τον καθρέφτη στις 6 το πρωί? Τι σου είπε ρε ο καθρέφτης το ανέκδοτο της ημέρας? Τι σου είπε δηλαδή, ότι ο Μητσοτάκης θα δώσει λεφτά για να πληρώσουμε τη βενζίνη χαμηλότερα? Δεν θα το κάνει. Δεν θα το κάνει, ωραία Καραμήτρο, ξύπνα. Μη χαμογελάς, ωραία. Στείλε και καμιά μουτζα. Είναι κι άλλοι. Η τρίτη είναι οι ακροβάτες. Αυτοί, Δημήτρη μου, που ξυπνάνε σε τόσο περίεργες τάσεις, που αναρωτιέσαι αν τη νύχτα έκαναν οντισιόν για το Cirque du Soleil ή το Μεντράνο, ό,τι γουστάρεις πιο πολύ. Με το κεφάλι στο πάτωμα, τα πόδια στο μαξιλάρι, το σεντόνι τυριγμένο γύρω από το λαιμό, να ανεμίζει πίσω σαν τον Batman. Να πάμε όμως έτσι. Γουστάρεις τώρα. Γουστάρεις πραγματικά πρωινές συνήθειες παράξενες, έτσι. Υπάρχει μάχη με την καφετιέρα, φίλε. Αυτή είναι η μεγάλη μάχη. Έχετε προσπαθήσει να βάλετε καφέ χωρίς να έχετε πιει καφέ? Το απόλυτα παράδοξο. Είναι σαν να σου ζητάνε προϋπηρεσία για την πρώτη σου δουλειά. Το ίδιο πράγμα είναι, ρε φίλε. Προσπαθείς να βάλεις το κουτάλι στην τρύπα. Τρέμουν τα χέρια σου. Καταλήγεις να βάλεις καφέ μέσα στο δοχείο του νερού, νερό μέσα στη ζάχαρη και κοιτάς το φίλτρο σαν να είναι πίνακας του Πικάσο. Την πίνακα του Πικάσου. Το ένα μάτι από εδώ, το χέρι από εκεί, το πόδι πάνω, η πεθερά σου δεξιά. One piece η πεθερά, ό,τι και να την πετύχει. Και πυρηνική καταστροφή να γίνει σαν τις κατσαρίδες. Δεν πρόκειται, ρε, θα επιβιώσει, πουτά. Υπάρχει το άλλο, είναι το πλύσιμο των δοντιών. Γιατί το πρωί νιώθουμε την ανάγκη να πλύνουμε τα δόντια μας, έτσι. Ενώ ταυτόχρονα κάνουμε και βόλτες σε όλο το σπίτι. Πες το δόντι σας στόμα, ξαφνικά αρχίζει την περιοδία. Πας στο σαλόνι, σιώνεις ένα κάδρο, τσεκάρεις τα φυτά στο μπαλκόνι, ανοίξεις το ψυγείο και όλα αυτά με τους αφρούς να τρέχουν σαν να έχεις λύσα. Σαν να λύσαξες. Ακόμα χειρότερα το ντύσιμο στο σκοτάδι, αδέρφια, για να μην ξυπνήσεις τη γλυκιά σου γυναικούλα που βλέπει τον 15ο όνειρο. Αυτό δεν είναι ντύσιμο, ρε, είναι αποστολή αυτοκτονίας. Προσπαθείς να βάλεις το παντελόνι στον απόδι, χάνεις ισορροπία. Κάνεις τρία πλάγια πηδήματα. Σαν τα μεθυσμένα καγκούρο, έχεις δει καγκούρο να έχει πιει, να πούμε, τεκίλα. Κάτι τέτοιο. Πέφτεις πάνω στο κομωδίνο. Μπα! Το χειρότερο είναι, ρε φίλε, πόσες φορές το έχω πάθει, το μικρό δαχτυλάκι να χτυπήσεις στη γωνία, ρε. Στη γωνία. Εκεί να δεις. Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια όλων αυτές της διαδρομής, αυτές της περιπλάνησης το βράδυ στο σπίτι, είναι, ακούγεται ένας δούπος σαν να έχει πέσει μετεωρίτης, να πούμε. Τέτοιο πράγμα σημαίνει. Και μετά να ψιθυρίζεις, ψιτ, κοιμάσαι. Όχι, δεν κοιμάται. Γράφει τα χαρτιά του διαζυγίου ο άνθρωπος. Όχι. Ξέρετε όμως κάτι, ρε αδέρφια. Όλο αυτό το τσίρκο, το μεντράνο που είπαμε πριν, όλη αυτή η γελιότητα των πρώτων 20 λεπτών της ημέρας είναι και απίστευτα γοητευτικός. Γιατί το πρωί είμαστε, πώς το λέμε, ρε παιδί μου, δεν έχουμε σκέψη, έχει καθαρίσει το μυαλό. Είμαστε στην πιο αγνή μας φάση. Χωρίς φίλτρα, χωρίς Instagram, χωρίς το προσωπείο της δουλειάς, με τα μαλλιά μας έτσι όσοι έχουν, να ψηφούν τους νόμους της βαρύτητας. Εγώ πες σήμερα που ξύπνησα, έμοιαζα με τον Άλμπερτ Άινστάιν. Εν τω μεταξύ, έχω και το άλλο. Ξυπνάει η γυναίκα μου το πρωί και μου λέει: γιατί είσαι σαν τον Ευχούλη σήμερα. Εγώ μοιάζω σαν τον Άινστάιν μετά από ηλεκτροσόκ. Εν τω μεταξύ, το πρωί είμαστε και όλοι ίσοι, Είσαι διευθύνων σύμβουλο πολυενθική, είσαι φοιτητή στι 6.30 το πρωί. Όταν κοιτά και εσύ το κενό. Για 5 λεπτά, προσπαθώντας να θυμηθείς πώς σε λένε, είσαι ίδιος από το Μητσοτάκι με τον Τραμπ μέχρι που να σου πω τώρα, ας πούμε, μέχρι τον Ιθαγενή, ο οποίος έχει βγάλει το φυσοκάλαμο να πετύχει το θύμα του στον Αμαζόνιο. Αυτό είναι η ομορφιά της ζωής, αδέρφια, ότι κάθε μέρα ξεκινάει με ένα μικρό προσωπικό σκέτς κωμωδίας. Κωμωδία είμαστε, δηλαδή, πραγματικά θέατρο. Αν καταφέρεις να γελάσεις με τον εαυτό σου που προσπάθησες να πιεις νερό από το ποτήρι ενώ φορούσες μάσκα ύπνου, τότε συγχαρητήρια, αδερφέ μου, κέρδισες τη μέρα σου πριν ξεκινήσει. Γι' αυτό λοιπόν, πάρτε τον καφέ σας τον κανονικό, ρε. Όχι αυτό που βάλατε κατά λάθος στο πλυντήριο πιάτων. Δυναμώστε την ένταση και πάμε να γίνουμε για ακόμη μια φορά μια ωραία παρέα. Πάμε να πετάξουμε το αεροπλάνο της πρωινής πτήσης. Στείλτε μήνυμα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Ποια είναι η πιο παράξενη, η πιο γελία, η πιο ανεπίτρεπτη συνήθεια που έχετε για πρωινό? Ποιος έβαλε τις κάλτσες στο ανάποδα? Ποιος έβαλε? Έχω δει καθηγητή μου στη σχολή, μεγάλος δημοσιογράφος, δεν είναι τώρα, εν ζωή είναι, απλά τώρα δεν δημοσιογραφεί, ο οποίος έχει έρθει στη σχολή 92-91, έχει έρθει στη σχολή, παιδιά, με δύο διαφορετικά παπούτσια. Μπαίνει μέσα, τον βλέπουμε, πάδαμε πλάκα, λέμε τι γίνεται. Μόλις του το είπαμε, βέβαια, μπουχός ο καθηγητής, αρχιμανδρίτης είναι πλέον. Ξέρεις εσύ ποιος. Κατάλαβες. Βγάλτε τα όλα στη φόρα. Εδώ δεν σας κρίνουμε. Εδώ μοιραζόμαστε το δράμα μας, ωραία. Συντονιστείτε, ως τις 10 θα είμαστε εδώ με την καλύτερη μουσική και ελπίζω να έχουμε και γέλιο. Να μας το επιτρέψει επικαιρότητα, γιατί τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα ήμασταν λίγο περίεργα. Το ελπίζω. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλημέρα, 6 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε παραπολιτικά 90,1. Και έχω να δώσω μια συμβουλή στους νέους της συχνότητας, έτσι, της πρωινής, της πρωινής γειτονιάς των Ευτζιανών. επειδή αγαπώ τους νέους. Εσείς οι νέοι που ξεκινάτε τώρα, αφήστε το ChatGPT και τα υπόλοιπα που σας γράφουν τους προλόγους και τις ερωταπαντήσεις. Και βγάλτε την ψυχή σας στο ραδιόφωνο, αν θέλετε να πετύχετε στο ραδιόφωνο. Άμα βάλετε το φιλτραρισμένο και το υπόλοιπο, αδέρφια, δεν. Βάλτε το προσωπικό σας μέσα, στοιχείο. Βάλτε τη ζωή σας, το ραδιόφωνο είναι ψυχή. Άμα δεν έχεις ψυχή, ας την πεθεράσουν να κάνει ραδιόφωνο. Οκτωβρίου, Σάββατο, 276η μέρα του έτους, Ανατολή Ηλίου 7 και 21, Δύση 19 και 7. Διεθνής ημέρα δράσης της PCO. Πανευρωπαϊκή γιορτή των πουλιών. Και λαϊδίστε, ωραία μου πουλάκια, και λαϊδίστε. Στη Νότια Κορέα γιορτάζουν την ίδρυση του Κορεατικού κράτους, που σύμφωνα με την παράδοση έγινε σήμερα, αρκετά χρόνια πίσω, το 2333 π.Χ. Αυτό το 3 είναι σημαντικό νούμερο, παιδιά, αν το σημειώνετε. 3. Μαγικός αριθμός το 3. Λοιπόν, στην Τσοζέν ήταν, Βασίλειο, Τσοζέν. Τσοζέν ήταν νοτιοκορεάτες. Στη Γερμανία γιορτάζουν την ημέρα της ενοποίησης των δύο Γερμανιών, της Ανατολικής και της Δυτικής. Εν τω μεταξύ και στην Ανατολική πρέπει να τελείωσε, δηλαδή, σντουβ τελείωσε, δεν υπάρχει. Ρε φίλε, αυτοί ήταν κομμουνιστές. Τώρα έχουν γίνει χιτλερικοί. Θα μου πεις μικρή διαφορά, έτσι, αν το καλοσκεφτείς. Δηλαδή, ναι, οι άνθρωποι την κάνουν τη διαφορά, έτσι. Οι ιδεολογίες είναι OK, εκτός από την ναζιστική βέβαια. Αλλά ξέρεις, τώρα αυτά είναι πολύ κοντά πάντως. Το Ιράκ γιορτάζει την ανεξαρτησία από τη Μεγάλη Βρετανία το 1932. Και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, ανεξάρτητο πάνω απ' όλα το Ιράκ. Βέβαια. Είναι σαν τη Μύκονο. Και με την ευκαιρία να αναφωνήσουμε όλοι μαζί, γιατί ακόμα δεν το έχουμε πετύχει, αδερφιά. Λευτεριά στη Βόρεια Μύκονο. Χρόνια πολλά στον Διονύση που γιορτάζει σήμερα. Διονύσιος γιορτάζει, παιδιά. Διονυσία. Η Δάμαρης. Η Δάμαρης γιορτάζει σήμερα. Είναι η πρώτη Αθηναία χριστιανή, η Δάμαρης. Βέβαια. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες, εορτάζουσες, έχοντες και έχουσες γενέθλια. Ο οποίος Δημήτρη Διονύσιος ήταν μέλος του Αρίου Πάγου, διακεκριμένος Αθηναίος, δεν είναι της πλάκας, βέβαια. Και έγινε χριστιανός μετά τη δημιουργία του Αποστόλου Παύλου στην Πνίκα. Υπήρξε δε ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών και γι' αυτό το λόγο είναι πολιούχος Άγιος της Αθήνας και προστάτης των Ελλήνων δικαστικών. Για τη ζωή του έχουν έτσι ποθεί διάφορα. Είναι διάφορες παραδόσεις, το συναξάρι του Αγίου, όπως το λένε. Λένε, παραδείγματος χάρη, ότι κατά τη μέρα της Σταύρωσης του Χριστού βρισκόταν στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου μαζί με τον φιλόσοφο Απολοφάνη. Και αφού σκοτίνιασε ο ήλιος, αναφώνησε λοιπόν ο Διονύσιος, ο Άγιος Διονύσιος, ότι η φύση σαλιούται ή Θεός πάσχει. Επίσης λέγεται ότι μετά τον αποκεφαλισμό του, λέει παράδοση, ο ίδιος παρέδωσε την αποκοπή σε κεφαλή του στην ευσεβή γυναίκα Κατούλα. Σύμφωνα με τις μεταγενέστερες παραδόσεις που δεν είναι ευρύτερα αποδεκτές, ο Διονύσιος υπήρξε και ο ιδρυτής της Εκκλησίας των Παρισίων. Στο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη έχουν αποδοθεί και διάφορα μεταγενέστερα ψευδεπίγραφα έργα, τα οποία η σύγχρονη έρευνα δεν θεωρεί και γνήσια. Τα έργα περί της ουρανίου ιεραρχίας, περί της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και διάφορα άλλα, αδέρφια, που εσείς που τέλος πάντων ασχολείστε λίγο περισσότερο με τα θρησκευτικά μπορεί να τα έχετε ακούσει. Η αλήθεια είναι πάντως ότι αυτά έχουν επηρεάσει βαθύτατα την πορεία της θεολογίας τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης μαρτύρησε επί του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Δομητιανού, ενώ σύμφωνα με άλλες πηγές το μαρτύριό του τελέστηκε επί Τραϊανού ή και επί Ανδριανού. Μέσα πέσαμε. Δηλαδή τελείως, δηλαδή εντάξει. Στην Αθήνα υπάρχουν δύο ναοί αφιερωμένοι στη μνήμη του, των Καθολικών στην Οδό Πανεπιστημίου, ξέρετε, και των Ορθοδόξων στην Οδό Σκουφά. Και για να πάμε και στο χρηστικό της ημέρας, να σας πω ότι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιόχου και πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, θα έχουν τεθεί από τις 6 το πρωί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Κουφά, Λυκαβητού, Δημοκρίτου, Σόλωνο, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Επαναλαμβάνω, Σκουφά, Λυκαβητού, Δημοκρίτου, Σόλωνος, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία της Φιλικής Εταιρείας. Να είστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσετε ταλαιπωρία, αν πρέπει ντε και καλά να πάτε από εκεί. Εγώ να σας πω ότι απέναντί μου βρίσκεται αυτή η βιβλική μορφή. Ο Μωυσής, κυρίες και κύριοι, που κρατάει τις 10 εντολές των ηχοληπτών. Ο Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος.
1: Καλημέρα, κλικέ μας, τηλέμαχε.
0: Καλημέρα, αδερφέ μου, καλημέρα, πώς είσαι, ε? Έτσι, σε χαίρομαι. Αυτός ο Τιτάνας, αυτός ο Γκόλιθος, κυρίες και κύριοι, με την τεράστια εμπειρία που ομοιός του δεν υπάρχει. Τα τραγούδια επιλέγει ο απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης αλλά και γευσηγνώστης Βασίλης Κρυμπάς.

Την ευημέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, την ύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου. Η Νηριίδα, αναδυωμένη Αφροδίτη της Σέβιας, Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότο σας, τηλέμαχος Σαντορινέως. Πάμε παρεΐτσα μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε 13-14 σεζόν. Έχω χάσει το μέτρημα, πάντα θεμάμαι. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας και επανερχόμαστε να δούμε και τις ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Πάμε δυνατά. Καλημέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Η ώρα της ρήξης Μητσοτάκη-Σαμαρά πλησιάζει. Η Συμβουλή Καραμανλή που αλλάζει τα δεδομένα. Παίρνουν θέσεις μάχης στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της επόμενης μέρας. Στο επίκεντρο η αλλαγή ηγεσίας. Από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας. Ο Ανδρουλάκης με το βλέμμα στο Τζίπρα και στο βάθος ο Μητσοτάκης. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έλα, αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα και δεν μας προλάβατε από το ξεκίνημα. Δεν πειράζει, το αεροπλάνο έχει κάνει στάση. Είμαστε σαν τα λεωφορεία, εμείς, Δημήτρη. Έχουμε στάσεις και παίρνουμε κόσμο, αλλά πάμε πάντα και. Ξέρεις, στον προορισμό μας δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε. Δεν έχω και συγκυβερνήτη, καταλάβες, για να μου ρίξει καμιά μαχαιριά. Ναι, βέβαια, βέβαια. Καλώς ήρθατε, συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Πρόσεξε τώρα τι λέει εδώ ο καλός φίλος, ο Μιχάλης. Έλα ρε Μιχάλη, έμπαινε και γοήτευε. Καλημέρα, λέει, δούλευα σύνταγμα. Όταν κατέβηκα από το λεωφορείο, λέει, δεν πρόσεξα το δέντρο και τρακάρισα. Όταν πήγα, λέει, στο γραφείο, είχε σχηματιστεί το σχέδιο του κορμού στο κούτελό μου. Καλή συνέχεια. Γεια σου ρε Μιχάλη. Επειδή αναφερθήκαμε στο πρωινό ξύπνημα, έτσι, και πώς ξυπνάμε. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλό καινούριο μήνα να έχουμε και σε σένα, το εύχομαι, καλή μου Αλεξάνδρα, να σε καλά. Η Αλεξάνδρα η Κωνσταντάκη, ο Παναγιώτης ο Πονηρός, έλα ρε Παναγιώτη, δύναμη. Σας έλεγε, λέει, και σας η μάνα σας, αν δεν σας αρέσει το φαγητό θα το φας και θα πας και θα πεις και ένα τραγούδι, ή μόνο η δικιά μου, ήταν μουσικός παραγωγός. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Σε όλους, όλοι το έχουμε ακούσει αυτό. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, εντάξει, εγώ το έτρωγα το φαΐ μου, ξέρεις μόνο πότε. Μόνο άμα είχε, ξέρω εγώ, μπάμιες. Μπορώ τις μπάμιες, δεν συμμίτσω. Δηλαδή, για πες μου, Δημήτρη, ποιος πολιτικός σου θυμίζει μπάμια? Δηλαδή, στείλτε με εδώ πάνω, πείτε, ποιος είναι ο μπάμιας, ας πούμε, που επίσης θεωρείτε ότι, τέλος πάντων, είναι ο πολιτικός που σας το θυμίζει, τη σαλιωμένη την μπάμια, ξέρετε, αυτή τη... που είναι έτσι, μαραμένη μου, όχι καρδένια, μπάμια.
1: Τι είναι εδώ, μωρέ, λαχαναγορά, λαχαναγορά, και γιατί με έφερες εδώ, αντίχριστε, αφού είσαι μάπας?
0: Αυτό ακριβώς. Αφού είσαι μπάμιας, ποιος είναι ο μπάμιας, έτσι που εσείς έτσι το έχετε στο μυαλό σας? Δηλαδή, εγώ έχω, βέβαια, αλλά όχι ένα. Να με συγχωρήσετε, έχω μερικές δεκάδες μπάμιες. Άμα πάνε στη λαϊκή, θα τους κρατήσουν εκεί, ρε. Θα φύγει κανείς. Βέβαια. Μπα, σαλιωμένες πολύ θα είναι. Άστο, άστο. Μακριά. Τώρα πρέπει να πω ειδήσεις. Τι να κάνω τώρα, πρέπει να πω ειδήσεις. Δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι. Μετά τους μπάμιες μπορείς να... θα τις αφήσεις στην άκρη τις μπάμιες και θα πάρεις το ύφος που πρέπει να πάρεις για να το διαβάσεις όλο αυτό που έπεται, κυρίες και κύριοι, και έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, έχουμε επικαιροποίηση του έκτακτου βελτίου επικείμενων καιρικών φαινομένων. Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίες και κύριοι, στο νότιο Αιγαίο, τοπικά πολύ θελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη. Έως το απόγευμα θα κρατήσει αυτό, τουλάχιστον αυτό έχουμε στο μυαλό μας, με βάση αυτά που έχουν πει από την Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επανέλθω έτσι με πιο πολλά στοιχεία σε λίγο. Πρέπει να σας πω ότι το βράδυ, απόγευμα, βράδυ, είχαμε μια εμπριστική επίθεση σε κατάστημα ένδυσης στην Αγία Παρασκευή. Οι δράστες την κοπάνησαν, καταδρομικές είναι αυτές. Συνήθως δεν τους πιάνουν γρήγορα, τουλάχιστον. Αυτή η εμπριστική επίθεση λοιπόν έγινε στις 9.30 το βράδυ της Παρασκευής σε κατάστημα πουλούσε ρούχα στην οδό Τέλου Άγρα 20 στην Αγία Παρασκευή. Δύο άγνωστοι, οι οποίοι επέβαλαν σε μοτοσυκλέτες, πέταξαν αντικείμενο σπάζοντας τα τζάμια του καταστήματος. Στη συνέχεια έριξαν μέσα τον εμπριστικό μηχανισμό και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές. 9.30 ώρα το βράδυ Παρασκευής είχε κλείσει το μαγαζί. Έτσι είχαν φύγει οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι. Είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνού Κορίνθου. Λίγο πριν την είσοδο της πόλης Κορίνθου, δύο γιοταχή συγκρούστηκαν αυτοκίνητα. Συγκρούστηκαν με μεγάλη ταχύτητα, σφοδρότητα μεγάλη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Η σύγκρουση, πολύ, πολύ, πολύ γεροτράκο, είχε σαν αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό δύο ανθρώπων. Χρειάστηκε μάλιστα να πάει στο σημείο ισχυρότατη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου για να απεγκλωβίσει τους τραυματίες. Ξέρετε, με αυτά τα ειδικά τα υδραυλικά ψαλίδια κτλ. Για να μπορούσαν να τους βγάλουν τους ανθρώπους. Το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα, λένε πληροφορίες, εξετράπη της πορείας του Και στη συνέχεια, αφού χτύπησε στο άλλο αυτοκίνητο, ακολούθησε μια ανεξέλεγκτη τροχιά, κατά τη διάρκεια της οποίας προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνες φωτισμού. Ήταν τόση δύναμη που ξύλωσε τρεις κολόνες φωτισμού και χτύπησε σε μία τέταρτη πριν να ακινητοποιηθεί. Όπως καταλαβαίνετε, οι τραυματίες είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μακάρι οι άνθρωποι πάνε καλά να μην έχουν άλλα προβλήματα περαιτέρω. Τώρα, για το θέμα της κακοκαιρίας, πρέπει να σας πω ότι σε κλειό κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη. Ο Μυλοπόταμος έχει δεχθεί το βράδυ ισχυρότατο χτύπημα. Στα Ζωνιανά και τα Λιβάδια χύμαροι φούσκωσαν, ανάχωμα έσπασε, πλημμυρίζοντας ξανά σπίτια, δρόμους και περιουσίες που είχαν ήδη πληγεί από το προχθεσινό κύμα. Η περιφέρεια Κρήτης. Θα έχουμε αργότερα τη δυνατότητα να μιλήσουμε με εξουματούχο εκεί τοπικό για να μας δώσει την εικόνα, την επικυριοποιημένη εικόνα. Βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Μάλιστα, οι επόμενες ώρες παραμένουν κρίσιμες. Έως και το μεσημέρι, αναμένεται σημαντική επιδείνωση των φαινομένων, με τις βόρειες και κεντρικές περιοχές του νησιού να βρίσκονται στο επίκεντρο. Είχαμε 112 σε όλο το νησί, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Όπως καταλαβαίνετε και όπως ξέρετε από παλαιότερες ενημερώσεις που σας έχουμε κάνει, έχουμε μεγάλες καταστροφές στο νησί, το οποίο θρυνεί και ένα νέκρο. Η ισχυρή καταιγίδα επηρέασε και το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου τουλάχιστον 10 πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν και εκτράπησαν προς Αθήνα, σ' άρεσε ο καθαρέγουσα, προς Αθήνα, Χανιά, Ρόδο, αλλά και στο Μπόντρουμ, Αλικαρνασσός, της Τουρκίας. Είχαμε αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης 4 ατόμων στην Ιερά Πέτρα, που εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων. Κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Ιεράπετρας και μετέφεραν τα 4 άτομα σε ασφαλές σημείο. Πρέπει να σας πω ότι ολοκληρώθηκε και η παροχή βοήθεια σε 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας στην περιοχή Φέρμα στην Ιεράπετρα. Το κέντρο επιχειρήσεων λοιπόν του πυροσβεστικού σώματος, για αυτούς μιλάμε, τους 4, ενημερώθηκε για το περιστατικό 11 το βράδυ. Και μετά την κλίση του στο 112 και τον άμεσο εντοπισμό τους μέσω του GPS, γεωεντοπισμός λέγεται στα ελληνικά, μάθαμε και τίποτα, κινητοποιήθηκαν 5 οχήματα με τους πυροσβέστες ανάλογους και έτσι κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν. Είχαν εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητο λόγω υψηλής στάθμης υδάτων. Ως το μεσημέρι λοιπόν αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, το μεσημέρι αύριο, στο νότιο Αιγαίο. Θα έχουμε τοπικά θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους έως και το απόγευμα. Σε ισχύ παραμένει και το απαγορευτικό, αλλά καλό θα είναι, επειδή αυτά αλλάζουν, να επικοινωνείτε με το λιμενικό, έτσι ώστε να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή τι μελγενέστε. Γιατί μπορεί πριν 5 λεπτά να είχε, μετά να ήρθει. Βέβαια, ναι. Οπότε, παιδιά, με τα κατατόπους λιμεναρχία, για να έχετε έτσι απόλυτη γνώση για το τι συνθήκες επικρατούν αυτή την ώρα που θέλετε να ταξιδέψετε, τουλάχιστον την ώρα που θέλετε να έχετε την ενημέρωση για να ταξιδέψετε στη συνέχεια. Τα άσχημα νέα που έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό. Φτάσαμε λοιπόν με μια εκτόξευση του πληθωρισμού στο 5,1% το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα. 5,1% δηλαδή, με το που ήρθαμε από τις διακοπές, παπ, κατευθείαν. Μην πάρουμε καμιά ανάσα, Δημήτρη. Μην αναπνεύσουμε λίγο, κατευθείαν.
2: Στα διάλα.
0: Ακριβώς. Έτσι, σώρχε ταυτόρμητα. Από 5,1 λοιπόν, που ήταν 3,7 τον Αύγουστο, 5,1 σύμφωνα με την προκαταρκτική μάλιστα εκτίμηση της Eurostat, έτσι. Η ενέργεια εκτινάχθηκε κατά 25,4% σε ετήσια βάση από 15,4% τον Αύγουστο, με την ελληνική επίδοση να βρίσκεται αισθητά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τι θα γίνει, ρε καλόπαιδα, τώρα εδώ πέρα, μας το εξηγείτε λίγο το πράγμα, δηλαδή. Πού θα πάει το βιολί αυτό με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Θα περιμένουμε πότε θα δεήσουν οι Ευρωπαίοι να προσφέρουν χείρα βοηθείας? Πότε δηλαδή αυτοί οι χαρτογιακάδες των Βρυξελών θα ξυπνήσουν? Είναι δυνατόν να αναμένουμε τι δηλαδή? Αυτή τη στιγμή, για να βάλουμε βενζίνη και να μετακινηθούμε, να πάμε στη δουλειά μας, όχι να κάνουμε βόλτα, ωραία. Για να πάμε στη δουλειά μας, ματώνει η τσέπη μας. Κόβουμε από οπουδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς για να μπορέσουμε να μετακινηθούμε. Έχουμε, πληρώνουμε κάθε μήνα, προσωπικά δηλαδή, από τις μετακινήσεις μου, πληρώνω κάθε μήνα τουλάχιστον 70 ευρώ παραπάνω, τουλάχιστον. Και αυτά βέβαια φεύγουν από αλλού. Λες και τρέχουν από τα μπατζάκια μας. Δεν έχουμε και την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Έχουμε... Να είχαμε ένα μέτωπο, να πω εντάξει. Αλλά πέφτουν τα χαστούκια βροχή, ρε παιδιά. Τι θα γίνει με αυτό το βιολί? Θα πάρετε καμιά απόφαση επιτέλους να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε? Ή θα είμαστε με το βρόχο στο λαιμό συνεχώς προσπαθώντας να πάρουμε αναπνοή? Και εδώ δεν είναι θέμα αντιπολιτευτικού μένους και ακούω διάφορα και ιστορίας. Εδώ όλοι το νιώθουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Και επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, σωστό το γεγονός ότι προχώρησαν σε 120 δόσεις και ότι έβαλαν έστω και αυτό το 31 12 του 24 τα χρέη. Πολύ καλή ενέργεια, πρέπει να πω και τα καλά. Αλλά στο θέμα της ακρίβειας και στο θέμα που έχει να κάνει με τα καύσιμα και το σούπερ μάρκετ, να με συγχωρείτε, αλλά η κατάσταση είναι δραματική. Αν δεν το έχετε καταλάβει, γιατί πραγματικά αν δεν το ζεις στο πετσί σου, δεν μπεις στα παπούτσια του άλλου, δεν αντιλαμβάνεσαι ποτέ τι σημαίνει να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να κοιτάς, να ψάχνεις να φοράς τα γυαλιά σου τα πρεσβειοπικά για να ψάξεις να βρεις τι, να δεις καλύτερες τιμές, ρε. Δηλαδή τι έχουμε γίνει, Sherlock Holmes για το ράφι. Αν θα πάρουμε αυτό το γάλα που έχει 15 ευρώ παραπάνω, 15 λεπτά παραπάνω. Εκεί έχουμε καταντήσει πλέον. Κυνηγή προσφορών. Έλεος δηλαδή, πού θα πάει αυτό το βιολί, έχοντας 10 χρόνια 12 μνημονίων και των υπολείπων που τραβήξαμε αυτά τα τρομερά και φοβερά, να έχουμε τώρα και αυτό, ανάσα δεν έχουμε πάρει, δεν μας έχετε δώσει μία ανάσα, να βγούμε, να πάρουμε μία αναπνοή επιτέλους για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Φόροι, φόρος το φόρο, ειδικός φόρος, ΦΠΑ. Πότε επιτέλους. Τι να το κάνω, αποπληρώθηκε το χρέος όμως. Ωραία, εντάξει, αποπληρώθηκε το χρέος. Δηλαδή άμα αποπληρωνόταν το μισό χρέος και το υπόλοιπο που το δίνανε ας πούμε για να πάρουμε εμείς μια ανάσα, τι θα γινόταν? Στο τέλος θα ψοφήσει η Αγελάδα, ρε. Την αρμέγεται συνέχεια, μας έχετε πεθάνει. Πώς θα το πούμε αλλιώς δηλαδή, για να γίνει κατανοητό? Το έχετε αντιληφθεί? Υπάρχει αντίληψη για το τι συμβαίνει? Ωραία πράγματα έχουν συμβεί σε διάφορους τομείς, μηδενίζονται όμως από τη στιγμή που δεν μπορείς να ανασάνεις από αυτό το πράγμα, από τη μέγενη που σου έχουν βάλει, από τις μιλόπριτρες που σε συνθλίβουν, από τη σκύλα και τη χάριβδη που είναι το σούπερ μάρκετ και τα καύσιμα. Πότε επιτέλους θα μπορέσουμε να βγούμε λίγο μέσα από αυτό το τούνελ το σκοτεινό που έχουμε μπει? Στα μνημόνια δεν μπορούσαμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ για να πάρουμε όσα θέλαμε, γιατί ήταν πιο λίγα τα λεφτά. Αλλά οι τιμές ήταν χαμηλά. Τώρα μόλις τσίμπησε λίγο παραπάνω το πράγμα και είδαμε λίγο φως στο τούνελ, βγήκανε όλα τα όρνια και τα λικόρνια και όλοι οι μαυραγωρίτες από όλους τους τομείς και μας πίνουνε το αίμα πάλι. Τα βαμπύρ. Δεν μας έχουν αφήσει κμάδα αίματος πλέον. Ρανίδα. Και είμαστε απροστάτευτοι από αυτούς οι οποίοι από τη μία σου πίνουν το αίμα στο βενζινάδικο γιατί έχουν βάλει το μηχανηματάκι εκεί, το πατάνε και σου κλέβουν 2 ευρώ το λίτρο, στο κάθε λίτρο, σε κάθε γέμισμα. Ποιο γέμισμα, ποιος γεμίζει? Τέλος πάντων, έχουμε και αυτά τα αφήρματα. Έχουμε και τους άλλους, τους υπόλοιπους που κατακλέβουν τον κόσμο. Και εμείς είμαστε αυτοί απροστάτευτοι, έτσι περιμένουμε. Και πρέπει να πληρώσουμε την εφορία και πρέπει να πληρώσουμε τα πάντα, αδέρφια. Να πληρώσουμε ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Γιατί αλλιώς θα μας δεσμεύσουν το λογαριασμό. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν κάνουμε και του λίγο του μπεκί, θα χάσουμε και τη δουλειά μας. Και πώς θα ζήσουμε μετά? Με το επίδομα ανεργίας? Όλα αυτά έχουν κάνει μια ζωή. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε να πάμε διακοπές σε νησί, ρε. Σε ελληνικό νησί, ρε. Έβλεπα χθες στην ελληνική ταινία με τη Βλαχοπούλου. Τον πρωί αποφάσισαν να πάνε στη Μύκονο ταξίδι και το μεσημέρι είχαν φύγει. Λοιπόν, τώρα δεν μπορούμε να πάμε, δεν μπορούμε να στείλουμε τα παιδάκια μας να γνωρίσουν τα ελληνικά νησιά, γιατί πολύ απλά το εισιτήριο έχει φτάσει, δεν ξέρω και εγώ που έχει φτάσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές πλέον. Κάνουμε μια εβδομάδα διακοπές και λέμε τι ωραία, πλούσιοι είμαστε. Και κάναμε ένα μήνα. Αυτή είναι η πρόοδος. Αυτό είναι. Αυτό είναι δηλαδή το ότι περνάμε καλά. Πού είναι η μεσαία τάξη που έχει συνθλιβεί πραγματικά, που έχει ισοπεδωθεί, που άμα πάρεις λέει 1500 ευρώ είσαι μεσαία τάξη. Ωραία. Η επιτυχία ενός κράτους και η ευδαιμονία ενός μιας πολιτείας φαίνεται από το πώς είναι αυτή η μεσαία τάξη. Και η μεσαία τάξη έχει συρρυκνωθεί. Και βλέπεις όλους τους υπόλοιπους τώρα. Βλέπεις τον, πώς το λέει, την κυβέρνηση, βλέπεις και την αντιπολίτευση. Και λες τώρα, ποιος από αυτούς εδώ πέρα εννοεί αυτό που λέει και θα το πετύχει. Βλέπεις τον άλλον πάνω, ας πούμε, σου λέει αυτό, αυτό και εκείνο, δεν έχουμε λεφτά και αποπληρώνουμε χρέη. Ναι, δεν έχουμε λεφτά, πληρώνουμε χρέη, αλλά ναι. Και βλέπεις και τον άλλον, σου λέει θα κάνω αυτό. Πάντε να του πιστέψεις τώρα. Έχοντας και το παράδειγμα του προηγούμενου, του Βαράντα Τάμπουρλα. Δηλαδή, είμαστε παιδιά. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πολιτικό προσωπικό, να με συγχωρείτε, αλλά δεν υφίσταται. Είναι άχαστοι άνθρωποι. Πώς καταφέρατε, ρε μάγκες. Και μην ακούσω τώρα κανέναν, γιατί θα ξέρετε, θα βγουν και θα πούνε, μα δεν έχουμε πετύχει πράγματα. Αλίμονο, ρε εσείς. Αλίμονο, αν δεν πηγαίνουμε και λίγο πιο μπροστά. Το θέμα είναι πού πηγαίνεις μπροστά και πού πίσω γυρίζεις. Μπροστά σε φόρους, Αλλά δεν μου το εξηγείτε εσείς που είστε περήφανοι για το ότι πάμε μπροστά. Γιατί είμαστε στον πάτο της Ευρώπης. Γιατί με μας περνάνε οι Βούλγαροι. Οι οποίοι ήταν και οι υπόλοιποι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ήταν στον πάτο. Και τώρα είμαστε εμείς στον πάτο. Γιατί να πανηγυρίσουμε δηλαδή. Τι συνέβη δηλαδή. Και μπορέσαμε. Τι κάναμε. Τι κερδίσαμε. Μπορούμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι χωρίς να ματώσουμε. Μπορεί πλέον Έλληνας να αγοράσει σπίτι με τις δυνάμεις του όπως έκαναν οι δικοί μας χωρίς δάνεια, θυμάστε. Πώς τα αγόρασαν τα σπίτια και τα έκτισαν οι δικοί μας, η οικογένειά μας, οι άνθρωποι μας. Πώς τα αγόρασαν τα σπίτια τους. Πώς μπόρεσαν και τα αγόρασαν χωρίς δάνεια. Και τώρα ούτε δάνειο δεν σου δίνουν να πάρει σπίτι. Για να πάρει δάνειο από σπίτι, να πάρει δάνειο, πρέπει να μείνει στον Τηρεσία. Πόσοι Έλληνες δεν είναι στον Τηρεσία. Και έρχεται λέει το σπίτι μου 1, 2 και 3. Άντε τώρα. Έλα ρε Δημήτρη, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί ούτε ειδήσει το τίποτα παρασύρθηκα. Μα με συγχωρείτε, διάλειμμα.

0: Δεν μου λες, Γιώργο, εκείνο το ωραίο το βάλες.
1: Ποιο? Ένα ωραίο που σκαμπεί. Μάλιστα, ένα ωραίο που σκαμπεί, ένα πολύ ωραίο, ένα που το θαύμασες.
0: Ποιο?
1: Ένα που μου είπες, τι είναι αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ μου. Πώς το είχα πει, μωρέ, Γιώργο, είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι. Σου είχα πει ότι το να προσφέρει ένας πολιτικός τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδος δεν είναι θυσία, αλλά καθήκον.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
5: Χαίρετε, κύριε Βουλευτά.
6: Χαιρετώ τον κύριο Βουλευτή μας, τον πατέρα του έθνους. Πατέρα της Βουλής μας, εσείς ο πατέρας μας. Πατέρα μας. Ωραία, πατέρα μας. Να βρούμε και τη μάνα μας.
7: Σύνθημά μας είναι ένα. Θα σας εξαφανίσω μεν.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Πήρα τα χάπια μου και συνήθα. Τι να κάνω, παρασύρω μαλάκι να σου πω κάτι, ρε Δημήτρη. Δεν μπορώ, ρε παιδάκι μου. Δεν μπορώ. Επιτρέψτε μου να έχω κι εγώ αυτό που αισθάνονται. Έχω την εντύπωση όλοι μας όταν βλέπουν κάποια πράγματα τα οποία επαναλαμβάνονται. Σαν την ημέρα της Μαρμότας. Δεν ξέρω τι έχετε δει τη ταινία. Έτσι, το ίδιο πράγμα δηλαδή. Δεν αντέχεται άλλο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Όπως έχει γίνει. Έτσι όπως έχει καταντήσει δηλαδή. Καλημέρα στον Βαγγέλη το Μαμάκο. Καλημέρα, λέει πιλότε, καλό μήνα με υγεία. Λόγω των ημερών μπορούμε να ακούσουμε τραγούδι Μοναχός στα Γιονόρος. Να δεις ότι άμα μπει στη Βουλή ο Αλέξης θα αρχίσει να πιστεύει στα θαύματα. Ο Αλέξης. Καλημέρα στον Πέτρο. Καλό Σαββατοκύριακο, αδερφέ, λέει με υγεία. Γκούγκλαρα, λέει πολιτικό που μοιάζει με μπάμια και μου βγάλε, λέει, τον Ομπάμα. Ομπάμια. Δυστυχώς εμείς έχουμε Ομπάμιες. Ο Κούλης, λέει, είναι ο Μπάμιας, λέει ο Κούλης. Ο κύριος Μαντενίδης. Ο Πέτρος από τη Δράμα. Ωραία τα λες, αδερφέ, αλλά ο Μπάμιας, λέει, στις Βουλής δεν έχουν ούτε τσίπα ούτε τίποτα. Έχουν καταστρέψει τον άνθρωπο. Ο Τάσος, μην τα παίρνεις στο κρανίο, Σαντορινέ, μου λέει. Εντάξει, δεν τα πάρω. Καλημέρα, καλημέρα στην Τούλα. Σε ευχαριστώ, ρε Τούλα. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης στην Ισιδώρα, η Φωτεινή. Πες τα τηλέμαχε, λέει, έχουμε ξεβρακωθεί. Καλημέρα, εγώ παρεπιπτόντως, λέει, με το που ξυπνάω πάω για τρέξιμο και γυμναστική το πρωί κατά τις 5.30. Ναι, ναι, λέει, μαζοχισμός. Μιλά μου, ντε. Σωστό και αυτό. Αλλά δεν πειράζει, είναι υγιές τουλάχιστον και υγιεινό. Κάπου πρέπει να ξεσπάσεις, έτσι δεν είναι, Φωτεινή μου? Μα έτσι είναι. Καλημέρα, ιδιαίτερη καλημέρα σε εσάς που μας στέλνετε μήνυμα με κάθε τρόπο. Παραδείγματος χάρη, ιδιαίτερη καλημέρα στην Νικολέτα τη Μιχαηλίδου. Η καλύτερη πρωινή και όχι μόνο πτήση, λέει η Νικολέτα. Να σε καλά, Νικολέτα μου. Εγώ να πω ότι μετά τις 7.30 θα κάνουμε σύνδεση με Θεσσαλονίκη με το Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7 και με την ευκαιρία να στείλω έτσι τις πιο θερμές μου καλημέρες και τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς εδώ από όλους στο στούντιο στα Καρντάσια τα Σαλονικιά. Τι είναι αυτό, αναπτήρα, Στάτους 107,7. Ωραίος, ποιος τον έδωσε, ο Παπιδάκης? Ο Βενιέρης το έδωσε, ο Δημήτρης. Αυτά είναι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες, σε όλα τα αδέρφια μας εκεί. Στείλτε, παιδιά, τρίγωνα πανοράματος και μπουγάτσα. Κάργα όμως, όχι τώρα την απλή, ξέρετε. Και το, ναι. Είναι ένα στενό κοντά στο Λευκό Πύργο σχετικά από πίσω που είχα πάει και είχα φάει. Τι μαγική ήτανε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στο σταθμό μεταπόρτωσης απορριμμάτων στο Σχιστό. Δεν φορτώνεται εκεί από τους 300 μερικούς. Αυτούς τους καλούς, όχι, τους άλλους. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στο Βασίλη. Σχολάω, λέει, στις 8 και σας ακούω. Καλή εκπομπή, φιλιά. Ευχαριστούμε, Βασίλη μου, και αυτά τα ειδικά μας τα φιλιά. Ο Βαγγέλης, Άγιος Νικόλαος, σύννεφα μαύρα, λέει. Μάλλον θα έχουμε κακοκαιρία. Βρε, έχει να γίνει δύσκολη κατάσταση. Βαγγέλη μου, να σε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Επίσης, στο Λεωνίδα τον Τάσιο, καλημέρα, Λεωνίδα. Μου έχει στείλει τα γνωστά. Ξέρετε ποια είναι τα γνωστά, τα αεροπλάνα τα όμορφα. Αυτά τα οποία μου στέλνει κάθε φορά ο Λεωνίδας, έτσι για να φτιάχνουμε που λέμε. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, όμορφη χαρούμενη πρωινή πτήση. Να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Γεια σου, Νικολέτα μου. Να σε καλά. Καλημέρα στο Γιώργο το Μαργαρίτη. Γεια σου, Τζόρτζ. Δύναμη. Ναι. Δήμο Σαμαρουσίου. Εκεί εργάζεται. Καλημέρα στη Φραγκίφκη, τη Σαγκελαρίδη, τη γιατρό μας, θυματολόγο στη Ρόδο. Γεια σου, Φραγκίσκη. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, λέει ο Μάκης από την Εθέλ. Και με την ευκαιρία, καλό πρωί.

No, καλό Σαββατοκύριακο όσο κρατάτε τη μόνη σήμερα. Είτε το βαρύ είτε το πιο ελαφρύ. Οι taxi drivers αλλά και τους υπόλοιπους οδηγούς λεωφορείων τρόλεϊ. Στους οδηγούς έτσι των φορτηγών, ειδικά αυτούς που κάνετε διεθνείς μεταφορές, καλή δύναμη αδέρφια. Έχετε πολύ δύσκολη δουλειά όλοι εσείς. Υπομονή, με αυτά που βλέπουμε στους δρόμους καθημερινά. Καλημέρα στην Πολυτίμη. Καλημέρα στο Θανάση και στο Σπύρο. Καλημέρα στην Αντιγόνη. Ευχαριστώ, Αντιγόνη μου. Καλό μήνα και σε σένα. Εύχομαι, Τάσο. Παιδιά μου, το σίγουρο είναι ότι έτσι όπως πορευόμαστε δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε μακριά. Χρειάζεται αλλαγή, επανεκατεύθυνση. Χρειαζόμαστε καλύτερη πορεία και μια προοπτική, ρε αδερφέ. Να ακούσουμε επιτέλους ένα όραμα που να λέει και να προδιαθέτει και να μας προδιαθέτει για καλύτερες ημέρες. Πώς θα έρθουν οι καλύτερες ημέρες όταν πιεζόμαστε καθημερινά, όταν η καθημερινότητά μας έχει γίνει αβάσταχτη πια, όταν μας πιέζουν φόροι, ακρίβεια και όλα αυτά, πού θα πάει αυτό το βιολί? Δεν γίνεται. Γιατί ωραία είναι, ναι, βεβαίως, τα ακούω κι εγώ και στο εξωτερικό. Πήγα, ακρίβεια έχουν παντού. Ναι, αλλά στο εξωτερικό δεν είχαν 10 χρόνια μνημόνια, ρε φίλε. Δεν είχανε. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή, κάπου, όπα. Ωραία είναι η αποπληρωμή του χρέους, δεν λέω. Αντί για 2 δις, ας δώσουμε 1,2 και τα υπόλοιπα τα διαθέσουμε με ένα τρόπο και φάνταστο και εκτός του πλαισίου για να μπορέσει να τονωθεί η τσέπη ορισμένων τουλάχιστον που υποφέρουν. Πώς θα γίνει αυτό, δεν ξέρω. Εντείνοντας τους ελεκτικούς μηχανισμούς για να βρίσκουν την ακρίβεια. Τι ακριβώς θα είναι αυτό, δεν το ξέρω, δεν είμαι εγώ πολιτικός. Εγώ ρεπορτάζ κάνω. Λοιπόν, κάνω τη δουλειά μου δηλαδή. Εσείς οι πολιτικοί βρίσκετε τις λύσεις. Εμείς οι δημοσιογράφοι κάνουμε ρεπορτάζ. Τις διαπιστώσεις και τα υπόλοιπα αφήστε τα για μας, κύριε της πολιτικής. Κάντε επιτέλους αυτό για το οποίο πληρώνεστε αδρά και με αυξήσεις, παρακαλώ. Με αυξήσεις.

0: από την επιχειρηματική, ναι, πολιτιστική πρωτεύουσα του κόσμου ολόκληρου, την πρωτεύουσα του φωτός, της γνώσης, της φιλοσοφίας, της δημοκρατίας, την πιο λαμπερή, την πιο φωτεινή, και ας την έχουμε καταντήσει έτσι όπως την έχουμε καταντήσει. Από την Αθήνα μας, από το ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών, από το Δημήτρη Φαρνάκη ο Κύρκο, από την ύμφη του Εβοϊκού, τη γοργόνα του Ευρύπου, την Ιρυίδα, την αναδυωμένη Αφροδίτη Κατερίνα Πλατή, από τον αγόπολιτο γευσηγνώστη και γνώστη της μουσικής τέχνης Βασίλη Κρυμπά, από τη Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-10-88-80. Και από τον πιλότο σας. Καλημέρα αδέρφια.
1: Καλημέρα γλυκέ μας, φίλε μας.
0: Θα νικήσουμε βρε, θα τα καταφέρουμε. Και ας μας έχουν πιει το αίμα. Είμαστε σαν το Φίνικα, όχι το, του πουλιού της δικτατορίας. Το Φίνικα, το κανονικό, τον αρχαίο ελληνικό. Αναγεννόμαστε από τις τάκτες μας, θα τα καταφέρουμε. Άσχετα αν πασχίζουν να μην τα καταφέρουμε αυτοί οι οποίοι έχουμε ψηφίσει για να μας βοηθήσουν να τα καταφέρουμε. Άσχετα και αν μας πατάνε στο λαιμό, στο σβέρκο, να μην πάρουμε ανάσα, εμείς θα βγούμε στην επιφάνεια και θα αναπνεύσουμε αδέρφια. Αρκεί να είμαστε μαζί παρέα, με αλληλεγγύη, με αλληλοβοήθεια, με λίγο καλοσύνη, γιατί αυτό έχει χαθεί στις μέρες μας. Κανένας δεν πρέπει να είναι μόνος του στα δύσκολα. Να το θυμάστε αυτό. Όσοι στα δύσκολα είχαμε τη χείρα βοηθείας, να την παρέχουμε και στους υπόλοιπους. Αλλά και οι υπόλοιποι που τη λαμβάνουν, όταν θα βρεθούν και εκείνοι σε καλύτερες ημέρες, να μην το ξεχνάνε. Γιατί δυστυχώς, πολύ δυστυχώς, κάποιοι το λησμονούν. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ευχαριστώ πολλά. Μηνύματα έχουν έρθει και πάλι, τα οποία θα διαβάσουμε στη συνέχεια. Γιατί ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα. 7 και 4 πρώτα λεπτά. Καλό μήνα. Να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε. Παραπολιτικά, κυρίες και κύριοι, μεγαλύτερη εφημερίδα, εβδομαδιαία εφημερίδα της χώρας, με το ένθετο Iran μαζί, ένα πολύ όμορφο περιοδικό για τον αθλητισμό, το τρέξιμο και όχι μόνο. Ό,τι πρέπει είναι για την εποχή μας, γιατί έχουμε γίνει όλοι σαν το Βέγκο. Δηλαδή, και με συγχωρείτε για τη μικρή έτσι παρένθεση, αλλά κάποτε ρε παιδί μου, όποιος δούλευε δύο δουλειές, είχε μία άνεση να κάνει πράγματα. Κάποια μικρή άνεση να κάνει δύο πράγματα. Πλέον οι δύο δεν φτάνουν. Πρέπει να κάνεις τρεις δουλειές για να έχεις δυνατότητα να κάνεις κάποια πράγματα. Και αυτά πότε θα τα κάνεις και πώς θα τα κάνεις, όταν δεν σου μένει και χρόνος να τα κάνεις.

Τα πολιτικά λοιπόν, πρώτο θέμα, καμπανάκι για κυβερνησία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη χώρα μας. Γιατί το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας απασχολεί θεσμικούς οργανισμούς και τράπεζες. Τι λένε στους Έλληνες τραπεζίτες. Ο φόβος των καθυστερήσεων στις χρηματοδοτήσεις δημοσίων έργων και κατ' επέκταση στις αποπληρωμές δανείων. Οι διεθνείς οικονομικοί και γεωπολιτικοί παράγοντες που καθιστούν εξαιρετικά κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση του 2027. Η αλαζονία τραυματίζει τη Νέα Δημοκρατία. Πέντε βουλευτές υπερθεματίζουν στη θέση της Ντόρας. Εξηγούν και αποκαλύπτουν Δημήτρης Καλογερόπουλος, Στέλιος Πέτσας, Μάνος Κόνσολας, Θεόδωρος Καράογλου και Γιώργος Βλάχος. Ο Κώστας Καραμαλής προς τον νεότερο Καραμαλή σου. Τα έλεγα και δεν άκουγες. Η συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού με τον συνονόματο ξάδελφό του με φόντο το ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Ντεμπών. Πού θα το διαβάσετε? Στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, στο Secret. Εκεί που ψήνονται πολύ στη Χόβολη. Και η Nvidia αποβιβάζεται στην Ελλάδα γιατί έρχεται ο Αμερικανικός κολοσσός τεχνολογίας στο κέντρο καινοτομίας και το παρασκήνιο των συζητήσεων με τον Πρωθυπουργό. Ο Τριαντόπουλος και οι αποστολές και η πτώση του. Η άγνωστη πορεία του βουλευτή Μαγνησίας. Πριν από το κόμμα, οι πρώτοι 100 υποψήφοι του Αντώνη Σαμαρά. Οι πυρήνες στα στελέχη και αυτοί που βλέπουν κάλπη. Εκτός ελέγχου, ιερή φραγή στα social media των ρασοφόρων, αυστηρά μέτρα για ιερείς και μοναχούς influencers. Έρευνα, πως το φθηνό σουβλάκι έγινε δέσμα φαρμάκι. Η τιμή ενός τυλιχτού πλέον αγγίζει τα 5 ευρώ. Ένα ευρουλάκι το αγοράζαμε. 500, πόσο τις εκατό πάμε. Εθνική ομάδα, η τιμωρία που έκανε Έλληνα το Γιωβάνοβιτς από ένα ξερό γήπεδο της Ανατολικής Γερμανίας στη Γαλανόλευκη. Επίσης, διαβάστε στη τύλη media του Secret, οι επαφές Παπαμίκου και η γραμμή και ρόλο κλειδί για τον Στρατή Μπαλή στο CNN TV. Πάμε στην απογευματινή. Τι γυρεύει αλεπού στο παζάρι όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε τον Θεό? Φαρμακερά σχόλια από όλο το φωλητικό φάσμα για τον προσκυνητή Αλέξη στο Άγιον Όρος που κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκολλήσει βελόνα. Η νέα ελληνική αστυνομία, όπλα, τίζερς, πλαστικές σφαίρες και κάμερες. Ποια είναι τα καινούργια επιχειρησιακά εργαλεία στα χέρια των αστυνομικών? Στρατιωτική εγκέφαλη, 8 εκατομμύρια η μπάζα της απάτης με κρυπτονομίσματα. Πάνω από 10.000 πανελλαδικά τα θύματα του κυκλώματος της ψηφιακής πυραμίδας. Άμυνα, ενέργεια και κάθετος διάδρομος στην ατζέντα Ρούμπιο. Η διάταξη κλειδί για μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, γράφει ο Γιώργος Αυτιάς. Και πολιτική υγεία. Τέλος με την παραπλάνηση και τις γκρίζες ζώνες, άρθρο του Άδωνη Γεωργιάδη στην απογευματινή. Τα αποθέματα πάλι σύννεφα στον Περσικό με τοπική ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω ντίζελ. Ο Ντόναλτ Τραμπ στέλνει και τρίτη ομάδα μάχης αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή. Η πεζοπορία στον Όλυμπο και η διάκριση από UNESCO. Και ζωή. Κωνσταντοπούλου, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν θεομπαίκτη. Και Βορύδης, τώρα είδε τις αρετές της πίστεως. Πάμε στο καρφί. Τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Δανείζεται τον τίτλο από το σύριαλ της εφημερίδας του Μέγκα, έτσι. Τα δύο μαύρα πουκάμισα. Ωραία σειρά. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Η συμβουλή Καραμαλή που αλλάζει τα δεδομένα. Σκάνδαλα, δίκες και αλαζονική συμπεριφορά δημιουργούν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα στο επιτελικό κράτος. Η Κρήτη μετά τις πληγές της από την κακοκαιρία. Πέντε χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, ερείπια κοντέινερ και η πολιτεία Απούσα. Και από τη δημοσκόπηση, από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας, το μεγάλο στοίχημα και ο πύχης της κάλπης, ο Ανδρουλάκης με το βλέμμα στο Τζίπρα και στο βάθος ο Μητσοτάκης. On time Σαββατοκύριακο, το μυστικό της Καρνεάδου. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία λεπτά του Γιώργου Μαζονάκη, τι θα επικαλεστεί ο σύζυγός της για να αποφυλακιστεί. Της κυρίας Γάκα ο σύζυγος. Τι κατέβεσε στον ανακριτή 56χρονη γιατρός, θα του έκανε δώρο. Τη μοιραία πλασμαφαίρεση, σε εισαγωγικά το δώρο. Τι δείχνουν τραπεζικοί λογαριασμοί του ζευγαριού. Σερβετάλης και Λέκα στο ρόλο του Αγίου Ιωσήφτου ησυχαστή. Βύση Καρβέλας, ο καυγάς που τους χώρισε στο ΑΚΑ. Η διαφωνία που φέρεται να προκάλεσε την ένταση. Η υπερπαραγωγή και ο λογαριασμός των εκατομμυρίων. Πέτρος Φιλιππίδης, οι εφιάλτες και η επιστροφή στη σκηνή. Και η αλήθεια πίσω από το έγκλημα στα γλυκά νερά, το ντοκιμαντέρ του Prime Video ανασυνθέτει τη δολοφονία της Caroline Crouch. Πάμε στα νέα.
Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στα νέα, συνενέσεις τολμηρές και ουσιώδεις. Είπε για τα εθνικά, η πλειοδοσία εθνικοφροσύνης δεν έχει αφήσει πίσω της τίποτα και τα γλυπτά, ο Έλγιν ήταν ένας απατεώνας που έδρασε με βαρβαρότητα. Είπε ακόμη, η έβρεση της νέας πλειοψηφίας δεν θα τραβήξει, οι πολιτικές δυνάμεις και οι αρχηγοί τους ξέρουν να διαβάζουν σωστά τα μηνύματα της κάλπης. Η Άγκυρα ζητεί γραπτή ενημέρωση για το καλώδιο, επαφές με Μεριντιάμ με τους Τούρκους. Και από τα αποθέματα αποδεσμεύονται 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Αυτό το κάνουν οι G7, όπως είχε ζητήσει ο Τραμπ, και ο Τραμπ επιχαίρει γι' αυτό. Φάκελος 3 χρόνια από το μακελιό, το μαύρο Σάββατο που άλλαξε τη Μέση Ανατολή, γράφουν οι πρεσβευτές του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, η σφαγή της Supernova από τη Χαμάς. Μιλούν στα νέα ο πατέρας του Γκάι που σφαγιάστηκε στο φεστιβάλ, ο πατέρας του Ιωνά που δολοφονήθηκε στην Ιερουσαλήμ ένα χρόνο μετά. Εφημερίδα των Συντακτών. 12,7 δις. Πόσο πληρώνουμε την πολιτική Μητσοτάκη και Χατζηδάκη. Κυβερνητικό καπέλο στις τιμές. Κατά 52,6% αυξήθηκαν τα έσοδα από φόρους στην κατανάλωση το 2021-26, ανεβάζοντας τις τιμές και γεμίζοντας το κρατικό ταμείο. Η πεισματική άρνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ στα καύσιμα και οι αντίθετες κινήσεις της Ισπανίας που κράτησαν τις τιμές χαμηλά. Κυβέρνηση 2019-2026, φραστικές γκάφες αλαζονίας και κινησμού που σημάδεψαν τη Νέα Δημοκρατία. Παύλος Πολάκης, συνέντευξη πώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρημοδοτούσε τα ιδιωτικά κέντρα ευζοίας. Η καθημερινή ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ κέντρου και δεξιάς. Τι δείχνουν οι μετρήσεις στο Μαξίμου για τις αφίπλευρες διαρροές της Νέας Δημοκρατίας. Χάος από εξέγερση μαθητών στη Γαλλία, μετακινούν κάδος απορριμμάτων προς τα φλεγόμενα οδοφράγματα στο ταραγμένο Παρίσι, 6 μήνες από τις προεδρικές εκλογές του 27, η κυβέρνηση του απερχόμενου Μακρόν κλονίζεται από νέες αιστείες έντασης, τις οποίες μάλλον δεν περίμενε. Οι προωθούμενες περικοπές στις κρατικές δαπάνες έβγαλαν στους δρόμους χιλιάδες μαθητές. Θα θεράπευε τον καρκίνο με χυμούς και βότανα, εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό υπόθεση του δόκτωρος Κόντου, το δόκτωρο σε εισαγωγικά. Άλμα 25,4% στις τιμές ενέργειας τον Σεπτέμβριο, εκτοξεύτηκε, όπως σας είπα πριν, στο 5,1-3,8% κατά μέσον όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντα εκτός. Ό,τι αφορά ακρίβεια, είμαστε εκτός του μέσου όρου του Ευρωπαϊκού. Ό,τι έχει να κάνει με τις απολαβές, είμαστε... Δηλαδή, αυτό πια... Η Ελλάδα επιταχύνει τις αποπληρωμές των δανείων. Αποπληρώνοντας πρόωρα δάνεια 2,5 δις που είχε λάβει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, η Ελλάδα ενισχύει τις άμυνές της συνάντη των αταράξεων στις διεθνείς αγορές ομολόγων. Επιταχύνοντας τις πρόωρες αποπληρωμές, το ελληνικό χρέος υποχώρησε σε χαμηλότερα επίπεδα από το ιταλικό όσο ποσοστό του ΑΕΠ. Στη Σόφια τα λείψανα του Σαμουήλ. Μεγαλοπρεπής υποδοχή. Και οι ψαράδες λένε: δεν αντέχουμε το κόστος των καυσίμων. Ριζοσπάστης, ο Ρούμπιος στην Ελλάδα για στρατηγικό διάλογο πολεμικής εμπλοκής. Είναι ανεπιθύμητος, λένε. Έξω η βάση του θανάτου, σαν πέρασε μια μέρα τα τελευταία 50 χρόνια. Καμία εμπλοκή στους πολέμους, είπα ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεκάδες λιμάνια και χώροι δουλειάς. Ένα το μήνυμα, δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο. Ο λόγος. Δείχνει ξανά τα δόντια της η ακρίβεια. Στο 5,1 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, στο 3,1 στην Ευρωζώνη. Τι δείχνουν τα προσυνορινά στοιχεία της Eurostat. Παπασταύρου, αντιπλημμυρικά έργα ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Δυτική Αττική. Ταχιάο, στην Κυψέλη δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους και δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ. Αύξηση 4,9% στο οκτάμινο του 2006. Ρεκόρ επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας. Ελεύθερος τύπος, 7 συν 1 μέτρα για το στεγαστικό όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Εκτινάχθηκε στο 5,1% πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, 0,2% πάνω στα τρόφιμα. Πολεοδομία, κόκκινα τα δύο διπλανά κτίρια από την έκρηξη στην Πλάκα. Και Μητσοτάκης από την Κατερίνη, χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Εστία. Δίνουν αυξήσεις στους εαυτούς των πριν προκηρύξουν εκλογές. Μετά τα επιδόματα στους μετακλητούς του Μαξίμου, σας το έλεγα πριν, και της Προεδρίας Δημοκρατίας στο προσωπικό της Βουλής και τον πόνους στους μισθούς Μητροπολιτών και Επισκόπων, τώρα στο τραπέζι και μποναμάς στις αποζημιώσεις των βουλευτών. Όσοι δουλεύουν στην καθαριότητα πήραν κανένα φράγκο παραπάνω. Αυτοί που κάνουν τη βρώμικη δουλειά εννοώ. Που ξεβρωμίζουν, όχι. Πήραν όμως οι βουλευτές και τα διάφορα άλλα προσωπικά των πορφυρογέννητη δηλαδή με λίγα λόγια. Ελεύθερη ώρα. Χωρίς ΠΑ, τι είναι αυτό. ΠΑ. Δεν θα έχεις λεφτά. Προσωπικό αριθμό. Και ψάχνω να βρω τι είναι το ΠΑ, ρε παιδί μου. Τι ΠΑ.
Χωρίς προσωπικό αριθμό δεν θα έχεις λεφτά. Το θέμα πια δεν είναι η κατάργηση των μετρητών, αλλά η πρόσβαση στα αυτά. Έρχεται το ψηφιακό ευρώ και το ψηφιακό πορτοφόλι. Η αναβάπτιση του Αλέξη δεν έχει το Θεό του, λέει, και η κατάσταση πολιορκίας Αλβανοί, Σκοπιανοί, Βούλγαροι και Τούρκοι όρμησαν στον εθνικό κορμό. Ανθρωποφάγη και κομπλεξική, ανοιχτή επιστολή Κώστα Πλεύρη προς τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου. Συνέντευξη στην ελεύθερη ώρα του Κώστα Πρέκα. Αγαπώ Κώστα Πρέκα. Κύριε Πρωθυπουργέ, έρχεται επανάσταση, λέει. Πάμε στην κόντρα. Περιοδία Μητσοτάκη στο ναρκοπαίδιο της Μακεδονίας. Ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει τις επισκέψεις σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες όπου εμφανίζει μεγάλη επιρροή Σαμαράς. Η πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα προκαλεί πανικό στο Μαξίμου. Υποφέρουν τα οικοκυριά, έρχονται νέες ανατιμήσεις. Πληθωριστικό σοκ το Σεπτέμβριο. Με τιμές μεζονέτας, φοιτητική στέγη, χρυσά ενίκια για διαμερίσματα, σπιρτόκουτα. Κραυγή απόγνωσης. Σε τρία χρόνια δεν θα τρώτε ελληνικό ψάρι, προειδοποιούν οι αλλοίς. Δημοκρατία, συνολική αποτυχία, ενώ ξέσπασε οικονομικός Αρμαγεδόν, η κυβέρνηση αυτοθαυμάζεται. Δύσκολες ώρες για την Γκλυφόιλ. Άνω κάτω ηγερησία στις ΗΠΑ μετά τις αποκαλύψεις σε βάρος της, ζητεί την ανάκλησή της από την πρεσβεία στην Αθήνα. Και ο Παπασταύριος ύστερα από μία εβδομάδα παριστάνει τον Άνιξερο. Είναι αυτεμπορική, σοκάρει πληθωριστική έκρηξη. Σχεδόν διπλάσιος του στόχου ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης. Πρώτων πυλών, η επόμενη αύξηση των επιτοκίων. G7, συμπίεση τιμών πετρελαίου, αποδεσμεύονται 100 εκατομμύρια βαρέλια. Έπιασε ο εκβιασμός των ΗΠΑ και σε νέες συμβούλιο της Επικρατείας, νέες ανατροπές στους χρόνους παραγραφής φοροϋποθέσεων. Κεφάλαιο. Τι προβλέπουν οι οίκοι εν μέσω αναταραχής. Οι άμυνες του ελληνικού χρηματιστηρίου απέναντι στην αβεβαιότητα των αγορών ομολόγων και ενέργειας. Κρίσιμος Οκτώβριος για τις μετοχές. Το οίκοι αναταραχής το διάβασα, ξέρεις πώς. Οικονομία, τα μεγέθη του νέου προϋπολογισμού. Ανάπτυξη άνω του 2% με βελτίωση πραγματικών εισοδημάτων. Η κίμηνη από ενεργειακή κρίση και αυξήσεις επιτοκίων. Κατοικίες, ανοίγει η ψαλίδα προσφοράς και ζήτησης. Αμείωτη ένταση του στεγαστικού ζητήματος. 60 πλάσια εφημερίδα των συνταξιούχων. Χείρες ορφανά πληρώνουν την υγεία των πεθαμένων. Ο Αλέξης Μητρόπουλος αποκαλύπτει το παράλογο του ελληνικού κράτους που από τις συντάξεις χειρίας κρατά 6% εισφορά υπερηγία των νεκρών στα νεκροταφεία. Ξαναδιαβάσω. Από τις συντάξεις χειρίας το ελληνικό κράτος κρατά 6% εισφορά υπερηγία των νεκρών στα νεκροταφεία. Να το ξαναδιαβάσω. Γιατί δεν χωνεύεται, δεν το καταλαβαίνεις κιόλας. Το ελληνικό κράτος κρατά από τις συντάξεις χειρίας 6% εισφορά υπερηγίας των νεκρών στα νεκροταφεία. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Ανάσα για τη Θεσσαλονίκη. Με το μετρό στην Καλαμαριά, η πρώτη έρευνα για την επέκταση που αλλάζει την καθημερινότητα των πολιτών. Μετά τις αντιδράσεις φορέων και αυτοδιοίκησης, εκτός λίστας για γαστρονομικές εκδηλώσεις βγαίνει το Επταπύργιο. Σήμερα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης από την Πιερεία. Δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή. Σπύρα έχει ρημάξει σπίτια στο κέντρο και 11 περιοχές της Θεσσαλονίκης. Και από ιδιωτικό κολέγιο περιπέτεια για 6 μαθητές σε σχολική εκδρομή στον Όλυμπο. Και πάμε στην Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα των αγορών και της οικονομίας της Υπαίθρου. Αλλαγή πλάνου για τις αγροτικές πληρωμές. Μέσα Οκτωβρίου τα υπόλοιπα του 25 και εξόφληση προγραμμάτων. Νοέμβριο προκαταβολές σε βιολογικά, κομφούζιο. Σπάνιες φυλές και Δεκέμβριο υπόλοιπα 2024 μαζί με όλο το τσεκ του 26. Πώς εξελίσσεται ο σχεδιασμός της ΑΔΕ? Αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα πρωτοσέλιδα των σημερινών σαββατιάτικων εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Διαβάστε στην απογευματινή «Η Μακεδονία στο επίκεντρο του προεκλογικού μαραθωνίου». Καμία περιοχή δεν είναι ξεχασμένη. Το μήνυμα Μητσοτάκη από την Πιερία. Τι φέρνει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ανανέωση της αμυντικής συνεργασίας. Κάθετος διάδρομος και ενεργειακά στην ατζέντα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε το Θεό. Ηρωνίες από όλο το πολιτικό φάσμα για τον προσκυνητή Αλέξη που κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκολλήσει η Βελόνα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, είστε στη σωστή συχνότητα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Να μπαίνετε έτσι το Σαββατοκύριακο. Αυτό το φθινοπορεινό απόλυτα Σαββατοκύριακο με ηθικό ακμαιότατο και το κεφάλι ψηλά, ό,τι και αν μας συμβαίνει, όσο και αν είναι τα δύσκολα αυτά τα οποία καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε και να αντιπαλέψουμε. Πολλά, πολλά, πολλά μηνύματα έχουν έρθει. Να τα διαβάσουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Κάθε μέρα αποδεικνύεται, λέει, ότι η Ευρώπη, ο Βαγγέλης, δεν είναι πια η Ευρωζώνη που οραματιζόμαστε, είναι μόνο για 3-4 χώρες που θέλουν να είναι, είναι βάρος στις υπόλοιπες. Ο Γιώργος, καλημέρα φίλε τηλέμαχε. Εντάξει, το κάνω. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό που γράφεις. Καταλάβεις, Γιώργο μου. Καλά, ο Μαντενίδης, εσύ και ο Μαντενίδη, έχεις το δικό σου το Χαβά. Τι να κάνουμε. Ποτέ δεν είσαι ευχαριστημένος. Μιας και έπαιξε, λέει, μουσική από ταινία Χαβάη 5-0, την ψάχνουν εδώ και 50 χρόνια οι πόντοι, λέει, αθλητική δημοσιογράφη. Από ποιον έχασε Χαβάη 5-0. Καλό. Καλημέρα. Καλημέρα. Άντσο Φαμπλε. Υπογράφει. Καλημέρα, τηλέμαχε, λέει, ακόμα στα F16. Ή τώρα, λέει, με τα F35 θα σε εκπαιδεύσουν εκεί. Πάμε στα σοβαρά. Είμαι γονέας και το μικρό μου παιδί πάει φέτος πρώτη δημοτικού. Επειδή όμως χρειάζεται παράλληλη στήριξη στο σχολείο λόγω προβλήματος λόγω για την ηλικία του, δεν του εκδίδουν παράλληλη στήριξη. Ψυχολόγοι του σχολείου που είναι μαζί με τα κάδες και δά, μας ρίχνουν στα ειδικά σχολεία. Προσπαθούν να κόψουν αυτές τις οργανικές θέσεις, παράλληλη στήριξη στα σχολεία, για να ρίξουν όλα τα παιδιά στα ειδικά σχολεία. Είτε έχουν πρόβλημα λόγου, είτε άλλα προβλήματα πιο σοβαρά, και να τα μπλέξουν όλα μαζί σαν μια πάστα. Θα τους πολεμήσουμε εγώ και άλλοι γονείς που είμαστε στην ίδια κατάσταση. Είμαστε Έλληνες φορολογούμενοι και έχουμε την απέτηση από το Υπουργείο Παιδείας, αν υπάρχει, να σκύψει το πρόβλημά μας και όχι να κοιτάνε να γλιτώσουν χρήματα σε βάρος των παιδιών μας. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό, αγαπητέ φίλε, είναι απόλυτα σοβαρό και εμείς εδώ θα το αναδείξουμε. Και θέλω να μου στείλεις και το τηλέφωνό σου και να μου δώσεις περισσότερα στοιχεία για όλο αυτό. Γιατί εφόσον συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι οπωσδήποτε σημαντικότατο ζήτημα που αφορά την εκπαίδευση και τα παιδιά μας. Εμείς λοιπόν εδώ, αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν είμαστε ούτε λιβανιστήριοι, ούτε γραφείο τύπου. Έτσι, αφήνουμε το ρόλο αυτό σε άλλους. Λοιπόν, θα υποθούν τα πράγματα όπως πρέπει να υποθούν και περιμένω από σένα βέβαια, όπως λένε και οι φίλοι μας οι Φραγκολεβαντίνοι, το follow-up. Τι κάνουμε τώρα, πού πάμε? Πάμε Θεσσαλονίκη? Έχουμε έτοιμη τη σύνδεση, έχουμε φτιάξει τα καλώδια, τα βίσματα, όλα.
1: Τι έπαθες πρωί, τηλέμαχε?
0: Έχω πάθει εδώ. Πήγα στο βενζινάδικο πρωί και δεν έχω πάρει τα χάπια μου.
1: Πήγαινε κάπου Μπουγατσατζίδικο, γιατί πας σε βενζινάδικο?
0: Σε Πατσατζίδικο.
1: Μπουγατσατζίδικο, ρε.
0: Α, Μπουγατσατζίδικο.
1: Άκουγα πρωί, λέω, μαν Παναγιά μου, τι είναι αυτό, ρε φίλε, λέω.
0: Κοίταξε, κάποια στιγμή ξέρεις, όταν τελειώσουν και τα χάπια.
1: Ναι, παιδί μου,
0: μπαίνει σε μια κατάσταση.
1: 15 του μήνα από τώρα τέλειωσαν τα λεφτά σου. 3 του μήνα. Είναι τα προηγούμενα.
0: Κοίταξε, ναι, είναι όλα μαζί τα οποία έρχονται. Είναι Σεπτέμβριος. Ναι. Έχει βγει, είναι ο πιο δύσκολο για μένα.
1: Έχει πάει Οκτώβριος.
0: Ναι, άκου όμως. Κάτσε, ρε φίλε. Ο Σεπτέμβριος είναι ο πιο δύσκολος μήνας του χρόνου τελικά.
1: Γιατί
0: έρχεσαι από διακοπές. Έχεις ροκανίσει ό,τι υπάρχει από διαθέσιμο όταν υπάρχει και μπαίνεις τώρα σε ένα μήνα ο οποίος σου λέει τώρα η Eurostat 5% λέει πάνω πληθωρισμός,
1: 5,1
0: και 3,2 λέει στην Ευρωζώνη. Εκεί κάπου ας πούμε μπερδεύεις το 5,1 με το 5 ευρώ που έχει πάει ξέρω εγώ το 1 κιλό σίκα και λες θα μείνουμε χωρίς σίκα, δεν θα φάμε σικαλάκι φέτος. Δεν το τρως το σικαλάκι, παίρνεις άλλο φρούτο θα μου πεις. Εντάξει,
1: αν βρεις με 5 ευρώ σίκα φέρε και εδώ, γιατί εγώ
0: 5,5 τα βρήκα.
1: Οχτάρι το τα βρήκα.
0: 8, ε.
1: Ναι. Ξέρω εγώ.
0: Ναι. Θέλει και λίγο ψάξιμο.
1: Και σε μελαγχολεί ο Σεπτέμβριος.
0: Είναι μελαγχολικός μήνας ο Σεπτέμβριος, δυστυχώς. Γιατί εσένα δεν σε μελαγχολεί, για πες τώρα. Κάτσε, κάνε ψυχογράφημα.
1: Παλιά με μελαγχολούσε.
0: Επειδή πηγαίναμε σχολείο. Εντάξει, όσο τα αγαπούσαμε, ήταν λίγο δύσκολο. Για πες. Τι να το καθές. Ωραίο. Ωραίο. Αυτό είναι πραγματικά. Να το χορέψουμε, Δημήτρη.
1: Ε?
0: Να το χορέψουμε, λαμπρατσέτα.
1: Ωραίο τραγούδι όμως. Το χόρευε στα πάρτι. Δεν μπορεί να μην το χόρευε.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Κι εγώ.
0: Ήταν.
1: Δηλαδή, σημάδευε την κοπέλα που ήθελε να τη το πει. Ντρεπόμασταν τότε. Δεν είχαμε και Insta.
0: Σωστό.
1: Δεν είχαμε Insta.
0: Μα ήταν μια άλλη διαφορετική εποχή που ήταν και αν θέλει και πιο άθωα και.
1: Η εποχή είναι.
0: Ρομαντική.
1: Αυτό το ακούω να λέει ήταν αυτό η εποχή, ναι, αλλά εμείς δεν ήμασταν αυτό, η εποχή ήταν αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Εμείς προσπαθούσαμε έτσι να κερδίσουμε μερικούς πόντους έναντι των άλλων, προσπαθώντας μια ατάκα με έναν τρόπο να προσεγγίσουμε τα κορίτσια τότε. Τώρα, βέβαια, τα πράγματα είναι αλλιώς. Σε προσεγγίζουν τα κορίτσια, έχω την εντύπωση, και έχει χαθεί ο ρόλος του κυνηγού.
1: Ναι, για μα έχει αγόρια, έχω δύο άντρες, παιδί μου. Λέω εσείς, αφού τα κορίτσια μας πειράσουν, γιατί δεν τα πειράξουμε.
0: Σωστό γι' αυτό. Είδες.
1: Το αποτέλεσμα μετράει. Να πειραχτεί δεν είναι το θέμα. Μην μείνει τα πειράχτα.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι. Έβλεπα ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχει ανεβάσει.
1: Ναι, τώρα το πρωί πήγα στην παραλία. Κάνω και ρεπορτάζ, το
0: ξέρεις. Καλά, εσύ Δημήτρη, δεν είσαι. Εσύ είσαι αυτό που λέμε παλαιά σκοπή δημοσιογράφο που έχει το ρεπορτάζ πάντα οδηγό και δεν πρόκειται να ξεφύγει ποτέ από αυτό. Και ευτυχώ δηλαδή που υπάρχουν και μερικοί τέτοιοι, γιατί τα πράγματα. Δηλαδή το ρεπορτάζ πλέον είναι μόνο τηλέφωνο. Δεν είμαι ο
1: τηλέφωνο. Είναι όπως το λες, δεν θέλω να απαλλάξω κανέναν, αλλά οι νεότεροι συνάδελφοι μεγάλωσαν σε μια λογική της ίσονος προσπάθειας, δηλαδή χωρίς πολύ κόπο και τα λοιπά να τα έχουμε έτοιμα. Και αυτό το πράγμα το βλέπει κανείς και στη δουλειά. Πασαλήματα. Δηλαδή το βλέπω και εγώ.
0: Αυτό το
1: τα νέα παιδιά που έρχονται εδώ να κάνουν πρακτική άσκηση. Τα βλέπεις. Ή κάποια νέα παιδιά βλέπεις. Λέει, ξέρεις, αυτό. Πώς αυτό, το είδα εκεί. Άσε, ρε φίλε. Το είδε και ένας φίλος σου. Εσύ είσαι δημοσιογράφος. Εσύ δεν το βλέπεις. Εσύ το ψάχνεις.
0: Ακριβώς. Δημήτρη μου, ξέρεις πόσο χαίρομαι που έχουμε μερικά παιδιά εδώ που ξεχωρίζουν και κάνουν δουλειά. Και βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι το έχουν μέσα τους και το θέλουν να το ψάξουν το πράγμα και δεν είναι αυτό του copy-paste, καλά το είπαμε. Και όλο αυτό που συμβαίνει πλέον στη δημοσιογραφία.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό, ρε παιδί μου. Είναι σημαντικό. Δηλαδή, κάπου όμως πρέπει και εμείς να τους βοηθήσουμε όλους αυτούς που έχουν τη δυνατότητα και θέλουν να κάνουν αυτό που ξέρεις πολύ καλά να κάνεις, να τους το μεταδώσεις.
1: Τσουπ! Γιατί γελά.
0: Λοιπόν, έτσι είναι.
1: Όχι, είπα τσουπ, λέω. Γιατί γελά.
0: Τι είπες?
1: Τσουπ. Γελάει και ο ηχολήπτης μέσα, θα τον ακούω.
0: Ναι. Ο οποίος θέλω να σου πω ότι μου έδωσε ένα πολύ ωραίο αναπτήρα που γράφει status 107,7.
1: Πρέπει να μα λείπει ένα αναπτήρα αυτό,
0: τον
1: πήρε.
0: Αυτό τον πήρε. Ο Γύρκος είναι. Τον πήρε από τον Παπιδάκη εκεί. Τον εβούτηξε από τον Παπιδάκη.
1: Ο Παπιδάκης, εμείς πήραμε για να του δίνουμε δωρεάν και πάλι τη πουλάει, ρε φίλε.
0: Λοιπόν. Ρε τι μηχανευόμαστε για να τη βγάλουμε. Να πουλάμε λοιπόν και αναπτήρες. Λοιπόν, για πες.
1: Το τσουπ, το είπα για τον τσουπ. Ποιος είναι ο τσουπ?
0: Ποιος είναι ο τσουπ, ρε εσύ? Έχω χάσει τσουπ, έργα.
1: Που λέγε τσουπ, θα πάρουμε από εδώ. Θα πάρουμε από εκεί. Λοιπόν, τον είχα τον τσουπ εδώ.
0: Αχ, τι να πω.
1: Το είδες, έπαιξε πολύ στα site. Είχαμε τον Μιχελογιαννάκη εδώ, τον τσουπ. Και του είπα κάποια στιγμή, λέω τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, τσουπ εδώ, τσουπ εκεί, τσουπ παραπέρα.
0: Ποιος Μιχελογιαννάκης, ο παλιός?
1: Ναι, ρε.
0: Ο γιατρός. Φέρτε μου ένα καρδιολόγο για να δείτε πώς πονώ.
1: Δεν το λέει έτσι. Δεν το λέει έτσι. Δεν είσαι καλό στο ελληνικό ρεπερτόριο. Φέρτε μου έναν καρδιολόγο να μου αλλάξει την καρδιά. Μεταμόσχευση να κάνει και μια άλλη να μου βάλει. Είναι όλο σωστή.
0: Αυτό το, να ξέρεις ότι το έχει επιμεληθεί ο Κύρκος, δηλαδή το έχει φτιάξει, θα το βρει. Είναι από την εποχή του 2017-2018 που μεσορανούσε αυτή η ψυχή.
1: Ναι,
0: το τραγούδι είναι του 60, αλλά ο Μιχελογιαννάκης είναι εκείνης της εποχής. Εκείνης, δηλαδή εκεί μεσορανούσε και εκεί τα δίνει όλα. Και είχαμε έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη στον κύριο Μιχελογιαννάκη, έτσι δεν το συζητώ.
1: Θες ποιος έλεγε ο τραγούδι, φέρτε έναν καρδιολόγο?
0: Ποιος το έλεγε?
1: Ποια?
0: Ποια, ναι, σωστά, ποια.
1: Η σπουδαία Βούλα Πάλα.
0: Βούλα Πάλα, βέβαια, έχει πει κι άλλα.
1: Άκου, τι σου βρήκα. Είμαι μούλτι, σου λέω, και η φωνή της κιόλα, άκου.
0: Αυτά είναι.
1: Δεν είναι φοβερό.
0: Είναι ένα από τα εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του 60 και επίσης δεν ξέρω αν είναι και μουσικό θέμα στη φοβερή ταινία Σαπίλα και Αριστοκρατία. Δεν ξέρω αν είναι το μουσικό θέμα της ταινίας, πάντως θα μπορούσε άνετα. Έτσι,
1: να τα αφιερώσουμε στο Μιχελογιαννάκη όμως, γιατί είναι καρδιολόγος.
0: Βέβαια.
1: Ακούσουμε την εισαγωγή, είναι ωραίο.
0: Για δώσε.

0: Α, το πουθάει. Και λοιπόν, αυτό είναι ο ύμνος του Γιακούμπ, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, τώρα τον είχαμε χθες εδώ. Mm-hmm. Συμπαθητικός άνθρωπος, να σου πω την αλήθεια.
0: Mm. Ναι, είναι.
1: Απλά πολλές φορές και εσείς οι δημοσιογράφοι της Αθήνας, ρε παιδί μου, αργείτε να κλείσετε τις κάμερες.
0: Έχουν delay.
1: Τι κάνει τσουπ στο σακουλάκι και τρώει, πώς το λένε, τι έτρωγε, cookies, τι έτρωγε.
0: Τι έτρωγε, αυτά τα cookies που έχετε και στη Θεσσαλονίκη εκεί κοντά στην πλατεία Αγία Σοφίας εκεί, πω Παναγία μου.
1: Καλά, εσύ στη Θεσσαλονίκη δεν έχεις αντί να πειράξει κανένα κορίτσι και φίλες στα φαγάδικα, τη βγάζει.
0: Α, κοίταξε, οι Θεσσαλονικές είναι πιο στακάτες, δηλαδή είναι πιο δύσκολες, ρε φίλε, κάτσε.
1: Οπότε κάτσε και φάει, και άσε.
0: Εν τω μεταξύ, ναι, το λες όλα αυτά τώρα και θα μας κυνηγούν οι γυναίκες μας. Που δεν είμαστε και εμείς, είμαστε άνθρωποι, δεν έχουμε
1: τέτοιες. Λοιπόν, τώρα για να το σοβαρέψουμε λίγο. Αυτές οι κινήσεις, γιατί μπορούμε να μιλήσουμε και σοβαρά. Είναι Σάββατο και λέμε λίγο να το χαλαρώσουμε. Ναι. Αυτές οι κινήσεις τώρα τύπου Μιχελογιαννάκη και άλλων, μαθαίνω ότι και η Θεοδόρα η Τζάκρη τώρα παρακαλάει να πάει στην Πέλα, αλλά στην Πέλα οι ντόπιοι εκεί Πασόκοι λένε δεν τη θέλουμε. Αυτή μας έβριζε, μη μου τη φέρετε και τέτοια. Ναι. Αυτές οι κινήσεις που έχουν έντονα το προσωπικό βόλεμα, το στοιχείο προσωπικού βολέματος, αποθούν περαιτέρω τον κόσμο ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τα σοβαρά, τα συστημικά όπως λέγονται κόμματα. Δηλαδή λέει ο άλλος, κάτσε ρε φίλε, ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, ας πούμε, γιατί να ασχοληθώ εγώ μαζί τους. Τώρα, τι επιλογή ήταν αυτή του Μιχελογιαννάκη να πάει στο Πασόκ, δηλαδή τι ακριβώς συμβολίζει.
0: Στρέφει στις ρίζες του, ρε.
1: Ποιες ρίζες, ρε φίλε, δηλαδή ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν έχω τίποτα. Συμπαθέστατο λέω, τον είχαμε εδώ, ωραίο τυπάκος. Δεν κατάλαβα ότι κάποια ερωτήματα μου ήταν ειρωνικά, γιατί δεν αντέχω να υποκρίνομαι. Αλλά για το Πασόκ, τι συμβολίζει αυτή η κίνηση, ότι τι, ότι μαζεύω, ότι βρω. Ναι, αυτό είναι ο προβληματισμός, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Φέρε νέο κόσμο, φέρε κόσμο ο οποίος έχει να σου πει κάτι παραπάνω.
0: Ναι, αλλά σου φέρνει ο Αλέξης τώρα νέο κόσμο και εσύ κάθεσαι, ας πούμε, και μου κάνεις κριτική για την κυρία Κουφονικολάκου. Γιατί που το κάνεις αυτό.
1: Κουφονικολάκου μου αρέσει πάρα πολύ, θεό, πρέπει να σου πω. Την έχω βγάλει μια φορά. Είναι χύμαρος, δεν σταματιέται. Δυσκολή, θα την έχουμε τη Δευτέρα και στην τηλεοπτική μου εκπομπή. Είναι χυμαρός. Όχι μωρέ, με τον Τζίπρα άλλο είναι το ζήτημα. Άλλο είναι το ζήτημα. Εκεί που άρχισα κι εγώ να μην πιστεύω στο Θεό. Τον είδα να πηγαίνει στο Άγιο Όρος και ξαναγύρισε.
0: Παίξαμε το μοναχό στο Άγιο Όρος νωρίτερα. Μα το μας το ζήτησαν να αφιερώσουμε στον Αλέξη.
1: Αυτές οι κινήσεις τώρα, για πες. Όχι, πες μου, ρε φίλε, επειδή σοβαρό παιδί.
0: Να σου
1: δηλαδή,
0: πω.
1: Ειλικρινά σου, είναι σοβαρό παιδί.
0: Άλλος πάει στο Άγιο Όρος, άλλοι παίρνουν αυξήσεις. Έτσι, μισθών και τα λοιπά και απολαγών.
1: Ευτυχώς τους τάκοψε ο Κακλαμάνης, αν νομίζεις αυτά, νομίζω. Τους τάκοψε.
0: Τάκοψε.
1: Ναι, πήγαν από τη Ζούλα να αυξήσουν το επίδομα νοικίου οι βουλευτές και τις συμμετοχής επιτροπές. Mm-hmm. Παλιά οι βουλευτές σε κάθε επιτροπή έπαιρναν 300 ευρώ. Ναι. Λόγω μνημονίων τα κάνανε 75. Αλλά επειδή δεν τα γουστάουν τα 75, τα θεωρούν λίγα, δεν ναι, πηγαίνουν στη Βουλή. Πηγαίνουν με web, πως αυτά τα Zoom, πως τα βγαίνουν.
0: Α, βγαίνουν τηλεδιάσκεψη.
1: Ναι. Και έχω πληροφορίες ότι κανένα δυο τρεις έχουν βάλει φωτογραφία, ούτε καν βγαίνουν. Λοιπόν.
0: Για και μην ξεχάσουν ανοιχτά τα μικρόφωνα μόνο. Πρόσεξε.
1: Ναι. Έχεις δίκιο πάντως που λες ότι κοιτάνε την πάρτη τους όλοι, αλλά αυτό το πράγμα σου λέω από αριστερά ως δεξιά τι κάνει. Ναι. Δίνει χώρο σε κάποιους όπως ο Ηλίας του 16ου.
0: Α, καλά.
1: Ναι, αλλά είδες στο βίντεο χθες στη Λαϊκή Αγορά ο Κασιδιάρης. Γεια σου Ηλία, πες Ηλία, δυνατά Ηλία, πάρτους Ηλία κτλ.
0: Αυτά Δημήτρη μου όμως είναι απότοκο από κάποιους οι οποίοι τελικά δεν επιτέλεσαν το ρόλο τους ως πολιτικοί, δεν έκαναν αυτό που έπρεπε και έτσι έχουμε τα φαινόμενα κάποιοι να εμφανίζονται τώρα ως λαϊκοί ηγέτες, κάποιοι οι οποίοι εκπροσωπούν και αντιπροσωπεύουν το αυγό του φιδιού ξεκάθαρα και έχουν ως σκοπό και στόχο με βάση όσα έχουν πει στο παρελθόν να καταλύσουν το δημοκρατικό πολίτευμα. Έχουν άλλο, ρε παιδί μου, κοσμοθεωρία. Οι άνθρωποι, ο κύριος Κασιδιάρης έχει άλλη κοσμοθεωρία.
1: Ναι.
0: Τι σχέση έχει με τη δημοκρατία,
1: ας πούμε. Ξέρεις τι σου λένε όμως ο Κασιδιάρης και ο πατή του. Μα υπάρχουν ήδη στο κοινοβούλιο κόμματα τα οποία δεν γουστάρουν κοινοβούλιο και είναι κοινοβουλευτικά. Γιατί εμείς όχι, σου λέει ο Κασιδιάρης και ο κάθε Κασιδιάρης. Κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω το πρόβλημα δεν ξεκινάει από τους Κασιδιάρηδες. Το αποτέλεσμα είναι Κασιδιάρηδες.
0: Συμφωνούμε.
1: Αλλιώς γεννιέται, δημιουργείται. Όταν σήμερα, χθες είχα τον γιο του Κακλαμάνη, νομίζω ο γιος του πρέπει να είναι, του Απόστολου, αυτός ο Χρήστος του Πασόκ, από τη μία πλευρά και έναν εδώ της Νέας Δημοκρατίας που λέει και συζητούσαν και μαλώναν και κάναν και μετά έλεγε ο αυτός ο Κακλαμάνης του Πασόκ, μα εμείς λέει έχουμε κάτι προτάσεις κάνει που η Νέα Δημοκρατία δεν τις υιοθέτησε και τις υιοθετεί αργά. Ωραία, τις υιοθέτησε αργά. Δείχνει ότι μπορείτε να συνεργαστείτε, αδερφέ. Δηλαδή, δύο κόμματα τα οποία χαρακτηρίζονται συστημικά μπορούν να συνεργαστούν να πατήσουμε δυνατά ως χώρα. Μπορείτε. Γιατί λέτε όχι?
0: Εγώ θα πάρω τη ρίση, γιατί λέτε όχι. Εγώ θα πάρω τη ρίση που λέει το εξής. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και εγώ θεωρώ ότι όταν θα φτάσουμε στις ημέρες των εκλογών θα βρεθεί τρόπος και λύση για να μπορέσει αυτός ο τόπος να διακυβερνηθεί. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν είναι κάτι εύκολο. Πάντα με οδύνες γεννιούνται τα νέα. Έτσι, το νέο γεννιέται με οδύνες. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό που θα δούμε στις επόμενες εκλογές. Ξέρω πολύ καλά ότι ο τόπος, με βάση αυτά που ακούω και εγώ και εσύ ίσως, χρειάζεται έτσι ένα νέο σχέδιο, το οποίο, ή ένα σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει μέσα όλα όσα φανταζόμαστε ότι χρειαζόμαστε σε αυτή τη χώρα. Και το πιο σημαντικό από όλα, Δημήτρη μου, είναι να μπορέσει ο καθής, ο οποίος βλέπει να υποφέρει από τους φόρους, έτσι, και από τη διδάσκαλη φορολογία, κάποια στιγμή να απελευθερωθεί. Γιατί, κακά τα ψέματα, ναι, οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με εμάς. Όμως οι Ευρωπαίοι έχουν ένα ατού. Το ατού ποιο είναι? Ότι δεν είχαν 10 χρόνια μνημόνια. Εδώ έχουμε φάει τόση φάπα πλέον, ας πούμε. Όχι Τζανετάκο. Ο Τζανετάκος της Ευρώπης είμαστε, ας πούμε. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν είναι δυνατό να έχουμε υποστεί όλο αυτό και να είμαστε στον πάτο, κάτω από τη Βουλγαρία πλέον. Οι πρώην σοβιετικές χώρες.
1: Τώρα μου δίνεις την ευκαιρία και σε ευχαριστώ από καρδιάς. Ακούστε λίγο στο λεκανοπέδιο. Καταρχάς, όταν είπες ότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, τι έκανα?
0: Τι έκανες?
1: Πήγα να το βρω στα γαλλικά, γιατί και οι Γάλλοι τέτοια λέγανε και η Λεπέν πάει να πάρει την Προεδρία. Δεν ξέρω γαλλικά, ποτέ μου δεν έχω κάνει γαλλικά. Το ζήτησα εδώ στη μετάφραση και μου λέει εντεμοκρατή η λενιεπαστα διμπάστε.
0: Ρε φίλε, ούτε ο Τσίπρας στα αγγλικά του. Το σακάτεψε.
1: Φίλε, έτσι το βρήκα, τι να σου πω. Λοιπόν, άκουσα από τώρα. Επειδή λέγεται εύκολα και ακόμη και αυτό το αγοραστική δύναμη Βουλγαρία και λοιπά, γίνεται και αυτό έτσι ένα στοιχείο αντιπαράθεσης κομματικής πολιτικής. Χαλαρώστε λίγο εκεί κάτω στο λεκανοπέδιο. Όταν θα ανέβετε πάνω, να σας πάρω χεράκι-χεράκι, να πάμε στη Βουλγαρία, να δούμε αν γίνεται σύγκριση Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ας χαλαρώσουμε λίγο. Ωραία, είναι αυτοί οι δείκτες. Ρε παιδιά τώρα.
0: Εντάξει, κάτι ξέρεις παραπάνω. Κοντά είστε.
1: Εμάς η Βουλγαρία είναι δύο βήματα. Πώς είναι η Κόρινθος από εσάς, είναι για εμάς.
0: Γι' αυτό πάτε στη Βουλγαρία και βάζετε βενζίνη.
1: Εγώ δεν πάω.
0: Εσύ δεν πας. Αλλά πάνε άλλοι.
1: Πήγα ηλεκτρικό. Έβαζα παλιά. Λοιπόν, αυτό το ακούω συχνά πυκνά να λέγεται και λέγεται με τόσο μεγάλη ευκολία που αδικούμε τη χώρα μας. Δηλαδή, όσοι το υποστηρίζουν, αδικούν την ίδια τη χώρα πέρα και έξω από τα κομματικά. Ποια Βουλγαρία, ρε παιδιά? Αν θα ανέβεις στη Βουλγαρία μέχρι να πας στη Σόφια, στους δρόμους θα βρεις και κάρα.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Τελείως,
0: το
1: δηλαδή,
0: θέμα είναι τώρα ότι έχουμε φύγει από εδώ επιχειρήσεις δικές μας και έχουν πάει στη Βουλγαρία.
1: Αυτό έχει γίνει και στη δεκαετία. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά αυτό έγινε από τη δεκαετία του 90. Όταν η πολιτική στη χώρα μας, εκείνη η οποία έχει και λίγο έτσι, μην με παρεξηγήσουν οι ακροατές, λίγο σε εισαγωγικά του εθνικιστικά στοιχεία, λίγο, όχι πολύ, λίγο τόσο δούλια, που είχαμε αποκλείσει τους πάντες. Είχαμε εχθρούς Τούρκους, κάναμε τους Αλβανούς εχθρούς, κάναμε Σκοπιανούς εχθρούς, όλοι εχθροί. Περιοριστήκαμε στα σύνορά μας, ξεχάσαμε ότι θα μπορούσαμε να παίξουμε μεγάλο ρόλο στα Βαλκάνια και εμείς να είμαστε το μεγάλο αφεντικό στα Βαλκάνια και αυτοί να γίνουν πελάτες μας. Κλείσαμε τα σύνορα και από εδώ ένας και από εκεί ο υπερπατριώτης και από εκεί ο παραπατριώτης, όλοι οι υπερπατριώτες. Μείναμε μόνοι μας, αναπτύχθηκαν εκείνοι.
0: Πάντως δεν τη φοβάμαι πάντως τη Βουλγαρία, μπήκε στο ευρώ. Θα πιάσει και αυτή το πάτο που
1: μου έλεγε προχθές, είπες μεγάλη κουβέντα, μου έλεγε προχθές ένας καλός ακροατής, ο οποίος είχε ήδη υλικά οικοδομών και τα λοιπά, είναι παντρεμένος με μία Βουλγάρα. Και μου λέει τα είδαν όλα, γιατί αφότου μπήκανε στο ευρώ, μου έδωσε 2-3 παραδείγματα. Λέει το κταίο εκεί έκανε 50 λεύα και τώρα κάνει 45 ευρώ. Διπλάσια τιμή.
0: Ναι, το ζήσαμε και εμείς. Μέχρι να γίνει η ρύθμιση θα φάνε καλά. Άστε.
1: Είμαστε με την εθνική.
0: Αυτό. Τώρα πάμε στα ωραία. Πότε είναι σήμερα?
1: Αύριο είναι. 10-4.
0: Με τους Γερμανούς.
1: Πολύς κόσμος, πάρα πολύς κόσμος, πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα πας, Δημήτρη, έχεις εισιτήριο ή όχι?
1: Δεν έβγαλε εισιτήριο, αλλά όπως σου έχω πει και άλλη φορά, εγώ δεν είμαι του ποδοσφαίρου. Εγώ θα έχει σπιριά η μπάλα. Δεν θα έχει σπιριά, θα χαϊδεύω σπιριά, κατάλαβες, είμαι παστιδικός. Οπότε δεν. Αλλά θα το παρακολουθήσω όπως παρακολούθησα και το.
0: Εντάξει, θα είναι καμίνι, θα είναι το γήπεδο πάλι.
1: Θα είναι καμίνι, γιατί η ζήτηση ήταν στο Θεό.
0: Μα είναι και η ελπίδα που αυτή η γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, από ό,τι φαίνεται, είναι πραγματικά χρυσή. Για να δούμε.
1: Επειδή έχει παρακολουθήσει περισσότερο από μένα, το πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω, από όσο είμαι σε θέση να κρίνω, γιατί δεν κάνω τον έξιμο σε πράγματα που δεν ξέρω, ήταν η καλύτερη εθνική που έχω δει ποτέ. Δηλαδή, ούτε το γύρο, το γύρο, πέραμε με αντιποδόσφαιρο τους αγώνες και πήραμε το γύρο. μεγάλη επιτυχία, αλλά με ένα ποδόσφαιρο από. Δεν ξέρω αν οι άλλοι ακριβώς παίζανε. Δεν οι άλλοι, παίξαν ποδόσφαιρο. Έμπαινε και η εθνική μας από την άλλη μεριά, έπαιζε κάτι σαν ποδόσφαιρο, κέρδιζε. Η εθνική αυτή προχθές νομίζω ότι έπαιξε και παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Αν και ο μπασκετικός μιλείς ορθώς, αδελφέ. Α, Δημήτρη Ευγενιέρη. Βέβαια, απόλυτα. Δημήτρη μου, πολλές καλημέρες από την Αθήνα, στην πανέμορφη πόλη της καρδιάς μας εδώ, αρκετών Αθηναίων, τη Θεσσαλονίκη. Και τα φιλιά μας στους ακροατές του ΣΤΑΤΣ 107,7.
1: Έχω παράπονο.
0: Πες, τι.
1: Γιατί λέτε εκεί κάτω του Λεκανοπεδίου, η Θεσσαλονίκη, ναι, ερωτική πόλη κλπ.
0: Ναι.
1: Πώς το λέγει στην ελληνική ταινία, πώς το λέγε ο Κοντογιανόπουλος, όχι πώς το λέγε, ρε εσείς, πώς το λέγε εκεί που ήταν τα παιδιά του.
0: Δεν το
1: προσέξτε, πώς το λέγε, ρε, φροντίστε, όχι κερατάδε. Πώς το έλεγε.
0: Δεν το θυμάμαι γάμο.
1: Εσύ που εκεί. Ρεμάλια. Ναι.
0: Το νου σα, Ρεμάλια.
1: Ναι, το νου σα, Ρεμάλια. Κοιτάξτε λίγο εσεί οι νότιοι. Επειδή είναι ερωτική η πόλη, δεν θα έρχεστε εδώ πάνω να τα κορίτσια μα, έτσι.
0: Όχι, εμεί δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Εσεί έρχεστε εδώ πέρα και παίρνετε τι Αθηναίες, βρε. Δεν τρέπεστε λίγο. Καλημέρα.
1: Άντε, για χαρά.
0: Καλημέρα στο Στάτους και τον Δημήτρη τον Βενιέρη. Καλημέρα, αδέρφια.
2: Το νου σα, Ρεμάλια. Παραπολιτικά 90,1.
3: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Καμπανάκι για ακυβερνησία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη χώρα μας. Γιατί το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας απασχολεί θεσμικούς οργανισμούς και τράπεζες. Τι λένε στους Έλληνες τραπεζίτες. Ο φόβος των καθυστερήσεων στις χρηματοδοτήσεις δημόσιων έργων και κατ' επέκταση στις αποπληρωμές δανείων. Οι διεθνείς οικονομικοί και γεωπολιτικοί παράγοντες που καθιστούν εξαιρετικά κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση του 2027. Ο Κώστας Καραμανλής προς τον νεότερο Καραμανλή. Σου τα έλεγα και δεν άκουγες. Η συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού με το συνονόματο ξάδελφό του με φόντο το ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Ντεμπών. Αποκλειστικό στα παραπολιτικά. Και η Nvidia αποβιβάζεται στην Ελλάδα. Γιατί έρχεται ο Αμερικανικός κολοσσός τεχνολογίας, το κέντρο καινοτομίας και το παρασκήνιο των συζητήσεων με τον Πρωθυπουργό. Σήμερα στα παραπολιτικά.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας. Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας.

0: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες, ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Η ώρα της ρήξης Μητσοτάκη Σαμαρά πλησιάζει. Η Συμβουλή Καραμανλή που αλλάζει τα δεδομένα. Παίρνουν θέσεις μάχης στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της επόμενης μέρας. Στο επίκεντρο η αλλαγή ηγεσίας. Από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας. Ο Ανδρουλάκης με το βλέμμα στο Τζίπρα και στο βάθος ο Μητσοτάκης. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: μόνο εγώ.
1: Εντάξει, να δείτε τώρα. Εδώ μπορώ να σας πω όχι έναν, πάνω από 15 λόγους για τους οποίους όταν έχουμε οποιοδήποτε θέμα που έχει να κάνει με τη δημόσια διοίκηση, με το ζήτημα σχέσεων με την ΑΔΕ, με θέματα οικονομικής και νομικής ή οικονομικονομικής φύσης, ο πιο κατάλληλος, ο αρμοδιότερος, ο απόλυτος γνώστης είναι ο Στέλιος Νομικός. Και επειδή ξέρω τον αγαπάτε, τον έχω ακόμη μια φορά μαζί μας, γιατί μας αγαπάει και αυτός, και ξυπνάει από το ξημέρωμα για να έρθει εδώ. Τον έχω περίπου 20 λεπτά στο στούντιο και απολαμβάνω την παρέα του. Σήμερα είναι και μια μεγάλη μέρα και για τον ίδιο. Έχει την προσωπική του, πώς τη λένε, σήμερα είναι η προσωπική σου
2: γενέθλιος
1: ημέρα που λένε, προσωπική του πρωτοχρονιά. Χρόνια πολλά. Δεν θα πω ηλικία, γιατί φαίνεται τουλάχιστον μια δεκαετία μικρότερος ο Στέλιος. Οπότε όσο τον βλέπετε στα social media ότι είναι, τόσο είναι. Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε ακριβώς ηλικίες και τα λοιπά, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Καλημέρα, καλώς ήρθες, Στέλιο μου. Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
2: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή μου.
1: Μια φορά, η δική μας είναι τιμή και η χαρά, γιατί ξέρετε, πολλές φορές φέρνουμε κάποιον ειδικό στο στούντιο, αλλά περιοριζόμαστε σε αυτό που λέμε η επαφή από τη γνώση του. Λοιπόν, το καλό με το Στέλιο είναι ότι έχει τη γνώση, την επιστημονική γνώση, να σου πει πράγματα τα οποία αφορούν στον τομέα που διακονεί, αλλά μπορείς να κάνεις συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα, γιατί έχει έτσι μια πολύ σχηδή προσωπικότητα και είναι σημαντικό να παίρνεις πράγματα από τον Στέλιο. Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή εγώ έκανα αυτή την εισαγωγή και ξέρω ότι ξέρετε, δυσανασχετεί, γιατί δεν του αρέσει να τα παινείς και να λες την πραγματικότητα, δεν του αρέσει. Γι' αυτό λοιπόν, για να τα χωνέψει και να μην με διακόψει, θα κάνουμε διάλειμμα και θα μπούμε σε λίγο. Γιατί ξέρω ότι θέλει να παρέμβει και να πει τα δικά του. Λοιπόν, διάλειμμα και πανερχόμαστε σε λίγο, πάντα με το Στέλιο Νομικό στο στούντιο.

0: Τρία λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Έχουμε μαζί μας, όπως σας έχω προαναγγείλει, το Στέλιο Νομικό για να λύσουμε θέματα και να συζητήσουμε αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για τις 120 δόσεις. Αλλά υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητήματα. Και επειδή εδώ στην πρωινή πτήση και στα παραπολιτικά γενικότερα έχουμε ως επίκεντρο, στο επίκεντρο τον ακροατή, έχει στείλει τώρα ο Γιώργος ένα μήνυμα το οποίο αφορά προβληματισμό του και το οποίο θα μας το επιλύσει βέβαια ο Στέλιος ο Νομικός. Καλημέρα στο Στέλιο και χρόνια του πολλά. Ρώτησε το λέει ο Γιώργος. Έχω μπει στα 70. Αν δεν κάνω αγορές με κάρτα, θα έχω πέναλτι στην εφορία.
1: Ναι, ναι,
0: το ατομικό μου εισόδημα είναι 9.600 ευρώ από τη σύνταξή μου μόνο.
1: Ναι, σίγουρα έχει.
0: Οπότε.
1: Κοίταξε. Να το πάω αλλιώς πολύ γρήγορα. Πρέπει να παίρνεις με κάρτα.
0: Ναι.
1: Πρέπει. Άσχετα αν το εισόδημα αυτό είναι πενιχρό, δηλαδή είναι κάτω από το όριο των 10.000 ευρώ, δηλαδή το όριο των 10.000 ευρώ, σκέψω ότι στην επιχειρηματικότητα είναι μια επιχείρηση που δεν έχει ΦΠΑ. Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ. Πώς είναι στις όμορες χώρες τα 50.000 ευρώ η ατομική επιχείρηση, ναι, που δεν έχει ούτε κέρδος, παράδειγμα η Αλβανία, τα Σκόπια, εδώ δεν έχει ΦΠΑ. Είναι ρητορικό αυτό με ρωτά, αλλά είναι υποχρεωμένο να το.
0: Εδώ αυτές οι επιχειρήσεις μέχρι 10.000 ευρώ πληρώνουν και αυτό που λέμε επιχειρηματικό το μηνιαίο.
1: Αυτό είναι αντισυνταγματικό. Αυτό είναι αντισυνταγματικό. Είναι κεφαλικός φόρος.
0: Τα πληρώνουν αυτά όμως οι επιχειρήσεις μικρές.
1: Αναμένουμε να φύγουν από το 27-28. Αυτό που, τη λέξη 27 στην έχω πει πολλά χρόνια.
0: Και ο δημόσιος υπάλληλος τώρα εδώ πέρα, ο Τάσος, μου λέει: ωραία, μου λέει. Ωραίο είναι, μου λέει. Περιμένω να πάρω, μου λέει, αυτά τα 400 ευρώ, 500 κουτσουρεμένα, 400-380. Θα είναι, μου λέει, τελικά, ναι. Του χρόνου τα, ναι, Χριστούγεννα. Μέχρι, ναι, τότε τι να κάνω. Ξέρω εγώ, μήπως πρέπει να μπει σε κρύο. Πώς το λένε αυτό, κρυοστάσια. Κρυοστασία, πώς το λέγε εκεί πέρα. Τη θυμάσαι την ταινία με τον Σταλόνε.
1: Ναι.
0: Μάλλον να σε ξεπαγώσουμε, ναι, και, ναι, να σε βγάλουμε του χρόνου, φιλαράκι.
1: Παιδιά, μνημόνια είναι αυτά.
0: Μνημόνια είναι αυτά, δεν διαφωνώ.
1: Κάποτε λέγανε για τους δημοσίους υπαλλήλους ότι είναι τεμπέληδες και παίρνανε πολλά περισσότερα χρήματα από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και τώρα οι άνθρωποι παίρνουν τα μισά του μισού και 12, επί 12.
0: Ναι. Δυστυχώς, δηλαδή, η κατάσταση, είπαμε...
1: Σε σφίγγει το στομάχι σου.
0: Ξέρεις ποιο είναι το κακό. Στον πλανήτη γενικά το βλέπω αυτό, Στέλιο. Επειδή είχαμε μπει σε μια εποχή υπερβολής, του δικαιωματισμού της υπερβολής, της οικονομικό τέτοιας της υπερβολής, πλέον μπαίνουμε, πάμε στο άλλο άκρο για να
1: πάντα
0: φτάσουμε στο μέτρο. Δεν γίνεται όμως,
1: παιδιά.
0: Ας πάμε επιτέλους σε ένα μέτρο για να αποφύγουμε τα άκρα.
1: Στις υποανάπτυκτες οικονομίες και κοινωνίες αυτό γίνεται, δεν υπάρχει μέτρο.
0: Δυστυχώς.
1: Γι' αυτό και βλέπεις εδώ ότι το μέτρο που ανέφερες προηγουμένως, που σε άκουγα, που είναι η μεσαία τάξη, βλέπεις ότι πάντοτε βάλετε.
0: Ναι.
1: Ποιος, ο παραγωγικός στόχος της χώρας.
0: Ο Αλέξανδρος ο Κόλλιας λέει αυτό που είπαμε και πριν. Λέει την Βουλγαρία θα τη δούμε σε 2-3 χρόνια. Μετά την είσοδο της στο ευρώ, όχι σήμερα, όχι χθες. Αλλά Αλέξανδρε, στο μυαλό μου είσαι.
1: Όχι, Αλέξανδρε, ήδη έχουν φάει την ήττα.
0: Έχουν φάει ήττα ήδη.
1: Είναι το 2002 το δικό μας, που είχε 50 ευρώ το μπουκαλάκι του μισού λίτρου του νερού και πήγε 50 λεπτά του ευρώ. Δηλαδή οι 50 δραχμές γίνανε 170. Που δεν είναι έτσι. Έχει υπερπολαπλασιαστεί.
0: Ναι. Ο Κωστής από τη Κωνσταντζά λέει για την Ελλάδα και την Αμερική και τα διάφορα που για τις φορομπηχτικές ενέργειες, για τους κρατικούς οργανισμούς. Έτσι, είναι ένα μεγάλο κείμενο. Προσπαθώ έτσι να πάρω την ουσία του.
1: Σε παρακολουθεί.
0: Κωστή μου,
1: ο
0: σε μεγάλο βαθμό έχεις δίκιο.
1: Ο Κώστας σε παρακολουθεί από την Κωνσταντζά.
0: Ο Κωστής είναι πάντα εδώ παρέα μας. Ναι. Όπως και άλλοι. Και αυτό είναι το σημαντικό.
1: Να είναι καλά, ένας Έλληνας στο εξωτερικό.
0: Έτσι.
1: Ναι. Πονάει αυτό να λείπουν οι Έλληνες.
0: Για το Μιχαήλο Γιαννάκη, μετά θα έχουμε το ωραίο το ηχητικό. Όταν θα τελειώσουμε τη συνεντεύξη μας και για να μπούμε έτσι σε μια άλλη διάσταση. Λοιπόν, Στέλιο μου, 120 δόσεις. Ένα θέμα για το οποίο εμείς εδώ έχουμε. Είναι τρία χρόνια που συζητάμε.
1: Δεν ξέρω, τα ακούσα,
0: και παρακαλάμε. Και πραγματικά παρακαλάμε για τον κόσμο.
1: Μήπως το άκουσα.
0: Ελπίζω να το άκουσα.
1: Γιατί 72 δόσεις σου είχα πει δεν θα πιάσουν.
0: Ναι.
1: Πριν βγεις το
0: γαμπί. Ακριβώς. Και τότε, όταν συζητάγαμε.
1: Λίγες δόσεις και δύσκολα κριτήρια.
0: Τώρα λοιπόν για να συνοψίσουμε. Έχουμε μπει στις 120 δόσεις διαχειλέων Μητσοτάκη. Οι 120 δόσεις αφορούν επιπλέον εισοδήματα έως 31/12 του 24.
1: Χρέη.
0: Ναι. Συγγνώμη, εισοδήματα.
1: Ναι.
0: Χρέη.
1: Ναι. Παρακαλώ.
0: 31/12 του 24.
1: Από 23.
0: Από 23 που ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Ένας χρόνος, κάτι είναι και αυτό. Θα μπορούσα να είχα μπει και το 25, τέλος πάντων, να μπορέσουμε να ανασάνουμε περισσότερο. Δυστυχώς δεν έγινε.
1: Εγώ θα βάζα μέσα μέχρι τώρα.
0: Δεχτώ.
1: Αν ήταν εφικτό. Και 240 δόσεις, σαν τον εξοδικαστικό. Εγώ. Σου λέω τι βλέπω από την αγορά.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει εγώ, λάθος το εγώ.
0: Δεν είναι μόνο
1: εμείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή...
0: Πρόσεξε τώρα. Δεν είναι μόνο η αγορά. Είναι και οι ιδιώτες οι οποίοι κάποια στιγμή είχαν αγορά.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ήταν μέσα στην αγορά, ως επιχειρηματίες.
1: Όχι. Όταν λέω αγορά, δεν εννοώ το business administration.
0: Το καθαρό έτσι.
1: Ναι,
0: business administration.
1: Ναι. Εννοώ και τον άνθρωπο που είναι συνταξιούχος. Τον άνθρωπο που έπαιρνε 3.000 ευρώ σύνταξη στο μυαλό του 2.800 και παίρνει 1.400 και όποιος είναι πάνω από τα 1.463 το έχει τον κόφτη αυτή την προσωπική διαφορά. Τι να σου πω τώρα. Απλά το θέμα είναι, στενοχωριέσαι. Το θέμα είναι ότι δώσε πολλές δόσεις. Και, δηλαδή τι
0: μου.
1: Έγινε ρε παιδί μου.
0: Εγώ δεν ξέρω, δεν καταλάβω.
1: Τι έγινε, δηλαδή αν πάρει περισσότερες δόσεις τι έγινε. Φοβάσαι μην πεθάνει και δεν τα δώσει.
0: Ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω και περίμενα έτσι να είναι λίγο πιο γενναιόδορη αυτή η ρύθμιση. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο είναι ένα μέτρο που δεν στοιχίζει τίποτα. Είναι ένα μέτρο.
1: Το ανάποδο θα σου φέρει άμεσα αποτελέσματα.
0: Είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει και θα ανασάνει ο κόσμος. Δηλαδή, για ποιο λόγο έπρεπε να περάσει από 40 κύματα και να μπούμε σε 120 δόσεις και για ποιο λόγο να μην έχουν μπει και το 25 ας πούμε τα εισοδήματα. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Γιατί κάτι ανέξοδο δεν γίνεται. Εγώ να καταλάβω, ας πούμε, ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υπάρχει διρεκτίβα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει. Και η αντιπολίτευση λέει ότι δεν υπάρχει. Ότι μπορεί να κάνει πράγματα.
1: Όχι,
0: εγώ
1: όχι.
0: Να δεχτώ ότι υπάρχει.
1: Όχι, υπάρχει.
0: Να δεχτώ ότι υπάρχει. Στο θέμα των χρεών, ρε παιδί μου. Εκεί που θέλεις να σου δώσει την ανάσα, να σου δώσει λίγο οξυγόνο, να αναπνεύσεις. Γιατί δεν το κάνεις, ρε άνθρωπε. Για ποιο λόγο πρέπει δηλαδή δεν και καλά.
1: Να σου πω
0: αυτό
1: κάτι.
0: Είναι το θέμα.
1: Δεν είναι ανεξάρτητη η οικονομική πολιτική. Συμφωνούμε απόλυτα. Το είπε, συμφωνώ. Το θέμα ποιο είναι.
0: Δεν είναι ανεξάρτητη. Κάτσε, γιατί 120 δόσεις είχαμε και το 19. Το 19, ρύθμιση με 120 δόσεις. Που είχαμε στάνουμε ξαμπούλια στα μνημόνια.
1: Όχι.
0: Αν
1: μου επιτρέπεις το εννοώ στα πλαίσια. Δηλαδή, μπορεί να μην επιτρέπεται σε εισαγωγικά να βάλει και το 25 μέσα. Δεν το
0: από ποιον έπαιδε.
1: Από εκείνους.
0: Ας βγει να το πει. Δεν μου το επιτρέπουν. Θέλω να το κάνω. Δεν μου το επιτρέπουν. Ας βγει να το πει. Γιατί το λέει για τον ειδικό φόρο, ας πούμε, και δεν το λέει για αυτό.
1: Το λένε τέλειο. Μέσα στα πλαίσια, μέσα από την εντάξει. Οικονομική
0: έχουμε
1: πολιτική.
0: Έχουμε τώρα, ρίχνουμε την μπάλα στην εξέδρα για οτιδήποτε, ας πούμε. Ναι, αλλά εδώ είναι ένα θέμα. Δεν είναι έκτακτες συνθήκες. Έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη. Έχουμε μια ενεργειακή κρίση σε εξέλιξη. Οι χαρτογιακάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Τώρα εδώ είσαι, λέει G7 και όχι Ευρωπαϊκή Ένωση. G7 και.
1: Μέσω Τραμπ.
0: Πώς θα γίνει, ρε παιδιά. Πώς θα γίνει, έχουμε ειδικές συνθήκες. Τι θα περιμένουμε, εσάς που δεν ξέρετε τι θα αποφασίσει ακόμα, θα έχουμε χειμερινή, θερινή ώρα να αποφασίσετε για τη ζωή μας. Ας αποφασίσουν οι δικοί μας για τη ζωή μας εδώ. Και ας βγει ο Μητσοτάκης να τους το πει. Να τους πει ότι επειδή κοιμάστε και δεν πληρώνετε και ξενοδοχείο, εμείς κάνουμε αυτό γιατί δεν αντέχει άλλο ελληνικός λαός. Και εδώ δεν είναι λαϊκισμός, εδώ είναι ουσία.
1: Αν μπορώ να σου πω, τα μαθηματικά είναι η τεράστια επιστήμη. Υπάρχει μια πολυεξίσωση που λέει. Τα δεινά πώς έρχονται. Εφαρμογή του ευρώ. Το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Έτσι όπως εφαρμόστηκε. Όχι το ευρώ το ίδιο, δεν είναι δεινό, είναι καλό.
1: Ναι,
0: αλλά έτσι όπως εφαρμόστηκε.
1: Η εφαρμογή
0: 370,
1: είναι.
0: 360,
1: 370. Και η άλλη είναι προς δύο λέβα. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν.
0: Είναι προς δύο λέβα, έτσι.
1: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι
0: εμείς 340,75.
1: Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Εφαρμογή ευρώ. Η εφαρμογή. Που τι έκανε, πολλαπλασίασε το κοστολόγιο με παγιωμένους μισθούς. 300.000 δραχμές που σου είχα πει, 900 ευρώ. Σύγκρινε το. Συνέκρινε το.
0: Καμία σχέση.
1: Λοιπόν,
0: με 300 χιλιάρικα ζούσαμε.
1: Ναι, πόσο έχει ανέβει το κόστος μέχρι τότε. Και έρχομαι εδώ σε 120 δόσεις. Και μου λες, 120 δόσεις, ok. Δηλαδή, οι 72 δόσεις επί το χρέος δια 120 μειώνεται το δοσολόγιο. Με κατώτατο τα 30 ευρώ.
0: Ναι.
1: Όταν όμως διαβάζω εδώ ότι η ενέργεια παίρνει μεσοσταθμικά 25% πάνω. Όταν βλέπω τα καύσιμα ότι έχουν φύγει 52% πάνω, σου λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπω γενικά το κόστος ζωής ότι έχει πάει στο Θεό, τι σημαίνει αυτό μέσα στα μαθηματικά και στην τελευταία άκρη της εξίσωσης, ότι λιγοστεύει το διαθέσιμο εισόδημα να πληρώσω τη δόση συν τα τρέχοντα. Για την επιχειρηματικότητα και τη δόση για τον συνταξιούχο και τον μισθωτό ή αν θες γενικά τον ιδιώτη. Αυτόν που είναι εκτός αγοράς επιχειρηματικής. Το θέμα είναι ότι βάλε τώρα και έναν άνθρωπο που είναι με το, πραγματικά στο Ταμείο Ανεργίας, γιατί υπάρχουν άνθρωποι πραγματικά στο Ταμείο Ανεργίας, γιατί υπάρχουν και άλλα παιδιά που παίρνουν αυτά τα χρήματα του Ταμείου Ανεργίας, τους δίνει και ο γονέας ένα 200 ευρώ και όλη μέρα τη βγάζουν με δύο φραπέδες, με δύο εσπρέσο πλέον. Υπάρχει και αυτό. Το θέμα είναι ότι τελειώνεις την προσωπικότητα, το φιλότιμο και την αυτοπεποίθηση του ανθρώπου που υπομένει όλα αυτά, και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που το υπομένουν.
0: Στέλιο μου, με ρωτάει εδώ ο κύριος Θανάσης.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για να μπει σε 120 δόσεις πρέπει να κάνει ρύθμιση στα χρωστούμενα, γιατί θυμάμαι σε 72 πρέπει να έχει
1: ρυθμίσει. Αυτή τη στιγμή σε βάζει μέσα κατευθείαν και όποιος είναι σε 72, ναι, που είναι πάρα πολύ ορθό, γιατί με έχουν ερωτήσει και, νοηματικά και ηθικά. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος, ρε παιδιά, που μπήκε σε 72 και έκανε την προσπάθεια σε 72, γιατί να μην μπει σε 120 δόσεις και να τον εξαιρείς. Ναι, γιατί κάποιες δόσεις άλλες εξαιρούσε αυτούς που είχαν υπαχθεί. Γιατί σου λέει αυτοί που υπήκθησαν, ναι, εντάξει, είχαν τα λεφτά να πληρώσουν. Γιατί να μην μπει σε 120.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή μπαίνει ο άλλος που είναι αρρύθμιστος και θα μπει αυτός που είναι συνεπής.
0: Σωστό. Σωστό και πράγματι το
1: κάνανε. Ναι, μπαίνουν.
0: Άρα, ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν δεν έχω κάνει εγώ ρύθμιση 72, έτσι, και έχω ας πούμε 10.000 ευρώ χρέος στην εφορία και στα ταμεία. Είναι δύο ξεχωριστές δόσεις, δύο ξεχωριστές ρυθμίσεις καταρχάς, να το πούμε έτσι.
1: Βέβαια.
0: Πρώτον. Μπαίνουμε λοιπόν σε αυτές τις 120 δόσεις.
1: Με 30 ευρώ κατώτατο.
0: Ναι. Με 30 ευρώ. Πάμε λοιπόν, πώς το κάνουμε, να πάμε πρακτικά δηλαδή να το δούμε. Μπαίνουμε στο Taxis.net, μπαίνουμε στην προσωπική μας με το My Taxis και πάμε εκεί που λέει ρυθμίσεις.
1: Ναι.
0: Έχουμε,
1: ξέρω, προσωποποιημένες πληροφόρηση.
0: Ωραία. Βλέπουμε τα χρέη μας μέχρι 31/12/24. Αυτά λοιπόν μπαίνουν όλα στη ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Τα μπουν, δηλαδή, δεν έχει δίνει ακόμα η νομοθετική ρύθμιση για να περάσει.
1: Ναι.
0: Μετά, το υπόλοιπο που μπορεί να μείνει από το 25 το βάζουμε στις 24 δόσεις. Έτσι.
1: Εδώ είναι.
0: Πρέπει να το βάλουμε οπωσδήποτε ή μπορούμε να τα αφήσουμε.
1: Όχι.
0: Γιατί εδώ πρέπει να το πούμε. Όχι. Πρέπει να το βάλουμε. Πρέπει λοιπόν να ρυθμίσουμε και σε 24 δόσεις.
1: Δεν
0: μπορείς
1: να σε αριθμίσεις για να υπακτείς τις δόσεις.
0: Πρώτον είναι δώρο να δώρουν, γιατί θα μπορεί να σου δεσμεύσουν λογαριασμό μετά και να έχεις εσύ κάνει τη ρύθμισή σου και να σου δεσμεύσουν λογαριασμό για τις 24 για το χρέος.
1: Δεν γίνεται.
0: Τέλος. Ναι.
1: Συν η επιλογή που προτείνεται είναι ο εξοδικαστικός, πάει 240 δόσεις.
0: Ναι, αλλά ο δικαστικός δεν έχει κάποια μειονεκτήματα. Δηλαδή, αν εγώ μπω στον εξοδικαστικό στις 240
1: δόσεις,
0: θα μπορώ να κάνω μια επιχείρηση μετά, θα μπορώ να δανειστώ, θα μπορώ.
1: Ναι.
0: Μπορείς.
1: Ναι, ναι. Και να σου πω και κάτι. Έχει βελτιωθεί, για να πούμε και τα καλά.
0: Ναι.
1: Το οικονομικό επιτελείο.
0: Μα
1: και
0: είναι καλό. Η ρύθμιση είναι καλή.
1: Ναι, η ΑΔΕ έχει βελτιώσει πάρα πολύ την πρώτη ρύθμιση του εξοδικαστικού, κατά πολύ. Ναι. Και υπάρχουν και μέτρα εξασφάλισης της πρώτης κατοικίας. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, να λέμε και το καλό. Απλά για μένα, όποιος μπορεί, ας μπει στις 120 δόσεις. Και υπάρχει βέβαια και το άλλο, το τεράστιο, έτσι, θετικό από τον Οκτώβριο του 2020, που είναι το πτωχευτικό αμερικάνικο δίκαιο που έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Το έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή σου, που με πολύ πολύ πολύ πολύ όμορφες ή εύκολες προϋποθέσεις μπορείς να υπαχθείς, όπου μπορείς να ξανακάνεις restart, δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή να ξαναπάρεις καθαρό τον άφημί σου. Δηλαδή να έχεις τη δικαιοπρακτική εμπορική ικανότητα που λέει ο νόμος, το νομικό δίκαιο, το διοικητικό αν θέλεις, το εμπορικό, το, ακόμη και το αστικό για τον ιδιώτη, σου δίνει τη δυνατότητα να επαναχτείς τη ζωή σου, δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή αν έχεις μια περιουσία στον ένα χρόνο ξαναπαίνεις πίσω τον άφημί σου και στα τρία χρόνια αν δεν μπορείς να δουλέψεις μισθωτός. Και επίσης έδωσε και ένα άλλο κίνητρο, αυτός που είναι πτωχός σε ένα χρόνο από την πτώχευσή του να μπει, φίλε, διαχειριστής σε ΙΚΕ.
0: Α, γίνεται.
1: Που αυτό εδώ είναι κάτι σημαντικό για την προσωπικότητα του κυρίου και της κυρίας.
0: Πολύ καλό είναι αυτό. Επίσης, επειδή αναφέρεσαι στα επιχειρηματικά, να πω το εξής. Αν κάποιος έχει αποτύχει επιχειρηματικά, ρε παιδιά, δηλαδή αν η επιχείρησή του δεν έχει πάει καλά, να μην τον τιμωρούμε με αυτά τα 500 άρικα το μήνα, 120 άρικα το μήνα κτλ. Δηλαδή, τι εννοώ. Μια επιχείρηση η οποία δεν έχει κέρδη, όταν θα έρθει η ώρα να γίνει λύση εκαθάριση. Και οι αποκλειστικές της, τα έσοδά της είναι πάρα πολύ λίγα, ουσιαστικά μηδαμινά, και αυτή η λύση έρχεται τοποθετώντας αυτόν τον άνθρωπο να έχει, ξέρω εγώ, 500-1000 ευρώ από τα επιχειρηματικά αυτά τα 120 άρια το μήνα που λέμε, καλό θα ήταν αυτά να εκπίπτουν, να μην επιδιώκεται η εισπράξή τους. Γιατί πολύ απλά ο άνθρωπος προσπάθησε να κάνει μια επιχείρηση, δεν πήγε καλά η επιχείρηση, δεν βάζει κανέναν μέσα με αυτό, έτσι, απλά δεν πήγε καλά η επιχείρησή του. Αν κέρδιζε, γιατί ούτως ή άλλως θα έχει πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές, ίσως θα έχει κάνει άλλα πράγματα. Καλό είναι λοιπόν να το δούμε όλο αυτό με ένα μάτι το οποίο δεν θα είναι τιμωρητικό στην επιχειρηματικότητα, την αποτυχημένη μεν.
1: Καλέ μου τηλέμαχε. Ειλικρινά σου μιλώ, πριν 20 χρόνια δεν θα συμφωνούσα σε αυτά. Ναι, γιατί, θα με καταλάβεις. Το βάζω έτσι πιασάρικο. Γιατί παλιά λέγαμε ότι υπάρχουν συνεπείς φορολογούμενοι που πληρώνουν στην ώρα τους τα ένσημα, την εφορία, το ένα το άλλο, και υπήρχαν και οι λεγόμενοι πονηροί που τα αφήναν έτσι και τα σκάγανε στον αέρα και βάζανε αχυρανθρώπους και πήγαινε το εικονικό τιμολόγιο και το πλαστό.
0: Ναι.
1: Εκεί εγώ ήμουν.
0: Τώρα όμως.
1: Εγώ ακριβώς ήμουνα υπέρ του να τρώνε. Ναι.
0: Τώρα όμως υπάρχει ηλεκτρονική.
1: Τώρα όμως ο κόσμος πραγματικά χυμάζει.
0: Μπορεί να το δει αδε αυτό. Έχει τα εργαλεία.
1: Δεν το συζητώ. Απλά το θέμα είναι ότι πέρα από την δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης, της super artificial managerial, αν θέλεις, νοημοσύνης, της τεχνητής επιχειρησιακής νοημοσύνης, σίγουρο είναι ότι ο κόσμος έχει πρόβλημα.
0: Λοιπόν, να κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα. Εγώ να συστήσω σε αυτούς οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα του Ρωμά και κάνουν έτσι πολιτική, προσπαθούν εδώ να μας ξεγελάσουν με τα διάφορα, ότι δεν μας έκατσε κατά Ρωμά, φίλε. Λοιπόν, διάλειμμα και εννοώ νοήτο. Και επανερχόμαστε, γιατί εδώ έχουμε διάφορους πονηρούλιδες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ερωτικά μας έβαλες, έτσι όπως μας αγαπάει αδε. Τώρα πέρα από την πλάκα, όπως και να έχει το πράγμα, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που η ΑΔΕ έχει κατορθώσει να μπει σε αυτό που λέμε μαύρο χρήμα και να τσακίσει πάρα πολύ κόσμο που έχει αυτό το σπορ. Από εκεί και πέρα, ναι, εντάξει, υπάρχουν αβελτηρίες και ζητήματα και ίσως είναι και λίγος ο κόσμος που έτσι δραστηριοποιείται και ίσως χρειάζεται και μια ενίσχυση σε προσωπικό και υποδομή, αλλά ότι γίνεται καλύτερη δουλειά γίνεται, πρέπει να το πούμε αυτό. Μήνυμα από ακροατή: συνταξιοδοτήθηκε το 2009 με 2.050 ευρώ. Η σύνταξη μειώθηκε σε 1.300. Που. Υπάρχει παραθυράκι για να αυξηθεί το ποσό? Δυστυχώς, όχι παραθυράκι, ούτε φινιστρίνη. Δεν βλέπω, αγαπητέ φίλε, δεν ξέρω, βλέπεις εσύ κάτι?
1: Πώς?
0: Ναι. Δεν υπάρχει μαγικός
1: τρόπος.
0: Μόνο
1: να επανέλθουν κάποια στιγμή τα δώρα. Το 13 και το 14.
0: Αγαπητέ φίλε, δυστυχώς ούτε ο Χάρι Πότερ δεν σου ανοίγει η φινιστρίνη για την υπόθεση.
1: Θα επανέλθει μόνο αν υπάρχει δυνατότητα στον προϋπολογισμό να διατεθούν χρήματα για τα δώρα. 13 και 14 μισθό.
0: Ναι, αυτό δεν το βλέπουμε στο φωστό ώρα το μέλλον. Ούτε μετά το 2032.
1: Μετά το 2030. Ναι. Εκτός αν έρθει κάποιος που έχει το. Ναι. Πώς το πες αυτό του Χάρι Πότερ,
0: το ραβδάκι.
1: Το ραβδί και βρεθούν χρήματα. Λεφτά υπάρχουν.
0: Στέλιο μου, εν κατακλείδη, πώς θέλεις να κλείσεις έτσι αυτή την ενότητα τη μεγάλη που με χαρά σου παραχωρούμε έτσι για να μας δίνεις τα φώτα σου? Τι λες? Τι βλέπεις σημαντικό να έχει γίνει?
1: Ένα θέμα που και από νομική σκοπιά να το σκεφτείς. Έτσι, προβληματισμός είναι ότι κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας αντισυνταγματική 20ετής παραγραφή για τη φοροδιαφυγή.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Και υποχρεωτικό, λέει, στα 5 χρόνια το παραγραπτέο διάστημα.
0: Υποχρεωτικά στα 5 χρόνια.
1: Ναι, τώρα αυτό είναι πολύ φρέσκο.
0: Αυτό πρέπει
1: θα
0: να
1: διαβάσουμε.
0: Το αναλύσει, να
1: περιθέσει
0: η ανάλυση.
1: Δύο όψεις. Έχει την δημοκρατία. Έχει την οικονομική ελευθερία που βασίζεται σε δύο άρθρα, αν θυμάμαι καλά, το 5 και το 21 του συντάγματος, αν θυμάμαι καλά, γιατί και εγώ γέρασα πλέον με τα γενέθλια, δεν θυμάμαι. Και απ' την άλλη ανοίγει παράθυρα για κάποιους να πέσουν, να αθωωθούν στην ουσία. That's... Αυτό έτσι το διάβασα... το διάβασες και εσύ προφανώς, και έτσι μου έχει βάλει στο μυαλό με ένα προβληματισμό.
0: Και είναι δίκαιος ο προβληματισμός, αλλά θα είναι και μια πολύ σημαντική τομή, αν τέλος πάντων αυτό.
1: Ναι, τομή όμως, κοίταξε. Τομή,
0: είναι δύο
1: ενώσεις. Ναι, το είπα. Στηρίζεται στο Σύνταγμα, στο βασικό θεμελιακό νόμο της κοινωνίας μας και του κράτους μας. Αλλά απ' την άλλη, σκέψη ότι κάποιοι που είναι παραβατικοί, ότι σου λέει 5 χρόνια θα ρισκάρω. Ναι. Και θα
0: και μετά θα την γλιτώσω.
1: Θα έχω πακτολό.
0: Δεν νομίζω όμως πλέον ότι θα γίνει αυτό, γιατί υπάρχει και η ΑΔΕ και υπάρχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες που τα τσιμπάνε όλα πλέον. Εδώ είναι το...
1: Είδες τι φοροτέχνης είσαι.
0: Έγινα. Πήρες μαθητή.
1: Λοιπόν,
0: πρόσεξε. Βροχή τα μηνύματα. Βροχή, παιδιά, βροχή πραγματική. Μήνυμα από ακροατή: σε περίπτωση που επιβληθεί πρόστιμο στην εξόφληση φόρου με 120 δόσεις, μπορεί να μειωθεί το ποσό του προστίμου?
1: Συγγνώμη.
0: Μπορεί, λέει, μήνυμα από ακροατή. Πρόστιμο στην εξόφληση φόρου με 120 δόσεις. Μπορεί να μειωθεί το ποσό του προστίμου προς αυξήσεις?
1: Η προσάυξηση, βέβαια.
0: Πόσο?
1: Κάθε μία τέτοια αρρύθμιση προβλέπει με ειδικές συνθήκες. Πρόσεξε, είναι ανάλογα την οφειλή, ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια. Είναι ένα πλέγμα από αυτό ο υπερυπολογιστής το κρίνει και βγάζει. Βεβαίως.
0: Θα το βγάλει, δηλαδή, υπολογιστής.
1: Παράδειγμα. Αν υπάρχουν δικαστικά πλέον
0: μέτρα,
1: ναι, όταν έχει φτάσει πλέον στο φορολογικό δικαστή και αυτά, δεν μειώνεται τίποτα. Δεν μειώνεται τίποτα. Αυτό που μειώνει είναι ο εξοδικαστικός και κάνει ακόμα και κούρεμα και του κεφαλαίου.
0: Εδώ πρέπει να...
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Πρέπει να το σκεφτείτε, παιδιά.
1: Και τον εξοδικαστικό, ναι. Μπορεί ο κόσμος, ο απλός κόσμος, εμείς δηλαδή, μπορεί να το δει, γιατί είναι εύκολο. Σε πάει step by step μέσα το σύστημα της ΑΔΕ, του Taxnet. Μπορεί ο καθένας να μπει μέσα, να το ψάξει και απαντά ηλεκτρονικά και άμεσα η υπηρεσία, η ΑΔΕ, ότι αυτό είναι, από εδώ μέχρι εδώ έχουν γίνει αυτά τα βήματα, περίμενε τα επόμενα βήματα και περίμενε ότι, παράδειγμα, στις 15 του Οκτώβρη θα λάβεις την απόφαση πώς θα ρυθμιστείς και αν.
0: Στέλιο μου, Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που διπόρησες και αρκετά χιλιόμετρα για να έρθεις εδώ να μας δώσεις τα φώτα σου, τα οποία τα χρειαζόμαστε και θα τα ξαναχρειαστούμε σύντομα. Ελπίζω να σε έχουμε εδώ.
1: Παρόν,
0: να σε καλά. Να σε καλά, Στέλιο μου, και πάλι πολύ χρόνο.
1: Και τα παιδιά μου.
0: Και να,
1: τα τετράποδα.
0: Να είναι, να είναι καλά. Τα παιδιάκια, τα τετράποδα.
1: Ναι.
0: Και έτσι τα χρόνια αυτά που. Που επηγείς, μοιράζεις τη σοφία σου και τη γνώση σου, να πολλαπλασιαστούν και να είναι ανάλογα με όσα έχεις περάσει ήδη. Άλλα τόσα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με υγεία.
1: Όλος ο κόσμος πάνω απ' όλα να είναι καλά και μετά εμείς εδώ είμαστε.
0: Ας καλά, Στέλιο μου, σε ευχαριστώ. Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Γίνεται έτσι, πραγματικά ένας χαμός από διάφορα μηνύματα που έρχονται. Καλημέρα στην Αναστασία Μπούκουρα. Λέει, ξέρετε γιατί σε κάποιον παίρνει σύνταξη από το δημόσιο όταν στα 67 του δοθεί και άλλη από το τσμέδι που πλήρωνε συνέχεια εξ αρχής κόβεται ένα ποσό από την πρώτη σύνταξη. Γιατί γίνεται αυτό? Αυτό πρέπει να το ψάξουμε, Αναστασία μου. Καλημέρα, καλή δύναμη. Κάτι πρέπει να δουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο Άλεξ, είναι τι θα κάνουν με τον φόρο του διοξιδίου του άνθρακα στα υγρά καύσιμα από τις αρχές του 27. Παιδιά, είναι ένας οριμαγός μηνυμάτων. Δεν προλάβαμε να τα διαβάσω όλα αυτά. Πραγματικά δηλαδή, πολλά μηνύματα. Γιατί αργεί το επικουρικό μου, η σύνταξή μου βγήκε αμέσως 50 μέρες, 556-60 το επικουρικό μου, όμως, λέει η κυρία Τζούλια. Τι να πω τώρα, δηλαδή πρέπει να τα ρωτήσουμε αυτά, θα τα συγκεντρώσουμε. Θα τα ρωτήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Γιατί σε καιρό ειρήνης, λέει, αν θες ειρήνη πρέπει να προετοιμάσεις για πόλεμο. Ναι, έτσι είναι. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θέλω να σας ανησυχήσει. Όχι. Απλά είναι κάποια διστήματα που πρέπει να τα φύγουμε και να ενημερωνόμαστε για αυτά, γιατί είναι απαραίτητα. Είναι σαν αυτό που λέμε μάθε τέχνη και άστινε. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα έχουμε ως κοινωνία οργανωμένη για πάνε ενδεχόμενο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για τις αλλαγές που έχουμε στην εφεδρεία, τη στρατιωτική εφεδρεία. Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και το ΓΕΘΑ, τις Ένοπλες Δυνάμεις, και τον ταξίαρχο τον κύριο Γρηγόριο Ζαχαρόπουλο, είναι διευθυντής επιστράτευσης και εθνοφυλακής, που είναι μαζί μας για να μιλήσουμε σαν το διαφορετικό μοντέλο εφεδρείας που έχουμε πλέον. Α, όχι, θα πάμε αργότερα στον... Ναι, πάμε τώρα στον κύριο Τσαπάκο. Θα πάμε λοιπόν στον κύριο Τσαπάκο, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης. Δεν το είδες. Δεν ξέρω τι βαθμό έχει ως στρατό. Πάντως όντως είναι ως ταξίαρχος τώρα, ως αντιπεριφερειάρχης. Καλημέρα. Τι κάνετε, κύριε Τσαπάκο?
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, στην Κρήτη όπου υπάρχουν αρκετά ζητήματα και προβλήματα, έτσι βλέπω εδώ στην Ιερά Πατρά ειδικά, έχουμε κάποια ζητήματα, έχουμε 23 απεγκλωβισμούς, έχουμε πλημμύρες κτλ. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα, είναι λίγο καλύτερη, κύριε αντιπεριφερειάρχη?
1: Έχουμε έντονες βροχοπτώσεις σε διάφορα σημεία του νησιού. Mm-hmm. Στο επίκεντρο παραμένει ο Μυλοπόταμος, ο οποίος είχε ζημιά από την προχθεσινή κακοκαιρία, και επίσης τα φέρμα στο Δήμο Ιερά Πέτρας.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία φέρμα όλο το βράδυ είχαμε και απεγκλωβισμούς, ζητήθηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να συνδράμουμε σε αυτοκίνητα τα οποία ήταν κινητοποιημένα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυνάμεις εκεί, υπάρχουν μηχανήματα για να πάρουν τα φερτά υλικά από τους δρόμους και ώστε να μπορέσει να ανοίξει ένα δρόμο και να καταστραφεί η κυκλοφορία στο βαθμό που γίνεται.
0: Κύριε Τσαπάκο, ποια είναι η πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τις επόμενες ώρες? Υπάρχει κάποια προειδοποίηση έτσι, για ιδιαίτερη προσοχή σε κάποιες περιοχές συγκεκριμένα, ή γενικά όλη η Κρήτη είναι σε μια επιφυλακή?
1: Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για τη σκέψη που κάναμε χθες με το Υπουργείο, όλη η Κρήτη έχει τεθεί σε red code. Είμαστε σε επιφυλακή. Μπορούν τα φαινόμενα να βγουν σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού. Γι' αυτό καλό είναι να έχουμε αυξημένη προσοχή όλοι. Κάνοντας έκκληση, τώρα που μου δίνεται το βήμα προς τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, να είναι ιδιαίτερη προσοχή για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε περίπτωση που έχουμε ραγδαιότητα το φαινόμενο. Αυτό είναι καλό για τους ίδιους και για τους ανθρώπους που έχουν στο πεδίο.
0: Λοιπόν, να πω και κάτι τώρα για τον κύριο Τσαπάκο, ο οποίος όλη νύχτα είναι στο πόδι, τον ακούω σε διάφορα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις κτλ. Είναι στο πόδι στην κυριολεξία, είναι εξύπνιος και τον έχουμε σε κάθε ζήτηση, οποιαδήποτε στιγμή έχουμε ζητήσει να ενημερωθούμε, είναι άμεσα επί των επάλξεων. Και έτσι, καλή δύναμη, κύριε Τσαπάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Υποχρέωσή μου είναι έτσι.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, δεν το βλέπουν όλοι έτσι. Έχουμε και άλλους αντιπεριφερειάρχες σε περιφέρεια, οι οποίοι είναι σε μια άλλη διάθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη και ελπίζω γρήγορα να ολοκληρωθούν έτσι, τα δύσκολα για την Κρήτη μας, να περάσουν. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε πάντα και να είμαστε σε μια κατάσταση ετοιμότητας, όχι γιατί περιμένει κάποιος γεγονότα ή οτιδήποτε, και πρέπει να κάποια πράγματα τα θίγουμε Just in case που λένε τι άπτε στα ελληνικά οι καλοί μα φίλοι Φράγκο Λεβαντίνη. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα με τον ταξίαρχο, τον κύριο Γρηγόριο Ζαχαρόπουλο. Είναι διευθυντή τη επιστράτευση και τη εθνοφυλακή. Γιατί έχουμε περάσει ήδη σε ένα νέο διαφορετικό μοντέλο εφεδρεία. Και τον έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ταξίαρχε, καλημέρα κύριε Ζαχαρόπουλε.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας, κύριε Σταντορνέ.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό και πρέπει να ευχαριστήσω, όπως είπα και νωρίτερα, και το ΓΕΘΑ και γενικά και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, γιατί άμεσα με το που έχουμε κάποιο αίτημα ικανοποιείται για ενημέρωση και είναι και πολύ σημαντικό έτσι να ξεκαθαρίζονται τα πράγματα και αυτό γίνεται πάντα όταν απευθυνόμαστε στο ΓΕΘΑ. Έχουμε περάσει λοιπόν σε ένα διαφορετικό μοντέλο εφεδρείας, έτσι, για τους στρατιώτες μας, για τους ανθρώπους που περάσαμε από τις ένοπλες δυνάμεις, υπηρετήσαμε και τώρα πλέον είμαστε έτσι, πέραν, μετά από την ηλικία του μεσόκοπου πλέον θα έλεγα. Ποιος θα είναι πλέον αυτός ο ρόλος του λεγόμενου ενεργού εφέδρου και πόσο συχνά, γιατί το ακούμε και αυτό, θα καλούμαστε σε εκπαίδευση και με ποια κριτήρια?
2: Κύριε Σαντορινέ, η εφεδρεία αποτελεί μεγάλο ποσοστό της πλήρους πολεμικής σύνθεσης του στρατού μας, οπότε εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε την αξία της. Έτσι. Ο πρόσφατος νόμος 5265 του 2026 δημιούργησε το πλαίσιο για την αναδιοργάνωση του θεσμού της εφεδρείας. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, καθορίζει τη συχνότητα πρόσκλησης των εφέδρων, οι οποίοι θα καλούνται τουλάχιστον μια φορά ανά τριετία, όσοι ανήκουν επιστρατευτικά σε ενεργές μονάδες, και τουλάχιστον μια φορά ανά πενταετία όσοι ανήκουν σε επιστρατευόμενες μονάδες. Mm-hmm. Δημιουργήθηκαν δύο κέντρα μετεκπαίδευσης εφεδρείας σε Αυλώνα και Λιτόχωρο, στα οποία εκπαιδεύονται εφεδροί που διαμένουν στο εσωτερικό της χώρας, πλησίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Έτσι, ο ενταγμένος επιστρατευτικά, παραδείγματος χάρη στη Χίο, που διαμένει στην Αθήνα, δεν είναι υποχρεωτικό να πάει στη Χίο για συντήρηση της εκπαίδευσής του, όπως ισχύει με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Αλλά καλείται στην Αθήνα ή στο Λιτόχωρο πλησίων. Τα κέντρα αυτά διεξάγεται υψηλού επίπεδου και τυποποιημένη εκπαίδευση με χρήση σύγχρονων εξομοιωτών και εκπαιδεύονται σε νέα αντικείμενα όπως η χρήση και αντιμετώπιση drones, οι πρώτες βοήθειες στη μάχη, η χρήση σύγχρονων σταθμών ασυρμάτων και άλλα αντικείμενα που η γνώση τους κρίνεται απαραίτητη για τον σύγχρονο μαχητή. Mm-hmm. Τα κέντρα αυτά λειτουργούν από τον περασμένο Ιούνιο και δέχονται δύο εκπαιδευτικές σειρές κάθε μήνα για εκπαίδευση 6 ημερών.
0: Για πόσο αυτές οι σειρές, τι αριθμό περιλαμβάνουν εφέδρων?
2: Γύρω στα 120 άτομα κάθε κέντρο. Έχουμε δύο σειρές το μήνα, οπότε εκπαιδεύονται τουλάχιστον στα 500-600 άτομα το μήνα.
0: Μάλιστα. Αυτοί οι έφεδροι είναι ηλικίας, δηλαδή ήταν σύντομα, ήταν πρόσφατα στο σώμα και μετά από κάποια χρόνια, λίγα χρόνια, ή είναι και έτσι μεγαλύτερη σε ηλικία?
2: Την περίοδο αυτή έχουμε δώσει προτεραιότητα στους ενεργούς του εφέδρους, εθελοντές. Στη συνέχεια θα καλούμε και εφέδρους που δεν είναι εθελοντές εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Όλος περιέργως έχουν εκδηλώσει πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που απολυθήκαν ένα χρόνο πριν περίπου.
0: Ένα-δύο
2: χρόνια πριν. Αλλά και παλιότεροι. Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Ναι. Τώρα,
2: θα ήθελα να προσθέσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Πως η θεσμοθέτηση της εθελοντικής συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες της εφεδρείας μέσω του θεσμού του ενεργού εφέδρου είναι ένας καινούριος θεσμός που έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας δεξαμενής εφέδρων υψηλού επίπεδου, εκπαίδευση και ετοιμότητα. Mm-hmm. Στο θεσμό της ενεργής εφεδρείας μπορούν να εντάσσονται οι έφεδροι αφού υποβάλλουν σχετική δήλωση επιθυμίας μέσω της ιστοσελίδας εφεδρος.army.gr. Στη συνέχεια, τους καλούμε για εκπαίδευση, τους αξιολογούμε και λαμβάνουν τον τίτλο καθώς και το διακριτικό σήμα του ενεργού εφέδρου, το οποίο θα φέρουν στη στολή τους κάθε φορά που τους καλούμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα έτσι να σας ρωτήσω, εφόσον έχουμε περάσει αυτό το διαφορετικό μοντέλο εφεδρείας, οι μεγαλύτερες ηλικίες, τι προβλέπετε για αυτούς δηλαδή, που έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους εδώ και δεκαετίες, αλλά επιθυμούν να παραμείνουν ενεργοί στην εφεδρεία? Υπάρχει αυτή η δυνατότητα θελοντικής συμμετοχής για μεγαλύτερες ηλικίες? Ποια είναι τα ηλικιακά όρια, ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Προσωπικά ήδη έχω δηλώσει ενεργός έφεδρος μέσα από την εφαρμογή για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο, την εφαρμογή η έφεδρος. Για πείτε, δώστε μας έτσι τα φώτα σας γι' αυτό.
2: Επιτρέψτε μου να αρχίσω από το τέλος. Mm-hmm. Νέος νόμος αυξάνει το όριο ηλικίας από το 45ο στο 60ο για τους έφεδρους οπλίτες και των αξιωματικών στο 68ο. Γεγονός που αυξάνει τη διαθέσιμη δεξαμενή εφέδρων που έχουμε. Mm-hmm. Αυτό ισχύει από τον Ιανουάριο, ο νόμος αυτός, οπότε και τότε ψηφίστηκε. Mm-hmm. Στην περίπτωση όμως που ένας έφεδρος έχει διαγραφεί από την εφεδρεία πριν την ψήφιση του νόμου και ενώ είναι ακόμα εντός των νέων ηλικιακών ορίων, δεν έχει τη δυνατότητα επανεγγραφής.
0: Μάλιστα.
2: Η Διεύθυνση Επιστράτευση και Εθνοφυλακή είναι αποδέκτη μηνυμάτων πολιτών που επιθυμούν να συμβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο στο έργο των ενόπλων δυνάμεων, αλλά ηλικιακά είναι εκτός εφεδρείας. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και στο πλαίσιο αυτό, έχουμε δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με αυτή την κατηγορία ανθρώπων που διαθέτουν ειδικές δεξιότητες και επιθυμούν να τις διαθέσουν στην υπηρεσία του στρατού μας, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησή τους.
0: Ερώτηση.
2: Μπορούμε πολύ εύκολα, ναι, άνετα να τους χρησιμοποιήσουμε σαν εκπαιδευτές ή σε κάποιους άλλους τομείς.
0: Μια ερώτηση. Έχει να κάνει με το εξής. Υπάρχουν αρκετοί έφεδροι, ένας να αποθέσουμε και εγώ, που έχουν υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις. Προσωπικά είμαι πεζοναύτης. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τους συγκεκριμένους? Ρωτάει εδώ και ο κύριος Σταμάτης Πολυκανδριώτης, αν θα κληθεί έτσι να έχει κάποια. Έχει δηλώσει και εκείνος ήδη την εφεδρεία. Δηλαδή είναι, έχει δηλώσει, ξέρετε, στην ειδική εφαρμογή ότι είναι πρόθυμος να είναι έφεδρος ενεργός πλέον.
2: Βέβαια. Οι ειδικές δυνάμεις έχουν και ειδική εκπαίδευση. Μάλιστα. Και στα κέντρα μεταφέρεια εφεδρείας ακόμα. Γίνεται διαχωρισμός.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σημαντικό και πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα. Έτσι διασφαλίζεται και ότι η εφεδρεία δεν θα είναι ένα απλό μητρό ονομάτων. Έτσι. Πραγματικά θα γίνεται και μια εκπαίδευση με αυτά που μας λέτε, δηλαδή με το θέμα ενημέρωσης σε ντρόνς, πώς αντιμετωπίζεις, όλα αυτά που μας είπατε.
2: Κύριε Σαντορινέ, όσα ανέφερα για την αναβάθμιση της μετεκπαίδευσης των εφέδρων μας, είναι μόνο ένα μέρος. Και είναι, που είναι σε εξέλιξη. Έχει δοθεί βάρος στη ρεαλιστική εκπαίδευση βάσει της αποστολής, από ασκήσεις μικρών κλιμακίων μέχρι και ενεργοποίηση σχηματισμών. Επίσης, για πρώτη φορά, έφεδροι αξιωματικοί λαμβάνουν εκπαίδευση στη Σχολή Πολέμου, που είναι ένα από τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του στρατού Ξηράς. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους ακροατές σας ότι οι κινήσεις αυτές δεν είναι αποσπασματικές, αλλά μέρος ενός οργανωμένου σχεδίου αναβάθμισης και εξυγχρονισμού της εφεδρείας. Και εκτός από την αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης, αλλάζουμε τη συνολική φιλοσοφία της εφεδρείας. Τα σχέδιά μας αναθεωρούνται και προσαρμόζονται τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τα διδάγματα των πρόσφατων πολέμων και διερευνάται η δημιουργία αξιοποίησης εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας με τους εφεύδους. Δυστυχώς ή ευτυχώς, κύριε Σαντωνινέ, η διεθνής πολιτική κατάσταση και η εξελίξη στο σύγχρονο επιχειρησιακό πεδίο δεν μας δίνουν το περιθώριο να μείνουμε αδρανεί σε ένα μητρό ονομάτων, όπως είπατε.
0: Έτσι είναι, κύριε Ταξιάρχη, έτσι είναι, κύριε Ζαχαρόπουλε. Τώρα, τι αλλάζει με αυτή την εφαρμογή η έφεδρο, την οποία τη χρησιμοποίησα? Είναι πάρα πολύ εύκολο να τη χρησιμοποιήσει κανείς και νομίζω ότι θα δώσει έτσι πολύ σημαντικές δυνατότητες σε όλους όσους θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν και να δουν κάποια πράγματα. Η έφεδρο είναι η έφεδρο, έτσι όπως το ακούμε, με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πρώτα απ' όλα δεν είναι μόνο αυτή η εφαρμογή. Η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αναβάθμιση του θεσμού της εφεδρείας και του συστήματος επιστράτευσης της χώρας μας. Το τελευταίο χρόνο, όλο το πλέγμα των υπηρεσιών της επιστράτευσης του στρατού Ξηράς χρησιμοποιεί μια νέα διαβαθμισμένη εφαρμογή, δεν έχει πρόσβαση οποιοδήποτε, διαχείριση της εφεδρείας, που μας λύνει προβλήματα και δίνει επιπλέον δυνατότητες στους επιτελείς μας. Επιπλέον, μέσω της κυβερνητικής πλατφόρμας gov.gr, από την έναρξη του τρέχοντος έτους, αποστέλνουμε για πρώτη φορά το σύνολο των επιστρατευτικών αντίπων, φύλλα ατομικής πρόσκλησης ή ειδικά φύλλα πορείας, σε χιλιάδες εφέδρους καθημερινά. Γεγονός που έχει μεγάλη επιχειρησιακή σημασία, καθώς λαμβάνονται άμεσα από τους εφέδρους μας έντυπα που αποστέλλονται αμέσως λιτά ή μέσω της ελληνικής αστυνομίας. Ενώ υπάρχει και σοβαρό οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Πληρώνουμε και τα έξοδα αποστολής. Γλιτώνουμε χαρτί και έξοδα εκτύπωσης που γινόταν. Τώρα, όσον αφορά την εφαρμογή ή έφεδρος που αναφέρατε, είναι μια εφαρμογή μέσα από την οποία ο έφεδρος ενημερώνει τα ατομικά του στοιχεία που αφορούν την επιστράτευση, δηλαδή διεύθυνση διαμονής, τηλέφωνο, mail και άλλα στοιχεία που του ζητάμε. Ενώ του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του να συμμετέχει στο θεσμό του ενεργού εφέδρου μέσα από αυτή. Επιπλέον, οι έφεδροι αξιωματικοί έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στρατιωτικών δημοσιευμάτων. Έχουμε σκοπό να την αναβαθμίσουμε και να έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Όσον αφορά οπότε καταλαβαίνετε πως δεν θα μείνουμε εκεί που είμαστε, η εφαρμογή αυτή θα αναβαθμιστεί.
0: Θα μπλουτίζεται και με άλλες δυνατότητες προφανώς θα δίνονται. Κατάλαβα. Σημαντικότατο, κύριε Ταξιάρχε, κύριε Ζαχαρόπουλε. Θέλω να ευχαριστήσω που έτσι μας δώσατε εντάχει κάποια πράγματα. Ναι, ολοκληρώστε, πείτε. Συμπληρώστε. Παρακαλώ.
2: Γιατί είπαμε τα θετικά της τεχνολογίας, υπάρχουν όμως και σημεία που πρέπει να προσέχουμε. Το τελευταίο διάστημα αποστέλλονται συνήθως μέσω mail ψεύτικα επιστρατευτικά έντυπα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την επιστράτευση. Για τον λόγο αυτό, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στους ακροατές σας. Τα επιστρατευτικά έντυπα που αποστέλουμε εμείς σαν Διεύθυνση Επιστράτευσης αποστέλλονται μέσω της πλατφόρμας GovGR. Επίσης, αν είμαστε λίγο προσεκτικοί, είναι εύκολο να καταλάβουμε πως τα έντυπα αυτά, κάποια έντυπα που λαμβάνουν, που είναι ψεύτικα, δεν προέρχονται από στρατιωτική υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, οι έφεδροι καλό είναι να ενημερώνουν τη μονάδα επιστράτευσης που ανήκουν, αν δεν είναι σίγουροι για την γνησιότητα του εγγράφου που έχουν λάβει. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι, δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχετε εσείς κάποια κρούσματα που στέλνουν κάποιοι με SMS ή με mail τέτοια έγγραφα?
2: Ναι, υπάρχουν.
0: Υπάρχουν. Τι άλλο θα δούμε, μάλιστα. Κύριε Ζαχαρόπουλε, κύριε Ταξίαρχε, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Παρακαλώ, κύριε.
0: Να είστε καλά. Ελπίζω, δεν ξέρω τώρα, θα βρεθούμε σε κάποια επιστράτευση εφεδρείας που έχει να κάνει με εκπαίδευση, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, αν και στάσαμε τα 58. Πλέον είμαστε ενεργοί. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι. Ο πλήτης πολίτης. Καλημέρα, κύριε Ζαχαρόπουλε. Καλημέρα. Διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το...

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Και φωνάξτε να για το ρο, φωνάξτε να για το ρο. Έχω μια στεναχώ.
6: Βγαίνεις και λες τις προάλλες, τι διαμαρτύρεστε, αφού ξέρατε τι ψηφίζετε.
7: Βέβαια, γιατί το πω όμως αυτό. Αυτό είναι βαθιά πολιτική και φιλοσοφική σκέψη. Για να καταλάβει επιτέλους ο Έλληνας,
6: ναι,
7: ότι όταν ψηφίζει, έχω πει ότι δύο πράγματα πρέπει να κάνει.
6: Ναι.
7: Ένα, να διαβάζει τι ψηφίζει και δεύτερον ποιο ψηφίζει. Δεν γνωρίζει ο κόσμος στο Ηράκλειο που με ψήφισε ότι, τι, ότι ψήφισε μνημόνιο.
6: Ας πω, περίμενε. Ποιο όνομα
7: του Παναγιά.
5: Φωνάξτε ένα γιατρό, φωνάξτε μια γιατρό. Έχω μια στεναχώρια, απόψε δεν μπορώ.
7: Δεν γνωρίζει ο κόσμος στο Ηράκλειο που με ψήφισε ότι, τι, ότι ψήφισε μνημόνιο.
6: Ας πω, περίμενε.
7: Ποιο όνομα του Παναγιά.
8: Εγώ θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Καρφωτός Παντελονάτα.
9: Μνημόνια τέλος, υποτέλεια τέλος, εκβιασμή τέλος.
10: Θα το θυμηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι.
11: Έτσι, μπράβο.
10: Θα είναι μέρα μεσημέρι.
11: Μετούζα, μετούζα.
9: Τέτοια υπογραφή ντροπής ας μην περιμένουν από τον ΣΥΡΙΖΑ.
12: Ναι σε όλα, ναι σε όλα.
13: Μη μου πει για τον Τσίπρα γιατί τον αγαπώ πάλι πολύ, πάλι πολύ.
14: Εάν γίνει πράξη διαπραγμάτευση, γράψτε το. Η μεσαία τάξη διαλύθηκε από τον έμφυα. Η διαπραγμάτευση με αυτά που ζητάει θα τελειώσει τη μικρή, τη φτωχή και τον αδικημένο τάξη.
15: Και ποιος θα απομείνει.
14: Κανένας.
16: Έχει κάνει τσάλτη. Όχι, αλλά έχω παρακολουθήσει καμιά εκατοστική βία.
17: Μπράβο. Πολύ ωραία ψυχαγωγία διάλεξη.
15: Και ποιος θα απομείνει.
14: Κανένας.
16: Ουδής γλιτώνει το μοιραίο. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο. Θρασίβουλα.
14: Κανένας.
11: Άντε για

στο αφιέρωμα του Κυρκού στον κύριο Μιχελογιαννάκη, όπως καταλαβαίνετε, ο οποίος ανέριψε, ανέκαμψε, ανέκαμψε. Πέρα μ' άρεσε ο επίλογος. Να και αν δεν φανίσει. Καλημέρα. Πέρα μ' άρεσε ο επίλογος. Να και αν δεν φανίσει.

0: Έρχεται ο Αλέξανδρος Χριστάκος. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα και στους ακροατές. Ήρθε λοιπόν ο Αλέξανδρος. Να πούμε ότι αυτή την ώρα η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Αυστραλή Storm Hunter στο τουρνουά του Πεκίνη στην Κίνα. Προηγείται 1-0 σετ 5-2 στα games στο δεύτερο σετ. Οπότε οδεύει προς πρόκριση στο δεύτερο γύρο της συγκεκριμένης, στον τρίτο γύρο της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Θα πάμε στα χθεσινά. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 90-67 της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Έκανε το 3-3 στην EuroLeague. Βέβαια, και τα τρία παιχνίδια τα έχει δώσει εντός έδρας ο Παναθηναϊκός. Αλλά είναι και ένα πρώτο δείγμα της ομάδας του, ο Μπράντοβιτς. Φουλ άμυνα και πολύ καλές επιθετικές λύσεις, παρά το γεγονός ότι λείπουν και αρκετοί παίκτες όπως ο Κέντρικ Ναν και ο Κώστας Λούκας. Επέστρεψε ο Χέις Ντέιβις, έβαλε 13 πόντους και έδωσε και 4 ασίστ. Να συνεχίσουμε με το μπάσκετ, Τηλέμαχε, να πούμε ότι ξεκινάει μπάσκετ λίγκ. Η μπάσκετ λίγκ, η οποία με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να είναι ενισχυμένη, δείχνει να έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φέτος, καθώς και οι υπόλοιπες ομάδες κοίταξαν να ενισχυθούν με βάση τα μπάτζετ που έχουν, οπότε αναμένεται με ενδιαφέρον το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Λοιπόν, στις 3 η ώρα έχουμε το Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 η ώρα έχουμε το Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας. Η Δόξα Λευκάδας, η οποία γυρίζει στην πρώτη κατηγορία μετά τη σεζόν 2016-17. Στις 4 η ώρα έχουμε το ΑΕΚ Μαρούσι, στις 5 το Προμηθέας Περιστέρι και στις 5.30 το Καρδίτσα Άρης. Ο Άρης λοιπόν του Βασίλη Σπανούλη, που όπως είπαμε και λίγο πριν, έχει και αυτός ενισχυθεί όπως και ο ΠΑΟΚ, και είναι δύο ομάδες οι οποίες μπορούν να διεκδικήσουν ακόμα και το πρωτάθλημα. Έτσι, όπου εντάξει, εδώ μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός Άκτορ είναι οι βασικοί διεκδικητές, αλλά δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει φέτος. Να πάμε, να αφήσουμε τον μπάσκετ, να πάμε στο ποδόσφαιρο, που έχουμε και την Super League 2, η οποία μπαίνει στην πέμπτη αγωνιστική της. Έχει δύο παιχνίδια σήμερα το πρόγραμμα. Στις 2:45 έχουμε τον Νίκη Βόλου ΑΕΛ, ένα ντέρμπι λοιπόν εδώ πέρα. Στις 3 η ώρα έχουμε το Πανθακικός Πανσεραϊκός. Αυτά τα δύο παιχνίδια έχουμε σήμερα. Να πούμε λίγο εντάχει ποιοι προηγούνται στη βαθμολογία εδώ. Ένας όμιλος, το έχουμε ξαναπεί αυτό, και όχι δύο. Λοιπόν, η Μαρκό έχει κάνει το 4-4 και έχει 12 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΛ με 10, ο Πανιώνης με τους ίδιους βαθμούς και η Καλυθέα με 9. Και να πάμε και για το Πόλο, να πούμε κάτι για το Πόλο, όπου έχουμε σήμερα τον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup στις γυναίκες. Θα διεξαχθεί στο κλειστό Πέτρος Καπαγέρος του Πειραιά, όπου εκεί η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού, λοιπόν, η οποία πέρυσι ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης, κατέκτησε το Champions League, θα αντιμετωπίσει την Καταλούνια, η οποία κατέκτησε το EuroCup. Οι Ερυθρόλευκες λοιπόν θα διεκδικήσουν έναν ακόμα τίτλο. Θυμίζω ότι είναι μια πολύ πετυχημένη ομάδα με πολύ σπουδαίες αθλήτες. Έχουν πάρει πολλούς τίτλους στο παρελθόν στο Πόλο. Είναι και βάση της Εθνικής Γυναικών, η οποία επίσης έχει φέρει πάρα πολλούς τίτλους στη χώρα. Οπότε είναι και τα παιχνίδι το οποίο αξίζει να το παρακολουθήσει κανείς, Τηλέμαχε.
0: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου. Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, το συνώνυμο της αθλητικής ενημέρωσης. Κάπου εδώ θα κατεβάσουμε τροχούς, γιατί ήδη η Τζούλη Τσίγκα προετοιμάζεται για να παραλάβει το μικρόφωνο και για 2 ώρες θα είναι μαζί σας η Τζούλη. Ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να διαβάσω όλα τα μηνύματα που ήταν δεκάδες. Να ευχαριστήσω και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, όπως πάντα άψογο στα καθήκοντά του. Σήμερα ιδιαίτερη χαρά είχα τον Δημήτρη Φαρνάκη, ο Κύρκο, απέναντί μου αυτόν τον ογκόλυθο, τον Τιτάνα. Δυνάμει. Στην επέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, συνήμφη του Ευωϊπού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Τραγούδια επέλεξε ο απόλυτος γνώστης και γεύση γνώστης, Βασίλης Κρυμπάς. Από τον πιλότο σας, Τηλέμαχο Σαντορινέο, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Αυτό που πάντα χρειάζεται, αδέρφια, είναι να έχουμε το κεφάλι ψηλά και με ηθικό ακμεότατο να αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα που θα μας βρεθεί στο δρόμο μας και θα μας προσπαθήσει να μας ανακόψει την πορεία. Θα τα καταφέρουμε, αδέρφια, αρκεί να θυμόμαστε αυτό. Καλημέρα, αδέρφια μου, καλημέρα.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σάββατο σήμερα, 3 του Οκτώβρη. Καλό μήνα, γιατί εμείς δεν τα έχουμε πει. Σε όλες και σε όλους πάλι. Κάπως έτσι λίγο επιθετικά και αρκετά χειμωνιάτικα μπήκε αυτός ο Οκτώβρης. Δύσκολες ώρες περνάει η Κρήτη και φοβάμαι ότι θα περάσει και το επόμενο 24ωρο, γιατί επιμένει η κακοκαιρία που σαρώνει το νησί εδώ και 3 ημέρες περίπου. Και σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΗ που επικαιροποιήθηκε, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι πάλι τα χαρακτηριστικά στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως ας πούμε τα Δωδεκάνησα. Και την ίδια ώρα πνέουν πολύ θυελώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Έχουμε τόνους λάσπης, πλημμυρισμένα σπίτια στην Κρήτη, επιχειρήσεις, νεκρά ζώα και έχουμε 2 ανθρώπους νεκρούς. Ένα κτηνοτρόφο στην Κρήτη που είχε πάει να ταΐσει τα πρόβατά του και παρασύρθηκε από τα νερά και μια 56χρονη τουρίστρια στη Ρόδο που χτυπήθηκε από κεραυνό. Τη νύχτα τα φαινόμενα ήταν πάρα πολύ έντονα και αυτή τη νύχτα και σύμφωνα με πληροφορίες τα περισσότερα προβλήματα καταγράφηκαν τα ξημερώματα στην Ιεράπετρα και κυρίως στα Φέρμα και στο Μακρύ Γυαλό. Στον Άγιο Νικόλαο, παρόμοιο τοπίο, ο όγκος του νερού μετέφερε φερτά υλικά στους δρόμους, προκαλώντας προβλήματα στην περιοχή. Στα Ζωνιανά είναι λίγο καλύτερη η εικόνα και στον ορεινό ομιλοπόταμο εκεί. Οι περιοχές που είχαν δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την κακοκαιρία το τελευταίο διήμερο δεν χτυπήθηκαν τόσο άσχημα τη νύχτα. Εδώ τώρα στην Αττική θα έχουμε διαστήματα με λιακάδα, όπως τώρα ας πούμε που βλέπω ότι έχει βγει ένας ωραίος ήλιος, αλλά και με συννεφιά και με βροχές και ένα δυνατό αέρα. Κάπως χειμωνιάσαμε απότομα. Στην αρχή καλοδεχθήκαμε το φθινόπωρο γιατί είχε χρόνια να το κάνει, αλλά λίγο αγρίεψε μετά ο καιρός. Τώρα, εδώ στο κέντρο της Αθήνας είχαμε τα ξημερώματα, 6.30 το πρωί, νωρίς το πρωί μάλλον, μία φωτιά σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κεραμικού στο Μεταξουργείο. Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά πριν από λίγο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν εκεί για την πλήρη κατάσβεσή της. Δεν υπάρχουν τραυματίες σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες και διερευνώνται τα αίτια της φωτιάς. Να πούμε και κανένα καλό ρε παιδιά, χρόνια πολλά στο Διονύση και στη Διονυσία που γιορτάζουν σήμερα και αν έχετε σκοπό να πάτε προς το Κολωνάκι μην πάρετε αυτοκίνητο, μην λέμε και τα αυτονόητα γιατί έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη στην περιοχή εκεί σήμερα, στη Σκουφά, γύρω από την οδό Σκουφά. Οι ρυθμίσεις αυτές θα κρατήσουν μέχρι τη μία το μεσημέρι, έτσι οπότε έχετε το νου σας. Αύριο θα έχουμε περισσότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γιατί είναι το Greece Race for the Cure, οπότε θα τα πούμε αναλυτικά αύριο. Ποιοι είμαστε εμείς τώρα, έλα πάμε να συστηθούμε. Είμαστε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Είναι οι στιχομηθείες μας, θα τις πάμε μέχρι τις 11 μαζί. Τον ήχο ρυθμίζει ο Δημήτρης Κύρκος απέναντί μου. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880. Απαντά σε εσάς η Μαρία Ιωάννου. Μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα στο mail μας radio@parapolitika.gr για σχόλια, για παράπονα. Για μια ωραία καλημέρα, ας πούμε, καλύτερο. Και για να τα λέμε περισσότερο. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11.

Οι Beatles φωνάζουν για βοήθεια και εμείς πάμε να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας, τι συμβαίνει στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, όπως λέει, εκτιμάει η Eurostat, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο θα κλείσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 3,8%, παρουσιάζοντας κάποια άνοδο. Στην Ελλάδα όμως θα εκτιναχθεί στο 5,1%. Από 3,7% τον Αύγουστο. Έχουμε ανησυχητικά μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που λέει ότι είναι πολύ ορατός ο κίνδυνος να ανέβουν κι άλλο τα επιτόκια για το ευρώ, κάτι που σημαίνει πολύ μεγάλη επιβάρυνση και για τους δανειολήπτες. Το άλλο που ανεβαίνει είναι τα τιμολόγια ρεύματος Οκτωβρίου, κυρίως τα πράσινα τιμολόγια είναι πολύ αυξημένα. Τα μπλε είναι λίγο ασφαλέστερα μάλλον, το σταθερό δηλαδή. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πιερία προανήγγειλε με έναν τρόπο αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, λέγοντας ότι είναι πολιτική της κυβέρνησης να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Το πετρέλαιο κίνησης πάντως και η βενζίνη κυμαίνονται πάνω από το 2,10 και αυτά δεν είναι καθόλου καλά νέα. Όσο για τη βενζίνη, εκεί δεν έχουμε κανένα μέτρο που να έχει ανακοινωθεί. Την Πέμπτη τώρα στο Eurogroup θα γίνει μια συζήτηση για ένα πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο που ζητάει η Αθήνα, το έχει ζητήσει και η Ιταλία αυτό, με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων στην ενεργειακή ακρίβεια, όπως γράφει ο Μάριος Χριστοδούλου στο παραπολιτικά.gr σήμερα. Η μάχη εκεί θα μεταφερθεί στο Λουξεμβούργο για να μπορούν να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην καταιγίδα του υψηλού ενεργειακού κόστους. Το Eurogroup θα συνεδριάσει υπό τον Κυριάκο Πιερακάκη την 5η, 8 Οκτωβρίου, θα συνεχιστεί και την Παρασκευή. Βέβαια, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Τι άλλο έγινε χθες, γιατί γίνανε πάρα πολλά πράγματα πρέπει να σας πω. Τελικά υποχώρησαν οι Ευρωπαίοι μετά τις πιέσεις Τραμπ και οι G7 αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν έως 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα. Όλα αυτά μετά τις πολλαπλές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για απαγόρευση των εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ. Τώρα, τι θα σημαίνει αυτό για τις τιμές πετρελαίου? Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα σημαίνει κάτι καλό, θα το δούμε, θα μιλήσουμε με την Διευθύντρια Σύνταξης του Power Game αργότερα, τη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, και περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα δούμε στην τσέπη μας. Μέσα σε όλα είχαμε και άλλη μια πολύ άγρια επίθεση, μια παρολίγων γυναικοκτονία στο Λαύριο. 5 φορές είχε καταγγείλει αυτή η γυναίκα τον πρώην σύντροφό της για βία, για απειλή εναντίον της. Μόλις πριν ένα μήνα ο δράστης είχε συλληφθεί και πάλι για απειλές σε βάρος της. Είχαν χωρίσει εδώ και ένα χρόνο, την παρενοχλούσε πάρα πολύ έντονα. Η τελευταία καταγγελία είχε γίνει τώρα πριν από ένα μήνα για ενδοοικογενειακή απειλή. Τότε συνελήφθη ο δράστης και βρέθηκαν αιχμηρά αντικείμενα και μια μεταλλική ράβδο στην κατοχή του. Στο κινητό της γυναίκας είχε τοποθετηθεί panic button. Η ελάστης είχε προτείνει να μεταφερθεί σε ασφαλές σπίτι, όμως έχει δύο μικρά παιδιά. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό πάντα. Εκείνη και ο σύντροφός της νοσηλεύονται και οι δύο, ο σύντροφός της σε κρίσιμη κατάσταση, διότι ο δράστης ρουμανικής καταγωγής έσπασε το τζάμι του σπιτιού με βαριοπούλα, σκαρφάλωσε πρώτα απ' όλα, έκανε λίγο παρκούρα από μπαλκόνι σε μπαλκόνι, έσπασε το τζάμι με βαριοπούλα, μπήκε μέσα, μαχαίρωσε πρώτα το σύντροφο της γυναίκας και μετά κυνήγησε την ίδια και κατάφερε να την μαχαιρώσει. Δεν έχει τελειωμό αυτό το πράγμα. Δεν έχει τελειωμό πραγματικά.
Είχαμε και τις καταθέσεις, απολογίες των δύο γιατρών της Καρνεάδου στον ανακριτή χθες. Απολογήθηκαν και οι δύο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έδωσαν διαφορετικές εκδοχές για τη χρήση απεινιδωτή και για το αν έγινε ή δεν έγινε κάρπα και πώς έγινε. Είναι αντιφατικές μεταξύ τους σύμφωνα με πληροφορίες οι απολογίες τους. Έχει πολύ πολύ ουρά αυτή η ιστορία ακόμα, κυρίως για το πόσα τέτοια ιατρία λειτουργούν, πόσες τέτοιες εντός εισαγωγικών κλινικές λειτουργούν, με τι ταμπέλα λειτουργούν και ποιος τους έχει δώσει την άδεια να λειτουργούν. Έτσι φτάσαμε στις 9 και 12 πρώτα λεπτά για να πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, αφού σας περάσω πρώτα εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις μια ιδέα που αξίζει να γίνει πραγματικότητα? Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την ιδέα σου και να κάνεις το πρώτο βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seeds στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr Competition και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου. Να το ξαναπώ μια φορά, μπορείτε να υποβάλλετε τις προτάσεις σας στο nbg.gr / Competition και να κάνετε τα επόμενα βήματα για την ιδέα σας.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο MEC Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή.
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Διαβάστε στην απογευματινή «Η Μακεδονία στο επίκεντρο του προεκλογικού μαραθωνίου». Καμία περιοχή δεν είναι ξεχασμένη. Το μήνυμα Μητσοτάκη από την Πιερία. Τι φέρνει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ανανέωση της αμυντικής συνεργασίας. Κάθετος διάδρομος και ενεργειακά στην ατζέντα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε το Θεό. Ηρωνίες από όλο το πολιτικό φάσμα για τον προσκυνητή Αλέξη που κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκολλήσει η βελόνα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μέρες αδέσποτες, λέει ο Χρήστος Θηβαίος. Ίσως το ξανακούσουμε στη συνέχεια, γιατί τώρα καταφέραμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο Κουγιουμτζάκη, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας της Ιεράπετρας, όπου χτύπησε πολύ άσχημα η κακοκαιρία τη νύχτα. Κύριε Κουγιουμτζάκη, καλημέρα. Ελπίζω να εξελιχθεί σε καλή αυτή η μέρα.
1: Καλημέρα στο ακροατέ σα.
0: Τι έγινε τη νύχτα εκεί, είχατε προβλήματα?
1: Είχαμε προβλήματα. Δύο ώρα με ενημέρωση πυροσβεστή με την αστυνομία ότι έχουμε πρόβλημα στην περιοχή της Ιεράπετρας στα Φέρμα.
0: Ναι.
1: Πολλά φερτά υλικά, πολύ νερό και είχαν εγκλωβιστεί οχήματα,
0: ναι,
1: τα οποία δεν μπορούσαν να περάσουν το δρόμο.
0: Οχήματα με τους οδηγούς και τους επιβάτες μέσα, έτσι?
1: Με τους οδηγούς, ναι, με τους οδηγούς. Απεγκλωβίστηκαν λοιπόν οι οδηγοί, τα οχήματα έμειναν στο σημείο μέχρι να έρθουν τα μηχανήματα έργου, τα οποία τα έβγαλαν δεξιά και αριστερά ώστε να προσεγγίσουν την πυροσβεστική. Και τώρα που μιλάμε, επιχειρούν ακόμα τα μηχανήματα έργου, δηλαδή ένα γκρέιντερ και δύο GCB.
0: Ναι.
1: Και έχουμε καλέσει και σφύρα από την περιφέρεια να έρθει, διότι έχουν πέσει πάρα πολύ μεγάλη βράχοι, οι οποίοι είναι αδύνατο να μετακινηθούν μόνο εάν σπαστούν.
0: Στο ίδιο σημείο είναι εκεί, έχουν πέσει βράχοι?
1: Είναι λίγο πιο πέρα αυτό, στην περιοχή της Αγίας Σοφιάς, όπως και ο δρόμος έχει διαβρωθεί τελείως, είναι δύσκολη η διέλευσή του. Μόνο με μεγάλα οχήματα και 4x4 μπορεί να περάσει ο δρόμος αυτή τη στιγμή.
0: Άρα έχουμε δύο δρόμους αυτή τη στιγμή που έχουν κλείσει, έτσι?
1: Έχει κλειστεί από το βράδυ, από τις 2.30 ώρα, από την αστυνομία στην περιοχή στα Φέρμα, ο δρόμος που πηγαίνει από Ιεράπετρα για Σιτία, και από τη Σιτία προς την Ιεράπετρα έχει κλειστεί στο περιοχή του Κουτσουρά.
0: Άρα
1: και παραμένει κλειστό και θα παραμείνει κλειστό μέχρι να γίνει αποκατάσταση του δρόμου, δηλαδή να μπορεί να περάσουν οχήματα.
0: Άρα είναι λίγο αποκλεισμένη η Ιεράπετρα αυτή τη στιγμή, έτσι? Γιατί...
1: Όχι η Ιεράπετρα, λέω το συγκεκριμένο σημείο. Η Ιεράπετρα, όσον αφορά ο δρόμος αυτός, είναι η Ιεράπετρα Σιτίας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω νότιο άξονα, αλλά είναι το νότιο κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Που πηγαίνει, ας πούμε, στη Σιτία. Αυτό είναι. Αποκλεισμένοι είμαστε μόνο από τη μεριά της Σιτίας. Αυτό.
0: Προς τη Σιτία.
1: Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, δεν κινδύνευσε κανένας τουρίστας. Είχαμε απεγκλωβισμό και επιβατών από τα οχήματα και από ορισμένα ξενοδοχεία, έτσι, διαμερίσματα, τα οποία οι άνθρωποι δεν κινδύνευαν, αλλά ζήτησαν τη βοήθεια από το 112 για να απεγκλωβιστούν, να φύγουν από το χώρο, διότι ήταν όντως η καταιγίδα πολύ τρομακτική.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολύ έντονο το φαινόμενο.
0: Άρα συνολικά έγινε επιχείρηση απεγκλωβισμού πολλών ανθρώπων, καταλαβαίνω, κύριε Κουγιουμτζάκη.
1: Πολλών ανθρώπων.
0: Ενώ από τα οχήματα και μετά και από ξενοδοχεία που λέτε.
1: Ναι, από ξενοδοχεία μόνο 4 άτομα. Δεν χρειάστηκε να βγάλουμε τουρίστες από ξενοδοχεία. Μόνο με δική τους θέληση, αυτοί που ζήτησαν, μετέβη πυροσβεστική και τους μετέφερε, ας πούμε, σε ασφαλές σημείο.
0: Τώρα είναι καλύτερη η κατάσταση αυτή την ώρα, από βροχή
1: τώρα,
0: τουλάχιστον?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν βρέχει, έχει αιμολοποιηθεί η κατάσταση, αλλά συνεχίζει τα ποτάμια και κατεβάζουν νερό, λόγω του ότι εμείς τα δύο προηγούμενα χρόνια είχαμε στα συγκεκριμένα σημεία φωτιές.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορεί να κρατήσει με τίποτα το νερό,
0: βέβαια,
1: που πέφτει στον ορεινό όγκο.
0: Είναι...
1: Το κατεβάζει, ναι, στη θάλασσα, ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουγιουμτζάκη. Καλό κουράγιο εύχομαι σήμερα.
1: Καλά. Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλά.
0: Γεια σας.

Πριν περάσουμε στην βόλτα μας στο περίπτερο και στις εφημερίδες του Σαββάτου, να καλημερίσω τον κύριο Έλλης. Κύριε Έλλης, αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι, οι εκδηλώσεις για το Race for the Cure είναι αύριο και θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκλεισμούς δρόμων εκεί από το πεδίο του Άρεως μέχρι πάνω στην Ακαδημίας και πάλι πίσω προς το πεδίο του Άρεως. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Σήμερα μέχρι τη μία το μεσημέρι, είπαμε, μόνο στο Κολωνάκι, στους δρόμους γύρω από το ναό του Διονυσίου του Αρεοπαγίτη.

Φύγαμε. Φύγαμε για το περίπτερο. Πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα. Ξεκινάμε με τα παραπολιτικά. Καμπανάκι για κυβερνησία το δούνε του και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη χώρα μας. Γιατί το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας απασχολεί θεσμικούς οργανισμούς και τράπεζες, τι λένε στους Έλληνες τραπεζίτες, ο φόβος των καθυστερήσεων στις χρηματοδοτήσεις δημόσιων έργων και κατ' επέκταση στις αποπληρωμές δανείων. Οι διεθνείς οικονομικοί και γεωπολιτικοί παράγοντες που καθιστούν εξαιρετικά κρίσιμοι την εκλογική αναμέτρηση του 2027. Συνεχίζω με τα παραπολιτικά. Σου τα έλεγα και δεν άκουγες. Ο Κώστας Καραμανλής προς τον νεότερο Καραμανλή, συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού με τον συνονόματο ξάδελφό του, με φόντο το ειδικό δικαστήριο και την υπόθεση των Τεμπών. Αυτό όλο ένα, μια αποκάλυψη στον πολιτικό καφέ. Πέντε βουλευτές υπερθεματίζουν στη θέση της Ντόρας. Η αλαζονία τραυματίζει τη Νέα Δημοκρατία. Αποκλειστικό στα παραπολιτικά και η Nvidia αποβιβάζεται στην Ελλάδα, γιατί έρχεται ο Αμερικανικός κολοσσός τεχνολογίας στο κέντρο καινοτομίας και το παρασκήνιο των συζητήσεων με τον Πρωθυπουργό. Από το Secret με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη, Real Group τελειώνει το deal Χατζηνικολάου με Πουλόπουλο. Στελέχωση ρόλος κλειδί για το στρατομπαλί στο CNN TV. Open οι επαφές Παπαμιμίκου και η γραμμή. Συζητήσεις δεν βρίσκουν ημέρα για τη ΣΥΑ στον Αντένα. Ιστορίες ο Τριαντόπουλος, οι αποστολές και η πτώση του, η άγνωστη πορεία του βουλευτή Μαγνησίας. Πριν από το κόμμα, η πρώτη 100 υποψήφοι του Αντώνη Σαμαρά. Οι πυρήνες, τα στελέχη και αυτοί που βλέπουν κάλπι. Εκτός ελέγχου, ιερή φραγή στα social media των ρασοφόρων, αυστηρά μέτρα για ιερείς και μηντιακούς influencers. Μοναχούς influencers, με συγχωρείτε. Έρευνα πως το φθηνό σουβλάκι έγινε έδεσμα φαρμάκι, η τιμή ενός τυλιχτού πλέον αγγίζει τα 5 ευρώ. Και εθνική ομάδα, η τιμωρία που έκανε Έλληνα το Γιοβάνοβιτς. Τώρα αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά μην χάσετε το iRun που τρέχει με τα παραπολιτικά, το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το διμηνιαίο περιοδικό iRun and More λοιπόν τρέχει ως ένθετο στην εφημερίδα παραπολιτικά σήμερα. Φυσικά δωρεάν. Πάμε στην απογευματινή. Όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε το Θεό, τι γυρεύει αλεπού στο παζάρι, φαρμακερά σχόλια από όλο το πολιτικό φάσμα για τον προσκυνητή Αλέξη στο Άγιον Όρος που κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκολλήσει βελόνα. Η νέα ελληνική αστυνομία, όπλα, τίζερς, πλαστικές σφαίρες και κάμερες. Διεθνής δικαίωση της Atlantic Sea. Στρατιωτική η εγκέφαλη, 8 εκατομμύρια δολάρια η μπάζα της απάτης με κρυπτονομίσματα. Πάλι σύννεφα στον Περσικό με τοπική Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω ντίζελ. Άμυνα, ενέργεια και κάθετος διάδρομος στην ατζέντα Ρουμπίο την Τρίτη στην Αθήνα. Yeah. Η διάταξη κλειδί για μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Υγεία, τέλος με την παραπλάνηση και τις γκρίζες ζώνες. Άρθρο του Άδωνη Γεωργιάδη. Η πεζοπορία στον Όλυμπο και η διάκριση από UNESCO. Ο Πρωθυπουργός μίλησε στο Λιτόχωρο για την ένταξη του βουνού στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Το πολιτικό βάρος της περιοδίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα και αναφορές του για αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και ίσες ευκαιρίες για όλους. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς, η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες, ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα, η ώρα της ρήξης πλησιάζει, η Συμβουλή Καραμανλή που αλλάζει τα δεδομένα. Σκάνδαλα, δίκες και αλαζονική συμπεριφορά δημιουργούν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα στο επιτελικό κράτος. Παίρνουν θέσεις μάχη στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της επόμενης μέρας, στο επίκεντρο η αλλαγή ηγεσία στο κόμμα. Από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας, το μεγάλο στοίχημα και ο πύχης της κάλπης. Ο Ανδρουλάκης με το βλέμμα στον Τσίπρα και στο βάθος Μητσοτάκης. Πώς η κυβέρνηση σύρθηκε πίσω από το Πασόκ και υιοθέτησε την πρότασή του για τους δανειολήπτες. 2009, ο θρίαμβος του Γιώργου κατά της κάρα δεξιάς. Η Κρήτη μετράει τις πληγές της, γράφει το καρφί. 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, ερείπια, κοντέινερ και η πολιτεία απούσα.
Η εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο το μυστικό της Καρνεάδου τι κατέθεσε στον ανακριτή 56χρονη γιατρός, θα το έκανε δώρο τη μοιραία πλασμαφαίρεση, τι δείχνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ζευγαριού, τι θα επικαλεστεί ο σύζυγός της για να αποφυλακιστεί.

Τα νέα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, τα νέα, συνενέσεις τολμηρές και ουσιώδεις. Τι είπε για τα εθνικά, η πλειοδοσία εθνικοφροσύνης δεν έχει αφήσει πίσω της τίποτα, τα γλυπτά, ο Έλγιν ήταν ένας απατεώνας που έδρασε με βαρβαρότητα. Η έβρεση της νέας πλειοψηφίας δεν θα τραβήξει, λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι πολιτικές δυνάμεις και οι αρχηγοί τους ξέρουν να διαβάζουν σωστά τα μηνύματα της κάλπης. Φάκελος 3 χρόνια από το Μακελιό, το Μαύρο Σάββατο που άλλαξε τη Μέση Ανατολή. Η Άγκυρα ζητά γραπτή ενημέρωση για το καλώδιο, επαφές Μεριντιάμ με Τούρκους. Φάκελος, ο εφιάλτης επιστρέφει, πόσο κοντά, πόσο μακριά είναι το 2007. Από τα αποθέματα αποδεσμεύουν 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου η G7. Η εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητικό καπέλο στις τιμές, 12,7 δισεκατομμύρια. Πόσο πληρώνουμε την πολιτική Μητσοτάκη και Χατζηδάκη. Κατά 52,6% αυξήθηκαν τα έσοδα από φόρους στην κατανάλωση το 2021 με 2026, ανεβάζοντας τις τιμές και γεμίζοντας το κρατικό ταμείο. Η πεισματική άρνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα καύσιμα και οι αντίθετες κινήσεις της Ισπανίας που κράτησαν τις τιμές χαμηλά. Ντοκουμέντο, ο απόρριτος φάκελος του Σπύρου Χαλβατζή στην ασφάλεια. Κυβέρνηση 2019-2026, φραστικές γκάφες αλαζονίας και κινησμού που σημάδεψαν τη Νέα Δημοκρατία. Παύλος Πολάκης, πώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρημοδοτούσε τα ιδιωτικά ιατρία ευζωίας. Ιατρείο Πόπης Καλαϊτζή Χατζηδάκη, η μακροζωία και οι συμβάσεις. Πάμε στην Καθημερινή. Ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ κέντρου και δεξιάς, τι δείχνουν οι μετρήσεις στο Μαξίμου για τις αμφίπλευρες διαρροές της Νέας Δημοκρατίας, χάος από εξέγερση μαθητών στη Γαλλία. Θα θεράπευε τον καρκίνο με χυμούς και βότανα, εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση του δόκτωρο Σκόντου, άλμα 25,4% στις τιμές ενέργειας το Σεπτέμβριο, εκτοξεύθηκε στο 5,1% έναντι 3,8% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ρίζος πάστης είναι ανεπιθύμητος έξω η βάση του θανάτου, καμία εμπλοκή στους πολέμους ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ρούμπιος στην Ελλάδα για στρατηγικό διάλογο πολεμικής εμπλοκής. Συλλαλητήριο την Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα για αγωνιστική υποδοχή του Μακελάρη Υπουργού του ΗΠΑ. Την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη, 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις. Στα ύψη η πολεμική ακρίβεια σε αγαθά, ενέργεια και καύσιμα να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει ανάσα ο λαός. Ενέργεια και υπεριαλιστικός πόλεμος, οι ανταγωνισμοί για πηγές, αγωγούς, LNG και αγορές αναδιατάσσουν και βάζουν φωτιά στον παγκόσμιο χάρτη. Διεθνής ημέρα δράσης στις 30 Οκτώβρη, δεκάδες λιμάνια και χώροι δουλειάς. Ένα το μήνυμα, δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο. Η εφημερίδα Λόγος δείχνει ξανά τα δόντια της η ακρίβεια, στο 5,1% πληθωρισμό στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, στο 3,1% στην Ευρωζώνη. Τι δείχνουν τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Σταύρος Παπασταύρου, αντιπλημμυρικά έργα ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Δυτική Αττική. Νίκος Ταχιάος, στην Κυψέλη δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους και δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ. Ελεύθερος τύπος, 7 και 1 μέτρα για το στεγαστικό, όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. 0,25% στα τρόφιμα εκτινάχθηκε στο 5,1% πληθωρισμό στο Σεπτέμβριο. Στην αγορά 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα από τις χώρες της G7 για αποκλιμάκωση των τιμών. Πολεοδομία, κόκκινα τα δύο διπλανά κτίρια από την έκρηξη στην Πλάκα. Μητσοτάκης από την Κατερίνη, χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος.

Οι εστία δίδουν αυξήσεις στους εαυτούς των πριν προκηρύξουν εκλογές μετά τα επιδόματα στους μετακλητούς του Μαξίμου και της Προεδρίας της Δημοκρατίας, το προσωπικό της Βουλής και τον πόνους στους μισθούς Μητροπολιτών και Επισκόπων, τώρα στο τραπέζι και μποναμά στις αποζημιώσεις των βουλευτών. Πάμε στην κόντρα. Περιοδία Μητσοτάκη στον αρκοπέδιο της Μακεδονίας. Η πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα προκαλεί πανικό στο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει τις επισκέψεις σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες όπου εμφανίζει μεγάλη επιρροή ο Σαμαράς. Φλέγεται η Γαλλία, φουντώνουν οι καταλήψεις στα σχολεία, συγκρούσεις με την αστυνομία, εκατοντάδες συλλήψεις. Κυριάκος Πιερακάκης, μήνυμα εμπιστοσύνης στις αγορές, η πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Πνίγει και η Κρήτη, πλημμύρισαν σπίτια, θαύτηκαν αυτοκίνητα στα Λασπόνερα, στιγμές τρόμου για ζευγάρι. Υποφέρουν τα νοικοκυριά, έρχονται νέες ανατιμήσεις, πληθωριστικό σοκ το Σεπτέμβριο. Η εφημερίδα Δημοκρατία, συνολική αποτυχία, ενώ ξέσπασε οικονομικός αρμαγεδόν, η κυβέρνηση αυτοθαυμάζεται, κατεδαφίστηκε εντελώς το success story Μητσοτάκη. Δύσκολες ώρες για την Κιλφόιλ, έρχονται νέα δημοσιεύματα στο Διεθνή Τύπο. Κιμήλια σοου για την ύπουλη συμφωνία με την Βουλγαρία. Η εποχή Guilfoyle Go Home, Rubio Stay Home. Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί που θα κρίνει τις εκλογές, χωρίς εγωισμούς προς μια νέα γενική διάνοια. Διάταγμα Μαρί Κάρμεν, η αριστερά με τους ενοικιαστές, η δεξιά με κερδοσκόπους, real estate, κατασκευαστές και τράπεζες. Στις οικονομικές εφημερίδες είναι αυτεμπορική, σοκάρει η πληθωριστική έκρηξη, Eurostat ενέργεια και υπηρεσίες εκτινάσουν στο 5,1% τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών στην Ελλάδα. Το κεφάλαιο, τι προβλέπουν οι οίκοι εν μέσω αναταραχής, οι άμυνες του ελληνικού χρηματιστηρίου απέναντι στην αβεβαιότητα των αγορών ομολόγων και ενέργειας. Κρίσιμος ο Οκτώβριος για τις μετοχές. Οικονομία, τα μεγέθη του νέου προϋπολογισμού. Συνταπλάσια εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, χείρες ορφανά πληρώνουν την υγεία των πεθαμένων. Ο Αλέξης Μητρόπουλος αποκαλύπτει το παράλογο του ελληνικού κράτους που από τις συντάξεις χειρίας κρατά 6% εισφορά υπέρ υγείας των νεκρών στα νεκροταφεία. Από το 2016 στο 2025 το δημόσιο έχει σπράξει από την παράλογη εισφορά περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Εθνική Σύνταξη 2026, τρεις κόφτες που μειώνουν τα 446,80 ευρώ. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, ανάσα για τη Θεσσαλονίκη με το μετρό στην Καλαμαριά, η πρώτη έρευνα για την επέκταση που αλλάζει την καθημερινότητα των πολιτών. Ο δρόμος της αριστεράς, η πρέσβυρα και οι κακομύριδες των Αθηνών. AI, ένα όπλο μαζικής καταστροφής χωρίς έκρηξη. Ενέργεια SOS, στις 20 Οκτωβρίου εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή πολιτών για την καταστροφή των ενεργειακών υποδομών. Και κλείνουμε με την Αγκρέντα, αλλαγή πλάνου για τις αγροτικές πληρωμές. Μέσα Οκτωβρίου, υπόλοιπα το 2025 και εξόφληση προγραμμάτων. Νοέμβριο, προκαταβολές, σε βιολογικά, κομφούζιο, σπάνιες φυλές και Δεκέμβριο, υπόλοιπα 2024 μαζί με όλο το τσεκ του 2026. Πώς εξελίσσεται ο σχεδιασμός της ΑΔΕ.

0: 39 λεπτάκια μετά τις 9 είμαστε εδώ στα παραπολιτικά ως 90,1. Είναι οι στιχομηθείες μας. Έρχονται τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσω στη συνέχεια. Εγώ θυμίζω το mail μας, radio@paραπολιτικά.gr. Πάμε πάλι να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Στην Κρήτη που έχει χτυπηθεί πολύ άσχημα από την κακοκαιρία το τελευταίο τριήμερο και τα φαινόμενα δεν έχουν κοπάσει καθόλου. Ακούγαμε νωρίτερα και τον κύριο Κουγιουμτζάκη, τον αντιδήμαρχο της Ιεράπετρας, να μας λέει πόσο δύσκολη ήταν αυτή η νύχτα στην Ιεράπετρα. Καλημερίζουμε λοιπόν τον συνάδελφο δημοσιογράφο στον Αντένα Δυτικής Κρήτης, Δημήτρη Σκουλούδη. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα από την Κρήτη. Εδώ πέρα είχαμε όλο το βράδυ. Όπως καταλαβαίνετε, τίποτα άλλο δεν κάναμε. Mm-hmm. Ο καιρός κρύος στο Λασίθι, στην ανατολική πλευρά της Κρήτης. Εκεί όλο το βράδυ οι δυνάμεις στον ΕΜΑΚ κάνανε ό,τι μπορούσαν. Γιατί
0: Δημήτρη, να σε παρακαλέσω, αν φοράς ακουστικά, αν μπορείς να τα βγάλεις, γιατί σε ακούμε με κάποιες μικρές διακοπές.
1: Μιλάω κανονικά. Μήπως να μιλήσουμε σε δύο λεπτά από
0: όχι,
1: το
0: όχι. Σταθερό. Όχι, προς το παρόν σε ακούμε. Αν έχουμε
1: ωραία,
0: μεγάλο πρόβλημα θα σου
1: ωραία,
0: πω.
1: Ωραία, ωραία.
0: Στο Λασίθι λοιπόν λέγαμε.
1: Στο Λασίθι ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Για ξεσπρόδια, όπου και η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ και τα δυνάμεις της ΕΜΑΚ είχαν με απεγκλωβισμούς τουριστών, πολιτών, τρετά υλικά που δημιουργήσαν πάρα πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις. Από εκεί και πέρα έχουμε στο Ρέθυμνο σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τον ορεινό πάλι όγκο στην περιοχή του Μιλοποτάμου. Σκεφτείτε ότι αν κάποιος θέλει να πάει στην περιοχή εκεί είναι αδύνατο.
0: Ναι.
1: Καθώς δεν υπάρχει τίποτα, ούτε αγροτική, ούτε κανονική, ούτε τίποτα.
0: Δεν υπάρχει καμία πρόσβαση.
1: Τίποτα. Μόνο αυτή τη στιγμή μπορούν να πάνε μηχανήματα για να ποτέ να στρώσουν το δρόμο. Κάτι άλλο δεν μπορεί να γίνει στην περιοχή εκεί. Μέχρι στιγμής δείχνει τα χανιά να την γλιτώνουν, καθώς υπάρχει απλά σκέτη βροχή, δεν έχει καταστροφή. Αλλά είμαστε σε αναμονή, διότι οι κρίσιμες ώρες και πάει τώρα.
0: Είναι μπροστά μας οι κρίσιμες ώρες.
1: Βεβαίως. Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ, ξέρουμε το τι συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Και ευχόμαστε να μην μας χρειαστείτε καθόλου, να μην βγούμε καθόλου.
0: Μακάρι, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ξενυχτισμένοι οι άνθρωποι, όπως ακούσαμε τον Δημήτρη Σκουλούδη, όλοι, γιατί η πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ και οι υπόλοιποι έδιναν μάχη για απεγκλωβισμούς. Οι κάτοικοι, όπως καταλαβαίνετε, ήταν όλοι στο πόδι και προσπαθούσαν να σώσουν ό,τι μπορούσαν. Και οι δημοσιογράφοι ήταν στο ρεπορτάζ όλη τη νύχτα. Λοιπόν, πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα για να γυρίσουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Βουγιούκα, που είναι μετεωρολόγος στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, να δούμε τι άλλο επιφυλάσσει το ερχόμενο αυτό, το 24ωρο μάλλον.
2: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Καμπανάκι για ακυβερνησία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη χώρα μας. Γιατί το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας απασχολεί θεσμικούς οργανισμούς και τράπεζες. Τι λένε στους Έλληνες τραπεζίτες. Ο φόβος των καθυστερήσεων στις χρηματοδοτήσεις δημόσιων έργων και κατ' επέκταση στις αποπληρωμές δανείων. Οι διεθνείς οικονομικοί και γεωπολιτικοί παράγοντες που καθιστούν εξαιρετικά κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση του 2027. Ο Κώστας Καραμανλής προς τον νεότερο Καραμανλή. Σου τα έλεγα και δεν άκουγες. Η συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού με το συνωνόματο ξάδελφό του με φόντο το ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Ντεμπών. Αποκλειστικό στα παραπολιτικά. Και η Nvidia αποβιβάζεται στην Ελλάδα. Γιατί έρχεται ο Αμερικανικός κολοσσός τεχνολογίας, το κέντρο καινοτομίας και το παρασκήνιο των συζητήσεων με τον Πρωθυπουργό. Σήμερα στα παραπολιτικά.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 ένα από κοντά ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Η ώρα της ρήξης Μητσοτάκη Σαμαρά πλησιάζει. Η Συμβουλή Καραμανλή που αλλάζει τα δεδομένα. Παίρνουν θέσεις μάχης στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της επόμενης μέρας. Στο επίκεντρο η αλλαγή ηγεσίας. Από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας. Ο Ανδρουλάκης με το βλέμμα στο Τζίπρα και στο βάθος ο Μητσοτάκης. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε 12 λεπτάκια πριν από τις 10. Κυλάει πολύ γρήγορα αυτή η ώρα, γιατί έχουμε τις συνδέσεις με την Κρήτη και όχι μόνο. Πάμε τώρα να δούμε τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Θα καλωσορίσουμε τον κύριο Στρατή Βουγιούκα, είναι φυσικός, μετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλημέρα, κύριε Βουγιούκα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Τσίγκα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Θα είναι άραγε καλύτερη.
1: Κοιτάξτε, στην Αττική θα είναι καλύτερη ελαφρώς από τους ανέμους που είχαμε τη νύχτα. Ξεπέρασαν και τα 100 χιλιόμετρα.
0: Έχουμε ένα σερί τριήμερο με σφοδρούς ανέμους και στην Αττική, έτσι. Δηλαδή, ήθελα να πω, σε ένα καθαρά αστικό τοπίο έχουμε μαζέψει από τα μπαλκόνια ό,τι μπορεί να κινηθεί και να φύγει. Υπάρχει κάποιο είδους συναγερμός και εδώ.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι μια κακοκαιρία που έχει αυτή τη συμπεριφορά, την αμυγός χειμερινή, που επηρεάζει κάποιες του βορείου ρεύματος, που επηρεάζει Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες και δίνει πολλά νερά στην Κρήτη, όπου ήδη σήμερα ξανά από την αρχή της ημέρας έχουν πέσει 60 με 70 χιλιοστά σε πολλές περιοχές και σε ορεινά τμήματα άνω των 100 χιλιοστών.
0: Mm-hmm.
1: Προστίθονται στα προηγούμενα 200 με 400 χιλιοστά των προηγούμενων ημερών. Είναι δύσκολη η κατάσταση στην Κρήτη και θα συνεχιστούν οι βροχές.
0: Mm-hmm.
1: Και θα συνεχιστούν και αύριο με λιγότερη ένταση από ό,τι σήμερα, για να βελτιωθεί πλέον ο καιρός στην Κρήτη από το βράδυ της Κυριακής και κυρίως τη Δευτέρα.
0: Δηλαδή, κύριε Βουγιούκα, οι επόμενες ώρες θα είναι παρόμοια ένταση, τις επόμενες ώρες θα είναι παρόμοια ένταση η κακοκαιρία με το προηγούμενο τριήμερο, ή θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα?
1: Θα έχει αυξομοιώσεις και εμφανίζει και μεταβολές με τοπικότητα, δηλαδή δεν μπορεί να έχουν ακριβώς τα ίδια σημεία την ίδια ένταση, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν έντονα φαινόμενα στην Κρήτη σήμερα. Λιγότερο έντονο αύριο, αλλά θα συνεχίσουν οι βροχές σε ένα πολύ κορεσμένο έδαφος και σε περιοχές με προβλήματα.
0: Ναι.
1: Οι άνεμοι θα έχουν μικρή εξασθένηση, θα είναι λίγο πιο εξασθενημένοι σιγά σιγά σήμερα. Ήδη είναι σε σχέση με τη νύχτα. Αύριο θα πέσουν κατά ένα μποφόρ ακόμα. Θα πέσουν στα 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.
0: Mm-hmm.
1: Οι ρηπές θα παραμένουν βέβαια ισχυρές κατά τόπους, πολύ πιο ισχυρές εννοώ.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν μιλάμε για μποφόρ εννοούμε τη μέση ένταση του ανέμου και όχι τις ρηπές.
0: Mm-hmm.
1: Οι ρηπές μπορεί να είναι πάντα αρκετά ισχυρότερες. Και πλέον τη Δευτέρα έχουμε μια γενικότερη αποκλιμάκωση, εξασθενούν κι άλλο οι άνεμοι, σταματούν τα φαινόμενα και αρχίζει η άνοδος θερμοκρασίας που θα είναι πιο αισθητή από την Τρίτη.
0: Άνοδος όταν λέμε δηλαδή, από Τρίτη θα περιμένουμε...
1: Τώρα που κινούμαστε στους 20 με 22 βαθμούς και στη Δυτική Ελλάδα γύρω στους 24, θα έχουμε μια άνοδο αρχικά τη Δευτέρα στους 24 με 26 στη χώρα και μετά και λίγο υψηλότερα στους 27,
0: mm-hmm.
1: ίσως δούμε και 28 τα μέσα της εβδομάδας, όχι παραπάνω.
0: Ναι, σε φυσιολογικές σχετικά θερμοκρασίες είναι αυτές για την εποχή.
1: Ναι,
0: μάλλον,
1: γιατί
0: έτσι.
1: Τώρα είμαστε στους 6 με 7 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Mm-hmm.
0: Ναι, ήρθε λίγο ένα κύμα χειμώνα κατευθείαν.
1: Ναι. Ήταν αμυγός καιρός βορείου ρεύματος που θύμισε χειμώνα.
0: Τα Δωδεκάνησα, κύριε Βουγιούκα, γιατί είχαμε ένα νεκρό είχαμε στην Κρήτη, ένα κτηνοτρόφο, αλλά είχαμε και μία νεκρή στη Ρόδο από κεραυνό χθες.
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, κάποια τμήματα των Δωδεκανήσων, όπως κινείται το σύστημα ανατολικότερα, ναι, προφανώς επηρεάζονται και τμήματα των Δωδεκανήσων, mm-hmm. όχι με την ένταση της Κρήτης, βέβαια. Έχει έντονα φαινόμενα κατά τόπους και στα Δωδεκάνησα, αλλά ναι, ο κίνδυνος του κεραυνού είναι ο ίδιος πάντα και παντού.
0: Ναι. Άρα
1: και
0: σήμερα...
1: Δεν εξαρτάται υποχρεωτικά από την ένταση των φαινομένων.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Μπορεί να μην έχουμε έντονα φαινόμενα πάντα και παντού. Δεν,
0: ναι. Άρα και σήμερα...
1: Δεν εξαρτάται υποχρεωτικά από την ένταση των φαινομένων.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Μπορεί να

Η Κρήτη δυστυχώς θα περάσει πολύ δύσκολες ώρες και το επόμενο διάστημα, γιατί δεν θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα. Από αύριο θα εξασθενήσουν και οι άνεμοι λίγο, αλλά και οι βροχές αύριο θα είναι λιγότερο έντονες στο νησί. Και τα δωδεκάνησα σήμερα επίσης θα περνάνε φάσεις με έντονη κακοκαιρία. Οι υπόλοιπες περιοχές κυρίως ως προς τους ανέμους, μας είπε ο κ. Βουγιούκας, όχι τόσο στη βροχή. Λοιπόν, για να έρθω εγώ στα μηνύματά σας και συνεχίστε να μας στέλνετε στο radio@parapolitika.gr, έτσι για να τα λέμε. Ο Σύφης, καλημέρα Σύφη μου, τι ωραία λέει να ξυπνάς και να ακούς μια γλυκιά φωνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Ο Θανάσης από Τυχείο επαναλαμβάνει το γνωστό πρόβλημα των φοιτητών, το γνωστό και μεγάλο πρόβλημα των φοιτητών που καλούνται να πληρώσουν πανάκριβα εισιτήρια για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων για το Πανεπιστήμιο. Με αγάπη, λέει, στέλνει το μήνυμα. Είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα, αλήθεια είναι, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Θανάση, από εδώ.

καλημερίσω και τον Παντελή Ρωμά Ζεφύρη, έτσι μου υπογράφει. Παντελή, δεν ξέρω μερικές φορές αν μου γράφει σοβαρά ή αν κάνεις κάποιο είδους χιούμορ. Αν επιτρέπετε, λέει, να ακουστώ. Οι γύφτοι δεν παίρνουν επιδόματα, μόνο τον ΟΠΕΚΑ, όπως όλοι οι πολίτες. Μας μπέρδεψαν με τους νοικοκυρέους που παίρνουν τα επιδόματα ο ΠΚΠ και μου ζητάνε τις πατάτες από τον Τατσούν πίσω. Δεν ξέρω αν επιτρέπετε και να μιλάμε.

Εδώ είμαστε, παιδιά, 4 λεπτάκια πριν από τις 10 και περνάμε τα θέματα της επικαιρότητας. Προλαβαίνουμε ή δεν προλαβαίνουμε να σχολιάσουμε και άλλα θέματα. Ελπίζω να προλάβουμε και στη συνέχεια. Και τις νύχτες της Αβύσσου. Προς το παρόν πάμε να ηρεμήσουμε λιγάκι εδώ με το Σαν Χουάν του Σταύρου Σιόλα και της Ρένας Μόρφη μέχρι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο και επιστρέφουμε.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Την ανησυχία που εκφράζουν αξιωματούχοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ξένοι επενδυτές, κουρώντας τον κόμμα του κινδύνου της ακυβερνησίας, αποκαλύπτει προς το σέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Μεταξύ άλλων, σημειώνεται προβληματισμός για τις αποπληρωμές των δανείων, εφόσον επαληθευτούν οι φόβοι για καθυστερήσεις στις χρηματοδοτήσεις δημοσίων έργων. Σε κλίο έντονης κακοκαιρίας παραμένει Κρήτη λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. 4 άτομα γερμανικής ποικότητας απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική, καθώς το όχημά τους είχε ακινητοποιηθεί λόγω της υψηλής στάθμης των νερών στην περιοχή Φέρμα, στην Ιεράπετρα. Μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων εστάλησης του κατοίκου στην ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στα Ζωνιανά. Τουλάχιστον 10 πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και εκτράπηκαν προς Αθήνα, Χανιά, Ρόδο και τον Μπόντρουμ στην Τουρκία. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικείμενων καιρικών φαινομένων, η κακοκαιρία στην Κρήτη θα συνεχιστεί και σήμερα με τα φαινόμενα να εξασθενούν από αργά τη νύχτα. Συνολικά, 34 κλήσεις διακοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων δέχτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνιαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Πορτοκαλί προειδοποίηση και για τα Δωδεκάνησα για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα το μεσημέρι στο μεσημέρι της Κυριακής. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλεπτα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Χαλινάρη στην Ξέφρενη ανατίμηση των καυσίμων επιχειρεί να βάλει G7. Οι χώρες που την απαρτίζουν αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν ως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου. Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι τα κράτη-μέλη της G7 συμφώνησαν να εργαστούν για τη μείωση των περιθωρίων κέρδους του δηληστηρίου και για τη μείωση του κόστους μεταφοράς που είχε αυξηθεί σημαντικά λόγω του αποκλεισμού του στο νου του Ορμούζ. Τη δέσμευσή του ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τα περιθώρια για στήριξη των πολιτών απέναντι στις δυσκολίες του επόμενου διαστήματος, επανέλαβε ο πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Πρέπει να στηριχτούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μετά τη συνάντηση που είχε με Αλή στη Θεσσαλονίκη. Εμπριστική επίθεση με υλικές ζημίες σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε κατάστημα ένδυση στην Αγία Παρασκευή. Δράστες διέφυγαν με μοτοσυκλέτα και αναζητούνται. Απαγόρευση στάσης και στάθμευση σε περιοχές του Κολονακίου λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου Αθηνών Γεωδενησίου Αεροπαγήτου. Από τις 3 το απόγευμα θα πραγματοποιείται επίσης σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Κουφάλη, Καβιτού, Δημοκρίτου, Σόλωνος, Έκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Στα αθλητικά. Με τους αγώνες Μύκονος ΠΑΟ, Κολοσσός Δόξα, ΑΕΚ Μαρούση, Προμηθέας Περιστέρη και Καρδίτσα Άρης ανοίγει σήμερα η αυλαία της Basket League.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με ισχυρούς ανέμους και τοπικές βροχές ως το απόγευμα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς. Θα έθριο ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Πολύ πολύ καλή μέρα σε όλες και σε όλους. Ευχόμαστε μια καλύτερη μέρα, λίγο πιο ήπια σήμερα. Στην Κρήτη δεν θα είναι. Είμαστε στα παραπολιτικά στους 90,1. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες. Θα πάμε ως τις 11 μαζί. Και χαίρομαι γιατί την κάνετε πράξη. Δηλαδή, οι στιχομηθείες είναι διάλογος και κάνουμε διάλογο γιατί στέλνετε τα μηνύματά σας. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι η Όλγα Καλατζή. Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Δημήτρης Κύρκος απέναντί μου. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια και έχει διαλέξει πολύ ωραία τραγούδια. Ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε λίγο περισσότερα έτσι αυτή τη δεύτερη ώρα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 211 10 80 880 και σας απαντά η Μαρία Ιωάννου. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr για να τα λέμε. Και στο μικρόφωνο η Τζουλή Τσίγκα ως τις 11.

Δεν ξέρω αν πρόκειται ή αν επρόκειτο να ταξιδέψετε σήμερα με πλοίο. Αν επρόκειτο να ταξιδέψετε με τα πρωινά, σίγουρα είστε κάπου στο λιμάνι και περιμένετε μέχρι νεοτέρας, γιατί έχει βγει απαγορευτικό από Όπλου, από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύρη. Οπότε τα πρωινά δρομολόγια των πλοίων δεν έγιναν, καθώς πνέουν στα πελάγια άνεμοι θυελώδης έως και 9 μποφόρ. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, γίνονται μόνο τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων στον Αργοσαρονικό. Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με ταχύπλοα. Ανεκτέλεστα είναι, όπως είπαμε, τα πρωινά δρομολόγια και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί μέσα στην ημέρα. Νέα ενημέρωση θα έχουμε στις 12 το μεσημέρι. Στις 11, μία ώρα νωρίτερα, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου με αντικείμενο τις τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τους θυελώδεις ανέμους που επικρατούν στο Αιγαίο. Αν πρόκειται να ταξιδέψετε, καλό είναι να ενημερωθείτε πρώτα για το προγραμματισμένο ταξίδι σας, γιατί υπάρχουν μεταβολές σε δρομολόγια ανάλογα και με την περιοχή, αλλά ανάλογα και με το πλοίο.

0: Είχαμε εξελίξεις χθες σε όλα τα επίπεδα, είχαμε εξελίξεις και στο ενεργειακό και μάλιστα σημαντικές από ό,τι φαίνεται. Μετά τις συνεχείς απειλές του Τραμπ ότι θα απαγορεύσει τις εξαγωγές του αμερικανικού ντίζελ, εξάλλου μην ξεχνάμε ότι έχει εκτιναχθεί η τιμή των καυσίμων και στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Τραμπ έχει ενδιάμεσες εκλογές τώρα το Νοέμβριο σε ένα μήνα. Αποφάσισαν λοιπόν οι G7 μετά τις πιέσεις τις αμερικανικές να αποδεσμεύσουν έως 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα. Τώρα, τι θα σημάνει αυτό και τι θα σημάνει για τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς και αν θα υπάρξει κάποια ανάσα, δεν ξέρουμε, θα το δούμε. Πάμε να μιλήσουμε με τη Διευθύντρια Σύνταξης του Power Game, τη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Λαλέλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη. Ήταν μια σημαντική εξέλιξη αυτή που έγινε, γιατί για αρκετό καιρό επικρέματο πάνω από την Ευρώπη η απειλή της απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από την Αμερική, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πλέον, ειδικά μετά τη διακοπή των τροφοδοσίας σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή, που αν αυτή την απειλή την υλοποιούσε ο Τραμπ, ο οποίος όπως και εσύ είπες έχει το βλέμμα πλέον καθαρά στις αμερικάνικες εκλογές και στο να χαμηλώσει τις τιμές για τους αμερικανούς καταναλωτές, θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα. Υπό την πίεση λοιπόν αυτή συνεδρίασε χθες το G7 διαδικτυακά, έλαβαν αυτή την απόφαση γιατί υπήρχε προηγουμένως και μια ζήμωση στην Ευρώπη να υπάρχει μια συντονισμένη απάντηση. Να μην πάει δηλαδή κάθε χώρα και να βγαίνουν διαφορετικές φωνές από την Ευρώπη, άλλος να εμφανίζεται άκαμπτος, άλλος να εμφανίζεται πιο πρόθυμος κτλ. Να υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο, αυτό ήταν η γραμμή, μεγαλική πρωτοβουλία έγινε.
0: Είχε και μια επικοινωνία ο Μακρόν με τον Τραμπ την Πέμπτη, νομίζω.
1: Σωστά, όπως ακριβώς το λες, υπήρχε μια επικοινωνία του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Τραμπ. Έγινε λοιπόν η διαδικτυακή συνάντηση του G7. Ελήφθη αυτή η απόφαση να απελευθερωθούν 100 εκατομμύρια βαρέλια αργού και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα που διατηρούνται σε αυτές τις χώρες και συντονίζεται το όλο πράγμα από τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας. Μετά από αυτό, ο Τραμπ είπε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, είναι πάρα πολύ καλό. Αμερικανοί διπλωμάτες λένε ότι δεν ισχύει πλέον αυτή η απειλή του μπλόκου στις εξαγωγές. Είχαμε ήδη μια πρώτη άμεση αντίδραση. Τα προθεσμιακά, βεβαίως, χθες το βράδυ, τα προθεσμιακά συμβόλαια για το ντίζελ υποχώρησαν 8%. Σε μια πρώτη λοιπόν εκτίμηση των αγορών ότι αυτό πράγματι θα αποκλιμακώσει τις πιέσεις. Και υπάρχει μια σχετικά καλύτερη εικόνα πλέον για την αγορά ντίζελ στην Ευρώπη, η οποία είναι εξαιρετικά στενή, με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμα και φόβοι, να εκφράζονται από κάποιες πλευρές φόβοι για έλλειψη τους επόμενους μήνες, αν συνεχιστεί η κατάσταση, από ό,τι πριν. Δεν είναι ότι έχουν όλα λυθεί, αλλά μια πολύ μεγάλη απειλή που είχε η Ευρώπη μπροστά της και που προκαλούσε ρήγη στις αγορές, φαίνεται να έχει επιμακρυνθεί.
0: Τώρα, Λαλέλα, από την εμπειρία σου στο ενεργειακό ρεπορτάζ, μας είπες ότι τα προθεσμιακά συμβόλαια για τον ντίζελ υποχώρησαν κατά 8%. Αυτό σημαίνει, ας πούμε, ότι μπορεί σταδιακά να δούμε αποκλιμάκωση των τιμών που θα φτάσουν μέχρι την κατανάλωση?
1: Νομίζω ναι, αλλά θα είναι μικρή. Ότι όσο η αγορά παραμένει στην κατάσταση που έχω αυτή τη στιγμή, η οποία πιέζεται από δύο μέτωπα. Πιέζεται από την κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει, το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, έχει προκαλέσει προβλήματα σε όλη την αλυσίδα των καυσίμων. Και όσο υπάρχει και το θέμα των συνεχών επιθέσεων των Ουκρανών στους Ρώσους, οι οποίοι έχουν και αυτοί ντίζελ, το οποίο μπορεί να μην το εξάγουν στην Ευρώπη, γιατί το έχουν και οι Ρώσοι, αλλά το εξάγουν σε άλλες χώρες. Και όσο μειώνεται και από εκεί η προσφορά, αυτές οι ποσότητες ρωσικές πηγαίνουν στην Ασία, επομένως πάλι μικραίνει η διεθνής προσφορά ντίζελ. Θεωρώ ότι αυτό δίνει μια ανάσα, δεν νομίζω ότι θα είναι πανάκια. Θα εξακολουθήσουμε να έχουμε πρόβλημα μέχρι να υπάρχει μια αποκλιμάκωση στο μέτωπο τη Μέση Ανατολή. Αυτό περιμένουν οι αγορές. Όσο αυτό δεν συμβαίνει και μπαίνουμε στο χειμώνα, βλέπουμε ότι παραμένει το Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, παραμένει το φυσικό αέριο πάνω από τα 70 ευρώ τη μεγαβατόρα, είναι υπερδιπλάσιο από ό,τι ήταν στην Ευρώπη ένα χρόνο πριν. Οι τιμές του ηλεκτρισμού στα ύψη. Είναι δύσκολο λοιπόν να δούμε πολύ μεγάλη αποκλιμάκωση στην Αγγλία. Αυτό είναι απλά μια ανάσα, θα έλεγα.
0: Έτσι. Ας μείνουμε με αυτή την ανάσα και να δούμε τι μπορεί να φέρει και να δούμε και τι άλλες εξελίξεις θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες, ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Η ώρα της ρήξης Μητσοτάκη-Σαμαρά πλησιάζει. Η Συμβουλή Καραμανλή που αλλάζει τα δεδομένα. Παίρνουν θέσεις μάχης στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της επόμενης μέρας. Στο επίκεντρο η αλλαγή ηγεσίας. Από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας. Ο Ανδρουλάκης με το βλέμμα στο Τζίπρα και στο βάθος ο Μητσοτάκης. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, έτσι όπως μελοποίησαν η Magic the Spell την ποίηση της Κατερίνας Γόγου, και εδώ έχει μπει και η αφήγηση του Σοκράτη Μάλαμα. Το ακούμε σήμερα πρώτον γιατί είναι σπουδαίο τραγούδι, δεύτερον γιατί σας σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή η Κατερίνα Γόγου, η ηθοποιός αλλά και ποιήτρια, αυτή η περίεργη μορφή που είχε τόσα πολλά να γράψει και να πει και έφυγε πάρα πολύ νέα.
1: Δεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο.

0: πιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν ένα μαύρο χρώμα και τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: 18 λεπτά μετά τις 10 θα βγούμε λίγο από τα δικά μας και θα πάμε στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Θα πάμε στη Γαλλία, θα περάσουμε από τη Γερμανία και την Ισπανία. Γιατί εκεί έχουμε κύμα μεγάλων διαδηλώσεων, για διαφορετικό λόγο το καθένα. Θα ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, όπου οι μαθητικές διαδηλώσεις πλέον έχουν επεκταθεί. Έχουν περάσει και στα πανεπιστήμια. Υπάρχει άγρια καταστολή. Είχαμε 1.700 συλλήψεις μέσα σε μία μέρα μόνο. Οι μαθητές ξεκίνησαν με αιτήματα που έχουν να κάνουν όχι μόνο με τη σχολική του ζωή, αλλά με τη ζωή του συνολικά. Και πάμε στον Μιχάλη Ψήλο, τον συνάδελφο. Είναι διευθυντής στον αυτεμπορική.gr. Μιχάλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Τζούλη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Και το ερώτημα που βάζεις είναι ακριβώς τι έχουν τα έρημα και ψοφάνε, που θα λέγει και το τραγούδι. Δηλαδή, γιατί οι μαθητές ξαφνικά. Στη Γαλλία συγκεκριμένα, στις 21 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε μια διαδήλωση σε ένα λύκειο στα προάστια του Παρισιού, στα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού, και σήμερα έχουμε εκατοντάδες λύκεια υποκατάληψη, βίες, συγκρούσεις, συλλήψεις, τραυματίες, εκπαιδευτικοί, μαθητές. Η αστυνομία επιδεικνύει μια πολύ σκληρή πυγμή και αναγκάστηκε μάλιστα χθες ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Ζωφρέο Γάλλος, να κάνει μια σύναξη με τα συνδικάτα, τους εκπροσώπους των γονιών και των μαθητών, και να πούν ότι το μεγάλο θέμα, είπε ο κ. Ζωφρέ, όχι οι μαθητές και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, είναι η δημοκρατία στο σχολείο. Οι μαθητές και των λυκείων δεν ξαφνικά βγήκαν στους δρόμους γιατί τρελάθηκαν. Βγήκαν στους δρόμους γιατί, όπως λένε οι ίδιοι, έχει ξαπίσει το εκπαιδευτικό σύστημα στη Γαλλία. Πού στη Γαλλία, έτσι, στην πατρίδα του. Θα έλεγα του πνεύματος και της γνώσης. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Οι μαθητές και όχι μόνο στη Γαλλία, σε όλο τον κόσμο, περνούν τις πιο παραγωγικές ώρες της ζωής τους στο σχολείο. Θέλουν πρώτο το σχολείο να είναι φιλικό προς αυτούς, να έχουν καθηγητές, να έχουν υποδομή, να έχουν τη δυνατότητα να πραγματικά να σπουδάσουν και στη συνέχεια να βρουν επαγγελματική αποκατάσταση. Όλα αυτά πέντε στη Γαλλία, ότι έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία ειδικά έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ένα τεράστιο έλλειμμα 5-5,5%, χρέος που φτάνει στο 120%. Χθες ξεκίνησε στην Βουλή η συζήτηση για τον προϋπολογισμό και το πρώτο που είπε ο κύριος Λεκορνή, ο συμβατικά Λεκορνή, πρωθυπουργός της Γαλλίας, είναι ότι δεν θα υπάρξουν, για παράδειγμα, αυξήσεις στους συνταξιούχους που παίρνουν πάνω από 1.260 ευρώ. Και θα μειωθούν οι δαπάνες για την παιδεία. Γιατί υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, οι οποίες έχουν να κάνουν με την άμυνα, με την απειλή από τη Ρωσία, εξοπλισμούς κλπ. Αυτά βλέπουν οι μαθητές. Και πραγματικά θα έχουν ξεσηκωθεί. Και δεν είναι μόνο στη Γαλλία και δεν είναι μόνο το σχολείο. Φαίνεται ότι από το Παρίσι ως το Βερολίνο και ως τη Μαδρίτη, τα λεγόμενα λαϊκά προβλήματα, το σχολείο, η εκπαίδευση, αλλά και η στέγαση, είναι αυτά που έχουν προκαλέσει τεράστια δυσαρέσκεια. Μια δυσαρέσκεια που καλώς ή κακώς εκφράζεται και πολιτικά, μιας και οι χώρες αυτές και η Ισπανία και η Γαλλία θα έχουν εκλογές το 27, και στη Γερμανία ήδη είχαμε εκλογές σε κάποια κρατήδια που φάνηκαν από τα αποτελέσματα ότι υπάρχει μια λαϊκή δυσαρέσκεια που εκτονώνεται πώς, με την ψήφο σε ακόμα και σε πιο αντισυστημικά κόμματα, χαρακτηρίζεται όπως θέλετε.
1: Έτσι είναι. Θέλω να μείνουμε στη Γαλλία για λίγο μόνο ακόμα, Μιχάλη, να σου κάνω πρώτα απ' όλα μια ερώτηση. Έχουμε ξαναδεί στη Γαλλία πολύ δυναμικές ή και άγριες κινητοποιήσεις κατά καιρούς. Θυμόμαστε και επί Σαρκοζή, που είχε ξεκινήσει από τα σχολεία των προαστίων.
2: Ακριβώς.
1: Είναι κάτι τέτοιο αυτή τη φορά ή είναι πιο γενικευμένο από αυτό?
2: Όχι, ξεκίνησε από ένα σχολείο στο Κρισί Ντιμποά, αν κάνω λάθος, ένα προάστιο υποβαθμισμένο του Παρισιού, αλλά έχει επεκταθεί πλέον σε χιλιάδες λύκεια σε όλη τη χώρα. Και δεν είναι μόνο οι μετανάστες που μένουν κυρίως, ή τα πιο φτωχά στρώματα που μένουν κυρίως στα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού. Είναι και οι κανονικοί, τα παιδιά των Γάλλων, που είχαν μάθει μέχρι τώρα να έχουν μια ευημερούσα ζωή, πολύ καλές συνθήκες στα σχολεία τους, ναι, πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Όλα αυτά φαίνεται πλέον να έχουν περιοριστεί σοβαρά. Οι συνθήκες, όπως λένε οι ίδιοι Γάλλοι, έχουν πραγματικά αλλάξει προς το χειρότερο. Και επαναλαμβάνω, όλα αυτά σε μια χώρα, η Γαλλία, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης μετά τη Γερμανία και που, αφού ό,τι φαίνεται, στις εκλογές που θα έχουν τις προεδρικές την ερχόμενη άνοιξη, δεν αποκλείεται, όλοι λένε, αυτή η λαϊκή δυσαρέσκεια που υπάρχει για το σύστημα να εκφραστεί με την άνοδο της κυρίας Μαρίν Λεπέν, mm-hmm, την γαλλική προεδρία.
1: Και ακριβώς, αυτό ακριβώς που λες, γιατί είδαμε ότι η Λεπέν έσπευσε να πει ότι πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα η τάξη με κάθε τρόπο. Κατηγόρησε τον Ζαν Λουκ Μελανσόν της ανυπότακτης Γαλλίας ότι φέρει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τις κινητοποιήσεις και γενικά έσπευσε να υπερασπιστεί τον νόμος και τάξη.
2: Ναι, αυτή είναι η πολιτική της κυρίας Λεπέν. Η κυρία Λεπέν πρέπει να, από ό,τι φαίνεται, να αλλιεύσει κυρίως τα μεσαία στρώματα, που τα μεσαία στρώματα ψηφίζουν, σε αντίθεση πολλές φορές με τα εργατικά στρώματα που αποφεύγουν να πάνε στις κάλπες, mm-hmm, για πολλούς, mm-hmm, λόγους. Η κυρία Λεπέν λοιπόν θέλει να αξιοποιήσει, να εκμεταλλευτεί αυτόν τον φόβο της εξέγερσης για θετικούς της λόγους. Τώρα, το αν ο κύριος Μελανσόν, ο ηγέτης της λεγόμενης ανυπότακτης Γαλλίας, βρίσκεται πίσω από τα επεισόδια, θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο μεγάλη η δύναμή του. Ναι. Ενδεχομένως μπορεί να είναι στο δεύτερο γύρο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκφράσει το γενικότερο αυτό συνέστημα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Mm-hmm.
1: Στο Βερολίνο είχαμε και εκεί μαζικές διαδηλώσεις νέων.
2: Για τη στέγαση. Mm. Είναι αυτό, είναι η ζωή των νέων. Όταν οι νέοι δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι τους και μέχρι τα 30-35 χρόνια μένουν στα πατρικά σπίτια και στα παιδικά δωμάτια, mm-hmm, είναι ένα θέμα, οι νέοι αυτοί δεν μπορούν να κάνουν τη ζωή τους. Και λοιπόν ακριβώς η στέγαση ήταν το μεγάλο θέμα στο Βερολίνο, που ουσιαστικά θα έλεγα αξιοποιήθηκε από τις δυνάμεις της αριστεράς για να αναδειχθούν το κόμμα της, τον Τιλίλ, και να αναδειχθεί πρώτο. Όπως επίσης και στην Ισπανία το θέμα της στέγασης είναι αυτό που έχει προκαλέσει τεράστια κρίση.
1: Αφορμή η 87χρονη Μαρή Κάρμεν.
2: Με αφορμή την έκδιωξη, την απόπειρα απομάκρυνσης από το σπίτι που έμενε, mm-hmm, 70 χρόνια η 87χρονη Μαρία Κάρμεν Απασκάλ. Τελικά, χτες είχαμε μια ψηφοφορία στην Βουλή. Μια ψηφοφορία όπου ιτήθηκε ο κύριος Σάντσεφ, mm-hmm, με δύο διατάγματα που έφερε προς ψήφιση για να αλλάξει προς το καλύτερο το θέμα της στέγασης. Δεν πέρασαν τα δύο διατάγματα. Το απέρριψαν το δεξιό Λαϊκό Κόμμα, η ακροδεξιά το Vox, αλλά και το δεξιό Καταλανικό Κόμμα, το Χούντς, ή Ζούντς, όπως το λένε οι Καταλανοί στη Βαρκελόνη. Mm-hmm. Το απέρριψαν και τώρα ο κύριος Σάντσεφ φαίνεται να ετοιμάζεται να κάνει πρόγραμμα εκλογές στα τέλη Νοεμβρίου, mm-hmm, για να αξιοποιήσει το γεγονός ότι πολλοί Ισπανοί έχουν θορυβηθεί με την άρνηση της κεντροδεξιάς αλλά και της άκρας δεξιάς να ψηφίσουν αυτά τα αυθεντικά μέτρα για την βελτίωση και την ποιότητα της στέγασης, χαμηλά τα ενίκια, αποβρεθούν οι εξώσεις, χαμηλότερα δάνεια για αγορά σπιτιών κλπ. Ενέργεια στην κερδοσκοπία των ΦΑΝ. Όλα αυτά θα θέλει να τα αξιοποιήσει ο κύριος Σάντζεφ και θα προκηρύξει, από ό,τι φαίνεται, είναι θέμα ημερών, πρόωρες εκλογές για 29 Νοεμβρίου.
1: Μάλιστα. Μιχάλη Ψηλός, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας μέρα και καλώς
1: ανάλυση αυτή. Καλημέρα.

0: Να έρθουμε λίγο στα της πολιτικής. Αυτό το Σαββατοκύριακο πρέπει να σας πω ότι συναντώνται, δεν συναντώνται, κάνουν παράλληλες περιοδίες στη Θεσσαλονίκη οι κύριοι Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην Πιερία χθες, είπε ότι όλοι οι πολίτες έχουν ίσες ευκαιρίες όπου και αν ζουν, δεν υπάρχουν ξεχασμένες περιοχές για την κυβέρνηση, είπε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στη Θεσσαλονίκη και σήμερα θα συναντηθεί με τους αλληλείς που είναι σε απεργία και ζητούν επιδότηση πετρελαίου. Με τους αλληλείς συναντήθηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη επίσης, και σήμερα θα δει εκπροσώπους αρχαιολόγων και υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε άλλα νέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στα παραπολιτικά, στην Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη προχθές, ρωτήθηκε για αυτή την πρόταση και τη συζήτηση για αυξήσεις αποζημιώσεων σε βουλευτές, για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές κτλ. Και μάλλον την έκοψε την κουβέντα. Δεν είναι ώρα, λέει, να ανοίξει αυτό το θέμα. Χθες είχαμε και μια εντυπωσιακή συγκέντρωση του Νίκου Δένδια στον Άλυμο, πρέπει να σας πω. Ήταν η πρώτη του πολιτική συγκέντρωση, πολλές παρουσίες εκεί. Ο ίδιος εμφανίστηκε με ένα ενωτικό μήνυμα, υπηρέτησα, είπε, με την ψυχή μου, Καραμανλή, Σαμαρά και Μητσοτάκη. Και έστειλε καλέσματα συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Στην πολιτική ατζέντα όμως έχει βάλει φωτιά, έχουν βάλει φωτιά και οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για τα μπάζα, τον μπάζωμα και όλα τα υπόλοιπα, κυρίως μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο ακριβώς για αυτή την υπόθεση. Ο κύριος Φλωρίδης επανήλθε πολλές φορές, μίλησε και εδώ στα παραπολιτικά, στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, και επιχείρησε να εξηγήσει με έναν τρόπο τι ήταν αυτή η δήλωσή του, ότι όποιος μιλάει για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Είπε ότι αναφερόταν στους πολιτικούς σε δεδομένη συγκυρία. Δεν ξέρω κατά πόσο, τέλος πάντων, οι εξηγήσεις αυτές μπορούν να κατευνάσουν τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει από τότε που έγιναν οι δηλώσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα για την κυβέρνηση με τον Γιώργο Φλωρίδη. Το Πασόκ ζητάει παρέτηση από πομπή του κυρίου Φλωρίδη, το ίδιο ζητάει και ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε όμως στην ουσία του πράγματος και πάμε στην δικαστική, στο δικαστικό σκέλος και στην παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Καλωσορίζουμε τον δικηγόρο συγγενών θυμάτων, γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Γιάννη Ματζουράνη. Κύριε Ματζουράνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Κρίτα, και στους τηλεθεατές σας, στους ακροατές.
0: Πάμε να δούμε λίγο το δικαστικό σκέλος. Δηλαδή παραπέμπεται τελικά στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος. Πριν περάσουμε στα σχόλια που έχει ξεσηκώσει όλη αυτή η ιστορία, ούτως ή άλλως στην κοινωνία.
1: Να σας πω ότι παραπέμπεται με το πλημελιματάκι, με την κατηγορία, δηλαδή της παράβασης καθήκοντος. Ναι. Είναι ένα πλημέλημα που από ποινική άποψη, από άποψη δηλαδή ποινής προβλεπόμενης, είναι από τα χαμηλότερα. Δηλαδή σε περίπτωση καταδίκης επιβάλλεται ποινή μέχρι 2 χρόνια και χρηματική ποινή. Mm-hmm. Δηλαδή πρόκειται για ποινικό χάδι.
0: Ναι.
1: Όμως σε συμβολικό επίπεδο έχει μεγάλη σημασία το ότι παραπέμπεται ένας υπουργός για αυτό, πρώην υπουργός, για αυτό το έγκλημα. Mm-hmm. Και γιατί έχει σημασία, αν κανείς διαβάσει το βούλευμα θα αντιληφθεί ότι σύμφωνα με το βούλευμα, και ειδικά σας λέω αν έχετε την διάθεση τη κάποια στιγμή σε κάποια άλλη εκπομπή, διαβάστε το απόσπασμα του βουλεύματος από τη σελίδα 143. Mm-hmm. Τι προκύπτει από εκεί? Ότι ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση των 5 ανώτατων δικαστών και την πρόταση του εισαγγελέα, γιατί ασκούσε εκεί στα Τέμπη, στον τόπο του κρατικού εγκλήματος. Το ίδιο τις επόμενες μέρες, αμέσως επόμενες μέρες, ασκούσε δημόσια εξουσία και παρέδει τα καθήκοντά του που προέκυπταν από την δημόσια ανάθεση καθηκόντων σε αυτόν από τον Πρωθυπουργό. Τι λέει δηλαδή το βούλευμα στις 2 Τρίτου, μετά δηλαδή το ατύχημα, το έγκλημα, ο κύριος Βρατάκος, τότε υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, πήρε τηλέφωνο τον κύριο Τριαντόπουλο και του έδωσε σαφείς εντολές να αναλάβει το συντονισμό και τον έλεγχο της κατάστασης εκεί στα Τέμπη.
0: Ναι.
1: Και τι σήμαινε, τι γινόταν εκεί στα Τέμπη, γινότανε ξεμπάζωμα και μπάζωμα. Πήραν 300 τόνους υλικά αδρανή μαζί με οστά, με τμήματα κρανίων, τμήματα σωρών, και τα μετέφεραν, τα πέταξαν σαν σκουπίδια σε ένα οικόπεδο, εσύλησαν τους νεκρούς και έριξαν από πάνω μετά χαλίκια, μπάζα, πίσες, έτσι ώστε να καταστραφεί κρίσιμο αποδεικτικό υλικό και να μην μπορεί να γίνει έλεγχος βιολογικού υλικού, ώστε να διαγνωστεί ενδεχομένως η αιτία της έκρηξης και της πυρόσφαιρας και της πυρκαγιάς που είδαν όλοι οι Έλληνες σε ζωντανή μετάδοση.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι ασφαλώς και ήξεραν οι λεβέντες της κυβέρνησης ότι κατέστρεφαν αποδεικτικό υλικό, και ασφαλώς και ήθελαν να το καταστρέψουν γιατί είχαν κάποιο λόγο. Και μη μας πούνε ότι είμαστε ψεκασμένοι ή οτιδήποτε άλλο, διότι τουλάχιστον η πλευρά του κυρίου Ασλανίδη και του Συλλόγου ουδέποτε μίλησε για τουλόλια, οξυλόλια και δεν ξέρω αδιενέργειες κλπ. Απλά τι
0: ωστόσο
1: λέει,
0: παραμένει ένα ερωτηματικό, τι προκάλεσε την πυρόσφαιρα.
1: Εμείς τι λέμε? Ότι κύριοι, δεν έγιναν οι εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν. Το ίδιο βράδυ και τα επόμενα στις ορούς, όσες υπήρχαν σωροί, γιατί ήταν λίγοι σωροί, ή στα τμήματα των ανθρώπων που εκείτοντο στον τόπο του εγκλήματος, και ως εκ τούτου δεν γνωρίζουμε την αιτία του θανάτου των συγγενών μας και των θυμάτων. Δηλαδή δεν έγιναν παρά μόνο νεκροψία και νεκροτομή. Δεν έγιναν τοξικολογικές, ιστολογικές, βιοχημικές, χημικές εξετάσεις, απεικονιστικές, που γίνονται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και σύμφωνα με την πάγια διεθνή πρακτική. Τι έγινε εκεί? Πήραν τα πτώματα και τα τμήματα πτωμάτων, τα μετέφεραν στο νεκροτομείο, δεν επέτρεψαν στους ιατροδικαστές να πάνε επί τόπου και να λάβουν δείγμα, να πάρουν δηλαδή βιολογικό υλικό όπως επιβάλλεται. Και ποιος τους έδωσε τη διαταγή, ποιος τους έδωσε την εντολή, δεν το ξέρουμε. Λοιπόν,
0: δεν επέτρεψαν, λέτε, στους ιατροδικαστές
1: δεν
0: έτσι να πάρουν.
1: Δεν επέτρεψαν. Έμειναν στο νεκροτομείο και μετεφέρθησαν τα τμήματα των σωρών από το πεδίο του εγκλήματος στο νεκροτομείο. Και εκεί έγιναν, τι έγιναν, τρεις εξτάσεις. Ναι. Νεκροψία, δηλαδή είδαμε τα κομμάτια, αυτό είναι η νεκροψία. Νεκροτομή, παίρνουμε ένα δείγμα από μαλακό ιστό,
0: ναι,
1: και κάνανε μετά και DNA, έλεγχο DNA. Αυτό έγινε εκείνο το βράδυ. Μάλιστα σε 20 μέρες, 30 μέρες, ο ανακριτής που δεν πήγε στον τόπο του εγκλήματος, ούτε ο ανακριτής ούτε ο εισαγγελέας, ενώ όφυλαν εκείνο το βράδυ να πάρουν ένα ράτζο και να κάθονται εκεί και οι δύο,
0: ναι,
1: πήγαν μόνο δύο πραγματογνώμονες οι οποίοι βιντεοσκοπούσαν το πεδίο και τους παρευρισκόμενους και παρελάβνοντες ή περιπατώντες διάφορους τύπους απίθανους. Δεν ήταν ούτε πυροσβέστες ούτε αστυνομικοί, ήταν κάποιοι τύποι που φοράγαν κάποιες περίεργες κίτρινες στολές και δεν ξέρουμε τι είναι, και περισυνέλεγαν διάφορα αντικείμενα από τον χώρο του εγκλήματος. Δεν πήγε ούτε ο αρμόδιος εισαγγελέας εφετών, ούτε όρισε έναν αντισαγγελέα να πάει, ούτε η ανακρίτρια εκείνες τις μέρες, ούτε ο ανακριτής μετά. Πήγαν μετά από πολλούς μήνες. Mm-hmm. Φανταστείτε τον τύπο της ανάκρισης. Δηλαδή υπάρχει μια ναρκοθετημένη, ατελής, κολοβή και ελλιπής ανακριτική διαδικασία που άφησε στο σκοτάδι πολλές πλευρές και πτυχές του εγκλήματος και έτσι οδηγήθηκε ο κύριος Τριαντόπουλος στη Βουλή, στην προκαταρκτική δηλαδή Επιτροπή, όπου και εκεί πάλι η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας δεν επέτρεψε να γίνει έρευνα, έκλεισε άρον-άρον τη Βουλή και έστειλε την υπόθεση κατευθείαν στον ειδικό ανακριτή του ειδικού δικαστηρίου, ναι, του άρθρου 86 και στο Δικαστικό Συμβούλιο. Έτσι δεν ερευνήθηκαν ούτε από τη Βουλή όλες οι πτυχές της συμμετοχής του κυρίου Τριαντόπουλου και των συμμετόχων του σε αυτό το έγκλημα, το έγκλημα λέω της συγκάλυψης, γιατί υπάρχουν δύο εγκλήματα στα Τέμπη, έτσι. Το έγκλημα το κρατικό σιδηροδρομικό έγκλημα της εγκατάλειψης του σιδηροδρόμου, της μη λειτουργίας τεθάρων συστημάτων ασφαλείας, της ταχύτητας με την οποία έτρεχαν τα τρένα, του διορισμού ενός κλητήρα σαν σταθμάρχη, ήταν κλασικό κομματικό ρουσέτη της Μητσοταχικής Νέας Δημοκρατίας, και δεν ερευνήθηκε καμία πλευρά και πήγε ο κύριος Τριαντόπουλος παρεπέφθη μαζί με τους συμμετόχους για παράβαση καθήκοντος. Mm-hmm. Τώρα, στο ειδικό δικαστήριο, όπου παριστάμεθα ως υποστηρίζονται στην κατηγορία, όσες πτυχές και αν, και θα αναδειχθούν και άλλες πτυχές του εγκλήματος, δεν είναι ευχερές, ή μάλλον είναι δυσχερέστατο έως ανέφικτο να ασκηθούν και άλλες διώξεις.
0: Δεν είναι.
1: Είναι. Σχεδόν ανέφικτο.
0: Είναι ανέφικτο.
1: Πρέπει να επιστραφεί σε εισαγγελέα και ο εισαγγελέας να ασκήσει διώξεις. Εισαγγελέας όμως είναι η Βουλή και είναι ζήτημα, γιατί οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας τροποποίησαν το άρθρο 86 στην προηγούμενη αναθεώρηση, αλλά δεν τροποποίησαν τον νόμο. Κατήρησαν την αποσβεστική προθεσμία αλλά στο Σύνταγμα, αλλά δεν την κατήρησαν στο νόμο. Mm-hmm. Οπότε εκεί θα έρθει να επικαλεστεί ο κάθε υπουργός ότι κοιτάξτε να δείτε, εφόσον το Σύνταγμα λέει η Βουλή είναι μόνη αρμόδια για να ασκήσει δίωξη όσο ο νόμος προβλέπει, ο νόμος δεν καταργήθηκε, ο νόμος που αναφέρεται το Σύνταγμα είναι ο νόμος του 2003 και άρα ισχύει αποσβεστική προθεσμία. Είναι νομικά θέματα τα οποία θα δυσχεράνουν οποιαδήποτε εξέλιξη. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι τώρα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει το εξής πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ο κύριος τότε καινήν υπουργός δικαιοσύνης βγήκε στη Βουλή και είπε όσοι μιλάνε για ξεμπάζωμα είναι για ταμπάζα. Mm-hmm. Είναι μια άποψή του. Είναι μια χυδαία έκφραση. Mm-hmm. Είναι μια εκδήλωση γενιτσαρισμού. Mm-hmm. Όσοι μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο γίνονται βασιλικότεροι του βασιλέως. Έτσι εκφράστηκε λοιπόν χυδαία στο αγαπητό.
0: Έδωσε διευκρινήσεις τις τελευταίες ημέρες.
1: Και έρχεται τώρα εκ των υστέρων, αφού έφαγε ένα ηχηρό ράπισμα από έναν αντισαγγελέα του Αρειοπάγου που έκανε πρόταση στο Συμβούλιο, από τρεις αρεοπαγίτες και δύο συμβούλους επικρατείας, οι οποίοι ομόφωνα έκαναν ότι και ξεμπάζωμα έγινε, 300 τόνους λέει μετέφεραν το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, και μπάζωμα έγινε με ψευδή δικαιολογία, γιατί ήταν ένα εκκλησάκι. Το εκκλησάκι πράγματι χτίστηκε, αλλά το αίτημα του Μητροπολίτη τοπικού έγινε 15 μέρες μετά το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα. Mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, έρχεται τώρα και λέει δεν εννοούσα όλους ούτε τους γονείς, μα οι γονείς και οι δημοσιογράφοι έβλεπαν, υπάρχουν φωτογραφίες, αδιάψευστα στοιχεία. Αλλά εννοούσα τους πολιτικούς που μιλούσαν για τον μπάζωμα, γιατί αυτοί ήταν τυφλοί, δεν μπορούσαν, δεν έβλεπαν κι αυτοί. Τώρα ερωτάτε μήπως είναι για τα μπάζα και οι δικαστές που μιλούν για ξεμπάζωμα.
0: Μάλιστα.
1: Και να αφήσει τα παραμυθάκια, τις ψευτοδικαιολογίες, τις προσχηματικές δικαιολογίες ότι εννοούσα πολιτικούς. Να βγάλει όλο το απόσπασμα.
0: Ναι.
1: Να βγει όλο το απόσπασμα για να δείτε ότι δεν αναφέρεται πουθενά σε πολιτικούς. Αναφέρεται συλλήβλην σε όλους όσους μιλούσαν για μπάσμα και ξεμπάσμα. Ναι. Γονείς, δικηγόρους, δημοσιογράφους.
0: Ναι.
1: Τραυματίες που επέζησαν.
0: Μία παράμετρος της ιστορίας αυτής με την αφαίρεση των χωμάτων μαζί με ό,τι υλικό υπήρχε και μετά τη ρήψη άλλων χωμάτων κτλ. Είναι ότι δεν βρέθηκε ποτέ μία επιβάτηδα, έτσι, η Ριέτα Μόλκου, ναι. Μία φοιτήτρια.
1: Βεβαίως. Μπορεί να εξατμίθηκε, μπορεί να εξαϊλώθηκε.
0: Mm-hmm.
1: Με την έννοια ότι ήταν τόσο ισχυρή η έκρηξη, η πυρκαγιά, η πυρόσφαιρα, που πιθανόν όχι μόνο η κυρία η νεκρή, η Μακαρίτσα, αυτή που μου λέει.
0: Ένα κορίτσι, μια φοιτήτρια, ναι.
1: Ναι, η Μόλχο.
0: Η Μόλχο, ναι.
1: Ναι, ναι. Αλλά που κάποιος δημοσιογράφος είπε ότι μπορεί να μην ήταν στο τρένο, όπως δεν υπήρξαν και πολλοί θάνατοι στο Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Ένας ανεκδίγητος.
0: Ναι, ναι. Πρόσφατα έγινε και αυτή η εκτίμηση.
1: Ναι, τώρα. Ναι. Λοιπόν, που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση,
0: ναι,
1: μια εταιρεία του. Με 186 χιλιάρικα έχει πάρει μόνο για συμβουλές, δήθεν. Πού? Για παροχή υπηρεσιών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάτι. Ήταν τέτοια η διαχείριση του εγκλήματος, του κρατικού εγκλήματος,
0: mm-hmm.
1: μετά την διάπραξή του, από τις αρμόδιες ανακριτικές, εισαγγελικές και δικαστικές και λοιπές δημόσιες αρχές, που δύσκολα, πολύ δύσκολα θα ανακαλυφθεί η αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ φέρνουν ακόμα εμπόδια.
0: Μάλιστα.
1: Για την εκταφή των ανθρώπων, για να δούνε, να γίνουν εξετάσεις, και όλες εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν το ίδιο βράδυ και δεν έγιναν, που θα μπορούσαν να αναζητηθούν τα αίτια του θανάτου και της απανθράκωσης, mm-hmm. αυτών των ανθρώπων, εάν ο κύριος ανακριτής δεν είχε καταστρέψει με δύο παραγγελίες του το βιολογικό υλικό που είχε συλλεγεί κατά τον τρόπο τον άθλιο που είχε, και αντιεπιστημονικό που είχε συλλεγεί το ίδιο βράδυ. Δεν ξέρω γιατί βιαζότανε.
0: Κύριε Ματζουράνη,
1: είναι μια απορία μου.
0: Πολλές είναι οι απορίες από αυτή την ιστορία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ,
0: για την συζήτηση αυτή.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης. Παραπολιτικά 90,1.

0: 6 λεπτάκια πριν από τις 11 κυλάει πολύ γρήγορα ο χρόνος. Εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 δεν μιλήσαμε για όλα αυτά που γίνανε στην πτήση της εταιρείας Fly Dubai. Δεν θα προλάβουμε να πούμε και πολλά. Θα σας πω μόνο την τελευταία εξέλιξη που διαβάζω εδώ από Διεθνή Πρακτορία που μεταδίδουν ότι οι αρχές του Ομάν είχαν απαγορεύσει στον συγκυβερνήτη, σε εκείνον που έκανε την επίθεση δηλαδή, είχαν απαγορεύσει στον συγκυβερνήτη να πιλοτάρει αεροσκάφη, καθώς υποπτευόταν ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί έτσι προς πλευρά των ακραίων Ισλαμιστών. Σύμφωνα λοιπόν με τα τηλεοπτικά δίκτυα Al Arabiya, CNN και ABC, αλλά και σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Wall Street Journal, οι αρχές του Ομάν είχαν απαγορεύσει για λόγους ασφαλείας στον συγκυβερνήτη, ο πατέρας του οποίου είναι υπήκοος Ομάν και η μητέρα του υπήκοος Συρίας, να πιλοτάρει, γιατί εκτιμούσαν ότι είχε επηρεαστεί από ακραίες Ισλαμιστικές ομάδες στη διάρκεια της παραμονής του στην Συρία. Με βάση τα ίδια μέσα ενημέρωσης, ο συγκυβερνήτης προσελήφθη στη Fly Dubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, αφού αποχώρησε από την Oman Air. Δεν θέλω να το πατήσω πολύ το τραγούδι, οπότε θα σας αποχαιρετήσω τώρα. Θα σας πω ότι έρχεται ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος με δελτία ειδήσεων και ο Γιώργος Λαμπύρης μετά με τις αερολογίες του. Μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 9 το πρωί. Να είστε όλοι εδώ, να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σάββατο. Γεια σας.
1: Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο, πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη.

φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11. Την ανησυχία που εκφράζουν αξιωματούχοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ξένοι επενδυτές, κρούοντας τον κόμβανα του κινδύνου της ακυβερνησίας, αποκαλύπτει σε πρωτοσύλληδο δημοσίευμα της εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Μεταξύ άλλων, σημειώνεται προβληματισμός για τις αποπληρωμές των δανείων, εφόσον επαληθευτούν οι φόβοι για καθυστερήσεις στις χρηματοδοτήσεις δημοσίων έργων. Σε κλοιό έντονης κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, με τον αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Τσαπάκο να ζητεί μέσα από τα Παραπολιτικά 90,1 από επισκέπτες και κατοίκους του νησιού να περιορίσουν τις απολύτως απαραίτητες στις μετακινήσεις τους. Τέσσερα άτομα γερμανικής ποιότητας απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική στη Φέρμα, καθώς το όχημά τους είχε κινητοποιηθεί από τα νερά, δήλωσε στο σταθμό μας ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ιερά Πέτρας Γιώργος Κουμιουτζάκης, τονίζοντας ότι η συγκοινωνία Λασιθίου και με το Ρέθυμνο έχει διακοπεί σε δύο σημεία. Η κακοκαιρία στην Κρήτη θα συνεχιστεί και σήμερα με τα φαινόμενα να εξασθενούν απαργά τη νύχτα. Στην Αθήνα συνολικά 34 κλήσεις διακοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων δέχτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Πορτοκαλί προειδοποίηση και για τα Δωδεκάνησα για κατατόπιση ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στο μεσημέρι της Κυριακής. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλαιο τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σαφές μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν προτίθεται ούτε να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία στα γλυπτά του Παρθενώνα, ούτε να δανειστεί εθνικούς θησαυρούς, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη. Στην τελετή που είναι σε εξέλιξη στο Βυζαντινό Μουσείο, παρίστανται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βουλγαρός ομολογός του Ρούμεν Ράντεφ. Χαλιρινάρη στην ξέφρενη ανατιμήση των καυσίμων επιχειρεί να βάλει G7. Οι χώρες που την απαρτίζουν αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν ως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου. Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε μεταξύ άλλων πως τα κράτη-μέλη της G7 συμφώνησαν να εργαστούν για τη μείωση των περιθωρίων κέρδους των διελιστηρίων και για τη μείωση του κόστους μεταφοράς που έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω των γεγονότων στο στενό του Ορμούζ. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε περιοχές του Κολονακίου λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου Αθηνών Διονυσίου Αρεοπαγίτο. Τις 3 το απόγευμα θα πραγματοποιείται και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Κουφάλη, Καβιτού, Δημοκρίτου, Σόλωνο, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Στα αθλητικά. Με τους αγώνες Μύκονος ΠΑΟ, Κολοσσός Δόξα, ΑΕΚ Μαρούσι, Προμηθέας Περιστέρη και Καρδίτσα Άρης ανοίγει σήμερα η αυλία του πρωταθλήματος της Basket League.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με ισχυρούς ανέμους και τοπικές βροχές ως το απόγευμα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και είναι οι αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία. Απέναντί μου έχω στον ήχο τον Δημήτρη τον Κύρκο. Μιλάμε όταν πετυχαίνεις Κύρκο στον ήχο, είναι σαν να έχεις πετύχει λαχείο το Σαββατοκύριακο, εννοώ, έτσι, γιατί ο Δημήτρης είναι κυρίως στις καθημερινές. Οπότε είναι δώρο Θεού που τον έχω απέναντί μου και χαρά μου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιωάννου σας συναντά εκεί και στο 211-1080-880 την καλείτε. Διαφορετικά, radio@parapolitika.gr. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, Θανάσης Βούτσινος στις μουσικάρες, όχι απλά στις μουσικές. Με Βλάση Μπονάτσο ξεκινάμε σήμερα.

Έτσι για το story της υπόθεσης, η Πελώμα Μποκιού γεννήθηκαν στη δεκαετία του 70 και ουσιαστικά το όνομά τους προέκυψε από τα αρχικά των επιθέτων των ιδρυτικών μελών. Νίκος Δάπερης, Νίκος Λογοθέτης, Τάκης Μαρινάκης, Βλάσης Μπονάτσος, δηλαδή από το Δάπερη στο Πε, το Λο από το Λογοθέτης, το Μα από το Μαρινάκης, το Μπο από τον Μπονάτσος και το Κιου από τον Γιάννη τον Γκιουρτσόγλου, που ήταν και αυτός ένα από τα μέλη. Ας ακούσουμε λίγο, ας πάμε λίγο πίσω.

0: Έχει και μια ενδιαφέρουσα ιστορία ο θρυλικός Γαρίφαλος, γιατί υπήρξε πραγματικό πρόσωπο εκτός από τραγούδι που έγινε από του Σπελώμα Μποκιού και ήταν ένας άνθρωπος που ενέπνευσε τον Κιουρτσόγλου, τον Γιάννη Κιουρτσόγλου, το ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, να το κάνει τραγούδι.
1: Πολύ ευτυχισμένος.
0: Ξέρετε, αν κυκλοφορείτε έστω και λίγο, αν περνάτε το Κολωνάκι, υπάρχουν ακόμα ψήγματα ανθρώπων που έχουν κάτι από παλιά αρχοντιά πάνω τους. Κάτι τέτοιο ήταν και αυτός ο Γαρίφαλος, ένας ογδοντάρης, πάντα καλοντημένος, που κυκλοφορούσε στο Κολωνάκι σε άλλες εποχές και είχε καραμέλες, λέγεται τουλάχιστον, η ιστορία αυτό λέει, είχε καραμέλες στις τσέπες του σακακιού και τις μοίραζε στα παιδιά. Και αυτό το τραγούδι είναι ο Γαρίφαλος.

Εντάξει, λίγο αντιφατικό το τραγούδι αυτό, γιατί ήλιο δεν βλέπουμε σήμερα, αλλά εμείς θα συνεχίζουμε να το ψάχνουμε, θα συνεχίζουμε να κοιτάμε προς τα εκεί που βγαίνει ο ήλιος. YouTube, στερήνε αντεσάν, δεν κάνουμε μουσική εκπομπή, αλλά επειδή είναι Σαββατοκύριακο, να φύγουμε λίγο.

Θα σας πω ότι σήμερα θα έχουμε μια συνάντηση αέρα. Μια συνάντηση αέριδων. Γιατί ο Κωνσταντίνος Ολαβήθη στο ανεμολόγιο εδώ των παραπολιτικών θα είναι στην εκπομπή και έτσι με κάποιο τρόπο οι αερολογίες συναντούν το ανεμολόγιο και μάλιστα θα ανοίξουμε και γραμμές και αν κάποιος από εσάς το θέλει και το κάνει κέφι θα τον βγάλουμε στον αέρα να μιλήσει, να πει ό,τι θέλει να πει, να περάσει την άποψή του. Άλλωστε είπαμε, ο Λαβήθης ήταν εδώ, άρα θα του δώσουμε χώρο να απλώσει το ταλέντο του στις αερολογίες ως πρόσωπος του ανεμολογίου.

0: Να πάμε σε κάτι άλλο. Και να πιάσω λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Πριν από περίπου 10 χρόνια, ένας άνθρωπος του οποίου η οικογένεια αλλά και ο ίδιος ταυτίστηκε με τα ελληνικά σούπερ μάρκετ, ο Νίκος Οβερόπουλος, αποφάσισε να επικεντρωθεί στη δραστηριότητα που είχε αναπτύξει. Είχε ξεκινήσει σιγά σιγά η οικογένεια στα Βαλκάνια, στα Σκόπια, τότε Σκόπια, σήμερα Βόρεια Μακεδονία, και στη Σερβία, με σούπερ μάρκετ εκεί και λιάν εμπόριο, όπου σήμερα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ αυτή η δραστηριότητα και φέρνει και ένα καλό αποτέλεσμα. Οπότε του ζητήσαμε του κυρίου Βερόπουλου να είναι εδώ κοντά μας, τον ευχαριστώ θερμά, για να συζητήσουμε τι γίνεται τελικά και αν μπορούμε να κάνουμε και μια άτυπη σύγκριση του τι συμβαίνει σε αυτές τις δύο χώρες, σε Σερβία και Βόρεια Μακεδονία, και τι συμβαίνει στην Ελλάδα και σε σχέση με τις τιμές και σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ. Κύριε Βερόπουλε, σας καλημερίζω.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Μια χαρά.
0: Μαθαίνω ότι δεν σας βρίσκω βέβαια στην άλλη πλευρά των συνόρων, αλλά είστε ακόμα στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, τώρα επιστρέφω. Επιστρέφω από τις διακοπές.
0: Πώς τα περάσατε?
1: Δόξα τω Θεώ, αλλά ήρθαμε, πάντα ερχόμαστε τέλος της σεζόν και φέτος πέσαμε στις βροχές.
0: Ναι, εντάξει, πετύχατε φθινόπωρο που η αλήθεια είναι ότι φέτος αποφάσισε να κάνει και εποχές ο καιρός. Που συνήθως περνάμε κατευθείαν στο χειμώνα, από το καλοκαίρι στο χειμώνα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν πειράζει. Κάναμε ψαροντούφεκο και με βροχή.
0: Λοιπόν, ξέρετε καλά και τις δύο πραγματικότητες. Ξέρετε και την ελληνική, την έχετε γνωρίσει πάρα πολύ καλά και εσείς και η οικογένειά σας. Ξέρετε τα τελευταία χρόνια και πολύ καλά το κομμάτι των δύο χωρών, των Βαλκανικών, που είναι επίσης στη δραστηριότητά σας. Και θα ήθελα λίγο να δούμε τι συμβαίνει. Συζητάμε πάρα πολύ για τις τιμές, συζητάμε για τον πληθωρισμό. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί, ας πούμε, δύο βαλκανικές χώρες, όπως είναι η Βόρεια Μακεδονία, όπως είναι η Σερβία, και από την άλλη πλευρά την Ελλάδα, η οποία λέει και η αγορά λέει ότι έχει πολύ πιεσμένα περιθώρια και είναι δύσκολο αυτά τα περιθώρια κέρδους να περάσουν και να γίνουν καλύτερες τιμές στα ράφια?
1: Κοιτάξτε, εδώ έχουν μεγάλες διαφορές. Το κωδικολόγιο έχει διαφορά. Η ποιότητα των προϊόντων από τις τοπικές βιομηχανίες είναι διαφορετικές. Αλλά ο πληθωρισμός και το κόστος που έχει ανέβει και γίνεται αυτή η ανακατοστούρα στις αγορές, δυστυχώς έχει επιπτώσεις.
0: Επομένως,
1: και τις δύο χώρες που δραστηριοποιούμε.
0: Άρα βλέπετε και εκεί να υπάρχει μια εντατικοποίηση του πληθωρισμού και αύξηση των τιμών.
1: Βέβαια, πώς δηλαδή κάποιοι παράγουν τα προϊόντα, πώς θα γίνει? Και αυτοί πρέπει να πάρουν τις πρώτες ύλες, έχουν βιομηχανίες.
0: Η κυβέρνηση παρεμβαίνει εκεί με μέτρα όπως είναι αυτά που έχει κάνει εδώ η ελληνική κυβέρνηση με το καλάθι του νοικοκυριού?
1: Έχει παρέμβει με πολύ πιο δικτατορικό τρόπο, θα το έλεγα.
0: Ναι. Που σημαίνει?
1: Περιορισμός περιθωρίων με πάρα πολλά πράγματα, το οποίο είχε και μεγάλη επίπτωση και στους ισολογισμούς κάποιων εταιριών.
0: Σας ζητώ, αν έχετε την καλοσύνη, να μείνετε δύο λεπτά στη γραμμή, να πάμε σε ένα διάλειμμα που έχουμε την ώρα ακριβώς τώρα, το και τέταρτο, και να επιστρέψουμε αμέσως μετά, αν έχετε την καλοσύνη. Ναι. Ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 11 και τέταρτο. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
4: Πόσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Διαβάστε στην απογευματινή η Μακεδονία στο επίκεντρο του προεκλογικού μαραθωνίου. Καμία περιοχή δεν είναι ξεχασμένη. Το μήνυμα Μητσοτάκη από την Πιερία. Τι φέρνει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ανανέωση της αμυντικής συνεργασίας. Κάθετος διάδρομος και ενεργειακά στην ατζέντα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε το Θεό. Ηρωνίες από όλο το πολιτικό φάσμα για τον προσκυνητή Αλέξη που κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκολλήσει η βελόνα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Εδώ είμαστε και πάλι, αερολογίες, παραπολιτικά 90,1, 211-1080-880 για τα μηνύματα και radio παπάκι παραπολιτικά.gr, καθώς και μέσω live 24 όσοι το επιθυμείτε και έχετε δυνατότητα ή μας ακούτε διαδικτυακά. Και έχουμε κοντά μας τον Νίκο Βερόπουλο, επιχειρηματία, ιδιοκτήτη αλυσίδα σούπερ μάρκετ και φυσικά επί πολλά χρόνια δραστηριότητα στην Ελλάδα με την αλυσίδα Βερόπουλος, η οικογένειά του και ο ίδιος. Κύριε Βερόπουλο, επειδή κοίταξα λίγο τα στοιχεία, έβλεπα, βέβαια δεν υπάρχουν στοιχεία για Βόρεια Μακεδονία και Σερβία για το Σεπτέμβριο, αλλά έβλεπα ας πούμε στη Σερβία 2,2 πληθωρισμός και 2,6 στη Βόρεια Μακεδονία για τον Αύγουστο και είδα ότι στην Ελλάδα ας πούμε βγήκαν στοιχεία της Eurostat 5,1% για το Σεπτέμβριο. Άρα υπάρχει μια σοβαρή διαφορά εδώ.
6: Ναι, υπάρχει. Τώρα γιατί υπάρχει, ας το κρίνει η Ελλάδα. Τώρα εμείς εκεί περίπου βρισκόμαστε, μου φαίνεται για τον Σεπτέμβριο θα είναι λίγο αυξημένο, έχουμε αρχίσει να παίρνουμε κάποιες ανατιμήσεις από προμηθευτές και βλέπουμε.
5: Τι γίνεται λοιπόν με τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα που έχετε...
6: Δεν ξέρω. Ρωτήστε τους Έλληνες εκπροσώπους τώρα. δεν θέλω να... Ούτε έχω σχέση πλέον να δραστηριοποιούμε εκεί που δραστηριοποιούμε και δεν θα ήθελα να κάνω...
5: Όχι, δεν το θέτω έτσι. Θέλω να πω, έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε αρκετά εισαγόμενα προϊόντα και αυτός είναι ένας βασικός παράγοντας που αυξάνει το κόστος, το τελικό κόστος.
6: Παντού υπάρχουν αρκετά εισαγόμενα προϊόντα. Οι χώρες της Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας έχουν μεγάλους περιορισμούς, δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια έχουν το πρόβλημα ότι... πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αν το αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής, η ποιότητα των προϊόντων είναι υποδιέστερη.
5: Άρα έχουμε καλύτερη ποιότητα προϊόντων στην Ελλάδα.
6: Όποιος έρθει στο εξωτερικό σε αυτές τις χώρες θα την καταλάβει τη διαφορά. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, δεν είναι μόνο τι είναι ο πληθωρισμός, είναι και τι επιλογές έχει ο πελάτης, τι επιλογές έχει στα φρέσκα, τι επιλογές έχει ακόμη και στον πολυεθνικών εταιριών τα προϊόντα. Αλλά σας λέω, αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, λεπτομέρειες μπορεί να λέμε πάρα πολλές ώρες. Είναι μεγάλη κουβέντα.
5: Ναι. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα έχει ένα γενικά προηγμένο περιβάλλον στα σούπερ μάρκετ σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εννοώ, έτσι.
6: Με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τώρα εντάξει. Ως τουρίστας μπορείς να δεις κάποιες διαφορές, αλλά σαφέστατα είναι ένα περιβάλλον που έχει και μεγάλο ανταγωνισμό και ο κάθε πελάτης, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις, κοντά στο σπίτι του έχει 5 με 6 διαφορετικές επιλογές. Δηλαδή, αν δεν σ' αρέσει μία, πας στην άλλη.
5: Ναι. Και αρκετά καλά καταστήματα, η αλήθεια είναι. Αρκετά προσεγμένα. Δηλαδή, οι μεγάλοι επενδύουν στα μαγαζιά τους στην Ελλάδα.
6: Σαφέστατα, είναι τεράστιες επενδύσεις. Πώς νομίζετε ότι γίνονται αυτά? Τι είναι το σούπερ μάρκετ? Μια παράγκα με 4 τείχους και μια πόρτα? Αυτό θα το δείτε σε τίποτε υποβαθμισμένες χώρες. Είναι πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις, δεν είναι μόνο στο κατάστημα, είναι και στην βασική αλυσίδα.
5: Εάν έχουν περάσει πόσα χρόνια από τη στιγμή που έχετε ανοίξει δραστηριότητα στα Βαλκάνια, σε αυτές τις δύο χώρες, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία.
6: 25
5: χρόνια. Είστε ήδη 25 χρόνια εκεί. Γιατί αν θυμάμαι καλά, το κάνατε και παράλληλα με την Εν Ελλάδη δραστηριότητά σας, έτσι, της Βερόπουλος.
6: Ναι.
5: Και τι είδατε λοιπόν σε αυτά τα 25 χρόνια, γιατί έχετε δοκιμάσει πολλά διαφορετικά σχήματα, δηλαδή από σούπερ μάρκετ μέχρι εμπορικά κέντρα και μέχρι συνεργασία με την Τζάμπο έχετε κάνει και άλλα πράγματα. Πολλά και διαφορετικά. Αυτό έχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία, ας πούμε. Άρα τι είδατε στην εξέλιξη του εγχειρήματός σας?
6: Είδαμε μια αγορά η οποία βρισκόταν ακόμα στα αρχικά της στάδια, η οποία χρειαζόταν πολύ καλά σούπερ μάρκετ, τα οποία δεν υπήρχαν. Μπήκαμε εμείς, το όνομά μας είναι πάρα πολύ γνωστό και συνεχίζουμε.
5: Άρα βρήκατε παρθένο έδαφος εκεί για να μεγαλώσετε, έτσι?
6: Κατά
5: αυτό.
6: Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Σε κάτι... ένα περιβάλλον δύσκολο.
5: Κάτι που δεν υπήρχε στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει πολύ έντονος ανταγωνισμός, έτσι?
6: Σαφέστατα υπάρχει.
5: Μάλιστα. Και...
6: από πού θα μπορώ, παιδιά?
5: Κύριε Βερόπουλε, επειδή υπάρχει ένα διεθνές περιβάλλον αυτή τη στιγμή που επηρεάζει, που έχει να κάνει με τα καύσιμα, που έχει να κάνει με πρώτες ύλες μεταφορικά κλπ. Τι βλέπετε για το χειμώνα που έρχεται, από τη δική σας τουλάχιστον εμπειρία, στο δικό σας το κομμάτι, στις χώρες που είστε?
6: Κοιτάξτε, αν δεν ηρεμήσει κάπως η κατάσταση με τα καύσιμα, δεν θα είναι εύκολος ο χειμώνας. Πρέπει κάπως να ηρεμήσει η κατάσταση αυτή, η αναταραχή. Ιδαλλιώς θα έχουμε συνεχώς γρίνια, προβλήματα, παρεμβάσεις, θεωρίες, ο καθένας θα λέει τη θεωρία του, λοιπόν, διαμαρτυρίες, υπάρχουν επιπτώσεις σοβαρές.
5: Είναι ίσως η πιο ασταθής περίοδος των τελευταίων χρόνων αυτή?
6: Είναι.
5: Όπου βρισκόμαστε συνεχώς μπροστά σε καινούριες προκλήσεις, σε καινούρια πράγματα, πανδημία, ακρίβεια, πληθωρισμός, πόλεμοι, πάρα πολλά γεγονότα τα τελευταία 5 χρόνια, 6.
6: Τα τελευταία, από τότε που έγινε και το πρόβλημα με την...
1: Σας ακούμε,
5: ναι.
6: Ναι, εντάξει, τώρα με πήρατε, σας το είπα ότι...
5: Εντάξει, ξέρουμε ότι είστε εν κινήσει, δεν πειράζει, σας ακούμε μια χαρά.
6: Γίνεται ένας λίγος χαμός εδώ, αλλά τέλος πάντων...
5: Δεν πειράζει, σας ακούμε μια χαρά.
6: Ναι.
5: Άρα λέγατε ότι τα τελευταία χρόνια, τι, με την κρίση, αυτό μάλλον καταλαβαίνω.
6: Από τότε που ξεκίνησε το θέμα της Ουκρανίας, αλλά επιδεινώθηκε με το θέμα του Ιράν και όλα αυτά τα γνωστά, τέλος πάντων όλοι τα ξέρουν.
5: Ναι. Έχουν τα σούπερ μάρκετ περιθώριο να, αν θέλετε, να κρατήσουν τις τιμές σε αυτό το περιβάλλον, και κλείνοντας με αυτό το ερώτημα?
6: Δηλαδή τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή τι είναι τώρα? Τι δηλαδή δεν είναι επιχειρήσεις? Είναι επιδοτούμενα, δεν το καταλαβαίνω.
5: Το ρωτώ γιατί πολύ
6: συχνά. Είναι η εύκολη λύση.
5: Ναι.
6: Είναι η εύκολη λύση. Τέλος πάντων.
5: Σας ευχαριστώ για όλα. Σας εύχομαι καλό ταξίδι, καλή επιστροφή στη βάση σας.
6: Ευχαριστώ.
5: Ελπίζω να περάσατε καλά τις λίγες μέρες που βρεθήκατε στην Ελλάδα για διακοπές.
6: Μια χαρά περάσαμε.
5: Σας χαιρετώ, την καλημέρα μου. Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο εύχομαι.
6: Ευχαριστώ.
5: Γεια σας.

Ένα καλό μήνα λοιπόν να έχουμε, καθότι πλέον είμαστε στις 3 Οκτωβρίου και είτε έχετε κανονίσει βόλτα, είτε ταξίδι, είτε μείνετε στον τόπο που βρίσκεστε, ο καιρός έχει αλλάξει και έχει αλλάξει αρκετά. Βέβαια, πιο έντονο είναι το φαινόμενο στην Κρήτη της κακοκαιρίας και στα Δωδεκάνησα, ισχυρές βροχές εκεί, καταιγίδες, άνεμοι σε τοπικό επίπεδο και μάλιστα σας θυμίζω ότι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν και 4 άνθρωποι από αυτοκίνητο που ακινητοποιήθηκε σε συσσωρευμένα νερά, πλημμύρες, ζημιές και σε αυτές τις περιοχές. Μάλιστα, ακόμα και στην Αθήνα είχαμε αρκετά γεγονότα, πολύ ισχυροί άνεμοι. Οπότε τα πράγματα είναι έτσι. Ο καιρός έχει μπει για τα καλά στο φθινόπωρο. Χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται σύνεση στις όποιες μετακινήσεις κάνετε. Οπότε καλό είναι να κοιτάτε και λίγο την πρόγνωση, γιατί φθινόπωρο είναι και ευτυχώς που είναι φθινόπωρο, γιατί έχουμε και εποχές και κοντεύαμε να το ξεχάσουμε τα τελευταία χρόνια.

Πάντα διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Το έχω πει άλλωστε. Και εδώ έχει στείλει ο Νίκος, ο οποίος λέει: δεν εύχομαι τίποτα άλλο. Όλοι εσείς που χρόνια τώρα τους υποστηρίζετε τους Ισλαμιστές από θέση ισχύως και καλά πληρωμένα, να είστε όλοι σας σε ένα αεροπλάνο και ένας αποδάφτων να σας στείλει στον παράδεισο. Τίποτα άλλο, θα το ανάψω κερί στο όνομά του. Είναι καλό να ακούμε έτσι και ωραία μηνύματα πρωί-πρωί. Ευχάριστα, με καλή διάθεση, πάνω απ' όλα. Και με μηδενική δόση τοξικότητας. Αυτό να το λέμε.

Εδώ οι φίλοι μας από τη Χίο, πάντα σταθεροί οι πελάτες, στέλνουν τα μηνύματά τους, δεν έχουν λεωφορεία. Νομίζω πρέπει να συμβαίνει αυτό 2 χρόνια τώρα πια ή και παραπάνω, που βλέπω τα μηνύματα να έρχονται εδώ στις εκπομπές, στα παραπολιτικά 90,1 για τους φοιτητές που δεν έχουν λεωφορεία στη Χίο. Μάλλον δεν τους έχει ακούσει κανείς, οπότε συνεχίζουν να μην έχουν λεωφορεία και το πρόβλημα είναι υπαρκτό και δεν φαίνεται να έχει λυθεί. Τώρα εδώ ένας άλλος ακροατής, ο Ορέστης, μου λέει ότι η νοικοκυρία τι θα κάνουμε με τη βενζίνη. Θα αγοράζουμε, λέει, μόνο οι αλλοκαθαριστήρες και παραφλού από τα πρατήρια και θα τα σπρώχνουμε τα αυτοκίνητα γιατί δεν θα έχουμε βενζίνη. Υβριδική ποδοκίνηση, λέει ο φίλος ο Ορέστης.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια φοβερή σειρά που όσοι έχετε Netflix σας προτρέπω να τη δείτε. Better Call Saul λέγεται η σειρά. Πάρε τον Saul. Και πρωταγωνιστής εκεί είναι ένας δικηγόρος ο οποίος μπλέκεται σε διάφορα πράγματα. Προσπαθεί να γίνει μεγάλο δικηγόρος, δεν τα καταφέρνει, με μικροκομπίνες, με ιστορίες. Και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη με εγκλήματα, με κακοποιούς. Και είναι συνέχεια του περίφημου Breaking Bad, που ήταν επίσης μια σειρά στην οποία ο συγκεκριμένος Saul είχε δεύτερο ρόλο, ο συγκεκριμένος ηθοποιός. Οπότε σας προτρέπω να τη δείτε. Και τώρα γιατί πάμε στο Better Call Saul, στο καλύτερα πάρε τηλέφωνο το Saul. Better Call Λαβήθης, γιατί καλύτερα είναι να πάρεις το Λαβήθη, ο οποίος κάνει εκπομπή εδώ στα παραπολιτικά, σταθερά. Κύριε Λαβήθη, σας χαιρετώ, σας καλημερίζω. Κωνσταντίνος Λαβήθης, κυρίες και κύριοι. Οπότε, εάν το επιθυμείτε, τον βρίσκετε και πρωινά καμιά φορά, έτσι, σε σπάνιες και εξαιρετικές εμφανίσεις είναι εδώ. Θα ανοίξουμε τη γραμμή για να μιλήσετε με τον κύριο Λαβήθη που είναι απέναντί μου. Τι κάνεις?
1: Καλέ μου Γιώργο μου, καλημέρα και σε σένα και στον Δημήτρη, στις ακροάτρες, στους ακροατές μας.
0: Είσαι ραδιοφωνικός τύπος.
1: Είμαι ραδιοφωνικός, ναι.
0: Έχεις φωνή ραδιοφώνου 100%, δεν το συζητάω.
1: Σε ευχαριστώ για αυτό.
0: Λοιπόν, σας θυμίζω, 2-11.
1: Εγώ είμαι ο Heisenberg, έτσι, στο
0: ρόλο. Θα μπορούσες.
1: Αν πρέπει να διαλέξω.
0: Στο Breaking Bad, ε.
1: Ναι,
0: αυτός που έφτιαχνε τα ναρκωτικά, δηλαδή, για όσους δεν ξέρουν τη σειρά
1: του. Ο Walter White.
0: Έτσι.
1: Αυτός θέλω να είμαι.
0: Και να σας πω τώρα ότι 2-11-10-80-8-80, 2-11-10-80-8-80, ο Κωνσταντίνος Λαβήτης θα είναι εδώ, θα σας υποδεχτεί και με έναν τρόπο οι αερολογίες συναντούν το ανεμολόγιο ή το ανεμολόγιο συναντά τις αερολογίες και έτσι δύο αέριδες έρχονται και συμπυκνώνονται σε ένα ραδιοφωνικό θάλαμο.
1: Μακάρι να καλέσει κανένας, δεν ξέρω τώρα αν θα προκύψει, θα δούμε.
0: Ναι, αν βγει ρε παιδί μου, και πρωί τώρα ο άλλος θέλει, ο καθένας ας πούμε, θέλει το καφέ του με την ησυχία του, όχι
1: ναι,
0: να,
1: να
0: καθαμιλάει μαζί μας.
1: Πάρτε έστω ένας-δύο, πάρτε ένα τηλέφωνο, μην με εκθέσετε. Με κάλεσε εδώ ο Γιώργος, δεν έχει χτυπήσει κανένα, λέει τι τον έφερε αυτόν εδώ πέρα.
0: Έτσι, έτσι. Θα ανοίξουμε πάντως τις γραμμές για όποιον το επιθυμεί.
1: Λοιπόν, σε άκουγα λίγο νωρίτερα με τον κύριο Βερόπουλο. Και κάποια στιγμή που τον ρώτησες για τα μέτρα και σου λέει, θα σου πω ότι σκέφτηκα ως ακροατής, εντάξει. Και σου λέει εδώ η κυβέρνηση πιο δικτατορικά.
0: Ναι.
1: Και σκεφτόμουν ως ακροατής, παύλα πολίτης, λέω αυτό τώρα για τον Βερόπουλο δεν είναι καλό. Για μένα όμως ως καταναλωτή είναι. Δηλαδή προσπάθησα να μπω στη θέση εκείνου του οποίου, του πολίτη στη Σερβία, του πελάτη στο σούπερ μάρκετ, και σκεφτόμουν ποια είναι αυτή η ισορροπία, έτσι ώστε και ο ιδιοκτήτης να νιώθει ότι στριμώχνεται, αλλά και ο πολίτης να νιώθει ότι.
0: Ότι δεν στριμώχνεται τόσο όσο στριμώχνεται.
1: Υπάρχει ένα καλό περιθώριο. Γιατί αν είναι μονόπλευρο, μόνο ο πολίτης και όχι ο επιχειρηματίας ή και το ανάποδο, αν θέλεις, κάπου εκεί όταν χαθεί αυτή η ισορροπία υπάρχει πρόβλημα. Οπότε σκεφτόμουν αν είναι καλό ή κακό για τον πολίτη, τον καταναλωτή, αυτό τα δικτατορικά, όπως τα ανέφερε ο κύριος Βερόπουλος.
0: Κοίτα, μέτρα. Τα άκρα δεν είναι ποτέ καλά.
1: Δεν
0: το ξέρεις,
1: είναι,
0: έτσι.
1: Δεν είναι, δεν
0: οπότε
1: είναι.
0: Χρειάζεται πάντα μια ισορροπία, να υπάρχει, αν θέλεις, η χρυσή τομή, που δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ.
1: Αυτό που βλέπω. Κοίτα.
0: Τίποτα δεν είναι τέλειο άλλωστε.
1: Εντάξει, αλλά όταν και οι δύο πλευρές είναι ανικανοποιητές, συνήθως σε μια συμφωνία λες είναι καλή, όταν και οι δύο πλευρές νιώθουν ότι κάτι δεν πήρανε. Αλλά όταν έχεις. Πώς να το θέσω τώρα. Βλέπεις τι γίνεται στην Ελλάδα. Νιώθουν οι περισσότεροι, και εσύ μιλάς με κόσμο, και εγώ μιλάω με κόσμο, ότι είναι ρηγμένος λίγο καταναλωτής. Ναι. Με τα μέτρα. Δεν ξέρω τώρα αν έχει να κάνει με. Μας παίρνουν και άνθρωποι από το εξωτερικό και μας κάνουν σύγκριση και μας λένε σε εμάς αυτό το προϊόν έχει 2 ευρώ και σε εσάς έχει 3 και είναι το ίδιο προϊόν. Και λες, μισό λεπτάκι, γιατί? Τι διαφορετικό έχει μια πιο καλή χώρα, πιο καλή οικονομία κτλ. Κτλ.
0: Κοίτα, έβλεπα κάτι συγκρίσεις που γίνονται από τον σύνδεσμο που μετράει αριθμούς και στοιχεία για τα σούπερ μάρκετ που λέγεται η ΕΛΚΑ. Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ναι. Είναι το.
1: Είναι λαϊκισμός ότι στην Ελλάδα είναι
0: ρηγμένη.
1: Είναι λαϊκισμός ότι είμαστε ρηγμένοι στην Ελλάδα.
0: Λένε, θα σου πω τι λένε εκείνοι. Ότι έχουμε τις χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τι δεν λένε. Λένε ότι έχουμε χαμηλότερες τιμές δηλαδή στα σούπερ μάρκετ που μπορεί να έχουμε από την Ιταλία, από τη Γαλλία, από την Ισπανία, από τη Γερμανία. Οκ, okay, ναι. Το δέχομαι. Τι δεν λένε όμως. Δεν συνυπολογίζουν το ευρύτερο περιβάλλον. Δηλαδή. Τι μισθούς παίρνουμε, έτσι. Ποιες είναι οι ασφαλιστικές εισφορές ενδεχομένως που επιβαρύνουν ή η φορολογία του κάθε κράτους. Άρα εδώ χρειάζεται μια συνολική θεώρηση. Δεν είναι ότι μόνο εντάξει έχουμε χαμηλότερες τιμές, που μπορεί να έχουμε και το δέχομαι. Δεν λέω ότι λένε ψέματα.
1: Τα στοιχεία δεν θα
0: αλλά
1: τα
0: πρέπει να
1: βλέπεις
0: όλη την εικόνα. Όλους τους παράγοντες κόστους.
1: Η σχετικοποίηση. Βλέπεις γιατί χρειάζεται ο δημοσιογράφος καλή ώρα όπως εσύ που έχει το οικονομικό ρεπορτάζ. Γιατί μπορεί να κάνει αυτήν την.
0: Άρα θεωρώ ότι είναι μια μεμονωμένη εικόνα.
1: Ακούω, να, είδες,
0: για να μην παραπονιέσαι, ήδη έχουμε το πρώτο τηλέφωνο εδώ στον αέρα. Γιώργος από το Χολαργό. Για να φέρουμε το ανεμολόγιο εδώ. Έτσι,
1: κάτσε να πω αν είναι κανένας γνωστός μου και πήρε τώρα.
0: Καλημέρα, αγαπητέ.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Γεια σας, κύριε. Γεια σας.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς τον, καλώς σας βρήκα όλους. Λοιπόν, θέλουμε εκπομπή και με τους δυο σας. Άνοιξατε γραμμή, θα τα ακούσετε. Θέλουμε γραμμή, θέλουμε εκπομπή
1: πρόσεχε.
2: Και με τους δυο σας. Μιλάτε, κύριε Παραγωγέ, αφήστε να μιλήσω ακράτη.
0: Σας ακούμε.
2: Λοιπόν, είσαστε από κάποιο χωριό της Φωκίδος. Πείτε μου, θυμίστε μας. Θυμίστε μας.
0: Ο κύριος Λαβίθης δεν ξέρω από πού είναι.
2: Όχι, ο κύριος Λαβίθης είναι από τη Γυνάξο και την Κύπρο. Εσείς.
0: Εγώ έχω καταγωγή από την Κέρκυρα.
2: Δεν είσαι ένας κύριος από τη Στέρεα Ελλάδα, από ένα χωριό ορεινό.
0: Από την Κέρκυρα, αλλά έχω γεννηθεί στην Αθήνα, έχω μεγαλώσει εδώ. Γνωρίζουμε από την Κέρκυρα.
2: Μπερδευτικά, εντάξει.
0: Δεν πειράζει,
2: λοιπόν,
0: να είστε καλά.
2: Θέλουμε εκπομπή να βγει. Χωρίς να είμαι προφήτης, πρόσφατα θα σας το επιβεβαιώσει ο συνάδελφός σας. Του λέω πήγαινε 10 η ώρα το πρωί να κάνεις εκπομπή. Το επιβεβαιώνετε, κύριε Λαβίθη?
1: Το επιβεβαιώνω, κύριε Γιώργο.
2: Λοιπόν, και ανοίγω σαβατιάτικα το ραδιόφωνο και πέφτω πάνω και ακούω εσάς με τον κύριο Λαβίθη. Δηλαδή πρέπει να πάρω να γίνω προφήτης, τέλος.
0: Εντάξει, είναι καλεσμένος τώρα εδώ, επίτιμος καλεσμένος.
2: Θα κάνετε εκπομπή μαζί. Θα κάνετε εκπομπή μαζί, τέλος. Τα Σαββατοκύριακα.
0: Θα ζητήσουμε από την εργοδοσία να ικανοποιήσει το έτοιμά σας και βλέπουμε αν δεχτεί ο κύριος Λαβίδης να κάνει εκπομπή μαζί μου. Γιατί
2: ναι,
0: όχι.
2: Τα Σαββατοκύριακα εκπομπές μαζί.
0: Και θα βάλουμε και τον κύριο Κλώσσα που είναι πρωί. Θα κάνουμε
1: κρυάδα. Κύριο Κλώσσα.
2: Ναι.
0: Που είναι στο 7-9. Καλά είναι. Μια χαρά είναι.
2: Μου φτιάξατε τη μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε
0: που καλέσατε. Όποιος άλλος το επιθυμεί. Οι γραμμές μας εδώ. Λόγω κυρίου Λαβίθη βεβαίως και για να μην χαλάσουμε τη μαγιά είναι ανοιχτές για όποιον το επιθυμεί και σας ακούμε εδώ, μπορείτε να καλέσετε και να σας βγάλουμε στον αέρα. Όχι, θέλω να πω κάτι, επειδή εδώ μια ακροάτρια με ρωτάει μέσω ποια συχνότητας αναμεταδίδεται το σταθμό στα Γιάννενα. Θα της πω ότι επειδή έχω μπροστά μου τη λίστα, στα Γιάννενα είναι από τον ηχό 102,7 είναι η μετάδοση εκεί. Οπότε η κυρία αγαπητή Βασιλική, 102,7 εάν το επιθυμείτε, θα μας ακούτε από εκεί, αν δεν μας ακούτε από το live24.gr.
1: Και ευχαριστούμε πάντα πάρα πολύ τα ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα με τα οποία έχουμε αυτή τη συνεργασία για την αναμετάδοση. Και γίνεται προσπάθεια να επεκταθεί σε ακόμα περισσότερες περιοχές. Μέχρι, εσύ αυτό θα το ξέρεις μάλλον καλύτερα, να έχουμε κάποια στιγμή και το ψηφιακό ραδιόφωνο, όπως είχαμε την ψηφιακή τηλεόραση, όπου εκεί πλέον θα μπορεί να ακούει κάποιος κανονικά. Αλλά είναι μια ιστορία που έχει μείνει πίσω με τα ψηφιακά.
0: Συμφωνώ, αλλά θέλω να σου πω και το άλλο τώρα. Ότι το ραδιόφωνο είναι μια φωνή που πρέπει να φτάνει μακριά, που πρέπει να ακούγεται, γιατί εκτός ότι ενημερώνει, είναι και παρέα για πάρα πολύ κόσμο το ραδιόφωνο.
1: Δεν το συζητάω.
0: Μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε μέσα στο σπίτι σου ή στο δρόμο, την ώρα που οδηγείς το αυτοκίνητό σου, ας πούμε, τη βόλτα σου, και να ακούς το ραδιόφωνο. Δεν χρειάζεται να είσαι κολλημένος σε μια οθόνη, είτε του κινητού, είτε της τηλεόρασης.
1: Δεν το συζητάω. Και επειδή, όχι μόνο συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που λες, πιστεύω ότι είναι και ο λόγος που το ραδιόφωνο θα επιβιώσει οποιοδήποτε, όλων που επιβιώνει και συνεχίζει να επιβιώνει όλων αυτών των τεχνολογικών εξελίξεων. Και στο χώρο μας. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο πάντα θα του δίνει αυτό το προβάδισμα.
0: Πες μου κάτι τώρα.
1: Ό,τι θες.
0: Επειδή λες για το ραδιόφωνο, πότε ξεκίνησες να κάνεις ραδιόφωνο? Και γιατί ξεκίνησες να κάνεις ραδιόφωνο?
1: Ραδιόφωνο ξεκίνησα όταν ακόμα ήμουνα στο τέταρτο έτος της σχολής μου στο Πανεπιστήμιο, στο Sky το 2000, όπου είχα κάνει και μια πρακτική λίγο νωρίτερα στο Flash.gr.
0: Άρα το κυνηγούσε το ραδιόφωνο από νωρίς.
1: Μ' άρεσε το ραδιόφωνο. Εκείνη την περίοδο είχα καβαλήσει και εγώ το ρεύμα και ως φοιτητής, όπου δεν θεωρούσα ότι είμαι τόσο καλός στο γράψιμο για εφημερίδα, ο γραπτός μου λόγος. Σνόμπαρα την τηλεόραση, ξέρεις, πλέον δεν τη σνόμπαρω, αλλά τότε και ο νεότερος είχα σκεφτεί αυτό. Και κάπου εκεί στο 2000 πήγαμε στο πάλι ποτέ Sky. Ελεύθερο ρεπορτάζ για πάρα πολλά χρόνια.
0: Μουσική γέφυρα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε σε διάλειμμα, να μου πεις πώς αποφάσισες να ανοίγεις γραμμή. Σε ακούμε κάθε μέρα 6 με 9 το βράδυ εδώ στα 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Κωνσταντίνε Λαβήθη, πώς αποφάσισες να ανοίγεις γραμμές?
1: Κάποια στιγμή λοιπόν μετά από...
0: Έκανες και σκληρή βάρδια γερμανικό,
1: Πολύ. Και για 17 χρόνια, 12 τα μεσάνυχτα με 5 το πρωί και πολλές ώρες.
0: Έτσι.
1: Κάποια στιγμή μετά από 5 χρόνια ελεύθερο ρεπορτάζ, όπου εντάξει, με έβλεπε, πήγαινα καλά, αλλά θεωρώ ότι ήταν το πιο δύσκολο. Η πιο δύσκολη περίοδος, η πιο κουραστική περίοδος. Το ελεύθερο ρεπορτάζ είναι μεγάλο σχολείο αλλά και μεγάλη δυσκολία.
0: Γιατί το ελεύθερο, για όσους δεν ξέρουν, έχει όλα τα υπόλοιπα ρεπορτάζ μέσα του. Έτσι.
1: Από αποστολές,
0: μπορεί να κάνεις οτιδήποτε.
1: Α, γυρίσω όλη μέρα. Τρομερό. Θέλα να κάνουν τότε ένα 24ωρο πρόγραμμα. Υπήρχε ένα κενό μετά τις 12. Δεν έβρισκαν εύκολα κάποιον να κάνει τέτοια ωράρια. Και μου το πρότειναν και για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι ένα καλό ξεκίνημα.
0: Δεν είναι κακό.
1: Έκανα σποραδικές παρουσίες και εκπομπές, αλλά για μόνιμη εκπομπή τότε, το 2005. Δεν θέλανε να ανοίγουμε γραμμές, δεν τους άρεσε. Και στο μήνα πάνω τους είπα, δεν βγαίνει. Πρέπει να με αφήσετε να δοκιμάσω, θα το χειριστώ. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2005 το ανεμολόγιο.
0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Έχουμε και άλλη μια γραμμή.
1: Ο κύριος Πέτρος.
0: Ναι, πάρα το ξέρεις. Είναι ακροατή σου.
1: Πρέπει να είναι. Θα σου πω όταν ακούσω τη φωνή, αλλά πρέπει να είναι ακροατή που μιλήσαμε τώρα. Και μέσα στη βδομάδα κιόλας.
0: Ωραία. Θα τον έχουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Πάμε σε διαφημίσεις. Κωνσταντίνος Λαβήθη, ανεμολόγιος της αερολογίας, σήμερα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά. Καμπανάκι για ακυβερνησία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη χώρα μας. Γιατί το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας απασχολεί θεσμικούς οργανισμούς και τράπεζες? Τι λένε στους Έλληνες τραπεζίτες? Ο φόβος των καθυστερήσεων στις χρηματοδοτήσεις δημόσιων έργων και κατ' επέκταση στις αποπληρωμές δανείων. Οι διεθνείς οικονομικοί και γεωπολιτικοί παράγοντες που καθιστούν εξαιρετικά κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση του 2027. Ο Κώστας Καραμανλής προς τον νεότερο Καραμανλή. Σου τα έλεγα και δεν άκουγες. Η συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού με το συνονόματο ξάδελφό του με φόντο το ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Ντεμπών. Αποκλειστικό στα Παραπολιτικά. Και η Nvidia αποβιβάζεται στην Ελλάδα. Γιατί έρχεται ο Αμερικανικός κολοσσός τεχνολογίας, το κέντρο καινοτομίας και το παρασκήνιο των συζητήσεων με τον Πρωθυπουργό. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
6: Έφτασε! Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: αυτή η συνωμοσιολογία που έχουν ότι εδώ σχεδιάζουμε και κάνουμε και ράνουμε να δουν τι πραγματικά είναι, να το απομυθοποιήσουν, να ξενερώσουν, να πούνε αυτό,
1: αυτό είναι τελικά.
0: Και έτσι να έρθει μια ισορροπία σε αυτό το ζήτημα.
1: Προς το παρόν θα κρατήσουμε τις αποστάσεις εκ των πραγμάτων, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Να βγάλουμε ένα τηλέφωνο, να τηρήσουμε την παράδοση της εκπομπής σου και να καλημερίσουμε τον Πέτρο από την Κεσαριανή. Σας καλημερίζουμε, σας ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα,
2: καλημέρα.
0: Κύριε Πέτρο. Καλώς τον.
2: Καλημέρα.
0: Και ευχαριστούμε πολύ. Κατάλαβα ποιος Πέτρος είναι. Ευχαριστούμε, κύριε Πέτρο.
2: Λοιπόν, οπότε άμα θα έρθω εγώ εκεί, καταλαβαίνεις ότι δεν θα αλλάξω γνώμη για εσάς. Όχι προσωπικά εσάς, για τα μέσα ενημέρωσης.
0: Εγώ θα το έπαιζα. Αν μπορούσα να σας φέρω, θα το έπαιζα. Ένα 50 ευρώ ζάδια, θα το έβαζα εύκολα.
2: Ζάδια μόνο ο Θεός παίζει.
0: Ούτε καν ο Θεός, όπως είπε ο Χόκκινγκ.
2: Όχι, όχι. Το είπε ο Αϊνστάιν.
0: Ναι, και του είπε ο Χόκκινγκ δεν παίζει. Το απάντησε ο Χόκκινγκ του Αϊνστάιν. Δεν παίζει, του λέει.
2: Α, δεν παίζει.
0: Όχι.
2: Γιατί δεν πιστεύει στο Θεό. Πιστεύει στο σύμπαν. Γι' αυτό.
0: Α, μάλιστα. Να τα ωραία. Θεολογική κουβέντα. Τι κάνετε, κύριε Πέτρο?
2: Πάμε ανάλαφρα σήμερα.
0: Ναι.
2: Μην σας πιάσει από το πρωί.
1: Όχι, είπαμε σήμερα να αλλάξουμε λίγο.
2: Ναι,
1: είναι Σαββατοκύριακο, έτσι. Αλλάζουμε λίγο. Χαλάρα.
0: Στο Λαμπύρι να τα πείτε. Ορίστε, είναι και ο Λαμπύρης εδώ. Πείτε του, βγάζεις το Βερόπουλο, βγάζεις αυτό, βγάζεις εκείνο. Γιατί τα ακούω μόνο εγώ, να τα ακούσει και κανένας άλλος.
2: Ναι. Λοιπόν, ανοίξατε μια συζήτηση για την ακρίβεια.
0: Ναι.
2: Αν κατάλαβα καλά.
1: Ναι, κάτι κάναμε, ναι. Ναι,
2: ναι. Και συγκρίνατε Ελλάδα με τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης, έτσι όπως λένε ότι είναι μεγάλες. Έτσι
1: ναι.
2: Δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Και ότι εμείς είμαστε πιο φτηνοί.
0: Αλλά
1: έτσι λένε, κάποιοι. Έτσι λένε τα στοιχεία, τα στοιχεία που βγάζει ο ερευνητικός φορέας στο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα.
0: Αλλά και διευκρίνησε.
1: Και είπα ότι είναι μεμονωμένη εικόνα, γιατί δεν υπολογίζει μισθούς, δεν υπολογίζει
0: αγοραστική δύναμη
1: και άλλα κόστη, έτσι, που πρέπει να συνυπολογιστούν.
2: Πάμε να υπολογίσουμε μισθούς, θέλετε.
1: Σας ακούμε.
2: Ωραία, στην Ελλάδα μέσω όρο, τέλος πάντων, πόσο είναι, 1.000 πες.
0: Ο κατώτατος εκεί δεν είναι, βασικός.
2: Όχι ο κατώτατος.
1: Ο μέσος είναι, είναι λίγο πάνω από 1.000 ευρώ.
0: Λίγο παραπάνω νομίζω.
2: Άμα πάμε στο κατώτατο, άσε, πάνε φυλακή άνθρωποι. Πάμε και στο μεσαίο το Ευρωπαίο, από τις μεγάλες χώρες.
0: Δεν
2: πόσο
0: είναι. Μα δεν διαφώνησε ο Γιώργος με αυτό που λέτε, κύριε Πέτρο μου. Αυτό είπε.
2: Ότι άρχισε να υπολογίζει. Μην βιάζετε, μην βιάζετε. Αλλού το πάω.
0: Ναι, σύντομα να το πάτε, γιατί θα κλείσουμε σε λίγο, γι' αυτό σας το λέω.
2: Ναι, ωραία. Μέσο όρο στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία που είπατε, Ισπανία, πόσο είναι? Είναι 1.500.
0: Σίγουρα.
2: Σίγουρα. Ωραία. Πάμε τώρα. Εγώ θα σας πω απλά. Στον Έλληνα θέλει 500 για το ενίκιο και 500 για να φάει. Δηλαδή μηδέν υπόλοιπο. Στον Γερμανό, στον Ιταλό θέλει 1.000 για να μείνει, 500 για να φάει. Μηδέν υπόλοιπο. Άρα όλοι είμαστε στο ίδιο καζάνι.
0: Α, το λέτε έτσι.
2: Βέβαια θα το πω έτσι. Πώς θα το πω? Έτσι θα το πω. Και τώρα οι πολιτικοί της περιοχής που μένουν ο καθένας τους το σερβίρουν ωραίο πιάτο. Εσείς το σερβίρετε ωραίο πιάτο και καλά. Εμείς είμαστε όμως λιγότερα λεφτά. Στο ίδιο καζάνι είναι όλη η Ευρώπη. Άμα μπορεί να το καταλάβετε.
0: Έγινε, κύριε Πέτρο.
1: Πάντως έτσι για την ιστορία, επειδή το κοίταξα και το έψαξα όσο μιλάτε, μέσος μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 39.800 μεικτά. Μεικτά, έτσι, μεικτά. Χωρίς τις κρατήσεις. Μιλάμε ετησίως. Ή 3.317 ευρώ το μήνα μεικτά. Ο μέσος όρος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεικτά, ξαναλέω. Και στην Ελλάδα είναι 18.000 ευρώ μεικτά το χρόνο ή περίπου 1.500 ευρώ το μήνα. Μεικτά, ξαναλέω.
2: Μπράβο.
1: Αν βγάλουμε τις κρατήσεις, δεν είναι τόσο, το καταλαβαίνετε.
2: Το μεικτά όμως δεν θα το πιάσεις. Δεν το πιάσεις μεικτά, γιατί υπάρχουν οι πλούσιοι που καλύπτουν το μέσο όρο πάρα πολύ.
0: Έγινε, κύριε Πέτρο. Θα το σχολιάσουμε μετά, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε που καλέσατε.
0: Έχεις
1: την καλημέρα μας, την εκτίμησή μας.
0: Έχεις και μαρξιστές στο ακροατήριο, Λαμπύρη.
1: Τα πάντα.
0: Προλετάρι των χωρών ενωθείτε. Αυτό μας είπε ο κύριος Πέτρος.
1: Τα πάντα δεχόμαστε εδώ. Όλες οι απόψεις είναι ευπρόσδεκτες, αρκεί να μην είναι προσβλητικές.
0: Σωστός και ωραίος.
1: Τηλέμαχος Αντωνινέος είναι ήδη εδώ στο στούντιο, κύριε Σαντωνινέ. Γεια σας. Και τον πάρα. Ακούμε ευθύς αμέσως σε δελτίο ειδήσεων. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με Κωνσταντίνο Λαβίθη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Είναι ανησυχία που εκφράζουν αξιωματούχοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ξένοι επενδυτές, κρούντας το κοβόνα του κινδύνου της ακυβερνησίας, αποκαλύπτει σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Μεταξύ άλλων, σημειώνεται προβληματισμός για τις αποπληρωμές των δανείων, εφόσον επαλαθευθούν οι φόβοι για καθυστερήσεις στις χρηματοδοτήσεις δημοσίων έργων. Σε κλίμα έντονης κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Με τον Αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Τσαπάκο να ζητεί μέσα από τα Παραπολιτικά 90,1 από επισκέπτες και κατοίκους του νησιού να περιορίσουν στις απολύτως απαραίτητες τις μετακινήσεις τους. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική στη Φέρμα, καθώς το όχημά τους είχε ακινητοποιηθεί τα νερά, δήλωσε στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας Γιώργος Κουνγιουμτσάκης, τονίζοντας ότι η συγκοινωνία Λασιθίου και Ρεθύμνου έχει διακοπεί σε δύο σημεία. Η κακοκαιρία στην Κρήτη θα συνεχιστεί και σήμερα, με τα φαινόμενα να εξασθενούν από αργά τη νύχτα. Στην Αθήνα, συνολικά 34 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων δέχτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σαφές μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν προτίθεται ούτε να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία στα γλυπτά του Παρθενώνα, ούτε να δανειστεί εθνικούς θησαυρούς, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 Οκτωβρίου. Στα αθλητικά, με τους αγώνες Μύκονος, ΠΑΟ, Κολοσσός, Δόξα, ΑΕΚ, Μαρούση, Προμηθέας, Περιστέρη και Καρδίτσα, Άρης, ανοίγει σήμερα η αυλαία της Basket League.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με ισχυρούς ανέμους και τοπικές βροχές ως το απόγευμα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικροφωνώ και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: είναι σύρματα τεντωμένα.
1: Εμένα οι φίλοι μου

0: πια.
1: Magic the Spell, εμένα η φίλη μου, στίχη η Κατερίνα Γόγου. Την θυμούνται ίσως κάποιοι σε ελληνικές ταινίες, σε δεύτερους ρόλους κυρίως, αλλά είχε πολύ πολύ μεγάλη επιδραστικότητα στην ποιήση, στην ελληνική ποιήση. Σου λέει τίποτα το τραγούδι Κωνσταντίνε?
2: Βέβαια, είναι και εμένα το είδος των μουσικών που ακούω. Μια τραγική φιγούρα τώρα η Γόγους. Άκουγα πριν που εξηγούσες και για τους Πελώμα από Κιού και κάποια στιγμή διευκρίνησες, δεν κάνουμε μουσική εκπομπή, αλλά επειδή σ' άρεσε, σε βλέπω ότι σου αρέσει, ενδιαφέρεσαι, ασχολείσαι.
1: Να σας πω τώρα, που προσθέτεις. Αν ζούσε η Γόγους σήμερα θα ήταν 82, αλλά πέθανε στα 53 της, έτσι, το 1993.
2: Αυτοκτόνησε.
1: Ναι. Πέθανε μέσα στο, ναι, πέθανε κατά την διακομιδή της στο ασθενοφόρο.
3: Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια Βικτόρια που κακυγίζει. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάστρες, περίεργες μικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες.
1: Μαθαίνω ότι μεταξύ θα έχουμε μια εκρηκτική εδώ συνάντηση στο ραδιόφωνο σε λίγη ώρα, έτσι, για να δούμε τα πεπραγμένα των εκπομπών κλπ. Θα είσαι εσύ, θα είναι ο Θύμης ο Καλαμούκης, έτσι, από την Ελληνοφρένεια, και θα είναι και ο Βασίλης ο Σκουρής.
2: Ο διευθυντής.
1: Εκρηκτικό το μείγμα, μπορώ να πω.
2: Φέρε τον Καλαμούκη μαζί μου μια μέρα και πήγε. Απλώς πήγε.
1: Για την άξιμη τα πάντα στον αέρα. Έχεις κάνει εκπομπή ποτέ με τη Ελληνοφρένεια?
2: Ναι. Τους είχα καλέσει και είχα την τιμή να είμαι από τις λίγες εκπομπές που είχαν έρθει.
1: Άρα είσαι από τους ελάχιστους που έχεις δει τον Τζολιά,
2: ναι,
1: πώς είναι πραγματικά.
2: Ξέρω,
1: έτσι,
2: τους Κούλιγκανς αυτούς.
1: Τον Αποστόλη τον Παρπαγιάννη.
2: 18 χρονών ήταν τότε, 20. Σκούλιγκανς.
1: Μόνο ραδιόφωνο λοιπόν. Η ζωή σου μόνο ραδιόφωνο.
2: Μέχρι στιγμής ναι, αλλά κατάλαβα κάποια στιγμή, εδώ και καιρό δηλαδή, εδώ και κάποιο καιρό, αλλά δεν το είχα ψάξει τόσο πολύ, και τώρα στα παραπολιτικά με βοηθάει και το περιβάλλον να το ψάξω πάρα πολύ, και θέλω να ευχαριστήσω και τη διεύθυνση του σταθμού γι' αυτό. Θέλω να επεκταθώ και σε, βεβαίως πάντα το ραδιόφωνο, αλλά πλέον θέλω να επεκταθώ και σε άλλα.
1: Άρα θες και λίγο την εικόνα στη ζωή σου, για να,
2: ναι.
1: Για να το καταλάβω πιο σωστά.
2: Ελπίζω να είναι κάτι το οποίο θα έχει και την ανταπόκριση από το κοινό. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Ετοιμάζουμε διάφορα πράγματα.
1: Ο Όμιλος, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πολλές κινήσεις με πολλά διαφορετικά
2: και
1: μέσα.
2: Και δίνει τη δυνατότητα. Αυτό είναι φοβερό.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί κάποια στιγμή να κάνει και τηλεόραση.
2: Κάποια στιγμή μπορεί.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
2: Αν και κάποιος μου είπε, δεν θα πω τώρα ποιος. Τρελός είσαι, μου λέει. Η τηλεόραση είναι το παρελθόν. Το μέλλον όνομα μου λέει είναι στο διαδίκτυο και στις πλατφόρμες. Ναι, δεν λέω ποιος και γιατί. Ναι. Αυτό, απλώς αυτό.
4: Μαύρα πουλένα οι φίλες μου είναι.
1: Πες μου και τι θα κάνεις σήμερα, τι έχει το πρόγραμμά σου.
2: Συνάντηση με τον Σκουρή και τον Καλαμούκη, όπως είπες, και χρόνο με τον γιο.
1: Μάλιστα.
2: Θα έχουμε μέχρι το απόγευμα, βράδυ, ανάλογα τι θέλει.
1: Άρα είναι η μέρα του σήμερα,
2: Σήμερα είναι η μέρα του, ναι.
1: Και σου κλέψαμε για λίγο χρόνο εμείς εδώ.
2: Όχι,
1: φαντάσου,
2: μπορώ και το... Όχι, εντάξει, μπορώ και το προσαρμόζω. Όχι ότι δεν περνάω. Το απογευματινό ωράριο μου δίνει λιγότερο χρόνο μαζί του. Από τη μία είναι καλύτερο ως ωράριο, αλλά μου δίνει λιγότερο χρόνο.
1: Οπότε γιατί προσπαθώ... κλείνει και η μέρα σιγά σιγά, μικρή είναι η μέρα.
2: Και προσπαθώ τα Σαββατοκύριακα να τον αφιερώνω σε εκείνο. Μ' αρέσει να περνάω χρόνο μαζί του, περνάω από μικρός πολύ χρόνο μαζί του.
1: Πόσο είναι τώρα?
2: Playmobil, Lego, τώρα έχει πάει 10. Δεν, πλέον είναι πέμπτη δημοτικού. Ακόμα είμαι μπαμπακούλης, αγκαλιές και τα λοιπά, αλλά πλησιάζουμε, τον βλέπω. Ναι, οπότε θέλω κάνα 2 χρόνια ακόμα να τα χαρώ, γιατί φαντάζομαι σε λίγο θα είναι άσε μαντρε πατέρα, μη με ακουμπάς, μη μου μιλάς, μη με αγκαλιάζεις.
1: Θα αρχίσουν τα άλλα κόλπα της εφηβείας και προεφηβείας.
2: Και από ό,τι βλέπω θα έχουμε κόντρα. Τον βλέπω.
1: Δυναμικός χαρακτήρας.
2: Αντιδραστικό. Τουλάχιστον με μένα. Πιστεύω ότι θα με δυσκολέψει. Θα μου πάει κόντρα πολύ. Ωραίο από τη μία, αλλά από την άλλη εκείνη την περίοδο θα πρέπει να κάνω υπομονή αρκετή.
1: Και επειδή έχει δουλειά, αλλά και επειδή αν τον αφήσεις δεν σταματάει να κάνει
2: ραδιόφωνο. Όχι, έλεγα στον Γιώργο, Γιώργο πρέπει να με σταματήσει. Μπορώ να κάτσω εδώ μαζί σου να βγάλουμε όλη την εκπομπή, όχι το μισάωρο, είδες πως πέρασε το μισάωρο. Τρελαίνομαι με το ραδιόφωνο, είναι, στο έλεγα και έξω, είναι χόμπι, είναι πάθος, είναι δεν. Γίνομαι άλλος άνθρωπος, με βλέπεις επίσης εσύ. Πώς είμαι με τον Μπουμπό μέσα στο ραδιοθάλαμο.
1: Εγώ που τον βλέπω, η κύριε Χριστίνα,
2: κύριε, το ξέρει.
1: Γυαλίζει το μάτι του.
2: Έξω δεν είμαι τόσο. Είμαι
1: παίζει
2: λίγο,
1: το μάτι του, δεν ξέρει τεράστιο.
2: Λίγο πιο χαμηλών τόνο, λίγο πιο. Με το που μπαίνω εδώ μέσα, σαν τον ηθοποιό που ανεβαίνει στη σκηνή. Κάνει την παράστασή του, μετά λες αυτός όλη την ώρα θα λέει ανέκδοτα, θα γελάει, θα είναι όλη την ώρα θλιμμένος.
1: Άρα είσαι στην τζίτα όταν κάνεις ραδιόφωνο.
2: Ναι, νιώθω
1: δεν ότι μπαίνω, λένε κάποιοι ότι είναι χαλαρωτικό το ραδιόφωνο κλπ.
2: Μπαίνω σε ρόλο. Νιώθω πραγματικά έτσι, ότι έχω εκείνη την ώρα, όχι ρόλο με την κακή έννοια, είναι μια παράσταση είναι. Και πρέπει να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της.
1: Να δω αν έχει κανένα μήνυμα για σένα, αν έχουν στείλει εδώ, γιατί κάτι βλέπω ότι έχει έρθει. Λοιπόν,
2: μόνο
1: καλημέρα λέει και συμφωνώ και επαυξάνω, λέει ο Αναστάσης. Το μέλλον είναι στο διαδίκτυο. Η γενιά του γιού μου συμπλήν 30, ούτε καν αγοράζει τηλεόραση, λέει εδώ ο Αναστάσης.
2: Καλημέρα κύριε Αναστάση.
1: Ο Κωνσταντίνος μας λέει καλησπέρα από τη Σιτία της Κρήτης, το ανατολικό κομμάτι της, το ανατολικότερο κομμάτι της Κρήτης. Μπορώ να δηλώσω φανατικός ακροατής της εκπομπής την περισσότερη ώρα κάθε Σαββατοκύριακο. Το μήνυμά μου δεν έχει καλοπροαίρετη διάθεση. Όχι. Αλλά πείτε μας από πού ορμόμενη η κάθε πολιτική προστασία στέλνει μήνυμα στο 112. Εμείς εδώ είμαστε χαρά Θεού και από χθες το απόγευμα λάβαμε το μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διάθεση και καλή δύναμη, λέει ο Κωνσταντίνος ο Δανδουλάκης. Από τη Σιτία σας ευχαριστούμε, αγαπητέ. Και ένα ακόμα, γιατί μπορεί να σε αφορά. Όχι, εντάξει, παραπέμπει σε κάτι άλλο, σε link, οπότε δεν είναι μήνυμα. Κυρίες και κύριοι, Κωνσταντίνος Λαβίθης, ανεμολόγιο, τον ακούτε κάθε μέρα. Τις 5 ημέρες της εβδομάδας, Δευτέρα έως και Παρασκευή, 6 με 9 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.
2: Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εγώ που Γιώργο. Την αποδέχτηκες.
2: Είχα ούτως ή άλλως συμπαθήσει πάρα πολύ, γιατί γνωριστήκαμε προσωπικά πρόσφατα.
1: Έτσι είναι.
2: Άλλο να ξέρεις κάποιους ανθρώπους στον χώρο, άλλο να τους γνωρίζεις και από
1: κοντά. Να λες και δύο κουβέντες, χρειάζεται.
2: Και να λες και δύο κουβέντες. Οπότε ένας παραπάνω λόγος που.
1: Μεταξύ
2: πολύ.
1: Τυρού και Αχλαδίου έγινε βεβαίως αυτό, έτσι. Σε περιβάλλον με, ωραία, με ωραίο κοντοσούβλι και κάτι πολύ ωραία μπιστέκια σε ένα μαγάζι του Γαλατσίου.
2: Αυτές οι συζητήσεις, αν θέλεις τη γνώμη μου, είναι οι πιο ενδιαφέρουσες και οι οποίες το καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν να μεταδοθούν, αλλά αυτές αν μεταδίδονταν, τότε να έβλεπες πόση απέχηση θα πει. Ακριβώς. Αυτές οι συζητήσεις είναι οι καλύτερες συζητήσεις.
1: Αποχαιρετούμε λοιπόν τον Κωνσταντίνο Λαβίθη και το ανεμολόγιο. Θα τα ξαναπούμε.
2: Σε ευχαριστώ Γιώργο, καλή συνέχεια. Γεια σου Χριστίνα, να είστε καλά.
1: Το γεια σου Χριστίνα πήγαινε στο ότι η Χριστίνα Αγγελάκη έχει αναλάβει τη σκυτάλη από τον Δημήτρη τον Κύρκο και την έχω πλέον απέναντί μου εδώ στην κονσόλα του ήχου στα Παραπολιτικά.

0: Θα αλλάξουμε θέμα, γιατί ο Λαβίθης έφυγε ήδη, έχει χαθεί κάπου εδώ στους διαδρόμους των παραπολιτικών, έφυγε από το στούντιο. Θα αλλάξουμε θέμα και θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, θα τον καλημερίσουμε πριν πάμε σε διάλειμμα για τις και τέταρτο που έχουμε την αναγγελία της ώρας και πρέπει να πάμε σε αυτό. Να καλημερίσω τον Νίκο Πάλι, ο οποίος να σας πω ότι παρά το γεγονός πως δεν έχει ακαδημαϊκή εκπαίδευση, δεν έχει αν θέλετε πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή κάτι άλλο στο κομμάτι της πληροφορικής, αποφάσισε να δημιουργήσει μία πλατφόρμα διαχείρισης εξόδων, η οποία διαχειρίζεται τα όσα κάνουμε μέσα στο μήνα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Νίκος δουλεύει σε ένα πρατήριο βενζίνης στη Νέα Μάκρη, αποφύτησε από το Δημοτικό, νομίζω δεν έχει πάει γυμνάσιο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Αλλά ξέρετε, όταν υπάρχει θέληση και αγάπη για κάτι γίνονται όλα. Μου τον σύστησε ο Δημήτρης ο Κύρκος, που βάζει βενζίνη συχνά πυκνά εκεί στο πρατήριό του, και τον έχουμε σήμερα κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας.
0: Πώς τα πάτε?
1: Καλά, καλά.
0: Ωραία. Δόξα τω Θεώ. Η Νέα Μάκρη πώς είναι σήμερα, αλήθεια?
1: Εννοείται σαν καιρό. Σαν...
0: Ναι, καιρικά.
1: Πολύ χάλια η κατάσταση.
0: Α, ναι, έχει κύμα στην παραλία.
1: Κύμα έχει στην παραλία, αλλά και πολύ αέρα.
0: Ναι, εντάξει, το φαντάζομαι. Ξέρω πως είναι αυτές οι μέρες προς τα εκεί, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα είναι λίγο κάτι παραπάνω από φθινόπωρο. Ένα λίγο δυνατό φθινόπωρο, φαντάζομαι.
1: Ειδικά στο πρατήριο, γιατί μας βλέπει.
0: Είστε πάνω στη Μαραθώνος, έτσι δεν είναι, αν θυμάμαι καλά.
1: Μας βλέπει το όλοι πεντέλη και όλο αυτό ο αέρα. Μας πέτει και μας σηκώνει όλους.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε διακοπή, όπως είπα, για τις διαφημίσεις τώρα στις και τέταρτο. Σε δύο λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Να ανοίξουμε όλη την τράπουλα και να πούμε περισσότερα για αυτό που έχετε δημιουργήσει. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 12 και τέταρτο. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
11: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: Εδώ είμαστε, παραπολιτικά 90,1, αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, Χριστίνα Αγγελάκη στον ήχο. Πάρτε καφέ, φτιάξτε καφέ, χαλαρώστε και ακούστε. Γιατί το ραδιόφωνο αυτό είναι, να δημιουργεί εικόνες, να δημιουργεί, να βοηθάει τη φαντασία να φύγει λίγο από αυτό που καθημερινά έχουμε μπροστά μας, από αυτή την πραγματικότητα που μας, εδώ που τα λέμε, μας ζορίζει όλους, έτσι. Οπότε φύγετε λίγο από αυτό, εντάξει, είναι και Σαββατοκύριακο τώρα και εμείς αυτό τουλάχιστον προσπαθούμε. Δεν ξέρω αν το πετυχαίνουμε, αν το κάνουμε καλά ή όχι. Θα διαβάσω και εδώ ένα μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος ο Παντέλος από το Ζεφύρι, που στέλνει αρκετά συχνά στο Live24. Έχει γίνει, λέει, παρανόηση. Οι γύφτοι, λέει, δεν παίρνουμε επιδόματα, μόνο το ΟΠΕΚΑ όπως όλοι οι πολίτες. Τα νοικοκυριά παίρνουν τα επιδόματα ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας μπέρδεψαν. Μάλιστα. Να πάμε και πάλι στην αμάκρη να μιλήσουμε με τον Νίκο πάλι και για αυτό που έχει φτιάξει. Αγαπητέ Νίκο. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Δεν υπάρχει κανένα υπόβαθρο, δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο ακαδημαϊκά στο κομμάτι της πληροφορικής, ωστόσο αποφασίζετε να κάνετε μία πλατφόρμα όπως αυτή που φτιάξατε και να διαχειρίζετε τα έξοδα και να δίνει ουσιαστικά κατευθύνσεις για το πώς θα διαχειριστούμε καλύτερα το budget, τον προϋπολογισμό μας στη διάρκεια του μήνα.
1: Σωστά. Καλά τα είπατε. Δεν είμαι προγραμματιστής, δεν έχω καμία σχέση με το προγραμματισμό. Απλώς είχα ένα πρόβλημα. Πώς να μπορούσα τα έξοδά μου να τα καταφορώ, χωρίς όμως να επιλέξω με Excel και με απλές πλατφόρμες. Δεν τα υποτιμώ, προς Θεού, αλλά θα μπορούσα να το κάνω πώς μπορεί να γίνει καλύτερο. Και μου ήρθε αυτή η ιδέα.
0: Επομένως, στο χρόνο που περισσεύει από την εργασία στο πρατήριο της Νέας Μάκρης, όπου είναι η βασική απασχόληση, έτσι, πρατήριο βενζίνης, ο χρόνος αυτός διοχετεύεται σε κάτι άλλο που είναι αυτό. Και τι ακριβώς είναι αυτό, να το εξηγήσουμε.
1: Τι κάνει ακριβώς αυτό το DAPS.
0: Και πώς λέγεται,
1: Μπορώ να το πούμε DAPS Butler, DAPS Economy, DAPS Sketo.
0: DAPS, D-A-P-S δηλαδή.
1: Ναι, σωστά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης των οικονομικών του σπιτιού και μικρών επιχειρήσεων. Έχει έξοδα, έσοδα, έχει λογαριασμούς, υποχρεώσεις, ενέργεια, οχήματα και άλλα. Αλλά το βασικό είναι ότι προσπάθησα να μην χρειάζεται ο χρήστης να ψάνει μέσα σε δεκάδες μενού, να χάνεται. Αυτό είναι το DAPS.
0: Άρα τι κάνεις. Βάζεις, ας πούμε, πόσα έσοδα έχεις το μήνα στο λογαριασμό σου. Δηλαδή, εγώ έχω ένα μισθό, παράδειγμα, 1000 ευρώ, το καταχωρείς. Και καταχωρείς και τι έξοδα είχε σε βενζίνη, σε οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, σε ηλεκτρικό ρεύμα, σε λογαριασμούς τηλεφώνου.
1: Σωστά το είπατε αυτό, ναι. Αλλά κάνει και κάτι άλλο που δεν κάνει ούτε οι τράπεζες. Τα ψηλά που χάνουμε, τα ψηλά που έχουμε στην τσέπη μας,
0: ναι.
1: Αυτά δεν τα πληρώνεις μέσω κάρτας, χάνονται, φεύγουν.
0: Ναι.
1: Αν το καταχωρήσεις βέβαια στον τάψη μέσα, ξέρεις ακριβώς τι είσαι χαλάς.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η διαφοροποίηση που κάνει. Δηλαδή τα ψηλά που έχουμε ή το ΚΑΣ, ένα δεκάρικο, ένα εικοσάρικο, το δίνουμε έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Η τράπεζα δεν μπορεί να συνημερώσει ότι χαρέσει 20 ευρώ γιατί δεν πλήρωσε με κάρτα, πλήρωσε ΚΑΣ.
0: Ναι, μπορεί να έδωσε 20 ευρώ μετρητά, 30 ευρώ μετρητά, ας πούμε.
1: Α, μπράβο. Αν το καταχωρήσεις όμως στην πλατφόρμα, ξέρει ακριβώς η πλατφόρμα τι έχει χαλάσει πλέον.
0: Και σε καθοδηγεί με κάποιο τρόπο η πλατφόρμα μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι,
0: για τη διαχείριση, για την αξιοποίηση των χρημάτων, ας πούμε, αυτών.
1: Σε καθοδηγεί, αλλά η απόφαση είναι καθαρά του χρήστη.
0: Δηλαδή.
1: Του λέει, παράδειγμα, ξέρεις κάτι, αυτή το μήνα έχεις να πληρώσεις ένα λογαριασμό. Μήπως πρέπει να κόψεις από τους 10 καφέδες, να κόψεις 9 και να τους βάλεις στην άκρη, γιατί θα σου έρθει το λογαριασμό στο τέλος του μήνα και δεν θα έρθει να τον πληρώσεις. Από εκεί πέρα όμως η απόφαση είναι του χρήστη. Δεν είναι πλέον η πλατφόρμα να το πει.
0: Όπως σωστά μου λέει και Χριστίνα Αγγελάκη απέναντί μου, που ρυθμίζει τον ήχο εδώ στα παραπολιτικά και είναι μαζί μου, ότι θα πρέπει συνέχεια να σου λέει η πλατφόρμα τι να κόβεις για να μπορέσεις να βγάλεις το μήνα. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Δίκιο έχει εδώ που τα λέμε.
1: Ναι, ένα δίκιο το έχει. Κύριε.
0: Άρα μας μαζεύει. Συμμαζεύει με κάποιο τρόπο για να μην χαλάμε πολλά.
1: Ναι. Και αυτό δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, γιατί εμείς οι Έλληνες έχουμε ένα κακό σενάριο, ότι πάρε κόσμο όσα έχω πάρτα. Αυτά κάποια στιγμή, από ό,τι το βλέπετε εσείς, σιγά σιγά κόβονται.
0: Άρα οι αυθόρμητες αγορές, επομένως, που λένε και οι ειδικοί του λιανεμπορίου και των επιχειρήσεων.
1: Ναι. Βάσει σε αυτή την ανάγκη, δηλαδή, τοποθετήθηκα, ξεκίνησα δηλαδή, τον DAPS με μικρές ενέργειες και είπα θα κάνω κάτι για την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, κύριε Πάλι. Πώς αποφασίσατε να το κάνετε? Δεν είχατε καθόλου, δεν έχετε καθόλου αυτό το υπόβαθρο. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έχετε σπουδάσει πληροφορική, δεν έχετε σπουδάσει προγραμματιστής, αλλά εσείς το βάλατε μπρος σιγά σιγά και το ξεκινήσατε και το υλοποιήσατε.
1: Κοιτάξτε, το μικρόβιο των υπολογιστών πάντεψε από μικρό παιδί. Δηλαδή, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, που ακόμα είχαμε συνδέσει στην Dial-Up. Αν τις θυμάστε, τις
0: ναι, ναι, αυτές που έκαναν αυτόν τον ήχο, αυτόν τον περίφημο, που πολλοί δεν θα τον θυμούνται οι σημερινοί 25 άριδες, μέχρι 25, αλλά 25 και πάνω ίσως να το θυμούνται.
1: Ναι, σαφώς.
0: Αυτό τον παρασιτικό ήχο που έκανε αυτό το γρατζούνισμα.
1: Για μα σήκωνε, ας πούμε, η μάνα σου το σταθερό, σου το θέλω εσύ, δες. Είχα να μάνα πινάκι. Έτσι και θύμισε το μικρόβιό μου.
0: Μένετε μαραθώνα?
1: Ναι, μένω μαραθώνα.
0: Για πείτε μου λίγο πώς είναι ο μαραθώνας, τώρα που μπαίνει και το φθινόπωρο, το σκληρό φθινόπωρο.
1: Ο μαραθώνας καλοκαίρι, χειμώνα, είναι ακριβώς όπως ένα χωριό, το οποίο είναι ήσυχο, ήσυχοι σε περιοχές του, ήσυχοι οι άνθρωποι. Δεν ακούς το γρίβους, δεν ακούς την οχλαγωγία της πόλης. Κοιμάσαι ευχάριστα και ξυπνάς ευχάριστα.
0: Και δεν έχεις και κίνηση να διαχειριστείς για να πας στη δουλειά σου, ε?
1: Ναι, ναι. Το μόνο κακό του μαραθώνα είναι ότι δεν έχει συγκοινωνίες, δηλαδή. Έχει μακρινές αποστάσεις.
0: Τα πάντα γίνονται με ένα αυτοκίνητο.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι. Ναι.
0: Αλλά είστε ικανοποιημένος από τη ζωή εκεί?
1: Ναι, πολύ. Πάρα πολύ.
0: Μεγαλώσατε στο μαραθώνα ή πήγατε από επιλογή κάποια στιγμή?
1: Όχι, όχι. Να σας πω την αλήθεια. Μεγάλωσα και, να το πούμε έτσι, από τα 3 μου χρονών στον Ηράκλειο Αττικής.
0: Ναι.
1: Στο μαραθώνα, επειδή είναι τα πατρικά μου, ξέρω εγώ, εδώ, πήγαμε με τα τελευταία 11 χρόνια. Τώρα, αν μου ξαναπείτε να ξαναπάω Αθήνα, δεν ξαναπάω.
0: Μάλιστα. Άρα υπήρχε μια βάση τουλάχιστον.
1: Ναι, υπήρχε μια βάση, ναι. Υπήρχε μια βάση.
0: Σας ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πιστεύω να σας κάλυψα κάποιες
0: βεβαίως.
1: Για το DAPS.
0: Και εύχομαι πάντα δημιουργικός. Και πάντα να βγάζουμε πρωτοβουλίες ανθρώπων οι οποίοι ξεφεύγουν από αυτό που ήδη ξέρουν και κάνουν το βήμα παραπάνω στη ζωή τους. Και είστε ένας από αυτούς. Δημιουργώντας μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης.
1: Πάντως θα ήθελα ο ελληνικός λαός να το δοκιμάσει, να μου στείλει ένα feedback και να δει πραγματικά, ας πούμε, αν τον καλύπτει, γιατί αυτό δεν είναι ότι είναι ένα προσωπικό πλατφόρμα για μένα. Το έχω κάνει, ας πούμε, για όλο τον κόσμο, τον ελληνικό λαό.
0: Σας ευχαριστώ για όλα και σας χαιρετώ. Σας καλημερίζω, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Έχουμε ήδη τον Πάνο Πουρνάρα, τον άνθρωπο που γράφει στο Greek Food Mood, στη σελίδα που έχει στο Facebook. Ενίοτε τον συναντούσαμε ή κατά καιρούς μπορεί να τον συναντήσουμε και στο powergame.gr. Αλλά σήμερα ο κύριος Πουρνάρας, τον οποίο καλημερίζω.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Πάνο.
1: Ωραίες μουσικές επιλογές έχει σήμερα.
0: Τα εύσημα στον κύριο Βούτσινο το Θανάση, ο οποίος είναι πίσω από τις μουσικές επιλογές της εκπομπής.
1: Θα μεταβιβάζεις τα εύσημα.
0: Να είσαι καλά, θα το τα πω. Και σήμερα δεν θα είσαι μόνος, θα έχουμε και παρέα όμως. Θα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ζει για το κρασί και ζει από το κρασί. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μικρών Ηνωπιών Ελλάδος, ο Γιάννης ο Παπαργυρίου, ο οποίος είναι και ηνωπιός ο ίδιος, η έδρα του είναι στο Βραχάτι της Κορινθίας.
1: Στο Λαλιώτη.
0: Συγγνώμη, το Βραχάτι. Θα είχαν βουλιάξει τα μπέλια στη θάλασσα, συγγνώμη. Λοιπόν, εκ παραδρομή στο Λαλιώτη Κορινθίας. Και καλημέρα και σε εσάς κύριε Παπαργυρίου, ελπίζω να είστε καλά.
1: Και τον κύριο Πουρνάρα και σε εσάς και τους ακροατές. Καλημερίζω και εγώ τον κύριο Παπαργυρίου, ο οποίος εκτός από την οποία είναι και εξαιρετικός εστιατόρας.
0: Ναι,
1: δηλαδή έχει... φιλόξενος και σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι σαν να είσαι στο σπίτι σου, είναι εξαιρετικό.
0: Οστέρια Γκρέκα, έτσι. Οστέρια Γκρέκα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
2: Αυτό που θέλω να συζητήσω, όπως μιλήσαμε, είπαμε και χθες, ότι μπορώ να δω τα πράγματα από τις τρεις πλευρές πάνω στο κρασί. Πρώτα απ' όλα του ηνόφιλου, του ανθρώπου που του αρέσει να πίνει κρασί. Δεύτερον, βέβαια, του ηνοποιού. Και τρίτον, πλέον και του εστιατόρου. Οπότε, τολμώ να πω ότι έχω αρκετά ισορροπημένη σφαιρική άποψη πάνω στο θέμα της εστίασης.
0: Κύριε Παπαργυρίου, να ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση να μιλάτε με hands free?
2: Όχι.
0: Α, εντάξει, ωραία, okay. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω. Πρώτα απ' όλα, εύχομαι καλά κρασιά. Έτσι, να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί είστε τώρα στη φάση του τρίγου.
2: Ακριβώς.
0: Πώς πάει όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία, η δημιουργική διαδικασία, έτσι?
2: Είναι μια πολύ καλή χρονιά, δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Έχουμε τελειώσει με τα λευκά και τα κόκκινα είναι περίπου στο 30% έχουμε τριγύσει. Αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ θετικά, είναι μια πολύ καλή χρονιά. Υγιέστατα στα φύλλα, πολύ καλή ωριμότητα όπως τη θέλουμε. Και περιμένουμε ακόμα αυτή τη βδομάδα ή τις αρχές της επόμενης θα τελειώσει ο τρίγος εσίως, ελπίζω.
0: Είναι ένας δρόμος αγωνίας ενός ηνοποιού όλη τη χρονιά μέχρι να φτάσει στον τρίγο να μαζέψει τα σταφύλια να ηνοποιήσει?
2: Δεν υπάρχει ηνοποιός πραγματικός αμπελουργός πρώτα απ' όλα, γιατί και εμείς με το Σύνδεσμο Μικρών Ηνοποιών είμαστε πρώτα απ' όλα αμπελουργοί και μετά ηνοποιοί. Ο οποίος να μην έχει νιώσει την αγωνία αυτή, να μην έχει παρακαλέσει όπου πιστεύει ο καθένας, να μην ρίξει βροχή, να μην ρίξει χαλάζι, να μην πάθει οποιαδήποτε φυσική καταστροφή. Εάν τα σταφύλια δεν μπουν μέσα στο ηνοποιείο, δεν είσαι ποτέ ήσυχος. Θα πετάγεσαι τη νύχτα να δεις τι γίνεται με αυτό που κοπιάζω μήνες και έχω πληρώσει και πάρα πολλά χρήματα βέβαια για να φτάσω εκεί, για την καλλιέργεια, αν δεν μπουν μέσα τα σταφύλια.
0: Σιγά σιγά αυτές οι αγωνίες πηγαίνουν προς το τέλος τους όμως, για φέτος τουλάχιστον.
2: Για φέτος ναι. Η μεγαλύτερη αγωνία το τελευταίο 1,5 χρόνο σε όλο τον χώρο του κρασιού δεν είναι ο τρίγος και δεν είναι η καλλιέργεια, παρά τα προβλήματα και την κλιματική αλλαγή, η οποία είναι ένα φαινόμενο που αντιμετωπίζουμε πλέον πάρα πολύ σε διάφορες περιοχές του κόσμου και βέβαια στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η εξέλιξη των πωλήσεων, περισσότερο στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα σε μικρότερο βαθμό, κυρίως όμως στο εξωτερικό, που τα πράγματα δεν πάνε καλά, παρά τα διάφορα success story που ακούγονται αριστερά-δεξιά, δεν ισχύουν αυτά. Το κρασί έχει μπει σε ένα δύσκολο δρόμο εδώ και 2 χρόνια και να δούμε που θα οδηγήσει το μέλλον.
0: Κύριε Παπαργυρίου, μιλώντας με συναδέλφους σας, αλλά βλέποντας και την αγορά των σούπερ μάρκετ που παρακολουθώ, υπάρχει μια εικόνα που λέει, και το συζητούσαμε και με τον Πάνο τον Πουρνάρα, ότι με έναν τρόπο μειώνεται η κατανάλωση στην εστίαση, άρα μειώνεται και η κατανάλωση του κρασιού, πηγαίνει στο σπίτι και αυτό σημαίνει αμέσως ότι ένα κομμάτι μετατοπίζεται προς τα σούπερ μάρκετ, από την εστίαση στα σούπερ μάρκετ.
2: Ναι, υπάρχει μία μείωση της κατανάλωσης. Στην Ελλάδα είχαμε κάτι το οποίο σε άλλες χώρες έγινε 40 χρόνια πριν. Το κράτος αποφάσισε να εφαρμόσει τον νόμο και να κάνει αλκοτέστ. Το οποίο είναι, αν και είμαι ηνοποιός, πρώτα απ' όλα είμαι ένας, πιστεύω, υπεύθυνος πολίτης και λέω ότι είναι σωστό αυτό που έκανε το κράτος. έπρεπε να γίνει. Να, αυτός που πίνει και είναι υπό την επίρρεια του αλκοόλ δεν πρέπει να πιάνει το τιμόνι. Στην αρχή υπήρξε ένα μεγάλο σοκ από αυτό στην αγορά, πέραν όλων των άλλων προβλημάτων που έχει ο κόσμος οικονομικά κλπ. Σιγά σιγά πιστεύω ότι ο κόσμος από αυτό συνηθίζει να προσαρμόζεται. Υπάρχει όμως μία μείωση στην κατανάλωση και για άλλους λόγους πέρα από το αλκοτέστ. Υπάρχει το πρόβλημα το οικονομικό που είπα, αλλά και το πρόβλημα της διαφορετικής αντιμετώπισης της κατανάλωσης κρασιού και ποτών, αλλά εγώ θα μείνω στο κρασί, από την νεότερη γενιά. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μία διαφορετική αντιμετώπιση. Και να πω ότι πριν από 50 ή 80 χρόνια οι παλιότερες γενιές πήρανε απίστευτες ποσότητες κρασιού. Ήταν νομοτελειακά βέβαιο ότι θα μειωθούν οι καταναλώσεις. Μιλάμε για ανθρώπους που ήταν και πιο μικρόσωμοι από ό,τι είμαστε εμείς σήμερα και πίνανε 1,5-2 λίτρα την ημέρα. Ναι. Δεν γινόταν να κρατήσει. Όλοι θυμόμαστε τις ταινίες με τον Ορέστη Μακρύ. Αυτά δεν μπορούσαν να μείνουν για πάντα.
0: Εδώ συζητούσαμε όμως και για κάτι άλλο με τον Πάνο τον Μπουρνάρα. Πάνο.
1: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να δούμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Δηλαδή, ναι, μεν οι νέες γενιές δεν πίνουν όπως έπιναν οι παλιότεροι, που οι παλιότεροι τι έπιναν, έπιναν ρετσίνα από Σοβατιανό, από Βαρέλι και κάποιες μάρκες οι οποίες πλέον δεν υπάρχουν από μια εποχή που η Ελλάδα ακόμα δεν είχε μάθει να φτιάχνει κρασί όπως ξέρει σήμερα. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι ότι δεν μπορώ να πηγαίνω σε ένα εστιατόριο, σε ένα τύπου μεζεδοπολείο, ένα μέσο εστιατόριο, και να καλούμε να πληρώσω 35 ευρώ για μια μπουκάλα, για ένα μπουκάλι κρασί, το οποίο στο σούπερ μάρκετ θα το πάρω με 10 ευρώ. Νομίζω πως κάτι στρεβλό υπάρχει εδώ και πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά. Αναγνωρίζω τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα των εστιατορίων. Έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη η άσκηση. Αλλά δεν μπορεί το κρασί, το οποίο θα ήθελα να πάω σε ένα εστιατόριο και να δοκιμάσω χωρίς άγχος να ανοίξω ένα-δυο μπουκάλια διαφορετικά κρασί και να δοκιμάσω κάτι που δεν το έχω δοκιμάσει, δεν μπορεί να ανοίγω τον κατάλογο με τα κρασιά και να με πιάνει κρύος υδρότας όταν το φθηνότερο, το οικονομικότερο κρασί αρχίζει από τα 35 ευρώ.
0: Κύριε Παπαργυρίου, εσείς τι βλέπετε πάνω σε αυτό?
2: Κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση πολύ μεγάλη. Θα προσπαθήσω να πω τη δική μου άποψη όσο γίνεται πιο σύντομα και ψύχρεμα. Η αγορά είναι ελεύθερη, ανοιχτή και δόξα τω Θεώ υπάρχουν χιλιάδες επιλογές από μεζεδοπολία, εστιατόρια, wine bar, ό,τι θέλετε. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα έκανα εγώ ως καταναλωτής και κάνω είναι να πηγαίνω σε αυτά τα σημεία που δεν τιμολογούν εξωφρενικά με 4x4 και επί 5. Αυτό είναι η πρώτη γραμμή άμυνας σε οποιοδήποτε καταναλωτή. Να επιβραβεύει αυτούς που έχουν. Είναι γνωστά τα εστιατόρια. Πλέον η πληροφορία είναι δωρεάν και άφθονη. Ό,τι θέλετε το βρίσκεται στο διαδίκτυο. Τις λίστες κρασιών λοιπόν τις ξέρουν όλοι. Το ίδιο κρασί κάπου κοστίζει 30, σε έναν άλλο 40 και σε έναν 50. Αυτό από μόνο του είναι ένα κριτήριο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει όλοι να κάνουμε ένα βήμα. Το έχω σκεφτεί πάρα πολύ αυτό. Πρέπει οι εινοποιοί πρώτα απ' όλα, γιατί από εμάς ξεκινά, έτσι, εμείς είμαστε οι πρώτοι, να κάνουμε να εξορθολογήσουμε λίγο, να έχουμε πιο ορθολογική προσέγγιση στην τιμολόγηση των κρασιών. Υπάρχουν κρασιά τα οποία για διάφορους λόγους ξέφυγαν. Οπότε εκεί πρέπει να διορθώσουμε και εμείς. Ξεκινάω από το σπίτι μας, από εμάς πρώτα, έτσι. Μετά είναι τα δίκτυα και οι έμποροι. Εκεί δεν είναι το πρόβλημα τα markup που βάζουν αυτοί, όσο η επιλογή των κρασιών που προωθούν. Εκεί θα ήθελα, όχι μόνο για λόγους πατριωτικούς, αλλά και για λόγους αλληλοϋποστήριξης και για λόγους διατηρησιμότητας μιας σχέσης ετών, να δώσουν έμφαση μεγαλύτερη στα ελληνικά κρασιά. Το αξίζουμε. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Κάνουμε πολύ καλά κρασιά στα χρήματα αυτά και το λέω έχοντας ανοίξει πάρα πολλούς καταλόγους που μου προτείνουν για το εστιατόριο από εισαγόμενα κρασιά. Το value for money των περισσότερων ελληνικών κρασιών, ειδικά από τη μεσαία και μεγαλομεσαία κατηγορία, είναι εξαιρετικό.
0: Κύριε Παπαργυρίου, να ρωτήσω κάτι απλό. Ναι. Για ένα κρασί το οποίο είναι, ας πούμε, μια συμβατική εινοποίηση, ένα φρέσκο κρασί που δεν έχει παλαιώσει, ας πούμε, για ένα διάστημα σε βαρέλια, που δεν έχει προέλθει από αμπελώνα που είναι πολύ μικρός σε έκταση, ναι. Και άρα είναι μικρός ο κλήρος και βγαίνουν λίγα μπουκάλια, άρα το κόστος εκεί είναι μεγαλύτερο. Λοιπόν, ναι. Για ένα συμβατικό κρασί που είναι ένα φρέσκο κρασί που βγαίνει εσοδείας, ας πούμε, χρονιάς, ναι. Που μπορεί να είναι το 25, ας πούμε, έτσι, και να το βρει στο εστιατόριο. Πόσο φεύγει, λέω τώρα μεσοσταθμικά, από τον εινοποιό και πόσο φτάνει, πόσο μπορεί να φτάσει σε ένα εστιατόριο?
2: Αυτό το εινοποιό μπορεί να φύγει από 4 έως 6,5-7 ευρώ, σύμφυπια πάντα, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν θα φύγει ποτέ στα 2 ευρώ, δεν θα φύγει ποτέ στα 10 ευρώ.
0: Εντάξει, δεν είμαστε ούτε έτσι. Γαλλία, έτσι, που, έχουμε που έχει πολύ μεγάλη παραγωγή.
2: Δεν η είμαστε... έχει, πολύ φτηνά, έχει πολύ φτηνά κρασιά και η Ιταλία έχουν πάρα πολύ φτηνά, ναι. Κρασιά. Υπάρχει μεγάλη προσφορά και σε αυτά. Στα πολύ πολύ πολύ χαμηλά κοστολόγια δεν μπορούμε να τους χτυπήσουμε, γιατί αυτοί δουλεύουν με τεράστιους όγκους που δεν τους έχουμε εμείς ως χώρα. Έλεγα όμως πριν ότι εάν βάλουμε τους συνοποιούς εξορθολογισμός, βάλουμε τους εμπόρους μία προτίμηση στα ελληνικά προϊόντα που το αξίζουν και μετά προχωρήσουμε στην αλυσίδα, πρέπει να πάμε στους εστιατόρες. Ο εστιατόρας σε κάποιες περιπτώσεις δικαιούται να ζητήσει υψηλό markup. Και αυτό γιατί έχει σομελιέ, έχει πολύ ακριβό ενίκιο, έχει πολυτελέστατα...
0: Όπου να εξηγήσουμε στον κόσμο και τι είναι το markup, έτσι, γιατί δεν το γνωρίζουν όλοι.
2: Το markup είναι ναι, ο πολλαπλασιαστής. Ουσιαστικά πόσο πιο ακριβά βάζεις το κρασί σε σχέση με την τιμή αγοράς.
0: Έτσι.
2: Εκεί καταλαβαίνω, σε ένα εστιατόριο με αστέρι Μισελένα, ας πούμε, ή σε ένα πολύ ακριβό σημείο που το ενίκιο έχει ξεφύγει, εκεί καταλαβαίνω να έχει ένα υψηλότερο markup, ένα πολλαπλασιαστή μεγαλύτερο. Τώρα, αν είσαι σε μια ταβέρνα που είναι η οικογένεια και έχει το δικό της χώρο και δεν, εκεί, και εκεί θέλει λίγο να το δουν πιο λογικά οι άνθρωποι και να μην το παρακάνουν κι αυτοί. Να σέβονται όχι μόνο τον κόπο το δικό μας, να κοιτάζουν και μέσω μακροπρόθεσμα τη δική τους επαγγελματική επιβίωση, επιτυχία, όπως θέλετε πείτε το. Δηλαδή, όχι μία φορά μπήκε κάποιος και πήραμε ορισμένα χρήματα και δεν θα τον ξαναδούμε ποτέ. Να ξαναέρθει και να ευχαριστηθεί.
0: Έτσι, η επαναληψιμότητα είναι βασικό.
2: Αλλά υπάρχει και το κράτος. Να πω και αυτό, το τελευταίο είναι το κράτος. Το κράτος μπορεί να κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι να μειώσει, κάτι το ζητάμε 15 χρόνια, τον ΦΠΑ στο κρασί. Το ΦΠΑ στο κρασί είναι 24%. Συγκρίνουν κάποιοι με την Ισπανία. Η Ισπανία έχει 10% στην εστίαση. 10%. Το 15% διαφορά που έχουμε εμείς από την Ισπανία είναι σοβαρό νούμερο. Είναι 3-4 ευρώ σε μία φιάλη στο ράφι, στο εστιατόριο. Είναι αρκετά χρήματα. Το δεύτερο που θα μπορούσε να κάνει το κράτος και δεν το έχει κάνει είναι να μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές των εστιατορίων. Τα εστιατόρια με την αύξηση του κατώτατου μισθού έχουν επιβαρυνθεί με πάρα πολλά χρήματα, όπως και όλες οι επιχειρήσεις, όχι μόνο τα εστιατόρια, αλλά επειδή τα εστιατόρια αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη κρίση, γι' αυτό το αναφέρω. Όταν σου μειώνει 0,5% είναι αστείο το νούμερο. Δεν μπορεί να ισοσκελίσει τις απώλειες. Όταν ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός, που είναι καλό, θετικό και το θέλουμε, πρέπει να γίνει, ανεβαίνουν, συμπαρασύρει τα πάντα. Από επιδόματα, από ασφάλιστρα, από τα πάντα. Αυτό δεν έχει. Να μιλήσω επίσης και για το κόστος της ψηφιακής, τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, που μπήκανε POS, αναβαθμίστηκαν ταμιακές, πάροχος τώρα κλπ. Αυτά κοστίζουν χρήματα και κοστίζουν και ετησίως χρήματα, όχι μία φορά μόνο.
0: Πάνω.
2: Αυτά για το κράτος.
1: Έχει δίκιο ο κ. Βαργύριο, έτσι όπως τα εξηγεί. Να δούμε όμως και την άλλη πλευρά του νομισμάτος. Εάν όλα αυτά τα κόστη αρχίσουν και φορτώνουν το profit margin, το περιθώριο κέρδους, τόσο υπερβολικά στο κρασί, σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος δεν θα παραγγείλει κρασί με το δείπνο του, με το φαγητό του, και θα πάρει μια μπύρα ή θα πιει νερό.
0: Ή ένα τσίπουρο πλέον, γιατί και αυτό έχει μπει αρκετά δυναμικά στο παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, σημαίνει ότι το εστιατόριο θα χάσει χρήματα. Δηλαδή είναι τόσο μικρό το περιθώριο κέρδους τα πιάτα που περιμένει το εστιατόριο ότι θα βγάλει όλες αυτές τις επιβαρύνσεις που λογικά μας εξήγησε ο κ. Παπαργυρίου από τα ποτά.
2: Δηλαδή, είναι πιο μικρό το φαγητό πάντως στο περιθώριο κέρδος.
1: Ναι, ναι, είναι,
2: γιατί έχει φύρα, πράγμα, έχει διάφορα πράγματα. Το κρασί δεν πετάς κάτι.
1: Το κρασί δεν πετάς τίποτα, δεν απασχολείς προσωπικό για να μαγειρέψει, δεν απασχολείς ενέργεια για φωτιές εκτός από αυτή που πιθανώς καταναλώνει ένα ψυγείο, εάν έχεις ψυγείο κρασιού.
2: Ένα πλυντήριο για τα ποτήρια, τα ποτήρια σπάζουν, μπράβο, οι σαμπανιέρες, το
1: ποτήρια, ο πάγος, είναι πολλά. Καλά ποτήρια, που σημαίνει ότι αν έχεις καλά ποτήρια είσαι λίγο πιο ανεβασμένο εστιατόριο και δικαιολογείται μια πιο τσιμπημένη τιμή, γιατί έχεις και πιο οργανωμένη κάβα και έχεις ίσως και κρασιά τα οποία είναι λίγο πιο δυσέβρετα, τα οποία τα έχεις για πολύ καιρό στην κάβα σου, οπότε όλο αυτό εξηγείται. Πηγαίνω όμως σε ένα εστιατόριο το οποίο δεν τα έχει όλα αυτά, έχει μερικά κρασιά στο ψυγείο, είναι κρασιά του σούπερ μάρκετ, είναι κρασιά που μπορώ εκείνη τη στιγμή να ανοίξω το κινητό μου τηλέφωνο και να δω, για να δω ρε παιδί μου, αν πάω στην κάβα, αν πάω στο σούπερ μάρκετ,
0: πόσο κάνει αυτό,
1: το σαβατιανό που θα παραγγείλω με 35 ευρώ, πόσο κάνει, και το βρίσκω ότι μπορώ να το αγοράσω με 10 ευρώ. Χάνω την εμπιστοσύνη μου απέναντι στο εστιατόριο εκείνη τη στιγμή. Μειώνω την κατανάλωσή μου, είμαι πάρα πολύ διστακτικός στο να ξαναπάω σε αυτό το εστιατόριο. Θα μπορούσα να ανοίξω σε μια μεγαλύτερη παρέα και δεύτερο μπουκάλι κρασί, δεν θα το κάνω. Όλα αυτά. Δεν ξέρω τώρα αν είναι βιώσιμο αυτό το μοντέλο. Δηλαδή,
2: μα γι' αυτό είπα και στην αρχή.
0: Κύριε Παπαργυρίου, ναι, σας ακούω.
2: Ναι, όχι, γι' αυτό είπα και στην αρχή, ότι η αγορά είναι ελεύθερη και υπάρχουν επιλογές. Υπάρχουν δηλαδή εστιατόρια στην Αθήνα. Έχω πάει και εγώ και έχω βρει μέσα πάρα πολλούς ανθρώπους που ξέρω ότι ψάχνουν το θέμα του κρασιού και τους βλέπω εκεί και λέω και εσείς εδώ. Ναι, μου λέει, γιατί εδώ έχει και καλά ποτήρια και όλα αυτά που είπε ο κ. Πουνάρας πριν. Οπότε πρέπει λίγο και ο καταναλωτής να το ψάξει παραπάνω το θέμα του ποιος σέβεται τα λεφτά του στο κάτω-κάτω.
1: Έχετε δίκιο, ο καταναλωτής θα το ψάξει. Αλλά εάν δεν το ψάξει και πάει και καταναλώσει ένα ποτήρι κρασί, διότι δεν θέλει να δώσει τα χρήματα αυτά, δηλαδή αν θέλουν να φάνε δύο άτομα θα πληρώσουν 40-50 ευρώ, αν παραγγείλουν ένα μπουκάλι κρασί θα πληρώσουν 85. Παραγγέλνουν λοιπόν από ένα ποτήρι κρασί. Ακόμα και αυτό το ένα ποτήρι κρασί είναι τρεις επιλογές, είναι οι πιο κοινές επιλογές, γιατί το εστιατόριο φοβάται ότι αν ανοίξει το μπουκάλι και του μείνει το υπόλοιπο κρασί, θα οξυδωθεί και θα είναι για πέταμα.
0: Κυρίες και κύριοι, κάνω μια παρένθεση για να θυμίσω ότι έχουμε κοντά μας τον Πάνο Πουρνάρα, τον άνθρωπο που ασχολείται με την γαστρονομία μέσω της σελίδας Greek Food Mood στο Facebook, και τον Γιάννη Παπαργύριου, πρόεδρο του Συνδέσμου Μικρών Ηνοποιών Ελλάδος και Ηνοποιό, ο οποίος έχει τη βάση του στο Λαλιώτη της Κορινθίας και ασχολείται και με την εστίαση, γιατί έχει και ένα εστιατόριο εκεί, το Στέρια Γκρέκα. Άρα βλέπουμε μια εικόνα συνολικά για το τι γίνεται με το κρασί στην εστίαση. Να ρωτήσω και τους δύο, αλλά και εσάς, κύριε Παπαργυρίου, επειδή έχετε αυτή τη διπλή εικόνα. Πάμε πιο πολύ προς το τσίπουρο και προς το ποτήρι κρασί. Υπάρχει μια τάση, μια μετατόπιση προς τα εκεί, στο εστιατόριο ή στην ταβέρνα.
2: Γενικά να πω, δεν έχω τα νούμερα, γιατί μου αρέσει να μην σάφει με νούμερα και συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχω νούμερα που να δείχνουν μια αύξηση στο τσίπουρο σημαντική, ώστε να πω ότι μετατοπίστηκε από το κρασί στο τσίπουρο η αγορά. Βλέπω ότι το ποτήρι υπάρχει. Ξέρετε, και στη δεκαετία του 2010 με την κρίση, πολλοί κόσμος πήγε στο ποτήρι μέσα στο wine bar. Ένας λόγος που άνθησαν τα wine bar στη δεκαετία του 2010 ήταν ότι λόγω οικονομικής στενότητας τότε δεν ήταν τόσο η τιμολόγηση των εστιατορίων όσο ήταν η μεγάλη αλλαγή στα εισοδήματα που είχαμε διαθέσιμα. Πήγανε πάρα πολύ σε ένα ποτήρι ο καθένας ή άντε δύο και μία ποικιλία τυριών, και αυτό ήταν όλο η έξοδος η βραδινή, αντί να έχουμε κανονικό γεύμα όπως το ξέραμε σε εστιατόριο. Δεν βλέπω όμως κάτι τέτοιο τώρα, για το λόγο που είπα, που ήταν το 2010. Περισσότερο πιστεύω ότι πάμε σε χαμηλότερη κατανάλωση, ακόμα προσαρμοζόμαστε με το αλκοτέστ, και υπάρχει και μια μετατόπιση ανθρώπων σε μπύρα χωρίς αλκοόλ. Υπάρχει ακόμα νεαρός κόσμος ο οποίος δεν πίνει καθόλου αλκοολούχα. Υπάρχει αυτό.
0: Και μην ξεχνάμε βεβαίως, επειδή το αναφέρατε στην αρχή και επειδή το είπατε και τώρα, περί προσαρμογής στα νέα δεδομένα με τα αλκοτέστ, ότι και ο Έλληνας σε μεγάλο βαθμό, μια μεγάλη μερίδα των Ελλήνων πολιτών, δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς το αυτοκίνητο. Άρα δυσκολεύονται να μπουν στα μέσα μεταφοράς, ίσως κάποιοι
2: αυτό δεν το
0: για να
2: πιούν
0: παραπάνω ή να πάρουν, ας πούμε, ένα ταξί, γιατί θέλουν το αυτοκίνητό τους. Ναι, είναι θέμα και θέμα κουλτούρας, έτσι.
2: Ναι, ειδικά στις δύο μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Να πω και την Πάτρα Τρίτη, αλλά να πω Αθήνα Θεσσαλονίκη. Υπάρχει η δυνατότητα να πάρεις ένα ταξί με σχετικά λίγα χρήματα. Όποιος πάει στο εξωτερικό μπορεί να καταλάβει πόσο πιο φτηνά είναι τα ταξί στην Ελλάδα. Και τα μέσα μαζικής μεταφοράς βέβαια καλύπτουν μεγάλο μέρος πλέον των γειτονιών, των απομακρυσμένων σημείων από το κέντρο. Και όποιος είναι λοιπόν στον αστικό ιστό μέσα, γιατί να μην πάρει ένα ταξί να πληρώσει 10-15 ευρώ και να πιει όσο ό,τι θέλει. Γιατί και το αυτοκίνητο θα του κοστίσει χρήματα να πάει και το πάρκινγκ και η βενζίνη και θα ρισκάρει το πρόστιμο ή το να μην πιει τελικά. Έτσι, να μην, γιατί και το να πιεις κράση είναι κομμάτι της απόλαυσης του δείπνου. Δεν είναι κάτι ασήμαντο.
0: Έτσι είναι. Πάνω Πουρνάρα, τι λες για όλα αυτά, εσύ?
3: Πολύ σωστά είναι αυτά που λέει και ο Παπαργυρίου. Εγώ το έχω κάνει μερικές φορές. Έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ Σάββατο βράδυ να βρω ταξί. Το μετάνιωσα. Οπότε υποχρεωτικά παίρνω το αυτοκίνητο όπου πάω. Οπότε όταν μιλάμε για μια πόλη που δεν έχει ακόμα οργανωμένα συστήματα μαζικής μεταφοράς, όταν δεν υπάρχει επάρκεια σε ταξί, γιατί το ταξί σήμερα κάνει συγκοινωνία και ψάχνεις από τις πλατφόρμες και πρέπει να βάλεις προκαταβολικό πουρμποάρ στον ταξιτζή για να καταδεχτεί να έρθει να σε πάρει.
0: Αυτό πάλι.
3: Θα έλεγα, ναι. Ναι, θα έλεγα ότι μπαίνουν διάφοροι παράγοντες στην εξίσωση.
0: Ναι.
3: Να προλάβω όμως να πω ότι θα ήθελα πάρα πολύ από τους ξύπνιους συνοπιούς, γιατί είναι έξυπνοι άνθρωποι κατά κανόνα, να προσφέρονται στα εστιατόρια μικρότερες χωρητικότητες, μικρότερες φιάλες.
0: Άρα ατομικά μπουκαλάκια λέμε τώρα, ας πούμε. Μερίδες.
3: Όχι ατομικά.
2: Δεν μπορεί να γίνει αυτό και θα σε εξηγήσω γιατί δεν μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι δεν θα το είχαν κάνει άλλες χώρες με μεγαλύτερο τονάρ και πολύ πιο μεγάλη παράδοση στη σύγχρονη εποχή του κρασιού. Δεν θα το είχε κάνει η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία. Γιατί βλέπετε να κυριαρχεί παντού το μπουκάλι των 750 ml. Θα σας πω τώρα τι γίνεται. Όσο μικρότερο μπουκάλι χρησιμοποιήσεις, τόσα περισσότερα μπουκάλια θα βάλεις. Έτσι δεν είναι? Αυτό έχει πολύ χειρότερο. Όχι μόνο αυτό. Είναι και το λογιστικό και το κόστος αγοράς, της συσκευασίας. Δηλαδή δύο μπουκάλια των 3,75 κοστίζουν πολύ περισσότερο για την αγορά τους από ότι το ένα των 750.
3: Έχετε δίκιο. Ο μόνος λόγος που το λέω...
2: Ναι, και υπάρχει ποιοτικό πρόβλημα.
3: Κοιτάξτε, ο μόνος λόγος που το λέω είναι για να ξεπεραστεί αυτός ο τρομακτικός δισταγμός των εστιατορίων να σερβίρουν πέρα από 2-3 πεπατημένα, ας πούμε, και κοινά κρασιά σε ποτήρι. Ναι. Αφού ξέρουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά ότι με το πρώτο ποτήρι που θα πουλήσουν έχουν σχεδόν βγάλει την αξία του μπουκαλιού. Υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα λοιπόν στο να πούν στον κόσμο εκείνη τη συγκεκριμένη βραδιά. Πήγα εγώ και άνοιξα ένα δικό σας κρασί το οποίο κανονικά δεν προσφέρεται με το ποτήρι. Έτσι. Λοιπόν, είναι τόσο δύσκολο να πούν στους υπόλοιπους πελάτες ότι σήμερα έχουμε σε ποτήρι και αυτό το κρασί και να το καταναλώσουν εκεί που θα το κράταγαν και θα περίμεναν να το πουλήσουν σε ολόκληρο μπουκάλι. Δεν είναι. Απλώς ξέρετε τι πιστεύω, ότι οι εστιατόρες είναι οι άνθρωποι με τα σφυριά που βλέπουν όλα τα προβλήματα ως καρφιά.
0: Η κουβέντα και προς τους δύο τώρα, αυτό είναι ανεξάντλητη, αλλά ο χρόνος όχι, οπότε πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε. Και θέλω και τους δύο να σας ευχαριστήσω θερμά για το θέμα που ανοίξαμε και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ
3: ουρά. Θα μπορούσε να κρατήσει αυτή τη συζήτηση, Γιώργο, γιατί είναι μεγάλο θέμα και το κρασί για την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικός κλάδος.
0: Έτσι είναι και έχει κάνει και πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια, έτσι, και στην Ελλάδα
3: και στο γεγονός ότι μειώνεται η κατανάλωση με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Κύριε Πουρνάρα και Παπαργυρίου, σας ευχαριστώ θερμότατα και σας εύχομαι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και καλό τρίγο, κύριε Παπαργυρίου.
2: Καλά
0: κρασιά.
2: Σας χαιρετώ.
0: Πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και επιστρέφουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στις αερολογίες για τα τελευταία λεπτά.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ.
8: 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος

0: Άκρηση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα, φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τα σύντομα.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου και η Τζένι Βάνου, το όνομα το πραγματικό της οποίας ήταν Ευγενία Βραχνού και τα τελευταία χρόνια της ζωής της έζησε στη Νέα Σμύρνη έχοντας αποσυρθεί πλέον από το τραγούδι όπου διατηρούσε ένα μινι μάρκετ. Και καθότι χθες κάπου έπεσε απάνω στο Skyfall και στον Daniel Craig, τον 007, 007, όπως είναι βρετανιστή η μεταφορά του πράκτορα, του μυστικού πράκτορα της MI6, της Βρετανικής Μυστικής Υπηρεσίας, κλείνουμε με Adele, κλείνουμε με Skyfall και πάμε δίνοντας ραντεβού για αύριο 11 με 1 αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, μαζί περάσαμε τις προηγούμενες 2 ώρες, η Χριστίνα Αγγελάκη ήταν στον ήχο, η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Δημήτρης ο Κύρκος επίσης στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ο Θανάσης ο Βούτσινος στις μουσικές και για να μην ξεχνιόμαστε η Όλγα Ικαλατζή στην επιμέλεια παραγωγής. Να αποχαιρετήσω και το φίλο μας τον Θανάση τον Ψαράκη, ο οποίος λέει καλημέρα φιλαράκι μου, μου έφτιαξες την ημέρα με τον πρίγκιπα των FM, τον Κωνσταντίνο Λαβήθη. Να είσαι πάντα καλά φιλαράκι, Θανάσης από Γλυφάδα. This is the end λοιπόν για σήμερα, Skyfall, σας χαιρετώ. Είναι εδώ ο Τηλέμαχος Αντωνινέως και ζωντανά με τα κοντά σας η Ανδριάννα Ζαρακέλη με το Focus. Σας χαιρετώ με αγάπη, γεια σας.

0: Γιατί κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Σαφές μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν προτίθεται ούτε να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία στα γλυπτά του Παρθενώνα, ούτε να δανειστεί εθνικούς θησαυρούς, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Σαλαμίνα. Πριν από λίγο απομακρύνθηκε ηλικιωμένη, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σαλαμινομάχων. Είναι ανησυχία που εκφράζουν αξιωματούχοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ξένοι επενδυτές κρούοντας τον κόμμανα του κειμήνου της ακυβερνησίας, αποκαλύπτει σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Μεταξύ άλλων, σημειώνεται προβληματισμός για τις αποπληρωμές των δανείων εφόσον επαληθευτούν οι φόβοι για καθυστερήσεις στις χρηματοδοτήσεις δημοσίων έργων. Σε χλειό έντονης κακοκαιρίας παραμένει Κρήτη λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, με τον αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Τσαπάκο να ζητεί μέσα από τα παραπολιτικά 90,1 από επισκέπτες και κατοίκους του νησιού να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους. Τέσσερα άτομα γερμανικής υπηκότητας απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική στη Φέρμα, καθώς το όχημά τους είχε ακινητοποιηθεί από τα νερά. Δήλωσε στο σταθμό μας ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας Γιώργος Κουμουτσάκης, τονίζοντας ότι η συγκοινωνία Λασιθίου και Ρεθύμνου είχε διακοπεί σε δύο σημεία. Απαγόρευση στάσης και στάθμευση σε περιοχές του Κολονακίου λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του πολιούχου Αθηνών Διονυσίου Αεροπαγίτου. Μάλιστα, από τις 3 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας της οδούς Σκουφά, Λυκαβητού, Δημοκρίτου, Σόλωνος, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Στα αθλητικά, με τους αγώνες Μύκονος ΠΑΟ, Κολοσσός Δόξα, ΑΕΚ Μαρούσι, Προμηθέας Περιστέρη και Καρδίτσα Άρης, ανοίγει σήμερα η αυλαία του πρωταθλήματος της Basket League.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με ισχυρούς ανέμους και τοπικές βροχές ως το απόγευμα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάννα Ζαρακέλη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Χριστίνα Αγγελάκη απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια. Η Μαρία Ιωάννου σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880. 211-1080-880, το τηλέφωνο μας, κυρίες και κύριοι, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς τα παραπολιτικά. radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, με πολύ μεγάλη χαρά πάντα περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. 5 λεπτά τη μετά τη μία είμαστε, στο μικρόφωνο κοντά σας η Ανδριάννα Ζαρακέλη. Στα τις ενέργειες θα κάνουμε focus σήμερα. Η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο της οικονομικής όσο και της γεωπολιτικής. Έχουμε εξελίξεις και περιμένουμε και νεότερα. Πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο ζούμε όλοι, αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι, είναι πως προετοιμαζόμαστε για ένα δύσκολο χειμώνα με δεδομένες τις υψηλές τιμές στην ενέργεια. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ζητήσει ήδη από τις Βρυξέλλες, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, έχει ζητήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα έκτακτα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μην επιβαρύνουν πλήρως τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς δείκτες. Επαναλαμβάνω, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί το κεντρικό ερώτημα ενδεχομένως, εδώ που βρισκόμαστε, είναι το επειδή αυτή την κρίση την ενεργειακή την έχουμε ξαναζήσει το 2022, αν θα έπρεπε ήδη να έχει σπεύσει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύνολο των χωρών και στις συζητήσεις που υπάρχουν, να τρέξει για να μην φτάσουμε εκεί που είχαμε φτάσει στο παρελθόν. Θέλω να σας πω πως τα δικά μας επίσης τα πρόσθετα έσοδα που έχουμε από τον ΦΠΑ, 950 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται. Η κυβέρνηση σκέφτεται να τα αξιοποιήσει σε νέες παρεμβάσεις και περιμένουμε στην συνέχεια τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος και στο Eurogroup και στο ECOFIN, αλλά βέβαια και στην Σύνοδο Κορυφής.

Βέβαια, πρέπει να δούμε και το γεγονός ότι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει δεν είναι μόνο η τιμή. Είναι και η έλλειψη των επαρκών ποσοτήτων, δηλισμένων καυσίμων. Και είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Το Σεπτέμβριο καταγράφηκαν ιστορικά ή σχεδόν, τέλος πάντων, ιστορικά υψηλά στις τιμές των καυσίμων λόγω αυτού του θέματος. Στη Γερμανία το ντίζελ έφτασε τα 2,47 το λίτρο. Στην Αυστρία τα 2,26 το λίτρο. Με μέση τιμή στην αμόλυβδη, στην 95, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,92 και του ντίζελ το 2,07. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανέφερε πως η παγκόσμια λειτουργία των δηληστηρίων ήταν τον Αύγουστο κατά 4,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως χαμηλότερη. Τα παγκόσμια αποθέματα μειώθηκαν κατά περίπου 95 εκατομμύρια βαρέλια μέσα σε ένα μήνα. Και κρατάμε αυτό το μήνα, γιατί οι J7 αναγκάστηκαν να ανοίξουν τα στρατηγικά αποθέματα. Ανοίγουν στρατηγικά αποθέματα 100 εκατομμυρίων βαρελιών, προκειμένου να μπορέσουν να συγκρατήσουν τις τιμές. Εκτός από την κρίση ακρίβειας, όπως όλα δείχνουν, έχουμε και μία υπαρκτή πραγματική κρίση επάρκειας καυσίμων.

Λοιπόν, επιστρέφοντας στα δικά μας, να σας πω πως μέχρι 15 Οκτωβρίου αναμένουμε την επιδότηση πετρελοθέρμανσης. Η τελική τιμή, σύμφωνα με τον κυβερνητικό στόχο, είναι το 1,75. Χωρίς την παρέμβαση είναι κοντά στο 2 ευρώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους των εταιριών και των πρατηρίων. Τι θα γίνει με το θέμα του επιδόματος. Και θα δούμε τι άλλο ενδεχομένως, πώς αλλιώς ενδεχομένως μπορεί να ανοίξει ο δρόμος από την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον στο πλαίσιο περαιτέρω διευκολύνσεων.

0: Ο καλός συνάδελφος Σπύρος Ερμπέτης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής από τα παραπολιτικά, παραπολιτικά.gr. Να δούμε και την ενεργειακή διάσταση, τα όσα συμβαίνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν όμως ενδιαφέρον και τα γεωπολιτικά και τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Αντριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, είναι πάρα πολύ πλούσια η δράση, η δραστηριότητα σε σχέση και με το γεωπολιτικό και με το ενεργειακό. Νομίζω ότι πλέον αυτά τα δύο σε μεγάλο βαθμό συμφύρονται, σε μεγάλο βαθμό συνδέονται.
0: Συνδέονται απολύτως. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Είναι μια συγκυρία όπου βλέπουμε μια πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα, κινητικότητα της Ουάσιγκτον όσον αφορά βέβαια το ρόλο της και στα δύο αυτά παιδιά, και στη γεωπολιτική και στην ενέργεια. Δεν είναι τυχαίο δε και το timing ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ξεκινάει τώρα από τις 5 του Οκτωβρίου μια τρίμερη επίσκεψη σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Θα ξεκινήσει από την Ισλανδία, θα έρθει μετά στην Αθήνα και θα συνεχίσει στη Λισαβόνα. Βλέποντας κανείς το χάρτη, βλέπουμε ότι ξεκινάει δηλαδή από τα βόρεια, ξεκινάει από την Αρκτική, δεν είναι και αυτό τυχαίο. Θυμίζουμε και την υπογραφή όπου είχαμε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με τη Γροιλανδία, την αυξανόμενη παρουσία στρατιωτική των Ηνωμένων Πολιτειών εκεί στην περιοχή. Ξεκινάμε λοιπόν από την Ισλανδία. Θα έρθει στην Αθήνα για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη αυτή του Μάρκο Ρούμπιο έρχεται και στον απόϊχο της στήριξης στην Κίμπερλι Γκυλφόρ, στην πρέσβυρα εδώ, για τον κάθετο διάδρομο και για το ρόλο τον οποίο έχει παίξει και εκείνη σε σχέση με το να προχωρήσει το συγκεκριμένο project. Και θα καταλήξει στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα. Θυμίζουμε ότι έχει μια πάρα πολύ σημαντική βάση στις Αζόρες, η βάση Λάζες, η Πορτογαλία, που έχει παίξει το δικό της ρόλο στον τομέα του ανεφοδιασμού καυσίμων, στον τομέα της στάθμης αμερικανικών αεροπορικών δυνάμεων. Ήταν ένα θέμα το οποίο, Ανδριάννα, θυμίζουμε, έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην ένταση όπου έχει υπάρξει στην αρχή του πολέμου με το Ιράν μεταξύ ΗΠΑ και δυτικών συμμάχων στην Ευρώπη. Οπότε η Πορτογαλία είχε πάρει τη δική της θέση και προφανώς είναι ένα νέο μήνυμα δέσμευσης και στήριξης στον σχέσιο Ουάσιγκτον-Λισαβόνα.
0: Έχεις δίκιο. Και βεβαίως στη δική μας περίπτωση, αυτό το οποίο έλεγες νωρίτερα, δηλαδή αυτός ο νέος ενεργειακός ρόλος της Ελλάδος στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με το θέμα του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου, Σπύρο, το πώς όλα αυτά συνδέονται και με το τι περιμένουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσεις που πλέον έχουν να κάνουν με το κόστος ζωής, που έχουν να κάνουν με την τσέπη μας.
1: Ακριβώς όλα αυτά δείχνουν την τάση να επαναχαρτογραφηθεί ουσιαστικά ο ενεργειακός χάρτης ευρύτερα στην Ευρώπη, να αλλάξει ακριβώς εντελώς το ενεργειακό μείγμα, το οποίο βέβαια θυμίζουμε και είναι πασιγνωστό ότι ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό βασισμένο στη Ρωσία. Ο στόχος ο μεγάλος είναι αυτός πλέον να αλλάξει ουσιαστικά ο πάροχος και να στραφούμε κατά βάση και κατά προτεραιότητα στις ΗΠΑ για αυτό το λόγο. Είχαμε, όπως είπες πολύ σωστά και στην αρχή, χθες την πολύ σημαντική απόφαση των G7 για την αποδέσμευση των 100 εκατομμυρίων βαρελιών.
0: Εκεί δεν σου κρύβω εγώ. Πολύ σημαντική απόφαση, έχεις απόλυτο δίκιο. Μία απόφαση που δεν είναι απόφαση η οποία λαμβάνεται εύκολα.
1: Θα τη λέγαμε παυσίπον.
0: Απλά εκεί θέλω να πάω, Σπύρο, στο τι γίνεται όταν τελειώσει αυτή η έκτακτη ένεση αποθεμάτων. Και παραμείνουν τα προβλήματα έτσι όσο έχουν και στα δηληστήρια και τις διεθνείς ροές.
1: Και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό, όπως και το άλλο. Όλη η προηγούμενη εβδομάδα ουσιαστικά είχε κυριαρχηθεί από την απειλή να υπάρξει εμπάργκο στην εξαγωγή δίζελ από τις ΗΠΑ, θυμίζουμε, στη Γαλλία και τη Γερμανία.
0: Γιατί
1: στη Γαλλία και τη Γερμανία. Θα λέγαμε ότι απλώς πάθηκε πίσω. Δηλαδή, βλέποντας και τη δήλωση του Εμμανουέλ Μακρόν, ήταν ότι ήταν πολύ σαφής υπό Τραμπ προς αυτό το σημείο, ποιο σημείο, ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, μαζί να κινηθούμε μαζί, να έχουμε μια κοινή γραμμή και να μην υπάρχει αυτή η απειλή στο τραπέζι. Δηλαδή, βλέποντας κανείς τη δήλωση του Μακρόν, δεν θα λέγαμε ακριβώς ότι διαψεύτηκε, μάλλον ότι υπάρχει και πίσω. Και αν διαβάσει κανείς το δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο λόγος που πάρθηκε πίσω ήταν ότι είχε μια πάρα πολύ μεγάλη εκτεταμένη επαφή ο Τραμπ με ενεργειακούς κολοσσούς, με τη Chevron, την ExxonMobil, τη Shell μεταξύ άλλων, όπου ουσιαστικά έστειλαν το μήνυμα ότι κάτι τέτοιο, μια τέτοια απειλή, ένα τέτοιο εμπάργκο ουσιαστικά θα εκπροσωκροτούσε προς την ανάποδη και το μόνο που θα έκανε ήταν να αυξήσει τις τιμές των δίζελ και εντός Αμερικής.
0: Γιατί
1: είναι πολύ σημαντικό αυτό εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών. Είναι ένα αγκάθι για τον Donald Trump, για τον έλεγχο του Κογκρέσου.
0: Πολύ σύντομα και πριν να κλείσουμε. Σπυρό, να δούμε λίγο τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τι περιμένουμε. Έχουμε συνηθίσει ενδεχομένως, και δεν καλό αυτό, το να τρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον εντοπισμό του προβλήματος. να βρει τη λύση. Και δεν μιλάω μόνο για το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Το ίδιο είδαμε. Ίσως λίγο στο θέμα του COVID να μην ήταν διαφορετικά τα πράγματα, γιατί ήταν και αλλιώς οι καταστάσεις. Το είδαμε όμως και στην υγειονομική, στον COVID. Δηλαδή το είδαμε και στο μεταναστευτικό, το είδαμε το 22 στο ενεργειακό και τώρα είμαστε ξανά μπροστά ενδεχομένως από μια πολύ μεγάλη ενεργειακή κρίση. Δεν έχουμε αργήσει ήδη?
1: Και νομίζω και εγώ προσωπικά συμφωνώ με αυτή την άποψη, Ανδριάννα. Βλέπουμε και πάλι τις ίδιες καθυστερήσεις και τον ίδιο βαρύ ουσιαστικά γραφειοκρατικό μηχανισμό. Κάτι βέβαια λογικό, γιατί πρέπει να ομονοήσουν ουσιαστικά λίγο ή πολύ όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και αυτό είναι το πάρα πολύ δύσκολο. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα, ας πούμε, στο κομμάτι ενεργειακό, υπάρχουν χώρες, ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη, που στηρίζονται στη Ρωσία. Δεν είναι ότι έχουν αποκλείσει εντελώς, π.χ. έχει κλείσει εντελώς στρόφιγγα. Οπότε δεν υπάρχει μια κοινή στάση όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Τέθη το ζήτημα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και με την επιστολή προς την Ούρσουλα Φοντερ Λάιν. Δεν είναι μόνο ελληνική βέβαια η θέση, ομονοεί και η Ιταλία σε αυτό. Υπάρχει μια κοινή στάση ότι θα πρέπει ίσως να αλλάξουν οι οροφές δαπανών και να υπάρξουν μέτρα τώρα, για αυτή τη στιγμή, για αυτή την περίοδο, γιατί ακριβώς είναι η συγκεκριμένη περίοδος η οποία απαιτεί αυτές τις συγκεκριμένες λύσεις. Το ζητούμενο όμως ακριβώς όμως είναι και πάλι ότι βλέπουμε εκ των υστέρων σε πολύ μεγάλο βαθμό αντιδράσεις και όλα πλέον παραπέμπονται και στη σύνοδο κορυφής, η οποία θα γίνει τώρα τα μέσα του Οκτώβρη, προκειμένου να συνέλθουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες και προκειμένου να υπάρξουν κοινές αποφάσεις. Αλλά και πάλι βλέπουμε καθυστερήσεις και είναι πάρα πολύ μεγάλο ζητούμενο αυτό, γιατί βλέπουμε ότι μέρα με τη μέρα αλλάζουν τα δεδομένα, δεν ότι και το οικονομικό επιτελείο εξάλλου ανακοινώνει 15ήμερο μέτρα, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν αυτές οι άμεσες αντιδράσεις. Και βλέπουμε ότι σε αυτό οπισθοχωρεί και καθυστερεί πάντα η Ευρώπη.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο, για την ενημέρωση. Σπύρο Σερβέτη, τα παραπολιτικά.gr. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι να έχεις. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο πρώτο και απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Τα διαβάζω ήδη τα μήνυματά σας. Εγώ δεν σας κρύβω. Σε μια συζήτηση την οποία είχα με έναν άνθρωπο ο οποίος υψηλό βαθμό στέλεχος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα της ενέργειας, μου είπε κάτι και το λέω επειδή διαβάζω το μηνύματά σας. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στο καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι Γιώργο, καλημέρα στον Αθανάσιο. Καλημέρα στην Πετρούλα, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας εδώ με τα παραπολιτικά. Λοιπόν, μου έχει πει κάτι το οποίο έχω κρατήσει με πολύ μεγάλη ανησυχία. Ότι αυτή η κρίση που ενδεχομένως βλέπουμε τώρα, αυτή η κρίση που μόλις έχει ξεκινήσει να μας επηρεάζει έτσι όπως μας επηρεάζει, γιατί ο χειμώνας δυστυχώς είναι μπροστά μας, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά μεγαλύτερη κρίση από την κρίση του 2022. Ενδεχομένως μιλάμε για την μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κρατήστε το και θα δούμε, μακάρι να μην ισχύσουν όλα αυτά που περιγράφουμε, να μην επαληθευθούν. Αλλά ας το κρατήσουμε και να δούμε το τι μπορεί να γίνει για να αποφευθεί όλο αυτό. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Σας περιμένουμε, διαφημίσεις, ερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Λοιπόν, στην ενέργεια κάνουμε focus σήμερα, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό συζητάμε. Περιμένουμε να δούμε τα νέα μέτρα, το τι θα γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θα έχουμε τις αποφάσεις. Ξέχασα να σας πω νωρίτερα, ιδιαίτερο σημαντικό και έχει να κάνει και με το περιβόητο βόρειο-νότι, το μέτωπο της ανάγκης έκδοσης, της ανάγκης να δοθεί μάλλον μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο, είναι δεδομένο μόνο μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. Έστειλε και η Μελώνη ξεχωριστή επιστολή στην Κομισιόν και ο Ελλήνας Πρωθυπουργός μετά τον Έλληνα Πρωθυπουργό, προκειμένου να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του δημοσιονομικού περιθώριου, δηλαδή το αιτούμενο που υπάρχει για την δημοσιονομική χαλάρωση. Και κάπου εκεί μέσα στις τιμές των καυσίμων, βάλτε και τον πληθωρισμό. Αυτά τα δύο είναι που αυξάνουν και έχουν ανεβάσει το κόκκινο τη δημοσιονομική πίεση. Λοιπόν, θα με βοηθήσει να τα δούμε όλα αυτά και να δούμε το τι περιμένουμε. Ο καλός συνάδελφος Φώτης Κόλλιας, διευθυντής στο powergame.gr και στο energygame.gr, είναι κοντά μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αδριάννα. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είσαι αισιόδοξος πως ενδεχομένως μπορεί να δούμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω της πίεσης η οποία ασκείται. Όχι από τις φωνές των δικών. Για παράδειγμα, από τα ομόλογα. Από αυτό που συμβαίνει στα ομόλογα. Ή από την απόφαση των G7. Δεν ξέρω αν βλέπεις κάτι άλλο.
1: Το πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που είχαν τα δημοσιονομικά περιθώρια, Ανδριάννα, έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις τη φορολογία στα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Σου θυμίζω ότι στη Γερμανία από 1η Οκτωβρίου μια μείωση του φόρου στα καύσιμα κατά 14 λεπτά που μαζί με το αναλογόμενο ΦΠΑ ήταν για 17 λεπτά το λίτρο. Στο Βέλγιο υπάρχει από το 2004 μηχανισμός όπου ανάλογα με το ύψος των διεθνών τιμών αυξομειώνεται ο φόρος στα καύσιμα. Σε κάποιες άλλες χώρες όπως η Σουηδία υπάρχουν επίσης γενναίες φορολογικές ελαφρύνσεις στα καύσιμα. Θυμίζω ότι αυτές τις μέρες βλέπουμε κόσμο από την Νορβηγία να συνοστίζεται σε πρατήρια της γειτονικής
0: Σουηδίας για να γεμίσει. Για να γεμίσει. Έχεις δίκιο. Τα ρεζερβουάρ.
1: Ακριβώς. Στην Πολωνία ακολουθεί η μάλιστα στρατηγική που δεν έχει οδηγήσει ακόμα στη συμφωνία. Υπάρχει σύγκρουση του Προέδρου με τον Πρωθυπουργό όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι μειώσεις. Εκεί επελέγει ένα στήριο που συνέονταν με τα διστήρια. Κάποιες έκτακτες επιβαρύνσεις δεν είναι δεχτό από τον πρόεδρο και υπάρχουν μια σύγκρουση. Γενικά στην Ευρώπη δεν υπάρχει μια εικόνα διαχείρισης της κατάστασης. Γι' αυτό και είδαμε και την επιστολή τόσο του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη όσο και της Τζόρτζια Μελόνι, οι οποίοι ζητούν να τόσο δύο πράγματα. Να πούμε πρώτο να διευρυνθεί το δημοσιονομικό του περιθώριο για να πάρουν μέτρα, να μην μετράνε δηλαδή τα μέτρα που θα πάρουν για την ενεργειακή κρίση στα συμφωνηθέντα με την Κομισιόν όσον αφορά το ύψος των δαπανών που θα κάνει το δημόσιο της κάθε χώρας και δεύτερον να επιτραπεί η αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων του ΦΠΑ που έχει το δημόσιο επειδή ακριβώς εφαρμόζεται επί πολύ υψηλότερων τιμών καυσίμων για να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αυτό ζητάνε, αυτά τα δύο πράγματα. Η Ιταλία βέβαια ζητάει κάτι άλλο. Να υπάρξει πρόσθετη ευελιξία δημοσιονομική ακριβώς με το συνυπολογισμό της επίδρασης που έχει ο πληθωρισμός στην αξιολόγηση της δημοσιονομικής της συμμόρφωσης.
0: Ναι.
1: Σου λέει, αφού εγώ λόγω ακριβώς των υψηλών τιμών επιβαρύνω την οικογένεια περισσότερο από ό,τι θα επιβαρύνω με μια διαφορετική περίπτωση. Δώσε λοιπόν περιθώρια να διαχειριστώ για αυτό το θέμα με τον πληθωρισμό.
0: Περίμενε, Φώτη. Εσύ που το παρακολουθείς το ρεπορτάζ από την αρχή μέχρι το τέλος, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Θα πάρουμε αυτό που θέλουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι πως δεν έχει γίνει κατανοητό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακόμη το τι συμβαίνει.
1: Μα εξήγησα ότι ο καθένας εφαρμόζει εδώ η πολιτική, στην πολιτική που εφαρμόζει τον ίδιο σώζον εαυτόν στο φύτο.
0: Σε αυτό το
1: εφόσον λοιπόν έχω εγώ τη δυνατότητα να παρέμβω, εφόσον
0: δεν
1: έχω,
0: με νοιάζει τι κάνει ο διπλανός.
1: Έχει διαφορετικές απαιτήσεις η βιομηχανία μου, διαφορετική δύναμη πυρός και διαφορετικές δυνατότητες επιρροής η βιομηχανία της Γερμανίας ή της Ελλάδας ή της Ιταλίας ή της Ισπανίας. Ο καθένας προσπαθεί να διεκδικήσει όσο μπορεί. Θυμίζω ότι για εμάς, Ανδριάννα, το κρίσιμο, όπως σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, η κρίσιμη ημερομηνία είναι 15η Οκτωβρίου.
0: Σωστά.
1: Τότε έχει πει η κυβέρνηση ότι θα κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, θα αναθεωρήσει τα μέτρα που αφορούν, που έχει λάβει μέχρι τώρα για το πετρέλαιο, για το ντίζελ και την βενζίνη της κίνησης, και θα, τότε θα οριστικοποιήσει, επειδή θα ξεκινήσει τη χειμερινή περίοδος, τα μέτρα που θα πάρει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα όλοι έχουμε τις επόμενες πόσες μέρες είναι, άλλες 10 μέρες χοντρικά, ώστε να δούμε τι θα γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο παζαριών, και τι θα πράξει η κυβέρνηση εντός της εδώ, ώστε να οριστικοποιήσει τα μέτρα τόσο για τους ανθρώπους που
0: κυκλοφορούν
1: στους δρόμους, όσο και για αυτούς που θέλουν να χρησιμοποιούν το πετρέλαιο θέρμανση το χειμώνα για τη θέρμανση των σπιτιών τους. Άρα εκεί στις επόμενες 10 μέρες θα γνωρίζουμε. Εκεί. Μέχρι τότε ποιος μπορεί να προβλέψει
0: κανείς,
1: βασίλειο στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τις τιμές της διεθνής. Όπου και εκεί υπάρχουν διάφορα σενάρια. Από το χειρότερο μέχρι το μικρό, μέχρι το πλέον ευνοϊκό. Από μια παρατεταμένη εξάμενη περίοδο συγκρούσεων πέρυσι του Ορμού, δηλαδή στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, μέχρι μια συμφωνία που μπορεί με κάποιο τρόπο να
0: περιορίσει
1: αυτές τις πιέσεις, διεθνείς τιμές. Που θυμίζω έτσι, γιατί το ξεχνάμε, ότι τον Ιούλιο η βενζίνη, το ροτίζελ κίνηση στην Ελλάδα είχε ακόμα 76 ευρώ το λίτρο.
0: Έχεις
1: και το έχει πάει στα 2,4.
0: Το ξεχνάμε. Τη σύγκριση αυτή την ξεχνάμε. Έχεις απόλυτο δίκιο, Φώτη.
1: Ναι. Για ένα γέμισμα 50 λίτρων θες περίπου 24 ευρώ παραπάνω κάθε φορά που
0: πιέζεις
1: το βενζινάδικο.
0: Ναι.
1: Η μόλι ήταν ήδη ψηλά οι τιμές, οπότε είχαμε την πρώτη
0: άμυνα
1: και πάλι θες 12 με 13 λεπτά ευρώ παραπάνω για εμείς 50 λίτρες να μόλι.
0: Αυτό που περιγράφεις είναι δεκτικό. Θα σε ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση, θα σε ευχαριστήσω πολύ για τις πληροφορίες και το σχολιασμό. Καλό μεσημέρι,
1: καλά.
0: Καλή συνέχεια. Φώτης Κόλλιας, διευθυντής στο powergame.gr και στο energygame.gr. Ακούσατε, έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Έχει βρει κάθε χώρα το δικό της και κάνει αυτό που νομίζει. Ο σώζον εαυτός οθέτω. Το περιέγραψε νομίζω Φώτης όπως ακριβώς είναι. Και εκεί έχει να κάνει με τη δική μας δυσκολία στο δικό μας αίτημα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε οι χώρες του Βορρά που δεν αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με αυτός, με εμάς, δεν έχουν τόσο σφιχτά δεμένο το ζωνάρι, σου λέει εντάξει, εμείς τη βρήκαμε τώρα τη λύση. Ας κάνει η Ελλάδα ό,τι νομίζει, ας κάνει η Ιταλία ό,τι νομίζει, ας κάνουν όλες οι υπόλοιπες χώρες ό,τι νομίζουν.

0: Λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε ή δεν πρέπει να το παραβλέπουμε το θέμα της κρίσης που έχουμε και στα ομόλογα. Τον ακριβότερο κρατικό δανεισμό. Με τα ομόλογα να ανεβαίνουν ταυτόχρονα και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, λόγω βεβαίως του επίμονου πληθωρισμού, λόγω των υψηλών ελλημάτων, λόγω των αναγκών της αναχρηματοδότησης και βέβαια λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας. Η Γαλλία είναι το πιο ανησυχητικό παράδειγμα μέχρι στιγμή στην Ευρωζώνη. Κοιτάξτε όμως πώς όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή πώς η ενεργειακή κρίση και η κρίση των ομολόγων τελικώς συνδέονται με την ανάγκη ύπαρξης συγκεκριμένου δημοσιονομικού χώρου. Αν αυξάνατε ταυτόχρονα το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο συγκεκριμένος χώρος που απαιτείται στενεύει ακόμη περισσότερο. Ο δανεισμός του κράτους γίνεται ακριβότερος, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για περισσότερα μέτρα στήριξης. Λοιπόν, θα με βοηθήσει σε αυτό ο κύριος Γιώργος Ασαλάκης, οικονομολόγος, αναπληρωτής, καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σας, καλημέρα. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά. Μας ακούει ο κύριος Ασαλάκης. Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό θέμα στην τηλεφωνική γραμμή. Θα δοκιμάσω. Κύριε Ασαλάκη, μας ακούτε τώρα? Να είστε καλά, να είστε καλά. Είχαμε δυσκολία, σας ακούγαμε νωρίτερα. Πριν να ξεκινήσουμε, πώς είναι τα πράγματα?
1: Ναι, σας ακούω βεβαίως.
0: Πρώτα απ' όλα, πώς είναι τα πράγματα στην Κρήτη τώρα που μιλάμε? Μ' ακούτε?
1: Στην περιοχή που είμαστε τώρα, λίγο δυτικά, ανατολικά των Χανίων, είναι πολύ ήρεμα. Δεν έχει
0: είναι ήρεμα, ευτυχώς.
1: Έχει
0: ευτυχώς
1: μόνο θάλασσα, θαλασσοταραχή.
0: Θα έχει θαλασσοταραχή. Ναι. Ευτυχώς φαίνεται πως έχει περάσει το μεγάλο έτσι, κύμα κακοκαιρίας. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για τη σύνδεση που έχει όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε της ενεργειακής κρίσης με την κρίση ομολόγων που φαίνεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη. Δύο πράγματα που συνδέονται και ενδεχομένως οδηγούν στο να είναι δυσκολότερη η λύση του προβλήματος.
1: Ουσιαστικά ξαναζούμε ένα μηχανισμό που τον είχαμε δει γύρω στο, μετά το 1973, μεταξύ 1973 και 1980, όπου και η τότε πετρελαϊκή κρίση δημιούργησε τέτοιες παρενέργειες σχεδόν σε όλα τα μέτωπα της οικονομίας. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε διατάραξη των ποσοτήτων που παράγονται, αλλά και διατάραξη των ποσοτήτων που διακινούνται από τις διαδρομές που πρέπει να διακινηθούν, στις αγορές που πρέπει να καταναλωθούν, έχουμε ως αποτέλεσμα να φτάνουν μικρότερες ποσότητες στις αγορές και όταν οι ζητούμενες ποσότητες δεν συναντούν τις προσφερόμενες, έχουν αύξηση των τιμών. Και αυτό το φαινόμενο βλέπουμε τώρα, η αύξηση των τιμών έχει ως συνέπεια την αύξηση των επιτοκίων. Για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός, όταν αυξάνεται ο πληθωρισμός, το μέσο να το αντιμετωπίσουμε συνήθως είναι η αύξηση των επιτοκίων. Mm-hmm. Όταν αυξηθούν τα επιτόκια όμως,
0: αυξάνεται και το κόστος
1: τα επενδυτικά προγράμματα, αυξάνεται το κόστος της εξυπηρέτησης των δανείων για αυτούς που έχουν δανειστεί και επιπλέον η οικονομία αρχίζει να ανεβαίνει με μικρότερο μισθό ή να φτάσει σε στάσιμο σημείο. Είναι αυτά στο φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού, όπου η ανάπτυξη είναι μικρότερη από τον πληθωρισμό. Αυτό το βλέπουμε ήδη δυστυχώς να γίνεται σε πάρα πολλές χώρες και δεν βλέπουμε να γίνεται αντιληπτό από τους διοικούντες ότι πρέπει να λύσουν το πρόβλημα που υπάρχει στα σημεία διακίνησης και στα σημεία παραγωγής. Αλλιώς οι ενισχύσεις με συνεχώς περισσότερα χρήματα από την πλευρά του κράτους είναι μία μικρή ένεση σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, το οποίο δεν θα έχει τέλος αν δεν λυθεί η πηγή η οποία δημιουργεί αυτό το πληθωρισμό. Και αυτή τη στιγμή η πηγή είναι η διατάραξη στα στενά τορμούς και οι ανταγωνισμοί ουσιαστικά μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων για τις σπάνιες γης, για την ελεκτρική νοημοσύνη. Άρα χρειάζεται μια παγκόσμια συνεννόηση πλέον η οποία έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια, για να δούμε πώς θα αποκαταστήσουμε την ηρεμία στους διαδρόμους μεταφοράς της ενέργειας και των υπόλοιπων εμπορευμάτων, για να σταματήσει η άνοδος αυτού του πληθωριστικού κύματος. Ναι. Διότι αν έχουμε πληθωρισμό κάθε χρόνο 3-4%, σε 5-6 χρόνια θα χαθεί άλλη τόση αγοραστική δύναμη όσο χάθηκε τα προηγούμενα 5 χρόνια.
0: Βοήθεια βλέπετε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης? Βλέπετε πως ενδεχομένως είναι... έχουμε φτάσει εκεί που πρέπει να πάμε στην χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων, έτσι όπως την έχουμε ζητήσει, να μην μετράει, το θέμα της ενέργειας.
1: Υπάρχουν βραχυχρόνιες λύσεις, όπως αυτή της δαπάνης από πλευράς των κρατικών υπολογισμών.
0: Σωστά.
1: Για να ενισχυθούν τα ασθενή στρώματα, αλλά αυτή την ενίσχυση, ξέρετε, είναι ότι κάνουμε αρκετά χρόνια, διότι δεν λύνεται το μακροχρόνιο πρόβλημα που είναι οι αιτίες της διαταραχής των δυτικών αλυσίδων που είπαμε προηγουμένως. Άρα τα μέτρα θα πρέπει να είναι προς τις δύο κατευθύνσεις, διότι αν είναι μόνο προς την κατεύθυνση της οικονομικής ενίσχυσης, κάποια στιγμή τα χρήματα θα τελειώσουν.
0: Ναι,
1: από κράτος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και επειδή αυτά δανείζονται, είδαμε τι πάθαμε εμείς για την κρίση του 2010 από τον συνεχή δανεισμό. Έχει μεγάλη σημασία να κατανοηθεί και από τον κόσμο και να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και από τις ηγεσίες, ότι πρέπει να βρουν έναν τρόπο συνεννόησης να λύσουν τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Διότι ενώ είχαμε ένα ήρεμο περιβάλλον τα τελευταία 50-60 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουν πλέον αρκετές χώρες οι οποίες θέλουν να ξαναχτίσουν σε εισαγωγικά τις αυτοκρατορίες τους και θέλουν να μιλούν με τα όπλα και όχι με την διπλωματία, και το βλέπουμε δίπλα μας στην Τουρκία, βλέπουμε τι γίνεται στη Ρωσία, βλέπουμε τι γίνεται στο Ιράν, και δεν ξέρουμε ποιος άλλος θα πάρει αυτό το παράδειγμα και θα το εφαρμόσει. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει σημαντική συνεννόηση μεταξύ των ηγεσιών, να καταλάβουν όλες αυτές οι χώρες που διαταράσσουν τη διακίνηση των αγαθών ότι θα έχουν μεγάλο κόστος και να σταματήσουν πλέον να το προσπαθούν.
0: Ναι. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει. Θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε καθηγητά, για την τοποθέτησή σας, για την άποψή σας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι θα σας
1: ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Οικονομολόγος, αναπληρωτής, καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης. Εγώ κρατώ αυτό το οποίο είπε, τον ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Ουδείς γνωρίζετε ότι θα δούμε στη συνέχεια το πόσο όλο αυτό το μείγμα και της έλλειψης και των τιμών από την έλλειψη και της κρίσης των ομολόγων μπορεί τελικώς να εξελιχθεί το χειμώνα που μας έρχεται.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέως.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Το τι θα γίνει τον χειμώνα θα το δούμε, κυρίες και κύριοι, και το τι θα γίνει και βέβαια με το θέμα των μέτρων. Είναι δεδομένο όμως, είναι πλέον σαφές. Βρισκόμαστε, και μιλώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μία σύνθετη ενεργειακή και οικονομική δοκιμασία. Ο κύριος Κώστας Φαντής είναι κοντά μου, καθηγητής, πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
1: Καλό μεσημέρι, καλό
0: να είστε
1: μεσημέρι.
0: Καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να δούμε το τι συμβαίνει και το τι περιμένουμε σε αυτό το μείγμα, στις υψηλές τιμές στα καύσιμα, στις πιέσεις που έχουμε στην προσφορά, τα χαμηλά αποθέματα, το αυξημένο κόστος της ενέργειας και ξανά την Ευρωπαϊκή Ένωση να καλείται να πάρει μια απόφαση που δεν έρχεται.
1: Ναι, κοιτάξτε, να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει ακόμα μία ελπίδα ότι τα πράγματα θα εξομαλυνθούν πριν χρειαστεί να πάρθουν οι συγκεκριμένες αποφάσεις. Δηλαδή υπάρχει μία ελπίδα ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μία διευθέτηση, λοιπόν, η οποία θα επιτρέψει να αποκατασταθεί η ενεργειακή ομαλότητα και κανονικότητα, να το πούμε έτσι. Αλλά είναι ελπίδα όμως, και αυτό είναι το κακό. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Το πρόβλημα είναι ότι όσο μπορούμε να γνωρίζουμε δεν υπάρχει σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Και άρα η πρόβλεψη δεν μπορεί παρά να είναι αρνητική. Υπ' αυτή την έννοια η καθυστέρηση δεν συμβάλλει στη σταθερότητα την πολιτική και την οικονομική. Από την άλλη βεβαίως είναι ελάχιστα δυστυχώς αυτά που μπορεί να κάνει σε αυτή τη φάση η Ευρώπη. Είναι οι αντικειμενικές συνθήκες λειτουργούν περιοριστικά.
0: Έχουμε πλέον όμως ως δεδομένο ότι δεν έχουμε ευρωπαϊκές οικονομίες τις άλλοτε ισχυρές, οι οποίες να φαίνονται ανθεκτικές σε μια κρίση. Και δει σε μια παρατεταμένη κρίση όπως αυτή που ζούμε. Δηλαδή πολύ διαφορετικά είναι τα πράγματα και για τη Γερμανία και για τη Γαλλία. Δεν είναι μόνο για μας πια.
1: Ναι, μόνο που επαναλαμβάνω, έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο, και αυτό είναι το κρίσιμο στην υπόθεση, ότι είναι η κατάσταση αυτή που είναι. Και οι επιλογές φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι, δεν υπάρχει καλή επιλογή. Όχι, όλες έχει, οι επιλογές δηλαδή έχουν κάποιο κόστος. Κάποιες από αυτές ίσως έχουν πολύ μεγάλο κόστος. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι δυστυχώς πορευόμαστε σε αυτή τη φάση με την ελπίδα ότι τα πράγματα θα εξομαλυνθούν. Ναι, το οποίο βεβαίως η ελπίδα δεν είναι στρατηγική.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, για την επίσκεψη Ρούμπιο θέλω να σας ρωτήσω τι περιμένουμε να δούμε. Σαφώς από μόνη του είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, από μόνη της είναι είδηση. Ήδη έχουμε την πρώτη τοποθέτησή του, να δούμε το τι θα γίνει και στη συνέχεια.
1: Είναι να συμφωνήσουμε σε αυτό, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη. Πρώτα απ' όλα γιατί η συγκυρία είναι αυτή που είναι. Δεύτερον γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία κάμποσα χρόνια έχουν κάνει μια σημαντική στρατηγική επένδυση στην Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα έχει αναβαθμιστεί ως ένας κρίσιμος, αν όχι ο πιο σημαντικός πυλώνας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι. Ξέρω τώρα το Ισραήλ, είναι άλλη σχέση. Λοιπόν, η αξιοπιστία της χώρας είναι πολύ αναβαθμισμένη. Το πρόβλημα πάλι είναι ότι με τον συγκεκριμένο ένικο του Λευκού Οίκου ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις να είσαι σίγουρος ή σίγουρη για το αν όντως εξακολουθεί σε αυτό το επίπεδο η Ελλάδα να θεωρείται σημαντική ή είναι και αυτή αναλώσιμη όπως τόσες και άλλες, τόσες άλλες συμμαχικές χώρες. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Ρούμπιο δεν είναι απλώς υπουργός εξωτερικών, είναι μέλος του αμερικανικού κατεστημένου, το οποίο πιστέψτε με, το έχουμε πεθυμίσει μετά την εμπειρία της προεδρίας Τραμπ. Λοιπόν, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυτός ο οποίος στο βαθμό που μπορεί, γιατί με τον πρόεδρο Τραμπ είναι ελάχιστα αυτά που μπορεί να κάνει κανείς, αλλά στο βαθμό που μπορεί διατηρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια τροχιά στρατηγικής προβλεψιμότητας. Και το ότι έρχεται στην Ελλάδα και δεν είναι η Ελλάδα ένας σταθμός μιας περιοδίας στην περιοχή είναι ακόμα πιο σημαντικό. Δηλαδή στα μάτια του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας και του Υπουργού Εξωτερικών, η Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει όσο μπορούμε να επενδύσουμε και εμείς σε αυτήν την σκέψη και να επιβεβαιώσουμε και να ενισχύσουμε την αντίληψη του κυρίου Ρούμπιο για την σημασία
0: και τη γεωπολιτική.
1: Βεβαίως, και να μην ξεχνάμε ότι δεν θα είναι έκπληξη αν ο κύριος Ρούμπιο αναδειχθεί σαν ένα από τα φαβορί για το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Ναι, ακούγεται, αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Έχει ακουστεί, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας και το σχόλιο σας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θα περιμένουμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, και το τι θα γίνει με την επίσκεψη Ρούμπιο στην χώρα μας. Είναι η πρώτη φορά που ένας εν ενεργεία Αμερικανός υπουργός εξωτερικών ηγείται προσωπικά της Αμερικανικής αντιπροσωπείας σε αυτό το στρατιωτικό διάλογο μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών από τότε που ξεκίνησε ο θεσμός. Και όπως καταλαβαίνετε, σαφώς δεν είναι μια διπλωματική στάση, δηλαδή δεν είναι μια διπλωματική επιλογή. Έχουμε το θέμα της ενεργειακής κρίσης, έχουμε το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας, έχουμε την αλλαγή στην γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση της χώρας μας, την βαρύτητα η οποία πλέον έχει αλλάξει, τις νέες οδεύσεις του φυσικού αερίου και του LNG και το ρόλο της Ελλάδος σε αυτό ως πύλη προς την Ευρώπη.

Διαβάζω τα στοιχεία της Eurostat για το Σεπτέμβριο και τις τιμές των καυσίμων, αερίου και ρεύματος. Η άνοδος είναι 25,4% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. 5% πάνω σε σύγκριση με τον Αύγουστο. Παρά τις εκτός από τα δηληστήρια και βέβαια παρά την κρατική επιδότηση. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ο πληθωρισμός το 5,1 έναντι 3,8 κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενεργειακή κρίση, αν θέλουμε να κρατήσουμε τη γενική εικόνα, την βασική εικόνα από όλα αυτά που συζητήσαμε, φαίνεται πως η ενεργειακή κρίση δεν είναι ένα απλό πρόβλημα, δεν είναι ένα απομονωμένο πρόβλημα, ότι έχουμε την αύξηση των τιμών. Έχει να κάνει και με την προσφορά, έχει να κάνει με τις τιμές ενέργειας, περνά μέσα από την καθημερινότητα των πολιτών, έχει να κάνει με την τσέπη μας κυρίως, κυρίες και κύριοι, και με τις επιχειρήσεις, και καταλήγει να πιέζει τελικώς και τον ίδιο τον κρατικό προϋπολογισμό. Η Αθήνα είχε ζητήσει κάτι, η ελληνική κυβέρνηση είχε ζητήσει κάτι συγκεκριμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τις Βρυξέλλες, και αυτό είναι μεγαλύτερη ευελιξία, γιατί καλείται να στηρίξει την ελληνική οικονομία, καλείται να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες σε ένα πλαίσιο, σε ένα περιβάλλον όπου η κάθε την ελληνική οικονομία καλείται να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες σε ένα πλαίσιο, σε ένα περιβάλλον όπου η κάθε

Είναι κρίσιμη η εβδομάδα που έρχεται. Η ενεργειακή ασφάλεια δεν αφορά μόνο τις τιμές. Αφορά το πώς θα φτάνει, από πού θα έρχεται η ενέργεια στην Ευρώπη. Ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος, το LNG και οι ελληνικές υποδομές αποκτούν πολύ μεγαλύτερη στρατηγική σημασία. Και γι' αυτό η επίσκεψη Ρουμπίου έχει ιδιαίτερο βάρος και στην οικονομία και στην ενέργεια και στο πώς η γεωπολιτική πλέον συνδέεται στην ίδια, σε μία εξίσωση. Ένα ερώτημα θα κρατήσουμε και το τέλος, αν μπορεί η Ευρώπη να εξασφαλίσει ταυτόχρονα και επάρκεια και πρόσιτες τιμές και δημοσιονομική αντοχή. Φτάσαμε στο τέλος. Να είστε καλά κυρίες και κύριοι. Θα σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Η Χριστίνα Αγγελάκη ήταν απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια. Η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η Ανδριάννα Ζαρακέλη στο Focus εδώ στα παραπολιτικά κοντά σας στο μικρόφωνο. Μείνετε στα παραπολιτικά. Τηλέμαχος Σαντορινέως. Αμέσως τώρα ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Εσάς αύριο κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά, να έχετε όλοι ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας.

Τρίτο 24ωρο δοκιμασίας για την Κρήτη. Σαρώνει κακοκαιρία. Νέο 112 για κίνδυνο στο Μυλοπόταμο. Τι λένε στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ιεράπετρας. Καμπανάκι για τον κίνδυνο κυβερνησία στην Ελλάδα χτυπούν αξιωματούχοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και επενδυτές, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Ο προβληματισμός των τραπεζών και θεσμικών οργανισμών. Στο στόχαστρο Μητσοτάκη το Βρετανικό Μουσείο για τα γλυπτά του Παρθενώνα με σαφές μήνυμα. Η Ελλάδα δεν προτίθεται ούτε να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία στα γλυπτά, ούτε να δανειστεί

0: Εθνικού Θησαυρού τόνισε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Έλγιν ήταν απατεώνας που έδρασε με βαρβαρότητα, δηλώνει μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας. Εκτιμά στα νέα ότι η έβρεση νέας κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν θα τραβήξει. Φρένο στην Ξέφρα είναι ανατίμηση των καυσίμων, επιχειρούν να βάλουν οι G7. Αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν ως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου. Ευχαριστημένος γιατί τον άκουσαν οι Ευρωπαίοι, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρεμιέρα χωρίς ντέρμπι σήμερα για το πρωτάθλημα της Basket League. Πυρετό στη Θεσσαλονίκη για την αυριανή ποδοσφαιρική σύγκρουση Ελλάδας-Γερμανίας. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Δημήτρης Κύρκος. Στην αρχισταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντοριναίος. Την ανησυχία που εκφράζουν αξιωματούχοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ξένοι επενδυτές, κρούοντας τον κόνονα του κινδύνου της ακυβερνησίας, αποκαλύπτει σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Μεταξύ άλλων, σημειώνεται προβληματισμός για τις αποπληρωμές των δανείων εφόσον επαληθευτούν οι φόβοι για καθυστερήσεις στις χρηματοδοτήσεις δημοσίων έργων. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί μας για να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τη λέμε και φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Σύμφωνα με τις αναφορές των ξένων οικονομικών παραγόντων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός με τον SSM, είναι ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός, ο οποίος συνεχώς απευθύνει συστάσεις προσυντηρητικής των τραπεζών για την υπερβολική έκθεσή του σε επιχειρηματικά δάνεια που υπερβαίνει πλέον το 121,6% του κεφαλαίου τους. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο και ακαμπτόδες ζήτημα και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι δεν έχουν προχωρήσει τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα όπως πρέπει, με αποτέλεσμα οι τεχνικές εταιρείες, οι κατασκευαστικές εταιρείες αλλά και άλλοι επιχειρηματικοί κλάδοι να αντιμετωπίζουν προβλήματα ήδη ρευστότητας καθώς έχουν ξεκινήσει τα έργα. Αλλά τα έργα έχουν σταματήσει από την πλευρά του δημοσίου. Μην ξεχνάμε ακόμα, όπως αναφέρει και το δημοσίευμα, ότι εντός του 2027, στους επόμενους μήνες δηλαδή, θα έχουμε εκλογές στην Γαλλία, όπου εκεί απέρχεται ο πρόεδρος Μακρόν και η ακροδεξιά έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι πρώτο κόμμα ούτως ή άλλως σε όλες τις μετρήσεις από το 2024. Θα έχουμε εκλογές στην Ιταλία. Στην Ισπανία θα έχουμε επίσης προγραμματισμένες εκλογές, αλλά και πολύ πιθανόν να έχουμε νωρίτερα εκλογές τώρα, καθώς ήρθε η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Σάντσεθ, όπως είδαμε χθες, ενώ θα έχουμε και πρόοδες εκλογές στην Τουρκία τους επόμενους μήνες ή κανονικές εκλογές μέχρι το καλοκαίρι. Εκλογική θα είναι η χρονιά και το 2027 και αυτό είναι ένα εκρηκτικό κοινωνικο-οικονομικό μείγμα που αναφέρει αναλυτικά στο ρεπορτάζ η εφημερίδα. Επίσης, ένα από τα μεγάλα προβλήματα τηλέμαχε, τα οποία προσμετράται ιδιαίτερα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια και το πρόβλημα με την ενέργεια. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα μόλις προχθές ανακοινώθηκαν και τα στοιχεία του πληθωρισμού, ο οποίος έχει υπερβεί το 5% πλέον από το 3% τον Αύγουστο. Και αυτά τα θέματα, αυτά τα νούμερα, αυτοί οι δείκτες σε συνδυασμό με τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στις τράπεζες, που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες σε σχέση με τα επιχειρηματικά κεφάλαια, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μήνυμα που πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε ακυβερνησία. Αυτό είναι που φοβάται το Δημητού, την ακυβερνησία και να μην επιστρέψουμε στο παρελθόν, τηλεμαχία.
0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Σαφές μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν προτίθεται ούτε να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία στα γλυπτά του Παρθενώνα, ούτε να δανειστεί εθνικούς θησαυρούς, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη. Μαζί μας είναι ο Κώστας Παπακλημίτζος για να πούμε περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, λέμε, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι λοιπόν η δεύτερη σήμερα ημέρα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι λοιπόν σήμερα αυτό που το οποίο έγινε ήταν η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ο παραμαδρισμός σπουδαίων κοιμηλίων της συλλογικής μνήμης σε Ελλάδα και Βουλγαρία μετατρέπει τις δύσκολες στιγμές του παρελθόντος σε γέφυρες ενός κοινού μέλλοντος. Μιλάμε για 48 ιστορικά κοιμήλια που επιστρέφονται στην Ελλάδα μετά από πολιτεία, όπως λένε το Μέγαρο Μαξίμου, και σιωπηλή προσπάθεια στο πεδίο της πολιτιστικής διπλωματίας. Να πούμε και όσοι ακροατές μας ενδιαφέρονται, ότι αυτά θα εκτεθούν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού έως τις 5 Νοεμβρίου. Και συνέχεια θα παραδοθούν σειρές μονές τιμή προδρόμου Σερών, 20 Φινήσεις και στη Νερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίδης. Βάζουμε μέσα και αυτό το χρηστικό. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα θέλουν να πάνε τα δουν από κοντά. Ενώ η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που έχουν τακτοποιηθεί ως ανήκοντα στον Τσάρο Σαμουήλ. Τώρα, σε σχέση λοιπόν με τον γλυκό του Παρθενώνα, έκανε μια αναφορά σημαντική, νομίζω, ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Είπε ότι δεν αποτελούν άψυχα αντικείμενα του χθες. Είναι τεκμήρια, είπε, σε ζωντανή και αδιάρρηκτη σύνδεση με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο που τα γέννησε. Είπε ότι ο Παρθενώνας είναι μια μοναδική και μια αυτοτελής περίπτωση. Γι' αυτό, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών τεχνικών ζητημάτων. Η πατρίδα, μου είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν πρόκειται να δεχτεί διευθετήσεις που δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Καταλαβαίνουμε τώρα από αυτό τι λέμε, γιατί στα παραπολικά το έχουμε καταγράψει εκτενώς το ρεπορτάζ μέσα στις προσπάθειες επαναπατρισμού των γλυπτών, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου όλα τα υπόλοιπα έχουν σε ένα σημαντικό βαθμό, μεγάλο βαθμό, λυθεί, αλλά το τι θα γράφει το κείμενο που θα έρθουν τα κλειπτά πίσω, αν θα λέει δάνειο ή όχι, είναι το ένα και πολύ μεγάλο και πολύ κρίσιμο ζήτημα.
0: Σωστά. Κώστα, μια σημαντική επένδυση που δίνει ψήφο εμπιστοσύνης προϊονίζεται από τον τεχνολογικό κολοσσό της Nvidia και σήμερα έχεις αποκλειστικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί.
2: Ναι, στην Nvidia λοιπόν, η Nvidia είναι μια εταιρεία η οποία πέρυσι πέρασε το φράγμα, θα το πω προσεκτικά να μην τρομάξουμε κανένα ακροατή μας, ναι. 4-3 εκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση η εταιρεία αυτή, και, η οποία καβάλει το πούμε στον αφρό.
0: Πόσες φορές το ΑΕΠ το ελληνικό άραγε, δεν μπορώ να το βρω πάντως κάνοντας την πρόσθεση.
2: Έχει δίκιο, και συναντήθηκε λοιπόν με τα διευθυντικά της στελέχη ο Πρωθυπουργός στην Καλιφόρνια, στο Σαν Φρανσίσκο, και εκεί λοιπόν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας Παραπολιτικά, η Nvidia εξέφρασε το ενδιαφέρον να δημιουργήσει ένα κέντρο research development, έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα. Περισσότερα δεν θα πούμε, αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί.
0: Κώστας Παπαγλιμίτζος, ευχαριστούμε. Κώστα, σε κλειό έντονης κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, με τον Αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Τσαπάκο να ζητεί μέσα από τα Παραπολιτικά 90,1 από επισκέπτες και κατοίκους του νησιού να περιόρισουν σήμερα στις απολύτως απαραίτητες τις μετακινήσεις τους.
3: Έχουμε έντονες βροχοπτώσεις σε διάφορα σημεία του νησιού. Στο επίκεντρο παραμένει ο Μυλοπόταμος, ο οποίος είχε ζημιά από προχθεσινή κακοκαιρία. Και επίσης τα φέρμα στο Δήμο Ιεράπετρας.
0: Μάλιστα.
3: Τα οποία φέρμα όλο το βράδυ είχαμε και απεγκλωβισμούς. Ζητήθηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να συνδράμουμε σε αυτοκίνητα τα οποία ήταν κινητοποιημένα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυνάμεις εκεί, υπάρχουν μηχανήματα για να πάνε τα φερτά υλικά από τους δρόμους και ώστε να μπορέσει να ανοίξει ένα δρόμο και να βγάλει κυκλοφορία στο βαθμό που γίνεται. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τη σκέψη που κάναμε χθες με το Υπουργείο, όλη η Κρήτη έχει τεθεί σε red code. Είμαστε σε επιφυλακή, μπορεί τα φαινόμενα να μπουν σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού. Γι' αυτό καλό είναι να έχουμε αυξημένη προσοχή όλοι. Κάνοντας έκκληση, τώρα που μου δίνεται το βήμα προς τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, να είναι ιδιαίτερη προσοχή για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε περίπτωση που έχουμε αραγκαιότητα το φαινόμενο.
0: 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική στη Φέρμα, καθώς το όχημά τους είχε ακινητοποιηθεί από τα νερά, δήλωσε στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας Γιώργος Κουμουτζάκης, τονίζοντας ότι η συγκοινωνία Λασιθίου και Ρεθύμνου είχε διακοπεί σε δύο σημεία.
4: Είχαμε προβλήματα. 2 η ώρα με ενημέρωσε η πυροσβεστική με την αστυνομία ότι έχουμε πρόβλημα στην περιοχή της Ιεράπετρας στα Φέρμα. Πολλά φερτά υλικά, πολύ νερό και είχαν εγκλωβιστεί οχήματα τα οποία δεν μπορούσαν να περάσουν το δρόμο.
5: Οχήματα με τους οδηγούς και τους επιβάτες μέσα, έτσι.
4: Με τους οδηγούς, ναι, με τους οδηγούς. Απεγκλωβίστηκαν λοιπόν οι οδηγοί. Τα οχήματα έμειναν στο σημείο μέχρι να έρθουν τα μηχανήματα έργου, τα οποία έβγαλαν δεξιά και αριστερά ώστε να προσεγγίσουν την πυροσβεστική. Και τώρα που μιλάμε, επιχειρούν ακόμα τα μηχανήματα έργου, δηλαδή ένα γκρέιντερ και 2 GCB, και έχουμε καλέσει και σφύρα από την περιφέρεια να έρθει, διότι έχουν πέσει πάρα πολύ μεγάλοι βράχοι, οι οποίοι είναι αδύνατο να μετακινηθούν μόνο εάν σπαστούν.
5: Στο ίδιο σημείο είναι και έχουν πέσει.
4: Είναι λίγο πιο πέρα αυτό, στην περιοχή της Αγιάς Σοφιάς. Όπως και ο δρόμος έχει διαβρωθεί τελείως, είναι δύσκολη η διέλευσή του. Μόνο με μεγάλα οχήματα και 4x4 μπορεί να περάσει ο δρόμος αυτή τη στιγμή.
0: Κακοκαιρία στην Κρήτη θα συνεχιστεί και σήμερα με τα φαινόμενα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους να εξασθενούν από αργά τη νύχτα. Στην Αθήνα συνολικά 34 κλήσεις δέχτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Περιοριστικού Σώματος για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που έπαιρναν σε διάφορες περιοχές. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί για τα Δωδεκάνησα για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι έως αύριο την ίδια ώρα. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλευμα τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Να πάμε τώρα στο πολιτικό πεδίο. Την εκπεφρασμένη άποψη της Δώρας Μπακογιάννη για καβαλημένα καλάμια στην κυβέρνηση ενστενίζονται 5 γαλάζιοι βουλευτές που μίλησαν στην εφημερίδα Παραπολιτικά για τον συνάδελφο Γιάννη Πολίτη, που είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόϊχο του θορύβου που είχε ξεσπάσει τις προηγούμενες μέρες με τις δηλώσεις της Δώρας Μπακογιάννη περί υπουργών αλλά και κορυφών στελεχών της κυβέρνησης που έχουν καβαλήσει το καλάμι, επέλεξε να στείλει τα δικά του μήνυματα κατά τη διάρκεια της εισήγησής του στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα Παραπολιτικά σε αυτό το πλαίσιο επικοινώνησαν με γαλάζιους βουλευτές, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν ασκήσει κριτική στον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται μέλη της κυβέρνησης, ζητώντας την άποψή τους για την τοποθέτηση της πρώην Υπουργού Εξωτερικών. Η πρόσφατη δήλωση της Δώρας Μπακογιάννη έφερε ξανά το ζήτημα αυτό στην επικαιρότητα. Το ζητούμενο όμως δεν είναι ο θόρυβος που προκαλεί κάθε φορά μια δήλωση, αλλά αν αυτή τη φορά θα αλλάξει κάτι στην πράξη. Γιατί ο σεβασμός στον βουλευτή δεν είναι προσωπική χάρη, είναι σεβασμός στους πολίτες που εκπροσωπεί. Τα προβλήματα που επανέρχονται δεν χρειάζονται άλλες συστάσεις, χρειάζονται λύσεις, δηλώνει ο Γιώργος Βλάχος, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής στα Παραπολιτικά. Ενώ από την πλευρά του Δημήτρης Καλογερόπουλος, βουλευτής δυτικού τομέα, υποστηρίζει πως θα έλεγα σε κάποιους συναδέλφους βουλευτές να είναι περισσότερο προσεκτικοί, λιγότερο θειασσότες των πολλαπλών τηλεοπτικών εμφανίσεων, φροντίζοντας να μην τραυματίζουν την εικόνα του κόμματος με δηλώσεις που δεν συνάδουν με τις αρχές της ιδρυτικής διακήρυξης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο χέρι της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα και να μην ασχολούμαστε άλλο με αυτό το θέμα, που καλό θα ήταν να μην επαναληφθεί, αναφέρει με νόημα ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Τέλειος Πέτσας, ο οποίος κατά το παρελθόν υπήρξε κυβερνητικός εκπρόσωπος αλλά και εκ των στενοτέρων συνεργατών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Δωδεκανήσων Μάνος Κόνσολας δηλώνει πως όλοι και ιδιαίτερα όσοι είναι σε θέση ευθύνης οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην δίνεται το λάθος μήνυμα στους πολίτες και να δικείται συνολική κυβερνητική προσπάθεια. Ενώ τέλος ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράγλου σημειώνει πως οι υπουργοί πρέπει να έχουν ανοιχτά αυτιά για τους πολίτες, ανοιχτές πόρτες στα γραφεία τους και ανοιχτά τηλέφωνα όταν τους καλούμε εμείς οι βουλευτές που είμαστε η φωνή της κοινωνίας. Άρα υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να ακούν, να εξηγούν, να λογοδοτούν και να αντιλαμβάνονται την καλοπροαίρετη κριτική ως εργαλείο βελτίωσης.
0: Γιάννης Πολίτης, το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Το ότι υπάρχουν καβαλημένα καλάμια στη Νέα Δημοκρατία φαίνεται. Οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου, σημείωσε σε συνέντευξή του στο Μέγα Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έριξε ευθύνες για την ακρίβεια στην κυβέρνηση, λέγοντας πως ο Πρωθυπουργός μαζί με την κυβέρνησή του είναι οι μεγαλύτεροι ψεύτες που πέρασαν από τη χώρα. Αναφέρθηκε και στο ζήτημα των δανείων και των χρεών, τονίζοντας ότι εάν δεν κάνει οριστική διαγραφή των τοκογλυφικών επιτοκίων 5,8% και παραπάνω, δεν πρόκειται να τελειώσει η ιστορία με τα δάνεια και τα χρέη.
7: Λένε ψέματα. Είναι καθέξιν ψεύτης ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Και θα σου πω εγώ γιατί θα αποτύχει. Σας άκουγα το πρωί και έχετε δίκιο. Εάν δεν κάνει οριστική διαγραφή των τοκογλυφικών επιτοκίων 5,8 και βάλε, δεν πρόκειται να τελειώσει η ιστορία με τα δάνεια
5: δηλαδή
7: και τα χρέη.
5: Δηλαδή μπορεί να το κάνει και δεν το κάνει, κύριε Πρόεδρε.
7: Δεν το κάνει. Στους μεγάλους ολιγάρχες και καρχαρίες κάνουν 90%. Εάν δεν κάνουν 90% εδώ διαγραφή των χρεών, όλων των χρεών.
8: Λέτε των προσαυξήσεων ή και του κεφαλαίου. Γιατί
7: το,
8: έχω
7: κεφάλαιο, ένσταση... το κεφάλαιο.
8: Γιατί εγώ δεν είμαι κορόιδο που πληρώνω το κεφάλαιο.
7: Το κεφάλαιο είναι κεφάλαιο. Έτσι,
8: να συμφωνήσουμε σε κάτι.
7: Το κεφάλαιο είναι κεφάλαιο. Εγώ λέω για τα τεκοχρεωλήσια.
8: Τις προσαυξήσεις.
7: Διότι δεν μπορεί εγώ όταν μου χρωστάει το κράτος 10 χιλιάρικα και χρωστάει το κράτος λεφτά.
8: Έχετε δίκιο. Η διαφορά του επιτόκιο.
7: Όχι, δεν πληρώνουν επιτόκιο. Το κράτος, άμα σε χρωστάει και 3 χρόνια να κάνει, δεν σου δίνει επιτόκιο.
5: Άρα εσείς λέτε οριζόντιο κούρεμα.
7: Οριζόντιο διαγραφή χρεών. Αλλά από την άλλη, ένα μέτρο το λαμβάνεις για όλους. Οριζόντιο. Δεν γίνεται να κάνεις κάτι επιλογή μέτρο. Δεν γίνεται.
0: Η ρύθμιση των 120 δόσεων αποτέλεσε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Δημήτρη Κερίδη από τη Νέα Δημοκρατία, τον Θανάση Λαβίνα από το ΠΑΣΟΚ και τη Μαριζέτα Αντωνοπούλη από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Μέγκα Σαββατοκύριακο.
9: Εμείς εξαντλούμε όλα τα περιθώρια, όπως πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση απέναντι σε μια θεομηνία που έχουμε. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ πιεσμένος, οφείλουμε να το δούμε. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι ευνηδιάστηκαν στην αντιπολίτευση, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε μόνο ενεργειακά, αλλά και για το σέρβισερ και για τις δόσεις των οφειλετών του δημοσίου. Αλλά προφανώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε μια άνοδο του πληθωρισμού λόγω ενέργειας. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας όταν κλείνει το Ορμούς και κλείνει το Σουέζ, η Ερυθρά Θάλασσα, καταλαβαίνετε τα προβλήματα που έχουμε. Αλλά στον πληθωρισμό τροφίμων, μια που μου πήγατε στο γάλα και τα λοιπά, διότι έχουμε μεγάλη πτώση στο χοιρινό, μεγάλη πτώση στο μοσχάρι, άμα θέλετε να σας πω τώρα ένα-ένα, έχουμε αρνητικό πληθωρισμό, πέφτουν οι τιμές.
5: Πού?
9: Σας είπα, μείον 0,2 έχετε... το Σεπτέμβριο. Όταν είναι μια οικονομία στην ύφεση, όπως είναι η Γερμανία, προφανώς θα είναι πιο συγκεκριμένες οι τιμές. Ναι. Η Ελλάδα έχει και ανάπτυξη. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Δύο, είναι πιο.
8: Εγώ νομίζω ότι ήταν πληθωρισμός ακρίβειας. Τώρα είναι πληθωρισμός ανάπτυξης. Έχουν μπερδευτεί.
9: Ο πληθωρισμός είναι ακρίβεια. Προκαλείται όμως και από την ανάπτυξη. Όταν είχαμε ύφεση, τα χρόνια της μεγάλης κρίσης, είχαμε αποπληθωρισμό.
7: Λίγο πολύ λοιπόν, επειδή έχουμε ανάπτυξη, τα περνάμε όλα αυτά, αν κατάλαβα καλά. Και η ακρίβεια είναι συνέπεια της ανάπτυξης. Και η δυσκολία στο οικονομικό, στο διαθέσιμο εισόδημα, είναι συνέπεια της ανάπτυξης. Εγώ ξέρω τι θα προτείνω για πάω στην ουσία. Αν η Νέα Δημοκρατία καθυστερεί τόσο και μαδάει τη Μαργαρίτα και σκέφτεται τις προτάσεις και τις κάνει μετά από ένα μήνα, και όταν βλέπει προφανώς τις δημοσκοπήσεις όπου το Πασόκ, για να σας πω κύριε Κατώνα, στους ελεύθερους επαγγελματίες, σε αυτούς που αφορούν οι 120 δόσεις, το Πασόκ πράγματι ανεβαίνει. Και επειδή το βλέπετε αυτό το πράγμα, έχετε και υιοθετείτε με πολύ καθυστερημένο τρόπο, και εγώ θα πω και όχι ορθώς τις προτάσεις, δηλαδή 120 δόσεις με το επιτόκιο αυτό. Και θα δείτε και αυτό το ιταλικό μοντέλο, τη μεταφορά δηλαδή των υπερκερδών από το ΦΠΑ να περνάει άμεσα σε άμεσο χρόνο στη μείωση, για παράδειγμα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που και αυτό το συζητά η κυβέρνηση, που και αυτό το λέει το Πασό και
8: πώς
7: τα άλλα κόμματα. Μην αδικήσω.
8: Πώς είναι αυτό?
7: Και προσπαθεί να το κάνει, θα το κάνει στο τέλος και η ίδια κυβέρνηση. Άρα τι θέλω να πω. Μια κυβέρνηση όπου το οικονομικό της μοντέλο δεν αποδίδει, προσπαθεί να τσαλαβουτήσει και να πάρει άλλες προτάσεις, γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτές έχουν κοινωνική αναφορά, αλλά στο τέλος όλο αυτό καταλήγει ένα μεγάλο φιάσκο.
10: Η κυβέρνηση κοστολογεί ό,τι θέλει, όπως θέλει, και όταν της δίνουμε που μπορεί να βρει έσοδα για να μειωθεί το ντίζελ, να μειωθεί το πετρέλαιο κίνησης, εκεί ο λογιστής χάνεται, εξαφανίζεται. Άκουσα τον κύριο Κερίδη με μεγάλη προσοχή, και επειδή έχουμε και πίσω αυτό το ωραίο φόντο από τα λιβάδια της Ελβετίας, αισθάνθηκα ξαφνικά ότι έχω μπει μέσα και κάνω σκι. Ο κύριος Κερίδης λέει ότι έχουμε αύξηση του πληθωρισμού συνολικά λόγω των καυσίμων, γιατί εντάξει έχουμε και ανάπτυξη. Δεν βγάζει νόημα όλο αυτό. Και ξέρετε, κύριε Κερίδη, αυτό που αισθάνομαι το τελευταίο καιρό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι η Νέα Δημοκρατία με έναν τρόπο έχει αποκοπεί πλήρως. Πλήρως, όχι από τη μεγάλη απλά κοινωνική πλειοψηφία, ακόμα και από τη μεσαία και μικρομεσαία τάξη. Έχει αποκοπεί πλήρως ακόμα και από κλασικά ακροατήρια της. Παρουσιάζει, έχει μια πολύ μεγάλη αγωνία να παρουσιάσει μια εικόνα ότι εντάξει, ακόμα στα τρόφιμα έχουμε μειώσει. Πού έχουμε τις μειώσεις? Έχετε πάει σούπερ μάρκετ? Έχετε πάει σούπερ μάρκετ?
0: Πολιτικό σταυροδρόμι Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έχει ξεκινήσει διήμερη περιοδία. Το μεσημέρι συναντήθηκε με εκπροσώπους αλληλευτικών φορέων στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, εστιάζοντας στα προβλήματα του πρωτογενού τομέα. Ενώ τις επόμενες ώρες θα έχει επαφές με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς. Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, μετά την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, συνεχίζει τις επαφές του στην πόλη. Ήδη έστειλε σήμα κινδύνου για την ακρίβεια στα καύσιμα, μετά από τις συναντήσεις με τους παράκτιους αλληλείς. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συναντήσεις με συλλόγους αρχαιολόγων και πανεπιστημιακούς για τον ιστορικό χαρακτήρα του Γεντή Κουλέ. Όλα αυτά στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας, που μπορεί να βρισκόμαστε, να είναι πρώιμη, αλλά παραμένει επίκαιρη, καθώς οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν πραγματικά βρίσκονται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, για τους υπόλοιπους λέω. Όπως και να έχει το πράγμα, ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας για να μας δώσει το στίγμα και το ρεζουμέ από αυτές τις ημέρες και από την κίνηση, την προεκλογική κίνηση των αρχηγών. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα μου.
11: Καλό μεσημέρι, Λεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, αν σκεφτείς ότι είναι τόσο ο κύριος Τσίπρας, όσο ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι.
11: Οπότε μπορούν να μαζευτούν και τρεις να πάνε να δουν αύριο την
0: Εθνική
11: Ελλάδα.
0: Λες να είναι γι' αυτό. Μπορεί.
11: Επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός στο ξενοδοχείο. Ναι, επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός στο ξενοδοχείο. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει αύριο τον παρόν στο σημαντικό αγώνα στην Τούμπα με τη Γερμανία. Δεν ξέρω τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Μας πηγαίνανε εκεί τρεις.
0: Λες να έχουμε και καμία δήλωση για τις αποζημιώσεις, έτσι και χάσουμε, Ανδρέα.
11: να πάρει άλλο χαρακτήρα. Άλλο χαρακτήρα ο αγώνα. Τώρα, όπως σωστά το λες, είναι και στο πλαίσιο και αυτές οι περιοδίες και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Αρχηγού της Ελλάς Θεσσαλονίκη, αυτό το προεκλογικό κλίμα, σε αυτόν τον μακρύ μαραθώνιο, με ορίζοντα τώρα να δούμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Πληροφορίες λένε που έχουμε και ρεπορτάζ σήμερα στα παραπολιτικά του Θανάση Πουρκίδη και ημερομηνίες είτε τον Απρίλιο είτε τον Μάιο, αλλά φαίνεται ότι είναι ένα οχτάμινο που θα δούμε τους δύο ηγέτες κεντροαριστεράς να ανταγωνίζονται και στα προγραμματικά αλόνια αλλά και σε αυτά των πολιτικών μεταγραφών. Βλέπουμε για παράδειγμα θέματα που, όπως που αναδείχθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είναι αυτό για τις 120 δόσεις και τους σέρβισερς, ή το θέμα της αντιμετώπισης της ακρίβειας στα καύσιμα να είναι στο επίκεντρο και του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, αλλά είναι και τα θέματα των μεταγραφών. Μάλιστα, εκεί μπορεί να δούμε και μέσα την εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ να προσθέτει και άλλους ανεξάρτητους βουλευτές στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Πιθανότατα θα ταχθεί ο κύριος Αποστολάκης και ακολουθεί και η κυρία Κασιμάτη, ενώ κινητικότητα και στον κύριο Τσίπρα. Αυτός όχι τόσο με προσθήκες ανεξάρτητων βουλευτών, γιατί έχει πει ότι δεν θα πάρει, όσο με το να βγάλει στα πάνελ, στα κανάλια, νέα φρέσκα πρόσωπα, μια καινούργια ομάδα στελεχών. Θα δούμε της Ελλάς να είναι πρώτο τραπέζι πίστα στα κανάλια, στο πλαίσιο και αυτής της, αυτό το μπόλιαζο που λέει ο κύριος Τσίπρας θέλει να κάνει στην πολιτική ζωή με φρέσκα και νέα πρόσωπα.
0: Δεν ξέρω, κεράκι άναψε τελικά στα Γιονόρας, δεν το ξέρουμε αυτό.
11: Ναι,
0: το
11: και εκεί πολλή συζήτηση και για αυτήν την επίσκεψη. Είχε ξαναπάει και το 2014. Κάποιοι λένε ότι θέλει να επαναλάβει το συμβολισμό. Κάποιοι άλλοι τον επικρίνουν γιατί, έχει κρύψει, γιατί δεν έχει κρύψει τις θρησκευτικές του απόψεις. Απ' την άλλη, αυτό που λένε τα στελέχη της Ελλάδας και οι περισσότεροι εκεί στην Αμαλίας είναι τηλέμαχοι ότι τα θέματα του Άγιου Όρους και της ιστορικότητας της πολιτικής οικονομίας δεν σχετίζονται τόσο μόνο ή αποκλειστικά με την πίστη. Είναι θέματα τώρα, ξέρεις.
0: Πάντως, ποτέ δεν ξέρεις, χρειάζεται πάντα και η βοήθεια του Θεού για να πάει καλά ένας τόπος.
11: Βέβαια.
0: Πάντα.
11: Βέβαια.
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος, εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί, κυρίες και κύριοι, μας έδωσε το στίγμα στην κέντρο αριστερά. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Καλή συνέχεια. Αλινάρη, στην ξέφρυνα ανατίμηση των καυσίμων επιχειρεί να βάλει G7. Οι χώρες που την απαρτίζουν αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν ως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι τα κράτη-μέλη της G7 συμφώνησαν να εργαστούν για τη μείωση των περιθωρίων κέρδους των δηληστηρίων και για τη μείωση του κόστους μεταφοράς που είχε αυξηθεί σημαντικά λόγω του αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα ο κύριος Τραμπ επιχαίρει γιατί, όπως λέει, επιτέλους οι Ευρωπαίοι τον άκουσαν. Στο διεθνές πεδίο λοιπόν, μαζί μας, για να μας ενημερώσει, η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε με αυτό το θρίλερ με τα καύσιμα. Η Ευρώπη πιεζόταν και πιέζεται με τα καύσιμα, όμως έχουμε μια νεότερη εξέλιξη σε συνέχεια της επικοινωνίας του Ντόναλντ Τραμπ και του Εμμανουέλ Μακρόν και την σύσκεψη 5 χωρών. Την απόφαση λοιπόν των ευρωπαϊκών χωρών να χρησιμοποιήσουν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων τους σε ντίζελ χαιρέτησε ο Τραμπ μετά τη συμφωνία της G7 για διάθεση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και καυσίμων στην αγορά, με στόχο να περιοριστούν οι έντονες πιέσεις στις τιμές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι η απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ ουδέποτε ήταν πράγματι πάνω στο τραπέζι παρά τις προηγούμενες προειδοποίησεις της Ουάσιγκτον προς την Ευρώπη. Μιλώντας τώρα σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αποφάσισε να αντλήσει ποσότητες από τα αποθέματά της, κάτι που η αμερικανική κυβέρνηση ζητούσε τις τελευταίες ημέρες. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος συγκάλεσε την τηλεδιάσκεψη των ηγετών, δήλωσε ότι οι μεγαλύτερες οικονομίες θέλουν να κινηθούν συντονισμένα προκειμένου να αποκλιμακώσουν τις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων και κυρίως ντίζελ. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό μέρος των ποσοτήτων ντίζελ θα διατεθεί εντός των πρώτων 20 ημερών, ενώ θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων εφόσον οι συνθήκες στην αγορά το απαιτήσουν. Παράλληλα, οι χώρες δεσμεύτηκαν να αποφεύγουν περιορισμούς στις εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων. Το Brent τώρα βρέθηκε ενδοσυνεδριακά ακόμη και κάτω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν την προοπτική στρατηγική μεγαλύτερης προσφοράς από τα στρατηγικά αποθέματα. Οι τιμές του αμερικανικού αυγού υποχώρησαν επίσης αισθητά. Στο κλείσιμο της αγοράς, τα συμβόλαια Δεκεμβρίου του Brent διαμορφώθηκαν στα 102,25 δολάρια το βαρέλι. Παρά τώρα την άμεση αποκλιμάκωση, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων μπορεί να λειτουργήσει κυρίως ως βραχυπρόθεσμο ανάγχωμα στις τιμές, χωρίς να αντιμετωπίζει τις βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων προσφοράς, οι οποίες συνδέονται με τη Μέση Ανατολή, τη λειτουργία των δηληστηρίων και τις διεθνείς ροές καυσίμων. Και ας αναφερθούμε και σε ένα νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούς, τώρα που μιλάμε για Μέση Ανατολή. Είναι η δεύτερη επίθεση μέσα σε λίγες ώρες, το οποίο μετέφερε αργό πετρέλαιο και χτυπήθηκε ανατολικά του Ομάν. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όμως είναι άγνωστη η έκταση των ζημιών. Και από τη Μέση Ανατολή ας περάσουμε στη Γαλλία. Εκεί λοιπόν που τι συμβαίνει, υπάρχει ένα νέο κύμα αμφισβήτησης στις πρακτικές του Εμμανουέλ Μακρόν. Το κίνημα που ξέσπασε στις 17 Σεπτεμβρίου από την περιοχή του Παρισιού ως διαμαρτυρία για τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας, σταδιακά επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα και γίνεται ολοένα και πιο βίαιο και αμαυρώνεται από επεισόδια σε πολλές πόλεις. Το γραφείο του Γάλλου Πρωθυπουργού Λεκορνή καταδίκασε την αστική βία, την ευθύνη για την οποία απέδωσε στο αριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία. 7 μήνες από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, με την επικεφάλιση της ακροδεξιάς Λεπέν να εμφανίζεται φαβορή σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και μέσω τεταμένου κλίματος λόγω της κατακόρυφης ανόδου των τιμών των καυσίμων, οι σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό που οξύνουν την κρίση χρηματοδότησης της εκπαίδευσης τροφοδοτούν τη δυσφορία. Και από τη Γαλλία να περάσουμε στο θρίλερ στον αέρα με την πτήση τρόμου. Τι νεότερα έχουμε για το Fly Dubai? Με το τσεκούρι έκτακτης ανάγκης λοιπόν επιτέθηκε στον πιλότο ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai. Για τρομοκρατική επίθεση μιλούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ειδικότερα, εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας των Εμμυράτων δήλωσε ότι οι συνθήκες γύρω από το περιστατικό εξακολουθούν να ερευνώνται. Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης, ο συγκυβερνήτης ονομάζεται Χάμαμ Αλ-Χαμάμι και είναι υπήκος Ομάν. Ο ίδιος επιτέθηκε στον πιλότο μέσα στο πιλωτήριο με ένα τσεκούρι έκτακτης ανάγκης και αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται έρευνες για τον προσδιορισμό των συνθηκών του περιστατικού, των κινήτρων και τυχών διασυνδέσεων του συγκυβερνήτη, καθώς και για την εξέταση υλικών και ψηφιακών στοιχείων. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι από την πλευρά τους έχουν δηλώσει ότι φαίνεται πως ο συγκυβερνήτης σκόπευε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, που όπως έχουμε διαβάσει μετέφερε περισσότερους από 170 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Ισραηλούς και μέλη του πληρώματος. Και επίσης να θυμίσουμε ότι είναι σε εφεδρικός πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος επέβαινε στην πτήση, πήρε τον έλεγχο του αεροσκάφους και το προσγείωσε στο αεροδρόμιο της Σταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου ο συγκυβερνήτης και συνελήφθη. Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι.
0: Ευχαριστούμε την Ελιζάβετ Σταμοπούλα από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Σε ένα αλλακτικό μπραντεφέρ μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας εξελίσσεται η προοπτική επανέναρξη των εργασιών για την υπόθεση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Η χώρα μας δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουδετερωμένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Η απάντηση Αθήνας ήταν άμεση. Ρωτήθηκε για την τουρκική θέση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν τίθεται θέμα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά. Με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, για την αναγκαιότητα απόντησης του καλωδίου, χωρίς αναβολές, μίλησε στο Action 24 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίχος.
13: Το ζήτημα για μένα είναι πότε θα αρχίσουν οι έρευνες για το καλώδιο. Αυτό είναι το μείζον. Το να διακόψεις για κάποιο χρονικό διάστημα για να διαπιστώσεις προθέσεις του άλλου και να επανέλθεις, δεν είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι να μπει το καλώδιο, να μην παραβιαστούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με άδεια που δεν θα εκδώσουμε εμείς και να μην έχουμε θερμό επεισόδιο. Η Τουρκία από το 2002 και μετά θεωρεί ότι έχει ανέβει σε επίπεδο, θεωρεί ότι είναι μια τοπική υπερδύναμη και μπορεί να σας φανεί περίεργο, αλλά ο Ερντογάν θεωρεί ότι είναι του επίπεδου της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας. Δεν είναι η πρώτη σειρά μεγάλων δυνάμεων, είναι στη δεύτερη σειρά. Οπότε μπορεί να συναλλάσσει μαζί τους και να περνάει τις απόψεις
14: του
13: και είναι μεγάλη δύναμη. Αυτή τη στιγμή σε όλα τα Βαλκάνια η μόνη κανονική πρέσβης που υπάρχει, δηλαδή εκείνη που δεν είναι επιτετραμένη, είναι κανονική πρέσβης. Είναι η Γκυλφόιλ και ο πρέσβης στην Κροατία, σε όλα τα Βαλκάνια. Η Δε Γκυλφόιλ έχει άμεση επικοινωνία με το περιβάλλον Τραμπ. Πράγμα το οποίο της προσδίδει ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερο βάρος. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εκφράζει την υποστήριξή του σε έναν διπλωμάτη, τον οποίο συνειδητά διορίσανε. Δεν είναι κάποιος τυχαίος ο οποίος ήρθε.
0: Όσο αφήνεται η Τουρκία, τόσο θα παίρνει χώρο και θα αυξάνεται η πιθανότητα θερμού επεισοδίου, δήλωσε ο αξιωνικός 4, ο αντιβάμβαρχος αποστρατεία, Νικόλαος Πανός.
14: Χρειάζεται καθαρό μυαλό και αποφασιστικότητα. Καλός ο διάλογος, αλλά αυτό δεν σημαίνει οποιαδήποτε αδράνεια, υποχώρηση ή παρέτηση από την πλευρά μας από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε με πολύ ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση το διεθνές δίκαιο και τα εθνικά μας συμφέροντα. Και όσο αφήνει στην Τουρκία να παίρνει χώρο στο θαλάσσιο πεδίο, τόσο θα αυξάνεται η ένταση που μπορεί να οδηγήσει πολλές φορές σε σύγκρουση. Και φτάνουμε τώρα στο crash test το οποίο όλοι ακούμε και περιμένουμε σχετικά με τον GSI. Ο GSI, όπως ξέρετε, το καλώδιο για να καταλάβει ο κόσμος Ελλάδας-Κύπρου, θα συνδέσει και το Ισραήλ, είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί υπό το πρίσμα μονομερών τουρκικών αξιώσεων. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς δεν πρέπει να είναι πλέον σε εκκρεμότητα. Δηλαδή να μην επαναληφθεί ο Ιούλιος του 24 και ο Νοέμβριος του 24 στην Κάσο. Ναι. Αυτό δεν συμφέρει ούτε τη χώρα μας. Γιατί, όπως σας είπα, είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας, συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Αγορά και περιορίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Πρέπει να το καταλάβουμε. Η Ελλάδα απομένως πρέπει να έχει καθαρή θέση.
0: Στην Αθήνα έρχεται στις 6 Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 Οκτωβρίου. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Πάμε να πούμε περισσότερα για το θέμα με το σύμβουλο έκδοσης της εφημερίδας Παραπολιτικά και από τους γκουρού του διπλωματικού ρεπορτάζ, τον Μενέλο Τασιόπουλο, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μένιο.
15: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Μία από τις πλέον σημαντικές επισκέψεις αυτή του κυρίου Ρούμπιο, έτσι.
15: Είναι γεγονός, είναι μια σημαντική επίσκεψη, θα κυριαρχήσει μέσα στην επικαιρότητα της εβδομάδας που έρχεται. Είναι ένα ταξίδι το οποίο το ξεκινάει ο Υπουργός Εξωτερικών και ταυτόχρονα πλέον για σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, όχι μόνο του Λευκού Οίκου, αλλά όλης της Αμερικής. Αυτό έχει να συμβεί από την εποχή του Κίσιγκερ, στην ουσία, για να ξέρουμε χρονικά πότε συνέπεσε έναν αξιωματούχο ιδίω μεγάλη κυρίαρχη τίτλη. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά την περιοχή. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι ο Ρούμπιο από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών ήταν αυτός ο οποίος μαζί με τον Μενέντες τότε, που ήταν πανίσχυρος ο Μενέντες
0: στους
15: Δημοκρατικούς, είχαν περάσει και τον Eastman Act. Ξέρει πολύ καλά την περιοχή, ξέρει όλα τα δεδομένα. Είναι δηλαδή ένας αξιωματούχος ο οποίος έχει αντίληψη πολύ καλά του τι συμβαίνει εδώ, ποιες είναι οι ισορροπίες και οι συσχετισμοί. Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε τυχαίο ότι ο Ρούμπιο πριν ξεκινήσει από την Ουάσιγκτον για αυτό το ταξίδι που θα φτάσει στη χώρα μας την Τρίτη, θα έχουμε τις συνομιλίες Τετάρτη και θα φύγει στη συνέχεια την Πορτογαλία και όχι για την Τουρκία. Ο Ρούμπιο θέλησε να ξεκαθαρίσει αυτή τη φωλούρα και τις σκιές που δημιούργησε το δημοσίευμα, αυτό το ιδιότυπο περίεργο δημοσίευμα της Wall Street Journal, λέγοντας συγκεκριμένα πράγματα, την εμπιστοσύνη του Πρόεδρου Τραμπ και του ιδίου προς την Guilfoyle, δηλαδή του Λευκού Οίκου και του State Department, και ταυτόχρονα την διακομματική συνένεση των Αμερικανών, δηλαδή Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, για τον κάθετο διάδρομο και την προτεραιότητα του κάθετου διαδρόμου, κάτι το οποίο ούτως είχε πριν προεξοφλήσει ο αρχιτέκτονας αυτών των εξελίξεων, ο οποίος είναι στην Προεδρία, η Επιπροεδρία Τραμπ. Έχουν ξεκινήσει 10 χρόνια τρέχουν αυτά τα πράγματα, με δεδομένα και για την Αλεξανδρούπολη και όλα τα υπόλοιπα. Ο πρώην πρέσβης Πάιατ. Έρχεται ο Ρούμπιο λοιπόν σαν σημερινό ζητάει την Πάρτη.
0: Ο Παγιατοπούλο ανήκε σε άλλο στρατόπεδο, έτσι.
15: Μα και αυτό
0: λέω, δημοκρατικούς, ήτανε, σημαίνει.
15: Ήταν ο πρέσβη στην Ελλάδα και είναι πάρα πολύ. Γι' αυτό έφυγε από το State Department, επειδή ήταν πολύ στενά συνδεδεμένο με του δημοκρατικού. Βρίσκεται τώρα, είναι από του κύριου εκπροσώπου και αξιωματούχου του Atlantic, το οποίο είναι το ισχυρότερο think tank αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Αφήνοντας όμως τον Μπάιντ και ερχόμενοι πάλι στο Ρούμπιο, τελειώνει αν δούμε την ανακοίνωσή του από την Ουάσιγκτον σχετικά με την υπογράμμιση ότι ο κάθετος διάδρομος είναι στρατηγική επιλογή για την Αμερική. Ο κάθετος διάδρομος δεν είναι ακριβώς ελληνοαμερικανικές σχέσεις, είναι μια μεγάλη και σημαντική διαδρομή η οποία ξεκινάει από την Ελλάδα και η οποία φτάνει στην Ουκρανία. Διαπερνά όλα τα Βαλκάνια. Τις παρευξήνιες χώρες που ενδιαφέρουν αυτή η διαδρομή επίσης στους Αμερικανούς, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, πριν φτάσουμε εκεί. Και έχει και μία διακλάδωση η οποία πηγαίνει προς την Κεντρική Ευρώπη μέσω της Ουγγαρίας. Ταυτόχρονα, ήδη μέσα στο καλοκαίρι, οι όμιλοι που εμπλέκονται στον κάθετο διάδρομο, δηλαδή ο Άκτορας, η ΔΕΠΑ, η Venture, η οποία είναι η αμερικάνικη εταιρεία που προφέρει, που μπαίνει στο LNG, έχουν κάνει και συμφωνίες και στη Βαλκανική, με Σερβία και με Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή είναι ένα πλέον πλέγμα το οποίο αφορά 9 χώρες. Αυτό μαζί με τα υπόλοιπα, και είναι τα υπόλοιπα, αυτά που ανέφερε και το ρεπορτάζ, η επικέντρωση είναι σε θέματα στρατιωτικά, άμυνας, βάσεων, ιστορίες, συνεργασίες.
0: Έχουμε να βγάλουμε πολλά και πιστεύω μετά την επίσκεψη.
15: Οικονομικά.
0: Μετά την επίσκεψη Μενέλα θα έχεις και πολύ περισσότερα στοιχεία, όπως πάντα.
15: Αλλά είναι σαφές ότι μιλάμε για μια πολύ θετική συζήτηση, σε πολύ θετικό κλίμα και με προσοχή στην προετοιμασία. Γι' αυτό έκλεισε ο Ρούμπιο όλες αυτές τις σκιές που προσπάθησε να δημιουργήσει η Wall Street Journal με αυτό το δημοσίευμα, τα έχει κλείσει από την Αμερική για να μην επισκιάσει τις συζητήσεις, οι οποίες δεν είναι σαν ανάλογες με τις Ισλανδίας ή της Πορτογαλίας, διότι εδώ έχουμε τη στρατηγική σχέση, είναι ο έκτος γύρος και άρα είμαστε σε όλο το πλαίσιο συνεργασίας. Είπα Ελλάδος και είπα στην 3-1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ.
0: Μενέλα ο Στασιόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο βάθος του διπλωματικού ρεπορτάζ, στην ουσία του πάντα. Ευχαριστούμε, Μενέλα. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε.
15: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Τώρα, φωτιά στις τιμές τροφίμων, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να βάλουν τα λιπάσματα, οι τιμές των οποίων έχουν πραγματικά εκτοξευθεί μέσα σε ένα χρόνο. Μαζί μας είναι ο οικονομικός αναλυτής και γκουρού στο οικονομικό ρεπορτάζ, ο Βαγγέλης Μαδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
16: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε.
0: Δύσκολα τα πράγματα, Βαγγέλη.
16: Δύσκολα τα πράγματα, παντού δύσκολα είναι. Είδες χθες ο πληθωρισμός ανακοινώθηκε 5,1, είναι αρκετά ψηλά, είμαστε από τις πιο υψηλές χώρες. Τα τρόφιμα μέχρι στιγμής δεν συμβάλλουν τόσο πολύ, αλλά είναι σίγουρο ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να συμβάλλουν. Κοιτάξτε, τα λιπάσματα, επειδή το 70% του κόστους είναι φυσικό αέριο, τα λιπάσματα έχει επηρεαστεί πάρα πολύ η τιμή τους. Δηλαδή έχει ανέβει, ανάλογα την κατηγορία που θα δεις, από 10 μέχρι 50%.
0: Μέχρι 50, μάλιστα.
16: Μέχρι 50%, ναι. Λοιπόν, και πρόσεξε, το φυσικό αέριο δεν είχε ανέβει από τον περασμένο Μάρτιο. Το φυσικό αέριο άρχισε να ανεβαίνει μετά το καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή η τιμή του φυσικού αέριου, τα προθεσμιακά συμβόλαια άρχισαν να ανεβαίνουν μετά το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
16: Και τώρα κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Δηλαδή σωστή. Περίπου διπλάσια τιμή από ό,τι ήταν το Φεβρουάριο. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι η τιμή, εάν παραμείνει το φυσικό αέριο εκεί που είναι, τα λιπάσματα και φέτος και του χρόνου θα τα αγοράζουν οι αγρότες μας 10 μέχρι 50% ακριβότερα. Αν όχι τόσο, 5 με 30% ακριβότερα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να το περάσουν στο προϊόν που παράγουν. Δεν μπορεί να το. Ή θα σταματήσουν να δουλεύουν. Ένα από τα δύο θα συμβεί. Κοίταξε. Ήδη έχει ακούσει για αυξήσεις στη φέτα, έχει ακούσει για αυξήσεις στο ψωμί, έχει ακούσει στο κρέας. Το λίπασμα είναι βασικό προϊόν για τον αγρότη. Χωρίς λίπασμα δεν μπορεί να κάνει παραγωγή και αυτό το πράγμα πιέζει πάρα πολύ. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση ακολούθησε εδώ σε ένα μεγάλο κονδύλι γύρω στα 500 εκατομμύρια ναι. για να κούβει τον αργοτό στις αγορές λιπασμάτων. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί έβλεπε ότι οι τιμές των λιπασμάτων ανέβαιναν πάρα πολύ. Εάν πέσει το φυσικό αέριο τηλέμαχη, νομίζω ότι εκεί θα μειωθεί και η τιμή των λιπασμάτων. Ναι. Μέχρι στιγμής όμως.
0: Και όλο αυτό, Βαγγέλη, τώρα.
16: Έτσι. Ο τόνος κοστίζει όπως είπαμε από 10, ανάλογα την κατηγορία του λιπάσματος.
0: Εντάξει, Βαγγέλη, από τη μία έχει τις τιμές του καυσίμου, των υπόλοιπων καυσίμων δηλαδή, που πιέζουν και τα μεταφορικά και την αγορά γενικότερα. Θα έχεις και το θέμα της παραγωγής πλέον που περνάει μέσα από το φυσικό αέριο και τους αγρότες μας. Η κατάσταση είναι δύσκολη πάρα πολύ.
16: Δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα
0: Βαγγέλης Μαδραβέλης, κυρίες και κύριοι, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Τώρα, στα μηχανήματα που χρησιμοποιούσε για τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης, αναφέρθηκε στην απολογία της 56χρονη γιατρός του Γιώργου Μαζονάκη, επιμένοντας ότι είχαν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και βρίσκονταν στο ιατρείο της όταν πραγματοποιήθηκε ο σχετικός έλεγχος. Πάμε να πούμε περισσότερα με τη δικαστική μας συντάκτρια, την Βάσο Παλαιού. Πάντα έχει πολύ καλές πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
17: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχη. Έτσι, ακριβώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως από τις απολογίες των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση του δολοφονίας κατά τις δικαστικές αρχές του Γιώργου Μαζονάκη. Η 56χρονη γιατρός, λοιπόν, στην απολογία της φέρεται να επέμεινε ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο, ότι ήταν εκεί όταν έγινε η αυτοψία, ο έλεγχος του 2025 και μάλιστα φέρεται να τόνισε ότι θεωρούσε ότι η όλη διαδικασία ήταν απόλυτα νόμιμη. Να σου πω ότι για πρώτη φορά ωστόσο στην απολογία της η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός παραδέχθηκε ότι έκανε τη διαδικασία της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης τον Γιώργο Μαζονάκη. Περιέγραψε όλο το χρονικό, ανέφερε την σωστή ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο της Σοφού Καρνεάδου και σύμφωνα με όσα φέρεται να περιέγραψε η θεραπεία ξεκίνησε στις 14:37 και 46. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι οι συναγερμοί στο μηχάνημα ήταν γιατί έσπαγαν οι φλέβες του τραγουδιστή. Η ίδια προσπάθησε να ξαναξεκινήσει τη διαδικασία από τις 4:15 και μετά. Ωστόσο στη συνέχεια τη σταμάτησε γιατί πάλι έσπασε μια φλέβα. Ο τραγουδιστής, όπως υποστηρίζει, πήγε στην τουαλέτα για 5 λεπτά και όταν επέστρεψε υποστηρίζει ότι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες που λέει ότι έκανε, όπως ισχυρίζεται η ίδια πάντα, προκειμένου να βρει νέα φλέβα, αυτό δεν το κατάφερε και περίπου μισή ώρα μετά προσδιορίζει τη στιγμή της ανακοπής. Η ίδια φέρεται να υποστηρίζει ότι κάναν αμέσως ότι ήταν δυνατό προκειμένου να τον επαναφέρουν, ότι κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ, το ίδιο υποστηρίζει και ο σύζυγός της και μάλιστα διαψεύδει τους ισχυρισμούς ότι δεν προθυμοποιήθηκε να πάει με το ασθενοφόρο, λέγοντας ότι ο λόγος που κατέβηκε από αυτό ήταν γιατί δεν υπήρχε χώρος. Σε κάθε περίπτωση να πούμε, τηλέμαχη, ότι η έρευνα για την υπόθεση, η ανάκριση είναι ανοιχτή, συνεχίζεται. Είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές και οι καταθέσεις του προσωπικού του ιατρίου που ουσιαστικά δείχνουν ότι υπάρχουν αντιφάσεις όσο ισχυρίζονται οι δύο κατηγορούμενοι. Καθώς πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν νοσηλεύτριες που ήταν παρούσες και λένε ότι η κάρπα δεν ξεκίνησε αμέσως. Και πλέον αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι δικαστικές εξελίξεις από εβδομάδα.
0: Βάσο Παλαιού στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βάσο. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, να σημειώσω ότι αναμένεται να αποκατασταθούν από το απόγευμα τα ακτοπρωικά δρομολόγια και σταδιακά βέβαια τα λιμάνια της Αττικής. Οι κινδυνευμένες καιρικές συνθήκες, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή και όχι βέβαια στην Κρήτη, παρουσιάζουν εξασθένηση και από τα λιμάνια του Πειραιά μετά τις 4 αναμένεται να αρχίσει σταδιακά η αναχώρηση των πλοίων που παρέμεναν δεμένα λόγω των ισχυρών ανέμων. Κανονικά προγραμματίζεται να εκτελεστούν και τα βραδινά δρομολόγια προς Κρήτη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνείτε με τα λιμεναρχεία, κατά τόπους λιμεναρχεία, για έτσι επικυρωποιημένη ενημέρωση. Από το λιμάνι της Δραφίνας, το Θεολόγος θα αναχωρήσει στις 5.30, ενώ προς το παρόν παραμένει αδιευκρίνιστο αν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια το λιμάνι του Λαβρίου. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στο Δήμο Αμαρίου Κρήτης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Εκδόθηκε πριν από λίγο 112 και ζητά από τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης προχωρούν οι επαγγελματίες αλληλής που έχουν δέσει τα σκάφη τους στην παραλία της πόλης από την περασμένη Πέμπτη, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Μαζί μας ο συνάδελφος Λεοντής Μαχεράς. Λεοντή, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, σε συμβολικό αποκλεισμό του εμπορικού λιμανιού της πόλης μας προχώρησαν νωρίτερα σήμερα οι επαγγελματίες αλληλής στο πλαίσιο των δυναμικών κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν τουλάχιστον την τελευταία εβδομάδα εδώ στην πόλη μας οι διαμαρτυρώμενοι για το αβάσταχτο κόστος παραγωγής αλλά και τα οξυμένα προβλήματα του κλάδου. Οι αλληλείς διαμηνύουν πως δεν επιθυμούν την σύγκρουση με την πολιτεία, ζητούν όμως άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους. Να σημειώσουμε εδώ όχι προφορικές αλλά γραπτές λύσεις. Περίπου μισή ώρα κράτησε η συμβολική διαμαρτυρία. Τα αλλιευτικά σκάφη επέστρεψαν και παρατάχθηκαν κατά μήκος του παραλιακού μετόπου της πόλης μας. Οι αλλιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους δεμένα μέχρι να υπάρξει γραπτή εγγύηση. Ευελπιστούμε, όπως είπε σε δηλώσεις του εκπρόσωπος των αλλιεών, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, ο αρμόδιος υπουργός να έρθει προκειμένου να βρεθεί οριστική λύση. Αν δεν συμβεί αυτό, είπε, αύριο Κυριακή θα καταφτάσουν στην Θεσσαλονίκη 5 λεωφορεία από Καβάλα, Αλεξανδρούπολη και άλλες περιοχές. Ενώ μιλώντας στον Στάτους 107 και 7 δήλωσε πως 150 σκάφη από την Κάλυμνο ετοιμάζονται να πάνε στα Ήμια σε μια συμβολική κίνηση.
0: Μάλιστα. Λεοντής Μαχεράς, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ από τον Στάτους 107,7 της Θεσσαλονίκης. Καμπανάκι για 1000 ετοιμόρροπα κτίρια στην Αττική. Χτυπούν ειδικοί μέσα από την εφημερίδα Παραπολιτικά και την έρευνα που έχουν κάνει η συνάδελφος Άννα Εμεή και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με 700 παλιά ακίνητα στην Αθήνα και 300 στον Πειραιά. Για περισσότερα μαζί μας η Άννα Εμεή. Καλό μεσημέρι, Άννα.
18: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Όπως είπες και εσύ, περίπου 1000 κτίρια στην Αττική χαρακτηρίζονται ετοιμόρροπα. 700 στην Αθήνα, 300 στον Πειραιά, ενώ για περίπου 150 έχουν ήδη εκδοθεί άδειες κατεδάφισης. Και υπάρχει ακόμη ένα κρίσιμο στοιχείο που δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. 2.863 κτίρια στην Αθήνα βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση, με αρκετά από αυτά να εντοπίζονται στο ιστορικό κέντρο, στην Πλάκα, στο Μοναστηράκι, τα Πατήσια. Το ζήτημα έρθει ξανά πολύ έντονα στην επικαιρότητα μετά την τραγωδία στην Πλάκα με τους 6 νεκρούς. Από την έκρηξη μάλιστα στην οδό Λυσικράτους δεν επηρεάστηκε μόνο το συγκεκριμένο κτίριο, αλλά καταγράφηκαν ζημιές και σε γειτονικές κατασκευές. Την ίδια ώρα έχουμε και την περίπτωση της Κυψέλης, όπου κάτοικοι πολυκατοικιών γύρω από την πλατεία βρίσκονται εδώ και μήνες αντιμέτωποι με ρογμές σε τείχους, πατώματα, σωληνώσεις, με τις εργασίες του μετρό να έχουν σταματήσει από το Μάιο. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη αγωνία για το πότε θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και τι θα γίνει με τους κατοίκους που ενδεχομένως να χρειαστεί να απομακρυνθούν προσωρινά από τα σπίτια τους. Τι μας είπαν τώρα οι ειδικοί? Ο Βασίλης Καραστάσης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, μας είπε ότι η παλαιότητα των κτηρίων αποτελεί ουσιαστικά το αδύναμο σημείο της αντισεισμικής πολιτικής και η θέση του είναι ότι οι έλεγχοι πρέπει πλέον να αποκτήσουν χαρακτήρα ρουτίνας. Γιατί υπάρχουν τεχνικές με τις οποίες μπορεί να παραταθεί η ζωή ενός παλιού κτηρίου, αρκεί να υπάρχει οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο και έγκαιρη παρέμβαση. Από την πλευρά του, ο καθηγητής αντισεισμικής προστασίας Παναγιώτης Καρύδης ξεκαθαρίζει ότι ένα παλιό κτίριο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι και επικίνδυνο. Ένα κτίριο, ακόμη και πρώτου 1959, μπορεί εφόσον συντηρηθεί σωστά, να μην έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Ο ίδιος μάλιστα ζητά ιδιαίτερα την προσοχή στα εγκαταλελειμμένα κτίρια του ιστορικού κέντρου και θέτει και ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα, ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει και πού πρέπει να κατευθυνθεί στην περίπτωση ενός ισχυρού σεισμού στο ιστορικό κέντρο. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να υπάρχουν ελεύθεροι και προκαθορισμένοι χώροι συγκέντρωσης.
0: Σωστά. Άννα Εμεή, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Βέβαια, περισσότερα στα διαβάστε στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. αναταράξει στην ασφαλιστική αγορά αναμένεται να δημιουργήσει διαφαινόμενη εξαγορά του ομίλου Ιασό από την Εθνική Ασφαλιστική. Μαζί μας ο Γιώργος Μάλτης για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Τηλέμαχε, οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη. Είναι τουλάχιστον δύο εβδομάδες που γίνονται για την απόκτηση του Ιασό από την Ημίθια. Η Ημίθια θα λέγαμε ότι είναι μια θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς. Ωστόσο, η ίδια η τράπεζα έχει τοποθετηθεί δημοσίως, διευκρινίζοντας ότι δεν αποτελεί συμβαλόμενο μέρος η αποκτώσα στην φερόμενη συμφωνία εξαγοράς του Ιασό. Ωστόσο, η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Εθνική Ασφαλιστική, η οποία είναι η ιδιοκτησία πλέον της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς η ασφαλιστική αγορά υγείας κινείται όλο και περισσότερο προς μοντέλα στα οποία η ασφαλιστική εταιρεία δεν περιορίζεται στο ρόλο του χρηματοδότη της περίθαλψης, αλλά επιδιώκει μεγαλύτερο έλεγχο στην αλυσίδα παροχής υπηρεσιών. Να πούμε εδώ, Τηλέμαχε, ότι είναι τα συμβόλαια υγείας ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ήδη από τις αρχές του 2026 η διοίκηση της ασφαλιστικής είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επένδυσης σε κλινική, αναφέροντας ότι εξετάζονται οι διαθέσιμες επιλογές στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής. Τώρα, να μην πούμε σε λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, αρκεί να επιθυμίσω εδώ ότι η Μύθια έχει στην ιδιοκτησία της και το Ερίκος Δινάν και έχει διευρύνει το αποτυπωμά της στην αγορά μέχρι τη μέσα της απόκτησης των κλινικών της Γυρομέντικα. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός στην ασφαλιστική αγορά, Τηλέμαχε, για το ποιος θα ελέγχει και πώς θα διαμορφώνονται τα τιμολόγια υγείας και πώς θα πουλάνε οι ασφαλιστικές τα ασυμβόλαια. Να θυμίσω εδώ ότι από την Μύθεα και τις κινήσεις που γίνονται, υπάρχει και η εξέλιξη ότι από το τέλος Δεκεμβρίου του 25 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Ευρωκλινικής από την General Hellas. Η συναλλαγή εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αφορά μια ασφαλιστική εταιρεία και ένα πάροχο ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Βλέπουμε λοιπόν το άγχος των ασφαλιστικών και γιατί υπήρχαν μέχρι πρόσφατα υπήρχε και ο ανταγωνισμός στα τιμολόγια. Δηλαδή οι ασφαλιστικές κάνανε ένα συμβόλαιο υγείας και ξαφνικά πηγαίνανε να κάνουν συμβόλαια με τους παρόχους ιδιωτικής υγείας και εκεί οι κλινικές φούσκωναν τα τιμολόγια. Οπότε τώρα έχουμε μια επίθεση γενικά των ασφαλιστικών στα connect που υπάρχουν στο χώρο της υγείας και θα δούμε πού θα βγει αυτή η ιστορία.
0: Μακάρι να βγει σε καλό για τους ασθενείς και γενικά για όσους έτσι επευθύνονται στις ασφαλιστικές και στα νοσοκομεία. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη για το ρεπορτάζ. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση. Σοφία Καρακασίδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
20: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Έχουμε σέντρα στην Basket League που δεν αποκλείεται να έχουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια, Τηλέμαχε, το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Καθώς πέρα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ που είναι σταθερά οι δυνάμεις και έχει εξελιχθεί σε υπόθεση των δυο τους ο τίτλος, να πούμε ότι έχουμε ΠΑΟΚ, ΑΡΙ, ΑΕΚ που έχουν δημιουργήσει ρόστερ με υψηλές βλέψεις, με ηχηρές μεταγραφές και γιατί όχι να έχουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα κρατά μέχρι έτσι και τους τελικούς το ενδιαφέρον αμύωτο. Να πούμε ότι το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι στις 3 ανάμεσα στη Μύκονο και τον ΠΑΟΚ. Στις 4 ο Κορυφός Ρόδου υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας που ανέβηκε στα Μεγάλα Σαλόνια. Στις 4 η ΑΕΚ φιλοξενεί το Μαρούσι. Στις 5 έχουμε το Προμηθέας Περιστέρι. Και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Αύριο να πούμε είναι τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού Άκτορ και του Ολυμπιακού. Κινούμαστε και σε ρυθμούς εθνικής ομάδας. Αύριο είναι το μεγάλο παιχνίδι με τη Γερμανία του Κλοπ και σήμερα Τηλέμαχε είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο που βρίσκεται η αποστολή της εθνικής μας ομάδας. Συνεχάρη τους διεθνείς.
0: Πήρε και τη φανέλα, έτσι, την πήρε και τη φανέλα.
20: Το ξεκίνημα στο Nations League, πήρε δώρο την φανέλα. Είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Μάκη Γκαγκάτση, καθώς και με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας. Ο Μάκης Γκαγκάτσης τον ευχαρίστησε για την βοήθεια και για την συνεισφορά που είχε στο να αναβαθμιστεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και με τις εξελίξεις που έχουμε το προπονητικό κέντρο, την παιανία που η Εθνική έχει αποκτήσει επιτέλους το δικό της σπίτι. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς από την πλευρά του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το ποδόσφαιρο έχει πολύ μεγάλη απήχηση στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Εννοείται το κλίμα ήταν ιδιαίτερα έτσι θερμό. Φυσικά και οι Έλληνες διεθνείς μας ήταν εκεί για να συνομιλήσουν έτσι μαζί του. Μία μέρα πριν από το παιχνίδι με την Γερμανία, περιμένουμε πώς και πώς. Η εθνική μας έχει κάνει ήδη τρομερά πράγματα. 2 νίκες με Σερβία, Γερμανία, μία ισοπαλία με την Ολλανδία που okay, και πάλι έχει τον πρώτο λόγο να πούμε η εθνική σε ό,τι αφορά την τρίτη θέση που και πάλι έχει τον πρώτο λόγο να πούμε η εθνική σε ό,τι αφορά την

0: Λοιπόν, η κακοκαιρία συνεχίζεται στην Κρήτη, δηλαδή ειδικά γύρω από τα ορεινά δεν θα σταματήσει μέχρι και αύριο, θα έλεγα, δηλαδή από το απόγευμα αύριο φαίνεται ουσιαστικά μια εξασθένηση και τα φαινόμενα να μην είναι τόσο γενικευμένα, να είναι αρκετά πιο περιορισμένα και πιο εξασθενημένα από αύριο το απόγευμα. Όμως κατά διαστήματα, δηλαδή μέχρι αύριο το απόγευμα θα βρέχει και κατά διαστήματα θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Θα έχουν αρκετή ένταση, ειδικά κυρίως γύρω από τους ορεινούς όγκους. Εκεί έχει πέσει την περισσότερη μεγαλύτερη ποσότητα νερού, δηλαδή στις πόλεις και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Δεν έχει βρέξει τόσο πολύ. Έχει βρέξει, αλλά όχι για να δημιουργήσει πλημμύρες. Οι μεγάλοι όγκοι νερού εντοπίζονται και θα εντοπίζονται μέχρι αύριο το απόγευμα γύρω από τον Ψιλορίτη, από τα Λευκά Όρη, στο οροπέδιο του Λασιθίου. Σε αυτές τις περιοχές αναμένεται ακόμα αρκετά ύψη βροχής μέχρι αύριο το απόγευμα. Φαίνεται αύριο κυρίως να επηρεάζεται το ανατολικό τμήμα κυρίως Κρήτης, δηλαδή ο νομός Λασιθίου και σε δεύτερο και λιγότερο νομός Ηρακλείου. Mm-hmm. Αλλά βροχές θα έχει πάλι και γύρω από τα Λευκά Όρη και, γύρω από τον Ψιλορίτη. Οι όγκοι νερό που έχουν πέσει είναι πολύ μεγάλοι, έτσι, δηλαδή στη Σαμαριά, στα Χανιά, Σπαράγγι έχουν πέσει 600 και παραπάνω τόν νερό αναστρέμα. Μιλάμε για έναν όγκο βροχής, ο οποίος είναι πολύ παραπάνω από αυτό που πέφτει όλο τον χρόνο στην Αθήνα. Όλο τον χρόνο.
1: Έτσι. Περιμένουμε από Δευτέρα την βελτίωση, έτσι, σιγά-σιγά.
0: Βελτίωση περιμένουμε από τη Δευτέρα, όπου θα βελτιωθεί και στην Κρήτη και παντού ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Και την Δευτέρα και την Τρίτη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Μάλιστα θα ανέβει κιόλας η θερμοκρασία. Mm-hmm. Όταν λέμε θα ανέβει στα φυσιολογικά, γιατί τώρα δεν είναι στα φυσιολογικά για την εποχή.
1: Έπιασε απότομα αυτό το κρύο και η κακοκαιρία, αλλά δεν παραπονιόμαστε, τα έχουμε ανάγκη. Γιατί, απλά να μην έχει τέτοια ραγδαιότητα. Έχουμε ανάγκη
0: την πρόσβαση. Το πρόβλημα είναι οι πλημμύρες, ναι. Οι πλημμύρες που έγιναν στην Κρήτη.
1: Αυτό όπως το λέτε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος του Άξιον. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Μαρία Ιωάννου. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής Κατερίνα Πλατή. Τον ήχο ρύθμισε η Χριστίνα Αγγελάκη. Στα ηχητικά στιγμιότυπα στην επιμέλειά τους ο Δημήτρης Κύρκος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
4: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών. Η Τούνη!
5: Η Τούνη, γιατί το κλείσε το!
4: Δεν το κλείσε τελείως. Το κλείσε για λίγες μέρες. Θέλει να κάνει κάποιες διορθώσεις, φαντάζομαι.
5: Φαντάζεσαι, τα κρουασάν βγήκαν λίγο στραβοκυμένα.
4: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι κάτι. Μόνη μου τώρα αυτό, έτσι το βγάζω το συμπέρασμα. Πρέπει να είναι κάτι με το χώρο.
5: Τι κάτι,
4: δηλαδή, είδε πώς
5: το interior.
4: Μπορεί να είναι κάτι πρακτικό, δηλαδή άρχισε να δουλεύει αυτό. Πήγαινε καλά πάντως. Είχε κόσμο. Άρχισε να δουλεύει και μπορεί να θέλουν να διορθώσουν κάτι σημαντικό για να που εμπόδιζε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν νομίζω πάντω ότι δεν ήταν καλά τα κρουασάν.
5: Κρουασαντερί.
4: Κρουασαντερί με καφέ και κάνει το κρουασάν, το κάνει όπως θέλει εσύ.
5: Τι εννοεί.
4: Δηλαδή,
5: κρουασάν φτιάξει το βάλει για την κοιλιά.
4: Ναι, του βάζει ό,τι γέμιση θέλει. Του βάζει πραλίνες, πράγματα, θάματα.
5: Με μπελάκι
4: από πάνω.
5: Φαρδοκάπλες στις Γαλλίδες, θα ξέρουμε πώς
4: είναι. Γιατί λέει ότι πήγε στη Γαλλία και δοκίμασε κρουασάν που ήταν. Την πρώτη φορά που πήγε στο Παρίσι, ήθελε να φάει πάρα πολύ κρουασάν. Γιατί το γαλλικό κρουασάν και λοιπά. Και λέει, δεν ήταν αυτό, λέει, που περίμενα.
5: Τι περίμενε, δηλαδή. Συγγνώμη, τι περίμενε, τα τρίγωνα παρανοράματος, να έχει κάποια γεύση.
4: Όχι, περίμενα και εγώ ότι το γαλλικό κρουασάν.
5: Ναι.
4: Δεν ξέρω τι περίμενα. Περίμενα ότι θα φάω κάτι και θα φάω μια δαγκόνη. Θα δαγκώσω και θα πω Παναγία μου, πρόκειται να βάλει το πράγμα. Ούτε κανένα, ποιο είναι τα δικά μας κρουασάν εδώ πέρα.
5: Άκου. Αναλόγως τι μνήμες έχει ο καθένας.
4: Ναι.
5: Το κρουασάν το γαλλικό είναι ωραίο γιατί βάζουν βουτυράκι. Και είναι αυτό, παιδιά. Δεν είναι η γέμιση να βάζει σοκολάτα.
4: Όχι, βουτύρου το.
5: Να βάλει σε
4: αμύγδαλα. Μα βουτύρου πήρα επίτηδες. Βουτύρου
5: μπορεί
4: δοκίμασα.
5: Να έτυχε να μην είναι.
4: Όχι, είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από το βουτύρου που έχω φάει εδώ. Στην Ελλάδα εννοώ. Ήταν ένα πολύ ωραίο κρουασάν βουτύρου, τελειώσαμε. Όπως η πίτσα που έφαγα στην Ιταλία. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία πίτσα με λεπτιζήμι που μου αρέσει με ένα μελεπτιζήμι. Όπως έχω φάει εδώ σε καλή, πολύ καλή πιτσαρία με λεπτιζήμι. Δεν έκανε κάτι άλλο. ούτε ο καφές του.

0: Εδώ μου και ωραίο καφέ. Καταχύρωσα.
1: Δηλαδή, περίμενε. Τι περιμένει κάτι
0: ωραία
1: παραπάνω.
0: Κρασιά,
1: η συνταγή του έχουν κάνει την ίδια συνταγή αυτό, και σε άλλα μέρη.
0: Ναι, ρε παιδί, απλά νομίζω ότι επειδή είσαι στο μέρο όπου έχει γεννηθεί αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή,
0: το κρουστάλι ήταν
1: τουρκικό. Έχει βάει σουβλάκι, ας πούμε, στο Λονδίνο.
0: Όχι, αλήθεια είναι αυτή, δεν έχω φάει.
1: Ωραία, το ίδιο ωραίο με το δικό μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το σουβλάκι το δικό μας πρέπει να είναι πιο ωραίο γιατί είναι στην Ελλάδα.
0: Όχι, αλλά έξτρε, παιδί μου, την ψευδέστηση όταν πας έξω και θα φάω. Πώς έφαγα, ας πούμε, το πιο ωραίο τυραμισού που έχω φάει στη ζωή μου στην Ιταλία. Το φάγα. Το πιο ωραίο τυραμισού που έχω φάει στη ζωή μου, το φάγα εκεί. Αλλά δεν έφαγα εκεί την πιο ωραία πίτσα. Τέτοιο τυραμισού δεν έχω ξαναφάει, δεν υπήρχε.
1: Μπορεί όμως άλλο μαγαζί.
0: Σαν κουλούρι με σοκολάτα και μέσα το έσπαγες και βγαίνει το τυραμισού. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, μπορεί να το φτιάχνουν και ένα μαγαζί στην Ελλάδα εδώ. Πολύ ωραίο. Παιδιά, πλέον είναι διεθνής η κουζίνα. Δηλαδή, όλοι φτιάχνουν όλα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Τα πάντα. Η αλήθεια είναι. Και έχει να κάνει με την πρώτη ύλη. Πόσο ωραίο. Δηλαδή, εγώ έφαγα χθες φιλέτο που δεν είμαι φίλος του φιλέτου. Και ήταν τόσο εύγευστο, τόσο καλή η πρώτη ύλη που πραγματικά μπορούσε να φας σκέτο κρέας που εγώ το θεωρώ πολύ στεγνό κρέας.
0: Ναι,
1: λέει το και δεν
0: ναι,
1: μ' αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Αν και έβαλα εκεί τη σώση αυτή με τα βούτυρα, λέω τι ωραία, δεν με πήραξε το φαγητό.
0: Γύρισε σπίτι,
1: κατά τις 3 τη νύχτα.
0: Έκανε τη
1: άρχισε
0: η τρελή.
1: Αυτή η σώση μπερνά, πώς λέγεται. Βγαίνανε τα βούτυρα από τα αυτιά. Λέω χολυστερίνη, welcome. Έκανε έτσι το στόμα μου εδώ. Λέω για να δω, μου είχε έρθει.
0: Χαμομηλάκι θέλει. Άκου. Όταν σε βρίσκει αυτό, θέλει ή χαμομηλάκι. Ή με το άμα πιει δυόσμο.
1: Είχα πιει δύο σόδες.
0: Τίποτα. Άμα πιει δυόσμο,
1: ναι.
0: Μετά από καμιά ώρα πα στο ψυγείο.
1: Καταρχά κατουργήσε.
0: Καλά, αυτό εντάξει. Πα στο ψυγείο και ξανατρώ.
1: Όχι, δεν το θέλω.
0: Εγώ
1: αυτό.
0: Με το δυόσμο πεινάω μετά.
1: Ναι.
0: Μου πέφτει και πίεση βέβαια, οπότε το έχω κόψει και πίνω κανένα χαμόμηλο.
1: Σιγά μωρέ που σου είπε, τι πήγες για.
0: Όταν πιω δυόσμο μου πέφτει πίεση. Μου ρίχνει την πίεση το δυόσμο. Νομίζω ότι είναι και για τέτοιο πράγμα όμως.
1: Εγώ ξέρω ότι είναι διουρητικό.
0: Όχι αυτό... μόνο, όχι μόνο.
1: Από αυτό μήπως σου πέφτει πίεση, όχι.
0: Όχι. Λοιπόν, βγήκε η Γαλήφα και είπε και αυτή τη γνώμη της για τη Δύση και είπε ότι τα ρούχα που φόρεσε η Δύση δεν την κολάκευαν πάρα πολύ. Περίμενε κάτι πιο iconic, με τόσο πανάκριβη παραγωγή, λέει. Τι ήταν αυτό.
1: Πάει
0: και έτσι.
1: Στις διαγραμμένες φίλες και.
0: Κάνε, δεν θα μείνει άνθρωπος δίπλα.
1: Κάθε τώρα.
0: Δεν μοιράζει, είναι η κούστα η οποία κάνει για 25.
1: Περίμενε.
0: Και οικονομικός. Και ψυχολογικό.
1: Κάτσε, έλα. Παιδί μου, ας πάρουν το σύνολο τώρα. Κάθε και λένε το παπούτσι ήταν έτσι και το μακιγιάζ ήταν γιουβέτσι και το άλλο τη τουπέτσι.
0: Κοιτάξτε, ήταν πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, πάει στη Σελήν Διόν και αυτό που θα κοιτάξει είναι η τουαλέτα που φοράει.
0: Δεν συγκρίνεται τώρα η Σελήν Διόν. Αυτά που φοράει η Σελήν Διόν μένει ξερό. Έχουν κάτι μια μεγαλοπρέπεια. Αυτή εδώ πέρα από την πολύ ροκιά. Καταρχήν, να σου πω κάτι εγώ τώρα.
1: Ναι,
0: αυτό και... τώρα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Με τον ανάποδο φιόγκο στη μέση. Δεν είναι ωραίο αυτό τώρα το τέτοιο.
1: Εντάξει,
0: το
1: ρόλο
0: του παντελονόνα με τη τύριτα. Τα τρίτα τρίτα τα τρίτα τίτα. Ποιο το λέει γι' αυτό. Έχω το παντέλο.
1: Δεν έχουμε καταλάβει τι προσπαθεί να τραγουδήσει. Να σου πω, είναι ένα θέμα αυτό.
0: Τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα.
1: Τώρα πήγε σε άλλο τραγουδάκι.
0: Το ίδιο είναι. Αυτό το βάλουμε πρέπει. Τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά.
1: Τα χέρια σου, γιατί τα κάνεις παρακάτω.
0: Έτσι τα έκανε αυτός.
1: Σαν να θες να πετάξεις.
0: Έτσι τα έκανε.
1: Τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα
0: ναι,
1: κουνούσε τα χέρια
0: έτσι, ξανά,
1: ξανά ήταν πελεκάνο.
0: Ναι.
1: Έλαξε.
0: Ακριβώς έτσι. Κινούσεις. Όλοι θα ζητούμε, όλοι θα ζητούμε. Και εσείς με τα πολλά και εγώ
1: κάτι.
0: Με τα λίγα.
1: Ο φαρμακοποιός που έδωσε το ωμέγα 3 σε σταγόνες, είσαι σίγουρη ότι δεν έχει μέσα και τίποτα άλλο?
0: Ω παιδί μου σου λέω.
1: Μήπως από την κυρία Γάκα πήρες καμιά
0: όχι.
1: Συνταγή έτσι περίεργη?
0: Τα παιδιά τα φιλαράκια τα καλά. Λοιπόν, τα παιδιά, όλοι θα ζήσουμε, όλοι θα ζήσουμε. Και εσύ με τα πολλά και εσύ με τα λίγα. Εμείς δεν είχαμε χαρτί και εσύ είχες το ρίγα. Μεγαλοπιάστηκες και χάθηκες από την πιάτσα. Δεν ξαναφάνηκες από τα στέκια τα παλιά. Κάτσε γιατί έχουμε και τις διαφημίσεις εδώ πέρα να με αυτοσύνοψη. Και δεν μπορώ να δω παρακάτω. Αποδοχή όλων, ναι. Τα παιδιά, τα φιλαράκια τα καλά. Με τον έξι τον κινούσι που τραγουδούσε. Που έκανε τα χέρια του έτσι.
1: Δεν τα θυμάμαι τα χέρια που
0: έκανε. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Πάρα πολύ γέλιο.
1: Το έχουμε, το Γιώργο κινούσι.
0: Για βάλει Γιώργο κινούσι και θα σου. Ποια, πώς τα λένε.
2: Αμερική και όλοι θα ζήσουμε.
0: Όλοι θα ζήσουμε αυτό. Ναι, με πάμε.
1: Όπου μιλάμε άσμα έτσι.
0: Ρε καλέ.

0: ότι οι άντρες είχαν φαβορίτες.
1: Ναι,
0: και φορούσαν σαν πίτσα. Ναι, ναι, ναι, ναι, τα πουκάμισα ήταν
1: πίτσας. Ανοιχτό το στέρνο.
0: Πω μου, με τρίχα.
1: Τρίχα μέσα και κρεμότανε και ένα σκούλια.

0: Η ώρα είναι 3:15.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
6: Πόσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
7: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
8: Πάλι η Βικτόρια Μπέκαμ, πες μου!
9: Η Βικτόρια Μπέκαμ έκανε, λέει, γυμναστική με ψιλοτάκουνες γόβες και δερμάτινη φούστα.
8: Ωραία.
9: Εντάξει, καλά τώρα δεν είναι τέτοιο, ναι.
8: Θέλει να μονοπολεί τα βλάς.
9: Εντάξει. Έχει...
8: Παιδιά, έχει τρελός followers,
9: ναι,
8: ε.
9: Ναι.
8: Γιατί λένε κάντο όπως η Μπέκαμ, επειδή όλο το έκανε πακετάρισμα marketing, πολύ ωραία, πούλησε την οικογένεια.
9: Συμφωνώ.
8: Και ήταν αυτή. Ο Ιθινονούς, αυτός μου φαίνεται και λίγο βλάκας.
9: Όχι, μια χαρά δεν είναι βλάκας.
8: Ναι, τι είναι.
9: Δεν νομίζω ότι είναι βλάκας.
8: Πρέπει να του ρίχνει παντόφλα.
9: Δεν ξέρω πια. Πρέπει να τα έχουν βρει σαν δύο ήσυχα προματάκια τώρα αυτή. Με οποία υγεία και μετά.
8: Αυτοί οι δύο τα έχουν βρει σαν.
9: Απλά αυτοί έχουν τον καημό τώρα με το γιο του που δεν του μιλάει.
8: Καλά, τώρα τι να κάνουμε.
9: Α, τα κάνει όμως εκείνη η μαντάρα με την πεθερά. Τα έχουμε πει. Λοιπόν, ο Τραμπ αποκοιμήθηκε εν μέσω δημόσια εκδήλωση στο Λευκό Οίκο. Υπάρχει φωτογραφία, έχει κάνει και σουφρός και τα χείλη
8: είχε
9: του.
8: Φάει.
9: Δεν είχε φάει.
8: Είχε φάει κανένα παϊδάκι και του κάτσε.
9: Ναι, και.
8: Παιδιά, μετά από μια ηλικία, μόλις τρως, σου έρχεται, θέλεις μια.
9: Εντάξει.
8: Σου έρχεται μια χλάπα.
9: Σκουντάγανε τον καράνε, έκανε ένα. Τι έγινε. Αυτό που κάνεις άμα σε ξυπνάνε απότομα. Και μετά ξανακοιμότανε.
8: Δεν σου έχει τύχει αυτό.
9: Ού, ναι, λάβω εγώ δεν είμαι. Δεν είμαι ο Τραμπ όμως εγώ να πρέπει να είμαι με το μάτι. Τέλειο θα πρέπει να είχε πάρει να πιει κάτι. Να ανοίξει το μάτι του. Δεν είναι ωραία πράγμα. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Και μετά λέγαμε για τον Biden που κοιμότανε όρθιος.
8: Καλά, αυτός ο κακομοίρης δεν ήξερε τι μέρα είναι, τι μήνα είναι και ποια χρονιά.
9: Ελπίζω να οδεύει αυτός, γιατί πραγματικά να ησυχάσουμε. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ετοιμάζονται να βγουν νέες γενετικά επεξεργασμένες μπανάνες στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
8: Οι οποίες
9: τι θα έχουν διαφορετικό από τις άλλες. Δεν θα χάνουν με τίποτα το κίτρινο χρώμα τους μετά το ξεφλούδισμα και το κόψιμο. Ρε παιδί μου, ξέρεις όταν βάζεις τις μπανάνες που παίρνεις το τσαμπί. Λένε ότι άμα βάλεις εκεί που ενώνεται το τσαμπί αλουμινόχαρτο, κίτρινοι μαραίνονται, μαυρίζουν αργότερα. Δεν μου έχει τύχει. Άλλοι μου έχουν πει να βάζω δίπλα, λέει, ένα μήλο. Δεν έχει δουλέψει.
8: Συγγνώμη, ας παίρνουμε λίγες μπανάνες και τις τρώμε σιγά σιγά.
9: Μόνο θα πάρω ένα τσαμπί και θα έχει μέσα πέντε.
8: Ωραία, πέντε. Θα τις φας πέντε συνεχόμενες μέρες.
9: Θα τρώω κάθε μέρα. Μα τι είμαι, μαϊμού, θα τρώω κάθε μέρα μπανάνα. Θέλω να φάω μία την Δευτέρα και μία την Πέμπτη.
8: Φάει μία την Δευτέρα, θα είναι λίγο πιο μαλακιά την Πέμπτη.
9: Την Πέμπτη, οι άλλες που έχουν μείνει πίσω έχουν πάθει, έχουν αβαβρέ το κακό του.
8: Έλα,
9: δεκαμέ... νέες, λοιπόν,
8: άμα,
9: μπανάνες, λέει.
8: Άμα παίρνει και είναι πράσινες. 10 μέρες
9: δεν θέλω να πάρω πράσινη να τρώω αγγούρι μετά.
8: Πάρε τρεις τότε.
9: Όχι, παίρνω. Εντάξει, μια χαρά είμαι. Θα τα παίρνω τώρα τις καινούργιες.
8: Απαπα.
9: Σιγά μου ρε, τους αφαιρούν ένα τέτοιο που έχουν και δεν μαυρίζουνε. Οι ίδιες θα είναι, δεν παθαίνουν τίποτα.
8: Μεταλλαγμένα.
9: Πιο ακριβές, δεν είναι μεταλλαγμένοι.
8: Τι είναι.
9: Δεν είναι μεταλλαγμένοι. Τους αφαιρούν μια ουσία που τη μαυρίζει. Δεν είναι μεταλλαγμένοι αυτοί.
8: Άρα τι είναι. Δεν τους έχουν κάνει παρενόχληση οι επιστήμονες.
9: Είναι μια μπανάνα σε καλύτερη έκδοση. Εγώ θα ήθελα και μία να κάνει τριπτή μόνη τη, να ξεφλουδίζεται και όλα να τελειώνουμε.
8: Να σημασίσει κιόλα.
9: Δεν θα με χάρηκε.
8: Μπανάνα, παιδιά, είναι φουλ και μετά από μία ηλικία πρέπει να τρώμε, λέει, μπανάνες.
9: Θυμάσαι.
8: Για τις κράμπες.
9: Ναι, ισχύει. Έχει και το κάλιο. Θυμάσαι τι είχε γίνει όταν. Πού να θυμάται η Παναγιώτα, δεν είχε γεννηθεί. Τι είχε γίνει όταν είχαν πρώτο έρθει μπανάνες στην Ελλάδα.
8: Συγγνώμη, το 1800 μιλάς. Γιατί από τα παιδικά μας χρόνια έρχονται μπανάνες.
9: Όταν είχαν έρθει στα παιδικά μας χρόνια πριν, δεν τις ξέραμε. Δεν τις είχαμε βρει σε φωτογραφία τις μπανάνες. Και είχαν έρθει πρώτη φορά, δεν θυμάμαι τώρα πότε θα το βρω. Και ήταν παιδιά, όλοι πέραμε μπανάνες. Ήταν εξωτικό φρούτο, ρε παιδί μου, για μας τότε αυτό.
8: Ναι.
9: Πάτσε, πότε ήρθαν οι μπανάνες στην Ελλάδα.
8: Όταν λάζει να βάλει το ChatGPT.
9: Όταν ξέρει όλα τα γόρι μου, αυτό το που μαθαίνει
8: πότε
9: πράγματα.
8: Πότε έρχεται, ήρθε η μπανάνα στην Ελλάδα.
9: Η Iron Maiden, λέει.
8: Είναι που εμπιστεύεσαι την τεχνολογία.
9: Δεν είχα βάλει τη λέξη μπανάνες. Α, τι είχες βάλει. Μόνο το αυτό. Τίποτα.
8: Το πότε είχαν έρθει στην Ελλάδα.
9: Ναι. Λοιπόν. Ναι. Εισαγωγές.
8: Πού να ξέρει τώρα.
9: Η πρίτλια απελευθέρωση της αγοράς έγινε το 1989. Μα το θυμάμαι ότι ήμουν μικρή. Και ήτανε, μιλάμε το εξωτικό φούρνο.
8: Γιατί πέραμε... απελευθερώθηκαν, δηλαδή είπαν φτούξε ελευθεριά.
9: Ναι, μωρή, ήταν τέτοιο
8: τώρα, κάτι. Τώρα πάντως έχουμε μπανάνες και στην Κρήτη και είναι πάρα πολύ νόστιμες.
9: Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80, οι εισαγωγές ξένων μπανανών απαγορευόντουσαν επειδή ζόντουσαν αυστηρά για την προστασία της εγχώριας παραγωγής.
8: Και μετά τι έγινε.
9: Μετά λέει έγινε η απελευθέρωση.
8: Μάλιστα.
9: Το...
8: ελευθερία στις μπανάνες.
9: Ναι. Η Κατερίνα και τον δεν πάνε καλά τα νούμερά της.
8: Γιατί
9: δεν βγαίνει τη μία να μας πει για την Αγία Ζώνη της Παναγίας που την έχει στην κοιλιά της και δεν θέλει να την βγάλει και να την αποχωριστεί. Τώρα μας λέει κατά κοιλά της εγκυμοσύνης, η πίσω της πλευρά δεν είναι κολακευτική. Εντάξει, ασχολήσουμε τίποτα άλλο γιατί παιδιά έχουμε πάρα πολλά θέματα, έχουμε προβλήματα, θέλουμε κάτι άλλο.
8: Τώρα πας ο Παρασκευάτσκι ναι. Και σήμερα βρε ο πρωθυπουργός.
9: Ωραία, Παναγία μου, διαμάντι βρε, δεν έχουμε πρωθυπουργό, εμείς έχουμε ένα διαμάντι.
8: Με τα σακάκια του τα τρες αλαμός.
9: Τις γραβατούρες του, τις πικέ, τις πουά, τις αυτές με τα μπερμόνια.
8: Φρεσκοξυρισμένος του είχε βάλει κυμαρέβα όντε τουαλέτ.
9: Και με κολύριο έτσι αυτό το γουρλωτό το μάτι γυάλιζε σαν
8: προσφορά
9: τώρα, σαν τη γυαλιστερή στο πιάτο.
8: Γυάλιζε κοινωνική προσφορά. Λοιπόν, άπλωσε το χέρι σου, το έχω πει μέρες. Άπλωσε το χέρι σου γιατί θα βρέξει ψυχουλάκια.
9: Μπράβο, για ψυχουλάκια.
8: Άμα το απλώνεις πολύ, ούτε, μπορεί να πέσει δύο
9: ψυχουλάκια. Ούτε ψυχάλα δεν είναι αυτή. Αυτή είναι αυτή σήμερα.
8: Έρχεται
9: το χείλα, το χείλα, μην έρχεται, το χείλα.
8: Έρχεται, λέει, θα μας δίνουνε. Θα μας δίνουν λίγο πετρελαιάκι. Θα πηγαίνεις εσύ με το κουβαλάκι σου.
9: Με κουμπόνια θα είμαστε.
8: Και θα σου λέει, έλα εδώ, τι είσαι, ένα κορμί. Πάρε. Τρεις τάλες πετρέλαιο.
9: Αυτό που το κολλήριο βάζουμε στο μάτι, θα βάζουμε τέτοιο. Παιδιά, να σα πω κάτι. Εντάξει, θα το βγάλουμε και αυτό το χειμώνα, ρε παιδί μου. Τι θα κάνουμε.
8: Μέρα με τη μέρα
9: θα,
8: πάμε.
9: Εγώ θα κάψω.
8: Μην μιλά για όλη τη σεζόν.
9: Έχω κάτι κανένα κάτω ακόμα, έχουν μείνει ένα τραπεζάκι.
8: Μην μιλάς για όλη τη σεζόν. Είσαι πάρα πολύ αισιόδοξη.
9: Γιατί.
8: Παιδιά, γιατί.
9: Πέντε μήνες είναι. Τι νομίζεις ότι είναι το κρύο. Είναι το κρύο καταρχήν.
8: Δεν
9: κάνει κρύο στην Ελλάδα.
8: Δεν είναι μόνο το κρύο.
9: Αλλά τι
8: είναι το κρύο.
9: Ναι.
8: Είναι οι γρήπες που έρχονται.
9: Ναι.
8: Είναι να πάμε να τσιμπηθούμε να κάνουμε τα αντιγρυπτικά εμβόλια. Άρχισαν με τα μυξωμάντιλα, βήχει ο ένας, παίρνε το άλλος. Πάρα πολλές διάρειες ακούω αυτό, το νερό δεν ξέρω τι. Δεν πίνεις νερό, πίνεις βελούδο.
9: Σώπα, μωρή, καμπάνιους το αντιράκι, κάνεις... Πώς το λένε αυτό που κάνει ο άλλος, βάζει το στόνο που έκανε ο άλλος, υδροθεραπεία.
8: Ναι, δεν θέλω.
9: Την κάνεις από άλλη τρύπα. Πίνεις το νερό, το οποίο είναι λίγο περίεργο. Και σε πάει τα ράτα την παραπαραπαπερομπερομ.
8: Δεν άκουσες ότι η γνωστή βιομηχανία με μπισκότα άδειασε τα απόβλητά της μέσα στο αυτό που στα όμβρια ύδατα.
9: Μια χαρά, θα έχουν και λίγο μπισκοτάκι μέσα.
8: Τι μπισκοτάκι.
9: Θα είναι ωραίο έχουν... μπισκότο με γεύση. Δηλαδή... είχε με γεύση ωραίες. Αυτό ήταν μια χαρά.
8: Ναι. Ναι, όταν
9: με
8: θα
9: κανέλα,
8: πάρεις...
9: με αυτό. Με...
8: όταν θα πάρει σαρδέλα, θα φας και θα λίγο θα δεις.
9: Ευτυχώς δεν παίρνω σαρδέλα.
8: Και το
9: δεν
8: πιο
9: παίρνω ψάρια.
8: Γιατί είναι το πιο φθηνό ψαράκι.
9: Και αυτό ακριβό είναι, παιδιά. Και αυτό ακριβό είναι.
8: 10 ευρουλίνια το κιλό.
9: Τίποτα. Ανοίγω του χάρου την κατατροφή που ναι. Είναι τόνος. Κάνω. Και παίρνω μια τζούρα έτσι.
8: Καλά, δεν τρώω καθόλου ψάρι.
9: Τίποτα.
8: Έλα.
9: Έχω να φάω ψάρι, δεν θυμάμαι από πότε.
8: Ναι.
9: Ναι. Δεν πειράζει.
8: Όχι, πρέπει να τρώω που και που για να θυμάσαι τη γεύση του.
9: Όχι, παίρνω ωμέγα 3 που έχει αυτά τα.
8: Ξεχαπάκι.
9: Όχι, ξεχαπάκι. Δεν μπορώ να χάπω. Τα πιο έχω και άλλα θέματα. Να καταπίνω τα χάπια.
8: Δεν μπορεί να καταπιεί το χάπι. Δεν μπορεί να σου φτιάχνουν το μαλί. Σε πειράζει να σου κοιτάνε τον ήχη. Δεν μπορείς να πας σε οδοντίατρο.
9: Τι να κάνω, έχω τα θέματα μου.
8: Λίγο...
9: έχω τα θέματα μου, να αντιμετωπίζω. Δεν μπορώ χάπι, γι' αυτό έχουν βγει και τα υγρά. Είναι και άνθρωποι.
8: ότι βγάζει το.
9: Όχι, παιδί μου, είναι με το κουταλάκι.
8: Παλιά δεν τα κάνανε στο τέτοιο. Πώς το λένε αυτό?
9: Α, στο γουδί.
8: Στο γουδί.
9: Μα υπάρχει υγρό ωμέγα 3. Παίρνω λοιπόν το υγρό και τελειώνω. Το παίρνω. Δεν πίνεται αυτό το πράγμα, αλλά το δεν έχω πρόβλημα.
8: Μυρίζει ψαρίλα.
9: Μυρίζει ψαρίλα, κάνω μια κουβού, πίνω και λίγο νερό, τελειώσαμε. Γι' αυτό έχουν βγει και τα υγρά. Για παιδιά και για ενήλικε οι οποίοι δεν μπορούν να καταπιούν.
8: Τα παιδικά παίρνει.
9: Όχι,
8: όχι,
9: υπάρχει για ενήλικε που δεν μπορούν να καταπιούν, υπάρχει σιρόπι σου λέω.
8: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Έρε, τι γίνεται με τη γιατρίνα. Τι ριμπάει, λέει, παραγγέλνει του Κορυδαλού το μάγκα τα καλύτερα παιδιά. Τι φιλέτα Σολομού. Τι πατάτες ντοφινουά, λέει. Όλη υψηλή γαστρονομία.
9: Αφού τη επιτρέπεται και έχει χρήμα.
8: Πέσετε στο. Έλα, άκου. Για τα επίσημα είναι ότι τις βρήκαν και καλά.
9: Καλά τα επίσημα.
8: Φορολογική δήλωση, δηλαδή 500.000 ευρώ. Γελάω.
9: Το χρόνο.
8: Γελάω.
9: Το χρόνο.
8: Ναι.
9: Εντάξει, πάλι καλά. Μπορούσαν να είναι και χειρότερα.
8: 500.000 ευρώ.
9: Να δηλώνει 10.000.
8: Περίμενε. Πόσο έκανε η πλασμα αφαίρεση?
9: Κάνε 6.000 και τη κάνανε 2-2 στα δύο δωμάτια, λέει, αργοπεθαίνα. Τέλος πάντων. Κινδύνευε ο κόσμος, να το πω έτσι.
8: 12.000, αυτά που ξέρουμε τη συγκεκριμένη
9: ώρα. Ναι, καλά, τα κάναμε μόνο αυτό.
8: Πες τρεις.
9: Όχι, εγώ θα σου βάλω, βάλε 2, βρε, και μόνο την πλασμα αφαίρεση.
8: Ναι, πόσο έβγαλε?
9: 12.000 το μήνα.
8: Επί 5 μέρες.
9: Επί 5 μέρες, και Σάββατο και Κυριακή, λέει.
8: Τι?
9: Σάββατο.
8: Έλα, κουραζόταν η γυναίκα.
9: Αλλά εγώ θα σου βάλω 5. Είναι 50.000.
8: Τη βδομάδα.
9: Ναι, παραπάνω.
8: Τη βδομάδα.
9: Τη βδομάδα.
8: Ναι.
9: Άρα είναι 200.000 το μήνα. Μόνο η πλασμαφαίρεση.
8: 200.000 και είχε 500. Και ο γιατρούλης, βρε το γιατρούλη. Διαφορετικές φορολογικές δηλώσεις, διαφορετικά πώς. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση, έτσι.
9: Εντάξει, δεν θέλω να τα μπλέξω, ξέρω εγώ.
8: 90.000 δηλώνει ο γιατρός. Που έπαιρνε επίσκεψη 300 ευρώ.
9: Είπε η Γάικα και του τέτοιου, πρότεινε, λέει, και του θεραπευτή, του υπνοθεραπευτή, να του κάνει πλασμαφαίρεση και είπε. Πριτς!
8: Ακριβά είναι. Κάτσε να στείλω κανέναν άλλο. Να πάρω το κάτι τίθμο.
9: Η δικολογία ότι δεν μου φτάνουν, είναι πολλά τα λεφτά. Η πραγματική τέτοια είναι, άσε χωραγίσω εγώ στο δικό σου το τσαρδί. Το γιατρικό τσαρδί. Λοιπόν, υπάρχει μία που κυκλοφορεί που είναι υπνοτιστής και κρατάει το ρολόι αυτό και δίπλα του είναι ο Ανδρουλάκης με κλειστά.
8: Έλα βρε, μπράβο που το λες, εντοπίσαμε το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα του Πασόκ?
9: Το ένα είναι αυτό. Μετά άλλο που γέλασα πολύ είναι που είναι ένας Ρωμά που κουβαλάει μια τεράστια τηλεόραση και λέει πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση σωστή.
8: Αν μη τι άλλο, ως λαός έχουμε χιούμορ.
9: Να ναι.
8: Λοιπόν, ένα παιδάκι που πήγε για πρώτη φορά στην πρώτη δημοτικού κοινός πρωτάκι,
9: ναι,
8: είπε στη γιαγιά του, δεν μπορώ να καταλάβω να έχουμε μόνο Σαββατοκύριακα και να μην έχουμε και ένα ρεπό.
9: Μπράβο το καλό μου.
8: Και λέει η γιαγιά, βρε χρυσό μου, το ρεπό του σχολείου είναι το Σαββατοκύριακο.
9: Ναι.
8: Όχι γιαγιά, εσύ που δουλεύεις δεν έχεις και ρεπό. Ορίστε.
9: Ορίστε.
8: Να τα μικρά.
9: Μια χαρά. Λοιπόν, στη ληστική μονομαχία βασίλισσας Λετίθια και Μπριζίτη Μακρόν και οι δύο με, με αυτοκρατορικό στυλ που είχαν, φάγανε στο παλάτι Ζαρζουέλα.
8: Ζαρζουέλα, τι φάγανε, μια θερδέλα? Στη Ζαρζουέλα.
9: Στην Ισπανία πήγανε, λέει, και βγήκε η Λετίθια με αυτό, φόρεσε ένα... Πώς το λένε στο κεφάλι? Ωραία ήταν, αλλά λίγο.
8: Ένα καλάθι στο κεφάλι.
9: Όχι, ένα...
8: Είναι μερικές φοράνε κάτι
9: ένα
8: καπέλα.
9: Ένα στέμμα σαν δαφνοστεφανωμένη. Ήταν, είχε την κορδέλα αυτή την κόκκινη. Αυτή η κορδέλα είναι ότι είναι βασίλισσα, ας πούμε.
8: Ναι.
9: Και είναι κόκκινη.
8: Καλύτερα έχουμε εμείς τα καλύτερα.
9: Γιατί είναι κόκκινη, είναι γιατί πίνουν το αίμα του λαού. Ας πούμε, ποιο είναι το συμβολισμό, να ξέρω. Λοιπόν, έχουν την κόκκινη κορδέλα, φόρεσε ένα φόρεμα. Το οποίο
8: ήταν... Εγώ το τσουλούφι σου χαλάει το γύρισμα, λέει.
9: Α, πάμε. Εδώ, περιμένετε.
8: Ναι, ναι, ναι. Βγάλε γυαλί.
9: Λίγο
8: φτιάξε το τσουλούφι. Α, θέλει και. Θέλει να είναι και το μαλλί. Το φρούτικο. Εδώ λέμε ότι ενοχλεί το τσουλούφι. Έβαλε και από την άλλη το τσουλούφι.
9: Τι να κάνω, δεν πειράζει. Καλύτερα.
8: Είσαι τσουλουφωτή.
9: Να πηγαίνει το μάλι στο τσουλούφι, κατάλαβε. Λοιπόν, αυτή φόρεσε ένα πράγμα, πώ να το πω τώρα. Καφτάνει να το πω σαν τη Ζανζουμπίρου εκεί πέρα τη σκεφτή.
8: Μάθε να τη λε. Μουζούγκου είστε.
9: Ωραία, σαν τη μουζούγκου. Τη μία σύστερ. Όμως η άλλη πρέπει να κοιμότανε. Φόρεγε λοιπόν είναι αυτό, το μανίκι ήταν ανοιχτό. Εντάξει, καλή είναι. Και πάνω εδώ είχε μία δαντέλα και μετά είχε μία διαφάνεια. Και πάνω στη διαφάνεια είχε. Σαν να είχε πάθει ευλογιά η κοπέλα, να σου το πω έτσι. Κάτι μπιρμπιτσίλια.
8: Να σε ρωτήσω, ναι. Μπιρμπιτσίλια.
9: Δεν ήταν
8: τώρα,
9: δηλαδή.
8: Τώρα, παιδιά, να σου πω κάτι.
9: Δεν είσαι... ήταν. Από μένα είναι όχι. Δηλαδή, αν πάρει τον Καβαλά τηλέφωνο, θα σου πει όχι, αγάπη.
8: Καλά, ο Καβαλά. Έχει βγει σε όλα τα κανάλια, έχει πάρει παραμάσκαλα για την Βύση, σχολιάζει τη μία, σχολιάζει την άλλη.
9: Είπε κατά τη Βύση ότι με έχει αποκλείσει από τη ζωή τη, είναι επιλογή τη, τι να κάνω. Θα συνέχισω και εγώ τη δική μου καρέα. Είναι τέλειο στο πέστο, στο δεύτερο μόντελ. Το χαζεύω.
8: Λοιπόν, η Λετίσια τρώει τίποτα, παιδιά. Και η Μακρόν επίσης.
9: Τρώει τα νερά τη.
8: με τη Βασίλισσα Σοφία σίγουρα τρώει τα νερά
9: τη. Ναι, ναι, ναι. Άλλη...
8: Καλό άνθρωπο. Πρέπει να είναι ψυχούλα. Ψυχούλα, καλή, ψυχούλα.
9: Η άλλη δε, η Μακρόν, αυτή τη φορά δεν τα πήγε πολύ καλά.
8: Τι έγινε.
9: Φοράει ένα φόρεμα. Εντάξει, το φόρεμα είναι συμπαθητικό.
8: Πάλι αρνό με τη χορηγία του ισχυρού άντρα τη γαλλική μόδα.
9: Κοίτα, το φοράει ένα φόρεμα άστρο που έχει ασημή δεξιά-αριστερά. Εντάξει, συμπαθητική. Μπήκε πια στο μαλλί τη ακότσο. Δεν τρελάθηκα. Ο Μακρόν πάλι ήταν σαν ανατιέρα. Δεν το δένει.
8: Δηλαδή, τι περιμένει αυτή την ηλικία, ότι θα ψηλώσει.
9: Όχι, είναι σαν παιδάκι εδώ πέρα.
8: Αχ, του έχουν βάλει και ένα.
9: Είναι μπεμπέ λιλί.
8: Έχει βάλει και μια κορδέλα. Τι θες.
9: Του τη βάλανε.
8: 20 πόντους είναι η κορδέλα, τόσο πιάνει.
9: Του τη βάλανε.
8: Από τον έναν ώμο στον άλλον.
9: Ναι, ναι, ναι, δεν.
8: Δεν σ' αρέσει,
9: Δεν. Ήταν η Λετίθια καλή είναι.
8: Είναι σαν να βγει και η Μακρόν με το εικονάκι τη. Να σε ρωτήσω κάτι.
9: Παέγια ο Φελίπε.
8: Σαν να βγει και η Μακρόν με το εικονάκι τη από την παιδική χαρά.
9: Συμφωνώ.
8: Το πήρε για να το πάει σε καλό πάρτι και τόντισε.
9: Και πρώτη μέρα στον παιδικό σταθμό πρέπει να το πήγε.
8: Μπαμπίνο, ντύνεται.
9: Ναι, δεν.
8: Κουστούμάκια για.
9: Εγώ το λατρεύω αυτόν εδώ πέρα στη Μακρινή. Τώρα είναι ο Φελίπε το μεταξύ.
8: Για να το δω. Για να το...
9: Είναι,
8: πάει και δίπλα στο Φελίπε.
9: Δεν είναι
8: δίπλα
9: στο Φελίπε.
8: Πού πας ρε κανακάρι μου.
9: Ναι,
8: πού πας ρε καλό παιδό. Πού πας.
9: Είναι ο Φελίπε τώρα ρε παιδί μου σαν την Μητρόπολη και είναι ο άλλος τώρα σαν ένα χλυσάκι εκεί πέρα παρατημένο. Δεν είναι.
8: Λες
9: παρόλα
8: και αυτό,
9: αυτά,
8: να είναι
9: παρόλα
8: πονεμένο
9: αυτά, από το σκύβω το βλέμμα μου εγώ πάνω του.
8: Να σε ρωτήσω κάτι, λες να είναι πονεμένο από την παιδική του ηλικία
9: δεν είναι το που
8: ήταν που... σαν τον Κοντορεβιθούλη και μπορεί τα άλλα παιδάκια ας πούμε να το θεωρούσαν μικρούλικο και να μην του δίναν πολύ σημασία και η δασκάλα να έπεσε πάνω από το πρόβλημα το ψυχικό του και να του συμπαραστάθηκα και να του έλεγε είσαι, μη κοιτάς το ύψος σου, είσαι ένας γίγαντας της μόρφωσης.
9: Μπορεί να γίνει και αυτό.
8: Ναι.
9: Εγώ που το βλέπω στις φωτογραφίες, όταν έρχεται το κοντινό του, τον ξαναθέλω. Στο μακρινό είναι που δεν τον θέλω καθόλου.
8: Άσε.
9: Γιατί φοράει κίτρινη κορδέλα αυτός.
8: Δεν θέλω να σε απογοητεύσω.
9: Ναι.
8: Είναι σαν το βασιλιά του καρναβαλιού του Ρίο.
9: Όχι.
8: Τι όχι.
9: Θέλω να μάθω όμως το πρωτοκόλλο. Γιατί φοράει κίτρινη κορδέλα αυτός τώρα. Η άλλη φορά με
8: γιατί
9: κόκκινη, είπαμε γιατί.
8: Τους είχε πιάσει η κοιλιά του στο.
9: Δεν ξέρω.
8: Στα ηλίσια παιδεία.
9: Γλυκούλα είναι αυτή η μωρέ καημένη. Είναι σαν να έχει βάλει τη νυχτικιά της να πάει να.
8: Αυτή και είναι.
9: Πρόσεξε. Ένα σκουφί και να πάει να κοιμηθεί.
8: Άκου. Έλα. Αυτή είναι. Πήρε το χάπι για την οστεοπόρωση πριν βγει έξω.
9: Για την πίεση.
8: Για την πίεση. Δεν ήπια πολλά νερά γιατί μετά από κάποια ηλικία κατουργέσαι και συνέχεια. Και τώρα στο δείπνο πώς να κατεβάζει εκεί πέρα τα καλσόν και τα τέτοια. Εντάξει. Και είναι μια κουρασμένη γυναίκα από τα βάρη της ζωής και του πιτσιρίκου που τον σέρνει μια ζωή στην πλάτη της.
9: Πιτσιρίκο και εσύ τώρα.
8: Και αυτή δεν είναι πιτσιρίκος. Τι διαφορά ηλικίας έχουνε. Αυτή είναι 70 something. Και αυτός είναι 40 something.
9: Είναι 40 μόνο.
8: Ναι, νομίζω, κοντά στα 50. Πόσο είναι, ρε παιδιά, Μακρόν, για να το δω.
9: 40 μόνο. Αν είναι 40 μόνο, τον ξαναθέλω.
8: Πόσο είναι,
9: ρε παιδιά. Περίμενε, σου πω.
8: 50 άρισε.
9: Το 77. 40 τόσο είναι.
8: Ναι. Και αυτή πόσο είναι.
9: 70 φεύγα.
8: Ναι. Κατάλαβε.
9: Ναι.
8: Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, παιδιά. Δηλαδή.
9: Τώρα φαίνεται πάντως, τώρα που βαραίνει αυτή.
8: Δηλαδή είναι σαν να τον παίρνει και να πηγαίνουν σε ένα παιδικό πάρτι που απλά γίνεται ή στα ηλίσια παιδεία ή σε ένα παλάτι.
9: Εντάξει,
8: τον πηγαίνει να παίξει, να μιλήσουν για διεθνή θέματα. Ξέρεις, τα πάρτι έχουν και θεματολογία.
9: Βέβαια, και εκείνη πρέπει να το έχει γράψει και από πριν τις συζητήσεις.
8: Πάντως λένε ότι αυτός μυαλό είναι. Όσο μπορεί του λείπει.
9: Εντάξει, δεν είναι τυχαίο τίποτα, ρε παιδί μου, αλλά και αυτή τον συμβουλεύει πολύ.
8: Να.
9: Η και
8: τον δέρνει όταν δεν ακούει.
9: Ναι, αυτό το είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια.
8: Αυτό
9: παιδιά ήταν. Δηλαδή, σου λέω, αν το βλέπουμε στην ταινία, θα λέγαμε εντάξει, το παρακάνανε.
8: Όντως.
9: Εκεί με το αεροπλάνο που του πιάστηκε και... το μούτρο και το έκανε έτσι.
8: Ναι, ναι. Είναι σαν να πιάνει το μούτρο σε ένα σκυλάκι.
9: Μήπως δηλαδή, το πιάσει και το κάνει. Δεν το κάνει, γάτα το παιδί.
8: Τι να του πει.
9: Μήπως το πιάσει και το κάνει. Τι.
8: Τώρα τον πρόεδρο της Γαλλίας.
9: Του
8: πει γυναίκα
9: του είναι.
8: Τσουτσουτσου.
9: Δηλαδή τον πρόεδρο της Γαλλίας να τον βαρέσουμε, αλλά να μην του κάνουμε.
8: Και μετά λέμε ότι θα πάει καλά η Ευρώπη.
9: Καλά και εσύ τώρα περιμένεις να πάει καλά η Ευρώπη. Πάει αυτό. Αυτό το τρένο το χάσαμε.
8: Ναι.
9: Δεν βγήκε ένας ένας εκεί πέρα επιστήμονας και είπε αυτό με την ΕΕ, ότι σε 50 χρόνια λέει δεν θα υπάρχει ανθρωπότητα.
8: Γιατί?
9: Ένας που είναι, είναι, είναι, είναι όχι πρώην.
8: Τι θα υπάρχει, μόνο τεχνητή.
9: Θα μας φάει νοημοσύνη, λέει λάχανο.
8: Πώς θα μας φάει, μου λύνεται αυτή την απορία. Πώς θα μας φάει η νοημοσύνη λάχανο.
9: Θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς και μετά θα μας αποδεκατσίασουν.
8: Θα είμαστε δουλάκια.
9: Δουλάκια δεν νομίζω θα είμαστε.
8: Τι, τι.
9: Δεν θα μας θέλουν πια. Θα είμαστε έτσι, θα τους είμαστε περιττοί. Θα καταλάβουν.
8: Και τι λέει, θα γίνει,
9: σαν την ταινία, θα καταλάβουν τον πλανήτη και εμείς θα τρέχουμε να κρυφτούμε στα λαγούμια.
8: Περίμενε. Αχ, θα είναι και άντρες εκεί στα λαγούμια.
9: Άσε μας και εσύ τώρα, αυτό θα σκέφτεσαι ή που να σωθείς.
8: Όχι, ναι, σκέφτομαι την αναπαραγωγή μου.
9: Έσω τι λες, και... να αφήσεις τέτοιο να περάσεις να κάνει τι το καημένο ποιο θα είναι.
8: Γιατί άμα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας λέει πώς μπορούμε να γονιμοποιηθούμε μέχρι τα βαθιά μας γεράματα. Λέω εγώ.
9: Κάτι γονιμοποιήθηκε στην
8: περίπτωση. Να σε ρωτήσω
9: κάτι. Άρα και γονιμοποιηθήκαμε.
8: Το άλλο το ζωικό βασίλειο, ας πούμε η Μίγα.
9: Ναι.
8: Έχει ηλικία γονιμοποίησης ή γονιμοποιείται μέχρι το.
9: Έχουν ηλικία αυτά, τι έτσι.
8: Γιατί που ξέρεις.
9: Το ξέρω, το έχεις διαβάσει.
8: Αυτό στο ηλικία, ηλικία.
9: Βέβαια, βέβαια.
8: Γεωγράφη.
9: Βέβαια. Και ζουν και πάρα πολύ λίγο αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, η πεταλούδα ή. Ένα,
8: καλά, η πεταλούδα. Εντάξει.
9: Μια σεζόν ζει το κουνούπι, μην τρελαίνεσαι.
8: Και πολύ το είναι.
9: Δεν ζουνε πολύ.
8: Με το χαρακτήρα που έχει.
9: Δεν ζουνε πολύ αυτά.
8: Αν ζούσε
9: μου.
8: Πολύ, φαντάσου τι θα μας είχε ρουφήξει.
9: Ναι, δεν ζουνε πολύ. Αυτά. Να, 10 πόσο κάτσε λίγο.
8: 10 μέρες.
9: Ναι, το τελικά είναι 15, μπυρι. Όχι, δεν θέλω να μάθω πώς θα διώξει.
8: Όχι,
9: 15 έως 30 μέρες η μωρέ, η Μίγα.
8: Η Μίγα.
9: Ναι.
8: Μόνο 15.
9: Ναι, ένα μήνα.
8: Τόσες με όλες αυτές οι μύγες που κυκλοφορούν.
9: Γεννάνε άλλες και αφήνουν στη θέση τους. 30 μέρες λέει ζουνε. Τίποτα.
8: Μόνο.
9: Ναι.
8: Δεν μπορεί ρε παιδιά. Μόνο 30 μέρες.
9: Τώρα σου λέω ότι το τέτοιο.
8: Ποιο τέτοιο.
9: Επειδή μου του λένε οι επιστήμονες. Πόσο ζει το κάθε αιών. Και το τέτοιο, πώς το.
8: Άντε πάλι το
9: κουνούπι, 40, το κουνούπι 42 με 56 μέρες στο φιλικό και 10 μέρες στο αρσενικό. Τίποτα αρσενικό, είναι
8: για
9: κατανάλωση.
8: Μ' αρέσει αυτό. Πω, ναι. Πω.
9: Τι ωραίο είναι, μωρέ, σε μην ανάγκη έχει ένα κόσμο χωρίς. Βέβαια, με ένα κόσμο χωρίς άντρες, όσο το σκέφτομαι, τόσο καλύτερα μου φαίνεται, βέβαια. Όχι, γυναικοπαρέα. Γιατί χρειάζεται.
8: Παιδιά, εγώ που πηγαίνω.
9: Κάνεις κάτι δεν σε παιδεύει.
8: Να σου πω κάτι. Δεν βλέπω καλά αυτό το χειμώνα.
9: Μια χαρά είμαι.
8: Παίρνεις πολλά ωμέγα 3.
9: Ο επιστήμονας δεν είπε σε 5 χρόνια, είπε σε 10. Σε 50 είπε, βρε Σύνικο μου. Ο επιστήμονας ότι, ότι με τεχνητή νοημοσύνη.
8: Άρα θα είμαστε κι εμείς σαν τα κουνούπια και τσιμίγες που έχουν 10 και 20 μέρες.
9: Όχι, ρε παιδί μου, είπε ότι γενικά σε 50 χρόνια αμφιβάλλει αν θα υπάρχει ανθρωπότητα. Είπε ο επιστήμονας.
8: Γιατί όλα θα τα κάνουν τα κομπιούτερ.
9: Να σου πω τώρα, θέλεις να στο αναλύσω.
8: Ναι, θέλω.
9: Τι μας νοιάζει, μας θα γίνει σε 50 χρόνια.
8: Εγώ θέλω να μου πεις η Μίγα μέχρι ποια μέρα μπορεί να γονιμοποιήσει.
9: Δεν ξέρω, δεν έχω.
8: Γιατί αν, ας πούμε, κάθε μέρα της ζωής της είναι, ας πούμε, ένας χρόνος, θέλω να δω. Μέχρι ποιο χρόνο πριν πεθάνει.
9: Δεν ξέρω, θα το ψάξω άλλη φορά, θα σου πω.
8: Ναι.
9: Αλλά και η πεταλούδα ζει πάρα πολύ λίγο.
8: Ναι.
9: Πάρα πολύ
8: γιατί
9: λίγο.
8: Ξεκινάει από σκουλίκι, ναι, και έχει κάνει τον κύκλο της.
9: 4 εβδομάδες και αυτή, ένα μήνα. Στα καλά της αρήνη, αν είναι με τα ντουζένια της, από 2 έως 4. Και μερικά είδη λέει πεταλουδών ζουν μόνο λίγες μέρες. Πω, δεν την ξανασκοτώνω πεταλούδα, καλά δεν έχω σκοτώσει. Αλλά είναι κάτι της νύχτας που δεν τις μπορώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αχ, βγήκε η... Ποια είναι η Κάθριν Εμπειρίκου?
8: Α, σε παρακαλώ.
7: Βγήκε η Κάθριν Εμπειρίκου και
9: είναι
7: είπε...
9: πολύ γνωστή η οικογένεια.
7: Δεν μπορώ να ξεπεράσω ότι έχασα τη συναυλία της βίαση στο ΟΑΚ. Σκεφτείτε να ταξιδέψω στην Αθήνα για να πάω στη συναυλία της, αλλά η ζωή είχε άλλα σχέδια. Καλέ, να σου πω. Ναι. Είναι με τα καλά.
9: Έλα, μωρέ, γιατί η κοπέλα.
7: Δεν μπορεί να ξεπεράσει ότι δεν πήγε στην αυλία της Βύση.
9: Ναι.
7: Άκου τώρα πρόβλημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει,
9: ναι,
7: αυτή.
9: Ο καθένας έχει, έχει το πρόβλημα της κοινωνικής του τάξης. Τι θέλει.
7: Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Να πας σε ένα ψυχολόγο, όπως την είπαμε την μικρό της.
9: Κάθριν Εμπειρίκου.
7: Ναι, Κάθριν, πήγαινε σε ένα psychologist, ένα ψυχή. Να στο λύσει το πρόβλημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει, που δεν μπορούσε να πας να ακούσει τη Μύση και να πάρει ένα βραχιολάκι.
9: Ζει στο Νέα Υόρκη. Ήταν όνειρο ζωή.
7: Σχεδία τώρα ταξιδέψω, λέει και ουά. Είπε ο γόνα είναι τη ευρωκριτική αποκλειστική οικογένεια. Εμπειρίκου μέσα Instagram και μοιράστηκε ένα εντυπωσιακό βίντεο drone από τη συναυλία που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Και είπε, αχ, γιατί να μην είμαι κι εγώ να κουνήσω το βραχιόλι μου. Σχεδία ήταν.
9: Τρομπού.
7: Η ζωή είχε άλλα σχέδια. Είχε άλλα σχέδια η ζωή, φαντάζομαι.
9: Ήταν σε καλά και σε τέτοια.
7: Θα τη ακύρωνε το κομμωτήριο, το ραντεβού για τα πετσάκια, η νυχού και το μασάζ για την πλάτη ή τέτοια. Είχε υποχρεώσει, λέει, στο.
9: Στη Νέα Υόρκη.
7: Κάτι.
9: Στη Νέα Υόρκη.
7: Παρέμεινε από το κύριο Κωνσταντινίδη λόγω υποχρεώσεων με αποτέλεσμα. Είχε υποχρεώσει. Είχε να κόψει καμιά κορδέλα, να πάει σε καμιά κορδελιά, σε δεν ξέρω. Η οποία λέει είναι κυβερνητικό μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος Young Patrons του Μουσείου Κεκλαμικής Τέχνης. Που τους χώνουν όλους, πάντως έχει πολύ μπλακ μέρο.
9: Αφού είναι γυναίκα, είναι συλλέκτρια.
7: Στην Gladic Art Foundation.
9: Μα είναι συλλέκτριο. Ο παππούς υπήρξε ο μεγαλύτερος Έλληνας συλλέκτης.
7: Και εκείνη έχει κληρονομήσει του παππού, τα
9: ναι,
7: συλλεκτικά.
9: Είχε πουλήσει το έργο Χαρτοπαίχτες που είχε πουληθεί στο Κατάρ.
7: Α.
9: Ένα αστρονομικό ποσό.
7: Τι ήταν αυτό, ήταν κάποιοι που παίζανε χαρτιά.
9: Να σου πω κάτι.
7: Θέλω να δω το έργο.
9: Από τα μεγαλύτερα ιστορικά έργα είναι.
7: Θέλω να το δω το έργο. Ποιανού είναι το έργο, ξέρουμε.
9: Είναι, ναι, πολύ γνωστό.
7: Περίμενε. Μας λες ιστορικό και δεν μάθες ποιος το έκανε. Θα το μάθουμε τώρα. Ο GPT θα μας τα πει όλα.
9: Πες το.
7: Le Jeu de Cartes. Είναι μια διάσημη σειρά 5 ελεογραφιών που φιλοτέχνησε ο Γάλλος μεταεμπρυσιανιστής Πολ Σεζάν.
9: Α, ναι, ο Σεζάν.
7: Αυτό πρέπει να είναι.
9: Όχι αυτό πρέπει να είναι, αυτό είναι.
7: Μα λέει είναι μια διάσημη σειρά 5 ελεογραφιών.
9: Καλά, είναι
7: στο
9: ιστορικό.
7: Ένα θα μοιράζει, στο άλλο θα βγαίνει. Στο άλλο θα λέει.
9: Να σου πω κάτι. Κρέμασε μία αφίσα στο σπίτι σου και πολύ σου είναι.
7: Λέω ρε παιδί μου, για να κάνουμε ένα
9: τραπέζι. Πάρε του χαρτοπέκτε.
7: Να το βλέπω. Άσχημο έργο πάντω.
9: Τι λες παιδί μου.
7: Δεν είναι ωραίο, δηλαδή δεν με εμπνέει.
9: Είναι σαν να λες δεν μ' αρέσει η ισογραφική του Πικάσο αυτή τη στιγμή.
7: Όχι, μπορώ να. Ρε παιδί μου.
9: Ο Σεζάν είναι από του μεγαλύτερου.
7: Μεγαλύτερη είναι εδώ πέρα σκοτεινιά στο μάτι μου. Είναι...
9: Ήταν η εποχή
7: δεν τέτοια. Δεν αμφιβάλλω εγώ ότι έχει αξία καλλιτεχνική, αλλά μπορεί ένα έργο να είναι το αριστούργημα και να το βλέπω εγώ και να μην το θέλω στο σαλόνι μου. Να
9: καλά, θέλω δεν το δίνουμε και δεν το βάζει.
7: Στο πω ότι είναι η μεγάλη σειρά, στη μία μοιράζει. Καλά τα πα. Στην άλλη
9: γιατί
7: βγαίνει.
9: Του Άντι Βόρχολ, α πούμε, θα έβαζε το Μεγαλέξανδρο κίτρινο στο σαλόνι.
7: Ούτε καν. Δεν μ' αρέσει. Αλλά άλλο συλλέγω γιατί θέλω να έχω κάτι.
9: Μα
7: για, για
9: τα
7: γεροντάματά μου.
9: Ποια γεροντάματά.
7: Λέμε ρε παιδί μου, για μια δύσκολη στιγμή να δω στον πίνακα να έχω μια γυναίκα να με προσέχει.
9: Δίνοντα τον πίνακα.
7: Αλλιώ πρέπει να το συνταξεί. Ούτε, με τη σύνταξη τίποτα. Θα παίρνω κανένα κοκαραμπιζέλι από το.
9: από τα κατεψυγμένα. Κατεψυγμένο μπιζέλι. Ούτε καν.
7: Αυτό και θα το κάνω και θα το λιώνω. Δεν θα μπορώ να το μασίσω, καταλαβαίνεις. Θα το κάνω
9: τα
7: και
9: ούλα. Λοιπόν, άκου. Έχω δει κάποιες γιαγιάδες που δεν έχουν δόντια και έχουν σκληρύνει τα ούλα τους, παιδιά.
7: Όπως η πατούσα που γίνεται δεύτερο πόδι. Έτσι είναι και τα ούλα.
9: και λειτουργεί. και λειτουργεί σαν να έχεις δόντια.
7: Αμέ.
9: Αλλά δεν μπορείς να φας κρέας, νομίζω.
7: Εντάξει και εσύ, θα τους το αλέθουν.
9: Ναι.
7: Όπως τα μωρά.
9: Ναι.
7: Αχ. Τι. Να είναι καλά η εμπειρία που γελάσαμε και απόψε.
9: Λοιπόν, η Αφροδίτη Λινάτινοπούλου ζητάει να επανέλθουν οι ποδιές στα σχολεία.
7: Ω, χάσε μας και με αυτή πια, θα πάει στο 1940.
9: δηλαδή, να σου πω, πόσα απλήττουν την ελληνική κοινωνία μόνο από τον
7: ενδιαφέρον. Αυτή ψυχφαλάκια τώρα από απογοητευμένους τέτοιους, λίγο ακροδεξιούλα, λίγο εκείνο, λίγο τ' άλλο. Εντάξει. Και είναι και πολλοί που τους δίνουν και βίγρανε μπράβο, πες τα Αφροδίτη και τέτοια.
9: Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, θέλεις να γίνεις στάρελας ή μίσερας, να δηλώσεις τώρα συμμετοχή.
7: Το είπα, αυτό δεν πάω.
9: Συνεχίζονται οι συμμετοχές.
7: Και...
9: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
7: Και έχουμε και νικήτρια, το είπα αυτό.
9: Τι
7: μια καλονία από το Χαϊδάρι που
9: αφού
7: βγει.
9: Ακόμη μαζεύουν.
7: Είναι άλλα αυτά καλυστία, δεν είναι μόνο ένα το καλυστίο, είναι πολλά.
9: Α.
7: Έχουμε μια νικήτρια από το Χαϊδάρι.
9: Τι είναι τα καλυστία Χαϊδαριού. Η αρχιχαϊδάρα.
7: Όχι παιδί. Χαϊδάρα, λες και λες γαϊδάρα την κοπέλα.
9: Εγώ δεν είπα,
7: είναι
9: εγώ
7: δυνατόν.
9: Είπα το πονίμιο.
7: Λοιπόν, είναι μια κοπέλα η οποία τη λένε Ειρήνη, με ρωτήσει προς το επίφατο και βγει και λέει τώρα και να, στα εθνικά καλυστία GS Ελλάς.
9: GS Ελλάς,
7: ναι.
9: Τι καλυστία είναι
7: η τριανταφυλιά κάλτσα, κάλτσου.
9: Α, ήταν sponsoring by Intimissimi.
7: Κάλτσου. Η όμορφη χαϊδαριώτησα που ξεχώρισε στα εθνικά καλλιστεία GS Ελλάς Miss Universe Greece κατάφερε να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο Runner Up Miss GS Ελλάς 2026.
9: Τι διοργάνωση είναι αυτή, είναι που έγινε στο Χαϊδάρι.
7: Στο Χαϊδάρι, είναι. Ναι. Δεν ξέρω αν έγινε στο Χαϊδάρι, απλά είναι από το Χαϊδάρι η κοπέλα.
9: Α!
7: Και θα μας εκπροσωπήσει.
9: Η βασίλισσα του Χαϊδαρίου.
7: Γιατί μωρέ.
9: Πού θα μας εκπροσωπήσει.
7: Στο εξωτερικό, σε μία ανάλογη.
9: Α, κατάλαβα.
7: Ανάλογο διαγωνισμό.
9: Υποτίθεται ότι γίνονται διάφοροι διαγωνισμοί ομορφιάς, αλλά παιδιά το Star Ελλάς, Miss Ελλάς είναι που πάνε στο Miss Universe. Sorry, δεν είναι σαν την μαντάμα του Χαϊδάρι.
7: Δηλαδή δεν θα πάει να πει, τι θα μας εκπροσωπήσει αυτή.
9: Όχι, δεν είναι κανονικό καλυστείο αυτό, είναι υποκαλυστείο.
7: Α, δεν θέλω να μου λες τέτοια. Τι είναι το GS, δεν είναι το GS Ελλάς.
9: GS.
7: Δεν, first runner up Miss GS Ελλάς δεν είναι κάτι.
9: Ναι, είναι.
7: Ένα
9: είναι
7: τίτλο.
9: Ότι ψάχνει κάποιος να κάνει μια διοργάνωση και να βρει καμιά γκόμενα.
7: Πολύ με
9: έτσι.
7: Πολύ με στεναχώρησε τώρα.
9: Πάνε κάτι κρατικές επιτροπές, κάτι παππούδια με κάτι κυλούμπες.
7: Καταρχήν έχω πέσει από τα σύννεφα.
9: Ναι, έλατε. Και τους δίνουν για βραβείο, τι να σου πω.
7: Τι.
9: Μία, ένα επιλέιντι, ένα μανικιούρ με την κιούρ
7: μισαπλέι
9: και κάνα μαγιο τζαμπουέτα. Τι νομίζεις. Ότι θα φύγουν εδώ πέρα με τα μπούα και τα. Και τις αυτοκινητάρες που έχει το Star Ελλάς, Miss Ελλάς.
7: Τους δίνουν ακόμα αυτοκίνητο ή τους δίνουν ένα μπιτόρι βενζίνη.
9: Τώρα νομίζω και πολύ λες μπιτόνι.
7: Με τα μπιτονάκια είναι τώρα, το βάζουν και έτσι το
9: τώρα θα πάμε όλες στο διαγωνισμό για να πάρουμε κανένα μπιτονάκι. Έλατε. Βενζίνη.
7: Λοιπόν, σε πληροφορώ τώρα. Ένα ανθρωποειδές ρομπότ αναλαμβάνει τον καθαρισμό σπιτιών του Σαν Φραντζίσκο με την Ταού Robotics να προσφέρει την υπηρεσία έναντι 30 δολαρίων την ώρα.
9: Και δεν παίρνω μια γυναίκα με 30 δολαρίες.
7: Άμα βρεις εσύ γυναίκα που παίρνει μόνο 30 ευρώ την ώρα να μου
9: την ώρα. Την ώρα. Τι λες παιδί μου εδώ πέρα.
7: Δεν είναι στα νότια προάστια σου λέει 90 ευρώ για 5 ώρες και άμα θέλει.
9: Όχι, συγγνώμη. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ 7 και το πολύ 10 ευρώ, 11.
7: Εγώ παραπάνω. Σε
9: τι λες, μωρέ.
7: Ποιον,
9: συγγνώμη, δηλαδή.
7: 17 από... την ώρα παίρνει. Γιατί
9: τι
7: μιλάει,
9: λες, μωρέ.
7: Μιλάει και γαλλικά στα τζάμια, φαντάζομαι.
9: Συγγνώμη.
7: Αμή.
9: Η γνώση γαλλικών σε τι χρησιμεύει.
7: Δεν ξέρω, μου καθαρίζει καλύτερα τον τζάμι.
9: Πάρε μια που να μην ξέρει ξένες γλώσσες.
7: Εγώ θα έπαιρνα το ρομπότ. Το ρομπότ.
9: 30 ευρώ την
7: ούτε
9: ώρα.
7: Θα μου κουτσόμπουλα. Πάει αλλού να πει αν ήμουν καλή, δεν ήμουν καλή, αν ήμουν βρωμιάρα ή αν δεν ήμουν.
9: Πόσες ώρες θα δουλεύει το ρομπότ.
7: Δεν θα θέλει να κατουρίσει. Βασικό. Δεν θα θέλει να του κάνω καφέ το πρωί. Δεν θα θέλει να φάει. Δεν θα είναι στεναχωρημένο γιατί το παράτησε ο γκόμενος. Λυπημένο γιατί τη κακομίλησε η κόρη του. Στεναχωρημένο γιατί δεν βγαίνουν τα λεφτά. Θα έρχεται μέσα στην τρελή χαρά, θα μου κάνει 3 ώρες. Εγώ δεν το θέλω παραπάνω, 3 ώρες στο τέλο.
9: Και αν, προλαβε, αν είναι, έχει πέσει η μπαταρία του και η απόδοσή του και έχει από τα πολλά σπίτια.
7: Φορτισμένο. Και, σκουπίζει, σφουγγαρίζει, καθαρίζει επιφάνειες και τουαλέτες, ενώ με τη βοήθεια τηλεχειριστή αναλαμβάνει ακόμη και το στρώσιμο του κρεβατιού ή το πλύσιμο των πιάτων.
9: Ναι, αλλά άμα σου λέει τηλεχειριστής, εσύ πρέπει να τα κάνεις.
7: Εγώ δεν θέλω στρώσιμο κρεβατιού. Εγώ θέλω να μου κάνει τζάμια, να μου γλύψει το σπίτι, παιδιά. Τι σκόνη είναι αυτή.
9: Δεν
7: τι
9: υπάρχει.
7: Τι σκόνη είναι αυτή.
9: Και μαλλιά,
7: μέρα,
9: μαλλιά.
7: Η μέρη παρικοταρά. Όλη μέρα. Και μαθάω το με αυτό, είπε. Μαλλιά, μαθάω το μεταξύ. Δεν μου έχει πει να μου έχει πει. Θα μείνω με μια τρίχα σαν τα μωρά, βάλω και ένα φιόγκο. Μαθάω.
9: Και εσύ και γάτα. Και εσύ και γάτα.
7: Και εγώ και ο γάτο. Όλη μέρα μαζεύω τρίχες. Έχω κουραστεί. Θέλω να πάω να πάρω την άλλη σκούπα τουλάχιστον.
9: Όλο είναι... παίρνει σκούπες. Τι τα κάνει.
7: Δεν πήρα.
9: Συλλογή σκουπών.
7: Κοιτάζω.
9: Κάνε ένα δεν μουσείο σκούπα.
7: Δεν έχω πάρει.
9: Ένα μουσείο καθαρισμού σπιτιών.
7: Δεν έχω πάρει καμία σκούπα. Μία ξέστη. Έχω την παλιά.
9: Ξέστη.
7: Και έχει κοντό καλώδιο. Όλη μέρα είμαι. Βγάλω αυτό πήγαινε πιο πέρα.
9: Βάλε μία μπαλαντέζα.
7: Όχι, θα πάω... Α, σε με κάνει. Θα πάω να πάρω τη σκούπα αυτή που είναι με το στικ. Που είναι στίκ, την παίρνει αυτή. Είναι φορτισμένη και πηγαίνει και κάνει. Θα δοκιμάσω αυτή. Έχει και Τέσλα τέτοια λέει.
9: Ναι, όλα τα έχουμε. Η Τέσλα μα λείπει.
7: Αν κάτι μπορεί αυτή να πηγαίνει μόνη τη, ξέρω εγώ.
9: Ναι, αν είναι σαν το αφεντικό, άστο που θα πηγαίνει.
7: Μπορεί και να παίρνετε κιόλα τη σκούπα, ξέρω.
9: Προμήλο μου φαίνεται ο αφεντικό.
7: Τι με νοιάζει, η σκούπα θα πάρω. Θα δω. Θα δω.
9: Παιδιά, συγγνώμη, τα αυτοκίνητα τα Τέσλα δεν είναι υπερεκτιμημένα.
7: Δεν ξέρω.
9: Με τις τιμές που έχουν. Είναι τιμές αυτές που έχουν.
7: Είναι πανάκριβα, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, στην αρχή, όταν το είχα πρώτο δει.
9: Σου είχε εντυπωσιάσει. Τώρα τα βαρεθήκαμε. Ναι. Έχουν βγει πολλά αυτοκίνητα έτσι με πολύ design μούρι.

Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.

Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, σχεδόν 3 λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγελής Κιούσης. Είναι η εκπομπή Motorrad, όπως κάθε Σάββατο 4 με 5 το απόγευμα, με τον κύριο Χρήστο Μυρίδη σήμερα απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου και την αρδιοσκηνοθεσία. Τον κύριο Θανάση Βούτσινο να επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5. Και όλους εσάς εκεί έξω να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο χαίρομαι την επικοινωνία μας αυτή την εκπομπή. Υποθέτω και εσείς το ίδιο, γι' αυτό και επικοινωνείτε μαζί μας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X @parapolitica901 και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με

Τους χαρακτήρες όμως. Μακριά από τα RGNA, ακούτε τα παραπολιτικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.parapolitika.gr, www.parapolitikaradio.gr. Σε αυτή την τελευταία ηλεκτρονική διεύθυνση βρίσκεται όλες τις εκπομπές του σταθμού προκειμένου να τις ακούσετε on demand, δηλαδή μεταχρονολογημένα. Καλό απόγευμα, πολλές ευχές στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιοφωνό που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών σε όλη την Ελλάδα. Ξεχωριστές ευχές στο Ράδιο Ζυγός 100 στα Τρίκαλα, στον ηχό FM 102,7 στα Ιωάννινα. Ασφαλώς στον Σφαιρικό 99,3 στην Αλεξανδρούπολη. Στον Κος Έκφραση 97 στην ΚΟ.

Και βέβαια στον 94,1 στη Λίδα FM στην Φιώτιδα. Αυτή είναι μερική μόνο από τους περιφερειακούς σταθμούς που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών, αλλά να μεταδίδουν αυτήν την εκπομπή live σε πραγματικό χρόνο. Βρισκόμαστε στο τέλος μιας εβδομάδας με πολύ πολύ πυκνή επικαιρότητα σε όλα τα επίπεδα. Φανταστείτε ότι αυτό είναι Σαββατοκύριακο που έχουμε και Φόρμουλα 1 και WRC, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι εννοώ. Βρισκόμαστε 9 μέρες πριν την έναρξη του μεγαλύτερου γεγονότος για την αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη το 2026. Αναφέρομαι στο σαλόνι αυτοκινήτου της γαλλικής πρωτεύουσας στο Παρίσι. Εκεί όπου ασφαλώς το Motoran θα δώσει πολύ πρόσωπο παρόν. Αυτή την εποχή ωστόσο βιώνουμε στην Αθήνα μια ανάλογη διοργάνωση, προφανώς υπό κλίμακα. Αναφέρομαι στην έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας, η οποία ουσιαστικά ξεκινά σήμερα για το κοινό, ολοκληρώνεται την επόμενη Κυριακή. Πολλές παρουσίες, πολλά ενδιαφέροντα μοντέλα.

0: ανάμεσα στα οποία ή στις οποίες παρουσίες ξεχώρισα αυτή της Mercedes-Benz και κυρίως της Smart. Θα καταλάβετε σε λίγο γιατί. Ζήτησα λοιπόν από τον κύριο Παναγιώτη Ριτσόνη, Managing Director της Star Automotive Ελλάς, με απλά λόγια επικεφαλής της Mercedes και της Smart στην Ελλάδα, να μιλήσουμε σήμερα για το τι υπάρχει σε αυτήν την έκθεση, τι είναι αυτό που προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού. Κύριε Ριτσόνη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
1: Καλησπέρα κύριε Κιούς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές των Παραπολιτικών.
0: Η παρουσία και της Mercedes και της Smart είναι πολύ ισχυρή σε αυτήν την διοργάνωση. Θα ήθελα να περιγράψετε εσείς τα δύο βασικά εκθέματα, ένα για κάθε μάρκα και βέβαια για τα υπόλοιπα, διότι θα ήθελα να καταλάβω τι παραγωγικά εκφράζουν για τις δύο μάρκες αυτά τα μοντέλα.
1: Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι βιώνουμε μια γιορτή. Μια γιορτή του αυτοκινήτου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει έρθει να μας δει από κοντά, και τη Mercedes και τη Smart. Αν έπρεπε να επικεντρωθώ σε δύο ξεχωριστά μοντέλα, έχουμε καταρχάς περίπου 10 αυτοκίνητα να κοσμούν το περίπτερό μας, το περίπτερο της Mercedes-Benz και της Smart. Αν ήταν να ξεχωρίσω δύο, θα ξεχώριζα σίγουρα την καινούρια GLA από τη Mercedes και το concept του hashtag 2, που για μας είναι η νέα ονομασία του αγαπημένου Smart Fortwo, θα κοσμούν το περίπτερο της Smart.
0: Ξεκινώ από το δεύτερο, το hashtag 2, το οποίο, αλήθεια, πότε θα είναι στην Ελλάδα, κύριε Ριτσόνη, πότε το περιμένετε?
1: Περιμένουμε το αυτοκίνητο να έρθει στην Ελλάδα, να πατήσει σε ελληνικό έδαφος για πρώτη φορά, να το δούμε από κοντά, να το δουν όλοι από κοντά, περίπου στα μέσα Γενάρη του 2027. Θα έχουμε την ευκαιρία να φέρουμε ένα αυτοκίνητο, να το δει έτσι το αγροστικό κοινό. Για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί η τελική της μορφή, όπως είπατε, την άλλη εβδομάδα στην έκθεση στη Γαλλία, στο Παρίσι. Και πλέον στις εκθέσεις μας θα το έχουμε προς το καλοκαίρι του 2027.
0: Το hashtag 2 είναι ένα πολύ σημαντικό μοντέλο για τη Smart. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ήδη hashtag 1 και κυκλοφορεί στην Ελλάδα, διατίθεται με επιτυχία, το hashtag 2 τοποθετείται στη βάση της γκάμας, λόγω του ότι απλώς είναι διθέσιο όπως και το Fortwo, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Η Smart επιστρέφει σε αυτό που πάντα ήταν. Ήταν ένα αυτοκίνητο, μία μάρκα, η οποία είχε στοχεύσει την αστική κινητικότητα. Και εκεί ακριβώς επιστρέφει στο DNA της, με ένα αυτοκίνητο που δεν ξεπερνά τα 2,7 μέτρα. Ένα αυτοκίνητο όμως που έχει, κάτω από το καπό και κάτω από την εντυπωσιακή του νέα εμφάνιση, έχει πολλά καινούργια να επιδείξει.
0: Με δεδομένο.
1: Ένα αυτοκίνητο.
0: Παρακαλώ, συνεχίστε, παρακαλώ.
1: 400 βολτ αρχιτεκτονική. Επιτυχάνει αυτονομίες τριπλάσιες από αυτές που είχε η προηγούμενη γενιά, μιλάει για περίπου 300 χιλιόμετρα, ταχεία φόρτιση, ένα ιδανικό αυτοκίνητο πόλης.
0: Και πηγαίνοντας από το hashtag 2 στην GLA, και εδώ τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με το παρελθόν. Τι είναι αυτό που κάνει τη GLA να ξεχωρίζει από τις προηγούμενες γενιές της, κύριε Ριτσόνη?
1: Αν έπρεπε να πω απλά τρεις λέξεις, θα έλεγα ότι είναι πλέον σημαντικά μεγαλύτερη, είναι σημαντικά πλουσιότερη σε επίπεδο εξοπλισμού. Και να αποκαλύψω ότι θα είναι και σημαντικά οικονομικότερη από την προηγούμενη γενιά της.
0: Το πόσο οικονομικότερη θα το μάθουμε πότε στην Ελλάδα?
1: Σε περίπου ένα μήνα από σήμερα, μέσα προς τέλη Νοεμβρίου. Αν έπρεπε να δώσω μια τάξη μεγέθους και ένα στίγμα τιμής, θα το έβαζα πέριξ των 45.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα τιμή για αυτή την κατηγορία, στην οποία ο ανταγωνισμός είναι ισχυρός, ωστόσο η παρουσία της GLA διαχρονικά είναι ισχυρότερη όλων. Θέλετε λίγο να μας περιγράψετε τα υπόλοιπα μοντέλα που περιστοιχίζουν και το hashtag 2 και την GLA?
1: Έχουμε μια πλειάδα νέων μοντέλων. Καταρχάς, η μάρκα φέτος γιορτάζει 140 χρόνια ιστορίας και βρίσκεται στο μέσο μιας μεγάλης προϊοντικής ανανέωσης που κάνει στην γκάμα. Άρα θα δούμε την καινούργια, την GLC, την ηλεκτρική. Θα δούμε την CLA, την υβριδική. Θα δούμε την GLB, την καινούργια. Στο κέντρο θα δούμε ένα υπεραυτοκίνητο, ένα supercar νέο από τη μάρκα, το AMG GT 4-Door. Ένα αυτοκίνητο αμυγός ηλεκτρικό μέχρι 1200 άλογα και επιτάκτηση 0% σε μόλις 2,4 δευτερόλεπτα.
0: Σαν να μονοθέσιο Φόρμουλα 1 περίπου. Κάπως έτσι.
1: Σχεδόν ναι.
0: Τι σας λέει το κοινό, οι επισκέπτες, που θεωρείτε ότι εστιάζεται περισσότερο το βλέμμα τους?
1: Στο περίπτωμα της Mercedes σίγουρα τα βλέμματα τραβάει καινούργια GLA. Είναι γεγονός ότι είναι ένα από τα πιο απαγαπημένα αυτοκίνητα του Έλληνα καταναλωτή, του Έλληνα οδηγού. Και νομίζω ότι από την πρώτη εμφάνιση τραβάει πολύ έτσι το βλέμμα και αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις. Άρα, αν έπρεπε να επικεντρώσω κάπου που βρίσκεται το ενδιαφέρον του κοινού αυτή τη στιγμή, θα έλεγα σίγουρα στη GLA. Και σίγουρα το καινούριο Smart Hashtag 2, το concept του έστω, είναι αυτό που βλέπω, πολλά χαμόγελα έτσι από τους επισκέπτες να σχηματίζονται στο πρόσωπό τους όταν βλέπουν ότι επιτέλους η Smart επιστρέφει στο βασικό της DNA, στα αυτοκίνητα πόλης.
0: Κρατώ τα χαμόγελα, είναι πολύ σημαντικά σε μια γιορτή όπως είναι μια έκθεση αυτοκινήτου, ειδικά εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία μέχρι την ολοκλήρωση της έκθεσης και πριν το Παρίσι ασφαλώς να τα ξαναπούμε. Καλό απόγευμα, κύριε Ρίτσονη.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Ο κ. Παναγιώτης Ριτσόνης, Managing Director της Star Automotive Ελλάς, επικεφαλής δηλαδή της Mercedes και της Smart στην Ελλάδα, μιλώντας αφενός για το Smart Hashtag 2. Ένα μοντέλο που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά. Θυμίζω ότι το Smart φορτούσε τις προηγούμενες γενιές του κυριολεκτικά έσπασε ταμεία. Ακούσατε για την είδηση εδώ στα παραπολιτικά 90,1 για την επικείμενη τιμή της νέας GLA κάτω από 45.000 ευρώ τιμή εκκίνησης. GLA, το σημείο εισόδου των υποψήφιων πελατών της Mercedes στην γκάμα της. Βλέπω τώρα απέναντί μου στο τηλεοπτικό δίκτυο στη Δίνη Σφοδρής Κακοκαιρίας. Η Κρήτη, κόκκινος συναγερμός εκεί. Όλες τις λεπτομέρειες για τις καιρικές συνθήκες προφανώς και μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα www.parapolitica.gr.

Αντίστοιχα, ρίχνοντας μια ματιά στο πρωτοσέλιδο της ιστοσελίδας spiregame.gr, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για την φορολογία. Έξτρα φόρος 22%, η παγίδα που περιμένει χιλιάδες φορολογούμενους και ποιοι κινδυνεύουν. Άρθρο το οποίο υπογράφει ο συνάδελφος Προκόπης Χατζηνικολάου.

ένα στο πρωτοσέλιδο του energygame.gr θα διαβάσετε ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο «Πόσα πληρώνουμε σε φόρους και χρεώσεις σε ρεύμα, αέριο και καύσιμα». Ένα από αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα χρηστικά θέματα που προφανώς μας αφορούν όλους. Πηγαίνουμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, Παραπολιτικά 90,1. Επιστρέφουμε σε περίπου 3 λεπτά.

0: Η ώρα είναι 4:15.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα.
7: Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε, η Motorrad στα παραπολιτικά 90,1 σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Σας μιλούσα στην αρχή για το πυκνό Σαββατοκύριακο και την πυκνή εβδομάδα που προηγήθηκε. Αυτό λοιπόν το Σαββατοκύριακο έχουμε Grand Prix Formula 1 στη Μαλαισία, παρά το γεγονός ότι ονομάζεται Grand Prix Bahrain. Προφανώς, διότι στο Μπαχρέιν, λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτός ο αγώνας. Πραγματοποιήθηκε στις επάνγκες της Μαλαισίας. Νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο Max Verstappen κατέκτησε την πρώτη pole position αυτής της χρονιάς. Την πρώτη για τον εαυτό του εννοώ. Αφήνοντας δεύτερο τον Lewis Hamilton, τρίτο τον Isaac Hadjara, ο οποίος όσο περνά ο καιρός, τόσο περισσότερο εδραιώνει την παρουσία του στη Φόρμουλα 1. Κατά την άποψή μου, ελάχιστοι περίμεναν ότι θα τα πηγαίνει τόσο καλά, ώστε να βρίσκεται στην πρώτη τριάδα των κατακτήριων δοκιμών ενός Grand Prix. Τέταρτος θα ξεκινήσει ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη και πέμπτος ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Φεράρι. Επιστροφή στην Αθήνα και στην έκθεση αυτοκινήτου που πραγματοποιείται εδώ. Μια από τις πιο ιδιαίτερες παρουσίες, διότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατέγραψε πολύ μεγάλη πρόοδο, είναι αυτή της GAC Ion. Μάρκα η οποία στην Ελλάδα ανήκει στο χαρτοφυλάκιο του Millenscape, στο ίδιο χαρτοφυλάκιο στο οποίο βρίσκεται και η Toyota και η Lexus. Παρακάλεσα λοιπόν τον κύριο Νίκο Πρέζα, Γενικό Διευθυντή της GAC Ion στην Ελλάδα, να μιλήσουμε σήμερα το απόγευμα, ξεκινώντας από την παρουσία της εταιρείας στην έκθεση αυτοκινήτου, αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Κύριε Πρέζα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλησπέρα και στο κοινό σας.
0: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Ας ξεκινήσουμε από τα χρηστικά ζητήματα. Οι επισκέπτες αυτής της έκθεσης τι πρόκειται να δουν στο stand το οποίο έχετε δημιουργήσει?
1: Είναι χαρά μας να συμμετέχουμε σε μια τέτοια γιορτή όπως τη χαρακτήριζα, καθώς στη συγκεκριμένη έκθεση βρίσκονται πάρα πολλές μάρκες, σχεδόν όλες οι μάρκες και του άμεσου και έμεσου ανταγωνισμού μας, αλλά και της αυτοκίνησης στην ελληνική αγορά. Και για μας είναι σημαντικό, γιατί βρισκόμαστε μόνο 9 μήνες στην ελληνική αγορά και ήδη κατέχουμε μια ξεχωριστή, βλέπουμε, θέση στην κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στις προτιμήσεις των Ελλήνων πελατών μας. Στο περίπτερό μας, στο stand της GAC Ion, θα μπορέσει να δει κανείς αυτή τη στιγμή τα δύο μοντέλα τα οποία διαθέτει η μάρκα μας, το Ion V, ένα μεγάλο SUV που χαρακτηρίζεται από μια εξαιρετική αυτονομία για την κατηγορία αλλά και για το επίπεδο τιμής του 510 χιλιόμετρων, αλλά και το νεοφερμένο Ion UT, ένα μεσαίο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με αυτονομία 420.000 ευρώ, που σήμερα κατά την άποψή μας με 420 χιλιόμετρα αυτονομία, αποτελεί στις 25.400 ευρώ μια ακόμη εναλλακτική για όσους θέλουν να αγοράσουν ένα μεσαίο αυτοκίνητο.
0: Το ενδιαφέρον σε αυτή την εννιάμενη παρουσία της Ion στην Ελλάδα είναι ότι καταγράφεται αυτή η πρόοδος με αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μόνο με αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σχετίζεται αυτό με την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας, κύριε Πρέζα? Ή απλώς η δική σας ρυθμή είναι ταχύτερη της ευρύτερης αγοράς?
1: Σίγουρα ο ρυθμός ανάπτυξής μας είναι ταχύτερος της ευρύτερης αγοράς, αλλά σχετίζεται και με την αυξανόμενη ζήτηση και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Ελλήνων για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον και καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι τόσο οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον των Ελλήνων καταναλωτών προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Από την άλλη πλευρά, εμείς θεωρούμε ότι έχουμε μία πρόταση η οποία είναι κατάλληλη για την ελληνική αγορά, τόσο με το Ion UT αλλά όσο και με το Ion V. Και αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη αισιοδοξία, όχι μόνο για τα αποτελέσματά μας όσον αφορά τις πωλήσεις μας, αλλά κυρίως και για το μέλλον, γιατί ο όμιλος GAC είναι ένας πολύ μεγάλος όμιλος που τα επόμενα χρόνια και την επόμενη χρονιά θα λανσάρει και στην ελληνική αγορά αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκίνητα και σε άλλες κατηγορίες, αλλά και με plug-in υβριδικά ή και υβριδικά σύνολα.
0: Μιλώντας για άλλες κατηγορίες και άλλα μοντέλα, σε περίπου 10 μέρες στο Παρίσι, δημοσιογραφικά γνωρίζω ότι θα δούμε αυτοκίνητα, νέα μοντέλα, νέα αυτοκίνητα από την GAC Aion. Είναι αυτά τα αυτοκίνητα που θα ανοίξουν την βεντάλια της τεχνολογίας προκειμένου η μάρκα να προσεγγίσει Έλληνες αγοραστές οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο, και αναφέρομαι κυρίως στην έλλειψη δυνατότητας λόγω υποδομών, όχι για άλλους λόγους.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι και αυτό που λέτε, και είναι και ένα θέμα που απασχολεί πάντα και τους όσους θέλουν να κάνουν στροφή στην ηλεκτροκίνηση, παρόλο που υπάρχει σημαντική βελτίωση των υποδομών, οφείλω να πω. Παρ' όλα αυτά, ναι, στο Παρίσι θα μπορέσει να δει κανείς και ένα μεγάλο SUV το οποίο θα είναι plug-in υβριδικό και ίσως υβριδικό την επόμενη χρονιά, καθώς και νέα μοντέλα, ίσως και σε πρωτότυπη μορφή, τα οποία θα τα αναμένουμε του χρόνου για να έρθουν να συμπληρώσουν την υπάρχουσα γκάμα μας και να προσφέρουν στους Έλληνες καταναλωτές ακόμη περισσότερες επιλογές, τόσο όσον αφορά τον τύπο του αυτοκινήτου και του αμαξώματος, όσον αφορά όμως και την τεχνολογία και του κινητήρα.
0: Τελευταία ερώτηση πριν σας αφήσω να επιστρέψετε στην γιορτή που περιγράψατε νωρίτερα. Τι είναι αυτό που κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών στο stand της GAC Aion στην έκθεση της Αθήνας, κύριε Πρέζα?
1: Οφείλω να πω ότι είναι μεγάλη μας χαρά, γιατί έχουμε πάρα πολύ θετικά σχόλια για πάρα πολλά πράγματα. Το κύριο πράγμα που κεντρίζει είναι η πολύ καλή σχέση τιμής και προϊόντος προσφερόμενου περιεχομένου, όχι μόνο σε επίπεδο λειτουργιών, χώρων, αλλά και σε επίπεδο αυτονομίας και κυρίως ποιότητας. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά για να μπορέσει κανείς να χτίσει με επιτυχία μία μάρκα στην Ελλάδα, καθώς τον όμιλο Inscape γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι χρειάζεται για να το κάνουμε αυτό, και αυτό είναι η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας που αποτελεί το πρώτο μας μέλημα και την πρώτη μας φροντίδα καθημερινά για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα στάνταρ που επιθυμούμε και στα στάνταρ που επιθυμούν οι πελάτες μας.
0: Σας ευχαριστώ λοιπόν για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Έχω καλή συνέχεια στη δουλειά στην έκθεση.
1: Ευχαριστώ
0: φετινή
1: πολύ.
0: Γεια σας. Να
1: είστε καλά. Γεια
0: σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Πρέζας, ο Γενικός Διευθυντής της GAC Aion στην Ελλάδα. Κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία. 9 μήνες στην ελληνική αγορά με 2 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εταιρεία η οποία στην Ελλάδα βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου Inscape, δίπλα στην Toyota και στη Lexus. Γι' αυτό και όσοι επισκεφτείτε την έκθεση θα δείτε, διασχίζοντας την αίθουσα, αριστερά είναι η GAC Aion. Σκεφτείτε να πει στο κέντρο βρίσκεται το περίπτερο της Toyota, και δεξιά απέναντι από την GAC Aion βρίσκεται η Lexus.

Ρίχνοντας μια ματιά στο πρώτο σέλιδο του motorrad.gr, πέρα από τις αμιγώς αυτοκινητιστικές ειδήσεις, αξίζει να διαβάσετε για τις περισσότερες από 30.000 παραβάσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας που καταγράφηκαν το Σεπτέμβριο από την Τροχέα Αττικής. Επίσης, στο motorrad.gr θα μάθετε πώς πρόκειται να κινηθούν αύριο, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, τα αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς υπάρχει ο πολύ σημαντικός αγώνας που ονομάζεται Greece Race for the Cure. Μιλώντας για αγώνες, πηγαίνω κάπου αλλού. Στο motorrad.gr μπορείτε να δείτε εικόνες από μια πορεία κλασικών αυτοκινήτων στο Μιλάνο. Θα μου πείτε, ναι, πού είναι το πρωτότυπο, κλασικά αυτοκίνητα στο Μιλάνο, Μητρόπολη της αυτοκίνησης στην Ιταλία. Αυτή η πορεία λοιπόν πραγματοποιήθηκε κατά της βίας εις βάρος των γυναικών.

0: Επανήλθαμε από την Ιταλία, για την οποία σας μιλούσα νωρίτερα, και την πορεία στο Μιλάνο. Παραμένουμε στην Ιταλία για διαφορετικό λόγο, με διαφορετικό τρόπο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βρίσκεται ο Γιώργος Πολυζώης, πρωταθλητής συνοδικός αγώνων ράλι στην Ελλάδα, συνεργάτης του motoron.gr. Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα παραπολιτικά.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Διανύουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, το WRC, και βρισκόμαστε στη Σαρδινία, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι είναι ο αγώνας ο οποίος θα δώσει τελικά τον πρωταθλητή.
1: Έχοντας ήδη ακυρωθεί ο τελευταίος πραγματικά αγώνας της χρονιάς, ο 14ος, δυστυχώς και ευτυχώς το πρωτάθλημα θα τελειώσει τον 13ο αγώνα, που είναι στη Σαρδινία. Mm-hmm. Ο τελευταίος ακυρώθηκε λόγω του πολέμου στην
0: Μέση Ανατολή.
1: Επομένως θα έχουμε τον πρωταθλητή, μιας και το πρωτάθλημα για τους κατασκευαστές έχει ήδη ολοκληρωθεί, έχει κερδίσει το Γιώτα. Τώρα περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής οδηγός του WRC για το 2026. Που επίσης τρεις οδηγοί στο Ιώτα μαθηματικά διεκδικούν τις θέσεις στο θέμα.
0: Ναι, καθόλου περίεργο. Νομίζω ότι θα στοιχημάτισε κάποιος στην αρχή του πρωταθλήματος για το ότι η ιαπωνική ομάδα, δεδομένων των συνθήκων στις δύο άλλες ομάδες, αναφέρομαι στη Hyundai και στην Ford, και στον τρόπο που αντιμετωπίζουν το φετινό πρωτάθλημα, η Toyota ήταν ξεκάθαρα το φαβορή από την αρχή και οι οδηγοί της επίσης.
1: Ακριβώς, και είναι και η ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει πάρα πολύ στους αγώνες αυτοκίνητου και θα συνεχίσει, δηλαδή και το 27 είναι ήδη έτοιμη για την κατηγορία Rally 1, χωρίς να έχει κανέναν από τους σημερινούς κατασκευαστές να δεν έχει αντίπαλο. Κάποια άλλη ιδιωτική εταιρεία θα εμφανιστεί εκτός από την Toyota. Άρα είναι μια ομάδα η οποία δουλεύει πάρα πολύ εντατικά πάνω στην εξέλιξη των αυτοκίνητων τους, στους κανονισμούς του WRC.
0: Δεν είναι, ως αγωνιζόμενος, εσύ δεν το αντιμετωπίζεις λίγο περίεργα όταν ξέρεις από την αρχή ενός αγώνα ή ενός πρωταθλήματος ποιος είναι το φαβορί και τι μπορεί να πετύχει εις βάρος εντός αγωγικών των υπολείπων?
1: Εσύ το λες κομψά, εγώ θα το πω λίγο πιο άμεσα. Δυστυχώς το παγκόσμιο πρωτάθλημα δεν πάει καλά. Όταν δεν έχεις πολλούς διεκδικητές, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Έχει χαθεί το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, κατά τη δικιά μου την άποψη. Και αυτό πρέπει να αλλάξει πολύ γρήγορα αν θέλουμε ο θεσμός να παραμείνει ψηλά. Γιατί είναι μεν τα αυτοκίνητα είναι εντυπωσιακά σε θέαμα κλπ. Αλλά έχει μια Toyota η οποία έχει διαλύσει στην κυριολεξία τον ανταγωνισμό και δεν φαίνεται κάποιος στο άμεσο μέλλον να έρχεται να απειλήσει ή τουλάχιστον να παρουσιάσει κάτι που να είναι πολύ ανταγωνιστικό. Mm-hmm. Η Hyundai σαφώς είναι πολύ δυνατή εταιρεία, έτσι προς Θεού, δεν υποβαθμίζουμε, αλλά δυστυχώς δεν έχει κάνει τις επενδύσεις που έχει κάνει η Toyota. Και μάλιστα σε μια στιγμή που η ίδια λέει ότι εγκαταλείπω το WRC και θα ασχοληθώ μόνο με τη δεύτερη κατηγορία.
0: Mm-hmm. Αναφέρεσαι στη Hyundai προφανώς.
1: Ναι, στη Hyundai, ναι.
0: Ωραία. Θα αναρωτιόταν ίσως κάποιος ακροατής μας γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ με το WRC. Να θυμίσω εδώ ότι το μέλλον WRC μας απασχολεί ως Έλληνες, διότι κοιτάζουμε το Rally Ακρόπολης, το οποίο βρίσκεται σε αυτό το θεσμό, επέστρεψε μετά κόπων και βασάνων, μετά από σχεδόν μια οκταετία που έμεινε εκτός, και μας κόστησε πάρα πολύ ως Ελλάδα και ως προβολή αυτής της χώρας. Οπότε για τα επόμενα χρόνια τι περιμένεις, Γιώργο, και για το WRC αλλά και για το Ακρόπολης τι περιμένεις?
1: Πράγματι αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία όλων όσων ασχοληθήκαν, που επανήλθε το Rally Ακρόπολης στο θεσμό. Είναι μια προβολή της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο και πρέπει να τη διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο. Δεν πρέπει να ξαναχάσουμε αυτή την ευκαιρία όπως το κάναμε στο παρελθόν. Κοιτάξτε, να σας πω μια αλήθεια, ακόμη το μέλλον του WRC δεν είναι ευίωνο. Δηλαδή δεν φαίνεται ότι κινείται σε σωστή κατεύθυνση. Λίγο αρχίζουμε και βλέπουμε κάποιες έτσι ωραίες ειδήσεις στην Toyota, την Ford, συγγνώμη, που θα ξαναμπεί από το 2028-2029, δεν έχω καταλάβει πότε ακριβώς. Θέλει αυτός ο δεσμός τουλάχιστον 4-5 κατασκευαστές για να είναι πετυχημένος. Για να σχολιάσουμε όμως το δικό μας μέρος του Rally Ακρόπολης, που είναι λίγο διαφορετικό. Το Rally Ακρόπολης θεωρώ ότι είναι ένας από τους εμβληματικούς αγώνες, και να πω την αλήθεια θα το κατατάξω στο επίπεδο της σημαντικότητας κοντά στο Μοντε Κάρλο. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο αγώνες, ίσως και με τον αγώνα της Φιλανδίας, τον πρώην ονομαζόμενο Χίλιες Λίμνες, όχι τόσο όμως η Κένια όπως το Σαφάρι, αυτοί οι δύο-τρεις αγώνες είναι εμβληματικοί αγώνες και ταυτίζονται με το WRC. Άρα είμαστε ταυτισμένοι με το WRC, έχουμε μια ιδιομορφία πέρα από τις σκληρές ειδικές διαδρομές, είμαστε μια χώρα που προσφέρεται για να έρθει κάποιος να την επισκεφτεί, άρα δεν πρέπει για κανένα λόγο να χάσουμε αυτό που έχουμε κερδίσει μέχρι στιγμής. τα τελευταία χρόνια από το 2022 και μετά.
0: Ευχαριστώ για τη σημερινή συνομιλία. Θα περιμένουμε το αποτέλεσμα του αγώνα. Θα δούμε ποιος πρόκειται να στεφθεί επισήμως πρωταθλητής, διότι αν επισήμως κάτι έχουμε στο μυαλό μας. Και θα έχουμε την ευκαιρία. Ναι, παρακαλώ.
1: Μαθηματικά υπάρχει πιθανότητα και για τρεις. Όπως εξελίσσεται αυτή τη στιγμή, να πω την αλήθεια, ο αγώνας, ναι, μεν ο Evans κάνει μια τακτική πολύ προσεκτική και προσπαθεί να μην έχει πολλές ζημιές, να μην έχει καθυστερήσεις, αλλά έχει μείνει πολύ πίσω στην γενική κατάσταση. Φαίνεται ότι ο Solberg αυτή τη στιγμή έχει κάνει εξαιρετική επίδοση, ήδη πέρασε πρώτος γενικής. Αν ο Solberg μαθηματικά καταφέρει να κερδίσει τον αγώνα, να πάρει 25 βαθμούς, να πάρει 5 από το Super Sunday που δίνει αύριο ο αγώνας και άλλους 5 από την Power Stage, 35 και πάρει το maximum, και ο Evans πάρει κάτω από 14, που σημαίνει κάτω από την 7η θέση, δεν θυμάμαι πόσο είναι αυτό ακριβώς, εκεί θα έχουμε ανατροπή. Θα το δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον και ενδιάμεσα έχουμε ένα μπάγκερ, ο οποίος έχει κερδίσει 3 αγώνες σερί. Δηλαδή, πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον. Έστω στο τελευταίο αγώνα του WGC έχει ένα ενδιαφέρον κανείς να το παρακολουθήσει, γιατί βλέπεις ότι όλοι κάνουν την προσπάθειά τους και να πάνε γρήγορα, αλλά και να μην έχουν και ζημιές.
0: Είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον φινάλε. Γιώργο Πολυζέ, σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεό στην επόμενη εκπομπή. Καλό απόγευμα, εύχομαι.
1: Βεβαίως, με χαρά μου. Καλό απόγευμα.
0: Γεια. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε, εγώ ήμουν όταν στα παραπολιτικά 90,1, σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Οι τελευταίες μέρες είναι οι μέρες αποκαλύψεων στην ελληνική αγορά για καινούργια αυτοκίνητα. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις ήταν αυτή η πραγματοποίηση η Leap Motor. Ζήτησα λοιπόν σήμερα να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Κωνσταντίνο Καραθανάση. Είναι ο διευθυντής marketing της Leap Motor στην Ελλάδα, στον όμιλο Italian Motion. Και η συγκυρία είναι πραγματικά ευτυχής, καθώς αυτή την περίοδο, κατά τη διάρκεια της έκθεσης αυτοκινήτου στην Αθήνα, μπορεί όποιος επιθυμεί να δει και τα καινούργια αυτοκίνητα ακριβώς τη στιγμή που έφτασαν στη χώρα μας. Κύριε Καραθανάση, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
1: Καλησπέρα κύριε Κιούση και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Θυμάμαι τους πρώτους μήνες, τις πρώτες εβδομάδες της Leap Motor στην Ελλάδα, όταν εμείς δημοσιογραφικά προσπαθούσαμε να αντιληφθούμε τι είναι αυτή η εταιρεία, ξεκινώντας τότε από ένα μικρό αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, και τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα στην προϊοντική της γκάμα για να φτάσουμε στα μοντέλα που είδαμε τις προηγούμενες μέρες από κοντά και τώρα μπορεί το ελληνικό κοινό να τα δει στην έκθεση της Αθήνας.
1: Σωστά. Η Leap Motor έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία δύο χρόνια. Έχετε δίκιο ότι λανσαρίστηκε με ένα μικρό και ένα πολύ μεγάλο αυτοκίνητο, ενώ τώρα έχει μια πλήρη γκάμα με 5 μοντέλα. Όμως η τοποθέτησή της στην αγορά, η οποία είναι μια value for money εταιρεία, δηλαδή μια εταιρεία που θέλει να δίνει περισσότερη αξία στον πελάτη για το προϊόν που αγοράζει ή μέσα από το προϊόν που προσφέρει στον πελάτη καλύτερα. Είναι λοιπόν μια μάρκα με πλήρη γκάμα και ναι, την προηγούμενη εβδομάδα λανσάραμε στην ελληνική αγορά δύο εντελώς νέα μοντέλα. Το B05, ένα αυτοκίνητο hatchback στην κατηγορία C, και το B03X, ένα αυτοκίνητο SUV στην κατηγορία B.
0: Ποιο από τα δύο θεωρείτε ότι ταιριάζει περισσότερο στο ελληνικό κοινό, με δεδομένο ότι στο ευρωπαϊκό κοινό γενικώς ταιριάζουν τα SUV, αν κρίνουμε από τα μεγέθη των πωλήσεων?
1: Με βάση τις πωλήσεις, όπως σωστά το πήγατε προς τα εκεί, και στο ελληνικό κοινό ταιριάζουν πιο πολύ τα SUV, αφού πάνω από τα μισά αυτοκίνητα που πωλούνται στην ελληνική αγορά είναι SUV. Οπότε μπορούμε να πούμε καταρχήν ότι απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό, γιατί το B05 που είναι hatchback έχει ούτως ή άλλως ένα DNA λίγο πιο sportif, έχει άλλη προσέγγιση προς τον πελάτη, προς τον οδηγό, ενώ το B03X που είναι ένα SUV έχει σχεδιαστεί από την αρχή με σκοπό να κάνει πολλές δουλειές ταυτόχρονα, να είναι πολυχρηστικό, να έχει τεράστιους χώρους σε ένα compact αμάξωμα.
0: Η value for money, η προσέγγιση που επέλεξε η μάρκα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, οι αριθμοί δείχνουν ότι έχει αποδώσει. Θα συνεχιστεί αυτό? Είναι δηλαδή μέρος του DNA της Leap Motor αυτή η προσέγγιση για την σχέση αξίας τιμής?
1: Ναι, ναι. Αυτή είναι η τοποθέτησή της στην αγορά, το positioning που λέμε έτσι στο χώρο, που προσφέρει τεχνολογία αιχμής, πλούσιο εξοπλισμό από τη βασική έκδοση, πολύ καλή ποιότητα κατασκευής και όλα αυτά σε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική τιμή για την κατηγορία και το προϊόν το ίδιο. Συνεχίζεται λοιπόν.
0: Επιστρέφω στην έκθεση που πραγματοποιείται στην Αθήνα και θα ολοκληρωθεί την επόμενη Κυριακή. Τα πρώτα σχόλια μετά τα εγκαίνια από τους επισκέπτες που είχατε, και ήταν πολλοί, γιατί πάντοτε γίνεται έτσι μια κοσμοσυρωή αυτές τις πρώτες μέρες, ποια ήταν, κύριε Καραθανάση?
1: Ναι, σήμερα που είναι και η πρώτη μέρα που είναι ανοιχτή η έκθεση για το κοινό, ήμουν εκεί από το πρωί. Υπάρχει πολύ μεγάλη προσέλευση και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το περίπτερο της Leap Motor. Τα νέα μοντέλα προφανώς τραβάνε το βλέμμα, γιατί δεν τα έχουν ξαναδεί οι επισκέπτες στις εκθέσεις Leap Motor, εμφανίζονται εκεί για πρώτη φορά. Και φυσικά θα έλεγα όμως ότι και η υπόλοιπη γάμα, ακόμα και το μικρό αυτοκίνητο πόλης, το TAF 03 ή το μεγάλο μας το C10, έχουν την κίνηση. Προφανώς τα δύο νέα μοντέλα έχουν περισσότερη κίνηση, ο πελάτης δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον να μάθει πράγματα ή να τα δει.
0: Πότε πρόκειται να τα τοποθετήσετε στα σημεία πώλησης?
1: Αυτή τη βδομάδα ουσιαστικά θα ολοκληρωθεί και η αποστολή των αυτοκινήτων, άρα πρακτικά από Δευτέρα, Τρίτη ας πούμε, ο υποψήφιος πελάτης, ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, μπορεί στις εκθέσεις, στα σημεία πώλησης Leap Motor, πανελλαδικά, να βρει και τα δύο μοντέλα. και να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες, προφανώς συζητώντας εκεί πέρα με την ησυχία του, με τους, με τους υπεύθυνους πωλήσεων, να κάνουν μια ανάλυση των αναγκών του, για να πρακτικά να καταλήξει και ο πελάτης σε αυτό που, τον, που καλύπτει τις ανάγκες του. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι αυτός ο σκοπός το να πουλάμε, αυτός ο σκοπός είναι το να δίνουμε ένα προϊόν που πραγματικά ταιριάζει στις ανάγκες του πελάτη.
0: Και τελευταία ερώτηση για τη σημερινή μας επικοινωνία. Χειρίζεστε και έχετε χειριστεί και στο μέλλον ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Σε αυτήν τη διοργάνωση είναι σχεδόν το σύνολο της ελληνικής αγοράς. Νομίζω 52 διαφορετικές μάρκες. Λέει κάτι αυτό για την κατάσταση της αγοράς αυτοκινήτου στη χώρα μας αυτή την περίοδο, κύριε Καραθανάση?
1: Η παρατηρήση σας είναι καταρχήν και τα νούμερα που αναφέρετε είναι σωστά. Όλοι σχεδόν οι κατασκευαστές έχουν παρουσία. Δείχνει αυτό που βλέπουμε και στις εκθέσεις, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο για να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο. Οι εκθέσεις αυτοκινήτου όπως αυτή που διοργανώνεται αυτή την περίοδο είναι μια καλή ευκαιρία ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε κάποιες ώρες και στον ίδιο χώρο πρακτικά, ο πελάτης να δει ταυτόχρονα τα μοντέλα που τον ενδιαφέρουν ή να δει και μοντέλα που δεν τα είχε στη λίστα επιλογών του, αλλά αν τον καλύπτουν, γιατί δεν είχε δει ότι λανσαρίστηκαν ή οτιδήποτε, ώστε να δει αν τον καλύπτουν ή όχι. Άρα είναι μια καλή ευκαιρία, θα έλεγα, για αυτούς που ενδιαφέρονται να αγοράσουν αυτοκίνητο, να τα δουν όλα μαζί, και για αυτούς που απλά τους αρέσει το αυτοκίνητο, γιατί όπως λέμε και μεταξύ μας, είναι ένα προϊόν που δημιουργεί πάθη, ας πούμε.
0: Σωστά, ερωτεύσιμο προϊόν το αυτοκίνητο.
1: Έχει πολύ κοινό, έχει ρεύμα, μπορεί για ενημερωτικούς λόγους να περάσει από την έκθεση, να δει όλα τα μοντέλα και να σχηματίσει μια άποψη πια για όλη την αγορά του αυτοκίνητου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε λίγη ώρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στη δουλειά μέχρι την επόμενη Κυριακή εκεί. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Καραθανάσης, διευθύνης marketing της Leap Motors στην Ελλάδα, μιλώντας για το B05 ή V05, όπως μου αρέσει να το λέω εγώ, και το B03X. Το περιέγραψε σωστά. Είναι μια ευκαιρία σε σύντομο χρονικό διάστημα να δεις πολλά αυτοκίνητα συγκεντρωμένα στον ίδιο χώρο. Απ' την άλλη πλευρά είναι και ένα ιδιότυπο crash test, ξέρετε, για τις εταιρείες. Δεν είναι πολύ απλό αυτό. Θυμίζω, για όσους δεν το γνωρίζετε, ότι στο παρελθόν, όχι στην Ελλάδα, στις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις υπήρχαν αυτοκινητοβιομηχανίες οι οποίες επέλεγαν να απουσιάζουν ακριβώς διότι δεν ήθελαν να βρίσκονται δίπλα σε άλλες. Όχι διότι φοβόντουσαν στο πεδίο των εντυπώσεων, αλλά διότι θεωρούσαν πως το να βρίσκεσαι ανάμεσα σε άλλες εταιρείες δεν σου προσφέρει πρακτικά κάτι. Ωστόσο, η ελληνική αγορά, και όχι μόνο η ελληνική αγορά, θέλω να πω εδώ, έχει διάφορες ιδιαιτερότητες. Οπότε, όπως θα έλεγε ο Βολτέρος, τον φέρνω στο μυαλό μου γιατί από την επόμενη εβδομάδα θα ασχολούμαστε με την έκθεση της πατρίδας του στη Γαλλία. Όπως θα έλεγε ο Βολτέρος, αν δεν υπήρχαν εκθέσεις αυτοκινήτου και δει στην Ελλάδα, θα έπρεπε να τις εφεύρουμε.

Τις επόμενες μέρες, τα 5 λεπτά στον δρόμο, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε πολύ περισσότερα για διαφορετικά μοντέλα, διαφορετικές εταιρείες. Πρωτίστως όμως μπορείτε να δείτε τα πάντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα περίφημα social media του motorman.gr. Επιλέξτε όποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιείτε και αναζητήστε εκεί εικόνες και βίντεο από την συγκεκριμένη διοργάνωση. Και μην μείνετε σε αυτά που θα δείτε σήμερα. Κάθε μέρα αυτό το υλικό πρόκειται να εμπλουτίζεται, προκειμένου να δώσει τη σκυτάλη μετά για την έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι, η οποία θυμίζω ότι ξεκινά όχι την ερχόμενη Δευτέρα, μεθαύριο, την επόμενη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Κύριε Μερίδη, ευχαριστώ πολύ για την συμβολή σας σήμερα στην εκπομπή. Ασφαλώς τον κύριο Θανάση Βούτσινο για τη μουσική που επιλέγει. Όλους εσάς για την επικοινωνία και την παρέα πρωτίστως. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα με την ταξιδιωτική εκπομπή των παραπολιτικών, η οποία έχει τίτλο «Μότορα ταξιδεύοντας». Αύριο αυτό που θα ακούσετε είναι ένα νέο διαφορετικό φορμάτ, το οποίο θα το ακολουθούμε μία φορά το μήνα, κατά προτίμηση την πρώτη Κυριακή του μήνα. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε. Σας εύχομαι ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο, προσοχή στις καιρικές συνθήκες, και όσοι από εσάς πρόκειται να ταξιδέψετε σε νησιά, αξίζει να γνωρίζετε ότι τώρα πια έχει αρθεί το απαγορευτικό απόπλου και από τη Ραφίνα και από τον Πειραιά και από το Λαύριο. Γεια σας.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι γίνεστε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαρά στο μικρόφωνο. Νίκος Πισμπίκη στον ήχο. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Και αν θέλετε να μας τηλεφωνήσετε, 211-10-80-880 είναι το τηλέφωνό μας. Έχω απέναντί μου μια κυρία του ελληνικού θεάτρου. Την ξέρετε πάρα πολύ και από την τηλεόραση, έχει παίξει σπουδαίους ρόλους. Είναι ένα αξιαγάπητο πλάσμα, για το οποίο μόνο καλά λόγια ακούς όπου και αν αναφέρεις το όνομα. Πέγγι Σταθακοπούλου.
1: Πόση χαρά έχω που είμαι εδώ μαζί σου.
0: Και εγώ το ίδιο. Και τι όμορφη που είσαι ακόμα. Μα πάντα όμορφη. Πάντα όμορφη. Δηλαδή κάθε χρόνος που περνάει.
1: Τον αφήνουμε να περνάει.
0: Αυτό είναι που μου αρέσει.
1: Τον υποδεχόμαστε.
0: Το φαίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις τι φαίνεται και είναι τόσο ωραίο. Να βλέπεις μια ωραία γυναίκα.
1: Να
0: παραμένει ωραία
1: φυσιολογικά.
0: Μεγαλώνοντας φυσιολογικά. Είναι
1: αυτό
0: τόσο ωραίο. Πραγματικά.
1: Είναι ωραίο γιατί στην πραγματικότητα σημαίνει ότι προχωράς νικηφόρα. Δηλαδή δεν είσαι ένας άνθρωπος σε εισαγωγικά ετοιμένος που αγωνιά τόσο πάρα πολύ για την εικόνα του, με αυτή την έννοια.
0: Ξέρεις
1: του,
0: τι, από τη στιγμή που σε γνώρισα και λίγο έτσι σε παρακολουθώ, αναρωτιέμαι εάν είσαι τόσο δομημένος και σοβαρός άνθρωπος, προσγειωμένος και πώς να σου το πω, τα έχεις όλα τακτικά φτιάξει πολύ καλά, δηλαδή αυτή η πολύ καλή κυρία είναι τόσο σούπερ, ή κρύβεις από μέσα κάποιο ηφαίστειο το οποίο σιγοβράζει και δεν φαίνονται αυτά, αλλά είσαι μια πάρα πολύ συμπαθητική κυρία.
1: Κοίτα, η πραγματικότητα είναι ότι για να επιλέξω το χώρο της τέχνης, ναι, υπάρχει αναστάτωση.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Και αναστάτωση και αταξία μεγάλη. Ναι. Οριακά αναρχία εσωτερική, ναι, πάρα, ναι, πολλές φορές. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η εικόνα που πολύ ωραία την περιέγραψες, με στιγμάτισε από την αρχή που ξεκίνησα. Δηλαδή όλοι λέγανε πολύ καλό κορίτσι, αλλά ας πούμε μπορεί να παίξει το τάδε ή το δίνα.
0: Το φαντάζομαι.
1: Ο χρόνος απέδειξε ότι μπορούσα, ναι, που ήταν σημαντικό. Ναι. Νομίζω ότι καθώς τα χρόνια περνούν, συνεχίζω να κουβαλάω κάτι από αυτή την πλευρά μου, γιατί είναι δική μου πλευρά αυτή. Και θα πω τι εννοώ. Αλλά έχω επιτρέψει στον εαυτό μου να κάνει και να δείχνει, να αφήνει ελεύθερη μάλλον, και την Πέγγι εκείνη που

0: Δεν είναι καθόλου έτσι. Mm. Οι δε δικοί μου άνθρωποι, οι άνθρωποι που με αγαπάνε, που είναι κοντά μου, ξέρουν ότι έχω μια ήρεμη δύναμη, όμως και καταρακώνομαι και αισθάνομαι πολλές φορές ανασφαλής, αν ας πούμε με ζήσεις πριν τις πρεμιέρες μου, αλλά και στη διάρκεια των παραστάσεων, από τις 5 το απόγευμα και μετά είμαι αλλού.
1: Ναι, ναι.
0: Επομένως θα έλεγα ότι είμαι ένας συνδυασμός. Απλώς έχω νιώσει στην πορεία της ζωής και κάνοντας αυτή τη δουλειά ότι πολλές φορές πρέπει να ακούς περισσότερο από όσο μιλάς.
1: Ναι,
0: και όταν ακούς αυτή, που είναι μια πολύ σπουδαία τέχνη, ναι, και ικανότητα, ξαφνικά κάτι ηρεμεί μέσα σου. Mm. Και αυτό που ηρεμεί είναι αυτό που βγαίνει προς τα έξω ως, πώς να σου πω, ως φινέτσα, ως μια σιγουριά.
1: Το να είσαι καλός ακροατής είναι μεγάλο προσόν στη
0: μεγάλο
1: ζωή.
0: Προσόν.
1: Μεγάλο προσόν στη ζωή.
0: Κυρίως
1: και να μην
0: σένα,
1: μιλάς όταν δεν χρειάζεται.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, να είσαι καλός ακροατής σημαίνει γίνομαι καλύτερος εγώ και ταυτόχρονα δίνω την ευκαιρία στο διπλανό μου να ανοίξει τον εαυτό του.
1: Πάντως, εγώ το έχω καταλάβει, γι' αυτό το ρώτησα αυτό. Έχω καταλάβει ότι υπάρχει από μέσα κάτι που βράζει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί
0: δεν
1: το
0: έχω
1: λέω
0: παράπονο.
1: Πώς το κατάλαβα, να σου το πω. Το κατάλαβα όταν σε είδα να κάθεσαι δίπλα μου και να τραγουδάς με τα τραγούδια και κατάλαβα τι τραγουδάς, πώς τραγουδάς, πώς συγκινείσαι και τότε λέω εδώ πέρα υπάρχει
0: κάτι φυλαγμένο.
1: Υπάρχει κάτι φυλαγμένο
0: έτσι,
1: από μέσα.
0: Έτσι.
1: Όμως η εικόνα σου είναι πάντα νομίζω ταυτισμένη λίγο με αυτό το κορίτσι της νομικής στο οποίο, το οποίο πήγε στη νομική σχολή. Μπήκε και στο θέατρο μετά, αλλά παρέμεινε πάντα ένα κορίτσι της ευπρέπειας.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό.
0: Κοίτα, ένα κορίτσι με μερικές αρχές.
1: Ναι.
0: Τις οποίες χαίρομαι να πω ότι δεν τις ξέχασα στην πορεία. Γιατί η δουλειά μας είναι μια επικίνδυνη δουλειά. Με την έννοια, ναι, είναι έκθεση μεγάλη, είναι μερικές φορές ναρκισισμός, mm, είναι κάποιες άλλες φορές η αγωνία γιατί κάθε λίγους μήνες δεν έχεις δουλειά, μεγαλώνεις επίσης. Mm-hmm. Επομένως οι αρχές είναι εκεί και πάμε παρέα. Αλλά τώρα που λες για την νομική, πρέπει να πω ότι τον τελευταίο καιρό με αφορμή διάφορα δικά μου, ναι, θέματα, έχω επιστρέψει πολύ σε εκείνο το κορίτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί εκείνο το κορίτσι πρόλαβε ένα χρόνο να φοιτήσει,
1: ναι,
0: στην πραγματικότητα και μετά ξεκίνησε.
1: Τα παράτησες μετά.
0: Όχι. Έχω πάρει το πτυχίο μου
1: και
0: με Λίαν Καλός. Δεν θέλω πολλά.
1: Μπράβο,
0: πολλά.
1: Και εγώ με Λίαν Καλός το έχω πάρει.
0: Ωραία, <τέλει. laughs> και κάνουμε κάτι άσχημο.
1: Νομική Αθηνών, έτσι.
0: Αθηνών.
1: Και δεν
0: νομικό.
1: Είναι, να ξέρουν αυτοί που το ακούνε ότι η νομική, το νομικό τμήμα δεν το τελειώνεις έτσι για
0: όχι,
1: πλάκα.
0: Δεν το τελειώνεις, ναι, για πλάκα και, ναι, στην εποχή τη δική μου ήταν και πολύ προφορικές εξετάσεις.
1: Ναι,
0: και
1: προφορικά δίναμε πτυχίο.
0: Όλο το πτυχίο.
1: Δηλαδή έχεις πετύχει Σταθόπουλο, Γεωργιάδη.
0: Όλους αυτούς.
1: Όλους αυτούς. Αστικό δίκαιο.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Και Ραμαία στο.
0: Ναι, και στη φιλοσοφία δικαίου
1: Αραβαντινό.
0: Αραβαντινό.
1: Μπράβο, πω από Παναγία μου, τι μου θύμισες.
0: Ο καλός μας. Οπότε θέλω να πω ότι εγώ μπήκα μέσα στο πανεπιστήμιο, τότε πολιτικοποιήθηκα, ήμουνα πάρα πολύ.
1: Τι ήσουν να τα πείτε,
0: όχι καθόλου.
1: Α,
0: τότε.
1: Για πες.
0: Καθόλου. Ήμουνα κνήτησα.
1: Κνήτησα ήσουνα,
0: ναι,
1: με ήμουνα, αυτό το look.
0: Ναι, ήμουνα.
1: Άλλο ήταν το look της κνήτησας τότε.
0: Δεν με άντεξαν πολύ τα παιδιά.
1: Α, εντάξει, γιατί.
0: Αλλά εγώ παρέμεινα
1: επειδή
0: πάντα.
1: Επειδή είμαι εκείνη τη εποχή τη νομική,
0: ναι,
1: τα ξέρω.
0: Ναι.
1: Το look της κνήτησας δεν έχει καμία
0: σχέση
1: με το δικό σου. Εσύ είχε το look της δαπίτησας, για να τα λέμε.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω δεν με άντεξαν πολύ.
1: Όλας, δηλαδή. Και επειδή μετά κατέβηκε στην
0: Νέα Δημοκρατία
1: στις ευρωεκλογές.
0: Φυσικά.
1: Αλλά για πες μου, ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Δεν το ξέρω ότι σου ανακνήτησα.
0: Ναι, ήμουνα ένα παιδί που ερχόμουν από ένα αστικό περιβάλλον, ναι, και ταυτόχρονα ένα σχολείο θρησκευόμενο, την ελληνική παιδεία.
1: Ναι.
0: Να το, τα πάθη που λέγαμε ότι, ναι, υπήρχαν από πάντα, ας πούμε. Και μπαίνοντας στο πανεπιστήμιο, βέβαια, ήταν και μια εποχή που. Το 78.
1: Ναι, εντάξει, έτσι, εποχή από, έντονα είχε πολιτικοποιημένη.
0: Πολύ.
1: Πάρα έτσι, πολύ. Έχει προηγηθεί η Χούντα πριν από λίγο.
0: Φυσικά, μόλις
1: ακόμα
0: είχε έρθει με τα
1: πολιτικά. Το πολιτικό τραγούδι είναι στα χάιντ.
0: Ακριβώς. Οι πορείες για τον,
1: ναι,
0: νόμο 8-15 στους δρόμους.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και. Πώς να σου πω, περπάτησα και άλλες περιοχές από αυτές που είχα ζήσει,
1: ναι,
0: μέχρι τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί γνώρισα ανθρώπους πολύ αξιόλογους,
1: ναι,
0: τους οποίους κράτησα σαν φιλίες. και άλλους που τους ξανασυνάντησα αργότερα. Οπότε νομίζω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο κομμάτι της ζωής μου. Ένα χρόνο κράτησε.
1: Περίμενε αυτός ο ένας χρόνος, γιατί θέλω να το πάρουμε το πράγμα από την αρχή. Δηλαδή, εσύ μπαίνεις στη νομική και αποφασίζεις να γίνεις ηθοποιός.
0: Όχι ακόμα.
1: Α, όχι ακόμα. Πώς πας στη δραματική σχολή?
0: Τελειώνω το πρώτο έτος.
1: Ναι.
0: Έχω κοπιάσει πολύ, όπως όλοι, για να μπούμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχω αρχίσει και νιώθω μερικές φορές μία απογοήτευση μέσα στα αμφιθέατρα.
1: Ρωμαϊκό δίκαιο, πρώτο έτος, θυμάμαι.
0: Και το νιώθω γιατί δεν υπάρχει αυτή η σημερινή έννοια της διάδρασης, ας πούμε. Οπότε είναι όλα λίγο τακτοποιημένα με έναν τρόπο. Φυσικά θέατρο βλέπω από μικρό παιδί, γιατί και η οικογένεια, ξέρεις, παρακολουθούσε και όλα αυτά. Και μέσα από αυτό το τρεχαλιτό το πρώτο χρόνο, ξέρεις, με τις διαδηλώσεις, όπως έλεγα, με την πολιτικό, με την κομματοποίηση, αισθάνομαι ότι εγώ ούτε εδώ είμαι. Οπότε αποφασίζω να δώσω μόνη μου. Δηλαδή σήμερα έρχονται τα παιδιά και δίνουν στη σχολή και όλα είναι προετοιμασμένα με δάσκαλοι, με ηθοποιό. Εγώ μόνη μου διάβασα δύο μονολόγους και ένα ποίημα.
1: Μόνη σου,
0: όλο μόναχη. Και πήγα στο Εθνικό Θέατρο.
1: Χωρίς κανέναν coach, ας πούμε.
0: Κανέναν. Ανεβοκατέβαινα στο σαλόνι και έλεγα.
1: Και χωρίς γνωριμί στο χώρο του θεάτρου. Τίποτα, άσχετο.
0: Κανέναν. Και πήγα στο Εθνικό Θέατρο, έδωσα εξετάσεις το 79, Σεπτέμβριο του 79, και πέρασα.
1: Μπράβο.
0: Και με το που μπήκα στη σχολή μέσα, εμαγεύτηκα.
1: Λογικό.
0: Μαγεύτηκα γιατί, όπως μου είπε κάποτε ένας φίλος ψυχαναλυτής, ευτυχώς, μου λέει, που διάλεξες το θέατρο, επειδή σαν παιδί δεν είχα παίξει πολύ.
1: Ήσουν, ας πούμε, μαζεμένο παιδί.
0: Έπρεπε να είναι μαζεμένο παιδί. Όπως οι περισσότεροι. Καλό παιδί. Οπότε μου λέει, είναι πολύ σημαντικό το ότι διάλεξες το θέατρο, γιατί εσείς πάντα παίζετε.
1: Και αυτό σου χάρισε και
0: στην πραγματικότητα ένα παιχνίδι.
1: Και
0: σιγά σιγά, και βγαίνοντας στη δουλειά, γιατί υπήρξα και πολύ τυχερό παιδί. Δηλαδή, με το που τελείωσα τη σχολή, αμέσως δούλεψα. Αμέσως.
1: Τι ήταν ο πρώτος ρόλος?
0: Ο πρώτος ρόλος ήταν στην τηλεόραση, στο κρατικό κανάλι, δεν υπήρχαν και άλλα τότε. Ήμουνα πρωταγωνίστρια στην Κάθοδο, ένα σύριαλ που αφορούσε τα ναρκωτικά και που για πρώτη φορά ένα τέτοιο θέμα έμπαινε στη τηλεόραση. Και στο θέατρο ήταν ένα αγγλικό έργο, το «Σε ποιον ανήκει η ζωή μου», «Whose life is it anyway», που ήταν η ιστορία ενός τετραπληγικού άντρα, ας πούμε, ο οποίος διεκδικεί το δικαίωμα στην ευθανασία.
1: Μάλιστα, ήταν πολύ για την εποχή.
0: Ναι, πολύ. Και έτσι δηλαδή ήρθαν πάνω μου οι ευκαιρίες.
1: Οι ευκαιρίες και οι
0: ρόλοι. Καμιά φορά το λέω και στα παιδιά μου πια, ότι είναι σημαντικό να έχουμε. Δεν είναι μόνο το ταλέντο, είναι η σκληρή δουλειά και μια καλή πρώτη ευκαιρία.
1: Να σου πω, εντάξει, ωραίες αυτές οι πρώτες ευκαιρίες, αλλά δεν σε ακολουθούσε εσένα, ας πούμε, η πίεση και ο τίτλος της ενζενή, ότι είσαι το ωραίο κορίτσι που θα παίξει συγκεκριμένους ρόλους.
0: Με ακολούθησε για πολλά χρόνια, έως ότου εγώ αποφάσισα, γιατί είχα και μια ευκολία στο Μπουλβάρ που ήταν ένα είδος πολύ ωραίο για μένα και πλέον δεν
1: και
0: υπάρχει.
1: Πολύ ωραία, και δυστυχώς δεν ανεβάζουν.
0: Μα δεν υπάρχει, δεν γράφεται Μπουλβάρ.
1: Βλέπαμε τότε υπέροχες παραστάσεις.
0: Οπότε για λίγα χρόνια με ακολούθησε αυτό και κάποια στιγμή είπα, εγώ θέλω να κάνω και άλλα πράγματα στο θέατρο και ό,τι πρόταση έπαιρνα έλεγα όχι και εξηγούσα και το λόγο. Γιατί ήταν αντίστοιχες οι προτάσεις, ας πούμε. Οπότε μένοντας 2-3 χρόνια μακριά από το θέατρο, τελικά ήρθε και με συνάντησε το άλλο θέατρο. Καλό είναι, όπως λέγαμε και χθες, να μην βάζεις ταμπέλες. Αλλά σε επίπεδο επαγγελματικό, οι άλλοι βάζουν. Οπότε μοιραία βιάζονται να σε τακτοποιήσουν, να σε τοποθετήσουν κάπου.
1: Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται.
0: Έτσι δεν είναι. Γίνεται.
1: Και είναι λίγο ενοχλητική για έναν ηθοποιό αυτή.
0: Πάρα πολύ.
1: Η τακτοποίηση.
0: Πάρα πολύ.
1: Η ταυτοποίηση.
0: Ακριβώς. Γιατί ειδικά αν έχεις δυνατότητες, ας πούμε, σε πολλά είδη, αισθάνεσαι αδικημένος να κάνεις συνεχώς ένα πράγμα, οδηγήσεις την τυποποίηση.
1: Έτσι είναι.
0: Και τελικά πάλι δεν σε θέλουν ο χώρος, γιατί είσαι τυποποιημένος και έχεις μανιέρα.
1: Τι είναι το ωραιότερο πράγμα που έχεις παίξει για σένα? Τι είναι αυτό που αγάπησες πιο πολύ απ' όλα?
0: Εδώ ξεκινάει μια κουβέντα που έχει να κάνει με το πώς προσεγγίζεις τους ρόλους. Και στη δική μου περίπτωση έχω αγαπήσει πάρα πολλούς από τους ρόλους μου. Και οριακά θα ήθελα καθώς θα μεγαλώσω, γιατί είμαι κοριτσάκι ακόμα, όπως είπαμε.
1: Φαίνεται αυτό, το βλέπουμε.
0: Θα ήθελα να γράψω ένα κομμάτι για κάθε μου ρόλο, γιατί είναι μια γυναίκα που κάπου την έχω αφήσει στο παρελθόν. Που υπήρξα εγώ. Όμως.
1: Όταν λες να γράψεις ένα κομμάτι, νομίζεις να γράψεις ένα βιβλίο σχετικό.
0: Θα μ' άρεσε να γράψω για τους ρόλους μου, να μιλήσουν οι ρόλοι μου για μένα.
1: Ωραίο.
0: Μ' αρέσει αυτό
1: πάρα πολύ.
0: Και
1: ωραίο.
0: Το σκέφτομαι για λίγο πιο μετά, όταν ας πούμε οι ρυθμοί μου θα είναι πιο ήσυχοι, να το κάνω. Γιατί αυτές οι γυναίκες που τους δάνεισα, ας πούμε, τη φωνή μου, τα συναισθήματά μου, τα δάκρυά μου. Είναι κάπου εκεί και κάπου είναι κλεισμένες κάπου και πρέπει να τις ελευθερώσω κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Οπότε τις έχω αγαπήσει όλες. Αν πρέπει να ξεχωρίσω δύο-τρία πράγματα, θα έλεγα ότι ξεχωρίζω σίγουρα το ρόλο της Πινελόπης Δέλτα στην εκτέλεση του που κάναμε με τον Κώστα τον Κουτσομίτη. Για πάρα πολλούς λόγους. Αυτό τηλεοπτικά. Που στη δική μου περίπτωση ήταν κινηματογραφικά, με την έννοια ότι εγώ διάλεγα να κάνω τηλεοπτικές σειρές που ήταν μόνο καμερές,
1: που είχαν
0: και οι σκηνοθέτες και οι διευθυντές φωτογραφίας. Κάναμε σινεμά.
1: Όλα όσα έχεις κάνει τέτοια είναι.
0: Τέτοια είναι. Γι' αυτό και τώρα δυσκολεύομαι.
1: Έτσι.
0: Και πάρα πολλά άλλα. Για την Έλισσα. Πολλά.
1: Άρα η εκτέλεση λοιπόν και η
0: ολόκληρη. Η εκτέλεση βασισμένη στο βιβλίο του Φρέντι του Γερμανού, που είναι ο ρόλος Πινελόπης Δέλτα. Ένας ρόλος. Ένας άλλος ρόλος είναι από το Vincent River, ένα θεατρικό κείμενο που υποδίθηκα μια μητέρα που ο γιος της ομοφιλόφιλος δολοφονήθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε προσπαθεί να μάθει για τη ζωή του παιδιού της αφού αυτό απουσιάζει.
1: Αφού αυτό πέθανε και τότε μαθαίνει τι συνέβαινε.
0: Που με επηρέασε πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ συναισθηματικά. Αλλά αγαπώ πάρα πολύ στη δουλειά που κάναμε με τον Λευτέρη του Βογιατζή, στο διαλεγμένου το κείμενο, όλους μου, το Μπέκετ που έχω παίξει.
1: Είναι πολλά, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και να μπούμε με ένα τραγούδι, λέω. Δικές σου είναι οι επιλογές αυτές, έτσι?
0: Ναι.
1: Ωραία, είναι πολύ ωραίες γιατί τις βλέπω εδώ.
0: Δικές μου δεν είναι με την έννοια ότι τους έστειλα λίστα.
1: Όχι, αλλά είπες τι θες. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Still Got the Blues, Gary Moore.
0: Αυτό το διάλεξα.
2: Η ώρα είναι 5 και 4. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μπέγκη Σταθακοπούλου μαζί μας. Δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Μπέγκη είναι αγαπημένη ηθοποιός. Έτσι έχει γράψει ιστορία πραγματικά. Και αγαπήθηκες πολύ και από την τηλεόραση εσύ.
1: Ναι.
0: Δεν έπαιξες όμως με μανία στη τηλεόραση. Δηλαδή, όπως είπες, έπαιξες μόνο πράγματα που ήταν κινηματογραφικού στυλ γυρίσματα.
1: Δηλαδή, ακόμα και ο Ταύρος με το Ξώτη, που ήταν ένα χαριτωμένο σύριαλ, ας πούμε, στα όρια της κομεντή.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν κινηματογραφημένο.
0: Ναι, ναι. Γιατί αυτό ήταν δική σου επιλογή, ή δεν προέκυψαν μετά όλοι ρόλοι που να σε ενδιαφέρουν στο άλλο στυλ, ας πούμε.
1: Να πω κάτι. Υπήρξε μια εποχή στην ιδιωτική τηλεόραση που οι καλές σειρές γίνονταν κινηματογραφημένες, δηλαδή με μία κάμερα. Εγώ αντίστοιχα, που είχα αυτές τις προτάσεις, είχα την ψευδέστηση ότι κάνω σινεμά.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα αντιμετωπίζαμε τη δουλειά όλοι σαν σινεμά. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτός ο εξοδοτικός ρυθμός. Πάμε μία λήψη και αυτό είναι, γιατί πρέπει να βγάλουμε 30 σελίδες σήμερα.
0: Ναι.
1: Έτσι, γι' αυτό είναι ο Κοκκινόπουλος από πίσω στις δουλειές μου, είναι ο Κουτσομίτης, είναι ο Βασίλης Τσελεμέγκος. Είναι άνθρωποι δηλαδή του σινεμά. Και αντίστοιχα οι διευθυντές φωτογραφίας. Επομένως ήταν. Είχε μια αξία, ναι, αυτό. Από την άλλη, δεν είμαι ένας άνθρωπος που δεν θα έλεγα ναι σε ένα πολύ ωραίο τρικάμερο, καθαρά τηλεόραση,
0: ναι, ναι.
1: Όμως να υπάρχει ένας ρόλος που να συναντιέμαι κάπου μαζί. Είτε είναι κωμωδία είτε δεν είναι.
0: Πού είσαι πιο πολύ, στην κωμωδία ή στο δράμα εσύ?
1: Νομίζω ότι είμαι ευτυχώς πολύ μοιρασμένη. Γιατί παρόλο που δεν φαίνεται, στη ζωή είμαι πολύ μπομπιράκι. Και πολύ, πώς να σου πω, γι' αυτό η Εντζενή ακόμα έχει το χώρο της μέσα μου. Δηλαδή μου αρέσει η πλάκα, μου αρέσει το πείραγμα. Δεν είμαι πάντα
0: σοβαρή και κυρία. Θέλω να σε ρωτήσω σε τι φάση είσαι τώρα. Τώρα ξέρω ότι δίνεις μεγάλη έμφαση στη διδασκαλία.
1: Ναι, και στη ζωή.
0: Και στη ζωή σου. Στη ζωή σου σίγουρα. Αυτό φαίνεται άλλωστε, γιατί φαίνεσαι ένας πολύ ισορροπημένος άνθρωπος. Το είπαμε και στην αρχή. Και οι άνθρωποι που είναι ισορροπημένοι πάντα είναι γνωστό. Και νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι ότι δίνουν πολύ σημασία στην προσωπική του ζωή.
1: Ναι, και
0: στην
1: ειδικά, ξέρεις, καθώς περνούν τα χρόνια, ναι, και μόλις, ας πούμε, και τα παιδιά μας μεγαλώνουν, και το λέω αυτό για όλους τους ανθρώπους μετά τα 60 που είμαστε. Υπάρχει, αυτό είναι ένα θέμα που κάποια στιγμή μπορούμε να το συζητήσουμε εκτενέστερα. Ναι. Ένας άνθρωπος, και δει μια γυναίκα μετά τα 60, αντιμετωπίζεται λίγο σαν παραπλησμένη. Δηλαδή, σαν ένας άνθρωπος, πορεύει, ρε παιδί μου, έκανε τους κύκλους του μια χαρά, καλά διατηρείται, στην καλύτερη περίπτωση. Αλλά πόσα ακόμα πράγματα μπορεί να έχει να κάνει. Είδα φέτος μια υπέροχη ταινία, τη Μάλαγα.
0: Ναι.
1: Και την προτείνω.
0: Ναι.
1: Γιατί ένας άνθρωπος και στα 70 και στα 80 και στα 75 και μετά είναι ο ίδιος πως διαχειρίζεται τη ζωή του. Απλώς πρέπει να καταλάβει το κοινωνικό σύνολο. Ότι είναι ένας κανονικός άνθρωπος. Θέλει να μάθει, θέλει να ταξιδέψει, θέλει να ερωτευτεί. Δεν είναι μόνο η γιαγιά των εγγονών της, έτσι, μια γυναίκα ή ο παππούς αντίστοιχα. Και τηλεοπτικά, μια και το συζητούσαμε για τη τηλεόραση, δεν βλέπουμε τέτοιες σειρές. Συνήθως οι ηλικίες οι δικές μας, μου, είναι ρόλοι που περιφέρονται σε αυτούς τους πιο δεύτερες ιδιοσυγκρασίες.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω το πρωταγωνιστικό.
1: Εγώ δεν θέλω κάτι χαρακτήρα, τέτοιο, ναι, ούτε στη ζωή, ούτε στη δουλειά.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Και στη δουλειά, όταν υπάρχει κάτι που μου αρέσει, το κάνω. Όπως το χειμώνα ήμουνα στο Από ήλιο σε ήλιο, που έκανα ένα πολύ μικρό ρόλο, ένα guest.
0: Ναι.
1: Αλλά για μένα ήταν πάρα πολύ ωραίο και η σειρά και ο ρόλος. Ή δεν κάνω τίποτα και ζω, ναι, που είναι.
0: Επίσης πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ, πολύ ωραία. Γιατί έχω τα παιδιά μου στη Δραματική, ναι, Σχολή Αθηνών του Γιώργου Θεοδοσιάδη και νομίζω ότι παίρνω πάρα πολλά πράγματα από τα παιδιά. Ελπίζω να δίνουν και κάτι. Και ταυτόχρονα παρακολουθώ την εποχή μου πιο εκ των έσω.
0: Γιατί όταν είσαι με νέα παιδιά, κατά ψέματα είναι Και για σένα είναι μια μεγάλη ένεση αυτό.
1: Και τη... μεγάλη.
0: Μεγάλη.
1: Και το να παρακολουθείς τη γλώσσα τους, τα συναισθήματά τους, τις ανάγκες τους, τις συνήθειές τους, είναι πολύ σημαντικό.
0: Έχω την εντύπωση ότι βγαίνουν τρομεροί ηθοποιοί σήμερα.
1: Ναι, βγαίνουν.
0: Τρομερά εκπαιδευμένοι.
1: Και οπλισμένοι με πάρα πολλά ταλέντα.
0: Μπράβο. Δηλαδή η σχέση που έχουν με το σώμα τους πρώτα απ' όλα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Με τα εκφραστικά τους μέσα, με τη φωνή τους.
1: Χορεύουν.
0: Είναι εντυπωσιακό.
1: Είναι.
0: Νομίζω πολύ μεγαλύτερο από ότι ήταν παλιότερα.
1: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι,
0: ναι. Γι' αυτό και μπορούν να παίξουν πολλά διαφορετικά πράγματα εντυπωσιακά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Απλώς σήμερα υπάρχει μια πληθώρα πια νέων ανθρώπων που βγαίνουν και ο χώρος δύσκολα μπορεί να απορροφήσει. Και πάλι καλά απορροφήσει.
0: Πάντως έχουμε άπειρες θεατρικές σκηνές. Ναι, κάποιες σκίζουν. Ναι, ναι. Πώς θα πας με το θέατρο σήμερα, γενικά σ' αρέσει αυτό που βλέπεις στην Αθήνα?
1: Ναι, πάντα κάθε χρόνο. Ναι. Και μάλιστα όταν δεν παίζω ή δεν παίζω συνεχώς, βλέπω θέατρο. Ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα που μου αρέσουν. Υπάρχουν και άλλα που τα παρατηρώ. Εγώ δεν είμαι ποτέ αρνητική σαν ματιά. Γιατί λέω και στα παιδιά μου πάντα ότι ακόμα και σε μια παράσταση που δεν σου αρέσει καθόλου, δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα πραγματάκι που θα θαυμάσεις. Ναι. Μπορεί να είναι ένα φωτάκι, ναι, που πέφτει τη σωστή στιγμή κάπου. Να μην είναι το έργο, να μην είναι οι ερμηνείες. Αλλά κάτι θα υπάρχει. Επομένως παντού μπορώ να δω κάτι ενδιαφέρον. Αλλά σίγουρα υπάρχουν παραστάσεις κάθε χρόνο που είναι σημαντικές.
0: Εξακολουθεί το θέατρο να σε συγκινεί όπως σε συγκινούσε την πρώτη μέρα?
1: Ναι, πάρα
0: που μπήκες μέσα.
1: Με συγκινεί πάρα πολύ, αφιερώνομαι πάρα πολύ. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθώ να κάνω πιο αραιά. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο στη ζωή μου όταν κάνω θέατρο.
0: Μου έλεγες ότι πριν ξεκινήσει μια παράσταση είσαι
1: από τις 4 το μεσημέρι και μετά.
0: Ναι.
1: Αρχίζουν τα δύσκολα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν είναι δεδομένο ότι μπορείς κάθε βράδυ να κλειστρήσεις σε μια πραγματικότητα, με αλήθεια όμως.
0: Πόσο διαφορετικές είναι οι μέρες και οι νύχτες στο θέατρο από η μία με την άλλη? Γιατί το λέω? Έχω ακούσει με μια συνέντευξη της Έλλης Λαμπέτη, η οποία ήταν νομίζω κορυφαία, τουλάχιστον για μένα, ό,τι πιο θεϊκό έχω δει στο θέατρο, η οποία έλεγε: απόψε δεν ήμουν καθόλου καλή.
1: Βεβαίως. Και ξέρεις πόσο δυστυχισμένος νιώθεις μετά από μια τέτοια παράσταση? Μπορεί να το αισθανθείς ήδη στη διάρκεια της παράστασης. Όχι, μπορεί, το αισθάνεσαι ήδη στη διάρκεια της παράστασης.
0: Και δεν μπορεί να το διορθώσεις.
1: Άλλες φορές ναι, άλλες φορές ναι.
0: Ναι.
1: Ο θυμός σου για σένα, δηλαδή, που δεν έχει μπορέσει να ανταποκριθεί, και η ευσυγκινησία που σου φέρνει αυτό, μπορεί να σε οδηγήσει να κάνεις μια πολύ καλή παράσταση στη διάρκεια. Και άλλες φορές όχι.
0: Τα άλλες φορές έχει πάρει από κάτω και δεν διορθώνεται με τίποτα. Οι άλλοι, αυτοί που είναι μαζί σου στη σκηνή,
1: ναι,
0: το βλέπουν?
1: Όχι, πολλές φορές δεν το βλέπουν.
0: Ναι. Ναι.
1: Εσύ το ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Και πολλές φορές βγαίνεις έξω και λέμε, ας πούμε, καλή παράσταση κάνουμε και λέμε εγώ χάλι.
0: Πόσο μπορεί να σου τη σπάσει ένας συνάδελφος πάνω στη σκηνή?
1: Πολύ.
0: Και στα παρασκήνια.
1: Πολύ.
0: Πολύ. Σου έχει συμβεί? Προφανώς κατ' επανάληψη, για να το λες έτσι.
1: Όχι, το λέω γιατί, ναι, δεν είναι εύκολο, ναι, να... Ξέρεις τι δεν είναι εύκολο? Να κάνεις τον άλλον να μείνει αφύλακτος. Δηλαδή να αισθανθεί ότι μαζί σου δεν κινδυνεύει. Δεν έχουμε κάτι να μοιραστούμε πάνω στη σκηνή. Έχουμε να μοιραστούμε τις στιγμές μας. Αλλά θέλω να πω, δεν είμαι εκεί για το κακό σου.
0: Ναι.
1: Είναι ασφαλής δουλειά, πολύ.
0: Πολύ. Και ναι, παίζει πολύ αυτό το να σου φάω την πρωτιά,
1: να σου φάω
0: το χειροκρότημα.
1: Γέλιο, να σου φάω
0: το χειροκρότημα,
1: τη
0: δηλαδή
1: στιγμή σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να μην σε περιμένω όταν χρειάζεται. Ναι. Να μην σου αφήσω την παύση σου. Να μην σου... Βέβαια παίζει.
0: Και τι κάνεις εκεί?
1: Την προσευχή σου, καταρχάς. Λες.
0: Ναι.
1: Ναι. Κοίτα, εγώ...
0: Και θα στο κάνει και θα στο ξανακάνει κάποιος που στο έκανε την πρώτη φορά όταν του το πεις?
1: Μπορεί να στο κάνει σε άλλο σημείο ή μπορεί να του μιλήσεις πολύ ειλικρινά και να μην το ξανακάνει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πάντα πιστεύω ότι είναι θέμα τρόπου τα πράγματα και ορίων που έχει ο καθένας μας τρόπο να δείξει τα ωριά του.
0: Στην τηλεόραση βέβαια είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Στην τηλεόραση υπάρχει ευχέρεια της επανάληψης.
0: Και εκεί
1: πια...
0: το αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει και με το σκηνοθέτη, νομίζω.
1: Με το μοντάζ, με το δεκουπάζ, με όλους. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και όταν χάνεις στιγμές, κάτι έχεις να πάρεις και κάτι έχεις να μάθεις από αυτό. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι που μας κρατάει και λίγο παιδιά. Γιατί κάθε φορά κάτι παίζεται και παίζουμε.
0: Ξέρω ότι πολλοί ηθοποιοί έχουν μια, δεν θέλω να την πω μανία, γιατί δεν θα είχε κακή έννοια, αλλά μια, ένα πάθος να σκηνοθετούν κιόλας.
1: Ναι.
0: Εσύ το έχεις αυτό?
1: Ποτέ. Ποτέ.
0: Δεν το θες?
1: Όχι. Δεν το θέλω, γιατί εγώ νομίζω ότι αυτό που με συγκινεί είναι το να παίζω.
0: Να παίζεις.
1: Από εκεί
0: και
1: πέρα...
0: θες κάποιον να σε...
1: Α, πάρα πολύ. Θα ήθελα και πάρα πολύ. Τα πρώτα χρόνια του συναντούσα, ήταν οι καιροί τέτοιοι, δάσκαλο. Γιατί οι σκηνοθέτες τότε ήταν δάσκαλοι.
0: Ναι.
1: Σήμερα οι σκηνοθέτες, οι περισσότεροι και οι νεότεροι, ενδιαφέρονται για το αισθητικό κομμάτι μιας παράστασης, για την άποψή τους. Εξού και στις αφίσες πια δεν βλέπεις τα ονόματα των ηθοποιών. Βλέπεις Blanche Dubois, που μου λεωφορείο πόθος, του τάδε.
0: Σκηνοθέτη. Ναι, ναι.
1: Είναι, περνάμε αυτή τη φάση. Ναι. Εγώ προσωπικά θυμώνω λίγο με αυτό.
0: Πάντως έχεις δουλέψει με σκηνοθέτη star και με σκηνοθέτη δύσκολο, από ό,τι λέγανε.
1: Ναι.
0: Το Λευτέρη Βογιατζή.
1: Ναι,
0: έτσι, ήταν... ο οποίος ήταν πολύ μεγάλη προσωπικότητα, αλλά λένε, δεν τον έχω γνωρίσει τον άνθρωπο, αλλά λένε ότι ήταν ιδιαίτερα σκληρός στον τρόπο που έστεινε μια παράσταση.
1: Ναι, ήταν ναι, ναι. Η δουλειά του απαιτητική, ναι. Πάρα πολύ, και μερικές φορές δυσκολευόταν να βρει τον τρόπο να σου ζητήσει αυτό που ήθελες. Κοίτα, για μένα ήταν πάρα πολύ μεγάλη τύχη. Την κρατάω στην καρδιά μου. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο τρυφερά αυτή τη συνεργασία. Παρόλο που εκνευρίστηκα κάποιες φορές και κουράστηκα και. Αλλά εγώ στο Λευτέρη μίλησα από την πρώτη στιγμή όταν με κάλεσε με πολύ αλήθεια. Και το ρώτησε γιατί εμένα. Εγώ είμαι του εμπορικού.
0: Ναι.
1: Και μου είπε από αληθινή και βαθιά περιέργεια.
0: Μπράβο.
1: Ήταν και αυτός πολύ ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Και επομένως, επίσης δεν έπαιρνα προσωπικά, Γιώργο, πολλές φορές το νεύρο, την ένταση της στιγμής.
0: Ναι,
1: καταλάβαινα
0: ναι.
1: ότι ήταν επί του δημιουργικού.
0: Μάλιστα. Και όχι για σένα προσωπικά.
1: Ναι.
0: Αυτή η διαφοροποίηση τώρα, εγώ είμαι του εμπορικού, εσείς είσαστε του ποιοτικού, δεν μπορεί να με συνοχλούσε.
1: Κοίτα, τα πρώτα χρόνια δηλαδή, δεν καταλάβαινα
0: ναι.
1: τι συνέβαινε. Μετά έκανα ένα. Για να το αντιμετωπίζω και εγώ, και σου είπα, έκανα αποχή για να περάσω και σε άλλους δρόμους. Με πολύ χιούμορ. Δηλαδή, όταν. Καλή τώρα. Ο Λευτέρης έλεγε όχι, Πέγγε, όχι. Έλεγα συγγνώμη. Τα κάνουμε στην πορικό αυτό. Συγγνώμη. Και δεν τον ειρωνευόμουν.
0: Ναι.
1: Ήταν αθώο.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ταυτόχρονα.
1: Αλλά ήταν και είχε ένα χιούμορ.
0: Είχε και ένα αιχμή. Είχε και μια αιχμή.
1: Ναι. Εγώ σου λέω για το Λευτέρη το κρατάω. Ήμουν πολύ τυχερή.
0: Σήμερα στους μαθητές σου, τι λες, υπάρχει ο διαχωρισμός ποιοτικό και εμπορικό ή δεν υπάρχει?
1: Πρώτα απ' όλα,
0: μήπως υπάρχει δηλαδή, ανεξάρτητα
1: πάντα
0: αν τον υπέστης.
1: Πάντα θα υπάρχει. Απλώς θεωρώ ότι αυτός το φέρνει ο δρόμος της δουλειάς μπροστά σου, και ο καθένας μας λειτουργεί διαφορετικά. Δεν υπάρχει συμβουλή σε αυτό. Εγώ λέω στα παιδιά μου μόνο ότι το θέατρο δεν μας χρειάζεται. Εμείς το χρειαζόμαστε. Που σημαίνει ότι πρέπει να σκληραγωγηθούμε, να πειθαρχήσουμε, να κλάψουμε όταν κάτι δεν μας πετυχαίνει, και να χαρούμε ταυτόχρονα.
0: Πάντως εγώ σαν θεατής, και όχι σαν ειδικός, αλλά σαν θεατής πολλών χρόνων, που κάπως ας πούμε είμαι εκπαιδευμένος, αυτό που έχω δει είναι ότι υπάρχουν ηθοποιοί που τους έχει καταχωρήσει κάποιος στο κεφάλι του λεγόμενου εμπορικού θεάτρου, οι οποίοι μπορεί να κάνουν μια εκπληκτική ερμηνεία στο λεγόμενο ποιοτικό, και το αντίστροφο.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να έρθει ένας του ποιοτικού και να μπει στο εμπορικό και να το σαρώσει.
1: Φυσικά.
0: Και επίσης υπάρχει στους νέους, και γι' αυτό το ξαναλέω, μια τρομερή δυνατότητα
1: ευληξία,
0: σχεδόν χαμελεοντισμό,
1: ναι.
0: από το ένα στο άλλο,
1: ναι.
0: που δεν καταλαβαίνεις ούτε από πού προέρχεται, ούτε τι παιδεία ακριβώς έχει.
1: Ακριβώς.
0: Και παθαίνεις πλάκα.
1: Νομίζω ότι όσα νέα παιδιά μένουν στο θέατρο,
0: ναι.
1: γιατί κοίταξε, πολλά μπαίνουν στις σχολές
0: και πολλά
1: και μπράβο, γιατί είναι μια πολύ ωραία μόρφωση και καλλιέργεια όλο αυτό.
0: Καλά, ασφαλώς.
1: Ακόμα και αν δεν το κάνουν επάγγελμα.
0: Ανθρωπιστικές σπουδές επιπέδου.
1: Ακριβώς. Όσοι μείνουν τελικά. Το λατρεύουν αυτό που κάνουν.
0: Οι θεατρικές σχολές έχουν βοηθήσει ή όχι?
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν και στις θεατρικές σχολές υπάρχουν διαβαθμίσεις. Υπάρχουν καλές θεατρικές σχολές.
0: Ενώ οι πανεπιστημιακές οι πανεπιστημιακές.
1: Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με όλο αυτό, γιατί αυτό νομοθετήθηκε και σιγά σιγά μπαίνει στην πράξη. Μάλιστα. Και θα δούμε.
0: Ναι. Υπάρχει πάντως το τμήμα θεατρικών σπουδών, δεν υπάρχει ήδη.
1: Ναι, αλλά λέω θα μπει τώρα η πανεπιστημιακή παιδεία επίσημα με το καινούργιο νομοσχέδιο. Και τη Σχολή Παραστατικών Τεχνών. Πανεπιστημιακή πλέον σχολή.
0: Μάλιστα, λες, γιατί Σχολή Παραστατικών Τεχνών.
1: Σωστό, ναι.
0: Εσύ, εγώ λέω για τις σχολές των θεατρικών σπουδών. Αυτές είναι περισσότερο θεωρητικές και λιγότερο πρακτικές.
1: Ναι.
0: Θεωρείς ότι ένας ηθοποιός πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση της ιστορίας του θεάτρου,
1: της λογοτεχνίας, της φιλοσοφίας, της δραματολογίας.
0: Το θεωρείς απαραίτητο.
1: Το θεωρώ απαραίτητο. Και θεωρώ ότι αυτό επίσης κατακτιέται με τα χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπροστά σε κάθε συγγραφέα που βρίσκεσαι, οφείλεις να τον μελετήσεις. Και όχι μόνο τον ίδιο και τα έργα του, την εποχή του, την πολιτική κατάσταση, την κατάσταση στις υπόλοιπες τέχνες. Και μόνο έτσι γίνεσαι και πιο βαθύς άνθρωπος και στην αναζήτησή σου, ας πούμε.
0: Λοιπόν, λέω να βάλουμε ένα τραγούδι για να πάμε σε διάλειμμα, να βάλουμε ένα που δεν ξέρω αν ταιριάζει τώρα σε αυτά που λέμε, αλλά μου αρέσει πολύ. Το έχεις διαλέξει εσύ, The Winner Takes It All, ABBA.
1: Όχι, αλλά το λατρεύω.
0: Είναι ωραίο.
1: Και κλαίω συνήθως.
0: Και η αλήθεια είναι ότι ο νικητής τα παίρνει όλα. Τώρα κακά τα ψέματα.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Πέγκη Σταθακοπούλου μαζί μας, αγαπημένη ηθοποιός. Με την πολιτική τώρα, πες μου.
8: Πριν πω μόνο την πολιτική, επειδή με ρώτησες πριν με τι ασχολούμαι, τι σπουδάζω.
7: Σπουδάζεις.
8: Και το δίνω το μήνυμα προς όλα τα μεγάλα κορίτσια και αγόρια.
7: Για πες το αυτό, γιατί το θεωρώ μεγάλη ιστορία. Σπουδάζω
8: στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πατρών, διαδικτυακά δουλεύοντας πιο πολύ. Και σπουδάζω ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
7: Μπράβο.
8: Σπουδές στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Είναι τετραετής η φοιτήση. Είναι υπέροχες οι θεματικές.
7: Τρίτο, μπράβο.
8: Είναι υπέροχες οι θεματικές ενότητες.
7: Ναι.
8: Και με πολλή ιστορία επίσης για την πορεία της Ευρώπης, που μπορεί πάρα πολλά πράγματα να μας εξηγεί και για το σήμερα.
7: Ναι.
8: Έτσι, γιατί παρακολουθείς όλη την πορεία.
7: Ναι.
8: Της Ευρώπης και έρχεσαι σε επαφή και με σπουδαία βιβλία.
7: Μπράβο.
8: Το συστήνω επιφύλακτα. Δουλεύει το μυαλό, συγκινείσαι, δοκιμάζεσαι, γιατί έχεις εξετάσεις, γιατί έχεις εργασίες. Δεν είναι απλά πράγματα, δεν κάνουμε απλά πράγματα.
7: Αυτό δεν είναι καν διαβίου μάθηση που λέμε. Ναι. Το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό να το κάνουν όλοι. Αλλά αυτό που κάνει Πέγγι είναι δείγμα ενός πάρα πολύ ζωντανού ανθρώπου.
8: Αυτό
7: διότι όσο
8: θέλω.
7: Περισσότερο κρατάμε το μυαλό μας ζωντανό και όσο περισσότερο είμαστε ανοιχτοί σε καινούργια πράγματα, να μάθουμε, να ακούσουμε.
8: Έτσι.
7: Ακόμα και μια ξένη γλώσσα είναι ωραίο να αρχίσει.
8: Πάρα πολύ ωραίο.
7: Ναι, μεγάλη.
8: Πάρα πολύ ωραίο.
7: Ηλικία τέλος πάντων, όρημη, να το πούμε έτσι.
8: Ναι, για την πολιτική ήθελες.
7: Για πες μου τώρα, γιατί και αυτό που κάνεις, η ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού, προφανώς έχει να κάνει και με τα πολιτικά σου ενδιαφέροντα.
8: Έχει γι' αυτό και. Τότε, το 19, η δική μου, όταν μου έγινε η πρόταση από την Νέα Δημοκρατία, η δική μου επιλογή ήταν το Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί αισθανόμουν ότι πιθανόν εκεί θα μπορούσα να δουλέψω πιο ουσιαστικά με δεδομένο ότι η πορεία πια των ευρωπαϊκών κρατών ξεκινάει από τις αποφάσεις και τα μεγάλα νομοσχέδια εκεί και τις τάσεις εκεί, αισθανόμουν ότι δεν θέλω να σπαταληθώ με την έννοια του να βγαίνω κάθε μέρα στα κανάλια, να τσακώνομαι με συναδέλφους, ότι ήθελα να δουλέψω πραγματικά και επειδή τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε με έναν τρόπο ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την πολιτική, θεώρησα ότι θα μπορούσα να βοηθήσω και όχι μόνο στο κομμάτι του πολιτισμού, γιατί εμένα το κύριο ενδιαφέρον μου ήταν στο κομμάτι της κοινωνικής πρόνοιας. Και αυτό συνεχίζει να με ενδιαφέρει πολύ, χωρίς να σημαίνει ότι ο πολιτισμός
7: ο πολιτισμός είναι κάτι αυτονόητο για σένα.
8: Αλλά το κομμάτι της κοινωνικής πρόνοιας είναι αυτό που περισσότερο θα μπορούσα να δουλέψω. Και από εκεί μέχρι εδώ. Από το Ευρωκοινοβούλιο μέχρι
7: εδώ. Δεν μου λες τώρα, από εκεί μέχρι εδώ, δηλαδή από το 19 που το έκανες αυτό μέχρι σήμερα. Πώς νιώθεις για την πολιτική? Η άποψή σου παραμένει η ίδια? Έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα ή όχι?
8: Ναι, θα σου πω τι έμαθα. Πρώτα απ' όλα ήταν πολύ σημαντική αυτή η δοκιμή που έκανα σε πάρα πολλά επίπεδα για μένα. Αυτό που σίγουρα έμαθα είναι ότι είναι ανόητο να εκφράζει κανείς γνώμη χωρίς να είναι βαθιά ενημερωμένος και διαβασμένος για όλες τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει μέχρι να φτάσει σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.
7: Ναι. Δηλαδή εύκολο να το λες, δύσκολο να γίνει.
8: Πάρα πολλά
7: για να το
8: εμπόδια. Ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια, υπάρχουν δυσκολίες, ανατροπές που πρέπει να γίνουν. Αυτό είναι σημαντικό για όλους μας. Δηλαδή, πριν εκφράσουμε γνώμη, τι δεν μας αρέσει σήμερα, να μπορούμε να περάσουμε και από την πορεία του από πού ξεκινήσαμε για να φτάσουμε εδώ, τι πήγε λάθος μέχρι τώρα, τι πήγε καλά. Τι μπορούμε να αλλάξουμε. Επομένως άλλαξε ένα κομμάτι του τρόπου σκέψης μου. Θεωρώ ότι αν μιλάμε ας πούμε για το κυβερνητικό έργο, θεωρώ ότι υπάρχουν πράγματα που έχουν γίνει και έχουν γίνει με θάρρος, υπάρχουν και λάθη και υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλά που δεν έχουν γίνει. Και νομίζω κυρίως επαναλαμβάνω στο κομμάτι της παιδείας και της κοινωνικής πρόνοιας, ο δρόμος είναι στρωμένος δύσκολα και πρέπει να προχωρήσουμε λίγο πιο θαρετά. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο να δημιουργούμε φορείς και δομές. Το ζήτημα είναι πώς θα επανδρώσουμε αυτές και πώς θα λύσουμε τα χέρια στους ανθρώπους που θα δουλεύουν μέσα εκεί, ώστε να κάνουν σωστά αυτό που καλούνται να κάνουν.
7: Θα κατέβαινες ξανά?
8: Όχι.
7: Όχι. Γιατί?
8: Με βάση αυτό που αισθάνομαι τώρα.
7: Γιατί?
8: Γιατί αισθάνομαι ότι είμαι ένας άνθρωπος που ο άλλος δεν μπορεί να ξέρει τι θα περιμένει από μένα και μέσα στην πολιτική εν πολλής η εξουσία σαν να αισθάνεται πολλές φορές ότι θέλει να ξέρει με ποιον έχει να κάνει.
7: Αυτό είναι πολύ καλό που μου λες, γιατί είναι ακριβώς αυτό που είχα να... Ουσιαστικά αυτό θέλω να μου πεις. Δηλαδή νιώθεις ότι είναι κάπως αφιλόξενη η πολιτική για ανθρώπους που έρχονται απ' έξω?
8: Ακριβώς.
7: Από τα κόμματα.
8: Ναι, προσωπικά το πιστεύω.
7: Το ένιωσες?
8: Το ένιωσα. Δεν εκφράζω είναι... παράπονα.
7: Όχι, εντάξει,
8: καθόλου.
7: Δεν είναι
8: και
7: θέμα
8: ευχαριστώ
7: τώρα,
8: και πάρα πολύ για εντάξει, ότι
7: αλλά
8: έγινε.
7: Είναι πολύ σημαντικό όμως αυτό.
8: Έχει σημασία, ρε παιδί μου, να σου δώσει ο άλλος λίγο χρόνο να καταλάβει πραγματικά τι είσαι. Το θέμα δεν είναι να βάζουμε στα ψηφοδέλτια απλώς ανθρώπους που είναι ηθοποιοί.
7: Να σε χρησιμοποιήσει για την αναγνωρισιμότητά σου.
8: Όχι μόνο
7: δηλαδή,
8: γι' αυτό, γιατί επί της ουσίας δεν θα σε χρησιμοποιήσει. Αν εσύ πραγματικά δεν θέλεις να δουλέψεις γι' αυτό για το οποίο...
7: Καλά, να σε χρησιμοποιήσεις για τα ψηφαλάκια.
8: Δηλαδή,
7: αυτά τα ψηφαλάκια...
8: εν τέλει στην πορεία θα τα φέρεις τα ψηφαλάκια.
7: Ναι.
8: Αλλά δεν θα βοηθήσεις, δεν θα δημιουργήσεις, δεν θα παράξεις. Επομένως, δεν έχει νόημα αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο για έναν άνθρωπο απ' έξω... να πραγματοποιήσει έστω και τόσο λίγο από αυτό που θα ήθελε.
7: Ναι, ναι.
8: Με αυτή την έννοια το λέω. Ποτέ μιλες ποτέ, γιατί.
7: Καλά, εντάξει, πολλές φορές. Ασφαλώς. Άλλωστε, πολλές φορές η πολιτική λες, είναι ένα χώρο.
8: Έστω και γι' αυτό θα το δοκίμαζα.
7: Ναι, αλλά και άμα πιστεύει σε κάποια πράγματα, λογικό είναι να θες να δοκιμάσεις.
8: Ναι, ναι. Ακριβώς.
7: Ναι.
8: Προτιμώ δηλαδή σε αυτή την περίοδο της ζωής μου να κάνω ένα προσωπικό αγώνα προσφοράς προς τους συνανθρώπους μου. Όπως γενικά πιστεύω πολύ στους ατομικούς αγώνες, νομίζω ότι είναι μια εποχή που δεν ευνοεί τους μεγάλους αγώνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται και να υπάρχουν, αλλά λέω ότι είναι πιο δύσκολο. Νομίζω ότι σε ατομικό επίπεδο ο καθένας το να κάνει την αντίστασή του είναι κάτι.
7: Είναι σημαντικό αυτό που λες και ενδιαφέρον ότι δεν πιστεύουμε πια στους συλλογικούς αγώνες και νομίζω φαίνεται αυτό. Δεν είναι πολύ παρήγορο βέβαια.
8: Όχι, έτσι? Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να υπάρχουν και να συνεχίσουν να υπάρχουν οι συλλογικοί αγώνες. Απλώς να μην αφινόμαστε μόνο σε αυτούς. Να μπορούμε ο καθένας να κάνει τις αντιστάσεις του. Γιατί η εποχή αυτή και μέσω της τεχνολογίας και με όλο αυτό που είναι τόσο ρευστό και αλλάζει κάθε μέρα, δεν πολεμιέται.
7: Έτσι είναι. Ρόλοι υπάρχουν τους οποίους έχεις έτσι αποθυμένα. Να πεις ότι θέλω να παίξω τον τάδε.
8: Να πω ρόλους που θα ήθελα να έχω παίξει και δεν ήρθανε.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Ας πούμε, είναι δύο ρόλοι από τον Tennessee Williams που θα ήθελα πολύ.
7: Ποιοι?
8: Την Blanche DuBois και την Alma από το Καλοκαίρι και Καταχνιά.
7: Ναι. Καλά, φοβερή και ιδέα.
8: Είναι υπέροχη ρόλη. Έπρεπε λίγο πιο μπέμπα να τους κάνω. Δεν πειράζει. Ήρθαν άλλοι στη θέση τους. Δεν πειράζει. Σίγουρα κλασικό θέατρο πιο πολύ. Που δεν έχω κάνει πολύ κλασικό θέατρο. Και ίσως και. Όχι, ίσως σίγουρα ρόλοι από τον Ίψεν, που δεν ξέρεις όμως μπορεί να έρθουν.
7: Σωστά, πολύ σωστά. Το βιβλίο αυτό που θα. Που εγώ το φαντάζομαι βιβλίο, οι ρόλοι που έχεις παίξει, οι γυναίκες που έχεις αγαπήσει μέσα από τους ρόλους και τι λένε και για σένα αυτές οι γυναίκες.
8: Και τι λένε και για αυτές.
7: Και για αυτές, ναι. Αυτό το βιβλίο θα το δούμε σύντομα ή όχι? Το έχεις συζητήσει με κανένα εκδοτικό οίκο?
8: Όχι.
7: Όχι ακόμα.
8: Είμαι και λίγο. Σε κάποια πράγματα είμαι πολύ θαρετή και σε άλλα είμαι πιο συμμαζεμένη. Όχι, γιατί ακόμα είναι πολλά αυτά που κάνω. Και ελπίζω ότι θα κάνω κι άλλα. Οπότε δεν έχω την ησυχία που χρειάζεται. Νομίζω θέλει μια ησυχία για να τις ακούσω
7: σίγουρα,
8: και αυτές από εκεί που θα έρχονται από το παρελθόν. Αλλά νομίζω θα το κάνω. Ακόμα και για μένα. Ακόμα και φεύγοντας για τους αγαπημένους ανθρώπους που θα κρατήσουν κάτι από μένα. Δεν είναι απαραίτητο πάντα να γίνει μια μεγάλη έκδοση, ας πούμε. Αλλά θα το κάνω, ναι.
7: Λοιπόν, σου εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα όσα κάνεις.
8: Ευχαριστώ πολύ.
7: Να κάνεις ακόμα περισσότερα, να συνεχίσεις τις σπουδές σου, θα πω.
8: Ναι,
7: όπως λένε στα καλά κορίτσια.
8: Ναι, παιδί μου, και να τελειώσεις.
7: Στα καλά κορίτσια να πάρεις το πτυχίο σου.
8: Άλλωστε,
7: εσύ έχεις προηγούμενο. Έχεις πάρει το πτυχίο της νομικής σπουδάζοντας και θέατρο μαζί. Οπότε σιγά μην πάρεις τώρα του. Του Πανεπιστημίου στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό.
8: Θα το πάρω.
7: Λοιπόν, να
8: θέλω
7: σε πάντα
8: ευχαριστήσω
7: καλά.
8: Εγώ.
7: Εγώ σε ευχαριστώ.
8: Γιατί είσαι από τους ανθρώπους που ενώ είσαι τόσο σπουδαίος δημοσιογράφος και σκεπτόμενος άνθρωπος, δεν δημιουργείς αγωνία στον καλεσμένο.
7: Γιατί
8: όχι, μην το λες
7: αγωνία.
8: Αυτό, γιατί είναι πολύ αιχμήρος και ο δικός χώρος και οι άνθρωποι γίνονται αιχμηροί.
7: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
8: Είναι και είναι σημαντικό να συναντιέσαι με έναν άνθρωπο που μπορείς να κάνεις απλώς μια πολύ ωραία κουβέντα.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Εγώ ευχαριστώ.
7: Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: 90,1.
1: Άντε μπρος.
2: Παντοπολίδων η αυθονία.
1: Κατάστημα θροφίμων.
2: Κυριάννη εσύ.
1: Στον τηλέφωνο από διευθυντής.
2: Εδώ ο Πολίδωρος. Ο Πολίδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
1: Τι κάνετε.
2: Άκου Κυριάννη, θέλω να στείλεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
3: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Να πάρει τον πατέρα να τα πεις.
4: Γεια σου Κυριάννη.
3: Μίλα με τον γιο σου.
4: Εσύ είσαι Πολίδωρε.
1: Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
2: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
4: Θα πάρω μουρταδένα, κασέρι, σαρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες Πολίδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
2: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
7: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
6: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποιο θέλει σήμερα μου και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
4: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
6: Κρύε.
8: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
9: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
10: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη φωνή, η Ζωή Τσακουρούκλη που τραγούδησε Ανδρέα Οικονόμου και Φραντζέσκα Ιακωβίδου. Είχε πάρει μάλιστα το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Μεσογειακού Τραγουδιού της Βαρκελόνης το 1965. Ο Τάκης Αθηναίος είχε κάνει την ενορχήστρωση και το άλμπουμ που κατεβάσαμε μόλις από το ράφι έχει ανοίξει και ξεφυλίζουμε τις σελίδες του για να βρούμε την ουσία της καθημερινότητας σε παλιές θύμησες. Όμως τελικά είναι κάτι σημαντικό αυτό ή είναι απλώς μια κίνηση που οδηγεί στο τίποτα? Δεν ψάχνω την απάντηση. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι η σημερινή εκπομπή θα είναι όλα ή τίποτα ή καλύτερα τίποτα και όλα, ή όπως βολεύει εσάς η σειρά. Μεταξύ μας, προτίμησα να βάλω πρώτα το τίποτα και στο τέλος το όλα, μήπως τελικά.

Έχουμε κάποιο κέρδος από όλο αυτό το ξεφύλισμα του άλμπουμ. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και τα τραγούδια να περνάνε από μπροστά μας αναζητώντας κάτι ή και τίποτα.

Αλέξης Παπαδημητρίου και Λάκης Μιχαηλίδης σε ένα τίποτα που γίνεται πραγματικότητα υπό προϋποθέσεις. Όλα και τίποτα η σημερινή μας εκπομπή, ή καλύτερα τίποτα και όλα, για να έχουμε να λαβαίνουμε, που έλεγε και ο Μίμης Φωτόπουλος κάποτε. Ας τραγουδήσουμε ακόμη μια φορά το τίποτα λοιπόν, και έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα.

Αυτή ήταν η Ρο που δεν θέλει πια να θυμάται τίποτα. Αντιθέτως, εμείς για να φτάσουμε στο τίποτα πρέπει πρώτα να θυμηθούμε. Πρέπει πρώτα να δούμε αν έχουμε κάτι ή δεν έχουμε τίποτα. Έρχεται ο Δάκης σε τραγούδι του Σπύρου Βλασόπουλου και του Γιώργου Κανελόπουλου και αμέσως μετά η Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδά Γιώργο Χατζινάσιο και Κυριάκο Ντούμο. Κατά τα υπόλοιπα δεν έχουμε να πούμε τίποτα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Το τίποτα από το κάτι ή καλύτερα το απόλυτο τίποτα. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα κι όμως είμαστε παρόντες και το κουβεντιάζουμε. Καλησπέρα σας και πάλι. Είστε πάντοτε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και είναι η εκπομπή άλμπουμ που σήμερα κινείται από το τίποτα στο όλα. Ο Γιάννης Πάριος μας πάει παρακάτω μαζί με τον Σπύρο Παπαβασιλείου και τον Πυθαγόρα.

το τίποτα που έχει αξία, διότι όταν τραγουδάς μη λες τίποτα τώρα είναι άγια η ώρα, το τίποτα αποκτά αξία ανεκτίμητη. Από την άλλη μπορείς να πεις και απόψε τίποτα στην πόρτα μου ούτε χτύπος, τοποθετώντας το τίποτα στη χειρότερη του θέση και σημασία. Ο Πυθαγόρας σε ένα τίποτα ακόμα, αυτή τη φορά με νότες του Στέλιου Ζαφυρίου και ερμηνεία της Μαρινέλλας.

Η αξέχαστη Μαρινέλα σε ένα από τα τίποτα που διαλέξαμε απόψε να τραγουδήσουμε ξεφυλίζοντας το άλμπουμ της ζωής μας, το τίποτα της μοναξιάς που γίνεται τραγούδι ακόμα μια φορά. Λένα Αλκαίου, Γιάννης Νικολάου και Γιώργος Κρητικός, μέσα από όνειρα αυθαίρετα.

Κι άλλος ακούει το τίποτα και τρομάζει, κι άλλος ζητάει ένα τίποτα για να ζήσει. Και αυτό το τίποτα πολλές φορές δεν έρχεται με τίποτα. Άλλωστε, αν ήταν εύκολη η ζωή, θα κράταγε αιώνες.

Ήταν ο Κώστας Μάντζιος σε τραγούδι του Γιάννη Νικολάου και του Οδυσσέα Εισαγγελέα. Εσείς παραμένετε στο άλμπουμ της ζωής σας που το ξεφυλίζουμε παρέα για να δούμε αν θα τα πάρουμε όλα ή δεν θα πάρουμε τίποτα. Το τίποτα το βάλαμε στην αρχή και το όλα απέναντι στο τίποτα θα έρθει παρακάτω. Πάντως να ξέρετε, τίποτα δεν γίνεται τυχαία.

Η Μαρινέλα και ο Γιώργος Θεοφάνους, τίποτα δεν γίνεται τυχαία, ούτε τα άσχημα, ούτε τα ωραία. Γι' αυτό ακριβώς δεν πετάμε τίποτα. Το είπε άλλωστε κάποτε και ο Νιόνιος, ο Διονύσης Αβόπουλος, που έβγαλε ολόκληρο δίσκο για να μας πει «Μην πετάξεις τίποτα».

Δεν πετάμε τίποτα λοιπόν, γεμίζουμε με θύμησες το άλμπουμ μας, με άσχημα, με όμορφα, με γλυκά και με πικρά. Ο Μανώλης Ρασούλης έλεγε «Τίποτα δεν χάνεται στο φως και στο σκοτάδι και όποιος το νιώσει αυτό βαθιά, τη βγάζει πάντα λάδι». Μας βολεύει απόλυτα για να τη βγάλουμε κι εμείς λάδι. Η Ελένη Βιτάλη εδώ σε τραγούδι του Πέτρου Βαγιόπουλου. Για τους στίχους είπαμε «Μανώλης Ρασούλης».

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: αξία.
1: Άσε δεν είναι τίποτα, έγραφε η Μαριανίνα Κριεζή και τραγουδούσε η Αρλέτα μετά τιμής. Από τίποτα σε τίποτα το πάμε σήμερα, περισσότερο για να δούμε αν το τίποτα είναι τελικά χρήσιμο στις αναμνήσεις μας, αλλά και στις τρέχουσες στιγμές. Ένα ακόμα τίποτα με το Γιάννη Κότσιρα, της Ελένης Γιώγα και του Αντώνη Μιτζέλου. Η πρώτη ώρα πλησιάζει στο τέλος της. Είδατε, ένα τίποτα ήταν. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

Όλη η ζωή μας δυο γαρδένιες, τα φώτα τα χρωματιστά τα σβήσαμε. Όλη η ζωή μας δυο γαρδένιες.

Τα τρένα που δεν έχουν σταθμούς μας πήραν όλους τους καημούς και φύγανε. Και εμείς κοιτάμε, όλο κοιτάμε.

τώρα τίποτα. Η Μαρινέλα και οι Αθηναίοι σε τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλου και του Μίμη Θεόπουλου. Το τίποτα θα το τραγουδήσουμε για λίγο ακόμα για να καταλήξουμε στο όλα ή τίποτα. Δεύτερη ώρα του άλμπουμ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και εσείς είστε η μεγάλη μας παρέα που θα περάσουμε μαζί και τούτη την ώρα. Χαιρετισμούς να στείλουμε προς πάσα κατεύθυνση εντός και εκτός συνόρων. Και ένα ή δύο τίποτα ακόμα με τη Ρένα Πάντα σε μουσική και στίχους του Κώστα Τουρνά.

Το τίποτα της απογοήτευσης πριν, το τίποτα της σιγουριάς τώρα. Το μετά από σένα το χάος γράφεται με λίγο πιο διακριτικό τρόπο και το χάος δίνει τη θέση του στο τίποτα. Εδώ η Μόρφο Τσαϊρέλη.

Εδώ είμαστε και τραγουδάμε για το τίποτα που πολλές φορές είναι τα πάντα. Εδώ είσαστε κι εσείς στα παραπολιτικά 90,1. Πριν πάμε στο όλα, ας καταλήξουμε πως τίποτα δεν πάει χαμένο. Αυτά τουλάχιστον έγραψε κάποτε ο Μανώλης Ρασούλης, τα μελοποίησε ο Μάνος Λοΐζος και έβαλε τη φωνάρα της η Χαρούλα Αλεξίου.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

πάει το τίποτα και έτσι όλα καλά και όλα ωραία. Από το τίποτα στο όλα. Άλλωστε δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο ή μάλλον υπάρχει. Απλώς οι περισσότεροι είμαστε του όλα ή τίποτα. Το λίγο, το ενδιάμεσο το αποφεύγουμε. Αν και αύριο νομίζω θα το τραγουδήσουμε κι αυτό. Αφήνουμε το Σταύρο Κουγιουμτζή και το Γιώργο Νταλάρα και πάμε στο Όλα δικά σου που έγραψαν ο Μίμης Πλέσας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος για το Γιάννη Πουλόπουλο.

Όλα δικά σου μάτια μου και ο πόνος σου δικός μου, από τους πλέον ερωτικούς στίχους που μας οδηγούν μοιραία στο να τραγουδήσουμε το «Όλα για τον έρωτα» που είχε γράψει ο Νίκος Ιγνατιάδης, πάλι σε λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και ο Γιάννης Πάριος έβαλε τη δική του τέχνη.

στην καρδιά σου για να μπουν. Έρωτα μου, μες στα μάτια σου.

Νωρίτερα ήταν το τίποτα και τώρα είναι το όλα. Μακριά από μεσοβέζικες λύσεις που έλεγαν και οι παλιότεροι. Το όλα τα πήρε το καλοκαίρι, κρύβει μέσα του και ένα τίποτα. Οδυσσέας Ελίτης, Δημήτρης Παπαδημητρίου και Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Και αφού όλα τα πήρε το καλοκαίρι και δεν έμεινε τίποτα, τότε όλα αρχίζουν αλλιώς. Κρατάμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη και το Δημήτρη Παπαδημητρίου και προσθέτουμε στην παρέα και τον Νίκο Ζούδιαρη.

όλα αρχίζουν αλλιώς και σε κάθε ξεκίνημα υπάρχουν δυσκολίες. Το θέμα είναι όλα τα δύσκολα να μπορούμε να τα μοιραστούμε μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό. Εδώ στα δύσκολα η Αναστασία Μουτσάτσου και ο Γιώργος Ανδρέου από τα Μυστικά Σημάδια.

δύσκολα ή εύκολα, όλα είναι εδώ και τα κοιτάζουμε με προσοχή, ξεφυλίζοντας το άλμπουμ της ζωής μας. Όλα είναι μπροστά, αν και εμείς συνήθως σε τούτο εδώ το άλμπουμ κοιτάζουμε προς τα πίσω. Μπροστά μας η Νατάσα Μποφίλιου και ο Μανώλης Φάμελος.

όλα είναι μπροστά και όσα χαθήκανε δεν ξεχαστήκανε, που θα έλεγε και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, όλα αλλάζουν, με όσα ξέραμε δεν μοιάζουν, ένα βήμα πιο κοντά στο τίποτα, ένα βήμα πιο κοντά στα όλα και ένα βήμα πιο κοντά στο φινάλε μας. Όχι, δεν χαιρετάμε ακόμα, μετά τον Νίκο Πορτοκάλογλου έρχεται και η Χαρούλα Αλεξίου, διότι όλα σε θυμίζουν.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Μάνος Λοΐζος, Μανώλης Ρασούλης και Χαρούλα Αλεξίου. Η εκπομπή απόψε ήταν του όλα και του τίποτα ή του τίποτα και του όλα και πάμε σιγά σιγά για το φινάλε μας. Ο Χρήστος Μυρίδης ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε και τι άλλο να πω. Ευχαριστώ και εσάς για την παρέα. Τώρα στα είπα όλα. Φύλαμε τώρα που έλεγε και ο Σωκράτης Μάλαμας. Αύριο πάλι.

0: Ευχαριστώ μα ψήφι πολύ αυτοί φίλε. Να πούμε επώνυμοι και μη επώνυμοι που πιστεύουν όλους αυτούς.
1: Έχουνε.
2: Ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.
0: Αυτό είναι το λάθος.
1: Και ευτυχώς έχουνε, γιατί δεν θα είχαμε γνωρίσει τόσα σούργελα στη ζωή μας, όπως αυτά που ψηφίζουν.
0: Απ' τη μία είναι να γελάμε, αλλά απ' την άλλη είναι να κλαίμε, γιατί βρισκόμαστε αυτά τα χάλια εξαιτίας όλων αυτών που πάνε και ψηφίζουν.
3: Ναι, καλησπέρα Αποστόλη!
1: Καλησπέρα φίλε!
3: Ο Βαγγέλης είμαι, τι κάνεις?
1: Καλά εσύ, Βαγγέλη?
3: Με την Ηλιούπολη που λέγαμε.
1: Τι λέγαμε?
3: Σε καλά φίλε, προσπαθώ να σε πετύχω στη γραμμή και δεν σε πετύχετα.
1: Και τώρα?
3: Ε?
1: Με πέτυχες.
3: Ε, βέβαια, με πολλή προσπάθεια. Διάβασα ότι ετοιμάζουν drones για να μας φέρνουν το φαγητό στην πόρτα, αλλά σκέφτομαι ότι στην Ελλάδα, αν το drone προσπαθήσει να πετάξει πάνω από τις λακκούβες και τα διπλοπαρκαρισμένα, ούτε καν θα φτάσει η παραγγελία, θα πέσει από αντιαεροπορικά πυρά.
1: Τι σύνδεση είναι αυτή? Πού θα συναντήσει λακκούβες στον ντρόουν? Μυστήρια μου το λες.
3: Θα είναι από ψηλά τα.
1: Είπατε, έχει ποτέ λακκούβες και στον αέρα? Και να αέρος, μήπως εννοείς?
3: Μάλλον κάτι τέτοιο.
1: Ό,τι πω, θα συμφωνήσεις, το ξέρω.
3: Και για φαντάσου να έχει πολλά ντρόουν και να έχει κίνηση, και στον ουρανό.
1: Πού φτάσαμε, αυτό θα πει ότι αντέχουμε ακόμα. Είναι γεμάτη η συγκρού με ντρόουν. Άρα.
3: Και να περιμένει το κλαμπ σάντουιτς και να σου έρχεται με ντρόουν, θα γέλιο.
1: Ναι, κι εγώ νομίζω μου φαίνεται ξεκαρδιστικό αυτό.
4: Έλα ρε εσύ μία ώρα.
1: Συγγνώμη,
4: Εντάξει.
1: Δεν ήξερα να μην μιλάω με άλλους.
4: Ασυγχώρητος.
1: Ζηλιάρη.
4: Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Το ένα είναι, λέγατε την Τετάρτη ότι ο Τσίπρας πάει στατιστική. Τέλος πάντων, δεν έχει βγει τρίτη φορά.
5: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία? Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει.
4: Ο μεγάλος ο Αντριασκευής και το 81 και το 85 και το 93.
1: Να το. Ρούφα. Νομίζω το ρεκόρ μιλούσαμε για συνεχόμενη όμως. Αλλά τέλος πάντων.
4: Δεν το διευκρίνησε. Το δεύτερο είναι, λοιπόν, είσαι καλός στις παπάντζες, εγώ έχω πολλά ηχεία. Θα κάνουμε καμιά μαλακία έτσι κλινική και θα θεραπεύουμε ανθρώπους με ηχητικές συχνότητες.
1: Σίγουρα το έχει σκεφτεί κάποιος.
4: Ακούμε το τάλιρο, σου λέω.
1: Σίγουρα το κάποιος το έχει σκεφτεί αυτό, μην νομίζεις.
4: Ναι, αλλά εμείς θα τελειοποιήσουμε.
1: Δεν το έχει κάνει, σωστό.
4: Τώρα που θα οριμάσουν οι συνθήκες.
1: Να το. Εγώ το ακούω αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον, επιχειρηματικότητα, sorry κιόλας.
4: Εννοείται, πάνω από επίσης 38 βαθμούς δεν καίγεται ο ποπούλης σου.
1: Τι κάνει?
4: Τίποτα, 38 ακόμα καλά είναι από τους 40 και πάνω.
1: Ναι, οκ. Okay. Κάτι θα ξέρεις εσύ.
4: Κάτι ξέρω.
1: Ναι, τι έτσι τα λες.
4: Εμείς στην Αίγυπτο τον πλένουμε.
1: Το είχα υποψιαστεί.
6: Ναι.
1: Ναι.
6: Γιατί παλικάρι βρίζετε τον υπουργό μας και δεν τον αγαπάτε, δεν τον πιστεύετε τον?
1: Επειδή τον αγαπάμε τον βρίζουμε, έχουμε την οικειότητα, κατάλαβες? Επειδή τον αγαπάμε και έχουμε αυτή την οικειότητα του συναισθήματος.
6: Πρόσεξε να δεις κάτι. Όταν ο Άδωνης λέει ότι δεν υπάρχουν εκείνα τα ιατρία και εκείνα και τα άλλα, είσαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν? Μην τον διαψεύδετε. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος τόσο μεγάλη εγγύηση που...
1: Τόσο μεγάλη εγγύηση, τόσο.
6: Ψεύτες και κλέφτες είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Όπως η εγγύηση στα κινητά. Που σου χαλάει κάτι, πας στα δύο χρόνια και σου λέει αυτό δεν ήταν στην εγγύηση.
6: Κάθε Παρασκευή.
1: Δεν ακούς καθόλου, έτσι.
6: Όλους
1: δεν ακούς, λες το δικό σου μόνο.
6: Αυτά τα ωραία λόγια.
1: Συνεχίζει να λες το δικό σου μόνο. Ούτε καν. Δεν έχεις καν ακουστικό αυτή τη στιγμή. Κανονικά είναι το ποίημα. Έχεις κατεβάσει το τηλέφωνο και λες θα το πω.
6: Δεν άκουσα.
1: Το ξέρω.
7: Έλα ρε Μπάρδο Σιωνάτη.
1: Έλα.
7: Καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι.
1: Να σε καλά. Τι καλό καλοκαίρι, πας καλά?
7: Καλή συνέχεια, έχει ακόμα, έχει.
1: Α, έχει, ναι. Από καλό καιρό θα λέμε.
7: Από καλό καιρό, καλό από καλό καιρό.
1: Βουτάς ακόμα εσύ?
7: Ναι.
1: Δεν κρυώνεις?
7: Όποτε μπορώ.
1: Α.
7: Εντάξει, καλά είναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
7: Λοιπόν, πήρα να πω εσύ για τον άλλο που έλεγε για τον Νικίτα Κλίντ, τον X-Ray.
1: Ναι.
7: Και για σένα που είχες πει καλά λόγια. Ο άνθρωπος ρε εσύ έχει κάψει καπίστρια εδώ και χρόνια. Έχει πει καλές δηλώσεις καταρχήν για το Ισραήλ.
1: Είχα πει εγώ για τον Νικίτα Κλίντ καλά λόγια?
7: Δεν θυμάμαι τώρα πότε.
1: Άμα δεν θυμάσαι
7: ότι,
1: τι.
7: Ότι το συμπαθούσες πάντως.
1: Στα παλιά, στα καλά.
7: Ναι, στα παλιά του ήταν εντάξει. Α. Από τότε που είχε κάψει το αμερικάνικο διαβατήριο. Από τότε έχει κάψει καπίστρια. Έχει κάνει δηλώσεις.
1: Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο καθένας.
7: Ψάξτε το. Δηλώσεις του Ισραήλ. Ότι και καλά μείνετε στους Παλαιστίνιους.
1: Αφού είναι στρατηγική συμφωνία τώρα και συμμαχία, δεν θα το κάνουμε.
7: Εκτός αυτού,
1: ξεχνάτε
7: ότι είχε υποστηρίξει το ποτάμι στις πότε εκλογές.
1: Μπράβο, σοφός.
8: Από σπου και σπου.
9: Απόστολε, καλημέρα σου.
1: Καλημέρα.
9: Ο Θάνος είμαι από το Γάλλο, το ΑΜΕΑ.
1: Ωραία.
9: Να σου πω, φίλε μου, καλέ αγαπημένε. Δεν προλαβα. Την Τρίτη θα πάρω την αναπηρική σύνταξη. Τα έχω κάνει έτσι με ένα λογαριασμό. Μέσα σε τρεις μέρες έφυγε όλοι. Πού θα πληρώσω τη ΔΕΗ, πού θα πληρώσω.

0: σηκώσω το τηλέφωνο. Δεν ξέρω, έχω απειλήσει. Και από την άλλη μεριά.
1: Μην αγχώνεστε, σας έχει στο μυαλό το Μητσοτάκης. Είναι πάνω από όλους σας.
2: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν.
1: Σωστά.
3: Τι γλυκό!
1: Και όλους μας.
0: Ξέρω, αυτός είναι στον αέρα μόνιμα σε ένα αεροπλάνο και πετάει. Αλλή μόνο από μένα. Τα λέω καλά.
1: Τώρα, άμα το αίτημα είναι αεροπλάνο, ναι, δεν είναι εύκολο να το έχεις.
0: Έτσι είναι, αγόρι μου.
1: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνουν είναι πιο βασικά πράγματα, ότι δεν φτάνει η σύνταξη τη δεύτερη εβδομάδα.
0: Ούτε την πρώτη δεν φτάνει.
1: Μην αγχώνεσαι, την τρίτη εβδομάδα είναι το καλό. Την τέταρτη, πότε είπανε. Εκεί που πέφτει κάτι λίγα.
0: Ναι.
4: Την πρώτη εβδομάδα ψωνίζουν 100 και την τέταρτη εβδομάδα ψωνίζουν 97.
5: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια.
5: Καλή σεζόν, έχουμε.
1: Τώρα το θυμήθηκες.
5: Τώρα το θυμήθηκα. Μου είναι όλη την μέρα σαν τον κάτω.
1: Τώρα κλείνουμε για Χριστούγεννα σε λίγο.
5: Ναι, εντάξει. Δεν πειράζει. Έλα να σου πω. Αν γίνεται να πάρω από την Αμερικάνικη πρεσβεία τα βήματα του Αλέξη.
1: Πάρτα.
5: Θα κάνω δώρο του τα ρήπα.
1: Αυτά που έβγαλα χθες το κλαρί, ναι.
5: Ναι, αυτά θέλω.
6: Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικης πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
5: Απόστολε.
1: Έλα.
5: Καλή σου ημέρα.
1: Καλή σου ημέρα και εσένα.
5: Από ό,τι θυμάμαι, η Συγκρού είχε πολύ κίνηση το βράδυ λόγω του καταστάσεως. Τώρα έχει το πρωί. Βγήκα μόλις στη βίζα. Δηλαδή, τι έγινε τώρα.
1: Ναι. Άρα... Εκεί φτάσαμε να πηγαίνεις για ψώνια στη Συγκρού και τη μέρα.
5: Α, αυτό πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο.
1: Και για να έχει ο κόσμος για βίζιτες, πάει να πει ότι έχει για σούπερ μάρκετ.
7: Για να ψωνίζουμε, πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιος που δεν έχει.
5: Ναι, αλλά εγώ ξέρω και κάτι άλλο.
1: Τι άλλο ξέρεις.
5: Τη λεωφορείο πηλιαγμένη που εγώ όταν ανεβαίνω τον δρόμο τη δουλειά μου, υπάρχει ένα ξαρχείο το Σάλε.
1: Α, όλο τα ξέρεις.
5: Το Σάλεμ, καλέ, που είναι στην Ολυμπιακή ακριβώς, στην Ολυμπιακμένη, που είναι το σήμα της Ολυμπιακής.
1: Το Σάλεμ είναι γνωστό ξενοδοχείο.
5: Βέβαια.
1: Για εσάς που κάνετε τέτοια. Τέλος πάντων, τι θες.
5: Και σταματάω να πάρω τσιγάρα και βλέπω κάτι κοριτσάκια και μου λέει θέλετε παρέα. Λέω συγγνώμη, τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Α, ήθελες και τυποκατάλογο εσύ και να σου πει ακριβώς τα περιεχόμενα.
5: Του Πανεπιστημίου μου λέει ναι, αλλά θέλω να βγάλω τα λεφτά γιατί δεν έχω χρήματα μου να πάω στο Πανεπιστημίου μου λέει. Κατάλαβε τι μου γυναίκα. Τρελάθηκα, αυτό είναι αληθινό που σου λέω. Δεν στο λέω έτσι απλά.
1: Εντάξει, πόσο πήγε πες μου τελικά.
5: Δεν πήγα καλά εγώ, δεν πάω.
1: Έλα τώρα που δεν είχες πληρωθεί ακόμα.
5: Τι να πληρωθώ, δεν χρειάζομαι χρήματα. Σα λέω, δεν έχω χρήματα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν κατάλαβες. Δεν θα πάω τώρα με γυναίκες το δρόμο. Αυτό δεν γίνεται με τίποτα.
1: Α, είσαι πιο ψαγμένος. Καλά, κατάλαβα.
5: Okay.
1: Εδώ κάθεσαι να σε πηδάνει πολιτική, δεν πας. Τέλος πάντων, εντάξει, περίεργο. Okay. Έγινε.
8: Έλα, μωρή γλύκα, τι κάνεις.
1: Α, αυτά δεν μπορώ. Αυτά που με καλοπιάνετε και ποιος ξέρει τι θέλετε μετά.
9: Γλυκιά μου, ελαστίνα, γκαλιά μου, ελαστίνα, γκαλιά μου, έλα, έλα.
8: Αναστατώνομαι όταν σου μιλάω, Αποστόλη.
1: Αναστατώνεσαι.
9: Αναστατώνομαι, μαζί σου μάτια μου, απογειώνομαι.
8: Αχ, αγάπη μου, εσύ. Να σου πω.
1: Τι θες, ρε Τζουτζούκο.
8: Καλά, Στούμπο είμαι, που το καταλάβεις από τη φωνή.
1: Τζουτζούκο είπα.
8: Α, Τζουτζούκο, Στούμπο άκουσα. Είμαι και λίγο.
1: Μετρημένος.
8: Ναι.
1: Χαμηλά.
8: Ναι. Χαμηλά. Τι να κάνουμε.
1: Δεν πειράζει, έχω ακούσει ότι έχετε άλλα προσόντα εσείς.
8: Ούτε από γύρω από
1: σπίτι. Χιονάτη γιατί καθότανε. Τέλος πάντων.
8: Θα χρειαστώ τον επιμηγητή σου. Τι να κάνω.
1: Τον έχω, απλά είναι χρησιμοποιημένος.
8: Δεν πειράζει, θα μου διδάξεις πώς το κάνεις.
0: Ναι, να διδάσκεται η βαρύτητα και το παράδειγμα.
1: Διδάσκεται, το έχω πει και διδάσκεται. Μην αγχώνεσαι, το βάλαν στα σχολεία φέτος.
0: Λοιπόν, άκουσα τη δήλωση του Στουρνάρα για τα capital control. Αυτό το παπαγαλάκι του Μητσοτάκια. Λοιπόν, άκουσα, Αποστόλη. Εγώ τώρα μόλις πήρα σύνταξη πάνω από 1000 ευρώ. Επειδή μίλησε για capital control των 60 ευρώ. Τώρα το 2026, ξέρεις πόσα παίρνω την ημέρα. 36 ευρώ.
1: Να.
0: Δηλαδή, και αύριο να γίνει κάποια. Έβλεπα κάτι κολόγερο στην τηλεόραση. Γεια. Ρε μαλάκες, το 2026 παίρνω 36 ευρώ. Ευρώ την ημέρα και το capital control ήταν 60 ευρώ. Παλιωμαλάκες. Λοιπόν, Στουρνάρα, άξιος ο μισός σου, άξιος αγόρι.
8: Με κόβεις ενώ πρέπει.
1: Αν εσύ έκοψα, καλά κατάλαβες. Ισχύει, αυτό κάνω και τώρα. Έλα, γεια.
10: Έλα, πώς όλα. Έλα, μια ιστορία ήθελα να σου πω. Πέρασε βέβαια ο καιρός για τον Αλέκο τον Χαλβατζή, το γιο του Σφύρου.
11: Έτσι έφτασαν σε μάτια 35 χρόνια μετά οι διοικήσεις, γεμάτες ηρωισμό και επικά καταρθώματα. Για τους χαλκέντερους κομμουνιστές, πόλα τα καταπίνουν χωρίς να πάθουν τίποτα. Αλεξίσφαιρε, τεφλών. Και έπρεπε να περάσουν χρόνια για να συνειδητοποιήσουμε ότι μαζί με τον ηρωισμό και τα καταρθώματα έχονται βαριές πληγές.
10: Εγώ με τον Αλέκο έχω 2 χρόνια διαφορά και πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο, στο πρώτο Λύκειο Νέα Ιωνία. Λοιπόν, και ήταν μία μέρα που γινόταν οι εκλογές και βγαίναν τα παιδιά τότε τη τρίτη λυκείου στη φίλη μου και λέγανε άμα βγω πρόεδρο, θα σκοτώσω του καθηγητέ. Όλε από κάτω. Άμα βγω πρόεδρο, κάθε μέρα εκδρομή. Όλε από κάτω. Βγαίνει και ο Χαλβατζή και λέγω παιδιά, θέλω να σα μιλήσω σοβαρά για κάποια προβλήματα που αφορούν την παιδεία και το σχολείο. Και του κάνει ένα όντε τελείωνε, ρε, τι θα κάνει εσύ. Και παίρνει το μικρόφωνο λυκειάρχη, ο κύριο Καρπέτη, να τα λέμε αυτά και λέει βρε ήθη, τόση ώρα ανεβήκανε πάνω όλοι οι καραγκιόζηδε και του αποθεώνατε. Ένα παιδί βγήκε να μιλήσει σωστά και τον κράζεται. Γι' αυτό είσαστε τόσο ηλίθιοι και όταν μεγαλώνετε πάλι ηλίθια ψηφίζετε. Και ο Χαλβατζής τότε που ήταν πρωτάκι, νομίζω βγήκε δεύτερο ή τρίτο σταυρού. Λοιπόν, και με αυτό εκτό από το Χαλβατζή θέλω να ευχαριστήσω όλου του καθηγητέ μου από το πρώτο Λύκειο Νέα Ιωνία, αυτού που μα μαθαίνανε όλου ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και ότι πρέπει να ζήσουμε αγαπημένοι γιατί είμαστε μια προσφυγική περιοχή. Αυτοί που μα λέγανε ότι δεν υπάρχει Θεό και δεν πιστεύουμε παιδιά να πιστεύετε τέτοια παραμύθια και κάτι τέτοια. Και ό,τι έχω γίνει σήμερα το χρωστάω στου καθηγητέ μου και στην πόλη μου. Και του ευχαριστώ πάρα πολύ και ήμουν πάρα πολύ περήφανο που πήγαινα στο ίδιο σχολείο με τον Χαλβατζή.
1: Το πρώτο Λύκειο ποιο είναι αυτό που είναι πάνω στου γραμμέ.
10: Ναι, αυτό στα πεθκάκια. Να. Το οποίο θεωρείται και το πιο κυριλέ, δηλαδή τη Καλογρέζα και τα άλλα είναι και πιο ακραία, πιο ακροαριστερά ακόμα. Στην Καλογρέζα, για να σα καταλάβει, είπε ένα καθηγητή Κολαλβανό, ένα μαθητή, πήγαν να το σαπίσουν οι άλλοι. Έγινε κατάληψη με 325 υπέρ και 12 κατά και βγήκε ο Λυκειάρχη και λέει: παιδιά, τον διώξαμε τον καθηγητή, αυτό δεν θα υπάρχει εκεί στο σχολείο, δεν θα περάσει ξανά από τη Νέα Ιωνία. Αυτά γίνονται σε εμά. Α, και κάτι άλλο, έλα. Και όταν ένα παιδί έσκασε με μπλούζα εθνικιστική πρώτη Λυκειού και τον πλακώσαν τα τριτάκια και του την πήρανε, πήγε και το πέσει καθηγητές και του είπαν οι καθηγητές καλά σου κάνανε. Ναι, κόκκινη τρομοκρατία όπως λέει και η Χρυσή Αυγή.
12: Πρέπει να ανακοινώνεις τώρα, μιλάω με τον Μαρκόνι.
1: Α, θα το λέω ναι για τη διαφήμιση, έγινε, το κατάλαβα. Έλα, γεια.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Παραπολιτικά 90,1.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ήσουν εκπληκτικό το Σάββατο. Συγχαρητήρια για την παραστασή σου.
1: Ευχαριστώ.
10: Προσπάθησα να έρθω να σε χαιρετήσω, αλλά εντάξει, ήταν αδύνατο.
1: Γιατί ήταν αδύνατο?
10: Ήταν αδύνατο γιατί ίσα που ιδρυθήκαμε και χαιρετηθήκαμε, αλλά μετά μου την κοπάνισε. Δεν σε πρόλαβα.
1: Τι την κοπάνισε, εκεί ήμουν, ξαναγύρισα μετά στον κόσμο. Για λίγο πήγα να πιω νερό.
10: Ελπίζουμε μέσα στο χειμώνα να ξεκινήσει κάποια παράσταση. Δώσε να σπούλει κάτι.
1: Να δώσω spoiler.
10: Δώσε, δεν κάνει καμιά παράσταση τώρα.
1: Θα δώσω. 11 Νοεμβρίου πρεμιέρα στο Σταυρό του Νότου κεντρική σκηνή. Νέα παράσταση.
10: Ωραία.
1: Προύφα, δεν το περίμενες.
10: Όχι. Να σου κάνω μια ερώτηση, μια και σε έπιασα σήμερα. Ο Άδωνης κάποτε σου είχε πει στη συνέντευξη που του είχε πάρει ότι δεν ήξερε τι είναι το χόρτο και ο μπάφο. Δεν ήξερε.
16: Μπάφο έχετε κάνει?
17: Μπάφο δεν έχω κάνει ποτέ.
16: Ξέρετε τι είναι?
17: Έχω ακούσει, αλλά δεν έχω κάνει.
1: Από τότε έμαθε, από ό,τι φάνηκε.
10: Α, από τότε έμαθε, εντάξει.
1: Η πολύ παρέα με τον Καρανίκα, ίσως τον βοήθησε, δεν ξέρω.
18: Όμως για την περίπτωση της φαρμακευτικής κάναβης, για την προσπάθεια να νομοθετηθεί και να ανοίξουν οι δρόμοι στην ελληνική αγορά, η παρουσία του κυρίου Νίκου Καρανίκα ήταν αφεντική.
19: Χριστέ μου, τι ακούω, και δεν έχω και το ευγιά μαζί μου.
10: Α, πηγαίνω μαζί και σαν τράξο που πηγαίνει.
1: Δεν ξέρω, κάτι κλινικές για μπάφους, κάτι νομιμοποίηση, δεν θυμάμαι τώρα, κάτι τέτοιο.
10: Εντάξει, κοίτα ξαναδεί.
1: Καλά, δεν είναι κακό να μαθαίνεις πράγματα.
10: Αν ήμουν παντρεμένος και εγώ με τη σύζυγο του Άδωνη, ίσως και εγώ να είχα ξεκινήσει τα ντράξ, όχι τα σοου, αλλά σίγουρα τα ντράξ.
1: Δηλαδή σε αυτό το σπίτι η σύζυγο είναι το πρόβλημα, πιστεύεις?
10: Όχι, αλλά
20: εγώ μάλα καλώς έχω σήμερα.
10: Δεν θα ήθελα να ήμουν γείτονα του Άδωνη με αυτή τη φωνή που δεν το λένε ούτε Χιούι, ούτε Λιούι, ούτε Λιούι, να τον ακούω να κάνει έρωτα. Δηλαδή να ακούω
1: τώρα. Τώρα, too much information. Έλα, πάμε παρακάτω.
21: Εμπρός.
1: Την εισηγήσει κολλασμένη.
21: Αυτό ακριβώς. Μηδέν. Αποστόλη, μας είπανε φτωχάτζες, μας είπανε κακομύριδες.
22: Μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ που είναι τα παπούτσια μου και κάλτσες μου?
23: Τα έδωσε σε ένα φτωχό.
21: Τι ντεκαντάνς, Θεέ μου.
1: Τώρα δεν πειράζει, θα ζήσουμε με αυτό.
21: Θα ζήσουμε και με αυτό, λες.
1: Αλλά προκειμένου να μην είσαι φτωχάτζα και κακομύρης, είσαι νοικοκύρης αυτής της κάστας που λένε.
21: Αχα, νοικοκυρέος δηλαδή.
1: Αυτό ακριβώς. Κακομύρης. Χίλιες φορές κακομύρης.
21: Έτσι. Δεν θα τους μοιάσουμε ποτέ. Βόηθα με φτωχέ μου να μην σου μοιάσω.
1: Δεν θα τους μοιάσουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη.
21: Σωστό και αυτό.
1: Αυτά.
21: Αυτά εν ολίγης.
1: Και εμπολής. Λοιπόν, χάρηκα, γεια.
21: Σώσε με, βοήθεια, YouTube.
1: Τι, να σου δώσω να πιεις το δηλητήριο. Σώσε.

0: Όχι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τσανούλα αυτό, αλλά δεν
1: πειράζει. Δεν είναι τσανούλα, αλλά είναι καρβέλα. Να εκτιμάμε.
0: Έτσι, με κυνηγάνε, με κατατρέχουν. Φρικιά και δαίμονα.
1: Φρικιά και δαίμονα. Όχι, φρικιά, ναι. Με κατατρέχουν, με εξουσιάζουν. Φρικιά και δαίμονε. Πίσω μου τρέχουν και με
2: προστάζουν. Τα μυαλά μου που γεμίζει δαίμονε. Αποστόλη Φρέμ, καλό μεσημέρι. Να σου πω, έχω ακούσει τόσα πολλά στη ζωή μου. Ας πούμε, έχω ακούσει κάτι αχάριστους κομμουνιστές που τρώγανε φακί στα νησιά που κάνανε διακοπές και από τα 10 σπηλιά ήταν 8 πέτρες. Έχω ακούσει κάτι άλλο που τρώγανε κάτι παστίτσια στο Παρίσι, ταλαιπωρημένους. Αλλά αυτά ρε φίλε που ακούμε τις τελευταίες μέρες δεν τα χωράει το μυαλό μου.
1: Ίσως είναι το μυαλό μικρό.
2: Ναι, ίσως είναι και αυτό, αλλά η βούρτεψη να λέει ότι είναι το κόμμα της εργατίας και όπως διάλογο το έλεγε.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων. Είμαστε εμείς.
2: Τώρα σήμερα τον Άδωνη με όλες αυτές τις μαλακίες που λέει, αυτό το κάθαρμα, αυτό.
1: Εμείς βρίζετε, αυτό, κύριε.
2: Το απόβρασμα.
1: Το ίδιο χωρίς χαρακτηρισμούς.
2: Τι, πώς να το χαρακτηρίσω. Πες εσύ πώς να το χαρακτηρίσω αυτό το κάθαρμα.
1: Μα μόλις είπα χωρίς χαρακτηρισμούς. Άρα δεν θα το χαρακτηρίσεις.
4: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
4: Είμαι η Φωτεινή από Γλυφάδα.
1: Γεια σου, Φωτεινή.
4: Λοιπόν, άκου να δεις, αγόρι μου. Κάθε φορά που σε βλέπω, λέω εντάξει, πόσο καλύτερος μπορεί να γίνει. Το Σάββατο, λοιπόν, που σε είδαμε πάλι, ήσουν πόσο πιο ψηλά να φτάσεις. Όσο οι άλλοι πέφτουν χαμηλά, εσύ ψηλώνεις. Ειλικρινά σου μιλάω, η ενότητα εκείνη με το άσμα ασμάτων και τους μετάλλικα και αυτό που είπες στο προσωπικό σου. Και λέω, τι παλικάρι είναι αυτό. Αλήθεια. Δεν μπορώ να κάνω πλάκα, δεν μπορώ, επειδή πριν άκουγα όλα αυτά που έχουν υποθεί ότι είμαστε κακομύριδες και όλα αυτά, εσύ αγόρι μου είσαι κάτι άλλο πραγματικά. Ειλικρινά σου μιλάω, μας συγκίνησες, κάθε φορά που σε βλέπουμε είσαι όλο και καλύτερος, αλήθεια.
1: Μα τα παραλέτε.
4: Όχι, Αποστολή και μπορείς.
1: Έτσι πλάκα. Το είπα για να πω κάτι, ξέρεις, ξέρω και λίγα λέτε.
4: Να το, αυτός είναι ο Αποστόλης, γιατί εμάς, βάζω και τις κόρες μου, μας συγκίνησες, δεν μας έκανες απλώς να γελάσουμε, μας συγκίνησες και αυτό είναι το σημαντικό, ότι μέσα από τα αστεία σου, μέσα από διάφορα, μας συγκινείς απεριόριστα, αλήθεια. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Αποστολή.
1: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο.
5: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
5: Ήθελα να σου πω ότι η Δύση ξεσκίστηκε εκεί πέρα στο ΟΑΚΑ με 100.000 κόσμο. Στο πάρκο Τρίτσι. Κάθε μέρα σχεδόν είχε 100.000 κόσμο. Επί τέσσερις μέρες.
1: Εκεί τι θες, κάθε μέρα τα ίδια θα λέμε. Έγινε, εντάξει.
5: Τα τσοντοκάναλα.
1: Εκεί το περιμένεις, δεν θα το πούνε. Στη Δύση είναι περίεργο που πήγε ο κόσμος. Αυτό θα πούνε. Σου λέει αν είναι δυνατόν.
5: Αποστολή,
1: τι σκνέ είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό δεν το λένε.
5: Δεν θα μιλάς εσύ.
1: Μιλάμε παράλληλα, δεν γίνεται.
5: Τα τσοντοκάναλα δεν αφιερώσανε ούτε 5 λεπτά εκτός από ένα δίλεπτο για να πούνε για τον Κουτσούμπα.
1: Ευτυχώς.
5: Και οι άλλοι.
1: Ευτυχώς.
5: Ναι, ευτυχώς.
1: Εσύ δηλαδή από εκεί περιμένεις. Ναι. Ευτυχώς που δεν είπανε.
5: Όχι, αλλά υπάρχει κόσμος.
1: Για τη Βύση να λένε. Και να διαβάζει λιγότερο Μπογιόπουλο, ε.
5: Ναι, πάντα.
1: Λιγότερο, πάντα. Όχι πάντα, πάντα λιγότερο.
5: Πάντα λιγότερο.
1: Γιατί έχεις και μου τα λες μετά αμάστα όπως τα γράφει Μπογιόπουλο.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, ημερόδρομο.
6: Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Πού είσαι τώρα για κατούριμα, έστεινα και δεν το σηκώνει αυτή την ώρα.
1: Λογαριασμό θα σου δώσω.
6: Ε, εντάξει τώρα, είμαι τόσα χρόνια ακροατή σου. Έχω και εγώ δικαίωμα μια φορά να σε πάρω να πω και εγώ μια μπιπ, μαλακία.
1: Ναι, πες τη, άντε.
6: Φύρα να σου πω ότι ήρθαμε βεβαίως και σε είδαμε στο φεστιβάλ.
1: Ναι.
6: Σάββατο ήρθα μαζί με το γιο μου 9 χρονών, πρώτη φορά που τον παίρνω μαζί μου σε φεστιβάλ.
1: Ωραίος.
6: Και σε άκουσα κάποια στιγμή που έλεγε για τα κάκαλα αυτών και να μα πείτε ποιο έχει ψηφίσει κάτι άλλο και τέτοια εδώ πέρα. Και μετά παραδέχτηκε ότι η μαμά σου και ο μπαμπά σου ήταν Πασόκ και. Εμένα η μαμά μου και ο μπαμπά μου ήταν και δύο Νέα Δημοκρατία και ΕΠΕΝ. Τη μαμά μου τη μονιμοποίησε ο Παπαδόπουλο.
1: Ωραία.
6: Εγώ δεν έχω τέτοιε ρίδε. Παρ' όλα αυτά, όταν πήγα σε εκείνο την έκθεση για του διακόμφιση Κεσαριανή, δεν ξέρω γιατί ρε φίλε, με πιάσαν τα κλάματα. Ήμουνα μαζί με το παιδί. Μετά λίγο παρακάτω πάω και βλέπω μια τυπογραφική μηχανή. Και ήταν μια αφιέρωμα στο Φώτη τον Αγκουλέ. Τώρα τα μαθαίνω εγώ αυτά. Είμαι καινούριο. Και έγραφε ένα πείμα μην καρτεράτε. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε.
1: Ούτε για μια στιγμή.
7: Μην καρτεράτε να λυγίσουμε. Είτε για μια στιγμή.
6: Μην δώσω στην κακοκαιρία λιγάει το κυπαρίσι.
7: Μην δώσω στην κακοκαιρία. Λιγάει το κυπαρίσι.
6: Έχουμε τη ζωή πάρα πολύ αγαπήσει.
7: Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει.
6: Γι' αυτό αυτόν τον άνθρωπο τον φυλακίσανε τον Φώτη, τον άλλον τον συνάδελφό του που ήταν μαζί τον σκοτώσανε. Αυτοί είναι οι κομμουνιστές, ρε φίλε, και εγώ δεν έχω από πίσω ούτε παππούδες στην αντίσταση ούτε τίποτα. Απλά ανατριχιάζω με αυτή την ιδέα, ανατρίχιασα με την ομιλία του Κουτσούμπα και είμαι πολύ περήφανος που είμαι εκεί πέρα.

0: Κάνε μισή ώρα, μπακλάμα. Τον ήπιε το καφέ σου.
1: Το πίνω τώρα.
0: Δεν τελείωσε ακόμα. Λοιπόν, εγώ είμαι από του κακομοίριδε.
1: Όχι, Σιριζέο.
0: Όχι, ρε. Δεν είμαι τόσο κακομοίρι. Είμαι και με κακομοίρι.
2: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρι. Υπάρχουν όμω και νοικοκύριδε. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδε.
0: Οπότε χθε αποδείχτηκε ότι πήγανε στο Ολυμπιακό Στάδιο 100.000 και 100.000 κακομοίριδε πήγανε στι ΣΚΝΕ. Στη μία είχαν τηλεοράσει όλε τα πάτα όλη την ημέρα. Στο άλλο δεν είπε τίποτα. Αυτοί είμαστε οι κακομοίριδε. Είμαστε εμεί που ακούμε Λεωτή, που ακούμε Μίκη και τα λοιπά. Και άλλοι ακούνε. Για πε.
1: 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα, δεν κατάλαβα. 12
3: κι ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο, δεν πνίγει το παράπονο. Τι.
3: Που δεν κατάλαβε ποτέ σου τι περνώ. Κι αν έχει γίνει αγωνία μου βουνό.
0: Ναι, κακομοίριδε. Όλο γκρίνια είμαστε. Και φτωχολογιά που βάζει τώρα ο Σπίτροφο.
1: Μιζέρια, έλεγε μια κουβέντα.
0: Δεν έχουμε να φάμε. Λοιπόν, εγώ προτιμώ αυτού που λένε την αλήθεια. Και η κυβέρνηση μιλάει με την αλήθεια, εντάξει.
1: Α, ναι, ναι, αυτό ήθελα να σου το πω κι εγώ.
0: Του αγαπάω πολύ. Mm. Να λένε έτσι την αλήθεια. Εμεί είμαστε οι κακομοίριδε και αυτή είναι η ελίτ.
1: Να πα στη Βύση να γίνει άνθρωπο. Τέλειωνε. Γεια.
0: Ούστρε.
4: Καλησπέρα. Προχθές δεν με χαιρέτησες, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν σε χαιρέτησε πού, στη συναυλία?
4: Την παράστασή σου.
1: Και δεν σε είδα ανάμεσα στους 5.000 που κοιτάγαν από κάτω. Ναι, επίτηδες το έκανα.
4: Εμείς οι κακομοίριδες, τρεις βραδιές, περάσαμε τέλεια στο φεστιβάλ. Με όλες και τις ομιλίες και τις συναυλίες. Ό,τι μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε, γιατί βάζουν τόσα πολλά πράγματα και είναι αδύνατο να τα παρακολουθήσουμε. Και ήμασταν πάνω από 300.000.
1: Να κάνεις καταγγελία στο κουκουέ που βάζει τόσα πολλά πράγματα.
4: Θα κάνω καταγγελία, εννοείται. Θα πω δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να δούμε όλα τα τέτοια. Ήρθαμε σε σένα, μείναμε πίσω-πίσω. Δεν μπορούσαμε καν να προχωρήσουμε από τον κόσμο. Πήγε συγχαρητήρια και για το τραγούδι. Φοβερό, μπράβο.
1: Ποιο τραγούδι, καλέ, πολλά είχε.
4: Ένα τραγούδι δεν είπε, βρε. Το τέλο.
1: Α, καλά. Ένα είδε.
4: Ένα είδε.
1: Α, πάρα πολύ ήρθε.
4: Όχι, ρε φίλε. Ένα τραγούδι είδα. Άκουσα μάλλον. Όχι.
1: Για να άκουσε ένα τραγούδι σημαίνει ότι ήρθε 5 λεπτά μόνο.
4: Αλήθεια.
1: Ναι.
4: Μπορεί. Όχι, καλή. Τίποτα 5 λεπτά και εσύ. Πόση ώρα ήμασταν εκεί πέρα. Πάνω από 20 λεπτά ήμασταν εκεί. 25. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Να δώσω συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στην ΚΝΕ και στο ΚΚΕ για την άψογη οργάνωση που είχαν εκεί πέρα. Και ήμασταν όλοι χωρίς λιποθυμίες. Δεν πήγαμε εμείς με τους εμμύριδες, ήμασταν με τους κακομοίριδες. Και περάσαμε τέλεια. Αύριο στη χωριστή έχει 81 χρόνια από τη σφαγή τη χωριστή από τους Βούλγαρους που σκότωσαν 167 συγχωριανούς μου. Μεταξύ αυτών ήταν ο παππούς μου Ιωάννης Βουτσινάς και ο θείος του συντρόφου μου, ο πρωτεργάτης του κινήματος των τριών ημερών. Ο Δρανόβαλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το 25 λεπτό που απολαύσαμε με σένα.
1: Ποιο 25 λεπτό, Μαρή, είχε κι άλλο τόσο.
4: Έτσι, μέχρι να έρθουμε εκεί πέρα, πέρασε η ώρα. Τι να καεί, ήμασταν πιο μπροστά στην ομιλία του Κουτσούπα.
1: Α, από ναι, ναι, και εγώ ήμουν καπάκι, σωστό, πού να προλάβει.
4: Μέχρι να έρθουμε από εκεί, πανικό γινόταν. Α, δεν μπορούσα να κατουρίσω κιόλα και δεν μπορούσα να κατουρίσω. Άστο κι αυτό.
1: Μη με σκάς τώρα.
5: Ακούω αυτή τη ρουβιά να πάλι τη βούλτεψε.
1: Και τι θα γίνει και δεν την ακούς.
5: Που λέει για την ενέργεια.
6: Στην Κύπρο δεν την πιάνει τη βενζίνη, είναι 60. Από εμάς ψωνίζουν.
7: Δεν θέλω να σχολιάσω. Κύπρο δεν σχολιάζω ποτέ.
6: Γιατί.
7: Έτσι θέλω.
5: Και σκέφτομαι και λέω ηλίδιος εγώ, ένας λαουτζίκος. Λέω ότι έχουμε το λιγνίτι, έχουμε όλα αυτά. Δικό μας, πρωτογενές, καύσιμο. Και πάμε και ανατινάζουμε τον εξκαφέα. Για να μην έχουμε, να μην μπορούμε να βγάλουμε το λιγνίτι. Να πούμε LSD, ποτέ και τα τι μαλακία.
1: Όχι, δεν λέμε αυτό που έχει πάρει. Ναι, LNG.
5: Λοιπόν, και ο Ρώσο από πάνω μας έδινε πολύ φθηνό αέριο και πετρέλαιο. Τον έχουμε αποκλείσει.
1: Εσένα σε λίγο.
5: Όλη η Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Και εμείς με ποιους είμαστε εμείς.
1: Εγώ όχι με σένα πάντως. Τίποτα, κάτι δικά μου.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σου, Λινό.
2: Γεια σου, λέ.
1: Κάτσε να το κλείσω. Η ελληνοφρένεια μου έρχεται να του κλείσω. Άκουρε, τόλι να δει. Έψαχνα να βρω. Έχω να πάρω πολύ καιρό και δεν ήξερα που έχω γραμμένο το τηλέφωνο. Πήρα προστασία του πολίτη. Λέω, δεν ξέρετε τον κύριο Μπαρμπαγιάννη, τον Αποστόλη. Χρόνια, λέω, είναι στην υπηρεσία σα. Όχι, σα παρακαλώ, μου έχετε πάρει λάθο. Δεν έχω πάρει λάθο, σου λέω, τίποτα. Πήρα Sky, ξεσκάει, Real. Κανένα δεν το δίνει το τηλέφωνο. Α δώσω και ο υπεύθυνο εντολή, άμα πάρει κανένα άλλο παρακατιανό να το δίνουν κανένα τηλέφωνο αλλού σταθμού.
2: Δεν κάνω τέτοια.
1: Καλή επιτυχία σου έχουμε στι 11 να είναι από τι πιο ωραίες πάσεις που έχει περάσει.
2: Να σε καλά, ρε φίλε.
1: Ναι, και άκου να δεις τώρα. Το πρωί πήρα την πυροσβεστική, 199.
2: Όλους πήρες σήμερα, έχεις δουλίτσα.
1: Είμαι σε μανία, δεν καταλαβαίνεις. Είμαι στον πόλο της μανίας τώρα. Του λέω τι γίνεται, ρε παιδιά. Λέω η αστυνομία, η υγεία, έχουν διαλυθεί τα πάντα, λέω. Άκου να δεις τώρα για τον Άδωνη. 22 Αυγούστου παθαίνει ένας φίλος μου πνιγμό από τροφή. 30 λεπτά, 22 Αυγούστου έκανε το ασθενοφόρο να τον παραλάβει και έδινε εντολές ο υπεύθυνος στον ερφόντη για τον κάνει καλά. 22 Αυγούστου που είναι όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Είχα πάρει πριν λίγες μέρες το 166. Πόση ώρα έκανε να το σηκώσει? Την πιο άσχετη ώρα, ε. Τη λέω ένα λεπτό έκανε να σηκώσει το ασθενοφόρο. Ναι, το 166 πεθαίνω εγώ είμαι στο δρόμο. Ένα λεπτό αναμονή. Λες και είναι δηλαδή το 100 που το παίρνει Σάββατο ξημερώματα, ξέρω που γίνεται χαμός. Τα έχουν διαλύσει όλα, ρε φίλε. Τι γίνεται? Αυτό δεν ήξερα να συμβεί ποτέ.
2: Τώρα δεν ξέρω να πιστέψω εσένα ή τον Άδωνη που λέει ότι πάνε ρολόι. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Έχουμε το καλύτερο εσύ όλο.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, φίλε, αυτό μας αξίζει. Τα λέει καλύτερα από όλους το Θήμιο στο φίλο σου. Απλά να λέει το τηλέφωνο πιο νωρίς, μην βασανιζόμαστε, μωρέ.
2: Σωστό.
4: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις?
2: Καλά.
4: Ενοχλώ, γιατί έχω μισή ώρα που παίρνω τηλέφωνο.
2: Τώρα δεν ενοχλείς. Πριν ήμουν στο μπάνιο. Τώρα μπορώ να μιλήσω. Σκουπίστηκα. Ήμουν με τα νερά, καταλαβαίνεις.
4: Ναι. 23 Οκτωβρίου, Ali G, Who is I? Το alter ego σου προχωράει.
2: Ο Ali G.
4: Ακόμα γιατί δεν έχει. Ναι, κάνει μόνο στο σινεμά ταινία. Εσύ έχεις αργήσει, δεν έχεις μεταφέρει να μπεις μέσα να πάρεις φρύσεις στα κυκλώματα των δεξιών και των.
2: Σιγά-σιγά.
4: Και των χουντικών. Πρέπει να κάνετε κάτι, να κάνετε μια ομαδούλα. Να ανεβάζετε βίντεο στο YouTube, να κάνετε λίγο μοντάζ, να μπαίνετε λίγο undercover στους κύκλους των χουντικών και των ναζιστών, να τους κάνετε λίγο ρόμπα. Και επίσης ήθελα να πω ότι εδώ πέρα στη Γαλλία βγαίνει ο Μακρόν και λέει ότι δεν μπορώ να κατεβάσω το ΦΠΑ στα καύσιμα. Θέλω, λέει, να κατεβάσω την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Λες και έχουν εδώ πέρα ντόπια πετρέλαια και βενζίνες. Τα ίδια λένε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Από Στοκχόλμη σε παίρνω. Τι κάνεις? Καλό χειμώνα.
2: Την καθαρισμένη ή την ακαθάριστη?
5: Την καθαρισμένη.
2: Α, μάλιστα.
6: Έχω καθαρίσει τη μισή Στοκχόλμη.
5: Αποστόλη, μια ανακοίνωση θέλω να κάνω.
2: Για πες.
5: Πέρα από το ότι σε περιμένουμε και σένα να έρθεις κάποια στιγμή. Τα έχουμε πει και λίγο μέσω mail και.
2: Πρέπει να με καλέσετε για να έρθω.
5: Ναι, αυτό. Να σε καλέσουμε. Πρέπει να τα βρούμε. Να βρούμε μια φόρμα πώς θα έρθεις.
2: Ωραία, να το βρούμε σιγά.
5: Μέχρι τότε έχουμε τώρα αυτό το Σάββατο στις 3 του Οκτώβρη την Ελένη Γερασιμίδου και τον Αντώνη Ξένο στην παράσταση Stand Up Άντεχα με καινούργιες ταυτότητες. Στις 6 τώρα το Σάββατο στον χώρο της ελληνικής κοινότητας Στοκχόλμη στην Ίντουνγκάταν 4. Ήθελα να το ακούσουν οι ακροατές γιατί ξέρω ότι σας ακούνε πολύ από τη Στοκχόλμη.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
7: Λοιπόν, παιδιά, ο Νταλάρας καλά να τα πούποτε, αλλά τη φωνή του την έχει χάσει. Έχει χάσει το τέμπρο.
2: Έχω ακούσει μαλακές και μαλακές. Τώρα να πούμε και για τη φωνή του Νταλάρα.
7: Ό,τι έκανε η Χαρούλα. Να σταματήσει.
2: Να σταματήσει και ο Νταλάρας.
7: Ναι, αφού.
2: Να σταματήσει και ο Πάριος και ο Βασίλης.
7: Την έχασε.
2: Θα σας πούμε εσάς δηλαδή. Πρέπει να ρωτήσουμε. Βρε, δεν μας παρατάς.
7: Αυτό σου λέω. Άμα βάζει playback, βέβαια.
2: Βρε, δεν μας παρατάς.
7: Άντε.
2: Δεν καταλαβαίνετε, Χριστό.
8: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
8: Είσαι από τους κακομύριδες ή από τους νοικοκύριδες, ρε?
2: Κακομύριδες.
9: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες. Δηλαδή.
2: Άμα αυτοί είναι οι νοικοκύριδες, είμαι οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό που είναι αυτοί.
8: Καλά, τι είναι τούτοι, ρε? Δηλαδή, πού έχουν φτάσει, μας λένε στα μούτρα μας ότι είμαστε κακομύριδες. Είμαστε το χάντζο, δεν ξέρω τι, και εγώ τι άλλο. Μας λέει η βούρτεψη ότι φροντίζει μόνο για τους φτωχούς.
10: Έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
8: Κατά τα άλλα, τα κέρδη των δηληστηρίων εκτοξεύονται. Έτσι, 143 έκανε το βαρύλι το δολάριο το 2008 και είχε ένα 20 η βενζίνη. Και τώρα με 100 έχει 2,5. Τι να πω, ρε πούστη μου.
2: Δεν εκτιμάται. Τσάμπα πράγμα μας δίνουν και δεν το εκτιμάτε.
8: Σωστά. Ναι. Το διάλο τα συχάματα.
11: Καλημέρα σας, είμαι εκ μέρους του Αχιλλέα.
2: Από το Κάιρο.
12: Ο Αχιλλέας από το Κάιρο εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα.
13: Ορίστε.
2: Από το Κάιρο.
13: Ξέρω εγώ μάλλον. Ένα ραντεβού ήθελα για οριλά.
2: Ναι, ναι, εδώ.
13: Ναι.
2: Εσείς δεν ακούτε καλά.
13: Μα το πρωί συνέχεια, ρε παιδιά.
2: Ή δεν μυρίζετε.
13: Δεν μ' ανοίγει η γραμμή, τι συνέχεια. Το πρωί από την 11 η ώρα παίρνω.
2: Α, λοιπόν, και θέλει οριλά γι' αυτό.
13: Θέλω οριλά, ναι.
2: Είχα κόσμο πολύ, γι' αυτό μάλλον.
13: Να κλείσω ένα ραντεβού.
2: Να κλείσουμε, για πότε θέλετε. Τι θέλετε να σας εξετάσω.
13: Ορίστε.
2: Τι έχετε για εξέταση.
13: Είναι.
2: Τι θα δούμε. Τα αυτιά, κατάλαβα. Α, το μη μου απαντήσεις, τα αυτιά.
13: Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Μ' ακούσεις, δεν μπορείς. Έλα, έλα, να ξεβουλώσουμε.
13: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ένα παλικάρι 26 χρόνια στο κρεβάτι. Και από το παλιό νοσοκομείο κάθε τόσο και το αλλάζουμε ραχιοστομία. Δηλαδή, τελευταία υπόθεση. Αλλά αν δεν πιέσω ραντεβού, μα είπα πρέπει να.
2: Α, εσύ πήγε σοβαρό θέμα. Τι βλακίες λέμε τόση ώρα. Τέλος πάντων, κατάλαβα. Ποιο σας έστειλε εδώ.
13: Ο Αχιλλέας, μην πει να πάρω αυτό το τηλέφωνο.
2: Ψυχούλα ο Αχιλλέας.
13: Ψυχούλα, τι να κάνει. Και εγώ είμαι πιο ψυχούλα γιατί το έχω το παλικάρι 26 χρόνια.
2: Με εσύ τι να κάνει τώρα, ο Αχιλλέας είναι ο κάφος.
13: Είμαι πατριός του, αλλά είμαι, σας λέω, από το παλιό νοσοκομείο ακόμα τον κουβαλάω και έρχομαι, ας ξέρω τι θεοί όλοι.
2: Δεν σας ακούω καλά. Καλό κουράγιο πάντως. Δεν έχετε πάρει σωστά, έχετε πάρει λάθος.
13: Πού να καλέσω.
2: Δεν ξέρω, εδώ έχετε πάρει λάθος τηλέφωνο. Κάτι σας έδωσε ο Αχιλλέας κάτι άλλο.
13: Δεν το σηκώνει κανείς.
2: Και εδώ που το σηκώσαν δεν είναι το κατάλληλο για το πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, πείτε στον Αχιλλέα να σας δώσει κάτι άλλο.
13: Μάλιστα.
2: Εντάξει, να είστε καλά. Καλό κουράγιο.
13: Ευχαριστώ.
2: Έλα.
14: Λοιπόν, είμαι Βορειοελλαδίτης και θα ήθελα να πω κάτι για τους βλάχιους πατριώτες μου, τους Βορειοελλαδίτες, κάτι αγρότες, κάτι τέτοιο. Ψηφίσανε δεξιά οι μαλάκες, τους γαμάει δεξιά και επειδή είναι και πανέξυπνοι, πού στρέφονται τώρα αυτοί που είναι απογοητευμένοι από τη δεξιά, στον Τελοπόλ, στο μαλάκα τον άλλονα. Να δεις πόσο ζούα είναι. Δεν υπάρχει σωτηρία, ρε Αποστολή. Μιλάμε για λαό.
2: Ίσως ευτυχώς, να το συζητήσουμε κι αυτό.
14: Με κιού, ραδικιού που λέει και αλληγόμενα σε ένα τέτοιο. Δεν υπάρχει σωτηρία. Είμαστε βλάκες, έχουμε τις παπαδιές αυτές τις πουτάνες που ψωνίζονται με τα τεκνά και παίρνουν τα λεφτά. Και εντάξει, τα μουνόπανα σαν τον Άδωνη και κάτι βλάκες που τρέχουν και τους ψηφίζουμε. Ας αναρωτηθεί ο βλάκας ο δεξιός τι σχέση έχει με αυτόν που είναι υποπληστής ή που είναι εργοστασιάρχης και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία.
2: Μπορεί να μην έχει σχέση, αλλά άμα ψηφίσει σιγά σιγά μπορεί να γίνει και αυτό τέτοιο. Γιατί, για χαζό τον έχει.
14: Δεν είμαστε πολιτικό άλλο ο μαλάκας που βγήκε να μα πει. Γιατί Φάρλι ο άλλος ο βλάκας.
2: Α, μας πήρες και τα σκυλάκια τώρα.
15: Φάρλι!
14: Ναι, και να άκου κάτι ωραίο που θυμήθηκα τώρα που είχε πει ο Χριστιανόπουλος. Ο Κόλλος δεν μας ενώνει. Ο οποίος ήθελε να πει ο άνθρωπος ότι εντάξει, μπορεί να είμαι εγώ ο φιλόφιλος και ο άλλος, αλλά δεν πάει να πει ότι έχουμε κάτι κοινό. Επειδή είμαστε σε αυτό το ταλαβέρι. Ο Κόλλος δεν μας ενώνει. Μεγάλη κουβέντα, έτσι.
16: Να σου πω, ξεμπάρκαρα σπίτι.
2: Ναι.
16: Ναι.
2: Σε θυμόταν η γυναίκα σου.
16: Με θυμόταν, ναι. Ο γιος μου λίγο δυσκολεύτηκε, αλλά.
2: Ο γιος σου πώς είναι τώρα.
16: 15 κοντεύει.
2: Εντάξει, άντε δες μήπως κάτσει λίγο τώρα σε γιανάκι. Που δεν θα κάτσει, θα λέμε τώρα, εντάξει. Αλλά μην ανησυχείς, άμα λείπεις είμαι εγώ στο πόδι σου.
13: Ξεκινάνε, σκάνουνε γιου.
2: Ξεκινάνε, πάνε μακριά.
17: Ξεκινάνε, πάμε μακριά.
13: Κάνουν ουφολογικές ομάδες.
2: Κάνουν ουφολογικές ομάδες.
17: Σ' άλλες χώρες, σ' άγνωστα νερά.
13: Δεν ξεκινάνε με τον Αϊνστάιν, ξεκινάνε με την ύπνωση. Τόσα τους έχεις πει τώρα.
2: Δεν ξέρουν, παιδί μου, δεν ξέρουν όταν τα έλεγες εσύ. Τέλος πάντων τώρα, τέλος πάντων, τέλος πάντων, τέλος πάντων. Γεια.
18: Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
18: Διάβασα κάτι ωραίο.
2: Oh.
18: Λέει, πώς κάνουμε το 1 ευρώ 10. Μπαίνω μέσα λοιπόν και βλέπω τον Πελετίδη, τον καλύτερο δήμαρχο. Έχει πάρει και έχει κάνει το 1 ευρώ 10. Πώς το έχει κάνει το 1 ευρώ 10. Έχει χρησιμοποιήσει ό,τι μέσο υπάρχει δημόσιο. Δηλαδή, ήθελε να κάνει ηλεκτρολογικά, ήθελε να κάνει υδραυλικά. Πήρε τους υδραυλικούς του Δήμου, πήρε τους ηλεκτρολόγους του Δήμου, έκανε φωτισμό, όλα αυτά. Δεν υπάρχει κανείς άλλος να το κάνει αυτό. Καταλαβες. Όταν του λέω για τον Πελετίδη, μου λέει, ναι, μου λέει και που τα μαθαίνεις αυτά. Πώς το λέει, τώρα έχουν αρχίσει και δίνουν. Ψίχουλα στον πεινασμένο το λαό. Ψιχουλάκια.
2: Ενώ παλιά τη δίνανε, τέλος πάντων. Ναι.
18: Πάντα ψίχουλα δίνουνε, ρε.
2: Συνεπείς είναι, δεν θέλω να στεναχωριέσαι.
18: Όταν είσαι πολύ πεινασμένος, το ψίχουλο σου φαίνεται καρβέλι. Γιατί πεινάς. Πρέπει να φας κάθε μέρα κάτι γίνεται να μην φας. Δεν τρως το πρωί, είσαι κάτι. Κάτι τρως.
2: Κάτι τρως.
18: Το μεσημέρι θα φας κάτι πάλι.
2: Κάτι τρως. Κάτι.
18: Το βράδυ πάλι δεν καταφέρω. Πάλι
2: καταφέρω. Θα φάω όταν πεινάς.
18: Μπράβο, έτσι λοιπόν. Ψιχουλάκια τώρα και νομίζουν ότι ήταν καρβέλια. Και νομίζουν ότι θα γίνουν σαν αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε. Πρέπει μαλάκα είσαι αναλώσιμος. Είσαι ο τελευταίος δεξιός. Είσαι ένας φτωχός που ψηφίζει δεξιά από τον πλουσίο. Σωστά.
2: Ο αγάπη μου γλυκιά μπορεί να το θέλει. Μπορεί γι' αυτό να είναι. Δεν είστε όλοι άξιοι.
18: Τι.
2: Τυρί.
18: Τι. Ο άνθρωπος είναι ηλίδιος. Είναι εργάτης και πάει και
2: ψηφίζει. Δεν συζητάμε αυτό άλλο αυτό. Έτερον εκάτερον.
15: ό,τι καλύτερο έχω ζήσει. Πρόσεξε, το έχω ζήσει. Όχι θα το ζήσω ή περιμένω να το ζήσει. Ήτανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 80. Εγώ, εντάξει.
2: Ναι.
15: Παραφράζω αυτό. Να σου πω ρε, εσύ, αυτός ο Καλαμούκης τι έχει πάθει, μισογυνισμό.
2: Γιατί?
15: Γιατί ρε φίλε, με την Καρισιανού τα έχει, με την Κωνσταντοπούλου τα έχει, με την, πώς τη λένε αυτή, τη Λατινοπούλου τα έχει. Τώρα τα βάλε και με τη Βύση.
2: Τη μια πιο σοβαρή την άλλη μου βάζεις. Η πιο σοβαρή από αυτές είναι η Βύση.
15: Ρε σίγαλα μου, και άκουσε να δεις αγόρι μου. Όταν είσαι καψούρης, δεν μπορείς να βάλεις Χωσέ Καρέρα στα τρένα που φύγανε. Βάλε λίγο την εισαγωγή, πολύ ωραίο.

Δεν γίνεται, ρε φιλαράκο, να καβλώσει τώρα με Χωσέ Καρέρα. Καταπληκτικό. Δεν διαφωνούμε. Βάλε την εισαγωγή, το ξαναλέω. Του Χωσέ Καρέρα στα τρένα που φύγανε.

0: αλλά δεν γίνεται, ρε φυλάκα. Συγκεντρώσου λιγάκι, συγκεντρώσου. Εντάξει.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λεωνίδας Αποσκήτης. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Έλα, πώς το λέμε, τι κάνεις?
5: Καλά, φίλε.
4: Ο Μίσα είμαι, λοιπόν.
5: Ο Σοβιετικός Αρκούδος, δηλαδή.
4: Ο Σοβιετικός Αρκούδος, ένας και μοναδικός. Έχω να πω, λοιπόν, ότι για την Ελλάδα του rebranding, εκτός από το rebranding του Τσίπρα, το οποίο εγώ το κόμμα του Τσίπρα δεν το λέω, άμα αναφέρεται στην αστυνομία, να το πούμε. Έλλας είναι ένας και μοναδικός Έλλας. Είδαμε τώρα, λοιπόν, τον κόμμα του Κλασιδιάρη, ο οποίος κάνει νέο rebranding από το Έλληνες για τον Μπούτσο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το ονομάσει, κάπως είχε βγάλει ένα όνομα.
5: Για τον Μπούτσο Έλληνες. Δεν έχει πολύ φαντασία, μην φανταστείς.
4: Εντάξει, ναι, εδώ δεν έχει και άδικο. Όπου θα μαζέψει τα πρωτοκλασσάτα στελέχη, τα οποία είναι από το κόμμα.
5: Πρωτοκλασσάτα από τον πάτο, εννοείς.
4: Εννοείται από τον πάτο της ιστορίας, από τον πάτο της Χέστρας, από που θες. Εκεί βάλε ένα πάτο. Λοιπόν, από τον Ιωθόπατο επίσης πάει, όπου θα έχουμε κόμματα πολύ σοβαρών ανθρώπων, όπως είναι της Νίκης και της Γιφτοπούλου. Δεν ξέρω αν θα πάρει και κανέναν του Βέλο.
5: Πολύ σοβαρών ανθρώπων. Καλά που το πες.
4: Α, μπράβο. Οπότε και ο Κασιδιάρης, άμα τον δεις, έχει αυτός γυφτική ομορφιά, έτσι. Μην το βγάζουμε και αυτό απ' έξω.
6: Κυρία Λατινοπούλου, αν την καλα... δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά.
4: Οπότε λοιπόν έχουμε άλλο ένα rebranding Χρυσής Αυγής. Είχαμε τους Ούγκανους, μετά κάναμε rebranding με τη σοβαρή Χρυσή Αυγή του Βελόπουλου. Έχουμε άλλο ένα rebranding. Οπότε λοιπόν ο κόσμος, εγώ επίσης είδα πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή ήταν 10 άτομα, 100 μακ. Όπως είπε ο Παφίλαρος, ήρθε η ώρα ο κόσμος να του στείλει και αυτού στο σκουπιδοντενεκέ τη ιστορία, το είπε τώρα ο Παφίλαρος.
7: Γιατί φοβάστε το λαό και καλά κάνετε και το φοβάστε, γιατί θα σας στείλει εκεί που αξίζετε, στο σκοπιδοντενεκέ της ιστορίας.
4: Η Κανέλη είχε δώσει την απάντηση και μάλιστα δεν είχε καταφέρει ο Κλασιδιάρης να ασκήσει το ριζοσπάστη. Του είχε δώσει αυτού του πράγματος αποστομωτική απάντηση. Έτσι ταιριάζει στους φασίστες. Λοιπόν, δώστε και τιμή στον Παύλο το Φίσα. Δεν ξεχνάμε, ο Παύλος ζει, τσακίστε τους Ναζί.
8: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα, φιλέ.
8: Να σου πω, θέλω να εκφράσω λίγο μια στεναχώρια που έχω και το λέω αλήθεια για την κατάρτια τη Αφροδίτη Μανού, η οποία έχει καταργήσει μια Αφροδίτη Λατινοπούλου.
5: Τρώμαξα λίγο. Νόμιζα να πει Αφροδίτη Λατινοπούλου και είναι κόντρα η λέξη κατάρτια με τη Λατινοπούλου.
9: Χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω μεταξά.
8: Όχι, όχι, η κατάρτια είναι τη Αφροδίτη Μανού, η άλλη είναι έτσι κι αλλιώ.
5: Δεν ακούγεσαι καλά πάλι, θα με ταλαιπωρήσει.
8: Γαμώτο, μ' ακού τώρα.
5: Να με παίρνει ξέμπαρκο.
10: Αποστόλη μου, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
10: Ήθελα να σου πω κάτι άλλο, αλλά με το αφιέρωμα τώρα που έκανε ο Θήμιος στον Σπύρο, ήταν ο γραμματέας μου, της νιώτης μου όταν οργανώθηκα στην ΚΝΕ. Να ευχηθώ καλό ταξίδι, το Σπύρο, τον πρώτο γραμματέα μου, τα συλληπιτήριά μου στα παιδιά του και στη Μαριάνθη που ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, έχει ένα πρόβλημα η Μαριάνθη και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
11: Σε αυτούς που λένε τους πολιτικούς με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
5: Πρέπει να απαντήσουμε
11: αν,
5: κάτι.
11: Αν τι έκανε ο Τίτο και ο Ανδρέας που κάνανε με τους έξι. Δεν είπαν να
5: κάνανε σεξι.
11: Το στη Σοβιετική Ένωση.
5: Α, ήταν σεξι.
11: Τώρα λένε να πάμε ή στην Κίνα ή στην Αμερική.
5: Αλλά δεν πάμε.
11: Στο σεξι, να κάνουμε άλλο σεξι.
5: Δεν είναι σεξι αυτό.
11: Ήτανε ο Τίτο.
9: Δεν ήταν ο Τίτο.
11: Ήτανε τότε, ήταν η Κένια, ήταν η Αλγερία, κάποια κράτη.
9: Ήταν η Ελλάδα, η Σουηδία, η Ινδία, το Μεξικό, η Αργεντινή και η Τανζανία.
11: Που να κάνουμε κάτι παρόμοιο.
5: Δεν όχι, κάνουμε. Μακάρι να κάναμε που δεν κάνουμε.
11: Όταν έρχονται στην Ελλάδα Facebook και TikTok.
5: Και τα Facebook είναι το, τα άλλα τα μπούκια είναι το πρόβλημα, όχι τα Facebook. Τα άλλα τα μπούκια που κάνουμε στους ξένους. Τα μπούκια στους ξένους να φοβάσαι, όχι τα Facebook που μας τα έφεραν οι ξένοι. Αλλά τέλος πάντων, γενικώς μην καταδικάσουμε τα μπούκια. Έλα, γεια.
12: Έλα.
5: Έλα.
12: Ο Άδωνης που λέει ότι σε όποιο μέρος προσγειωθεί στην Ελλάδα, ότι θα ακούσει να λένε «Α, είσαι Έλληνας από την Ελλάδα, μπράβο».
13: Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει «Από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι». Αυτό σου λένε.
14: Έτσι λένε.
13: Παντού! Παντού! Γι' αυτό έχω τον παρατουρίζει, γιατί ξαφνικά η Ελλάδα έγινε παγκόσμιο μπραντ.
12: Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι που ξέρουν από Ελλάδα, Greek μουζάκα, Greek σουβλάκι, Greek yogurt, αυτούς θα λάβουμε υπόψη για την κατάσταση στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό προσπαθεί να μας πει, ότι ο ξένος που έρχεται εδώ και πάει διακοπές ξέρει καλύτερα την κατάσταση στην Ελλάδα. Το παρουσιάζει συνέχεια σαν επιχείρημα αυτό και δεν το λέει ένα. Δηλαδή οι τουρίστες ξέρουν ότι η Ελλάδα έχει ανάπτυξη, ότι η Ελλάδα είναι ζάχαρη που λέει.
13: Η Ελλάδα είναι
12: Αν πας δηλαδή, αν σε ρωτήσει ένας Γερμανός τι πιστεύεις για τη Γερμανία, τι θα του πεις εσύ για τη Γερμανία, για πες, θα του πεις ότι ξέρω τη Γερμανία.
5: Αυτή η αιμονή σας με τον Άδωνη δεν ξέρω που θα σας βγάλει.
12: Εμάς, η δική σας είναι, όχι η δική μας.
5: Η δική
12: αλλά
5: σας.
12: Αφού το βάζεις εσύ να μην απαντήσουμε κι εμείς.
5: Όχι να απαντήσεις.
15: Είπε ρε ο ηθοποιός της πλάκας. Ζήτησε συγγνώμη που δεν μπροστάτευσε το Μαζονάκη.
5: Ναι.
16: Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο.
15: Δηλαδή προστάτευσε τους εργαζομένους που έχουμε χιλιάδες νεκρούς τα 7 χρόνια. Προστάτευσε τον συνταξιούχο που πάει στο νοσοκομείο και περιμένει 100 ώρες και κάποια στιγμή δεν υπάρχουν τα ασθενοφόρα και οι γιατροί και πεθαίνει. Προστάτευσε τα παιδιά που πεθάνανε, τα παιδιά μας στα Τέμπη. Προστάτευσε τις περιουσίες και ορισμένοι καήκανε και όλα.
5: Τώρα τι θες να ζητήσεις συγγνώμη για όλα αυτά, συγγνώμη. Θα ζητήσει.
15: Εντάξει, μισό λεπτό. Καλά έκανε.
5: Αυτό είναι το θέμα σου.
15: Καλά έκανε και ζήτησε συγγνώμη.
5: Δεν του είναι και τίποτα. Εύκολα τα λέει αυτά. Σιγά. Από μαλακίες άλλο τίποτα.
15: Αλλά είναι και άλλα πράγματα που δεν προστάτευσε. Την ακρίβεια και όλα αυτά.
5: Συγγνώμη και γι' αυτά θα πει, εντάξει.
15: Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, να σε ρωτήσω κάτι.
5: Εσύ συγγνώμη, ψάχνει ή φιλότιμο. Γιατί συγγνώμες έχει πολλές.
15: Να ρωτήσω κάτι ρε εσύ, γιατί είμαι και λίγο μαλακίες.
5: Άντε καλέ, το λίγο γιατί, είναι λάθος.
15: Λοιπόν, λέει ο Καλαμούκης και κοροϊδεύει τον Τσίπρα που θα ζητήσει λέει το 1%, έτσι, και κοροϊδεύει.
5: Ναι, το Κουκουέ πόσα ζήτησε, για πες τα.
15: Ο Κουκουέ θα ζητήσει 100%, αυτό θέλω να μου σχολιάσει ρε Καλαμούκη. Εντάξει, εγώ να σου πω, άντε για χάρη τη συζήτηση ότι ο Τσίπρας είναι μαλάκα. Ο Κουτσούμπας...
5: Αυτό θα το πεις μόνο χάρη τη συζήτηση.
15: Όχι.
17: Θαρώ πως είμαστε μαλάκα.
5: Κάποιος κακοπροαίτος μπορεί να το έλεγε ανεξάρτητα από τη συζήτηση.
18: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα, φιλέ.
18: Για το θάνατο του Μαζονάκη. Με αφορμή το θάνατό του, θα ψηλοποιηθούν τα μέτρα, οι κανόνες και οι έλεγχοι στα ιατρεία, στα ινστιτούτα κτλ. Για το Βελόπουλο που πουλάει αυτά τα σκευάσματα βυζαντινών εγκεφαλικών.
5: Σας παρακαλώ τώρα, μην τα ξεφυλίσουμε όλα. Αυτά είναι σοβαρά σκευάσματα.
13: Ή βυζαντινών. Και τελειώνει το άγχος τους. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά.
18: Κάτσε, μισό λεπτάκι. Αυτά τα ελέγχει κανένα.
5: Αυτά και τα νανογυλαίκα είναι Ευαγγέλιο.
13: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο που είτε και τι ωραίο που είναι, τελειώνεις την άσκηση και δεν έχει πιαστεί καθόλου.
18: Όχι ρε.
5: Αυτά πιάνουν, είναι καλά.
18: Συγκεκριμένα για το Βελόπουλο. Αυτά τα παίρνει κόσμος, τα ελέγχει κανένας. Τι είναι?
5: Είναι δυνατόν να μην τα ελέγχεις ή τι πιστεύεις?
18: Δεν πιστεύω ότι το ελέγχει.
5: Καλά, εντάξει. Άμα κλονίζεται και η πίστη μας, να το χέσω.
18: Με την πίστη πάμε.
5: Με τι θα πάμε?
18: Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει από κάπου έλεγχος για αυτά που πουλάει.
5: Καλέ, υπάρχει, είναι δυνατόν να μην υπάρχει?
18: Λάξα, αφού είσαι σίγουρος.
5: Ναι. Δεν έχω λόγο να μην είμαι. Ναι, το κατάλαβα.
19: Τι κάνεις, όμορφε?
5: Καλά.
19: Ωραία, κούκλε. Εγώ καλά.
5: Γιατί σε ρώτησα?
19: Τηλέφωνο. Ναι, ο μετανάστης από τη Σύρο είμαι.
5: Ναι.
19: Το τηλέφωνο.
5: Το μετανάστης στη Σύρο είναι σαν να είσαι εξόριστος στο Παρίσι, τέτοια φάση.
20: Τα πρώτα χρόνια της οικογένειας ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα. Χρόνια εξορίας στο Παρίσι.
19: Όχι, ρε, εσύ τώρα δεν γαμιέμαι εγώ έτσι, σαν το Μητσοτάκη.
5: Α, πιο χαλαρά.
19: Γενικά έχουμε αποχή τώρα κάποιο καιρό.
5: Ναι. Okay.
19: Πάντων, ψαχνόμαστε όμως.
5: Καλά κάνετε.
19: Πολύ καλή δουλειά έχετε κάνει τώρα με αυτό, με τον Ασλανίδη, με τα λίτες, αλίτες και αυτά. Με τα τέρντι, πραγματικά είναι εξοργιστικό.
21: Είδα στο μυαλό μου σε αυτό το ρημάδι το υπόπεδο που εμφανίστηκε, που πήγαν από την πρώτη ώρα, πετάξαν τα πρώτα χώματα. Και να περιμένεις ότι θα ακούσεις πάλι ότι θα βρεθούν. Μια τρίχα να βρεθεί του Δημήτρη, μια τρίχα. Δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνω. Μας δώσαν κλειστά φέρετρα και δεν ξέρουμε τι μας δώσανε μέσα. Οι αλίτες, οι αλίτες.
19: Είχα μια κοπέλα που έχει σχέση τώρα, την είχα υπεύθυνη. Που είμαι στους εθελοντές, το άνοιγμα Σύρος, που έχει σχέση με τα Τέμπη. Τώρα ακριβώς πια δεν θέλει να συζητήσει, τέλος πάντων είναι ακραίο. Πάντως Εγώ για τη δίκη του Μάγκου σε πήρα να σου πω. Με αυτά που βγαίνουν οι όποιοι από τα Τρίκαλα και λένε, ψευδομάρτυρες, απίστευτα τα πράγματα. Και συνεχίζεται μέσα στον Οκτώβρη. Πολλές δικάσεις, δικαστήριο. Έχω και παραγγελιά. Θέλω να γράψω ένα τραγούδι για αυτό το παιδί, το Θοδωρή Ζαβαρδινό, τον Καραπαμπά, που τον εκτελέσαν οι όποιοι με 23 σφαίρες. Πάμε αυτό. Πώς έχεις κάνει για τον Ζακ, πάρα πολύ όμορφη μπαλάντα του Ζακ.
0: Έλα ρε Αποστόλη από Ουγκάντα.
5: Έλα.
0: Η ζούγκλα, οι κοκκινονησίες. Και βάζει τη σαμιώτισσα τώρα.
14: Σαμιώτισσα, σαμιώτισσα, πότε θα πας στη Σαμό.
5: Λέγε ρε παιδί μου τώρα, πολύ πρόλογος.
0: Έχω ένα παράπονο. Κανένας δεν σχολιάζει τις διαφημίσεις και τους διαφημιστές. Οι διαφημίσεις που παίζουν ακόμα και στην εκπομπή σας, μπέφτετε εσείς, το ξέρω, είναι η χειρότερη μορφή του συστήματος. Αυτοί που διαμορφώνουν ακόμα και τα ήθη, ακόμα και τις κουβέντες μας. Τις διαφημίσεις και τους διαφημιστές να σχολιάζετε, να αρχίσετε οι χιουμοριστικές δηλαδή εκπομπές, να στυλιτεύετε τις διαφημίσεις. Να μην είναι στο απειρόβλητο οι διαφημιστές. Γιατί και αυτοί που δουλεύουν στην κυβέρνηση και αυτοί με τα νανογυλαίκα και αυτοί που δουλεύουν για όλο το σύστημα είναι διαφημιστές που πλασάρουν τις ίδιες και τις ίδιες εταιρείες. Αυτά.
22: Καλησπέρα, Αποστολή.
5: Καλησπέρα, φίλε.
22: Έχω να πω το εξής, ότι φωνή λαού, οργή Θεού. Τελικά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αποτέλεσμα της απόφασης αυτής της δικαιοσύνης, βασικά αιτία της απόφασης αυτής, ήταν η οργή του κόσμου, του λαού, που πίεσε τις καταστάσεις ώστε να έρθει αυτή η απόφαση. Για την ώρα που μπει σε δίκη του Τριαντόπουλου, εννοώ. Να συνειδητοποιήσουμε τι δύναμη είχε ο λαός. Επίσης, θα συμφωνήσω με έναν εκ των συγγενών των θυμάτων. Νομίζω και ο Θύμιος το είχε πει σε προηγούμενη εκπομπή, ότι αποτελούσε ύψιστη ύβρη στην αρχαιότητα ακόμα και σήμερα. Πιστεύω, η σκύλευση των νεκρών.
23: Στην αρχαία Ελλάδα, όταν βεβηλώνα τους νεκρούς στο εκτελεστικό απόσπασμα. Στην Ελλάδα του σήμερα, έλα μωρέ, πως λέει ο Φλουρίδης, 3 χιλιόμετρα τα πετάξαμε. Πού τα πετάξαμε. Ντροπή.
22: Τι να πω, δηλώνει απανθρωπιά αυτό το πράγμα. Τελείως απανθρωπιά.
5: Και τους είχαμε για ανθρώπους.
22: Όχι.
5: Αυτό και είναι μεγάλη απογοήτευση.
22: Εντάξει, διακρίνω έναν τόνο ηρωνία στα λεγόμενά σου, αλλά δεν πειράζει. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Πιστεύω συμφωνείς και εσύ μαζί μου.
1: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάει, πετάει το καράβι. Πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσου. Όφτσα τσαπανιά και καλή καινούργια πλέψη.

0: Σάββατο σήμερα 3 Οκτωβρίου και είμαστε πάλι μαζί. Καλό μήνα να πούμε, γιατί δεν τα έχουμε πει μέχρι τώρα. Ο εξαρχείων στη συχνότητα των παραπολιτικών. Στο μικρόφωνο Λονίδας Αποσκήτης, στον ήχο είναι ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια της εκπομπής είναι πάντα η Ροσέλα Ιλαρνέ. Να πούμε επίσης ότι αυτή τη βδομάδα έγινε μια συναυλία προς τιμήν του Ανδρέα Μαζαράκη στο θέατρο Κολονού, το ανοιχτό θέατρο, και παρά τη βροχή και τις αντίξουσες συνθήκες ήταν αρκετός κόσμος με εκλεκτούς καλλιτέχνες όπως ο Μπάμπης ο Τσέρτος, ο Στέλιος Διονυσίου, η Νατάσα Χριστοφυλάκη, ο Χρήστος ο Ανδράζης της λυρικής σκηνής και άλλοι. Και προβλέπεται να γίνει, βέβαια προχωρώντας οι μήνες προς το χειμώνα, μία μεγάλη συναυλία στο κέντρο της Αθήνας, σε κλειστό θέατρο, που όταν οργανωθεί θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Τώρα να έρθουμε στα θέματά μας. Σε μία Ευρώπη που σε πολλές χώρες βλέπουμε μία αναστάτωση, στη Γαλλία η κατάσταση είναι έκριθμη με τις διαδηλώσεις συνδικάτων και μαθητών. Στην Ισπανία επίσης μεγάλες διαδηλώσεις που όχι μόνο κατέβασαν τον κόσμο στους δρόμους, αλλά επέβαλαν και τροπολογίες στη Βουλή, και κάτι ανάλογο προβλέπεται να γίνει και στην Πορτογαλία σχετικά με το στεγαστικό. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με το φίλο της εκπομπής, καθηγητή και συγγραφέα, το Δημοσθένη το Δαβέτα, που ζει και στη Γαλλία και είναι ο άνθρωπος που τα παρακολουθεί τα γεγονότα από κοντά. Δημοσθένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα μου. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πάντα στη διάθεσή σας.
0: Σ' ακούμε σχετικά με τα...
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ας ξεκινήσουμε από τη Γαλλία και μετά να επεκταθούμε στην Ευρώπη, διότι η Γαλλία ξέρουμε ότι είναι ένα δείγμα βασικό, ένα δείγμα ουσιαστικό, αυτού του οποίου ενδεχομένως να είναι τα επόμενα ευρωπαϊκά βήματα. Λοιπόν, η Γαλλία. Αν θυμόσαστε καλά από τις εκπομπές που έχουμε μιλήσει εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον και με τον Ανδρέα τότε που ήταν παρόν, περνάει από την εποχή που ο Μακρόν με τρόπο πονηρό κέρδισε τη δεύτερη θητεία του, και λέω πονηρό γιατί υποσχέθηκε λαγούς με πετραχίλια και έκανε αμέσως με το που βγήκε τα αντίθετα, και ανάγκασε τον κόσμο μετά από 2 μήνες μετά τις προεδρικές εκλογές να τον καταψηφίσει συλλήβριν στις βουλευτικές εκλογές, και να έχουμε ένα πρόεδρο και ένα κοινοβούλιο αντίθετό του, δηλαδή η αντιπολίτευση να είναι πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Από εκείνη την εποχή, μία τριετία δηλαδή γεμάτη, ο κύριος Μακρόν δεν μπόρεσε να ισορροπήσει καθόλου στη Γαλλία. Η Γαλλία βρίσκεται σε ένα τεράστιο πρόβλημα, έχει ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο είναι πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, με έως υπαρξιακό. Αυτό το πρόβλημα οφείλεται από τη μία στη διαχείριση, του κύριου Μακρόν, απ' την άλλη οφείλεται στην ίδια την παγκοσμιοποίηση όπως εξελίσσεται. Δηλαδή σε μία συρρήκνωση των κρατών, σε μία συρρήκνωση των εθνών και σε μία υπερεθνική διαχείριση και ταυτότητα, υπερεθνική ταυτότητα, η οποία είναι και υπερκρατική, δηλαδή κάτι το οποίο είναι πέρα από τα κράτη-έθνη και δημιουργεί μια παγκόσμια αγορά, αυτό που ονομάζουμε παγκοσμιοποίηση. Προωθεί την τεχνολογία, τα έχουμε πει πολλές φορές, καταργεί όλα τα ανθρωπολογικά δεδομένα, δηλαδή θρησκείες, παραδόσεις, οτιδήποτε έχει σχέση με τις αξίες, όλα αυτά τα έχει καταργήσει και τα έχει επενδύσει κυριολεκτικά στην τεχνολογία. Αυτή η κοινωνία δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Για 2 λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί έχει οικονομικά προβλήματα. Αυτή η παγκοσμιοποίηση συρρυκνώνει τη μεσαία τάξη, συρρυκνώνει τις οικονομικές ανάγκες του λαού της Γαλλίας, αλλά γενικότερα των λαών, και χωρίζει τα μέχρι τώρα κράτη-έθνη αφού τα εξαλείφει ο οντότητες, χωρίζει, τα χωρίζει μετά, τα βάζει σε μια μεγάλη αγορά, μέρος μιας μεγάλης αγοράς, και αυτή η αγορά έχει δύο μέρη. Ένα μικρό μέρος μιας ελίτ, τρομάρα τους, έτσι το λέω εγώ, το τρομάρα τους, να ακούω τη λέξη ελίτ, ολιγαρχική, η οποία διοικεί ουσιαστικά με μια οικονομική τρομοκρατία, με μια οικονομική δικτατορία τον κόσμο, και σε ένα μεγάλο λαϊκό κόσμο, δηλαδή σε μεγάλη μάζα του λαού, Γαλλίας αλλά και όλων των ευρωπαϊκών λαών, οι οποίοι γίνονται συνεχώς φτωχότεροι. Στα πλαίσια αυτά έχουμε και το στεγαστικό, έχουμε και την παιδεία, έχουμε και διάφορα άλλους τομείς, οι οποίοι υφίστανται συνεχώς μειώσεις.
0: Και την ενεργειακή κρίση που έχει διαλύσει την παραγωγική αλυσίδα ήδη.
1: Τον πόλεμο με την Ουκρανία, τον πόλεμο με το Ορμούς εκεί στο Ιράν, με τα στενά του Ορμούς και ούτω καθεξής. Όλα αυτά δημιουργούν, μετατρέπουν τις οικονομίες της ευημερίας και της καινοτομίας σε οικονομίες πολέμου. Οικονομία πολέμου σημαίνει πολλά λεφτά για τις πολεμικές βιομηχανίες και ελάχιστα για τον κόσμο. Η Γαλλία τα βιώνει αυτά σε πρώτο βαθμό. Όμως υπάρχει μια παράμετρος. Η παράμετρος αυτή λέγεται από τη μία εργαζόμενη, αλλά από την άλλη νεολαία. Η νεολαία, όσο και να τη βάλει σε καλούπια, αναζητάει νοήματα στη ζωή. Αναζητάει μια ποιότητα ζωής. Έχει όνειρα. Δεν μπορείς να τους ψαλιδίσεις τα όνειρα και να τους κάνεις όλους πιστούς στρατιώτες, πιστούς υπαλλήλους μιας υπερκρατικής γραφειοκρατίας με τυραννικά και κυριολεκτικά δικτατορικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η παγκοσμιοποίηση και η λεγόμενη woke agenda, είναι παιδί της. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Και σιγά σιγά η νεολαία, παρά την τροφή, αυτό το σανό που τις δίνουν τις τεχνολογίες, δηλαδή τους δίνουν τα διάφορα τεχνολογικά παιχνίδια και τους κάνουν να πιστεύουν σε ένα τεχνικό όνειρο, αποδεικνύει ότι η νεολαία έχει και ένα ανθρώπινο όνειρο. Δεν έχει μόνο τεχνικό όνειρο. Έχει και ένα ανθρώπινο όνειρο. Ανθρώπινο όνειρο σημαίνει έρωτας, φιλία, ταξίδια, χαρά, λύπη. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι ανθρώπινα. Και αυτά είναι ζωντανά. Και αυτά τα στοιχεία έρχονται και ξεσηκώνουν τον κόσμο στη Γαλλία. Τα τυπικά χαρακτηριστικά αυτής της εξέγερσης, γιατί για εξέγερση μιλάμε. Δεν μιλάμε για 5-10 καταλήψεις, μιλάμε για εξέγερση στη Γαλλία. Αυτή λοιπόν η εξέγερση της νεολαίας δεν είναι απλά μια εξέγερση η οποία έχει τα στοιχεία μιας ομάδας η οποία ας το πούμε καθοδηγείται από κάποιο αριστερό κόμμα του κυρίου Μελανσόν και ακούμε όλα αυτά τις βλακίες της πρώτης κατηγορίας. Δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Αυτά όλα τα παιδιά έχουν δίκαια αιτήματα. Πρώτο αίτημα. Θέλουν λιγότερους μαθητές σε τάξεις. Δεν μπορεί να κόβει συνέχεια από την παιδεία η κυβέρνηση του κ. Μακρόν και τώρα ετοιμάζει τον νέο προπολογισμό και λόγω της Ουκρανίας κόβει ακόμη περισσότερο από την παιδεία και να έχουν μαζευτεί 40-45 και δεν ξέρω και εγώ πόσοι σε μια τάξη και να μην υπάρχουν καθηγητές πλέον. Τα παιδιά ζητούν μόρφωση, ζητούν παιδεία. Δεν υπάρχει πιο ενθαρρυντικό από αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία. Έχουν απαιτήσεις. Θέλουμε να σπουδάσουμε, θέλουμε να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες στη ζωή, να μορφωθούμε. Τους έχουν αποτρέψει από τη μόρφωση και τους στρέφουν προς την τεχνική παιδεία. Κάτι το οποίο γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Αλλά μιλάω τώρα ειδικά για τη Γαλλία που τα ζω καθημερινά.
0: Και για τις υποδομές στην παιδεία έχουν παράπονα, γιατί το καλοκαίρι, στην αρχή του καλοκαιριού, με τον Ιούνιο δηλαδή, με τον καύσωνα, υπήρξαν πολλά προβλήματα στη Γαλλία. Στα σχολεία που δεν υπήρχε κλιματισμός, δεν υπήρχαν υποδομές.
1: Παλιά κτίρια.
0: Βέβαια. Αλλά ελλείψεις καθηγητών επίσης, μεγάλες. Γιατί ο νέος προϋπολογισμός που ετοιμάζει για το 27 είναι πολλά δισεκατομμύρια που κόβει πλέον, τα οποία πηγαίνανε στο κοινωνικό κράτος ουσιαστικά και στην υγεία. Δηλαδή οι δύο τομείς που χτυπιούνται είναι υγεία παιδεία. Αυτό είναι το τρομερό.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς. Και οδηγεί τους ανθρώπους σε απόγνωση. Και μιλάω για την νεολαία πάντα. Δεν μιλάω για τα άλλα στρώματα τα οποία θα ακολουθήσουν για αυτά. Αλλά μιλάω για την νεολαία. Η οποία είναι πιο απαιτητική, η οποία είναι, θέλει εδώ και τώρα τα πράγματα. Δεν είναι μια νεολαία η οποία θα πει είμαι 60 χρονών έχω ζήσει πράγματα, προσαρμόζομαι. Αυτοί είναι και καλά κάνουν, έτσι είναι οι νέοι. Έτσι πρέπει να είναι οι νέοι. Να έχουν όνειρα, απαιτήσεις. Να τρέχουν μπροστά. Λοιπόν, δεν τους τα δίνει ο κύριος Μακρόν. Και αντιθέτως τους κόβει τα φτερά. Αυτοί λοιπόν ξεσηκώνονται. Και ξεσηκώνονται διεκδικώντας τα αιτήματα. Και τι απάντηση έχει ο κύριος Μακρόν? Αντί να ανοίξει διάλογο μαζί τους, γιατί ξέρει ότι είναι εκτεθειμένος και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, θέλει την αστυνομία, η οποία αστυνομία με μια ανελαίτη βία χτυπάει τα παιδιά. Έναν μάλιστα του πέταξε ένα φλογό. Πόσο λένε, αυτές τις χειροβοβίδες πρώτου αέρας, που την πέταξε στο πρόσωπο. Και το παιδί σχεδόν παραμορφώθηκε, του φύγαν τα δόντια. Μια άλλη κοπέλα πήγε να την πνίξει κάποιος. Βλέπουμε μαθητές οι οποίοι είναι κάτω και τους χτυπιώνται. Θα μου πει κάποιος που είναι δικηγόρος του διαβόλου και λίγο κακόπιστος, θα μου πει: ναι, αλλά βλέπουμε και φωτιές. Προφανώς θα δείτε και φωτιές. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η μεγάλη μάζα των μαθητών, οι οποίοι αντιστέκονται σε αυτή την αστυνομική βία. Ένα. Δύο. Υπάρχουν και διάφοροι πονηροί, αναντήρητα, αυτό θα το επιβεβαιώσω, οι οποίοι είναι τα λεγόμενα black block, τα μαύρα block, τα οποία μπαίνουν μονίμως, όπως και εδώ στην Ελλάδα και παντού.
0: Σε παντού γίνεται αυτό.
1: Ναι, παντού σε όλες τις χώρες, και βρίσκουν την ευκαιρία να κρυφτούν πίσω από τα γνήσια αιτήματα όλων αυτών και να χτυπήσουν. Το να βρεθούν 10, ας το πούμε, τραμπούκι, προβοκάτορες, 20, 30, 50, 100 σου λέω, και να κάνουν επεισόδια, δεν αναιρεί την ουσία των αιτημάτων των νέων. Ούτε θα το λύσουν με αστυνομικά μέτρα, ούτε λέγοντας ότι ο υπεύθυνος είναι ο κύριος Μελανσόν και το κόμμα του, η ανυπότακτη Γαλλία. Γιατί τα παιδιά ενημερώνονται τώρα με το Facebook και σε δευτερόλεπτα, με αυτή τα νέα μέσα τεχνολογίας, και σε δευτερόλεπτα τρέχει η είδηση, δεν προλαβαίνει καν να τους παρακολουθήσει κανένας. Το μόνο που κάνει το κόμμα του κυρίου Μελανσόν, και εδώ από την εκπομπή το λέω μπράβο του, είναι να είναι παρόν στις διαδηλώσεις, παρόν οι φοιτητές και οι βουλευτές στα σχολεία και να έχουν πάρει θέση υπέρ των νέων. Κάτι το οποίο δεν κάνουν τα συντηρητικά κόμματα, τα οποία κάνουν ηθικολογικά μηνύματα. Βγήκε ο κύριος Γκαμπριέλ Ατάλ, νέος άνθρωπος, ο πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν, μόλις 35 χρονών, και έκανε κηρύγματα στα παιδιά να γυρίσουν στο σπίτι τους και στα θρανία τους. Αυτή πράγματα αυτά. Ξεχάσαμε εμείς τι έχουμε ζήσει? Εγώ δεν ξέχασα τι έζησα σαν φοιτητής. Που ήμουν τα χρόνια φοιτητής εδώ λίγο μετά τη δικτατορία. Δεν τα πέρασα κι εγώ. Μέχρι να αποκτήσω κάποιες απόψεις. Στους νέους δεν τους βαράμε.
0: Και τα γαλλικά ΣΕΡΕΣ είναι ιδιαίτερα σκληρά.
1: Όχι, δεν είναι σκληρά απλώς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σκεφτείτε ότι πάνε βουλευτές μπροστά για να σταματήσουν, να μπουν στη μέση. Και τους προσπερνάνε ή τους ρίχνουν κάτω τους βουλευτές, λέγοντας: μην ανακατεύεσαι, είσαι κάτι στην άκρη, δεν είναι τη δουλειά σου. Και τις ασπίδες και τους κρόγουν, τους χτυπάνε. Τους βουλευτές.
0: Ναι, έχουν παράδοση οι Γάλλοι σε αυτό.
1: Πάντα ήταν έτσι. Αυτό που θέλω να πω για αυτή την εξέγερση είναι κάτι σαν το Μάη του 68, με δύο χαρακτηριστικά τα οποία θέλω να τονίσω. Πρώτον, δεν είναι μπουρζουαζόπαιδα. Στο Μάη του 68 ήταν φοιτητόπαιδα και πολλά ήταν μπουρζουαζόπαιδα. Προσοχή.
0: Ήταν δηλαδή και εποχές όπου κυρίως τα παιδιά της αστικής τάξης σπουδάζαν. Το ξεχνάμε. Και στο Πολυτεχνείο κάτι παρόμοιο έγινε.
1: Τώρα είναι φτωχόπαιδα. Είναι τα προάστια. Είναι το περιθώριο της Γαλλίας. Είναι οι νόμιμοι μετανάστες. Δεν μιλάω για παράνομους. Είναι οι νόμιμοι μετανάστες. Τα παιδιά τους που ξεσηκώνονται. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε τη φτωχολογιά. Έχουμε τους μη προνομιούχους που ξεσηκώνονται. Πρώτη λοιπόν διαφορά με το Μάη του 68. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι ελπίζω, αν βγουν κάποιοι ηγέτες από αυτούς, να μην είναι σαν τους ηγέτες του Μάη του 68, τον κύριο Ντανιέλ Κομπετίτ και τους άλλους, οι οποίοι εξαργύρωσαν τις τότε εξεγέρσεις, αυτά τα αστόπεδα, παίρνοντας διάφορες θέσεις και γίνονται μετατρέποντας τη ζωή τους σε πλουσίους. Αλλά δεν θα είναι έτσι. Γιατί αυτά τα παιδιά, ξαναλέω, είναι φτωχόπαιδα. Είναι παιδιά μεταναστών, είναι παιδιά τα οποία έχουν νόμιμη θέση στη Γαλλία και είναι παιδιά τα οποία διεκδικούν μια θέση στην κοινωνία. Πρέπει εδώ να τονίσω κάτι. Πολλές φορές έχω μιλήσει την εκπομπή αυτή τη δικιά σας και μαζί η Λεωνίδα για το μεταναστευτικό. Ότι το μεταναστευτικό, ναι, δημιουργεί ένα πρόβλημα στις κοινωνίες οι οποίες δεν είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν αυτή την πληθώρα του μεταναστευτικού. Αλλά προσοχή, θέλω να κάνω μια διάκριση, γιατί πολλές φορές έχω παραξηγηθεί. Άλλο μετανάστης ως έννοια και άλλο το μεταναστευτικό. Ο μετανάστης είναι κάτι το οποίο όλοι οι άνθρωποι στη ζωή τους έχουν σχεδόν περάσει από αυτό το μεταναστευτικό. Μετανάστης δεν είναι κάτι το κακό. Το να είσαι μετανάστης, να πηγαίνεις κάπου αλλού και να θέλεις να ζήσεις με νόμιμο τρόπο πάντα και να θέλεις να ενσωματωθείς σε νέες κοινωνίες ή να μάθεις από τις νέες κοινωνίες και να γυρίσεις τη χώρα σου κτλ. Αυτό που είναι το πρόβλημα είναι το μεταναστευτικό. Όχι ως μετανάστες, αλλά ως χαρακτηριστικά εργαλειοποίησης δύο τάσεων. Η μία τάση είναι η ακροδεξιά, η οποία χρησιμοποιεί τους μετανάστες ως μπαμπούλα για να κερδίσει τις εκλογές και μιλάω για την κυρία Λεπέν και γύρω από την κυρία Λεπέν, στηρίζει όλο το πρόγραμμά της σε αυτό το μπαμπούλα του μεταναστευτικού, και απ' την άλλη τα διάφορα κυκλώματα τα οποία θησαυρίζουν μέσα από τον πόνο των μεταναστών και τα οποία βέβαια είναι υποκινούμενα από κάποιες δυνάμεις οι οποίες θέλουν να σπάσουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα, να σπάσουν τη μεσαία τάξη των κρατών και να δημιουργήσουν γενικότερα πρόβλημα ευρωπαϊκής πορείας. Άρα λοιπόν, για να συνοψίσω, αυτό που γίνει στη Γαλλία, κατά τη γνώμη μου πάντα, την προσωπική μου γνώμη, είναι υγιέστατο. Παρά τα παρατράγουδα τα οποία υπάρχουν, και από τις δύο πλευρές, είναι υγιέστατο. Είναι η εξέγερση νέων ανθρώπων, όχι μόνο, ξαναλέω, των ανθρώπων που είναι ξένοι, δηλαδή νόμιμα ξένοι, αλλά και της νεολαίας των Γάλλων. Η νεολαία ξεσηκώνεται ζητώντας ένα ευθύν, ένα καλύτερο τρόπο ζωής, μια καλύτερη παιδεία και δικαιώματα στην υγεία και στην πορεία του στόνιου. Αυτό.
0: Και δεν είναι μόνο τα δικαιώματα τους για σήμερα που φοβούνται ότι τα χάνουν. Βλέπουν και αυτή την κατάσταση στην πορεία της Ευρώπης προς μια μιλιταριστικό ένα σύστημα τέτοιο το οποίο δημιουργείται και ξέρουν ότι αυτοί θα είναι τα θύματα αυτού του πολέμου. Αυτοί θα είναι οι πρώτοι. Η νεολαία αυτή, η σημερινή.
1: Έτσι ακριβώς. Φοβόνται τον κύριο Μακρόν, ο οποίος στο πίσω μέρος του κεφαλιού του είναι ξεκάθαρο. Έχει ότι εάν με τέτοια επεισόδια, δηλαδή εδώ που μιλάμε, άμα δείτε, και τα επεισόδια συνεχίζονται, είναι εκπλαγή είτε δει τον κύριο Μακρόν να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, έστω και μερικό στρατιωτικό.
0: Έχει κατεβάσει στρατιωτικές μονάδες, είδα κάτι βίντεο, έχει ήδη κατεβάσει.
1: Ναι, σε διάφορα μέρη.
0: Σε διάφορα σημεία.
1: Έτσι, ένα αυτό. Δεύτερο, μην εκπλαγείτε αν στο όνομα του πολέμου εναντίον της Ρωσίας, τον οποίο μεθοδικά προκαλεί και προετοιμάζει ο κύριος Μακρόν, μην εκπλαγείτε να κάνει χρήση του άρθρου του συντάγματος και να πει εν όψη εχθροπραξιών με τη Ρωσία δεν γίνονται εκλογές. Και μέχρι να λυθεί αυτό παραμένω στην Προεδρία, γιατί αυτό είναι το όνειρό του. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν ότι κινδυνεύει ο μέλλον τους, κινδυνεύει η ζωή τους αν πάνε σε έναν τρελό πόλεμο για την Ουκρανία, τον οποίο δεν τον θέλει το 80% των Γάλλων, αλλά κινδυνεύει και η δημοκρατία. Κινδυνεύει αυτό που ονομάζουμε δημοκρατία. Δηλαδή, οι νόμιμες εκλογές, η νόμιμη συμμετοχή των πολιτών στα γεγονότα και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι στη Γαλλία. Αλλά αυτό αρχίζει να γίνεται αισθητό και στην Ευρώπη. Άμα δούμε τη Γερμανία.
0: Ναι, να κάνουμε, Δημοσθένη, το διάλειμμα το διαφημιστικό ναι, και πάμε και στις άλλες χώρες.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Πόσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr. Παραπολιτικά 90,1.
0: Πάμε στη συνέχεια τη συζήτηση που έχουμε με τον Δημοσθένη Δαβέτα σχετικά με τα γεγονότα στην Ευρώπη, κυρίως στη Γαλλία. Να πούμε, Δημοσθένη, ότι ξεκίνησαν από το Παρίσι αυτές οι διαδηλώσεις και συνεχίστηκαν μετά, εξαπλώθηκαν σε πολλές πόλεις. Στη Λιόν, Στρασβούργο, στην Τιζόν, στη Μασσαλία, ναι, σε όλη τη Γαλλία.
1: Όλη τη Γαλλία. Και εδώ πρέπει να δούμε ένα σημείο το οποίο δεν πρόλαβα να αναφέρω πριν πάμε στη Γερμανία που ήθελα να πάω. Ένα σημείο ότι μην ξεχνάμε ότι είμαστε 6 μήνες πριν τις εκλογές. Αυτό τι σημαίνει? Τα κόμματα καθορίζουν τις πολιτικές τους γραμμές. Βλέπουμε το κόμμα της κυρίας Λεπέν να επενδύει στο μεταναστευτικό και βλέπουμε το κόμμα του κυρίου Μελανσόν να επενδύει στην οικονομία. Οι προτάσεις του για την οικονομία είναι υποδειγματικές. Δηλαδή μιλάει για πάγωμα του χρέους. Θα μου πούνε κάποιοι, μα γίνεται? Βεβαίως και γίνεται. Το χρέος, το 18% του χρέους που λέει, εξαρτάται από την Τράπεζα της Γαλλίας.
0: Έτσι.
1: Η Τράπεζα της Γαλλίας μπορεί να φτιάξει την οικονομία της έτσι ώστε να παγώσει για 2 χρόνια για παράδειγμα το χρέος και να μπορεί να έχει ταυτόχρονα την καλή της σχέση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Μπορεί να το κάνει αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί οικονομολόγοι. Και σπουδαίοι οικονομολόγοι, γνωστοί στη Γαλλία που το λένε αυτό.
0: Αυτό επικαλείται συνεχώς ο Πρωθυπουργός, ο Λεκορνί. Το δημόσιο χρέος. Και τώρα θέλει να περάσει, ψάχνει κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να περάσει τον προϋπολογισμό.
1: Αν θα τον περάσει μόνο μέσω της κυρίας Λεπέν. Δεν μπορεί να την περάσει αλλιώς. Ή μέσω των σοσιαλιστών. Αλλά επίσης οι σοσιαλιστές όμως πιέζονται από τα γεγονότα και έχουν, από τη μία έχουν τον κύριο Μπίξμαν που είναι πρόθυμος, τον κύριο πρόθυμο, τον νεαρό, ο φίλο του κυρίου Νετανιάχου, και απ' την άλλη έχουν τη Σεγκολέν Ρουαγιάλ, η οποία επανήλθε στο πολιτικό σκηνικό και η οποία συμφωνεί σε πολλά θέματα με τον κύριο Μελανσόν, ασχέτως αν είναι σοσιαλιστικό κόμμα. Τέλος πάντων, τα κόμματα έχουν, θα δούμε πολλές εξελίξεις, διότι αυτό η Λεπέν είναι στους 32 με 34 καθαρή. Ο κύριος Μελανσόν από 5-6 που είχε, έχει φτάσει μέσα σε λίγους μήνες στο 19 με 20, προσέξτε. Εντυπωσιακή άνοδος του κύριου Μελανσόν. Μόνος. Εάν δούμε όλη την αριστερά ή την πλειοψηφία της αριστεράς μαζί του και ένα μέρος των ανθρώπων που δεν ψηφίζουν, αν αποφασίσουν να ψηφίσουν αυτή τη φορά γιατί νιώθουν την πίεση και θεωρούν ότι ο Μελανσόν ανήκει στο αντισύστημα, ενδεχομένως να ψηφίσουν, να φύγουν από την ουδετερότητα που έχουν και να πάνε να ψηφίσουν Μελανσόν. Αυτό επιδιώκει αυτός. Με αυτά τις συνθήκες να αντιμετωπίζει στα ίσια την κυρία Λεπέν το δεύτερο γύρο. Αλλά αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στη Γαλλία, αυτή η διάδα, υπάρχει και στη Γερμανία. Βλέπετε, το κόμμα Die Linke, η αριστερή, το αριστερό κόμμα, κέρδισε το Βερολίνο. Το κόμμα το AfD, το AfD, το δεξιό κόμμα, κέρδισε άλλους δήμους. Βλέπουμε λοιπόν και τη Γερμανία να σιγά σιγά να μπαίνει σε αυτό το διχασμό που βρίσκεται η Γαλλία εδώ και πολύ καιρό. Εκεί πάει και η Γερμανία. Θα έχουμε από τη μια μεριά μια ενίσχυση των πολύ δεξιών κομμάτων και από την άλλη ενίσχυση, θα το δείτε και εκεί, ενίσχυση των πολύ αριστερών τάσεων. Αντίστοιχα γίνεται και στην Ισπανία. Βλέπετε τι γίνεται τα ενίκια. Ο Σάντσες θέλει να κάνει πάγωμα ενικίων μέχρι το 2030 με αφορμή αυτή την έξωση μιας γυναίκας 87 χρονών την οποία με το ζόρι την έδιωξαν και την ξαναπήραν πίσω από την πίεση των διαδηλώσεων και το κοινοβούλιο του μπλόκαρε, δεν του άφησε να περάσει το νομοσχέδιο. Εάν δείτε από σήμερα, οι Ισπανοί είναι στους δρόμους και ζητάνε να λυθεί το στεγαστικό. Θα ακολουθήσει και η Βρετανία, τι νομίζετε, και η Βρετανία, με έναν Φάρατζ ο οποίος είναι σε μεγάλη διαφορά πρώτος, και θα ακολουθήσει και η Ιταλία. Διότι υπάρχουν αντιδράσεις τώρα, έχουν ξεκινήσει αντιδράσεις εναντί της κυρίας Μελόνι. Για να πω με λίγα λόγια, αυτά τα λεγόμενα εθνικά, εισαγωγικά πάντα, κόμματα, αυτά δηλαδή που καλούνται τις εθνικές αλλαγές, αυτά στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρονται, κατά τη γνώμη μου, για τις ουσιαστικές εθνικές αλλαγές. είναι ανάχωμα του συστήματος. Το σύστημα βλέπει ότι χάνει από τις λαϊκές εξεγέρσεις που φουντώνουν παντού στην Ευρώπη, βλέπει ότι χάνει από μια άλλη πολιτική που απαιτείται και μέχρι να βρει μια ενδιάμεση πολιτική, οθεί αυτά τα κόμματα για να μπορέσουν αυτά τα κόμματα να λειτουργήσουν ως ανάχωμα.
0: Ανάχωμα της αγανάκτησης. Να απορροφήσω την αγανάκτηση που υπάρχει. Γιατί ναι, υπάρχει και φαίνεται αυτό.
1: Ναι, και το έχουμε και στην
0: Ελλάδα. Αποδοκίμασαν στη Γερμανία το Μέρτ και το Ρούτερ μαζί τον γραμματέα του ΝΑΤΟ.
1: Τον Ολλανδό του ΝΑΤΟ.
0: Ναι. Τους αποδοκίμασαν με έντονες αποδοκιμασίες εκεί που εμφανίστηκαν. Και ήταν μάλιστα τελετή για το βραβείο Ειρήνης της Βεσφαλίας, δηλαδή σημαντική εκδήλωση.
1: Ναι, και θα δείτε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αντιδράσεις στη Γερμανία. Η Γερμανία έχει παράδοση. Μην ξεχνάτε ότι το Μάιο 68 στη Γαλλία, το 68 έδωσε τρομοκρατικές με την Μπάντερ Μάινχοφ στη Γερμανία, με μεγάλα κινήματα. Και οι Γερμανοί έχουν παράδοση λαϊκών αντιδράσεων, όπως και παράδοση βίων καταστολών. Λοιπόν, μπαίνουμε λοιπόν σε μια Ευρώπη η οποία, ενώ ήταν ήρεμη και είχε φτιάξει μια τάξη πραγμάτων υπό την επιρροή της παγκοσμιοποίησης του κυρίου Νετανιάχου και του κυρίου Τραμπ, οι οποίοι τους θεωρώ και τους δύο υπεύθυνους όλων αυτών των πραγμάτων που έχουν γίνει, υπεύθυνους για τον πόλεμο στο Ιράν. Δεν έκανε επίθεση το Ιράν. Αυτοί κάνανε επίθεση στο Ιράν.
0: Αν δεν τους βγήκε όπως ήθελα όμως. Αυτό είναι το.
1: Δεν τους βγήκε, προφανώς δεν τους βγήκε. Γιατί δεν ήταν βασισμένος ο πόλεμος αυτός στη κοινωνική βάση που θέλανε αυτοί. Δεν υπήρχε κοινωνική βάση από κάτω που θα τους στηρίξει. Το ότι βρήκανε 50-100-200 άτομα με όπλα και τα οποία βαράγανε, δεν ήταν αυτό. Έχω πάει 3 φορές στο Ιράν, το ξέρετε, έχουμε μιλήσει στην εκπομπή. Είδα πώς είναι τα πράγματα εκεί. Ο κόσμος δεν είναι έτσι όπως τον παρουσιάζουν εδώ, ότι είναι έτοιμος να κάνει εξέγερση και να ρίξει τους μουλάδες. Αντίθετα, είναι πολύ δεμένος με αυτούς. Ακόμη και αυτοί οι οποίοι διαφωνούν με το θεοκρατικό καθεστώς. Όπως και εγώ διαφωνώ με το θεοκρατικό καθεστώς. Αλλά είναι η ηγεσία, είναι βγαλμένη από τον κόσμο, από το λαό εκεί. Καταλάβατε. Δεν είναι μια γραφειοκρατική ομάδα όπως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι γραφειοκράτες, τεχνοκράτες, οι οποίοι έρχονται από πάνω χωρίς να έχουν εκλεγεί και αποφασίζουν για τις μοίρες των λαών. Γι' αυτό και δεν τους βγήκε. Όπως δεν θα τους βγήκε στην Ουκρανία. Θεωρούσαν ότι η Ρωσία είναι πεθαμένη και βλέπουν ότι η Ρωσία δεν είναι πεθαμένη. Και είναι πανίσχυρη και βγαίνει ακόμη πιο ισχυρή από αυτόν τον πόλεμο. Άρα λοιπόν η πολιτική αυτή που έκαναν αυτοί οι κύριοι οδηγεί στην καταστροφή. Είναι καιρός να χάσει τις εκλογές ο κύριος Νετανιάχου στο Ισραήλ και να έρθει μια άλλη κυβέρνηση, διότι ο κύριος Νετανιάχου παίρνει στο λαιμό του τον κόσμο του Ισραήλ, ο λαός του Ισραήλ δεν είναι με τον κύριο Νετανιάχου. Εγώ έχω πολλούς ανθρώπους, φίλους, οι οποίοι μου λένε τα ποσοστά είναι εναντίον του Νετανιάχου.
0: Μα και οι Εβραίοι της Αμερικής και του εξωτερικού γενικά. Πολλοί Εβραίοι έχουν μιλήσει.
1: Έχουμε. Και φτάνουμε σε ένα ρατσισμό που γενικά.
0: Επώνυμοι Εβραίοι, διανοούμενοι, καθηγητές πανεπιστημίου, πάρα πολύ.
1: Είναι ο Νετανιάχου με μια συγκεκριμένη πολιτική. Είναι καιρός να φύγει, όπως και αυτός ο τρελάρας ο Τραμπ. Μακάρι να έρθει πιο γρήγορα να φύγει όσο γίνεται και να χάσει τις εκλογές τώρα, γιατί μας έχει μουρλάνει. Να φύγει ο Μακρόν, να φύγει όλη αυτή η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έρθουν νέα πρόσωπα, τα οποία να έχουν μια πιο φιλολαϊκή, φιλελεύθερη βεβαίως, εφόσον θέλει ο κόσμος, αλλά να είναι και αρκετά φιλολαϊκή αυτή η πολιτική.
0: Σύμφωνα με τα σχέδια τα πολεμικά τους για το 2030, μιλούν για ένα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στρατό πλέον που θα κοστίζει, θα φτάσουν αυτά τα επίπεδα. Φτάσουμε να δώσει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα 3 εκατομμύριο. Γι' αυτό βλέπουμε τα λικοπές στα προγράμματα και στους προπολογισμούς.
1: Αυτό φωνάζει ο κόσμος.
0: Γι' αυτό φωνάζει. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί όλοι οι μαριονέτες, αυτοί όλοι, ο Μακρόν και ο Μέρτς και αυτοί, δεν είναι τυχαίοι. Ήταν άνθρωποι των τραπεζιτών. Ο Μακρόν δούλευε στο Ρότσιλντ. Και ο κύριος Μέρτς ήταν διοικητής της BlackRock στη Γερμανία.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Η BlackRock δεν είναι κάποια τυχαία εταιρεία, είναι ο κύριος μέτοχος στη πολεμική βιομηχανία του δυτικού κόσμου.
1: Απόλυτα σωστό. Και θα έλεγα το εξής, Λεωνίδα. Η απέτηση που έχουμε τώρα είναι να φύγει η εξουσία από τις τράπεζες, όχι να κλείσουν οι τράπεζες. Να πάρουν οι πολιτικοί, να γυρίσουν πίσω οι πολιτικοί και να πάρουν την εξουσία. Και πολιτικός είναι αυτός ο οποίος έχει άμεση επικοινωνία με τον κόσμο. Δεν είναι ένας γραφειοκράτης ο οποίος βλέπει τα πράγματα από πάνω, με περιφρόνηση προς τα κάτω, λέγοντας ότι ο κόσμος, τους ακούς και μια φορά και λένε, αυτοί ο κόσμος λέει είναι αγράμματοι. Αυτοί όλοι είναι, λέει, δεν έχουν τι παιδεία ούτε τίποτα. Μα εσύ τους κάνεις αναγράμματοι. Εσύ τους στερείς την παιδεία. Είναι καιρός, έχουμε ανάγκη όσο ποτέ να επιστρέψει η πολιτική στα πράγματα. Διότι αυτό που υπάρχει και στην Ελλάδα και παντού στην Ευρώπη δεν είναι πολιτική. Όλοι αυτοί είναι εντολοδόχοι των τραπεζών και των αγορών. Και δεν μπορούν αυτές να κάνουν κουμάντο στις χώρες. Υπάρχουν κάτοικοι εδώ στις χώρες αυτές. Αυτό είναι γενικότερο ευρωπαϊκό ζήτημα, όχι μόνο γαλλικό. Αν η Ευρώπη θέλει να αρθοποδήσει. Αλλιώς η Ευρώπη θα απορροφηθεί από αυτή τη λέλαπα της παγκοσμιοποίησης, υπό αγγλοσαξονική κυριαρχία και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Όχι παραδόσεις και πολιτισμοί, δεν θα μείνει τίποτα. Και μάλιστα, ευκαιρία να πω ότι μέσα στο Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο βγαίνει το καινούριο μου βιβλίο, το οποίο λέγεται «Γεωπολιτισμός», όπου είναι δικός μου όρος αυτός, διεθνώς δικός μου όρος, όπου ερμηνεύω τα γεγονότα, τα εξηγώ, τη σύγχρονη γεωπολιτική, μέσα από το στοιχείο του πολιτισμού. Γιατί μέχρι τώρα η γεωπολιτική εξηγεί το μέσα από το στοιχείο της δύναμης, της στρατιωτικής και της οικονομικής, δύναμη, τη σχέση της ισχύος. Δηλαδή αυτό που λέει ο Τραμπ, αυτή την αθλειότητα που ακούμε, η Αμερική είναι πολύ ισχυρή, εγώ είμαι πολύ ισχυρός, αν θέλω σε καταστρέφω. Είναι σαν να βγαίνει στον δρόμο και να σε πιάνουν δύο άτομα και να σου λένε είμαστε πιο ισχυροί, σταμάτα να λες, θα μιλάς, γιατί αν είναι έτσι, άμα δεν είναι έτσι, θα σε δίρουμε. Αυτό κάνει ο κύριος ο Τραμπ, η πολιτική αυτή.
0: Ναι, γιατί βλέπει και ο Τραμπ ότι έχει πλέον καταστραφεί κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και είναι ασίδωτος, όπως και κάθε άλλος που δεν πλέον υπακούει σε κάποια σταθερή κατάσταση που είχε δημιουργηθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και που έχει καταληθεί εμφανώς πλέον. Διότι δεν είναι απλά ο κόσμος πολυπολικός, είναι και πολύ ασταθής χρόνος.
1: Αυτά εξηγώ στο βιβλίο μου περί γεωπολιτισμού και λέω ότι αν θέλουμε να καταλάβουμε τη γεωπολιτική, όχι ως προς τον τύπο, αλλά ως προς την ουσία, πρέπει να δούμε και τις πολιτιστικές διαφορές που συνοδεύουν διαφορές μεταξύ των λαών. Για παράδειγμα, αν ξέραμε τη λογική την πολιτισμική λογική του Ιράν, της Ρωσίας, της Ινδίας, άλλων κρατών, τότε δεν θα είχαμε τέτοιους πολέμους. Εκτός αν το ζητούμενο δεν είναι η ειρήνη και το ζητούμενο είναι σώνει και καλά ο πόλεμος και τα χρήματα και τις πολεμικές βιομηχανίες. Τότε η ιδέα του γεωπολιτισμού που λανσάρω, που λέω, τότε για αυτά τα κοράκια θα είναι μια επικίνδυνη αφέλεια. Εγώ όμως θεωρώ ότι δεν είναι αφέλεια, η ειρήνη είναι το ζητούμενο, προτιμώ την ειρήνη από τον πόλεμο, γι' αυτό και λέω ότι αν θέλετε να κάνετε μια σωστή γεωπολιτική, η πραγματική ισχύ προέρχεται όχι μόνο από το στρατό και την οικονομία, αλλά και από τον πολιτισμό. Από αυτό που ονομάζω στο βιβλίο μου πολιτική ενσυναίσθηση. Πρέπει να έχουμε πολιτική ενσυναίσθηση. Να μπαίνουμε λίγο στη θέση του άλλου, να δείχνουμε σεβασμό, όχι να ερχόμαστε με το έτσι θέλουν, να σκοτώνουμε τους ηγέτες τους, να σκοτώνουμε τους πάντες και τα πάντα, λέγοντας εγώ έχω τη δύναμη, σκοτώνω όποιον θέλω. Αυτό δεν είναι πολιτική, αυτό είναι ιδεότητα.
0: Μα το είδαμε και στον ΟΗΕ αυτό, όπου την ώρα που μίλαγε ο Νετανιάχου, αποχώρησαν οι περισσότερες χώρες.
1: Ναι, το είδαμε αυτό.
0: Δεν άντεξε να τον ακούσουν.
1: Ναι. Και μπράβο τους, γιατί δείχνει μια στάση πολιτική.
0: Τώρα στη Γερμανία, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και εκεί ετοιμάζονται διαδηλώσεις μαθητικές.
1: Μα αυτό είπα πριν, Λεωνίδα.
0: Ναι.
1: Τη Γαλλία ξεκίνησαν. Τώρα μπαίνουμε τις επόμενες εβδομάδες. Μπαίνουμε δυναμικά και στη Γερμανία, αλλά θα ακολουθήσει και η Ιταλία, προσέξτε, παρότι έχει υπάρχει μελόνι. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες μπαίνουν σε μια οξύτατη φάση, όπου το κράτος ελεγχόμενο από αυτούς τους ολιγάρχες και τους τραπεζίτες των αγορών θα φανεί σκληρό και για να μην προτείνει μια μεσαία λύση τα λεγόμενα εθνικά ή εθνικιστικά κόμματα. Ελπίζω να μην πατήσουμε την γονόφλουδα και να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε ότι εδώ χρειαζόμαστε ριζοσπαστικές λύσεις στην οικονομία για να μπορεί ο λαός και γενικότερα η ζωή μας να μπορεί να είναι αξιοπρεπής. Δεν μιλάω για σπουδαία πράγματα, μιλάω για αξιοπρέπεια.
0: Έχουμε και ένα άλλο σοκ από τη Γαλλία αυτές τις μέρες, αφορά εμάς, ως σύμμαχο δηλαδή χώρα. Φαίνεται ότι η Γαλλία υπέγραψε κάποια συμφωνία αμυντική με την Τουρκία.
1: Ναι. Εμείς έχουμε το εξής χαρακτηριστικό. Μου δίνεις έτσι μια πάσα ωραία, όπως λέμε ποδοσφαιρικά. Θα πω το εξής. Η Γαλλία και κάθε χώρα κοιτάει τα συμφέροντά της. Κάνει συμφωνίες, κάνει διπλωματικές συμμαχίες, αλλά πάντα με βάση τα δικά της συμφέροντα. Έτσι. Δεν θα εμπλακεί, άμα δεν έχει δικά της συμφέροντα, δεν θα εμπλακεί στη Μεσόγειο σε μια σύραξη με την Τουρκία, ούτε η Γαλλία, ούτε το Ισραήλ, ούτε κανένας άλλος, εάν δεν έχει να πάρει ένα μεγάλο μερίδιο κέρδους ως προς τα συμφέροντά της. Εμείς τι κάνουμε, ασχολούμαστε μόνο με την Τουρκία. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος της ελληνικής πολιτικής. Είμαστε τουρκόφοβοι. Ενώ θα πρέπει το τουρκικό θέμα, το οποίο είναι σοβαρό, γιατί η Τουρκία είναι ένας κίνδυνος αντίπαλος, θα πρέπει να είμαστε, να έχουμε μια επιθετική άμυνα, η οποία να είναι όχι μόνο ενίσχυση του στρατού, αλλά και επιθετική άμυνα, η οποία να μας λέει να είμαστε αυστηροί με πολλές φορές όχι απέναντι στην Τουρκία, και όχι μόνο να μεταθέτουμε το πρόβλημά μας σε ξένες εταιρείες ή σε ξένες δυνάμεις και να λέμε αφού δεν το λύνουμε εμείς, τότε θα έρθει κάποια ξένη εταιρεία οικονομική να βάλει ας πούμε το Α ή το Β γεγονός και να αναλάβει το χρέος της μάχης και τη λύση του προβλήματος μια ξένη εταιρεία. Όχι, πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Εμείς θα βρούμε λύση στα προβλήματά μας. Όλα τα λένε συμμαχίες. Όλα τα λένε διπλωματία. Εμείς με τη στάση μας θα πρέπει να βρούμε αυτό το κύρος, αυτή την πνευματική δύναμη και την πρακτική δύναμη να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό. Αλλά ταυτόχρονα να μην μένουμε εγκλωβισμένοι σε αυτή την εικόνα του Ελλάδα-Τουρκία. Να ανοίξουμε τους ορίζοντες. Τη μεγάλη εικόνα, την παγκόσμια εικόνα. Με το ένα πόδι να έχουμε το πρόβλημά μας με την Τουρκία, όπου θα λειτουργήσουμε όπως πρότεινα πριν από λίγο, με το άλλο πόδι να είμαστε παίχτες στη μεγάλη εικόνα της παγκόσμιας πολιτικής, όσο μπορούμε να είμαστε παρόντες.
0: Και σε έναν κόσμο που αλλάζουν κάθε μέρα οι συμμαχίες και τα μέτωπα. Ναι, δεν υπάρχει σταθερότητα
1: πλέον. Δεν περιμένουμε ότι θα έρθει κάποιος να μας σώσει. Εμείς θα βγάλουμε τη δυνατότητα από εμάς. Από εμάς τους ίδιους.
0: Ναι, βλέπουμε τώρα οι Γάλλοι να επικαλούνται αυτό ακριβώς, ότι τα συμφέροντα τα ευρωπαϊκά, διότι οι Τούρκοι παίρνουν τα Eurofighter, τα τουρκικά μαχητικά αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Στο πλαίσιο του οδικού χάρτη της Ευρώπης και επικαλείται ο Μακρόν το ότι εφόσον ανήκει στη συμμαχία και αυτά όλα είναι αποτέλεσμα μιας αμυντικής συνεργασίας πολλών ευρωπαϊκών χωρών, είναι απόφαση που δεν είναι γαλλική μόνο, είναι της Ευρώπης για να δώσει τους πυράβλους στην Τουρκία.
1: Η συμφωνία που έχουμε με τη Γαλλία είναι μόνο υποστήριξη μόνο στις περίπτωση που δεχτούμε επίθεση. Δεν είναι υποχρεωμένη η Γαλλία να αλλάξει την πολιτική της για μας. Η Γαλλία είναι μια κυρίαρχη χώρα. Ανεξαρτήτως των εσωτερικών προβλημάτων, κοιτά τη δικιά της πολιτική. Ήσαν και εμάς οι οποίοι εμείς είμαστε τόσο πολύ υπάκουοι σε αυτά που λένε ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, που στο τέλος κάνουμε εχθρούς τους Ρώσους, κάνουμε εχθρούς τους Ιρανούς, κάνουμε εχθρούς τη μεγάλη πλειοψηφία των χωρών του παγκοσμίου νότου. Σταδιακά με τις περισσότερες χώρες θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί είμαστε πιστά σκυλάκια μιας άλλης πολιτικής. Όχι. Να ακολουθούμε την πολιτική αυτή, εφόσον ανήκουμε σε αυτή την πλευρά της πολιτικής, αν θέλουμε, κατάστασης, αλλά να είμαστε ανοιχτοί με βάση τις παραδόσεις μας. έχουμε παραδόσεις φιλίας με λαούς όπως είναι το Ιράν, όπως είναι δηλαδή, οι Πέρσες, όπως είναι οι Ρώσοι, λόγω της Ορθοδοξίας και λόγω άλλων και άλλων λαών. Και πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες σε αυτούς τους λαούς και να μας θεωρούν ότι είμαστε εχθροί τους. Εκεί θέλει έξυπνη πολιτική.
0: Στις διαδηλώσεις έχει ακουστεί και η αντίθεση σε έναν νόμο που πέρασε ο Μακρόν τελευταία και επιτρέπει στους αστυνομικούς να πυροβολούν.
1: Βέβαια. Από τι ξεκίνησε το πρόβλημα?
0: Το permit ETA, όπως λέγεται ο νόμος.
1: Ναι, ναι. Λέει στους αστυνομικούς ότι έχουν το δικαίωμα να πυροβολούν και να σκοτώνουν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Σκλήρυση του μηχανισμού. Ο μηχανισμός σκληραίνει το πρόσωπό του, γιατί είτε δεν μπορεί είτε δεν θέλει να κάνει διάλογο με τα αιτήματα του κόσμου.
0: Όχι, είναι σημάδια καθαρά μιας πορείας αυταρχοποίησης που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη, γιατί ακριβώς βλέπουν τι θα έρθει.
1: Απειλείται η δημοκρατία, παιδιά.
0: Η όποια πλέον έχει μείνει.
1: Όποια έχει απομείνει. Απειλείται η αξιοκρατία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, ξέρετε ποιο είναι, Λεωνίδα μου, είναι έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε το διαφωτισμό και τις αρχές του διαφωτισμού μια υπόθεση πεπαλαιωμένη. Δηλαδή, ο διαφωτισμός μας έμαθε, μεταξύ άλλων, ότι το βασικό στοιχείο είναι οι θεσμοί, είναι ο νόμος, οι νόμοι, και ότι μπροστά στον νόμο, ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας κτλ., όλοι είμαστε ίσοι. Κρινόμαστε από τις πράξεις μας, σύμφωνα με τον νόμο. Έχουμε δικαίωμα στην παιδεία. Έχει πάρει διάκριση εξουσιών. Τα πράγματα πάνε να αλλάξουν στη Γαλλία. Το βλέπω και σε άλλες χώρες. Οι κοινότητες παίρνουν το πάνω χέρι. Και τώρα φτιάχνουμε κοινωνίες οι οποίες απαρτίζονται από 5-6 κοινότητες. 7 κοινότητες. Όποια είναι πιο ισχυρή οικονομικά πάει να επιβληθεί στις άλλες κοινότητες. Άρα περνάμε από την αξιοκρατία στην κοινοτοκρατία. Ανήκω σε αυτή την κοινότητα που είναι ισχυρή οικονομικά, είναι στην εξουσία. Άρα είμαι προνομιούχος. Δεν ανήκω. Άρα δεν είμαι προνομιούχος. Και πας να βρεις δουλειά και πολλοί σου λένε, α, είσαι μέρος αυτής της κοινότητας, είσαι μέρος αυτής της παρέας. Αν δεν είσαι μέρος αυτής της παρέας, τότε κάτσε λίγο στην άκρη, πρώτα να βάλουμε αυτούς που είναι μέρος της παρέας και μετά ό,τι μείνει, αν μείνει, θα είναι για σένα. Αυτό δεν λέγεται αξιοκρατία. Κάποτε η Ευρώπη ήταν περήφανη για τους θεσμούς, τις δομές και την αξιοκρατία της. Τώρα
0: έχει υποβαθμιστεί και σαν οικονομική δύναμη η Ευρώπη, αλλά και σαν πολιτισμική. Και βλέπουμε και ότι συνέχεια στους λαούς έχει πλέον πάρει έξαση ένα συνέστημα απέχθειας προς αυτά όλα τα πρόσωπα των Βρυξελών. Ναι, όλους αυτούς τους μη εκλεγμένους γραφειοκράτες, όπως η Κάγια Κάλλας, την οποία προημερών μέσα στην
1: Ούρσουλα. Ευρώπη,
0: η κυρία Ούρσουλα, βέβαια, προημερών μέσα στην Ευρωβουλή, ένας ευρωβουλευτής της είπε ευθέως πήγαινε στο διάβολο της Κάγια Κάλλας.
1: Ναι, νομίζω ήταν η Ευρωβουλή.
0: Σλοβάκος ήταν, τι
1: ήταν. Σλοβάκος,
0: ναι.
1: Ναι, ναι, το είδα.
0: Ναι, δεν πείθουν πλέον αυτά τα πρόσωπα. Δείχνουν καθαρά ότι είναι μαριονέτες κάποιων κέντρων αποφάσεων.
1: Αυτό είναι οι μαριονέτες κάποιων ολιγαρχικών κέντρων, τα οποία κέντρα αυτά ελέγχουν τις τράπεζες, είναι δικές τους οι τράπεζες. Είναι κάποιοι μερικές οικογένειες ζάμπλουτες, οι οποίες ελέγχουν τις τράπεζες. Και μοιραία ελέγχουν και τις αγορές. Οπότε, αφού ελέγχουν τις τράπεζες και τις αγορές, επιβάλλουν και τους κανόνες, τους οικονομικούς και το οικονομικό πρόγραμμα σε κάθε χώρα. Και γενικότερα στην Ευρώπη.
0: Και την πορεία αυτή προς τον πόλεμο, τον πρόξη ουσιαστικά που κάνει αυτή τη στιγμή η Ουκρανία και που κάποιοι θέλουν να γενικευθεί. Και σύντομα, μάλιστα.
1: Εδώ,
0: επιδιώκουν να γενικευθεί.
1: Εδώ, αυτά όλα που λέμε, τους τα λέει ο κ. Μελανσόν. Και η απάντηση είναι ότι θα πρέπει, λέει, να βγάλουμε μια απόφαση να απαγορεύσουμε το κόμμα του κ. Μελανσόν. Ελπίζω να μην κάνουν τέτοιο πράγμα γιατί θα γίνει επανάσταση στη Γαλλία. Αλλά θέλω να πω, οι σκέψεις που έχει φτάσει, αυτά τα έλεγε ο Πατακός και οι διάφοροι άλλοι. Παγορεύουμε το τάδε κόμμα. Και τώρα θέλω να φτάνουν στις σκέψεις να παγορεύουν μέχρι και κόμματα. Γιατί δεν μπορούν, διώχνουν δημοσιογράφους. Την άλλη φορά διώξαν τη Φεντόροβα. Επειδή είναι ρωσικής καταγωγής και επειδή έχει απόψεις στο κανάλι του C-News διαφορετικές από την κυβέρνηση και αρκετά κοντά στις απόψεις του Πούτιν. Εγώ ναι, σου λέω ότι ήταν μια δημοσιογράφος η οποία έχει πολύ κοντά στις απόψεις τις ρωσικές. Στις δημοκρατίες όμως επιτρέπεις να ακούγονται όλες τις απόψεις. Αυτό μέχρι τώρα ξέραμε όλοι. Όχι τη διώξαν μόνο από τη δουλειά της, τη διώξαν από τη χώρα, την απέλασαν. Ενώ έχει ζωή στη Γαλλία αυτή. Άρα το σκληρό πρόσωπο του αυταρχισμού και ενός αν θέλουμε μιας δημοκρατικής δικτατορίας, μιας δημοκρατορίας, εγώ τους ονομάζω δημοκράτορες, δηλαδή είναι δικτάτορες οι οποίοι τυπικά εκλέγονται με ψηφοφορία, αλλά αυτό είναι για τα μάτια του κόσμου. Στην πραγματικότητα, πίσω από αυτή την τυπική διαδικασία της ψηφοφορίας, υπάρχει μια συγκεκριμένη στάση δικτατορική όπου κάθε αντίθετη άποψη όταν αρχίσει να γίνεται επικίνδυνη την πετάμε στην άκρη και αφήνουμε να υπάρχει μόνο η δική μας κυρίαρχη άποψη.
0: Εδώ είδαμε σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τη Ρουμανία, αυτό που τελευταία έγινε
1: είπε η Αμερικανία, ναι, ευρωβουλευτής.
0: Βέβαια, που είπε ότι ό,τι όλα θέλουμε να κατεβάσουμε κυβερνήσεις.
1: Ναι.
0: Και ξέρουμε ότι την κυβέρνηση τη ρίξανε στην Ρουμανία.
1: Ναι, και αυτή έγινε. Αυτό έκανε στη Ρουμανία. Ενώ είχε εκλεγεί νόμιμα.
0: Νόμιμα, ναι.
1: Εκλογές. Ο τότε Ρουμάνος της αντιπολίτευσης. Βρήκανε κάποιο στοιχείο ότι δήθεν είχε επιρροή από τη Ρωσία ή δεν ξέρω τι άλλο. Έχουν βρει τους Ρώσους με τον παραμικρό. Για όλα είναι το άλοθη η Ρωσία. Για να κρύψουν τη δικιά τους γύμνια την πολιτική, έχουν βρει τη Ρωσία. Όχι ότι η Ρωσία είναι αθώα, έτσι, όχι ότι η Ρωσία είναι αθώα, και αυτή τα συμφέροντά της κοιτάει, και αυτή τις δικές επιρροές έχει. Αλλά από την άλλη πλευρά εδώ από την Ευρώπη έχει φτάσει σε κατάσταση αηδίας. Για τα πάντα. Ακόμη και για τη βροχή φταίει η Ρωσία. Ακόμη και για τα σύννεφα φταίει η Ρωσία. Για τους κατακλυσμούς φταίει η Ρωσία. Για τα πάντα φταίει η Ρωσία. Αντί να φτιάξουν το σύστημα, ας πούμε, το κοινωνικό και το σύστημα το οικονομικό, φτάνει τη Ρωσία και βάζουν τα λεφτά. Ετοιμάζοντας το στρατό για τον πόλεμο.
0: Έχουν δώσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια από το 2022, τα οποία αυτή τη στιγμή λείπουν από τους λαούς της Ευρώπης.
1: Μα γι' αυτό υπάρχει κρίση.
0: Γι' αυτό βέβαια. Είναι το αυτό. Μου θυμίζει παλιά τότε που ήταν τα πράγματα κάπως πολύ πιο λογικά. Στον ψυχρό πόλεμο, αλλά τα πράγματα ήταν πολύ πιο λογικά από ό,τι σήμερα. Που ήταν ανέκδοτο το «Έρχονται οι Ρώσοι», που είχε παιχθεί και μια ταινία και γέλαγε ο κόσμος, ας πούμε, αυτό.
1: Ναι.
0: Με το «Έρχονται οι Ρώσοι». Αυτή η επίκληση τότε ήταν αστεία. Δυστυχώς,
1: ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Σήμερα, έτσι, μέσα από ένα τεράστιο δίκτυο πλέον μέσων ενημέρωσης και προπαγάνδας, αν και δεν έχει τον αντίκτυπο που περιμένα, νομίζω ότι πλέον ήδη οι λαοί της Ευρώπης έχουν καταλάβει σε μεγάλο βαθμό.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Τη φάρσα όλη αυτή.
1: Η πλειοψηφία των λαών έχει καταλάβει τις απατεωνιές τους και τα ψέματά τους και αντιδράει. Και εύχομαι κι εγώ να αντιδράει. Και εύχομαι να δικαιωθούν και οι λαοί και κυρίως οι νέοι, των οποίων τα όνειρα τα ψαλιδίζουν συνεχώς ανελαίητα αυτοί οι κύριοι μη εκλεγμένοι καρεκλοκένταρδοι της ψευτογραφειοκρατίας των Βρυξελών.
0: Είναι η περίοδος που θα κριθεί πού πάει το πράγμα. Αυτό θα το δούμε στους επόμενους μήνες, διότι και η ατζέντα που έχουν επίσημα είναι μέχρι το 2030.
1: Ναι, αυτό είναι. Μα έχουν υπολογίσει το 2030 να ξεκινήσουν οι λεγόμενες πολεμικές διαδικασίες. Τις καταγγελίες υπάρχουν επίσημα στη Γαλλία.
0: Και αυτό θα κριθεί. Τι θα γίνει αυτό το καιρό που ξεκινάει από το φθινόπωρο το φετινό και το 2027.
1: Μακάρι να κλείσει η Ρωσία το Ουκρανικό για να μπορέσει να υπάρξει μια ισορροπία τουλάχιστον εκεί. Μακάρι.
0: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε πάλι.
1: Για εσένα και ευχαριστώ και τους ακροατές γιατί όσοι μείνανε για την υπομονή τους να ακούσουν τη συζήτηση.
0: Καλό βράδυ.
1: Επίσης όλους.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

τα καρδιοχτύπια μου και τα ξενύχτια μου μου έχουνε φάει τη ζωή μου τη μισή.

σε σένα δόθηκα κι όμως προδόθηκα. Έκανες μαύρη τη ζωή μου

0: Πάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Λεωνίδας Αποσκήτης στο μικρόφωνο, Ηλίας Ελιμάς στον ήχο. Για τη δεύτερη και τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας ο Ηλίας. Και στη γραμμή μας είναι ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, για να συζητήσουμε πάνω σε αυτές τις εξελίξεις που είχαμε ανοίξει τη συζήτηση πριν. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα.
0: Λέγαμε πριν με το φίλο του Δημοσθήνη τον Δαβέτα για την κατάσταση στη Γαλλία, που είναι μια έκρηθμη κατάσταση από ό,τι φαίνεται, και στοιχεία αυταρχοποίησης φαίνονται πολύ σημαντικά καθημερινά και στη νομοθεσία αλλά και στους δρόμους. Είδα ότι και εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μια διαμαρτυρία για φαινόμενα παρόμοια, γιατί σε όλη την Ευρώπη εξελίσσεται ένα τέτοιο κλίμα στην οποία συμμετέχεις και εσύ.
1: Ναι.
0: Να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό.
1: Ναι, κάναμε μια πρωτοβουλία, πήραμε μια πρωτοβουλία, την υποστηρίζει ένας αριθμός γνωστών πανεπιστημιακών ανθρώπων, συνδικαλιστών, ακτιβιστών από πολλές και διάφορες πολιτικές και ιδεολογικές προελεύσεις, θα έλεγα, και αφετηρίες, η οποία επικεντρώνεται στην αναβίωση φαινομένων νέου μακαρθισμού και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Τα φαινόμενα αυτά στρέφονται κυρίως, αλλά όχι μόνο, εναντίον όσων αμφισβητούν το δυτικό και ισραηλινό αφήγημα για τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Δυτική Ασία, αλλά συνιστούν και μια σοβαρή απειλή για το δημοκρατικό καθεστώς. Στην πραγματικότητα μοιάζει σαν να διαβαίνουμε ένα ρουβίκον εδώ. Για παράδειγμα, στη Γερμανία έφτασε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις σε έναν Γερμανό δημοσιογράφο, Γερμανό πολίτη, που έχει γεννηθεί στη Γερμανία, εργάζεται στη Γερμανία σε όλη του τη ζωή, και αυτός ο άνθρωπος κατηγορήθηκε με πολύ ασαφή τρόπο, χωρίς να κληθεί σε κάποια απολογία, χωρίς να περάσει από μια δίκη κτλ., ως διασπείρον παραπληροφόρηση υπέρ της Ρωσίας, με ό,τι γράφει για την Παλαιστίνη. Τώρα αυτό είναι λίγο ασυνάρτητο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν η κατηγορία. Ξέρετε τι σημαίνει να επιβληθούν οι κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Οι ακροατές μας πιθανώς δεν το γνωρίζουν, αλλά αυτό το σπορ που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι: παίρνει έναν άνθρωπο, πολίτη ή μη πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λέει ότι αυτός για τον α ή β λόγο υπόκειται σε κυρώσεις, δηλαδή δεν έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στο τραπεζικό του λογαριασμό, αυτός αλλά και η γυναίκα του στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επιπλέον έχει δικαίωμα μόνο να παίρνει 530 ευρώ κάθε μήνα από το τραπεζικό του λογαριασμό. Όποιος πάει να τον βοηθήσει τιμωρείται και ο ίδιος και αυτός που πάει να τον βοηθήσει.
0: Αυτά έχουν εφαρμοστεί ήδη στην Ευρώπη. Θυμάμαι και σε μια περίπτωση και μία που είχε βγει στο Ευρωκοινοβούλιο και είχε μιλήσει.
1: Αλλά θάβονται. Αυτά τα πράγματα θάβονται εντελώς από τα μέσα ενημέρωσης και, αν θέλετε, και από το νομικό κόσμο. Ευτυχώς έχουμε και μερικούς νομικούς μαζί μας αυτή την έκκληση. Όποιος ακροατής ενδιαφέρεται, την έχω αναρτήσει ολόκληρη μαζί με τον κατάλογο των υπογραφώντων το προσωπικό μου site, που είναι kostantakopoulos.gr. Νομίζω ότι αξίζει να διαβαστεί και να υποστηριχθεί, γιατί αφορά ένα θέμα πολύ ευρύτερο. Σήμερα διαφωνούμε για αυτά, αύριο διαφωνούμε για εκείνα, αλλά είναι η τελευταία δυνατότητα που έχουν οι λαοί κάπως να ελέγχουν τις κυβερνήσεις τους και να πληροφορούνται την κατάσταση στη χώρα τους και διεθνώς, είναι να γίνει σεβαστό το δικαίωμα στην έκφραση και το δικαίωμα στην πολιτική δράση.

0: και δυστυχώς δεν γίνεται σεβαστό. Στη Βρετανία, για παράδειγμα, πρόσφατα καταδικάστηκαν μετά από μια δίκη παροδία 4 ακτιβιστές, μέλη της οργάνωσης Palestine Action, σε φυλάκιση 4 έως 8 ετών, με αστείες κατηγορίες. Επιπλέον, αυτό που συμβαίνει είναι ότι στην Γαλλία, για παράδειγμα, η κυβέρνηση έχει καταθέσει στην Εθνοσυνέλευση ένα νομοσχέδιο με το οποίο η κάθε, ας το πούμε, κριτική του Ισραήλ θεωρείται αντισημιτισμός και τιμωρείται. Απολύονται άνθρωποι διότι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην γενοκτονία που γίνεται στη Γάζα ή στην νατοϊκή πολιτική στην Ουκρανία. Στην περίπτωση της Γαλλίας έχουμε επίσης ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά απαλλάσσει προκαταβολικά αστυνομικούς που θα χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους εναντίον διαδηλωτών, χωρίς να εξετάζεται οι συγκεκριμένες περιπτώσεις. Στη Βρετανία, όπως σας είπα, η οργάνωση Palestine Action κατηγορήθηκε ως τρομοκρατική, μπήκε μέσα στη λίστα των τρομοκρατών και με όλες τις συνέπειες στην εφαρμογή της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας. Τέτοια πράγματα γίνονται και στην Ελλάδα, τύπος, αλλά και επίσημα άνθρωποι διασύρονται. Αν θέλετε, μια μορφή μακαρθισμού είναι και η επίθεση που δέχθηκε το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού ως φιλορωσικό ή αργότερα δημοσιογράφοι οι οποίοι θεωρείται ότι κατά κάποιο τρόπο πρόσκειται στον κύριο Σαμαρά ως όργανα του Πούτιν κτλ. Δηλαδή ήταν μια, κατά τη γνώμη μου, μια έμεση πλησαφής επίθεση στο ίδιο το κόμμα του Σαμαρά, δηλαδή να μην τολμήσει να θέσει ένα αμφιβόλο τα επίσημα αφηγήματα για το θέμα της Ουκρανίας. Επίσης στη Γαλλία κάλεσαν την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας της ανυπότακτης Γαλλίας, δηλαδή ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να είναι εδώ, για παράδειγμα, η Ρούρου, ο Ανδρουλάκης, κάποιος τέτοιο πρόσωπο, τέτοια θέση δηλαδή έχουν, τον κάλεσε εισαγγελία για υπόθαλψη τρομοκρατίας. Σε τι συνίσταται η υπόθαλψη τρομοκρατίας? Ότι υποτίθεται ότι υποστηρίζοντας τους Παλαιστινίους υποστηρίζει η Χαμάς. Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά υποστηρίζει την τρομοκρατία. Είμαστε δηλαδή ένα βήμα πριν από την κατάργηση των πιο θεμελιωδών πολιτικών δικαιωμάτων που κερδίσαμε μετά το κύμα των Ευρωπαϊκών Επαναστάσεων, της Γαλλικής αλλά και της Ελληνικής, και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό είναι μια τεράστια απειλή και επομένως πρέπει όλοι να την αντιμετωπίσουμε ανεξαρτήτως σε ποια πλευρά της ιστορίας καθόμαστε. Δηλαδή ανεξαρτήτως και της άποψής μας στο κάτω-κάτω για αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή ή στην Ουκρανία. Διότι πρέπει να κατοχυρώσουμε το δικαίωμα της διαφωνίας. Αυτό σημαίνει δημοκρατία, αυτό σημαίνει ελευθερία. Και επειδή θα μου πούνε μερικοί ότι σιγά τι δημοκρατία έχουμε, θα πω ότι ακριβώς επειδή αυτό το πράγμα αρχίζει και πάβει να είναι δημοκρατία, πρέπει όποια δικαιώματα έχουμε κληρονομήσει από τους πατεράδες και τους παππούδες μας με ποτάμια αίματος να τα υπερασπιστούμε για να μπορέσουμε να... Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία δηλαδή για μια χώρα, για ένα έθνος και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Τέτοια φαινόμενα είχαμε και στην Ελλάδα, όπως σας είπα. Για παράδειγμα, είναι εκπληκτικό. Εδώ έρχεται ένας Ισραηλινός υποτιθέμενος τουρίστας, σου κατεβάζει από μια ταβέρνα, σκίζει μια αφίσα εναντίον της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη και αντί η εισαγγελέας, αντί η αστυνομία να συλλάβει τους τουρίστες αυτούς υποτιθέμενους και να τους ασκήσει δίωξη, συλλαμβάνει, καλεί ο εισαγγελέας τον ταβερνιάρη για να του πει πώς το λένε, ότι
1: επιπλήξει που ανέβασε την αφίσα.
0: Όχι, να το ασκήσει δίωξη για αντισημιτισμό. Ναι. Για αντισημιτισμό, δηλαδή το να διαναμαρτύρεσαι απέναντι σε ένα από τα πλέον φρικαλαία και μεγάλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος και κατά ουσιαστικά της ανόδου του φασισμού παγκοσμίως, γιατί περί αυτού πρόκειται. Τέτοιες μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι Ισραηλινοί στα κατεχόμενα είναι μέθοδοι ανάλογοι σε αυτό που χρησιμοποίησαν οι ΕΣΕΣ. Εάν αυτή η λογική επικρατήσει, τότε μιλάμε για την επικράτηση ενός νέου Χίτλερ παγκοσμίως. Σε συνδυασμό με αυτά που κάνει ο Τραμπ, που επιτίθεται σε όποια χώρα κάθε μέρα προτιμά. Θα το δεχτούμε αυτό? Και έχουμε μέλλον ως πολιτισμός, ως χώρα, ως Ευρώπη, εάν επικρατήσουν αυτές οι δυνάμεις? Νομίζω ότι η απάντηση πρέπει να είναι αυτονόητη για κάθε άνθρωπο με στοιχειώδες πάρος και αξιοπρέπεια και μια ανεξαρτησία γνώμης. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η διαδικασία συλλογής των υπογραφών, γιατί μας επέτρεψε να κάνουμε και μια πυθομέτρηση της ελληνικής ελίτ και να δούμε λίγο πολύ τι είναι, τι υποστηρίζουν, ποιο είναι το βάθος της αντίστασης που έχουν. Από την άποψη αυτή θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω εκ μέρους όλης της ομάδας που πήρε αυτή την πρωτοβουλία τους ανθρώπους που είχαν το θάρρος να υπογράψουν αυτή την έκκληση. Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ σε σημαντικά πρόσωπα τα οποία δεν θέλησαν να την υπογράψουν, δεν είναι της ώρας. Κάποια στιγμή θα υποθούν και αυτά, γιατί πρέπει να τα ξέρει ο ελληνικός λαός, όχι για κανέναν άλλο λόγο.
1: Αυτή η έκκληση αφορά μόνο την Ελλάδα ή γενικά το κλίμα αυτό?
0: Και την Ελλάδα και την Ευρώπη.
1: Σε όλη την Ευρώπη.
0: Την οποία άλλωστε ανήκουμε, ναι. Στην πραγματικότητα άλλωστε θα μπορούσε να επεκταθεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, μια πολύ γνωστή Ελληνοαυστραλέζα δημοσιογράφος, η κυρία Κυριακίδη νομίζω ότι λέγεται, δέχθηκε εντονότατες επιθέσεις ως αντισημίτρια, διότι μετέδιδε την πραγματικότητα για τη Γάζα. Έτσι, δεν έκανε η γυναίκα τίποτα άλλο, που είναι γελίο εξάλλου να υποστηρίζεται ότι όποιος ασκεί κριτική στο θέμα της Παλαιστίνης στο Ισραήλ ή για τις άλλες πολιτικές που ασκεί σε όλη την περιοχή και τους πολέμους που έχει εξαπολύσει, είναι δίθεν αντισημίτης. Δηλαδή όποιος αντιστεκόταν στο φασισμό και στο ναζισμό ήταν αντιγερμανός ή αντιϊταλός. Είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα. Και μερικοί μάλιστα, κάναμε και πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις στη διάρκεια αυτής της συγκέντρωσης των υπογραφών, μερικοί επικαλέστηκαν ουσιαστικά δύο επιχειρήματα για να μην υπογράψουν, αν και κάμφηκε η αντίστασή τους. Το ένα ήταν το ολοκαύτωμα των Εβραίων και το δεύτερο ήταν ότι το Ισραήλ είναι σύμμαχός μας.
1: Κοίταξε, σχετικά με το ολοκαύτωμα, εγώ βλέπω πάρα πολλούς όσους επιζούν ακόμα από το ολοκαύτωμα και είναι και σε μεγάλη ηλικία, και 90 και μεγαλύτερη, οι οποίοι είναι υπέρ των Παλαιστινίων. Συνέχεια βλέπω βίντεο που κυκλοφορούν από Αμερικανούς Εβραίους, από Εβραίους που είναι στο Ισραήλ.
0: Βεβαίως. Ναι. Μόνο που τα μέσα μας που είναι υποκαταθλιπτική ισραηλινή επιρροή, γιατί έτσι όπως πάμε η Ελλάδα φοβάμαι ότι θα γίνει ένα παράρτημα του Ισραήλ, ένα τμήμα του μεγάλου Ισραήλ, δεν μεταφέρουν αυτές τις πληροφορίες. Οι σπουδαιότεροι Εβραίοι διανοούμενοι σήμερα έχουν ταχθεί εναντίον των γενοκτονικών πολιτικών του Ισραήλ. Και αν κάποιος θεωρεί ότι είναι φίλος των Εβραίων, θα πρέπει να λέει την αλήθεια στους Εβραίους. Δεν πρέπει να τους λέει ψέματα και να τους κολακεύει. Κάποτε όταν εργαζόμουν στον εφημερίδα Επενδυτής, έγραψε ένα άρθρο γιατί είχαν βγει ορισμένοι Εβραίοι ιστορικοί, ιστοελληνοί ιστορικοί, και λέγανε ότι θα κάνουμε το Ιράν, μιλάω πριν από 20 χρόνια, θα κάνουν το Ιράν πυρηνική χωματερία αν χρειαστεί, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Και λέω, μα πώς είναι δυνατόν να δημοσιεύονται τέτοια πράγματα? Και έγραψε ένα άρθρο, μου απήντησε τότε η Ισραηλινή πρεσβεία, λέγοντάς μου ότι στο Ιράν καταπιέζονται οι ομοφυλόφιλοι, οι γυναίκες κτλ. Εγώ δεν θα το αμφισβητήσω, αλλά δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει τους Ιρανούς ομοφυλόφιλους ή τις Ιρανές γυναίκες να βομβαρδίσουν τις χώρες με πυρηνικά όπλα. Και τότε απευθυνόμενος στην πρεσβεία του Ισραήλ που διαμαρτυρήθηκε, τους έγραψα και επειδή μου καταλόγησε κατά κάποιο τρόπο και ιδεολογική μεροληψία εναντίον του Ισραήλ, τους είπα ότι οι άνθρωποι σαν και εμένα και σαν τους δικούς μου μέντορες είναι άνθρωποι που υπερασπίστηκαν στη διάρκεια της κατοχής τους Εβραίους και θα τους ξαναυπερασπιστούν αν χρειαστεί. Αυτοί που σήμερα εξαγοράζονται με το χρήμα ή σιωπούν λόγω του φόβου είναι αυτοί που θα τους παρατήσουν στην πρώτη ευκαιρία. Απόδειξη, όλοι οι αντισημίτες ακροδεξιοί της Ευρώπης έχουν συμμαχήσει με το Ισραήλ. Πού είναι αντισημίτες και ο Ρωσοκόνς το ξέρει. Τώρα στην Ελλάδα έχουμε για παράδειγμα δύο υπουργούς κυβέρνησης, τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη, οι οποίοι έχουν κάνει και επίσημες συγγνώμες και έχουν γίνει οι φανατικότεροι φίλοι του Ισραήλ. Δεν νομίζω ότι αξίζουν πολύ τέτοιοι φίλοι.
1: Άλλωστε, στη διάρκεια της κατοχής, οι περισσότερες αυτές τις χώρες που τώρα είναι σύμμαχοι με το Ισραήλ, Γαλλίες κλπ, είχαν συμμετάσχει στο διωγμό των Εβραίων, συμμαχώντας με τους Χιτλερικούς. Δεν έγιναν στη Γαλλία.
0: Αλλά υπήρχαν και κινήματα αντίστασης ταυτόχρονα.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω, αυτές οι χώρες τους κυνήγησαν. Δεν τους κυνήγαγε το Ιράν. Το ολοκαύτωμα δεν το έκανε το Ιράν. Ούτε
0: μια φορά το συζητούσα αυτό, ξέρεις, με έναν Γερμανό, με το διευθυντή του, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ανατολής της Γερμανίας. Συναντηθήκαμε σε ένα συνέδριο και του λέω: δεν καταλαβαίνω. Επειδή εσείς σπάξατε τους Εβραίους, θα τους δώσετε τώρα δικαίωμα να σφάζουν τους Παλαιστινίους? Αλλά φαίνεται ότι. Και ο άνθρωπος δηλαδή ταράχτηκε πάρα πολύ και μου λέει: βρε Χριστιανέ μου, γράψτε αυτό. Του λέω: σημασία δεν έχει να το γράψω εγώ. Εγώ το έχω γράψει και θα το γράψω. Σημασία έχει εσείς να το γράψετε, οι ίδιοι οι Γερμανοί. Να απαλλαγείτε δηλαδή εδώ το Ισραήλ και τα διάφορα λόμπι του που έχουν αποκτήσει μια πολύ δυσανάλογη ισχύ και μας πηγαίνουν σε αλυσίδα πολέμων. Χρησιμοποιούν ένα επιχείρημα για κάθε χώρα. Στη Γερμανία τους λένε: επειδή έχετε κάνει αυτά που έχετε κάνει, να μετανοήσετε και να μας επιτρέψετε να τα κάνουμε και εμείς εναντίον των Παλαιστινίων. Αυτό το πράγμα δεν θα ωφελήσει ούτε τους Γερμανούς, ούτε τους Εβραίους, ούτε την ανθρωπότητα. Είναι προφανές. Και γι' αυτό, όπως είπες, έχουν ξεσηκωθεί οι Αμερικανοεβραίοι ιδίως, οι οποίοι έχουν αντιληφθεί, δεν εννοώ την ηγεσία τους και τις οργανώσεις, το ΑΙΠΑ και τους δισεκατομμυριούχους, αλλά τη βάση την εβραϊκή, η οποία αντιλαμβάνεται ότι αυτά που γίνονται εν ονόματι της, τότε θα διακινδυνεύσει η ίδια. Εγώ έχω μεγάλη εκτίμηση στην εισπορά των Εβραίων στον νεότερο πολιτισμό. Ξέρω τη τιμή τη. Δεν είμαι αντί οποιοδήποτε έθνος στην πραγματικότητα. Αλλά το να προστατεύσουμε τον πολιτισμό μας είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κάνουμε. Και είναι προς όφελος των Εβραίων να το αντιληφθούν οι ίδιοι και να διορθώσουν τις πολιτικές που κάνουν. Αν είναι σε θέση ή δεν είναι σε θέση. Και στο τέλος, ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο το θέμα του τι κάνουν στους Παλαιστινίους ή το τι κάνουν και αλλού, διότι έχουν εμπλακεί σε διάστατα δικτατορικά καθεστώτα της Λατινικής Αμερικής κτλ. Το θέμα είναι ότι έχουν μπει σε μια αυτοκαταστροφική τροχιά. Η ιστορία αποδεικνύει ότι αυτού του είδους οι πολιτικές, σαν αυτές που ασκεί ο κύριος Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή και ο Τραμπ σε όλη την Ιφίλη, οδηγούν τελικά σε αυτοκαταστροφικά αποτελέσματα. Επειδή είμαστε και σε εποχή τεχνολογιών υψηλών και πυρηνικών κτλ., υπάρχει ο κίνδυνος όχι μόνο να ιτηθούν, αλλά να πάρουν και όλη την ανθρωπότητα μαζί τους. Τον πολιτισμό πάντως σίγουρα θα τον πάρουν, γιατί ένας πολιτισμός που ανέχεται πράγματα σαν αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη, νομίζω ότι έχει τελειώσει.
1: Και οι Εβραίοι που βλέπουμε, οι παραδοσιακοί αυτοί με τις μαύρες στολές και τα καπέλα, που δεν δέχονται το σιωνισμό, σε διανυλώνουν μέσα στο Ισραήλ με σημαίες παλαιστινιακές.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακό για το Ισραήλ. Οι Εβραίοι είχαν μια τεράστια συμβολή στον νεότερο πολιτισμό. Όπως οι Έλληνες είχαμε μια πολύ μεγάλη συμβολή στον αρχαίο πολιτισμό. Το να σήμερα το να βλέπει κανένας να παίζουν αυτό το ρόλο είναι πραγματικά εξαιρετικά απογοητευτικό. Αν θέλεις και για την ίδια την ανθρώπινη φύση. Λέτε παιδί μου, τι γίνεται, αυτός ο λαός που πέρασε μέσα από όλα αυτά, το μόνο που θυμάται είναι η εκδίκηση και η ανάγκη κυριαρχίας. Και είναι ένας λαός, λέω, που έφτιαξε ουσιαστικά τον 20ο αιώνα. Ο 20ος αιώνας είναι ένα δημιούργημα του Κάρλ Μάρξ, του Άλμπερτ Αϊνστάιν, του Σίγμουντ Φρόιντ. Είναι δυνατόν με τέτοια πνεύματα να καταλήγουν σε αυτά τα αποτελέσματα, σε αυτές τις συμπεριφορές και σε αυτές τις πολιτικές? Μόνο θλίψη μπορεί να σε πιάσει. Είναι καλό για τους ίδιους. Και εγώ μάλιστα συζητήσαμε με μια φίλη, με γιατί το αν θα υπογράψει και που είχε τέτοιου είδους επιφυλάξεις, και της είπα: αν θέλει να βοηθήσει, πρέπει να υπογράψει. Πρέπει αυτά τα πράγματα να σταματήσουν. Είναι ο μόνος τρόπος για να σταθούν και οι ίδιοι. Τώρα βέβαια αν θα το καταλάβουν ή όχι, δεν το γνωρίζω. Η κατάσταση σήμερα όπως εξελίσσεται είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και άκρως απογοητευτική.
1: Και μην ξεχνάμε και τη Χάν Άραντ, μια και ανέφερες κάποια ονόματα.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Η οποία είχε μελετήσει το θέμα του κακού σε βάθος.
0: Βεβαίως. Ναι. Να θυμίσω εδώ ότι αυτά τα πράγματα έχουν μια προϊστορία. Καταρχάς το κόμμα που κυβερνά σήμερα, το κόμμα του κ. Νετανιάχου, ιδρύθηκε από θαυμαστές του Χίτλερ και του Μουστολίνη στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Και επίσης συνεργάστηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις τμήματα του σιωνιστικού κινήματος με τους Ναζί και με τους, κυρίως με τους Ιταλούς φασίστες. Φτιάξαν και μια παραστρατιωτική οργάνωση επί Μουσολίνη στην Ιταλία. Πέραν αυτών των παράδοξων, το λιγότερο που μπορώ να πω, ζητημάτων, οι πιο επιφανείς Εβραίοι, όπως ο Αϊνστάιν, η Χάννα Άρεντ και μερικοί ακόμα, υποστήριξαν ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί το κράτος του Ισραήλ, δεν πρέπει να διαιρεθεί η Παλαιστίνη, διότι πρώτον το σχέδιο των σιωνιστών ήταν φασιστικό και δεύτερον διότι αυτό το σχέδιο εμπεριείχε όλους τους πολέμους που λύναμε στη συνέχεια. Οι Εβραίοι πήγανε και εγκατεστάθησαν το σιωνιστικό κίνημα σε μια γη που δεν ήταν πλειοψηφία και στη συνέχεια έδεξε ο πληθυσμό. Μετά σου λέει πρέπει να πάμε και πιο πέρα γιατί έχουμε ασφάλεια και έχουμε φτάσει στο σημερινό σημείο. Μετά πρέπει να ελέγξουμε και την περιφέρεια. Άρα ξεκίνησαν μια σειρά, έβαλαν τους Αμερικανούς για την ακρίβεια, ξεκίνησαν μια σειρά πολέμων στη Μέση Ανατολή χωρίς τελειωμό, μέχρι και το τωρινό με το Ιράν. Πού θα μας οδηγήσει αυτό? Τους ίδιους οδηγεί σε μια ήττα ή σε μια γενική περιφερειακή καταστροφή. Αν χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα εναντίον του Ιράν κλπ. Δηλαδή έχουν πάρει την εξουσία στα χέρια τους και στο Ισραήλ και στη συλλογική Δύση πάρα πολύ εξερμιστικές δυνάμεις οι οποίες θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία όχι μόνο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θέλουν να ξαναγράψουν και την ιστορία των αγώνων για πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα από την εποχή της Αναγέννησης, της Γαλλικής Επανάστασης και δόθε. Είναι μια συνολική, ας το πούμε, να χρησιμοποιήσω έναν όρο, δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος, αντεπανάσταση.
1: Αναθεωρητική λένε τελευταία, λένε τον όρο αναθεωρητική.
0: Ναι, πρόκειται για την αναθεώρηση όλων των επιτευγμάτων του νεότερου πολιτισμού.
1: Κάτι τέτοιο ακριβώς, ναι.
0: Ναι, βεβαίως είναι.
1: Και ίσως επειδή νιώθουν ότι είναι σε πτώση γι' αυτό.
0: Και ναι. Μάλιστα, ασφαλώς, ναι, είναι μια αυτοκρατορία του χρήματος που κυβερνά σήμερα τον κόσμο και η οποία είναι σε παρακμή. Και δεν έχει και τίποτα να προσφέρει. Το παρελθόν, ο καπιταλισμός είχε και θετικές, ας το πούμε, συνεισφορές. Τώρα πια έχουμε μείνει στην πιο αρνητική του όψη και μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης βλέπουμε ότι δείχνει την πιο αποτρόπαια φύση του. Όλα αυτά είναι εκδηλώσεις αυτού του πράγματος και βεβαίως δεν φαίνονται ικανοί να κυριαρχήσω στο πλανήτη και προσφάτως η υπόθεση του Ιράν το έδειξε αυτό, αλλά μπορεί στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν πάση θυσία την εξουσία να καταστρέψουν τον πλανήτη. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Αν δεν εμφανιστούν εγκαίρως στις δικές μας τις λεγόμενες δυτικές κοινωνίες ή κοινωνίες του Βορρά, επαρκείς αντιστάσεις. Αλλά δυστυχώς οι αντιστάσεις δεν είναι επαρκείς, διότι έχει προηγηθεί μια περίοδος φιλτραρίσματος του πολιτικού και προσωπικού, ελέγχου των μίντια, χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης και τα λοιπά, χειραγώγησης και των κομμάτων. Άντε να το πω, να το πάρει το ποτάμι και αυτό. Στη διάρκεια της συλλογής των υπογραφών απευθυνθήκαμε και στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, στον κύριο Βαρουφάκη, στον κύριο Πολάκη, στον κύριο στην κυρία Κωνσταντοπούλου, στον κύριο Αλαμπάνο, που υποθέσαμε ότι ως αριστερή κιόλας θα υποστήριζαν μια τέτοια έκκληση. Ουδής από αυτούς την υποστήριξε και δεν μπήκαν καν και στον κόπο να μας απαντήσουν. Να μας πούνε, ξέρετε, στην αριστερά, ξέρετε, έχουμε κάποιες αντιρρήσεις, κάποιες διαφωνίες, δεν θέλουμε. Προφανώς τα συμπεράσματα των ακροατών σας.
1: Απευθύνεται στα κόμματα αυτά σαν κόμματα ή στις προσωπικότητες από αυτά? συγκεκριμένες.
0: Στις ηγετικές τους προσωπικότητες.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά είναι σαν να απευθύνεται κανένας ακόμα, δεν έχει διαφορά.
1: Ναι. Όχι, θέλω να πω μήπως κάποιοι δεν υπόγραψαν γιατί δεν τους το είπαν καν να υπογράψουν τα κόμματα.
0: Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Εγώ σας λέω τη γενική εικόνα. Τους ενημερώσαμε για αυτή την πρωτοβουλία, όπως απευθυνθήκαμε και σε πολλούς άλλους χώρους. Αν κάποιος διαβάσει τις υπογραφές, αυτό εμένα προσωπικά με τρομάζει. Το γεγονός ότι δεν μπορούν να βάλουν την υπογραφή τους κάτω από ένα τέτοιο κείμενο είναι δύσκολα ερμηνεύσιμο. Το γεγονός ότι δεν θέλουν να ασκήσουν οποιαδήποτε κριτική στο Ισραήλ ή θέλουν η κριτική αυτή να είναι όσο το δυνατόν πιο επίκης, που κάνει τρομακτικά πράγματα. Το γεγονός ότι δεν θέλουν να αμφισβητήσουν τις πολιτικές του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, η οποία επίσης οδηγούν όλη την Ευρώπη και εμάς τους ίδιους σε καταστροφή, κάτι μου λέει εμένα. Έχει ουσιαστικά χειραγωγηθεί και ελεγχθεί το 90% των πολιτικών δυνάμεων αριστερά και δεξιά στην Ευρώπη και εξελίσσονται σε κάτι διαφορετικό. Μερικοί φίλοι, ξέρετε, λένε δεν υπάρχει αριστερά ή δεξιά σήμερα. Υπό μία έννοια έχουν δίκιο, αν με την εξής έννοια, ότι εδώ και πολύ καιρό η αριστερά ταυτίστηκε με τη δεξιά και τις πολιτικές της. Σιγά σιγά και η αριστερά και η δεξιά μεταβάλλονται από πολιτικά κόμματα που υποστηρίζουν διαφορετικές απόψεις σε όργανα του διεθνούς χρήματος τα οποία επιχειρούν να αποσπάσουν την υποστήριξη διαφόρων στρωμάτων της κοινής γνώμης και να τη χρησιμοποιήσουν πάντα για τους σκοπούς του χρήματος. Είμαστε δηλαδή στην πραγματικότητα όχι μπροστά στο κίνδυνο ενός νέου ολοκληρωτισμού. Φοβάμαι ότι ζούμε ήδη σε καθεστώς ολοκληρωτισμού. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι αποφασιστική σημασία ο αγώνας για να διατηρηθούν έστω και οι λίγες ελευθερίες που έχουμε. Αλλά για να ξαναγυρίσω στο θέμα που μου είπατε, αν δεν
1: Δημήτρη, να κάνουμε το διάλειμμα του διαφημιστικού και θα συνεχίσουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
3: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
2: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
4: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Πάμε στη συνέχεια. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη τον Κωνσταντακόπουλο, συγγραφέα και δημοσιογράφο. Συζητάμε για το κλίμα αυταρχοποίησης που αρχίζει να φαίνεται πλέον στην Ευρώπη. Και δεν είναι, Δημήτρη, μόνο οι πολιτικές των κυβερνήσεων. Είναι και πλέον τα social media και η τεχνητή νοημοσύνη πλέον, που ελέγχει τα πάντα. Και παρατηρείς κάποιες ειδήσεις που δεν τους αρέσουν ή κάποια βίντεο, πόσο εύκολα κατεβαίνουν στη ροή ή εξαφανίζονται κιόλας από το Facebook.
7: Τι μόνο, εδώ βρισκόμαστε σε μια γενικευμένη απειλή ολοκληρωτισμού από την τεχνητή με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ξέρω κατά πόσον, γιατί εκτάσσεται ο φόβος ότι οι ίδιοι αλγόριθμοι της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αυτονομηθούν και μακροχρόνια να πάμε ίσως και σε μια νέα μορφή ζωής η οποία θα κυριαρχήσει επί των ανθρώπων. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα αυτό είναι το μακροπρόθεσμο και λίγο φιλοσοφικό ζήτημα. Το άμεσο ζήτημα είναι ότι μέσω της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ελέγξουν στην πραγματικότητα και να χειραγωγήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη γνώμη των ανθρώπων. Διότι εγώ ίδιος άρχισα να χρησιμοποιώ κατά καιρούς τη τεχνητή νοημοσύνη και διαπίστωσα ότι συχνά κάνει λάθη τα οποία δεν είναι ακριβώς λάθη. Είναι παραμορφώσεις της πραγματικότητας. Ακόμα το φαινόμενο αυτό είναι, ας πούμε, ελαφρύ, δεν γίνεται σε μεγάλη έκταση, αλλά σε τελική ανάλυση θα μπορούσε να δημιουργήσει και μια fake πραγματικότητα. Για παράδειγμα, όταν θα ρωτάς κάτι που αφορά την Ουκρανία και τη Ρωσία, θα σου δίνει πάντα μια φιλοουκρανική απάντηση. Δεν θα σου δίνει και την άλλη απάντηση. Όταν θα ρωτάς για ένα ιστορικό θέμα, θα σου λέει ότι ναι, ο Σέξπιρ καλός συγγραφέας ήταν, αλλά ήταν και κάπως αντισημίτης. Ξέρετε ότι τώρα μια από τις προσπάθειες που έκαναν οι σιωνιστές στη Βρετανία ήταν να ξαναγράψουν τα βιβλία του Σέξπιρ, γιατί λέγεται ότι είναι, είπαν ότι είναι αντισημιτικά και πρέπει να ξαναγραφτούν. Δηλαδή σε λίγο δεν θα ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Θα ζούμε σε ένα περιβάλλον ευδούς πραγματικότητας. Σε ένα βαθμό ήδη προσπαθούν να το κάνουν σε διάφορα θέματα. Όσο μειώνονται οι ελευθερίες και όσο αυξάνονται οι ισχύς των τεχνολογικών εργαλείων, τόσο πιο επικίνδυνη θα γίνεται η κατάσταση. Ο πρόεδρος Πούτιν, μιλώντας στον Βαρντάι, ανέφερε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είπε ότι το 1962 ένα σοβιετικό υποβρύχιο αποφάσισε επί τη βάση του πρωτοκόλλου που είχε θα έπρεπε να εκτοξεύσει τους πυρηνικούς φυράβλους, διότι θεωρούσε ότι είχε αρχίσει ο πόλεμος.
6: Ναι.
7: Επενέβη η ανθρώπινη νοημοσύνη του πυράρχου, που είπε σταθείτε να δούμε τι γίνεται. Μην τους εκτοξεύουμε ακόμα, παρότι το πρωτόκολλο ήταν σαφές. Αλλά αυτό συνέβη διότι παρενευλήθη άνθρωπος στην απόφαση. Συστήματα που φτιάχνουν,
6: δεν θα προλάβει,
7: δεν θα υπάρξει άνθρωπος. Ναι. Και μάλιστα αυτό το θεωρεί πλεονέκτημα το Πεντάγωνο. Μιλάει για το πλεονέκτημα του χρόνου απόφασης. Ότι αυτή είναι, τα συστήματα αυτά τεχνητής νοημοσύνης είναι πιο γρήγορα στο να τέτοιο. Αυτό κινδυνεύουμε να πάθουμε κι εμείς με την ασπίδα του Αχιλλέα. Διότι οι ελέγχοντες και ο αλγόριθμος θα τους έχουν προγραμματίσει με τρόπο που αν γουστάρουνε θα κάνουν πόλεμο στην Τουρκία προτού να καταλάβουν τι ακριβώς έγινε. Θα βλέπει ο κύριος Κούπης Έχουμε, βλέπετε, παραδώσει όλη την εθνική άμυνα στο Ισραήλ και πολλά άλλα. Θα βλέπει ο Χίλος Κούπης την Μπελαρά να εκτεξεύει ένα πύραυλο εναντίον της Τουρκίας και δεν θα ξέρει ποιος έδωσε την εντολή. Και θα γίνουν τρομακτικά πράγματα αν συνεχιστεί η υπαγωγή με την ευκαιρία αυτή, το λέω, της Ελλάδας, η απορρόφηση της και της Κύπρου από το Ισραήλ. Θα κάνουν ό,τι θέλουν διγυμών. Δεν μπορώ να αποκλείσω ακόμα και την πιθανότητα να μας χρησιμοποιήσουν όπως οι δυτικοί χρησιμοποίησαν την Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας. Την έβαλαν να κάνει πόλεμο. Τώρα καταστρέφεται η Ουκρανία.
6: Να μας χρησιμοποιήσουν εναντίον της Τουρκίας, εννοείς.
7: Βεβαίως. Ναι. Η Τουρκία λέει ότι, το Ισραήλ λέει ότι μπορεί να κάνει πόλεμο κατά της Τουρκίας. Το απειλεί. Ο κύριος Νετανιάχου στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση είναι ουσιαστικά προπολεμική. Προετοιμάζει το κλίμα για μια σύγκρουση με την Τουρκία. Βεβαίως, οι Ισραηλινοί είναι ανόητοι. Θα αναζητήσουν χρήσιμους ηλίθιους να τους κάνουν τη δουλειά. Και αν κρίνω από ορισμένα δημοσιεύματα και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και από την επίσημη απόφαση του ΓΕΘΑ να υιοθετήσει το δόγμα του προληπτικού πολέμου, ίσως πρέπει να γίνω λίγο πιο αναλυτικό σε αυτό το σημείο.
6: Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται να τα πούμε σε αυτό το σημείο, γιατί κυκλοφορεί πολύ αυτή η θεωρία τελευταία.
7: Κυκλοφορεί η θεωρία. Προφανώς κυκλοφορεί η θεωρία, Λεωνίδα. Στην Ιταλία το Ισραήλ έχει δωροδοκίσει 2.000 διανοούμενους, για παράδειγμα. Το είχαν αποκαλύψει το WikiLeaks πριν από 20 χρόνια. Τώρα, για να πάμε στο συγκεκριμένο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων, δεν ισχυρίζω ότι όποιο δίνει άποψη εκφράζει τα συμφέροντα του Ισραήλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η άποψη αυτή που κυκλοφορεί εδώ για καμιά δεκαετία χρόνια. Και τώρα τελευταία, τις τελευταίες μέρες ιδίως, τη βλέπω να εμφανίζεται και σε χριστιανικά μέσα, πράγμα το οποίο δεν είχε συμβεί στην προηγούμενη φάση. Λέει,
6: ναι, θεωρείται ότι είναι ακραία των πατριωτών, την κατηγορούσαν ως εθνικιστική θεωρία.
7: Ως ακραία εθνικιστική, ναι, και τα λοιπά, αλλά τώρα μπαίνει και στο mainstream. Αλλά για να τα πάρουμε ένα-ένα, τι θα πει προληπτικός πόλεμος. Κοιτάξτε, υπάρχει για παράδειγμα η Ελλάδα το 1987, εξέδωσε ένα κάζους μπέλι εναντίον της Τουρκίας. Προειδοποίησε δηλαδή την Τουρκία ότι αν προχωρήσει πέραν της πράσινης γραμμής στην Κύπρο, η Ελλάδα θα το αντιμετωπίσει ως αιτία πολέμου. Της γραμμής εκκληρίας που χωρίζει τα κατεχόμενα, ναι, από το έδαφος του Πασχή Κυριαρχία και η Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό είναι μια συγκεκριμένη απειλή για ένα συγκεκριμένο λόγο. Η Τουρκία μας έκανε και αυτή κάποιες μπέλη, λέγοντας ότι αν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια στο Αιγαίο, θα κάνει, είναι αιτία πολέμου. Η Ρωσία έχει ένα πυρηνικό δόγμα που λέει, αν απειλήσετε αν μου επιτεθείτε με πυρηνικά όπλα ή αν απειλήσετε την ύπαρξη της χώρας μου, θα απαντήσω με πυρηνικά όπλα. Επιφυλάχνουν το δικαιώματο να απαντήσω με πυρηνικά όπλα. Αυτό το νόημα έχουν αυτές οι απειλές. Δηλαδή, λες τον άλλο, κοίταξε να δεις, αυτή είναι η κόκκινη γραμμή. Αν την περάσει, θα σου κάνω πόλεμο. Τώρα έρχεται το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Πώς να συνεννοηθεί με καμία από τις. Με κανένα από τα πολιτικά κόμματα, πώς να γίνει μια ευρύτερη διαβούλευση και βγάζει ένα δόγμα ότι θα κάνουμε προληπτικό πόλεμο. Δηλαδή, θα κάνουμε πόλεμο όταν μας αρέσει να τα κλείνουμε. Αυτό είναι κίνητρο, καταρχήν, να σου κάνει η ίδια η Τουρκία πόλεμο. Και σου λέει, εσύ ετοιμάζεις να μου κάνεις πόλεμο. Γιατί το λες αυτά. Δεν συνδέεται δηλαδή η ελληνική απειλή πολέμου. Δεν συνδέεται. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι καθυσραηλινή υποβολή. Οι Ισραηλινοί έχουν κάτι τέτοιες ιδέες. Ισχυρίζονται ότι τις εφαρμόσαν σε μια περίπτωση. Δεν θυμάμαι αν ήταν στο Γιόμ Κιπούρ ή στο πόλεμο του 67. Εν πάση περιπτώσει, την εφαρμόσαν επιτυχώς σε μια περίπτωση και άρα το προτείνω ως μοντέλο. Στην πραγματικότητα πρόκειται περί μιας εξωφρενικής ιδέας. Καταρχήν, τον προληπτικό πόλεμο τον κάνεις, είναι ένας ευνηδιαστικός πόλεμος. Δεν τον διακηρύσεις εκ των προτέρων, δεν το συζητάς σε εφημερίδες. Οι χώρες που έχουν κάνει τέτοιους πολέμους έχουν ιτηθεί ικτρά. Τέτοιο πόλεμο έκανε η Ιαπωνία εναντίον των ΗΠΑ. Ευνηδιαστική επίθεση. Τέτοιο πόλεμο έκανε η Γερμανία εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Ξέρετε, και στις δύο περιπτώσεις είχαν μεγάλες ήττες μεγάλων δυνάμεων. Στην περίπτωση τέτοιο πόλεμο έκανε και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν, καθ' υπόδειξη και για λογαριασμό του Ισραήλ. Και βλέπετε τώρα δεν αφήνει το Ισραήλ τον Τραμπ ακόμα και να υποχωρήσει. Να βρει δηλαδή ένα συμβιβασμό. Και βεβαίως και τη φοβάται κιόλας ότι θα κατηγορηθεί ως υπεύθυνος μιας ήττας. Λοιπόν, είναι αυτά πράγματα σοβαρά. Είναι πράγματα εξαιρετικά επικίνδυνα και τυχοδιοκτικά. Και μαρτυρούν μια απίστευτη έλλειψη σοβαρότητας στο επίπεδο των πιο σοβαρών ζητημάτων εθνικής άμυνας. Αλλά είναι έχουμε και σε όλα τα άλλα ζητήματα. Επομένως δεν πρέπει να μας εκπλήξει. Απλώς είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Θέλω να σας, όσο για την ασπίδα του Αχιλλέα, σας λέω, δεν είναι ένα όπλο στα χέρια του της Ελλάδας. Είναι ένα όπλο στα χέρια του Ισραήλ, που σημαίνει, το οποίο θα ελέγξει τους αλγορίθμους. Που σημαίνει ότι ουσιαστικά...
6: Εννοείς για τον κώδικα αυτόν το, που γίνεται συζήτηση.
7: Καλά, μα αυτά ξεκινήσαμε και με ψέματα. Είπε ο κύριος Δένδιας, βεβαίως θα έχουν το πηγείο κώδικα. Και βγήκαν οι Ισραηλοί και είπαν δεν θα τον αγώσουμε το πηγείο κώδικα. Αλλά θα σας βοηθήσουμε να το κάνετε εσείς. Ποιοι θα βοηθήσουν να το κάνουν? Μια ελληνική βιομηχανία η οποία ελέγχεται κατά 90% από το Ισραήλ. Σας παρακαλώ. Εδώ μιλάμε για εξωφρενικά πράγματα. Απορώ πώς λέγονται. Αν λεγόντουσαν σε άλλη χώρα, δυτική χώρα, θα είχε παραιτηθεί ο αρμόδιος υπουργός ή η κυβέρνηση. Όπως και με όλα τα άλλα σκάνδαλα. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα που γίνονται και εξαιρετικά επικίνδυνα. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθούμε σε μια πολεμική σύγκρουση και να παρουσιαστούν, ήδη έχουμε μια ένταση εξαιτίας αυτών των πραγμάτων, δηλαδή των αγορών αυτών από τους Ισραηλινούς και εξαιτίας του δόγματος του
6: πολιτικού. Και το καλώδιο τώρα που εκδεμεί.
7: Μα βεβαίως να σας πω κάτι, όλα θα παρουσιαστούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Διότι όταν βγαίνει ο ίδιος ο κύριος Νετανιάχου, μεγαλύτερη εφημερίδα του Ισραήλ, η Γιαλόμ Ισραήλ που συνδέεται με τον Πρωθυπουργό, γράφεται ένα άρθρο εκεί όπου λέει ήδη από πέρυσι ότι πρέπει να εκπονήσουμε επιγόντως ένα σχέδιο για την απελευθέρωση, λέει, της Βόρειας Κύπρου. Εδώ, δηλαδή με συγχωρείτε, εδώ πέρα το Ισραήλ, το οποίο συνέβαλε στο να είναι τα κατεχόμενα ήταν πίσω από την Τουρκία καθόλου αυτή τη διάρκεια των δεκαετιών. Λοιπόν,
6: και στην εισβολή του 1994 είχε συμβάλει τη
7: ζωή. Έρχεται τώρα και λέει θέλω να απελευθερώσω τα κατεχόμενα. Όπως γράφει ο αρθρογράφος, δεν θα το κάνει τώρα γιατί τον ενδιαφέρει το Ισραήλ το ποιος ελέγχει αν έχουν αδικηθεί οι Έλληνες της Κύπρου. Θα το κάνει, λέει, διότι πρέπει να ελεγχθεί η θαλάσσια οδός που συνδέει το Ισραήλ με τη Δύση. Η Ανατολική Μεσόγειο. Μα συγγνώμη, δηλαδή αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Καταρχήν. Και μάλιστα βγήκε και ένα Έλληνα διπλωμάτη που τον βλέπω τώρα παρουσιάζεται σε πολλά διάφορα τηλεοράσει, site, ιστορίε κτλ. Θα πει εμπρό, παιδιά, πάμε να χτυπήσουμε κι εμεί. Λέει ότι η δική του θεωρία είναι ότι οι Ισραηλοί είναι υποχρεωμένοι, από εκεί είναι υποχρεωμένοι, δεν καταλαβαίνω, να χτυπήσουν τα τουρκικά στρατεύματα στη Βόρεια Κύπρο, στα κατεχόμενα. Αφού λοιπόν θα τα χτυπήσουν.
6: Θεωρούν οι Ισραηλοί ότι απειλούνται από κάποιους πυράβλους που έχουν εγκαταστήσει οι Τούρκοι.
7: Ναι, οι Ισραηλοί απειλούνται από όλο τον κόσμο. Απειλούνται και από το ταβερνιάρι στη Νάξο που διαμαρτύρεται για τη γενοκτονία. Τι θα πει απειλούνται δηλαδή. Οι ίδιοι δεν απειλούν όλο τον κόσμο. Τι θα πει απειλούνται. Και δεύτερον, με συγχωρείτε, η Βόρειος Κύπρος, τα κατεχόμενα της Κύπρου, δεν είναι έδαφος του Ισραήλ. Είναι έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το οποίο παρανόμως σταθμεύουν τουρκικά στρατεύματα.
6: Δηλαδή είναι και ευρωπαϊκό έδαφος.
7: Μάλιστα. Θα πάει το Ισραήλ να πραγματοποιήσει μια στρατιωτική επιδρομή σε χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα έχει πάρει άδεια από την Κυπριακή Δημοκρατία. Θέλει η Κυπριακή Δημοκρατία κάτι τέτοιο? Θέλει ο ελληνικός και ο κυπριακός λαός να εμπλακούμε σε ένα χειρότερο 1974? Γιατί αυτό είναι. Σε πόλεμο μας πάνε με την Τουρκία. Και ντρέπομαι που απόστρατοι πρώην διπλωμάτες, δημοσιογράφοι, πανεπιστημιακοί κτλ. Έχουν μπει σε αυτό το παιχνίδι στη χώρα μου και ουσιαστικά προπαγανδίζουν τέτοια σχέδια και παραπλανούν τον ελληνικό λαό. Δεν ξέρω, τους φαίνεται πολύ καλή κατάσταση στην Ελλάδα και του λέει να προσθέσουμε και ένα πόλεμο.
6: Εσύ ανησυχείς ότι μπορεί να στραβώσει κάτι τέτοιο σε ένα νέο φιάσκο Ιωαννίδη, δηλαδή?
7: Χειρότερο από του Ιωαννίδη.
6: Ναι.
7: Διότι του Ιωαννίδη κατέστρεψε το μισό κυπριακό ελληνισμό. Είχε βέβαια και άλλες συνέπειες, μας έβαλε σε ένα τεράστιο ανταγωνισμό εξοπλισμών με την Τουρκία που μας έκανε την οικονομική καταστροφή κτλ. Αλλά εδώ πέρα θα καταστραφεί όλος ο ελληνισμός. Μπορεί να γίνουν και μεγάλες καταστροφές στη Τουρκία, διότι και από τις δύο πλευρές υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά όπλα, τα οποία είναι ουσιαστικό στο συμβατικό ισοδύναμο της μαζικής καταστροφής. Αν αυτά χρησιμοποιηθούν εναντίον των τεσσάρων μεγάλων αστικών κέντρων Ελλάδας και Τουρκίας, δηλαδή της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης, θα γυρίσουμε στη λήφθηνη εποχή. Δεν θα υπάρχει νικητής και ηττημένος. Ο μόνος νικητής θα είναι οι τρίτες δυνάμεις που μας έχουν βάλει να κάνουμε αυτό το πράγμα. Το θέλουμε εμείς, θέλουμε να γίνουμε Συρία, θέλουμε να γίνουμε δηλαδή τόπο σύγκρουσης της Τουρκίας με το Ισραήλ. Είμαστε σίγουροι για το πού θα πάνε αυτά τα πράγματα. Πώς έχει πάρει τα γαλόνια του αυτός ο κύριος που διευθύνει σήμερα, ο Χούπης πώς τον λένε, που διευθύνει τις ένοπλες δυνάμεις. Πού έχει μάθει αυτή τη στρατηγική. Έλεος ρε παιδιά, πού έχουμε φτάσει. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι καθόλου σίγουρος ότι η πολιτική αυτή υπαγορεύεται από μία, είναι απλώς μία λάθος πολιτική. Κάνουν ορισμένα πράγματα διότι κάνουν ορισμένα λάθη. Όχι, δεν κάνουν λάθη, κύριε Αποσχήτη. Εδώ ο κύριος Ντίλαν εκβιάζει τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τη δημοσίως, ο οποίος ανακατεύεται και την υπόθεση της ασπίδας. Είναι τελέξα θα παρετήρει.
6: Λες για τον μάρτυρα αυτό στο θέμα των παρακολουθήσεων.
7: Ναι, ο Ντίλαν διαμαρτυρήθηκε για τις παρακολουθήσεις. Ναι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν είναι το θέμα αυτό που τον έκανε να κάνει ένα δημόσιο εκβιασμό εις βάρος του Έλληνα Πρωθυπουργού.
6: Έχει παρασκήνιο η ιστορία.
7: Υποθέτω ότι ήταν κάτι σοβαρότερο που επιδιώκει για τη χώρα του. Προηγουμένως θυμίζω ότι και ο κύριος Ταμπί Μιονί, ο πρώην αξιωματικός επίσης των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, δηλαδή αυτοί είναι διάφοροι πρώην αξιωματικοί οι οποίοι παίζουν μετά έναν άλλο ρόλο, αλλά το ίδιο ουσιαστικά, είχε εκβιάσει και τον κύριο Παπά δημοσίως, το alter ego του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, δηλαδή τα δύο μεγαλύτερα κόμματα στην Ελλάδα εκβιάζονται ανοιχτά από το Ισραήλ και δεν διαμαρτύρονται. Τότε ο κ. Παπάς είχε πάει στον Ισραηλινό πρεσβευτή να τον παρακαλέσει να σταματήσει αυτή η διαμάχη, αν είναι δυνατόν. Ο κ. Κεσές, ο οποίος είναι ο δικηγόρος σε ορισμένες από τις υποθέσεις παρακολουθήσεων, βγήκε και είπε ότι στη δικογραφία υπάρχει έγγραφο της Ιντελέξα με το οποίο τροποποιεί και δίνει τη τελική έγκριση σε μια συμφωνία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ελλάδας με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Βόρειας Μακεδονίας. Δηλαδή είναι μέσα στο κρατικό μηχανισμό και αποφασίζει τι θα κάνει ο κρατικός μηχανισμός. Συγγνώμη, αυτό έχει ξεπεράσει κάθε όριο που θα μπορούσε να φανταστεί κανένας. Όπως είπε άλλωστε ένας άλλος κύριος ειδικός σε αυτά τα θέματα στον Πάριζο Καρβουνόπουλο στο Μιλωτέρ, ο κύριος Καράς, αν δεν κάνω λάθος, αποκάλυψε ότι η Ελλάδα είναι ένα πείραμα γεννητής επιτήρησης του πληθυσμού. Δεν έκανε ο Μητσοτάκης παρακολουθήσεις, το Predator τις έκανε και το Pegasus. Με άλλα λόγια, έχουν αυτή τη στιγμή ξένες δυνάμεις, δηλαδή η συγκεκριμένη ξένη δύναμη, τους φακέλους όλης της ελληνικής κοινωνίας. Ξέρει αύριο ότι ο Αποσχήτης έχει κάνει
6: και των πολιτικών αρχηγών και των στρατιωτικών
7: και των στρατιωτικής ηγεσίες. Επομένως έχουμε παραδώσει το κράτος μας στο Ισραήλ. Το ίδιο έχει κάνει και ο Χριστοδουλίδης, έχει δώσει τα κλειδιά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ισραήλ. Σε καλό να μας βγει, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα μας βγει σε καλό. Αυτό δεν είναι συμμαχία. Να ήταν συμμαχία να το κουβεντιάσουμε. Τα υπέρ, τα κατά, τι κάνουμε και τέτοια. Δεν είναι συμμαχία. Είναι απορρόφηση, Λεωνίδα. Μας έχει απορροφήσει το μεγάλο Ισραήλ και μας χρησιμοποιεί κατά το δοκούν. Εν τω μεταξύ, υπάρχει ένα ζήτημα πλέον επικισμού, ιδιαίτερα στην Κύπρο. Αγοράζουν χωριά, αγοράζουν γειτονιές ολόκληρες. Δεν πουλάνε σε μη Εβραίους. Φτιάχνουν συναγωγές. Τι είναι αυτό, ένα αμερικανικό περιοδικό βγήκε και είπε ότι η Κύπρος έγινε η Χάιφα του Νετανιάχου, το κράντρο. Αυτά τα πράγματα δεν νομίζω ότι εντάσσονται σε οποιαδήποτε συμμαχική σχέση. Βεβαίως, και να σας πω και κάτι, στο τέλος θα καταλήξει σε κρίση με το Ισραήλ. Διότι αυτά κάναμε και με τους Αμερικανούς, τους δώσαμε τα πάντα, η υπόθεση κατέληξε στη τουρκική εισβολή στην Κύπρο και μετά φυσικά καταστάθηκαν και οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Δεν ήθελε κανένας να δει Αμερικανό. Το ίδιο θα συμβεί εδώ, διότι αφήνουν να τα πάρουν όλα, δεν στέκονται στο ύψος τους ως ηγέτες και το αποτέλεσμα είναι ότι θα γίνει μια τρομερή παρεξήγηση μεταξύ των δύο κρατών στο τέλος. Και του ελληνισμού και του εβραϊσμού. Πώς δεν θα γίνει δηλαδή. Εκτός αν υποθέσουμε ότι ο ελληνισμός θα τελειώσει, θα παραδοθεί, θα φύγει από τη χώρα του κτλ. Που δεν μπορώ πια να τα αποκλείσω με αυτά που συμβαίνουν.
6: Πάντως σχετικά με τον επικισμό που είπες, είδα χθες μια στατιστική, το επίσημα στοιχεία δηλαδή του Υπουργείου Μετανάστευσης σχετικά με τις άδειες Golden Visa μέχρι το τέλος του 25. Οι εθνικότητες που επικρατούν είναι η Κίνα με 9.926 και η Τουρκία με 3.291.
7: Ναι, μα δεν λέω εγώ το πρόβλημα είναι μόνο με το Ισραήλ.
6: Ναι, ναι. Και μετά, παρακαλώ, ξέρεις ποια χώρα έρχεται?
7: Ποια?
6: Έρχεται το Ιράν με 816.
7: Μάλιστα, δεν ξέρω, δεν τα έχω μελετήσει.
6: Είναι τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης, ναι, για τις άδειες Golden Visa. Το Ισραήλ, ναι, είναι πιο κάτω με 636.
7: Μάλιστα, πόσες θέσεις?
6: Το Ισραήλ είναι έκτο, νομίζω, έκτο στη σειρά.
7: Ναι.
6: Είναι η Αμερική. Τελευταία είναι η Αμερική.
7: Το φαινόμενο είναι γενικό. Είναι η λαϊλασία της ελληνικής δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Η μη προστασία ιδιαίτερα των παραμεθόριων περιοχών. Η μη λήψη μέτρων στα κέντρα των πόλεων για να μπορούμε και οι γηγενείς εδώ, οι θαγενείς κάτοικοι, να μπορούμε να βρίσκουμε ένα σπίτι με ένα υποφερτό ενίκιο. Αλλά το θέμα είναι ότι η Τουρκία και το Ισραήλ έχουν λόγους να κάνουν στρατηγικού τύπου επικισμό. Δεν είναι το θέμα μόνο.
6: Ακριβώς, ναι, πολύ σωστά.
7: Εδώ φτάσανε στην Κρήτη να ανακατευθούν στην εκλογή Μητροπολίτη. Τι δουλειά έχουν? Είναι Εβραίοι. Τι δουλειά έχουν στην εκλογή ενός Ορθόδοξου Μητροπολίτη? Και εκεί πήγαν να επηρεάσουν. Δηλαδή είναι πολυπλόκαμο το ζήτημα. Και στην Κύπρο επίσης, πώς το λένε, τους παρακολουθούν όλους με το Predator. Εκεί δεν συζητάνε καν τα θέματα αυτά. Έχουν παραδοθεί όλοι στο Ισραήλ, προσδοκώντας οικονομικά ωφέλη, ελπίζοντας ότι θα προστατεύσει την Τουρκία και αδιαφορώντας για την προστασία του κράτους του. Τουλάχιστον η ελίτ. Ο απλός λαός είναι πιο επιφυλακτικός, γιατί με την διέστησή του καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ένα παράδειγμα, το Ρώσιο Φιλελεύθερος. Στη Λευκωσία έφτασε η Ισραηλινή πρεσβεία να κάνει με δική της πρωτοβουλία και χωρίς καμία άδεια φυσικά έρευνες στα σπίτια γύρω από την πρεσβεία για λόγους λέει ασφαλείας. Έβαιναν υπάλληλοι οι Ισραηλινοί και έκαναν έρευνα. Καταλάβατε, δεν έχει τέρμα αυτή η ιστορία. Αν την αφήσεις θα σου πάρουν και τα σόβρακα, να το πω έτσι. Χάνουμε το κράτος μας. Με δεύτερο τρόπο, το χάσαμε ήδη εμπολής με τα μνημόνια. Τώρα το χάνουμε και με τη συνεργασία, το χάσαμε με τη γεωπολιτική τέτοια, διότι γεμίσαμε βάσεις και ξένα στρατεύματα. Χάσαμε τη γεωπολιτική υπεραξία και τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε. Τώρα χάνουμε και την υπόθεση του. Και την υπόθεση, τα τελευταία δείγματα ανεξαρτησίας. Μάλιστα να πω και κάτι. Η υπόθεση του Αχιλλέα είναι σημαντική για τον εξής λόγο. Καταρχήν διαρωτώμαι ποιος έχει βγάλει αυτό το όνομα. Γιατί η ασπίδα του Αχιλλέα, όπως ξέρεις, δεν προστάτευσε στον Αχιλλέα.
6: Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Το πρόβλημα είναι η Αχίλλεος Πτέρνα.
7: Ναι, και το ερώτημα είναι ποιος διάλεξε και γιατί διάλεξε αυτό το όνομα. Είμαι πραγματικά παράξενο.
6: Ναι.
7: Είναι
6: άστοχο τουλάχιστον. Εκτός αν το έκανε επίτηδες, τι να πω.
7: Είναι άστοχο, ακριβώς όπως το είπες. Άστοχο, εκτός αν το έκανε επίτηδες. Είχε κάτι στο μυαλό του και είπε αυτή η χαζή, δεν πρόκειται να πάρει και χαμπάρι τι τους κάναμε. Θυμίζω ότι καλέσανε τον Υπουργό Άμυνα στο Γεράσιμο Αρσένη, διαδέξανε να επισκεφτεί το Ισραήλ κάποτε την ημέρα που γιορτάζουν τη νίκη τους επί των Ελλήνων, η οποία έχει επέλθει προ 2000
6: η Χανουκά, η μέρα της Χανουκά.
7: Μάλιστα. Ναι. Και το έχει επέλθει πριν από μερικές χιλιάδες χρόνια, αλλά αυτή τη γιορτάζουν και σήμερα ως εθνική επέτειο.
6: Βεβαίως, είναι εθνική, θρησκευτική, εθνική, θρησκευτική και εκπαιδευτική και στα σχολεία.
7: Βεβαίως. Λοιπόν, τους αρέσουν πάρα πολύ οι συμβολισμοί και δεν είναι τυχαίο. Ο κ. Νετανιάχου μας βγάζει ένα ρητό από, δεν ξέρω από ποιο σημείο της Βίβλου. Κοιτάξτε, αν να πάμε σε αυτό το, σε αυτό το πίσω, εντάξει. Και επιπλέον υπάρχει και κάτι άλλο σε αυτό που κάνει η Ελλάδα. Αφήνω το ότι τι να προστατεύσει. Λέει, θα δώσουμε. Α, ήθελα να σας πω αυτό γιατί είναι πολύ βασικό. Η ασπίδα του Αχιλλέα, το πιο θεμελιώδες της χαρακτηριστικό, είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Δίνει στην πραγματικότητα, χωρίς να το λένε, το δικαίωμα απόφασης για πόλεμο σε μια τρίτη δύναμη, στο Ισραήλ. Αυτό σημαίνει ότι καταργείται, ολοκληρώνεται μάλλον, η κατάργηση του ελληνικού κράτους. Τι σημαίνει κράτος? Σημαίνει νόμισμα και στρατό. Το νόμισμα το έχουμε παρακολουθήσει, τέλος πάντων διαθέτουμε ακόμα μερικά βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και πολύ φοβάμαι μην τα δώσουν και αυτά υπό την πίεση της Γερμανίας ή η δική μας.
6: Ναι, γίνεται πίεση να καταργηθεί το βέτο.
7: Ναι. Αυτό είναι ως προς το νόμισμα. Η άλλη λειτουργία είναι η νόμιμη χρήση της βίας, ο στρατός και η αστυνομία. Αν δώσουμε σε τρίτους το δικαίωμα μέσω των αλγορίθμων τους, της ασπίδας του Αχιλλέα να εξαπολύσει ή να μην εξαπολύσει πόλεμο, γιατί δεν είναι μόνο η περίπτωση να επιτεθεί στη Τουρκία τώρα που είναι αντίπαλος, είναι και η περίπτωση να τα βρει με την Τουρκία και να μας πουλήσει εμάς. Είναι δυνατόν? Ένας σπουδαίος λογοτέχνης μας, ο Κοτζιάς, όχι ο Νίκος ο Κοτζιάς,
6: ναι,
7: στο μυθιστόρημά του η Πολιορκία, έχει γράψει το εξής καταπληκτικό. Ο ευκολότερος τρόπος για να χαθεί ένα έθνος είναι να παραχωρήσει την εξωτερική του πολιτική στους συμμάχους τους. Και δυστυχώς αυτό ακριβώς έχουμε κάνει. Και αυτοί θα ζητάνε όλο και περισσότερα. Κοιτάξτε, είσαι εδώ η Γκυλφόιλ και σου απειλεί ότι θα σου ρίξει η κυβέρνηση. Εάν έφτασε η Γκυλφόιλ να απειλήσει αυτήν εδώ την κυβέρνηση, τη τόσο φιλοαμερικανική, ότι θα τη ρίξει, φαντάζεται κανένας τι ζητάνε ακόμα περισσότερο. Παίρνει μια ιδέα του τι ακριβώς ζητάνε. Όχι τι ακριβώς, ή μάλλον πόσο πολλά ζητάνε, πόσο απαράδεκτα που ακόμα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να τα δώσει. Μιλάμε για τερατώδεις καταστάσεις οι οποίες έχουν φτάσει. Αν ο ελληνικός λαός σύντομα δεν βρει τον τρόπο να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, φοβάμαι ότι το τέλος μας είναι πρώτων φυλών. Δεν ξέρω σε ποιο χρόνο μπορεί να επέλθει, αλλά δεν πάμε καθόλου καλά. Ούτε και στον εσωτερικό τομέα δεν πάμε καθόλου καλά. Και τώρα μέσα σε αυτή την κατάσταση έρχονται διάφοροι κανίβαλοι, πώς να τους προκαλέσω αλλιώς, πρώην στρατιωτικοί, απόστατοι, δηλαδή δεν πάμε και σε ένα πόλεμο του Τουρκία, δεν θέλω να την κερδίσουμε, να πάρουμε πίσω την Κύπρο. Συγγνώμη, δηλαδή θέλει και μια αίσθηση της πραγματικότητας. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάποια κοινωνική ενσυναίσθηση από ό,τι και τα κίνητρα.
6: Ίσως το σύνδρομο Ιωαννίδη δεν έχει φύγει από την Ελλάδα. Τι να πω, Βίτσα.
7: Δεν ξέρω. Μια μέρα
6: εύχομαι να μην είναι έτσι τα πράγματα. Πάντως, εμείς φτάσαμε στο τέλος της ώρας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σε ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή κουβέντα.
7: Το ελπίζω.
6: Ναι.
7: Και να υπενθυμίσω τελειώνοντας ότι αυτή τη σπουδαία νομίζω έκκληση οι αναγνώστες σας, οι ακροτές σας, συγγνώμη, μπορούν να τη βρουν στο site που έχω, αν τους ενδιαφέρει, constantakopoulos.gr.
6: Μάλιστα. Καλό βράδυ από εμάς.
7: Καληνύχτα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
10: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
11: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
12: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
11: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
8: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στην τελευταία ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είναι η ώρα της ιστορίας. Μαζί μας ο φίλος, ο ιστορικός, ο Γιάννης Αντωνόπουλος. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Και να θυμίσουμε στους ακροατές ότι σήμερα είναι η μέρα της ενοποίησης των δύο Γερμανιών, Ανατολικής και Δυτικής.
1: Ναι. Μετά από 41 χρόνια.
0: Γιορτάστηκε σήμερα.
1: Οι Γερμανοί ξαναγαπήσανε μεταξύ τους. Ναι.
0: Βέβαια.
1: Γιορτάστηκε δε όντως και αποτέλεσε το σπουδαιότερο γεγονός κατά την άποψή μου της μεταπολεμικής Ευρώπης, διότι ουσιαστικά σηματοδότησε το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος ξεκινάει πριν τον Παγκοσμίο Πόλεμο, διαρκεί κατά τη διάρκεια
0: του Ψυχρού Πολέμου.
1: Τι ήταν ο ψυχρός πόλεμος? Μιας χαμηλής έντασης, δεύτερος παγκοσμίου συνεχιζόταν με άλλους πρωταγωνιστές. Ή μάλλον με τους ίδιους, με άλλους ρόλους. Και φτάνουμε το 89, όπου, να πούμε λίγο αν επιτρέπεις μερικά πράγματα.
0: Ναι, στις 9 με 10 Νοεμβρίου του 1989.
1: Όπου σπάει το τείχος, γίνονται διαδηλώσεις μεγάλες στην Ανατολική Γερμανία. Έχουν προηγηθεί διαδηλώσεις από τη δεκαετία του 80 σε όλο το Ανατολικό Μπλοκ. Εκτός από τη Σοβιετική Ένωση, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πολωνία, Βαλέσσα από το 80-81-82. Η αλληλεγγύη, η Ουγγαρία έχει ξεκινήσει νωρίτερα κάποιες κοινές φιλελευθερωποίησεις. Αρχίζουν να κινούνται τα πράγματα. Στη Ρωσία υπάρχει πρόβλημα οικονομικό μεγάλο στη Σοβιετική Ένωση. Το Αφγανιστάν. Η πίεση που ασκεί η Αμερική με τον πόλεμο των άστρων και τις ομπρέλες αυτές ο Ρίγκαν υποχρεώνουν το γυραιό έτσι, καθεστώς το που κυβερνούσε Μπρέζνιεφ, μετένω Αντρόποφ, νομίζω μετένω Τσερνιένκο, είναι άνθρωποι 70+, να παραδώσουν την εξουσία
0: Αντρόποφ.
1: Ναι, Αντρόποφ είναι ο Μπρέζνιεφ, μετένω Αντρόποφ και μετένω Τσερνιένκο. Ναι, είναι άνθρωποι ηλικιωμένοι.
0: Οι οποίοι πεθαίνουν ένας με τη σειρά.
1: Ναι, μα είναι ηλικιωμένοι, μεγάλοι, άρρωστοι και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να συγκρατήσουν την κρίση που δημιουργείται στη Σοβιετική Ένωση, που είναι οικονομική κρίση. Έχουν βέβαια ετοιμαστεί και διάφορες εργασίες από διάφορες πολιτικές πλευρές. Γιατί κατέρευσε αυτό αυτή η υπερδύναμη, κατέρευσε το καθεστώς, κατέρευσε οικονομικά. Άλλαξε κοινωνικά και ουσιαστικά αυτές οι αδυναμίες που εμφανίστηκαν στις εσωτερικές δομές της λειτουργίας της Σοβιετικής Ένωσης είχαν άμεσες επιπτώσεις στην Ανατολική Ευρώπη, όπου εκεί έχουμε λαούς οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τη Σοβιετική Ένωση, δεν τη χωνεύουν τη Σοβιετική Ένωση, βρέθηκαν χωρίς να το θέλουν περισσότεροι λαοί κάτω από την πίεση του σταλινισμού, έτσι πληρώσανε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ακριβώς γεννήματα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, της διάλυσης της Ευρώπης που συνέβη

0: ή κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά. Οι μεγάλοι εξωευρωπαϊκές δυνάμεις διαλύσαν την Ευρώπη, τη χωρίσαν στα δύο και την υποτάξανε. Έγιναν διάφορες προσπάθειες στο δυτικό μέρος. Βοηθούσε ή δεν βοηθούσε και η Μεγάλη Βρετανία, που δεν είναι και ευρωπαϊκή χώρα, να οργανωθεί λίγο τα πράγματα με την ΕΟΚ εκεί, με τα οικονομικά, με τη συνθήκη της Ρώμης. Καλά, ο πιο σοβαρός βιομηχανικός παράγοντας ήταν η Δυτική Γερμανία. Η Δυτική Γερμανία, η οποία ελεγχόταν μέχρι τότε, μέχρι το 1990, από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις, τις συμμαχικές, τη Γαλλία, την Αγγλία και την Αμερική, είχε 68 εκατομμύρια κατοίκους. Δηλαδή ήταν.
1: Η
0: Δυτική μόνο. 68 εκατομμύρια.
1: Και η Ανατολική ήταν.
0: Η Ανατολική ήταν 18.
1: Ήταν
0: 18 δεν ήταν 20. Πολλά. Ναι. 20 το πολύ. Δεν ήταν, πιο λίγο ήταν.
1: Ναι.
0: Αλλά η Ανατολική Γερμανία είναι μια ιστορικότατη περιοχή της Γερμανίας. Ιστορικές περιοχές, σπουδαίες περιοχές της Γερμανίας που αναδύονται μέσα από τη γερμανική ιστορία. Βρίσκονται στην Ανατολική Γερμανία. Το Βραδεμβούργο, το Μεκλεμβούργο, η Σαξονία. Πόλεις σπουδαίες, Βαϊμάρη, Δρέσδη, Σαξονία, Λειψία, Χάλη, η Θουριγκία, η Πομερανία. Δηλαδή είναι.
1: Η Προσία είναι στην Ανατολική.
0: Η Προσία είναι. Την πήρε η Πολωνία. Είναι τμήμα, ένα τμήμα της Προσίας είναι στην Ανατολική Γερμανία. Το άλλο, η Ανατολική Προσία φτάνει μέχρι το Καλίνιγκρατ, φτάνει μέχρι τη.
1: Μπράβο, ναι, που ήταν γερμανικό εκεί.
0: Εδώ είναι κατακτήσεις των Γερμανών.
1: Το παλιό
0: Κένιγκσμπεργκ. Ναι. Το οποίο είναι το Καλίνιγκρατ σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Που είναι ένας ρώσικος θύλακας ανάμεσα στη Βαλτική και αυτό δεν είπε ο Πούτιν. Μην τον τολμήσετε να τον πειράξετε.
1: Εκεί θα γίνει χαμός.
0: Ναι, είπε μην τον πειράξετε. Αν το δει κανένα, χαζεύει διότι είναι αποκομμένος από τη Ρωσία μέσα στις χώρες της Βαλτικής και είναι ρωσικό έδαφος. Μπάση περιπτώσει, για να επανέλθω στους Γερμανούς. Ήδη λοιπόν από τη δεκαετία του 80 και νωρίτερα έχουν αρχίσει στην Ανατολική Ευρώπη διάφορες διαδικασίες μετάβασης οι οποίες οφείλονται και σε, πώς να πω, οφείλονται και στην εξέλιξη τεχνοκρατική. Αυτές οι χώρες που είναι χώρες δεν έχουν σχέση με τη Σοβιετική Ένωση, δεν είναι Ρώσοι. Έχουν μια παράδοση πολιτιστική, τεχνολογική. Τσεχοσλοβακία, σπουδαία τεχνολογική δύναμη. Αυστρία επίσης, Ουγγαρία αγροτική, παραδοσιακή. Η Πολωνία με τα δικά της και τον ΕΝ, την εθνική συνείδηση. Για δύο αιώνες δεν υπήρχε Πολωνία και αγωνιζόντουσαν οι Πολωνοί να φτιάξουν κράτος. Έτσι. Δίπλα είναι η Δυτική Ευρώπη, είναι τα Βαλτικά κράτη, είναι η Σκανδιναβία, είναι η Δυτική Γερμανία που αποτελεί ένα παράδειγμα τεχνολογικής προόδου, κοινωνικής προόδου. Είναι χώρα που έχει σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις, Μπραντ, Σμιτ και τα λοιπά. Δηλαδή δεν μπορεί να αποκοπεί τελείως αυτή η Ευρώπη από την άλλη Ευρώπη. Έχει σχέσεις αιώνων, έτσι δεν είναι. Από την άλλη πέφτουν τα προβλήματα πάνω στη Σοβιετική Ένωση και ο Γκορμπατσόφ προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει τη μετάβαση και αυτό το μεγάλο πείραμα να φιλελευθερωποιήσει μέσα στη διαδικασία του κομμουνιστικού συστήματος το σύστημα για να μην καταστραφεί.
1: Αρχίζει η λεγόμενη περεστρόικα.
0: Αρχίζει η περεστρόικα.
1: Που σημαίνει αναδιάρθρωση.
0: Αναδιάρθρωση, ναι. Κάνει τέτοιες προσπάθειες.
1: Παράλληλα τον γκλάσνοστ,
0: βέβαια,
1: διαφάνεια.
0: Τον υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο θέλει να προχωρήσει αυτό το πράγμα και ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι το σκληρός πυρήνας του Κούκουσε το οποίο βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Γι' αυτόν η επαναστατική διαδικασία, κολεκτιβοποίηση, κυριαρχία του κόμματος, έλεγχος της κοινωνίας είναι βασικό στοιχείο του μπολσεβικισμού. Αυτή είναι μπολσεβίκη. Είναι επίγονοι των μπολσεβίκων. Έτσι δεν μπορούν να δεχθούν. Άμα αρχίσουν τις υποχωρήσεις, γκρεμίστε το οικοδόμημα.
1: Άμα ένα οικοδόμημα έτσι τεθωρακισμένο, το πω,
0: ναι.
1: Άμα αρχίσει τις ρογμές και χωρίς έλεγχο, γιατί χάσαν τον έλεγχο της περεστρόικα.
0: Βέβαια.
1: Μετά είναι δύσκολο να συγκρατηθεί.
0: Δεν μπορεί να συγκρατηθεί.
1: Και βέβαια ο Γκορμπατσόφ δεν είναι ένα τυχαίο. Έρχεται μετά από τρεις θανάτους για τους οποίους υπάρχουν και πολλές υποψίες πώς συνέβησαν.
0: Ακριβώς. Και τελικά
1: έχει φορτωθεί όλη την ευθύνη της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης.
0: Έτσι. Δηλαδή, ναι, σε αυτόν τα ρίχνουν όλα. Ενώ δεν φταίει μόνο αυτός. Δηλαδή υπάρχουν σειρά αδυναμιών, σειρές αδυναμιών, οι οποίες εκδηλώθηκαν. Και στο κάτω-κάτω δεν μπορούσε η Σοβιετική Ένωση, παρότι είναι αυτό που είναι, να τα βάλει με την Αμερική, η οποία έχει ένα δυναμισμό φοβερό και επιρρήγκαν, ποιος το περίμενε, επιρρήγκαν, έτσι, τη στρίμωξε στη γωνία. Και αυτό το πλήρωσε. Πάση περιπτώσει προσπάθησε να σώσει ο Γκορμπατσόφ και ένα άλλο βήμα που έπρεπε να κάνει είναι να απαγκιστρωθούν οι Ρώσοι από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, τις οποίες μέχρι ενός σημείου τις εκμεταλλευόντουσαν, αλλά και τους εκμεταλλευόντουσαν οι
1: δικοί άνθρωποι. Και τους κοστίζαν όμως πολλά.
0: Κοστίζαν πολλά, δισεκατομμύρια, έτσι. Και έπρεπε αυτό. Όταν λοιπόν αρχίσαν σιγά σιγά να οριμάζουν οι αντιδράσεις στο πεζοδρόμιο, έτσι, όπως αναφέρουν πολλοί ιστορικοί, αυτό φτάνει και στη Γερμανία. Στην αρχή είναι, είπαμε, είναι η Τσεχοσλοβακία, η οποία το πλήρωσε στην Πράγα
1: το 1968,
0: ναι. Μετά είναι η Ουγγαρία, η οποία κάνει μια φιλελευθερωποίηση.
1: Είχε γίνει από το 1956 στην Ουγγαρία.
0: Βέβαια, από παλιότερα, βέβαια, και ο Καντάρ και τα λοιπά. Έρχεται και η Τσεχοσλοβακία σιγά σιγά μετά, έρχεται η Πολωνία. Η Πολωνία, εκεί αυτές οι χώρες, η Ουγγαρία, η Τσεχοσλοβακία, η Πολωνία,
1: καθολικές
0: η Σλοβενία,
1: χώρες,
0: είναι έντονα καθολικές. Υπάρχει μια παράδοση του καθολικισμού έντονη, η οποία δεν έσβησε με τίποτα. Δεν μπόρεσε το κομμουνιστικό σύστημα να το ξεριζώσει. Δεν γινότανε μέσα στα 35-40 χρόνια. Και βρέθηκε η Πολωνία, η οποία άρχισαν οι μεγάλες διαδηλώσεις και απεργίες στα ναυπηγεία Λένιν του Γκτάνσκ, το Ντάντσιχ, έτσι, ήταν και η αιτία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου εν μέρη. Είναι πόλης γερμανοπολωνική, είναι ένας γερμανικός θύλακας μες στην Πολωνία. Τέλος πάντων, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τελείωσε, τον χάσανε αυτόν οι Γερμανοί. Εκεί πέρα λοιπόν ξεκινάει η αλληλεγγύη και αλλού ξεκινάνε και στη Γερμανία, ξεκινάνε στην Ανατολική Γερμανία, ξεκινάνε τέτοια κινήματα. Οι διανοούμενοι επίσης λένε έχουν αντιρρήσεις. Γίνονται προσπάθειες να αφημωθούν, αλλά πλέον δεν είναι εύκολο. Δεν είμαστε ούτε στο 30 ούτε στο 50, έτσι. Είμαστε στο 80 με 90, δηλαδή τελειώνει ο 20ος αιώνας. Πρέπει κάπως να γίνει. Έτσι όμως και ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου, τελείωσε. Θα φύγει όλο το περιεχόμενο. Και αυτό γίνεται εκεί πέρα σιγά σιγά. Τότε τι έγινε. Γίνεται η πρώτο ρήγμα γίνεται όταν ανοίγουν τα σύνορα της Τσεχοσλοβακίας και της Ουγγαρίας με την Αυστρία. Αυτό γίνεται τον Οκτώβρη του 89. Οπότε χιλιάδες Γερμανοί, Ανατολικογερμανοί, μέσω Τσεχοσλοβακίας, διότι μέσα στο Ανατολικό Μπλοκ μπορούσε να κυκλοφορήσει. Φεύγουν και πάνε στην Αυστρία. Και από εκεί στη Γερμανία αρχίζει, δηλαδή, αρχίζει να κάνει ρογμές το σύστημα. Με αποτέλεσμα ο Γκορμπατσόφ στην Ανατολική Γερμανία, ο γραμματέας είναι ο Χόνεκερ. Ο Χόνεκερ είναι ό,τι πιο αντιδραστικό, ξεπερασμένο. Είναι ένας κομμουνιστής ηγέτης σε μια χώρα η οποία, ξέρουμε ποια είναι η ιστορία της Γερμανίας, έτσι, δηλαδή το γυρίσαν ανάποδα το νόμισμα, αλλά δεν έπιασε 100%, ο οποίος είναι σκληροπυρηνικός, υπακούει σε όλα τα κελέσματα της Σοβιετικής Ένωσης, γίνεται πολλές φορές βασιλικότερος του βασιλέως, και όμως σε επίσκεψη που κάνει ο Γκορμπατσόφ στην Ανατολική Γερμανία, πήγε δύο φορές, του υποσημείωσε ότι αν γίνει κάποιο επεισόδιο, αν τα πράγματα αλλάξουν, η Σοβιετική Ένωση δεν είναι διατεθειμένη πλέον να παρέμβει όπως έκανε παλιότερα και στην Ανατολική Γερμανία και στη Τσεχοσλοβακία και στην Ουγγαρία, έτσι. Δεν μπορεί να παρέμβει, βρες τα μόνος σου. Αυτός δεν μπορεί να τα βρει και αναγκάζεται να παραιτηθεί, αρχίζουν διαδηλώσεις, αρχίζουν κινήματα. Δηλαδή ο Γκορμπατσόφ λέει ότι εγώ θα αποσύρω τα στρατεύματα από την Ανατολική Γερμανία. Έχουν γίνει ήδη και κάποιες συμφωνίες το 1973.
1: 18 Μαρτίου του 1990 γίνονται οι πρώτες ελεύθερες εκλογές.
0: Ναι, βέβαια. Ακόμα δεν έχει όμως. Και που γίνονται αυτά και πέφτει το τείχος το Νοέμβρη του 1989, δεν υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα το οποίο αλλάζει. Είναι ο Έγκον Κρέντς. Αρχίζουν όμως και τα πράγματα μπερδεύονται. Εμφανίζονται και άλλοι σχηματισμοί. Υποχρεώνται να δηλώσουν ότι πρέπει να κάνουν εκλογές. γίνονται κάποιες εκλογές, όπως και εσύ γίνεται κάποιες, γίνονται εκλογές και εμφανίζονται και άλλα κόμματα, όπως το Χριστιανοδημοκρατικό κτλ. Οπότε όλη η ιστορία αυτή αρχίζει να μας κατευθύνει στις αρχές του 90, όπου τι γίνεται τότε. Επηρεάζεται η κατάσταση και δηλώνουν πλέον και το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο έχει πάρει άλλη μορφή, ότι είναι υποχρεωμένο να δεχτεί τον πολυκομματισμό. Έτσι, τώρα τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο γρήγορα, κινούνται. Εμφανίζεται τον Αύγουστο του 90, γίνεται η συνθήκη της ενοποίησης, δηλαδή γίνονται οι πρώτες προσπάθειες να εμφανιστεί μια νομισματική και οικονομική ένωση με την Δυτική Γερμανία. Εξάλλου, σε όλο αυτό το διάστημα η πίεση της Δυτικής Γερμανίας είναι εντονότατη. Έτσι, πιέζει η Δυτική Γερμανία με τον όγκο της, με τη δύναμή της, δεν μπορούν να αντισταθούν όσοι αντιστέκονται. Στις 12 Σεπτεμβρίου στη Μόσχα έχουμε τις τελικές διαπραγματεύσεις για την Ένωση της Γερμανίας. Είναι η περίφημη συνθήκη 2-4. 2, δηλαδή Δυτική Γερμανία και Ανατολική Γερμανία, και οι 4 μεγάλοι, οι οποίοι οι νικητές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι την έχουν διαμελήσει, σταματάνε πλέον, αναχωρούν και εμφανίζεται πλέον η Ενωμένη Γερμανία με πλήρη κυριαρχία. Και στις 20 Νοεμβρίου εμφανίζονται τα 2 κοινοβούλια, ενώνονται, δέχονται την Ένωση, και στις 3 Δεκάτου, έτσι, αυτό που λέμε σήμερα, η Γερμανία είναι ενωμένη κάτω από την σημαία του Ομοσπονδιακού Κράτους της Δυτικής Γερμανίας. Bundesrepublik είναι, δηλαδή Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μία, λαοκρατική άλλη, εξαφανίζει τη λαοκρατική και ενσωματώνονται οι περιοχές της Ανατολικής Γερμανίας με 6 κρατήδια, ενσωματώνονται στα κρατήδια, στα τμήματα, τα αντίστοιχα της Δυτικής Γερμανίας. Δηλαδή Βραδεμβούργο, Μεκλεμβούργο, Πομερανία, Σαξονία, Ζάξεν-Ανχάλτ, αυτό μας απασχόλησε τώρα με τις εκλογές. Το Ζάξεν-Ανχάλτ είναι τμήμα της Σαξονίας, και στο τέλος Θουριγκία εντάσσονται σαν κρατήδια, ομόσπονδα κρατήδια, στα αντίστοιχα, μαζί με τα αντίστοιχα ομόσπονδα κρατήδια της Δυτικής Γερμανίας. Να πω μόνο αυτό που είχα υπογράμμισα προηγουμένως, ότι είναι περιοχές πάρα πολύ σπουδαίες, έτσι. Το Βερολίνο ανήκει ουσιαστικά στην Ανατολική Γερμανία και γίνεται πρωτεύουσα πάλι της Γερμανίας στο Βερολίνο, ενώ μέχρι πρώτη
1: ήταν η Βόνη, είχαν
0: συμφωνήσει. Η Βόνη είναι μια πολύ ωραία πόλη, μικρή, 150.000 κατοίκων, 200.000 κατοίκων, αλλά γλίτωσε από τους βομβαρδισμούς. Γι' αυτό την κάνανε πρωτεύουσα. Δεν βομβαρδίστηκε. Εκεί είναι στην Ρινανία, Βεστφαλία νομίζω, είναι κοντά στην Κολονία. Και όπου καταστράφηκε, δηλαδή μόνο ο καθεδρικός ναός και αυτός καμένος έμεινε. Δεν έμεινε τίποτα. Η Βόνη γλίτωσε και ήταν η πρωτεύουσα του Bundesrepublik, έτσι, της Δυτικής Γερμανίας, και βέβαια ήταν και το κοινοβούλιο εκεί πέρα. Τώρα πλέον επανέρχεται το Βερολίνο. Αυτό ήταν μέγιστη σημασίας κίνηση. Γιατί? Διότι εμφανίζεται πάλι γερμανικό έθνος ενωμένο πίσω από την Ένωση της Γερμανίας, όπου αυτό κρυφόκεγε στις καρδιές των Ανατολικογερμανών. Θυμάμαι το 1974 που ήμουν στη Γερμανία, πιο μικρός, και ήταν σε ένα συνέδριο που πήγε ο πατέρας μου και μιλούσε, μου πιάσε κουβέντα μια κυρία Γερμανίδα, καθηγήτρια, ηλικιωμένη. Εγώ δεν καταλάβαινα και πολλά γερμανικά, τέλος πάντων κάτι καταλάβαινα, σε έλεγα, και στο τέλος έπιασε κουβέντα με τον πατέρα μου και του είπε: μην νομίζετε ότι θα μείνουμε εσάι χωρισμένη, η Γερμανία θα ενωθεί. Το είπε έτσι με πολύ θάρρος και πίεση.
1: Ναι,
0: το 1974. Μετά από 15 χρόνια ενώθηκε. Τελείωσε. Βέβαια, εδώ το ενδιαφέρον δεν είναι ότι ενώθηκε η Γερμανία και ένας πόθος εκατομμυρίων Γερμανών έγινε πραγματικότητα, διότι πίσω από αυτά είναι το έθνος. Οι Γερμανοί τουλάχιστον μέχρι τότε, είχαν έντονο εθνικισμό. Είναι χώρα η οποία στηρίχθηκε σε έναν εθνικισμό περίεργο και φάνηκε αυτό στην ιστορία τους. Όλες οι χώρες έχουν διακρίνοντα για τους εθνικισμούς τους. Οι Γερμανοί έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία κυριαρχήσανε. Ιδίως στην Ανατολική Γερμανία ο εθνικισμός, ένας άγριος εθνικισμός, εμφανίστηκε πριν το 90. Μάλιστα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ανατολικής Γερμανίας μόλις άρχισαν τα φαινόμενα αυτά που έπεσε το τείχος το Νοέμβριο του 89 και αρχίσαν μεγάλες διαδηλώσεις. Στις διαδηλώσεις αυτές, σε πολλές διαδηλώσεις, σε διάφορες πόλεις της Ανατολής, στη Λειψία, στη Βαϊμάρη και τα λοιπά, ακουγόντουσαν συνθήματα εθνικιστικά άγρια, ναζιστικά.
1: Μάλιστα.
0: Και το ναζιστικό κίνημα, το ναζιστικό κίνημα στη Γερμανία είχε περισσότερους οπαδούς στην Ανατολική παρά τη Δυτική. Και αυτό εξηγείται ποικιλοτρόπως. Εν πάση περιπτώσει, πίσω από όλα αυτά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αμερική ήθελε, ο πατήρ Μπους συνεννοήθηκε με τον Γκολ πώς θα γίνει η δουλειά. Και η Αμερική πίεσε και σε συνεργασία βέβαια και με τον Γκορμπατσόφ, ο οποίος βρισκόταν σε συνεργασία με τους Αμερικάνους, για να μπορέσει να περισσώσει ότι...
1: Πάντως η Θάτσερ είχε δηλώσει...
0: Σαφώς αντέδρασε. Η Θάτσερ, η Γαλλία και η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Και η Γαλλία αντέδρασε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή δραστηριοποιήθηκαν, ενεργοποιήθηκαν τα αντανακλαστικά του Μεσοπολέμου. Και υπήρχε πάντα η συζήτηση για ποια Γερμανία μιλάμε. Μήπως πάνε να κάνουμε εκείνο το τέρας που βρισκόταν στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη και τρομοκρατούσε και κατέκτησε την Ευρώπη. Και άρχισαν τότε διάφορες θεωρίες περί της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής Γερμανίας, αλλά όχι μιας γερμανικής Ευρώπης. Τώρα θα δούμε πώς κατέληξε η ιστορία, η οποία δεν ήταν τόσο ευχάριστη για αυτούς που την οραματίστηκαν. Κυρίως λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες, είπαμε, Ρεπουμπλικάνοι, ο Μπους, έτσι, πατήρ, και τον Γκολ, προωθήσανε αυτή τη λύση, πρώτον γιατί τους δόθηκε η χρυσή ευκαιρία με την κατάρρευση του κομμουνιστικού συστήματος να απομονώσουν τη Σοβιετική Ένωση. Δεύτερον, γιατί ήθελαν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το ΝΑΤΟ, έγιναν συζητήσεις να μην επεκταθεί το ΝΑΤΟ ανατολικά, αυτό επεκτάθηκε. Τρίτον, ήταν να οργανώσουν καλύτερα την Ευρώπη, πιστεύανε. Και βέβαια ήταν και ένα όχημα ασφαλείας, έτσι, διότι με την Ενωμένη Γερμανία, η οποία πλέον είχε 90 εκατομμύρια κατοίκους, είχαν έναν ισχυρότατο παράγοντα και βιομηχανικό και τεχνολογικό και οικονομικό να προστατεύει την Ευρώπη, ας πούμε. Αυτό δεν πήγε έτσι. Τα πράγματα δεν πήγαν όπως, κατά την άποψή μου, όπως τα πιστεύανε. Ίσως και το ξέραν αυτό. Πρώτον, η Γερμανία αυτονομήθηκε, αν και πέρασε δύσκολες μέρες, τη δεκαετία του 90, προσπαθώντας να αφομοιώσει την Ανατολική Γερμανία. Την αφομοίωσε χάρη στον φοβερό οικονομικό της δυναμισμό.
1: Ναι, ουσιαστικά ήταν σαν εσωτερική μετανάστευση.
0: Ήταν εσωτερική μετανάστευση τεράστια, η οποία δεν ήταν εύκολη. Δηλαδή η δεκαετία του 90 δεν ήταν, ήταν με αρκετές δυσκολίες. Έπρεπε να ενωθούν και νομισματικά και οικονομικά, να ενσωματωθούν οι Ανατολικοί στο πνεύμα της Δύσης, που δεν ενσωματώνονταν
1: 100%. Και ακόμα νιώθουν υποδέστεροι.
0: Νιώθουν υποδέστεροι.
1: Γι' αυτό και αντιδρούν και ψηφίζουν τα κόμματα αυτά.
0: Νιώθουν αυτό, τους έπληξε και η κρίση τώρα. Η κατάληξη είναι πια όμως, η οποία εδώ έχει ενδιαφέρον, η Γερμανία δεν μπορούσε, αφού ήταν τόσο ισχυρή χώρα, να παραμείνει στο περιθώριο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Αποδείχθηκε από το 2000 και μετά ότι δημιούργησε μια ισχυρότατη επιρροή και ισχύ, μια τεράστια δύναμη στην Ευρώπη. Ουσιαστικά η Γερμανία αφομοίωσε την Ευρώπη και άρχισε να δημιουργείται από το 2000 και μετά μια γερμανική Ευρώπη. Αυτό το οποίο συζητήθηκε έντονα από το 2010, έτσι, με τα τεκτενόμενα,
1: ναι,
0: με την πολιτική αυτό του Σόιμπλε και της Μέρκελ, με την συνέχιση αυτή των χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων που κυριάρχησαν στη Γερμανία, με την βιομηχανική της ανάπτυξη, η οποία της επέφερε αναγκαστικά ένα είδος κυριαρχία στην Ευρώπη και άλλες μεγάλες δυνάμεις ευρωπαϊκές, η Ιταλία, η Γαλλία, οι σκανδιναβικές χώρες, και αυτές υποκλήθηκαν μπροστά στην ισχύ της Γερμανίας. Ναι. Δεκαετία ναι. του, από το 10 και μετά, αρχίζει η Γερμανία να αποκτά μια τεράστια ισχύ, η οποία εμφανίζεται με τη μορφή που εμφανίστηκε και σε εμάς. Δηλαδή τότε η Γερμανία αυτονομήθηκε τελείως και θεώρησε ότι ελέγχει μία Ήπειρο, την Ευρώπη, 500 εκατομμύριων κατοίκων, γιατί σιγά σιγά...
1: Είναι πλέον με την Ένωση η μεγαλύτερη δύναμη στην Ευρώπη.
0: Γίνεται η μεγαλύτερη δύναμη.
1: Να κάνουμε ένα διάλειμμα διαφημιστικό και θα συνεχίσουμε. Ναι.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
3: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
2: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
4: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Μαζί μας είναι ο ιστορικός ο Γιάννης Αντωνόπουλος. Συζητάμε για την Ένωση της Γερμανίας που είναι σήμερα η επέτειος. Το 3 Οκτωβρίου 1990 έγινε. Θέλω να πω ότι υπήρχαν αντιρρήσεις και μέσα στη Γερμανία. Δηλαδή ο Βίλι Μπράντφιλπ είχε στάσεις σημαντικές. Αλλά και η ίδια η Θάτσερ είχε πει του Γκορμπατσόφ να καθυστερήσει η Ένωση. Είχαν τηλεφωνική επικοινωνία να καθυστερήσει η Ένωση. Κανείς δηλαδή δεν ξέρει πώς όλα τα πράγματα αυτά που συνέβησαν το βράδυ εκείνο εξελίχθηκαν. Ακόμα και ο Κολ, με τον περίφημο Γκένσερ τότε, τον Υπουργό Εξωτερικών, ήταν εκτός της Γερμανίας σε ένα δείπνο στην Πολωνία.
0: Ναι.
1: Και τους σήκωσαν το τραπέζι να τους πούν τις εξελίξεις.
0: Τις εξελίξεις. Ναι. Ήτανε σπουδαίο γεγονός. Όταν λέω σπουδαίο, δεν το χρωματίζω θετικά ή αρνητικά. Ήτανε ιδιαίτερα βαρισίμαντο γεγονός αυτό. Το σπουδαίο το γεγονός, με αυτό το γεγονός τελειώνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
1: Και η Γιάλτα ουσιαστικά.
0: Βέβαια, τελειώνει. Αλλάζει ο χαρακτήρας. Εδώ κοίταξε πώς, κατά την άποψή μου, πώς γίνονται τα πράγματα. Αλλάζει η πραγματικότητα, διότι η ένωση της Ανατολικής Γερμανίας με τη Δυτική συμπαρασύρει και όλη την Ανατολική Ευρώπη να ενωθεί με τη Δυτική μέσω της Ενωμένης Ευρώπης. Ωραία. Αυτό όμως, αυτή η πανσπερμία χωρών που δεν έχουν πολλές φορές σχέση μία με την άλλη, έχει σχέση η Ολλανδία με τη Βουλγαρία, η Ισπανία με την
1: με τη
0: Λετωνία, η Γερμανία με την Πορτογαλία, η Ελλάδα με όλους τους άλλους. Δεν έχει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα χρειάζεται ένα κοπάδι, έτσι, χρειάζεται ένα αρχηγό. Και αυτό είναι ασφίσβητα η Γερμανία. Δε, εκεί δεν συζητιέται. Αυτή επικρατεί. Ήδη έχει επικρατήσει από πολύ παλιά. Ναι, αλλά εδώ αρχίζει ο Τρίτος Παγκόσμιος, έτσι. Γιατί? Διότι όνειρα κυριαρχίας, αναπόφευκτα μια τέτοια δύναμη, η οποία έχει και ένα παρελθόν που την χαρακτηρίζει, καλό ή κακό, εμφανίζονται πάλι. Τότε οι Αμερικάνοι καταλαβαίνουν ότι αυτό το θηρίο που το έχουν να φυλάει την Ευρώπη, αυτή τη στιγμή έχει βάλει την Ευρώπη στο στομάχι του και απειλεί την Αμερική. Απειλεί άλλες μεγάλες χώρες, απειλεί άλλες μεγάλες δυνάμεις. Υπό την κυριαρχία της Γερμανίας η Ευρώπη τίνει να γίνει πάλι ένας ισχυρότατος παράγων, ο οποίος δεν θα δεχθεί ίσως, αυτό υπήρχε ως φόβος ας πούμε, αποδείχθηκε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, δεν θα δεχθεί την πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών στο δυτικό κόσμο. Ο δυτικός κόσμος δεν είναι κάτι το ενιαίο, έτσι, όπως και η Ανατολή δεν είναι κάτι το ενιαίο. Έχει πολλούς παράγοντες. Ένας είναι η Γερμανία, ένας είναι η Ηνωμένη Ευρώπη υπό την Γερμανία, ένας άλλος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η Μεγάλη Βρετανία. Πολύ σωστά η Θάτσερ και οι Γάλλοι, πολύ σωστά, αν και ο Μιτεράν έστρεψε την γαλλική εξωτερική πολιτική προς μια γαλλογερμανική πιο σφιχτή ακόμα λειτουργία, πολύ σωστά η Θάτσερ είδε ότι υπάρχουν κίνδυνοι. Και αυτό αποδείχθηκε πριν μερικά χρόνια που έφυγε από την ΕΟΚ η Αγγλία. Η Αγγλία μπήκε στην ΕΟΚ καθυστερημένα, δεν την ήθελε ο Ντεγκόλ. Ο Ντεγκόλ δεν την ήθελε την Αγγλία στην ΕΟΚ. Έλεγε ότι η Αγγλία δεν είναι ευρωπαϊκή δύναμη και δεν τη σηκώνει η Ευρώπη την Αγγλία. Τελικά μπήκαν οι Εγγλέζοι στην ΕΟΚ, λειτουργήσαν όπως λειτουργούν και όταν είδανε πια ότι η Γερμανία διαμορφώνει μια ενωμένη Ευρώπη του χεριού της, δηλαδή την κάνει τη βάση στη τσέπη της, έτσι να τα πω με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά έτσι είναι, τότε σηκώθηκε και έφυγε. Και διατήρησε και τη λίρα και το ένα και το άλλο. Και θυμάστε τι λέγανε διάφοροι Βρετανοί ευρωβουλευτές μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο πριν φύγουνε. Ότι εμείς αρνούμαστε να ζήσουμε κάτω από την πόρτα των Γερμανών. Δηλαδή, τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Εγώ και δουλειά μου λίγο και μ' αρέσει να τα κοιτάω. Ξαναζωντανεύουν μνήμες του παρελθόντος. Σαφέστατα. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, γίνεται η Γερμανία επίφοβη με τον έλεγχο που κάνει αυτό που συμπεριφέρθηκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Δεν έχει το τέρι. Δεν έχει το τέρι. Δηλαδή οι Γερμανοί δεν καταφέραν με τα όπλα να αποδιαιτήσουν την Ευρώπη και το καταφέραν οικονομικά. Με τη βοήθεια των Αμερικάνων, οι οποίοι τώρα αναγνωρίζουν τη Γερμανία ως έναν από τους νούμερο ένα κινδύνους. Απόδειξη κατά την άποψή μου, όλες αυτές οι κινήσεις που γίνονται στους περσικούς κόλπους, τα πετρέλα κτλ. Εκεί στοχεύουν. Πού στοχεύουν? Η Κίνα δεν μπορεί να χτυπηθεί εύκολα. Η Ρωσία, τι να την πειράξει? Δεν μπορεί να την πειράξει. Αποδείχθηκε ότι ό,τι και να τις κάνουν, παραμένει η Ρωσία. Έχει τεράστιους πόρους, έχει τεράστια έκταση, έχει τεράστιο πυρηνικό προστάσιο. Τι μπορεί να τις κάνει τίποτα. Η Ευρώπη δεν έχει έκταση. Έχει 500 φωνές, δεν έχει πρωτεσύλλες, δεν έχει ενέργεια. Και παρόλα αυτά είναι η ισχυρότερη μονάδα παγκόσμια η Ευρώπη. Και όμως, επειδή αποτελεί επικίνδυνο ανταγωνιστή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης Βρετανίας στη Δύση, αυτή τη στιγμή γονατίζει. Οι σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν πάντα χωρίς σύννεφα. Η δεκαετία του 70... έτσι, με τον Κίσιγκερ Υπουργό Εξωτερικών είχαμε φοβερές κόντρες με τους Ευρωπαίους και με την Αμερική και για το θέμα του Αραβο-Ισραηλινού πολέμου. Πάρα πολύ λίγο έχουν εξεταστεί αυτά. Ακολούθησε αμέσως τότε η πετρελαϊκή κρίση, η οποία ήταν τεχνητή. Οι θεωρίες τότε, στις καθηγητές του 70, ότι το πετρέλαιο τελειώνει, αυτά τα έλεγε ο Γιαμανί. Ο υπουργός, νομίζω, πετρελαίου.
1: Ο Σεϊχ, αυτό.
0: Ναι, Σαουδικής Αραβίας. Και έλεγε ότι δεν μπορώ να το πετρέλαιο τελειώνει. Τα κοιτάσματα, έλεγε το 70, το θυμάμαι εγώ στην τηλεόραση που το βλέπαμε. Τελειώνουν τα κοιτάσματα. Τελειώνει το πετρέλαιο. Άρα πρέπει να το κρυβίνουμε. Ποιο πετρέλαιο τελειώνει? Που εγώ κάτω σε βρίσκουν καινούριο. Ήταν φτιαχτή κρίση για να γονατίσουν την Ευρώπη και την Ιαπωνία. Που και αυτή ήταν τρομακτική βιομηχανική δύναμη, κατακτούσε τα πάντα, αλλά και αυτή η χώρα δεν έχει, είναι ένα έδαφος πάρα πολύ φτωχό. Πάρα πολύ φτωχό εννοώ σε υπέδαφος, σε πρώτες ύλες, τα πάντα τα εισάγει. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο όπλο των χωρών εκείνων οι οποίες έχουν πρώτες ύλες. Και αποδείχθηκε ότι έγινε ό,τι έγινε, καταργήθηκε η Γιάλτα και τώρα ξαναγεννήθηκε η Γιάλτα. Τώρα την περασμένη χρονιά δεν λέγανε ότι πλέον πάμε σε μια νέα Γιάλτα όπου Σοβιετική Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα βάζουν κάτω τα πράγματα και πετάνε την Ευρώπη στη γωνία? Όπερε διδείξε. Αυτό δεν γίνεται. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Η δε Ευρώπη προσπαθεί. Ποια Ευρώπη? Είναι δυνατόν 30 χώρες να βρουν άκρη, 28 πως είναι, να συνοηθούν? Ποιος να συνοηθεί? Μα ποιος να συνοηθεί, ποια η Γερμανία, τι θα κάνει, θα κυβερνήσει σαν την Ευρώπη? Από πού και ως πού? Λοιπόν, όλα αυτά.
1: Και με αυτά τα πρόσωπα που είναι τώρα, που είναι.
0: Με αυτά τα πρόσωπα που είναι, που έχουν γραφικότητες.
1: Κατηγορίες.
0: Γραφικότητες είναι. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα, δηλαδή. Σε τι κατάσταση βρίσκεται η χώρα. Κοιτάξτε, πολύ φοβάμαι ότι έχει ήδη ξεπεραστεί από άλλους, οι οποίοι αποφασίζουν και χωρίς αυτή, και στο τέλος σε μερικά χρόνια θα είναι ένα μουσείο η Ευρώπη. Δηλαδή θα έχει ένα παρελθόν ωραίο, πολύ ενδιαφέρον, ιστορικό, πολιτιστικό μεγάλο, και εκεί πέρα θα δέχεται επισκέψεις. Οι αποφάσεις θα παίρνονται αλλού, ή στον Ατλαντικό ή στον Ειρηνικό, μάλλον στον Ειρηνικό τώρα, γιατί από εκεί έλεγε ο Μπροντέλ, ήδη από τη δεκαετία του 80 η καρδιά του κόσμου χτυπάει. Μεγάλος αυτός ιστορικός, τελευταίος μεγάλος ιστορικός Γάλλος, κοινωνικός ιστορικός, έλεγε ότι τη δεκαετία του 80 τα έλεγε, αυτό πριν πεθάνει.
1: Ναι.
0: Πως σιγά σιγά η καρδιά του κόσμου από τον Ατλαντικό μεταφέρεται στον Ειρηνικό, και δεν έχει άδικο. Λοιπόν, μπορεί να συγκριθεί και μάλιστα δεν μπορεί, γιατί την βαραίνει το ιστορικό της παρελθόν. Τη βαραίνει αυτή η μονομέρεια που έχουν οι Ευρωπαίοι, όπως οι Γερμανοί, να φέρονται υποτιμητικά και επιθετικά και απαράδεκτα σε άλλους ευρωπαϊκούς λαούς και εταίρους. Αυτό που επαναλαμβάνω, το έχω πει χίλιες φορές και το λέω συνεχώς. Αυτό που κάνανε, όπως φερθήκαν στην Ελλάδα, ό,τι και αν έκανε, τι τους έκανε η Ελλάδα, τους πείραξε το 1% της Ευρώπης, κάτω από 1% είναι η Ελλάδα. Δεν είναι τίποτα. Και κινδύνευσε οι τράπεζες, οι γερμανικές και οι γαλλικές από το. Είμαστε σοβαροί. Λοιπόν, αυτό όλο ήταν ένα παιχνίδι, φοβερό γεωπολιτικής μορφής παιχνίδι, στο οποίο πάλι κλείθηκε η Ελλάδα, στην οποία εφαρμόζονται μοντέλα, να εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο της στοχοποίησης και της κρίσης, το οποίο ήταν 100% φτιαχτό. Ήταν ένα έσχος το οποίο υπέστη ο ελληνικός λαός και ακόμα υφίσταται. 17 χρόνια μετά ακόμα το υφίσταται. Έτσι, λοιπόν, αυτό θα σταματήσει κάπου. Έτσι, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η πραγματικότητα, και βλέπουμε ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή πολύ σωστά είχε η Εγγλέζικη Θάτσερ, πολύ σωστά είχαν προφητεύσει πως βάζει ένα τέρας στην Ευρώπη το οποίο θα την καταστρέψει πάλι την Ευρώπη. Και ειδού, γιατί ο τρίτος παγκόσμιος έχει ξεκινήσει κατά την άποψή μου. Χαμηλής έντασης, αλλά έχει ξεκινήσει. Έτσι.
1: Και έχει αλλάξει και το κλίμα πλέον. Βλέπω ότι οι Ρώσοι, οι οποίοι είχαν τότε συμφωνήσει, απλά είχαν ζητήσει οι Ρώσοι σαν εγγύηση.
0: Ναι, να μην επεκταθεί το ΝΑΤΟ.
1: Να μην επεκταθεί το ΝΑΤΟ και να μην αναβιώσει ο ναζισμός στη Γερμανία.
0: Και τα δύο εφαρμόστηκαν. Και ο ναζισμός αναβίωσε.
1: Έτσι,
0: μάλιστα,
1: φαίνεται, ναι.
0: Στη δεκαετία του 90. Το 93-94, τότε, 95. Και στην Ανατολική Γερμανία και στη Δυτική, κυρίως στην Ανατολική, που πλέον στις Ανατολικές επαρχίες, ας πούμε, της Δυτικής της Γερμανίας, της ενοποιημένης, υπήρχε ένα ναζιστικό κίνημα πάρα πολύ άγριο, και κυνήγι των μεταναστών, των μη Γερμανών, των μη Αρίων, φοβερό κυνήγι. Και με βάση αυτά τα γεγονότα, τα ιστορικά, έγινε προσπάθεια να εξηγηθεί και γιατί στην Σαξονία, το Anhalt, έτσι, βγήκε το AfD. Το AfD δεν είναι ναζιστικό κόμμα. Έτσι, δεν είναι. Γιατί έχουν υποθεί πολλά πράγματα που δεν στέκουν κατά την άποψή.
1: Είναι αυτοί πρώτα απ' όλα που απογοητεύτηκαν από το καπιταλιστικό όνειρο.
0: Είναι.
1: Είναι γνωστό ένα ανέκδοτο που κυκλοφορεί στη Γερμανία από τους νέους που μεγάλωσαν εκεί στην Ανατολική Γερμανία, και λέει: γρήγορα καταλάβαμε τα ψέματα που μας λέγανε για τον κομμουνισμό,
0: έτσι,
1: αλλά αργήσαμε να καταλάβουμε τις αλήθειες που μας λέγανε για τον καπιταλισμό.
0: Για τον καπιταλισμό. Βέβαια, είναι αυτές οι περιοχές, αυτές υποφέρανε κάπως, και ακόμα δεν είναι στην καλύτερη του. Μεταξύ, όταν μια βιομηχανική χώρα δεν μπορεί συνεχώς να αναπτύσσεται, έτσι, ότι ανεβαίνει και κατεβαίνει. Παίρνει αυτές τις κρίσεις που είναι άσχημες. Και ο μέσος πολίτης, ο οποίος βρίσκεται σε δεινή θέση, θεωρεί ότι κάποιος στέει. Έτσι. Δηλαδή, μια κοινωνία, γιατί έχουν λεχθεί πάρα πολλά για το AfD και αυτό, και ότι θα καταλάβει την Ευρώπη, και η Ευρώπη πάει προς τα ακροδεξιά και είναι νεοφασίστες και είναι το και είναι το άλλο. Τα οποία είναι λιγάκι έτσι, είναι διωγγωμένα κατά την άποψή μου, διότι δεν είναι σε ένα κρατήδιο από τα 16 με 5 εκατομμύρια κατοίκους, δεν είναι το μεγαλύτερο κράτος της Γερμανίας. Εκείνο όμως που είναι χαρακτηριστικό είναι πως και σε άλλες περιοχές και στην Γερμανία, μια κοινωνία η οποία, πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι πλήττονται από κρίσεις ή δεν βλέπουν δεν έχουν κανένα ορίζοντα, δεν βλέπουν τίποτα να χαλάσει τον ορίζοντα. Αυτή η κοινωνία η οποία ταλαιπωρείται, βασανίζεται, ριζοσπαστικοποιείται. Αυτό είναι. Και ριζοσπαστισμό και ιδεολογία έχουν τα άκρα. Το κέντρο δεν έχει. Το κέντρο στερείται η ιδεολογία. Αυτή η σταθερότητα. Τι ιδεολογία το κέντρο, σταθερότητα. Τι θα πει σταθερότητα. Να μην κουνιέσαι. Μα είμαστε σοβαροί. Λοιπόν, αυτό γίνεται. Όπως και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα με την κρίση θυμάσαι τι έγινε. Το 10, το 11, το 12. Έτσι, μα δεν γίνεται. Όταν μια κοινωνία, οι άνθρωποι σου λέει, κύριε, κάποιος στέει. Εσείς μας έχετε τάξει, μας μιλάτε, μας λέτε το ένα, το άλλο, το άλλο. Μπράβο. Εγώ όμως μπορώ να ζήσω. Εγώ ζούμε σε μια κοινωνία τελείως έτσι, που έχει, πώς το λένε, χλειδής και πλούτου, και μεγάλα κομμάτια αυτής της κοινωνίας δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, και αλλού. Λοιπόν, ναι. Σου λέει, κύριε, δεν κοιτάει, και ο πολίτης λειτουργεί με την οτροπία δράση-αντίδραση. Σου λέει, θα σε τιμωρήσω. Θα ψηφίσω κόμματα ή παρατάξεις οι οποίες έχουν μια επιθετικότητα, ένα ρεβασισμό, μια εκδικητικότητα. Γιατί σου λέει, αυτός θα σταχτοποιήσει. Εσύ μέσα με βασανίζεις. Είναι primitive λίγο η σκέψη αυτή, είναι πρωτόγονη, αλλά είναι ανθρώπινη και θεμητή. Ακριβώς λοιπόν. Διότι μπαίνουμε σε ριζοσπαστικές διαδικασίες. Αυτό τους ανησυχεί. Ας φροντίσουνε τα καθεστώτα να συμπεριθούν καλύτερα στους πολίτες για να μην φτάνουν σε αυτό το σημείο. Είναι απλό. Δεν φροντίζουνε. Δεν θέλουν. Γιατί? Διότι το οικονομικό σύστημα το οποίο υπηρετούν φτάνει στα όρια του και ξεσπάει. Απλό είναι. Ο άκρατος φιλελευθερισμός, ότι είναι άκρατο, ανεφορείων, δημιουργεί προβλήματα.
1: Και δημιουργεί και μια αίσθηση ανομίας πλέον.
0: Βεβαίως. Πώς θα γίνει δηλαδή? Ο νέος φιλελευθερισμός έχει φτάσει στα όρια του πια. Δεν γίνεται. Αυτό έγινε και πριν και πήγαμε μετά στον προστατευτισμό. Δηλαδή πάμε vis versa. Τέλος πάντων.
1: Οι Ρώσοι πάντως μετά το 23 και αφού είχε αρχίσει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, άλλαξαν πλέον το αφήγημα για την Ένωση των δύο Γερμανιών. Και τη θεωρούν ότι ήταν πράξη απικισμού. Στο νέο εγχειρίδιο το σχολικό που κυκλοφορεί από το 23, οι μαθητές λένε αυτό το πράγμα, ότι επρόκειτο για μια περίσκεπτη απόφαση της τότε ΣΕΣΔ και ότι είναι πράξη απικισμού.
0: Ναι, είναι. Δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση που γίνεται πόλεμος. Έτσι. Στα όρια της Ευρώπης γίνεται πόλεμος 5 χρόνια. Βέβαια. Αυτό δεν το αξιολογούν. Οι Γερμανοί, πώς το λένε, πλειοδοτούν στο να γίνει πόλεμος. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από ό,τι λέγεται είναι άνθρωπος BlackRock, έτσι, ακριβώς, πώς τον λένε, ναι, μιλάει και, πώς το λένε, εναντίον της Ρωσίας, δηλαδή να κάνει ιερό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Είναι σοβαρό. Είναι σοβαροί οι Γερμανοί. Πάνε καλά. Δηλαδή, πού θα φτάσει, εκτός αν είναι βέβαια αυτά πράγματα και φτιάχτα, αποσκοπούν σε άλλα, αποσκοπούν σε μια βιομηχανική μετάλλαξη για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κρίση. Δεν ξέρω τι. Δεν είναι η Ευρώπη σε θέση πλέον να λέει τέτοια πράγματα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά αυτό που είναι πρόσφατα. Δεν είναι πριν από 3 αιώνες ο Δεύτερος Παγκόσμιος. Πρόσφατος είναι. Λοιπόν, δεν έχει δικαιώσει, δεν δικαιούται και ιδίως η Γερμανία να μιλάει. Έτσι. Η Γερμανία δεν δικαιούται να μιλάει. Να κάτσει στη γωνία της. Διότι το πληρώσαμε πάρα πολύ άσχημα ακριβά αυτό, και όχι μόνο εξαιτίας της, αλλά και εξαιτίας άλλων παραγόντων συμμαχικών, οι οποίοι κλείναν τα αυτιά και τα μάτια τους σε αυτό που γινότανε. Και το, δεν ξέρω γιατί. Και το πληρώσαμε πάρα πολύ άσχημα. Και ιδίως ο ελληνικός λαός. Και δεν χρωστάμε τίποτα να τα ξαναπληρώσουμε. Έτσι. Τέλος πάντων. Αυτά με τη φίλη τη Γερμανία, να χαίρονται την ένωσή τους. Να χαίρονται την ιστορία τους. Είναι χώρα με μεγάλη πνευματική παράδοση. Δεν είναι τυχαία χώρα η Γερμανία. Αλλά δυστυχώς έχει και μια άλλη πλευρά που τα μαυρίζει όλα. Και αυτή δεν πρόκειται να σβηστεί εύκολα, κατά την άποψή μου.
1: Μα και ο ίδιος ο Βάι Τσάκερ, τότε πρόεδρος, τότε της Γερμανίας, είχε πει ότι αν έγινε ο χωρισμός των δύο Γερμανιών, αυτό οφείλεται στους ίδιους τους Γερμανούς.
0: Βέβαια.
1: Και στον τότε Χίτλερ.
0: Βέβαια. Στην πραγματικότητα. Δεν ήταν αυτό, δεν είχε τότε. Τέλος πάντων, τώρα είναι άσχημο να μιλάμε για αυτά πράγματα, αλλά αναγκαστικά όταν μιλάς για τη Γερμανία και πάει το μυαλό σου που πάει.
1: Βέβαια.
0: Αυτό πάει η Γερμανία, τα έχουμε πει. Δεν, είναι, δεν ήταν ό,τι καλύτερο, ας πούμε. Δεν μπορεί να κατηγορήσει μια χώρα εσάιε, να τη στιγματίσει, διότι και άλλες χώρες κάνανε γενοκτονίες και άσχημες, έτσι. Και δεν μιλάει κανείς αυτή τη στιγμή. Ή μιλάει πολύ λίγο. Αλλά η Γερμανία είναι μέσα, είναι ανταγωνιστική δύναμη προς πολλές χώρες, κυρίως προς Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα και θα δημιουργήσει για μένα και άλλα προβλήματα, κατά την άποψή μου, στο μέλλον. Θα δημιουργήσει έντονα προβλήματα. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι.
1: Έχουμε πολλά να δούμε.
0: Θα δούμε. Έχουμε τώρα. Πολλά. Μακάρι.
1: Γιάννη, φτάσαμε στο τέλος.
0: Έγινε.
1: Σας ευχαριστώ για τη σημερινή συζήτηση.
0: Και εγώ και τους ακροατές που τους κουράζουν.
1: Καλό βράδυ,
0: ευχαριστώ.
1: Να ευχαριστήσω και όλους όσους μας ακούσανε το τρίωρο αυτό. Θα είμαστε πάλι αύριο μαζί, 9 με 12. Να ευχαριστήσω τον Ηλία τον Σελιμά που ήταν στον ήχο. Και πριν ήταν ο Χρήστος Ομυρίδης. Τη Ρωσέλα Τηλανέ που έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Καλό σας βράδυ και θα τα πούμε αύριο 9 με 12 πάλι.
6: Εχθρός μας είναι αυτό που λέει αυτή η μικρή ανακοίνωση στα εξάρτια σχετικά με τον Ταβός. Μια ολιγάριθμη τάξη ανθρώπων η οποία διακινεί και διακινίζεται ασύλληπτα κεφάλαια άειλης μορφής χωρίς να εντάσσεται κατά ανάγκη σε κρατικούς, πολιτικούς ή οικονομικούς σχεδιασμούς. Στόχος της είναι η ομογενοποίηση του πλανήτη σε μια κολοσσιαία μάζα καταναλωτών πελατών και η εξασφάλιση της υπεροχής του άειλου κεφαλαίου τόσο έναντι των υπολείπων μορφών του όσο και επί της εξουσίας κάθε έθνους κράτους στον πλανήτη. Αυτός είναι ο εχθρός για όλους μας. Και να συμπληρώσω κάτι ακόμα, αν δεν κλέβω τον πολύτιμο χρόνο σου, μας ενημερώνει ότι το 1% του πληθυσμού του πλανήτη κατέχει παγκοσμίως το 41% του πλούτου. 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι διαθέτουν λιγότερο από 10.000 δολάρια. Το οποίο σημαίνει πως το 68% του παγκόσμιου πληθυσμού ελέγχει μόνο το 4,2% του συνολικού πλούτου. 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζούνε από 0 έως 1 δολάριο την ημέρα. Όταν ο πλανήτης υπέφερε τον τελευταίο χρόνο, ενώ το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν μειώθηκε κατά 2%, τα τέρατα κερδίσαν 21%.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

0: Θα το περπατήσουμε μαζί με τη συνεργάτη μου, την Αμαλία, τη Λίνα Αλεξανδροπούλου. Και κάποια στιγμή λέω στη Λίνα, έχω μια φίλη από τα πολύ παλιά. Θες να πάμε να την επισκεφτούμε? Πρέπει να ήταν τέλη της δεκαετίας του 80.
1: Λίγο πιο μετά.
0: Λίγο πιο μετά, ε.
1: Αρχές 90.
0: Θυμάσαι που πήγαμε?
1: Πήγαμε στην Αγίου Μελετίου. Πώς δεν το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι. Για μένα ήταν συγκλονιστική εμπειρία το τη γνώρισα από κοντά.
0: Μια γλυκύτατη γυναίκα. Σε τίποτα δεν σου θύμιζε την βόμβα, τη θηλυκή βόμβα της δεκαετίας του 50. Τη γυναίκα που έμενε στα μαγαζιά και λιώνανε τα αρσενικά. Και γινότανε το έλα να δει και κάτσε να κλάψεις. Μια γλυκύτατη μανιάτισα στην καταγωγή, το επίδετο τσιριγότη και μας το λέγει και καμάρωνε, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η οποία έμοιαζε πια Αθηναία αρχόντισσα, μας υποδέχτηκε. Είχε πάθει το τελευταίο εγκεφαλικό, το οποίο την οδήγησε και εκτός μαγαζιών, γιατί μέχρι τότε η μεγάλη Μελάγια ζούσε από τις εμφανίσεις της στα επαρχιακά τραγουδιστικά κέντρα. Μετά αυτό το κεφαλικό δέθηκε μαζί με την αδερφή της και αποφάσισε το τελευταίο τέταρτο της ζωής της να το περάσει χωρίς πίστες. Αυτό όμως δεν είναι γεγονός.
1: Δηλαδή?
0: Πάντα στη γιορτή της έκανε μια μεγαλοπρεπή εμφάνιση.
1: Την τιμητική της.
0: Μπράβο.
1: Α, μπράβο.
0: Κάθε φορά λοιπόν που είχαμε τα γενέθλιά της, είχαμε και την ετήσια τιμητική της.
1: Την οποία την αναλάμβανες εξ ολοκλήρου εσύ.
0: Μερικές φορές, ναι. Την αγάπαγα τόσο πολύ.
1: Το θυμάμαι.
0: Και την αγάπαγε πάρα πολύ και ο φιλαράκι μου, ο Μπάμπης ο Γκολές. Άμα του μίλαγες για Μελάγια, πολλά από τα τραγούδια της και τις επιτυχίες της τις έκανε επανάληψη και επανέκδοση ο Χαράλαμπος.
1: Και φύγανε με διαφορά ελάχιστων ημερών, έτσι.
0: Δυστυχώς. Με το χάραγμα του 2015.

0: κέρμα μας λεβέντη μας στο πατής. Να στρωθεί το γλέντι μας.
1: Όμορφα, έξαλα, τσίπτικα, έξυπνα, η ζωή μας θέλει τέτοια μόνο.
0: Αλλά της, καπέλα ηρέμησε, ο πατής, τα ποτήρια γέμισε.
1: Κέρνα μας, βάλε μας, δώσε μας, ρίξε μας, για

0: μας, ο πατής. Να στρωθεί το γλέντι μας.
1: Όμορφα, έξαλα, τύπτικα, έξυπνα, η ζωή μας θέλει τέτοια μόνο.
0: Αλλά της, κάπελα ηρέμησε, ο πατής, τα ποτήρια γέμισε.
1: Παίρνε μας, βάλε μας, δώσε μας, ρίξε μας.

Μάγια λοιπόν μελάγια. Και ένα βράδυ μου ζητάει ιδιαίτερα να την πάω σε ρεμπετάδικο. Πού να σε πάρε μάγια, της λέω, να με πας εκείνο το χοντρό με το μουστάκι. Το Μπάμπι τον Κολέ. Είναι αυτός που λέει όλα μου τα τραγούδια. Έγινε, της λέω. Την παίρνω από το χεράκι. Εκείνο το βράδυ είχε έρθει μαζί και την πάμε στο ταξίμι. Ανεβαίνει όλα τα σκαλοπάτια. Πολλά σκαλοπάτια, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Το καλό θέλει και κόπο. Και με το που τη βλέπει ο Γκολές, όλη τη νύχτα τραγουδούσε μόνο τραγούδια της. Ήτανε μια βραδιά τιμητική, μάγια με λάγια.

0: Ας αναδιπορήσουμε όμως μέσα από τα μάτια μιας αγαπημένης της συμπροταγωνιστρίας. Γιατί μόνο η Σπεράτζα Ιβρανά έζησε τη μάγια με έναν τρόπο ανεπανάληπτο στη τελευταία λεπτομέρεια.
1: Μας λέει λοιπόν ότι η μάγια, εκτός των άλλων χαρακτηριστικών που είχε, ήταν τόσο καλοσυνάτη, τόσο αυθόρμητη, ανεπιτίδευτη, όλα τα βλέπε πολύ κωμικά ή πολύ δραματικά. Τα δεύτερα ευτυχώς ήταν λίγα. Τα πρώτα ήταν πάρα πολλά. Ήταν αδύνατον, λέει, να είσαι μαζί της και να μην γελάσεις με τα χαριτωμένα που πετάει έτσι αυθόρμητα σε ανύποπτο χρόνο και ξαφνικά καραφλιάζεις και ξεραίνεσαι στο γέλιο. Νιώβγαλτες κι δύο, λέει η Σπεράτζα Ιβρανά, δινόμασταν στο ίδιο καμαρίνι. Και εκτός από το καμαρίνι μοιραζόμασταν και τα μικρά μυστικά μας, τις λύπες, τις μικροχαρές μας, τα μικροδωράκια μας, τις γιορτές, τις λαχτάρες μας, τις αγωνίες μας. Όλα αυτά τα μοιραζόμαστε μόνο μέσα στο καμαρίνι. Γιατί έξω από αυτό οι δρόμοι μας ήταν εντελώς διαφορετικοί. Αλλού εγώ και αλλού εκείνη.
0: Και πότε, λέει, πρωτοβγήκε η μάγια?
1: Βγήκε το 1944.
0: Και το όνομά της?
1: Μελπομένη Τσιριγότη. Κοριτσόπουλο ούσα, έτσι. Έμενε σε μια αυλή απέναντι από το στάδιο με τη μητέρα της και τη μικρότερη αδερφή της. Και όπως όλα τα κοριτσόπουλα που μένουν σε αυλές συνήθως τραγουδάνε, έτσι τραγουδούσε και η ίδια.
0: Και τραγούδαγε η μάγια. Τραγούδαγε στην αυλή της, τραγούδαγε στις παρέες της, τραγούδαγε όπου βρισκόταν. Κάποια στιγμή την άκουσε μια γειτόνισσα που είχε καλλιτεχνική φλέβα. Πάμε τραγουδάκι και θα δούμε το τι έγινε.

0: Αυτή όμως η γειτόνισσά της δεν είχε απλώς καλλιτεχνική φλέβα,
1: ήταν και μάνα του Βέριου. Τι ήταν ο Βέριος?
0: Αυτό να μου πεις.
1: Είχε τα πεύκα που μαζί με την όαση ήταν τα μεγάλα βαριετέ της εποχής. Μια μέρα λοιπόν η μαμά Βέριου πάει στη μαμά Τσιριγότη και της λέει: «Μαντάμ, η κορούλα σας έχει ωραία φωνή. Δεν τη στέλνετε στα ταλέντα?» «Τι είναι αυτό?» ρώτησε καχύποπτη η κυρία Μαρία. «Να, διαγωνισμός ταλέντων. Πού ξέρεις, μπορεί να έρθει πρώτη.» «Έχει και λεφτά?» ξαναρώτησε η κυρία Μαρία. «Αν βγει πρώτη, έχει και λεφτά.»
0: Έτσι λοιπόν, αφού είχε και λεφτά και ικανοποιείται και η κυρία Μαρία, να μην πάμε στα ταλέντα.

0: Ήταν λοιπόν από αυτό τον ιστορικό διάλογο μεταξύ μαμάδων. Είμαι ερπομένη, πήγε στα ταλέντα και βεβαίως βγήκε πρώτη. Λόγω ελλείψεως άλλου. Αυτό έλεγε ξεκαρδισμένη στα γέλια η Μάγια. Στους στραβούς ο μονόφθαλμος. Φυσικά ούτε η μόνη που διαγωνίστηκε ήταν τότε, ούτε η στραβή στους μονόφθαλμους.
1: Και όσο και αν το έλεγε για Καλαμπούρη, η αλήθεια είναι ότι αυτή η γυναίκα δεν είχε ποτέ επίγνωση της αξίας της, μας λέει Σπέρα Τζεβρανά. Ακόμα και τον καιρό που με σουρανούσε στο είδος αυτό του τραγουδιού, που ήταν τότε πολύ της μόδας και οι τραγουδίστριες το παίζανε κουνίστρες και τσαχπίνες και μαριόλες, δύο ήταν οι πρώτες. Η Μελάγια και η Σαμπουτζάκη.
0: Με τη μόνη διαφορά ότι η Σαμπουτζάκη ήξερε τον εαυτό της και να τον προβάλλει και να τον πουλά πανάκριβα.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιτροπή λοιπόν και πάλι, σήμερα για τη Μελάγια, μέσα από την περιγραφή της Σπεράντζα Τσιβερανά. Και τη λέει η Μελάγια, ξεκαρδισμένη στα γέλια, φαντάσου ότι τότε...
1: Επειδή η Σαμπουτζάκη είχε βαφτιστεί βασίλισσα της νύχτας, ο Μαρούδας, που δουλεύαμε μαζί στη σπηλιά του Παρασκευά, είχε πει στο Δόδη, τον επιχειρηματία της σπηλιάς, «Βασίλισσα Ζωζό, αυτοκράτηρα η Μελάγια. Έτσι πρέπει να διαφημίζουμε». Και εγώ τότε είπα, «Ωραία, φέρτε μου και την κορώνα να τη φορέσω».
0: Μιλάμε για μια εποχή που είχε γεννάει στο Πανελλήνιο με το ανέκδοτο του τροχονόμου.
1: Που δεν ήταν ανέκδοτο, αλήθεια ήταν, έτσι.
0: Δηλαδή,
1: τι γινόταν, στην Επίδαυρο παίζονταν τραγωδία. Πάρα πολύς ο κόσμος και οι τροχονόμοι ήταν στα μέσα και στα έξω. Φτάνει κάποια στιγμή η Παξινού, είχε αργήσει κιόλας, προχωράει να μπει στο θέατρο και τη σταματάει ένας τροχονόμος που προφανώς δεν την ήξερε. Απαγορεύεται, της λέει. Είμαι η Παξινού, του λέει νευριασμένη εκείνη. Μωρέ και μάγια Μελάγια να σε, δεν περνάς. Αληθινή ιστορία αυτό.
0: Ούτε και τότε ακόμα η Μάγια δεν είχε υποψιαστεί, Ρελίνα, ότι κάτι συνέβαινε μαζί της. Και ότι δεν ήταν τυχαίο αυτό που είπε ο απλός ο τροχονόμος. Στον κάτω-κάτω ούτε φίλος ήταν, ούτε ξαδερφός ήταν. Γιατί να της κάνει τέτοια διαφήμιση? Η φράση αυτή του βγήκε του τροχονόμου ολότελα αυθόρμητα.

πρέπει. Να έχω για σένα και ταμείο ανοιχτό, όμως η τσέπη μου δεν μου το επιτρέπει. Σε τέτοια πράγματα εγώ να ξανοιχτώ. Έπρεπε να είχαμε στα χέρια μου ένα θρόνο για να σου κάνω ό,τι

Αντίτα νάχα, λεφτά μονάχα, να μη σου καίγεται καρφί. Θα σου κακότερο να κάνεις κρουαζιέρα και να πηγαίνεις βόλτες στο Σαρονικό και για να παίρνεις δροσερό και φρέσκο αέρα και αεροπλάνο θα σου είχα ατομικό. Θα σου είχα πάρει 6 μέτρα λιμουζίνα

0: καλύτερα ως την κορφή. Αν σιτανάχα, λεφτά μονάχα, να μη σου καίγεται καρφή.
1: Είχαμε μείνει σε εκείνο το διαγωνισμό ταλέντων στην Όαση. Είχε διαλέξει ένα τραγούδι. Ποιο ήταν αυτό?
2: Αχ, βρεγκρινιάρικο. Και είχε πάρα πολύ τρακ. Τόσο τρακ που ξέχασε τα λόγια. Και η μάνα της ήταν από κάτω και της φώναξε. Μαμά, πώς είναι το παρακάτω?
1: Παρ' όλα αυτά βγήκε πρώτη.
2: Έτσι.
1: Την προσλάβανε στην Όαση σαν τραγουδίστρια. Να ανοίγει το πρόγραμμα, μάλιστα, δηλαδή να βγαίνει πρώτη-πρώτη. Μαέστρος τότε ο Μιχαλάκης ο Σιγιούλ, και της είχε γράψει ένα ωραίο τραγουδάκι. Το φίλησέ με, φίλησέ με. Φιλαστόμα, λαιμό και μαλλιά, το οποίο ήταν και σουξεδάκι του καιρού.
2: Αυτά τα τραγούδια γίνανε επιτυχίες, αλλά δεν τα έγραψε η ίδια στο δίσκο, γιατί τότε δεν ήταν φίρμα. Αυτή τα πρωτοτραγούδησε. Τα κάνανε όμως δίσκους οι φίρμες. Το ένα το έκανε ο Κώστας ο Μανιατάκης και το άλλο η Σοφία η Βέμπο. Το μεροκάματο ήταν 5 δραχμές ή χιλιάδες, δεν θυμόταν ούτε η ίδια όταν τα έλεγε αυτά στη Σπεράτσα τη Βρανά, γιατί τότε νομίζω είχαμε πληθωρισμό. Και πότε τα έπαιρνα και πότε δεν μου τα ψηλοδίνανε κιόλας.
1: Ύστερα συνεχίζει, πάει τουρνέ με τον Αρία, σαν Μάγια Τσιριγότη. Το μερπομένη του είχε κάνει μάνια και τη φαινόταν και πιο καλλιτεχνικό. Σε αυτή λοιπόν ακριβώ η τουρνέ ήταν η Αλέγα Στρατηγού, ο Κοριζής, και ύστερα άλλη μια μεγάλη τουρνέ με τον Ορέστη Λάσκο, που από Μάνια Τσιριγότη την ονόμασε εν μια νυχτή και μόνη Μάγια Μελάκια.

0: περιγράφει τους γεριτωμένα το χρονικό της μεταβαπτίσεώς της. Και μας λέει λοιπόν η αγαπητή Μάγια.
1: Μέσα στο πούλμαν που ταξιδεύαμε, με κοίταξε καλά ο Ρέσης ο Λάσκος και είπε: «Δεν είναι όνομα αυτό ρε παιδί μου για τραγουδίστρια. Είσαι πολύ όμορφη και πρέπει να είναι όμορφο και το όνομά σου». Σκέφτηκε λίγο, το βρήκα. Μάγια Μελάγια. Το Μάγια θα πει αιγυπτιακά νερό και το Μελάγια είναι ένα είδος μαντιλιού που φοράνε οι Αιγύπτιοι στο κεφάλι. Δηλαδή με είδε ξαφνικά ως Αιγύπτια.
0: Έτσι ακριβώς. Κάτι ανάμεσα Νεφερτίτη και τη γυναίκα του Τουταγχαμώνα.

0: Αυτοί λοιπόν και πάλι στο ξεκίνημα τις μάγες μελάγες. Έτσι όπως ακριβώς το εξιστόρισε στις περάτια την Βρανά. Και έχουμε μείνει.
1: Έχουμε μείνει στην τουρνέ που έκανε και μάλιστα κάνανε δύο απανωτές τουρνέ, για τις οποίες η ίδια είπε ότι τις κάνανε πολύ καλό. Συγκεκριμένα είπε γιατί λύθηκα, απόκτησα κάποια άνεση και το πραγματικό μου ξεκίνημα ως τραγουδίστρια Αθηναϊκού Θεάτρου έγινε το 1947 στο Λυρικόν, που πήγα να αντικαταστήσω τη μεγάλη Σοφία Βέμπο που είχε φύγει για την Αμερική. Η συγκίνηση και το τράκ μου δεν περιγράφονται. Να πάω τώρα εγώ, ένα πρωτόβγαλτο μπιπ, δεν θα το πω, να αντικαταστήσω αυτό το βράχο του τραγουδιού όπως ήταν η Σοφία Βέμπο. Δίλιασα, φοβήθηκα ότι θα με σφυρίζανε. Το είπα στον κύριο Τραϊφόρο, που μου δώσε κουράγιο. Μη φοβάσαι, είσαι τόσο όμορφη και έχεις πολύ ωραία φωνή, μου είπε. Και δεν έχω παράπονο, όλος ο θείος σου με ενθάρρυνε. Αλλά εγώ βγήκα να τραγουδήσω και τα πόδια μου τρέμανε. Είπα ένα τραγούδι που το είχε γράψει ο Τραϊφόρος για τη Βέμπο. Το είπα. Και όταν τελείωσα και ο κόσμος με χειροκρότησε τόσο θερμά, δεν πίστευα στα αυτιά μου. Είπα και το δεύτερο τραγούδι με το ίδιο σουξέ και μπήκα μέσα. Αυτό ήταν. Ουσιαστικά εκείνο το βράδυ άρχιζα μια καριέρα που δεν ήξερα πού θα με βγάλει. Γιατί αντίθετα με τα κορίτσια της ηλικίας μου, δεν είχα ψώνιο ούτε με το τραγούδι ούτε με την καλλιτεχνία. Άλλα ήταν τα μικρά μου όνειρα. Ήθελα να σπουδάσω, να μάθω γράμματα όσα περισσότερα μπορούσα και αργότερα να παντρευόμουν έναν άντρα που θα τον αγαπούσα και θα με αγαπούσε. Ναι, ήμουν ερωτιάρα. Σε αυτό το σημείο βρισκόντουσαν τα όνειρά μου. Όταν από ανάγκη βγήκα πια στο θέατρο. Είμαστε πολύ φτωχοί. Και εκείνο το μεροκάματο της τραγουδίστριας, που στην αρχή ήταν μικρό και που πολύ γρήγορα μεγάλωσε, μπόρεσε να εξασφαλίσει κάποια άνεση για τη μάνα μου και τη μικρότερη αδερφή μου. Επιτέλους, μέσα στο μικρό μας διαμέρισμα, αλλάξαμε μπουφέ. Ο μπουφές ήταν το μεράκι της μάνας μου.
0: Αλλαγή λοιπόν ζωής για τη Μάγια και το κατόφλι της επιτυχίας. Το τι επακολούθησε, πάμε να τραγουδέκι.

0: Υπάρχει λοιπόν από ιδιαίτερη αγάπη στο τραγούδι, από ανάγκη έγινε τραγουδίστρια η Μελάγια. Και το σημαντικό είναι ότι το ομολογεί και ότι αυτό ήταν η πραγματικότητα. Βέβαια τώρα, στο λυρικό, με πέντε άσους δίπλα της, έλειωθε κάποιο δέος. Γιατί βλέπεις ότι η ρημάδα η άνοδος ήρθε ραγδαία. Αμέσως λοιπόν, τη ζήτησαν τα νυχτερινά κέντρα και έτσι δούλευε στο λυρικό και του μπλάδιζε σε ένα κέντρο στην Κηφισιά. Τον ίδιο χειμώνα δούλεψε στο Χάνι του Γιούλη, στην Οδό Κεφαλινίας, που ήταν τότε η πιο φιερμάτη κοσμική ταβέρνα. Ο Σαγκελάριος, ο Γιαναγόπουλος, ο Σουγιούλ και πολλής καλλιτεχνικός κόσμος ερχόταν κάθε βράδυ. Μαέστρος ο Γιάννης ο Κανελίδης, ο πατέρας της Αλέκας. Και το βιολί του, γέναγε μουσική και μόνο μουσική.
1: Το επόμενο καλοκαίρι του 1948 τη φωνάξανε στο θέατρο Σαμαρτζή, μεγάλος θίασος. Ο Στολίγκας,
0: Θεός χωρέστον,
1: ο Λιβαδίτης,
0: Αναγίτσα μου,
1: ο Μανιατάκης,
0: Θεός χωρέστον γι' αυτόν,
1: και άλλοι πολλοί. Τι να κάνω η γυναίκα. Όλοι που σου ανέφερα είναι πεθαμένοι. Να μην τους συγχωρέσουμε και τους ανθρώπους. Έτσι ασυγχώρητοι θα πάνε. Τέλος πάντων, είμαι στο Σαμαρτζή. Και φαίνεται ο Μπουρνέλης είχε ακούσει για μένα και έστειλε το Μανιατάκη.
0: Θεός χωρέστον.
1: Να τη φωνάξει. Ο Μανιατάκης τότε τα είχε με την Κίτσι Επισκόπου, μια άλλη τραγουδίστρια. Η οποία φαίνεται ότι ζήλεψε που ήρθε και μου μίλησε ο Μανιατάκης. Και τη λέω: τι φοβάσαι, ρε βλάκα, για δουλειά με θέλει ο άνθρωπος. Και την άλλη μέρα πήγα και έκλεισα συμβόλαιο με τον Μπουρνέλη για το χειμώνα με 40.000 μεροκάματο. Πληθωρισμός.

Χειμώνα 48-49, το καλοκαίρι θρίαμβος, οι άνθρωποι, οι άνθρωποι. Το άρχοπι το ρεμπέτικο μπαίνει πια στη ζωή μας και η μάγια στο θέατρο Παπαϊωάννου και συνεχίζει στο Αγροπόλ και ύστερα πάλι Παπαϊωάννου. Μεγάλη θίαση, οι μεγαλύτερες φίρμες του μουσικού θεάτρου και η μάγια να κάνει νούμερα. Βγαίνει και στα φινάλε της πρώτης πράξεως, αλλά βασικά παραμένει η ρομαντζιέρα του θειάσου.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Ασίω φτάνουμε στα 1950 και εκείνο το καλοκαιράκι έρχεται στο Αγροπόλ και.
1: Η Μπελίντα.
0: Θεό χωρέστη, δεν για αυτήν.
1: Εν τω μεταξύ είχε έρθει και ένα μεγάλο έρωτα, λέει, στη ζωή μου. Είπε η ίδια, έτσι, με το Μουζάκι.
0: Α,
1: ναι.
0: Είναι η ώρα που μπαίνει Μουζάκι στη ζωή τη.
1: Χειμώνα του 50.
0: Ο Κάργα Μάγκα από το μεταξουργείο. Η συνθετάρα, ο τροπετίστας, ο οποίος επάνω στη μάγια βλέπει τη μούσα του. Βλέπει την τραγουδίστρια που θα γράψει για αυτήν τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Και ξεκινάει ένα οδηπορικό 8 ετών μαζί με τον Γιώργο τον Μουζάκη. Αγάπης, δουλειάς, έρωτα, δόξας, και κάπου στις Φαλιάρες. Γιατί ο συγχωρεμένος, άμα δήμονε.
1: Ήτανε μαέστρος ο Μουζάκης στο Media Luz. Εκεί τουμπλάρισε η Μάγια η Μελάγια και εκεί ερωτευτήκανε. Κάνω μια τουρνέ μαζί του, λέει, στο Media Luz. Εκεί τουμπλάρισε η Μάγια η Μελάγια και εκεί ερωτευτήκανε. Κάνω μια τουρνέ.

ούτε δόξα, ούτε χρήμα, ούτε τίποτα. Ένα πράγμα κυριάρχησε στη ζωή της. Ο μπαγκάζας ο έρωτας.

0: Και κάποια στιγμή τελειώνουν οι κλειστές, τέρμα η απομόνωση και ξανακοιτάμε και πάλι στην άλλη μας αγάπη, στο τραγούδι. Έτσι λοιπόν, 1952, οι θεατρώνες να την ψάχνουν μανιασμένοι. Οι καταστηματάρχες να λένε τι έγινε ρε αυτό το κορίτσι. Πού χάθηκε αυτή η φωνάρα. Άρα το 52 σκάει μύτη πού?
1: Στην επιθεώρηση η Βασίλισσα της Νύχτας, στο Ακροπόλ. Τρεις τραγουδίστρες τότε. Η Βλαχοπούλου, η Μπελίντα και η Μάγια Μελάγια. Και εκεί έλεγε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Μουζάκη που είχε γίνει μεγάλο σουξέ. Ποιο ήταν αυτό? Της γυναίκας σε καρδιά. Και τι λέει?
0: Το μεγαλύτερο μυστήριο στον κόσμο. Πιο μεγάλο μυστήριο και από το τι είναι αυτό που το λένε αγάπη. Ρε παιδιά, δεν έχει μπέσα της γυναίκας η καρδιά. Λες πως είσαι μόνος μέσα.
1: Και να καμιά δεκαριά.
0: Τουλάχιστον.

μεγάλο σούξε. Θέατρο, κέντρο, ντουμπλάζ στο χειμώνα, αναπτυκτήρια, ταινίες, ντουμπλάζ το καλοκαίρι. Από κέντρα, κάστρο, βράχος, σπηλιά, παλιά γειτονιά, από αναπτυκτήρια, Άλσος, Γκρίν Πάρκ, στα καλύτερα. Εκεί έγινε μια παρεξήγηση με την Πελίδα, συγχωρεμένη. Η Πελίδα με το Μουζάκι και τον Παγκογιάννη, θεός χωρέστον γι' αυτόν, και έτσι αναγκάστηκε, λέει, μα για να φύγω από το θέατρο. Γιατί έτσι το απέτησε η Μπελίτα. Δεν με ήθελε λοιπόν η Μπελίτα και παραθυρώθηκα, λέει, μα για το Αγροπόλ. Αυτή η ιστορία θα πρέπει να έγινε το 53-54 το χειμώνα.

0: Εν τω μεταξύ, τώρα που το θυμάμαι, γύρω στα 1950 με φωνάζουν στο Μαϊάμι, ένα πολύ ωραίο κέντρο που ήταν εκεί, που είναι σήμερα το θέατρο Κάπα, στην Οδό Κυψέλης. Στο κέντρο αυτό, το κλου ήταν ένα ξένο συγκρότημα, η Φων Φων. Και όταν τραγούδισα μαζί τους, ήταν για μένα ένα θαύμα. Φαίνεται ότι τους άρεσα ως τραγουδίστρια, γιατί μου κάνανε πρόταση να φύγω μαζί τους για τουρνέ στο εξωτερικό. Χάρηκα τόσο πολύ. Αλλά ο Μουζάκης, που εντωμεταξύ είμαστε λίγο τσακωμένοι γιατί είχα φύγει από τη Media Luz για να πάω στο Μαϊάμι, μου παρήγγειλε ότι αν εξακολουθούσα να τραγουδάω με τους Φων Φων, θα με χωρίσει. Κι εγώ, ως στόκος οκτακύλινδρος που ήμουνα, σταμάτησα από το Μαϊάμι και από τους Φων Φων. Πού θα ήμουνα τώρα, ποιος ξέρει τι θα ήμουνα, γιατί άμα ακολουθούσα κανονικά την καριέρα μου, κάτι καλύτερο θα γινόμουν. Δεν μπορεί, αφού με θέλαν οι Φων Φων που ήταν πολύ σπουδαίο συγκρότημα. Πάει να πει ότι κάτι άξιζα. Επομένως κάτι θα γινόμουν κι εγώ. Βλέπεις, ήμουνα τόσο πολύ ερωτευμένη με το Μουζάκι που δεν έβλεπα μπροστά μου. Και όταν γυριζόταν εδώ στην Ελλάδα η ταινία «Το παιδί και το δελφίνι» με τον Άλαν Λαντ και τη Σοφία Λόρεν και τον Κλίφτον Βέμπ, ήρθανε που λες στη σπηλιά του Παρασκευά που τραγουδούσα τότε και γνωριστήκαμε, βγάλαμε φωτογραφίες, ήταν και ο Πάντας, ο τραγουδιστής. Και μου προτείνανε να πάω μαζί τους στην Αμερική, να μπω σε μια σχολή και να μάθω τη γλώσσα καλά. Τους άρεσε πολύ το πρόσωπό μου και θέλανε να με κάνουνε film star. Και μου λέει ο κατσάρος ο μαέστρος, «Γιατί δεν πας ρε βλάκα, Αμερική είναι αυτή, κάτι θα γίνεις, άμα έχεις και υποστήριξη». Αλλά εγώ που δεν είχα μυαλό κουκούτσι, δεν πήγα πουθενά, έκατσα εδώ και έμεινα η μάγια η μελάγια των νυχτερινών κέντρων και του θεάτρου η σεξοτραγουδίστρια. Τέλος πάντων, ας είχα μυαλό ή ας ήμουνα λιγότερο ρωτιάρα.
1: Έρωσα, όπως λέγαμε οι αρχαίοι, ανήκατε μάχαν. Και στην περίπτωση της μάγιας, ο παγάσας ο έρος ήταν έρος με δόντια.

Μάγια λοιπόν έμεινε στην Ελλάδα έως το 1965, που για προσωπικούς λόγους έφυγε στην Αμερική, τραγούδησε στα κέντρα, έπαιζε σποραδικά και στο θέατρο και έγινε από τις πρώτες φίρμες στο είδος του τραγουδιού που υπηρετούσε και έγραψε και αρκετούς δίσκους. Από αυτούς, «Βρε παιδιά δεν έχει μέσα, της γυναίκας η καρδιά, το θέλω να τα σπάσω» και όλα τα τραγούδια του Μουζάκη, όπως και αυτά τα τραγούδια που είχε τραγουδήσει η Σπεράτζα Ιβρανά σε διάφορες ταινίες. «Το δώσε παιδί μου δώσε», «Αυτό το μάπο», «Η βαλίτσα», «Του όλα σπάστα». Θυμάμαι, λέει η Μελάγια, τότε που την γράφανε στις διαφημίσεις η αυτοκράτορα της νύχτας, η Μάγια η Μελάγια. Όταν λοιπόν το πρώτο είδα, το τυγέλιο έκανα και είπα, φέρτε μου το καμιλάφκι να φορέσω για να γίνω η αυτοκράτορα των οπισθίων μου. Βλέπεις, λέει η Μάγια η Μελάγια, ήμουν απεριζήτητη στα κέντρα τότε. Είχα καθιερωθεί και αυτό μου άρεσε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έπειτα δύο λοιπόν και πάλι στην αφήγηση της Μάγιας Μελέγιας. Και μια αφήγηση άμεση, ολότερα γλαφυρή, που μας δίνει και την ευκαιρία να τη γνωρίσουμε και από πρώτο χέρι.
1: Εκείνη την εποχή ντυνόμουνε στην πίστα με σκιστά φορέματα, με μαγιό και τέτοια σεξουαλικά, όπως και εσύ στο θέατρο, θυμάσαι, λέει στη Σπερέτζα τη Βρανά. Έχω γράψει πολλούς δίσκους διαφόρων συνθετών. Μουζάκη, Μουράκη, Λικιαρδόπουλου, Σουγιούλ, Κατριβάνου, Ξενάκη, Σμυρνέου, Μανολιχιώτη. Τότε που ήταν ακόμα παντρεμένος με τη ζωή Νάχη, το «Πολλές φορές μου λες πως θα φύγεις, πολλές πληγές με στην καρδιά μου ανοίγεις». Το 1965 φεύγω για πρώτη φορά στον Καναδά. Γυρνάω σε ένα χρόνο και ξαναφεύγω αμέσως για Αμερική, Νέα Υόρκη και στη συνέχεια στο Σικάγο. Εκεί μένω αρκετό διάστημα, στο Ελλάς Καφέ, ένα ελληνικό κέντρο. Γνωρίζω τον Παναγιώτη Γουλάκο και παντρεύομαι το 68 πολιτικά και το 69 θρησκευτικά. Έμεινα στην Αμερική δουλεύοντας μέχρι το 1976 που γύρισα. Πάω σε ένα καινούριο κέντρο, το Τσιν Τσιν, ζωοδόχου πηγής. Σαν πρώτο όνομα και θυμάμαι μια ιστοριούλα που μου συνέβη εκεί. Ένα βράδυ έρχεται ένας κύριος, ίσα με 30 χρονών, και μου λέει: «Κυρία Μελάγια, σας παρακαλώ πολύ, έχετε την καλοσύνη να έρθείτε στο τραπέζι μας. Ο πατέρας μου υπήρξε μεγάλος θαυμαστής σας και θέλει να σας γνωρίσει από κοντά». Καθόμουν, λέει, με τον Καστρινό, Θεός χωρέστον κι αυτόν, και τη Χριστούλα τη Ζώκα. «Έλατε να του πείτε μια καλησπέρα. Θα ερχόταν αυτός, αλλά είναι λίγο μεγάλος». Είπα ευχαρίστως και πήγα. «Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, βρε κούκλα μου», είπε ενθουσιασμένος ο μπαμπάς που είχε περάσει τα 80. «Να μην βασκαθείς, ποτέ δεν θα γεράσεις φτού σου. Βρε παιδί μου, εμείς οι δύο πρέπει να έχουμε την ίδια ηλικία. Πώς γίνεται εσύ να φαίνεσαι τόσο νέα και εγώ να έχω γεράσει?»
0: «Τι να τα απαντήσει η Μάγια. Το κοίταξε. Κοιτάει το γιο του που ξέρω κατάπινε. Και με ένα απίστευτα απλανές ύφος και με φωνή η οποία έψαχνε να βρει υπόγειο για να ξεφύγει. Συμβαίνουν και αυτά», του λέει. «Καμιά φορά ο χρόνος μας ξεχνάει και φεύγει και πάει παρακάτω».

θέλω να φύγω, να γλιτώσω, να γλιτώσω, να ξενιάσω από σένα. Μ' έχεις πεθάνει, μου έχεις κάνει τη ζωή.

Η φτώχο που η καρδιά μου, η καρδιά μου τώρα πια δεν σ' αγαπάει. Τι φταίς εσύ που η καρδιά σου, η καρδιά σου με έχει πλέον βαρύ.

0: Κάποια από τα περιστατικά της ζωής της συνέβηκε και στη σπηλιά του Παρασκευά. Δεκαετία του 50-60, γιατί με τους θερμόαιμους θαυμαστές δεν υπήρχε ούτε αρχή ούτε τέλος. 60 λοιπόν, και είχε ένα πολύ θερμό θαυμαστή, ο οποίος μάλιστα
1: ερχόταν κάθε βράδυ και καταξοδευόταν σε λουλούδια και σπασίματα πιάτων. Ερχόταν με διάφορες παρέες και έκανε και χαρτούρα στο μαγαζί. Τότε ήταν και η Μπελίντα μαζί. Εμένα μου στέλνε τσεκ. Δεν ξέρω αν ξέρεις από χαρτούρα, αλλά τα λεφτά της χαρτούρας τα μοιράζονται όλοι οι καλλιτέχνες. Πρωί-πρωί με έστελνε η Κοντή να ξαργυρώσω το τσεκ. Ένα βράδυ ήρθε παρέα με τον Τζόρτζι το Βέμπο, τον αδερφό της Σοφίας, που ήταν επιχειρηματέας του θεάτρου Βέμπο. Τέλος πάντων, με φώναξε ο Βέμπος και πήγα να πω μια καλησπέρα. Ο θαυμαστής μου πιέστηκε κουβέντα και μεταξύ άλλων μου λέει: «Κυρία Μελάγια, τι όνειρα έχετε για τη ζωή σας?» «Να κάνω ένα διαμερισματάκι για αργότερα να πάρω και ένα αυτοκινητάκι. Γιατί τώρα, κατά κάποιο τρόπο, μπορώ και παίρνω ένα καλό μεροκάμα», το είπα. «Αυτά δεν είναι τίποτα», μου λέει. «Εσείς αξίζετε πολύ περισσότερα». «Ίσως για εσάς να μην είναι τίποτα», του λέω. «Για μένα όμως είναι πολλά». Την άλλη μέρα, αφού πήγα πρωί-πρωί να αλλάξω το τσεκ, γιατί μου έλεγε η συγχωρεμένη η Μπελίντα, «πήγαινε γρήγορα, μην ξεμεθύσει και το μετανιώσει», και έρθει και το ζητάει πίσω. Τρέχω λοιπόν, παίρνω τα λεφτά, γιατί το μεσημέρι μου είχε δώσει ραντεβού ο θαυμαστής. «Θέλετε αύριο το μεσημέρι να φάμε μαζί?» «Ευχαρίστως», είπα, μιας και ήμουν ελεύθερη από δεσμό. Και το μεσημέρι με παίρνει και με πάει στο Κοντέλι που είχε αυτοκίνητα. «Διάλεξε, ποιος αρέσει», μου λέει. Εγώ στην αρχή τάχασα και ύστερα έδειξα ένα μικρό. «Αυτό», είπα. «Αυτό είναι πολύ μικρό. Διάλεξε ένα πιο μεγάλο», είπε ο θαυμαστής. Τότε ήταν της μόδας τα Ford Taunus, τα δωδεκάρια. Και μου διάλεξε ένα Ford Taunus και το πληρώνει 67.000 δραχμές τότε. Άκου, 67.000 δραχμές. Ήταν από τα πιο ακριβά αμάξια. Σαν όνειρο, δεν ακούγεται? Την άλλη μέρα το πρωί, το αυτοκίνητο ήταν έξω από το σπίτι μου με τα κλειδιά πάνω στον μπρελόκ. Στη συνέχεια κι άλλα δώρα, δαχτυλίδια με μπριγιάν και ρουμπίνια και δεν συμμαζεύεται. Βέβαια μετά ο θαυμαστής ήθελε να με παντρευτεί και να αφήσω το τραγούδι και τέτοια σπαραξικάρδια. Αλλά εγώ σπεράτζα μου, πέρα έβρεχε. Δεν ήταν ο τύπος που θα μπορούσα να κάνω οικογένεια μαζί του. Γι' αυτό χαίρεται και ευχαριστώ πολύ για όλα. Πολύ κύριος ο άνθρωπος.

Θα είμαστε λοιπόν πολύ και διαφορών ειδών και ποιοτήτων. Πλούσιοι, φτωχοί, μικρομεσαίοι και προτάσεις γάμου και δώρα. Μια φορά ένας στην Αμερική στόλιζε κάθε βράδυ το κέντρο που δούλευε η μάγια με λουλούδια. Γλάστρες, καλάθια, ανθοδέσμες, όλα πανάκριβα. Και κάθε βράδυ με το καλησπέρα της έπαιρνε και ένα δώρο. Και με το καληνύχτα έπεφτε η ίδια ερώτηση. Θα σε δω αύριο να φάμε μαζί. Και κάθε βράδυ η απάντηση ήταν η ίδια. Ευχαριστώ, αλλά ξέρετε, εγώ όλη την ημέρα κοιμάμαι και ξυπνάω την ώρα που έρχομαι στη δουλειά μου. Ως που είδε και από εδώ ο άνθρωπος και μου λέει ένα βράδυ, δηλαδή, εσένα κορίτσι μου, για να σε δει κάποιος ιδιαιτέρως, θα πρέπει να σε πάει κατευθείαν στην εκκλησία. Να σε παντρευτεί. Λοιπόν, αυτό κι εγώ θα κάνω. Θα σε παντρευτώ. Άρχισα, λέει η μάγια, να το σκέφτομαι το πράγμα, γιατί ήταν άνθρωπος υπολογίσιμος, νέος, γύρω στα 40, πλούσιος, καλοσυνάτος, αλλά δεν ήταν ο τύπος μου. Ωραία, προσπαθούσα να τον δω κάπως αλλιώς, προσπαθούσα να τον συμπαθήσω, ξαναπροσπαθούσα, τίποτα. Τι έγινε λοιπόν στη συνέχεια? Δεν υπήρξε συνέχεια, γιατί εγώ για να δεθώ με κάποιον ήθελα να είμαι ερωτευμένη, λέει η μάγια. Με αυτόν τον άνθρωπο δεν ήμουν ερωτευμένη.

Μια ζωή ερωτευμένη λοιπόν η Μάγια Μελάγια και έλεγε η ίδια, χωρίς έρωτα δεν μπορούσα να έχω δεσμούς. Μια ζωή ερωτευμένη και φυσικά τον έχω πληρώσει βαριά και ακριβά αυτό τον έρωτα. Αλλά έτσι γεννήθηκα, τι να κάνω. Και έτσι ο έρωτας έφαγε την καριέρα που μπορούσε να ήταν πολύ πιο λαμπρή. Δε βαριές, την υγειά μας να έχουμε, έλεγε και γέλαγε. Και εδώ θυμάμαι ένα ωραίο της Ρένας Βλαχοπούλου. Άκουτο. Η Ρένα δουλεύει στο κέντρο του Μοστρού και έχει φοβερή επιτυχία. Μια μέρα πάει στο Μοστρό να του ζητήσει αύξηση. Εκείνος όμως κάνει τον κουφό και της λέει: «Κυρία Ρένα μου, την υγειά σου να έχεις». Ύστερα από λίγες μέρες και βλέποντας την επιτυχία που είχε, ξαναπάει. Η απάντηση είναι πάλι η ίδια. «Κυρία Ρένα μου, την υγειά σου να έχεις». Ξαναπάει για τρίτη φορά. Και όταν της ξαναλέει ο Μοστρός «την υγειά σου να έχεις», του απαντάει: «Ναι, αλλά και ένα σπίτι να τη βάλω μέσα, γιατί έτσι που την κυκλοφορώ θα μου κρυώσει».

0: Συνεχίζει η Μάγια η Μελάγια και λέει: «Αχ, θυμάμαι όταν έβγαινα και τραγούδαγα στο Ακροπόλ, ήταν μια γάτα, η οποία όσο τραγούδαγα έμενε στη σκηνή και με κοίταζε. Μόλις τελείωνα και έμπαινα μέσα, έμπαινε κι αυτή. Έβγαινα εγώ να χαιρετήσω, ξανά έβγαινε κι αυτή. Αφού ο συγχωρεμένος ο Μπουρνέλης μου έλεγε: «Είδες θαυμάστρια που έχεις?» «Είδες, κύριε Μπουρνέλη», του λέγα εγώ, «οι θαυμαστές μου είναι όλοι ζώα. Εκτός αν κατάλαβε πως είμαι κι εγώ ζώο και ήρθε να μου κάνει παρέα».
1: Μα έτσι λοιπόν τα πέταγε η Μάγια όλα εντελώς αυθόρμητα. Και τότε γιατί ήταν αληθινή, χωρίς υποκρισία, χωρίς ψευτιά. Και αυτά τα νόστιμα που έλεγε, λες και τις ξέφευγαν, δεν το έκανε επίτηδες για να πει αστείο. Άπειρα ανέκδοτα σου λέω. Ήταν έκτακτη. Μου είχε πει κατά καιρούς και τι δεν μου είχε πει. Μια φορά είχα να πάει και βλέπα μια παράσταση και είπα εγώ για μια νέα ηθοποιό, ωραία κοπέλα. Αλλά τι κακό έχει η φωνή που έχει. Και κοίταζα τη Μάγια. Τι φωνή, μωρή. Αυτή δεν έχει ούτε φωνή, ούτε ακρόαση.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

0: Comela.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

πάγαμε ένα γελί, λοιπόν, και να θυμηθούμε ότι βγήκε στο τραγούδι μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου με το τραγούδι «Μες του βάλς τις στροφές». Ακολούθησε το «Πώς με μεθάς» 1946 και μεσουράνησε στη δεκαετία του 50 και στις αρχές της δεκαετίας του 60. Γεννόμενη όχι μόνο η Βασίλισσα στη δεκαετία του 50 και στις αρχές της δεκαετίας του 60. Γεννόμενη

Μάγια Μελάγια λοιπόν, και ήταν η απόλυτη γυναίκα των 50's. Κάτι που την έφερε και στον κινηματογράφο της εποχής το 1956. Με τη μορφή της να αποτυπώνεται σε ταινίες σαν τις «Τρεις τρελή detectives» του 1957, «Ραντεβού με τον έρωτα» επίσης του 1957 και «Η φτώχεια θέλει καλοπέραση» 1958. Η μελπομένη Τσιριγότη, όπως έχουμε πει ότι ήταν και το κανονικό της όνομα, πέθανε στις 27 Δεκεμβρίου, λίγες μέρες δηλαδή πριν, σε ηλικία 86 χρονών. Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας ήδη από το 2013, όταν διάφορα δημοσιεύματα την ήθελαν να αναγκάζεται να φιλοξενηθεί στο σπίτι του ηθοποιού. Αν και το εγχώριο καλλιτεχνικό συνάφι την έχασε από τις αρχές των 60's, όταν μετά το χωρισμό της από τον Γιώργο Μουζάκη έφυγε από την Ελλάδα, η Μάγια Μελάγια έκανε μια δεύτερη καριέρα στα μαγαζιά της ελληνικής παροικίας στον ΗΠΑ και παντρεύτηκε εκεί. Αποφάσισε να γυρίσει στην πατρίδα της χρόνια μετά, όταν πια έμεινε χείρα και είχε μια περιπέτεια υγείας και εγκαταστάθηκε αθόρυβα σε ένα διαμέρισμα στην Αγίου Μελετίου.

μια καριέρα πάρα πάρα πολύ σημαντική. Μια καριέρα που δεν την ακούμπησε. Ούτε η δόξα, ούτε οι τιμές, ούτε τα χρήματα, ούτε οι πάμπλουτοι θαυμαστές, τίποτα απολεύθερο. Τραγούδησε επιτυχίες πολλών συνθετών, αλλά για πολλά χρόνια ήταν η μούσα του Γιώργου του Μουζάκη. Και στην περίοδο εκείνη έγραψε μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια του. Βέβαια, πώς να χωρέσουν 50 χρόνια καριέρας μέσα σε μια μικρή εκπομπή που κάνουμε απόψε το βράδυ. Τι να πω, το θυμηθούμε. Να θυμηθούμε ότι ήταν η τραγουδίστρια η οποία ανέλαβε τη Σοφία Λόρεν για να τη μάθει να τραγουδάει το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» από το «Παιδί και το Δελφίνι». Και η Σοφία σε συνέντευξή της τότε γύρισε και είπε «Εγώ δεν είμαι Ιταλίδα, εγώ είμαι Ναπολιτάνα». Και εμείς οι Ναπολιτάνοι συνεννοούμεθα με τους Έλληνες όπως δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ποτέ με τους Βόρειους Ιταλούς. Γι' αυτό και το τραγούδι που τους έμαθε, η Μάγια η Μελάγια, το είπε με έναν τρόπο ανεπανάληπτο.

Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, που ακούγονταν στην ταινία Το παιδί για το δελφίνι, είναι τα επιτυχία δικιά της, στη σπηλιά του Παρασκευά στην Καστέλα. Και επειδή είχε την ίδια εποχή στην αγορά του το σουξέ Όλα Σπάστα, το έδωσε για να το πει σε δίσκους και την Ντένις, η φίλη της, που την παρακάλεσε γιατί εκείνη δεν είχε επιτυχία καμία στη δισκογραφία. Δεν νομίζω να το έκανε καμία άλλη επαγγελματία τραγουδίστρια αυτό το ρουσφέτη σε κανέναν. Η Μάγια έπεισε τον Τόνι Μαρούδα να εμφανιστεί στην ίδια ταινία, γιατί εκείνος δεν ήθελε να μοιραστεί το τραγούδι με τη Λόρεν, και ο Νιγκουλέσκο προσπάθησε να την πείσει να την πάρει στην Αμερική, να της μάθει αγγλικά και να της φτιάξει για το στραβό δόντι της, τον μπροστινό. Αλλά εκείνη αρνήθηκε. Άλλωστε το δόντι το στραβό της έδινε έτσι μια πρόσθετη γοητεία.

Πότε με θέλεις για καφέ σου ελαφρύ, πότε βαρύ, πότε γλυκό και πότε σκέτο. Πότε με θέλεις

Θέλεις να φτιάχνω κάθε κέφι σου εγώ, ενώ στο χάος προσπαθείς να με γκρεμίσεις. Μες στο φλιτσάρι σου γυρεύεις να πνιγώ, σαν κατακάτι του καφέ για να μ' αφήσεις.

καλλιτεχνικός νονός, θα πάμε για την αρχή της μάγειας, είναι ο Ωραίος ο Λάσκος. Το όνομά της, Μελπομένη Τσιλιγότη. Και βέβαια εκείνη την εποχή, για να κάνεις καριέρα, έπρεπε εκτός από όλα τα υπόλοιπα, να έχεις και όνομα πιασάρικο, ονειρικό, όνομα λίγο τι εξωτικό. Έτσι, γεννήθηκε η Μάγια η Μελάγια, που έχουμε όλοι μας μοιραστεί πολλές χαρές και ακόμα και σε δύσκολες ώρες, σε ώρες μελαγχολίας, τα τραγούδια της μας κάνουν σπουδαία παρέα. Τουλάχιστον μαζί της δεν πρόκειται να πλήξεις ποτέ.

Τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για την πάλε ποτέ θρυλική ντίβα. Καθώς το 2009 έχασε την καρδιακή φίλη της, τη Σπεράζα τη Βρανά, και το 2011 τη μοναδική αδερφή της, τη Στέλλα.

0: Παραπολιτικά 90,1. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστροφή λοιπόν και τελευταία βόλτα σε θρηλυκή ερμηνεύθρια του ελαφρολαϊκού τραγουδιού τα χρόνια του 50 που στις 26 Δεκεμβρίου του 2014 εγκατέλειψε το μάταιο του τον κόσμο. Κοιμά για τη μελέγια. Επιτυχημένες εμφανίσεις στο θέατρο, στο κινηματογράφο και η βασίλισσα του αρχοντορεμπέτικου δεν ξεχώρισε μονάχα για μια σπάνια κοντράλτα φωνή αλλά και για τη σκηνική παρουσία και τον πρίο της. Θεωρήθηκε ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα του σεξ στη μεταπολεμική Ελλάδα.
1: Πρώτο βγήκε στο τραγούδι στα 16 της, όταν την άκουσε μια γειτόνισσα να τραγουδά στην αυλή του σπιτιού της και έπεισε τη μητέρα της να τη στείλει στο βαριετέ Όασες του Ζαπίου που ειδικευόταν στην ανακάλυψη νέων ταλέντων. Μετά από ακρόαση, προσελήφθη στο κέντρο με μαέστρο το Μιχάλη Σουγιούλ και εμφανιζόταν με το όνομα Μάνια Τσιριγότη. Η πρώτη της επιτυχία ήταν το ταγκό «Πώς με μεθάς», σύνθεση του Θεόδωρου Παπαδόπουλου του 1947. Τη δεκαετία του 50 η καριέρα της απογειώθηκε με τραγούδια όπως τα «Θέλω να τα σπάσω», «Αδύνατο να κοιμηθώ», «Είναι αργά», «Άλλα της». Παράλληλα εμφανίστηκε σε θεατρικές επιθεωρήσεις και σε κινηματογραφικές ταινίες «Τσαρούχη πιστόλη παπηγιών», «Τρεις detectives», «Ραντεβού με τον έρωτα», «Η φτώχεια θέλει καλοπέραση».

Απολαύσαμε το αριστούργημα του Δημήτρη του Κατριβάνου και του Κώστα του Κιούση, τα δύο πράσινα μάτια, ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία στη διάρκεια του Μεσοπόλεμου, από τη Μάγια τη Μελέγια, σε μια μοναδική εκτέλεση, με συνοδεία τον περίφημο κιθαρίστα από το τρίο κιθάρα, τον Γιώργο τον Κεφάλα. Στην ίδια συγκεκριμένη δουλειά, τραγούδισε άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτή ήταν του Νίκου του Βούναρη. Και ακούμε σε μια μοναδική εκτέλεση αυτή την υπέροχη φωνή σαν βιολοντσέλο να μας μιλάει για τα γλυκά μου μάτια.

0: Και μια ωραία ευκαιρία να την ακούσουμε, να την απολαύσουμε μάλλον, στο Μόνο Εσύ. Αυτό το τραγούδι το απολαμβάνουμε από την ίδια και από τη μεγάλη τη Λάουρα.
1: Λιγορώ, σήμερα εσύ.

0: Μετά το χωρισμό της το 65 με τον συνθέτη τον Γιώργο Ντομουζάκη, το οποίο υπήρξε η Μούσα, έφυγε στην Αμερική, όπου ξεκίνησε νέα καριέρα και έγινε εξαιρετικά δημοφιλής στην Ομογένεια.
1: Εκεί γνώρισε και παντρεύτηκε τον Παναγιώτη Γουλάκο, αλλά μετά το θάνατο του το 1978 επέστρεψε στην Ελλάδα. Ζούσε σε ένα διαμέρισμα στην Αγίου Μελετίου και δούλευε κυρίως σε μαγαζιά της επαρχίας. Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο όμως την ανάγκασε να μην ξανατραγουδήσει. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια της ζωής της ήταν πολύ δύσκολα, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά είχε κι άλλο ένα χτύπημα, το Μάρτι του 2011, όπου πέρασε δραματικές ώρες και αβάσταχτο πόνο. Γιατί έχασε την πολύ αγαπημένη της αδερφή Στέλλα. Η γνωστή τραγουδίστρια που έλεμψε στην πίστα τις δεκαετίες του 50 και του 60 έχασε τη μονάκριβη αδερφή της. Το μοναδικό άνθρωπο που της απέμεινε στη ζωή και την οποία υπεραγαπούσε. Ξεψύχησε στην αγκαλιά της, προκαλώντας αβάσταχτο πόνο στην αδερφή της που απέμεινε τελείως μόνη.

2011 λοιπόν και χάνει την πολύ αγαπημένη της αδερφή Στέλλα. Και όπως η ίδια δήλωσε σε συνέντευξή της, η αδερφή μου ήταν η ζωή μου ολόκληρη. Ήμασταν σαν ένας άνθρωπος. Δεν έχω δύναμη ούτε να μιλήσω. Είναι τόσο μεγάλος ο πόνος και η θλίψη μου. Η Στέλλα όπως και η Μάγια είχαν παντρευτεί, αλλά δεν είχαν αποκτήσει παιδιά. Οι δύο αδερφές ήταν αχώριστες και η Στέλλα, που ήταν και η μικρότερη σε ηλικία, στήριζε τη Μάγια σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της. Είχε πεθάνει ο άντρας της που ήταν αεροπόρος και επειδή εκείνη δεν εργαζόταν, έμενε κοντά στη μητέρα μας για να την προσέχει. Εργαζόμουν μόνο εγώ. Από τότε που χάσαμε τη μητέρα μας και μείναμε μόνες, δεν χωρίσαμε ποτέ. Εγώ μένω στην Αγίου Μελετίου. Εκείνη έμεινε στην 3η Σεπτεμβρίου. Δύο βήματα απόσταση. Τους τελευταίους 6 μήνες όμως που η αδερφή μου ήταν άρρωστη και με χρειαζόταν, μετακόμισα στο σπίτι της για να τη φροντίζω.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία της Μάγιας Μελάγιας. Μια ιστορία γεμάτη τραγούδι, μελωδία, έρωτα. Ένα ολοζώντανο κομμάτι μιας Αθήνας που μας έχει αφήσει για εδώ και πολύ καιρό. Και τι είναι αυτό που τη χαρακτήριζε, Ρελίνα?
1: Τη χαρακτήριζε η αλήθεια της, η μαγιά της. Μια μαγιά γυναικεία με πολύ ερωτισμό. Ήτανε ένα πραγματικό αντράκι, με μεγάλη, τεράστια καρδιά όμως.
0: Και δεν έκανε παραχωρήσεις, ούτε εκπτώσεις. Όποιο και να ήτανε το αντάλλαγμα. Εδώ, αγαπημένοι μου, από μένα, από την συνεργατηδά μου, την Λίνα, την Αμαλία Αλεξανδροπούλου, στέλνουμε την αγάπη μας και
1: την καληνύχτα μας.

0: 101,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 3.